0: κατέστρεψαν την καταπαυσή του πυρός, καθώς διεξήγαγαν πλήγματα στο νότιο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Ανέφερε πως αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι τρία αμερικανικά τορπιλικά ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διέλευση των στενών του Ορμούζ υπό πυρά, χωρίς να υποστούν καμία ζημιά. Παράλληλα, απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για τον χαμό του γιού του σε τροχείο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστέα κρίθηκε και η σύζυγός του. Και οι δύο απολογίες έγιναν χθες, αν και για λόγους ασφαλείας είχε διαρρεύσει πως οι κατηγορούμενοι είχαν πάρει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Ένα περίεργο περιστατικό εκτελήχθηκε χθες το βράδυ στο Κερατσίνι. Ένας άνδρας έριχνε αντικείμενα από μπαλκόνι δευτερού ορόφου εγκαταλελειμμένου κτηρίου. Αστυνομικοί τον αντιλήφθηκαν και προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν, αλλά ο άνδρας πήδηξε από τον μπαλκόνι στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται. Στο μπάσκετ για τα play-off της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Χθες η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε τη Χάποελ Τελαβίβ με 87-81 και σφράγισε την πρόκριση στο Final Four. Την πρόκριση στον τελικό του Basketball Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65. Και τελευταίο εμπόδιο στο δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου θα είναι η Ρίτας Βιλνιούς. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, ενώ τοπικές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ πρόσκαιρα, στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα, μέχρι το απόγευμα αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο, τα δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και Βαθμία. Στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στην Θεσσαλία. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανική σκόνη στην κεντρική και νότια χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από 4 έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Σας άφησα να ακούσετε λίγο από το τραγούδι, γιατί είναι είδηση, είναι φρέσκο. Παρουσιάστηκε προχτές, δηλαδή τι, πριν από με ελληνική ώρα, πριν από 24 ώρες στη Νέα Υόρκη. Είναι το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησε από το επόμενο άλμπουμ των Rolling Stones. Οι Rolling Stones κυκλοφορούν το 25ο άλμπουμ της καριέρας τους, αν έχετε Θεό. Θα κυκλοφορήσει 10 Ιουλίου, δηλαδή λίγες μέρες πριν ο Μικ Τζάγερ γιορτάσει τα 83 του γενέθλια. Τίτλος του άλμπουμ «Ξένες γλώσσες». Λοιπόν, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι 5η σήμερα, 7 Μαΐου του 2021. 26, συγγνώμη. Είναι η γιορτή του Αγίου Νείλου σήμερα, ένας Άγιος, αν δεν κάνω λάθος, κάπου από την Πελοπόννησο, ο οποίος γενικώς θα διέλαθε της προσοχής μας αν δεν είχε χτιστεί μια εκκλησία στο όνομά του, κάπου στον Πειραιά, η οποία εκκλησία χώρεσε σε ένα τραγούδι διάσημο του Μπαγιαντέρα, αυτό που λέει: «Από βραδύς ξεκίνησα με ένα παλιό μου φίλο για το Χατζικυριάκιο και για τον Άγιο Νείλο». Η εκκλησία είναι. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα, ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174. Εγώ διαβάζω πάντα με μεγάλο ενδιαφέρον τα μηνύματα που στέλνετε. Αν τα μπείτε στο skyradio.gr και βρείτε το ταμπελάκι που λέει «Πες την άποψή σου». Ξεκινήσαμε με το τελευταίο εσωδίας τραγούδι των Rolling Stones, αλλά σήμερα είναι και μια επέτειος. Σαν σήμερα δημιουργήθηκε με ένα παράξενο τρόπο ίσως το σπουδαιότερο ή πάντως το διασημότερο τραγούδι τους. Ήταν 7 Αυγούστου, ξημερώματα μάλιστα, 7 Μαΐου, συγγνώμη, όχι Αυγούστου, ξημερώματα 7 Μαΐου σαν σήμερα, το 1966, οι Rolling Stones κάνανε περιοδεία στην Αμερική. Τα λεφτά που είχαν πάρει εδώ τα χρησιμοποίησε ο Keith Jarrett για να αγοράσει μια καινούρια κιθάρα. Έπεσε το βράδυ να κοιμηθεί στο ξενοδοχείο του κάπου σε μια πόλη της Φλόριντα. Ξύπνησε στη μέση της νύχτας με κάτι να γυρίζει στο μυαλό του. Πήρε την κιθάρα, πάτησε και το ρεκ στο κασετοφωνάκι που και αυτό καινούριο είναι, μόλις το είχε αγοράσει. Και μετά παίζοντας τον πύρο ύπνος. Όταν ξύπνησε το πρωί, έβαλε να ακούσει τι έγραφε η κασέτα. Είχε 2 λεπτά, τα 2 πρώτα λεπτά, το διασημότερο ίσως ριφ στην ιστορία της ροκ μουσικής, και μετά 40 λεπτά ροχαλιτό.

0: Μια μικρή σημείωση στην αρχή του σημερινού ημερολογίου. Θα ακούσετε την είδηση. Χθες έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Ted Turner, ο άνθρωπος που έφτιαξε το CNN και άλλαξε το μηδιακό περιβάλλον. Το CNN δημιουργήθηκε το 1980. Ήταν το πρώτο κανάλι που είχε 24 ώρες την ημέρα ειδήσεις και ενημέρωση, το πρώτο κανάλι που είχε μόνο ειδήσεις και ενημέρωση, το πρώτο κανάλι που ήταν 24 ώρες το 24ωρο live, και ήταν ένα κανάλι το οποίο άλλαξε τις συνήθειες της τηλεθέασης. Κάποια στιγμή στην ακμή του είχε περίπου 80 εκατομμύρια θεατές την ημέρα. Και άλλαξε και τη σχέση της πολιτικής και της διπλωματίας με τα μίντια. Μπήκαμε στην εποχή CNN, η οποία έχει τελειώσει πια, τώρα είμαστε στην εποχή διαδικτύου. Αλλά αυτή η εποχή CNN σφράγισε τα πράγματα, άλλαξε τον τρόπο που γίνονται οι πόλεμοι, τον τρόπο που μαθαίνουμε για τους πολέμους, τον τρόπο που και οι πολιτικοί αντιδρούν στους πολέμους ή στα μεγάλα γεγονότα, γιατί μέχρι τότε είχαν το χρόνο να συσκεφτούν με τους συμβούλους τους και να σκεφτούν πώς θα απαντήσουν ή τι θα κάνουν. Από τη στιγμή που το CNN μπήκε στα σπίτια, δεν είχαν πια χρόνο. Το CNN το μετέδιδε live και εκείνοι έπρεπε να απαντήσουν στο λεπτό. Υπάρχει ένα περίφημο ανέκδοτο, πραγματικό όμως. Αύγουστο του 1990 το Ιράκ είχε εισβάλει στο Κουβέιτ, ήμασταν ακόμη στις πρώτες μέρες, δεν ήταν σαφές τι θα γίνει, ότι θα οδηγηθούμε σε πόλεμο δηλαδή, και η Αμερική αποφάσισε να μετακινήσει στρατεύματα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Και ο τότε υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο James Baker, από διπλωματική ευγένεια αλλά και σοφία, τηλεφώνησε στον σοβιετικό ακόμη ομολογό του, τον Έντβαρντ Σεβαρτνάτζε, για να τον ενημερώσει ότι η Αμερική θα κάνει αυτή την κίνηση, θα στείλει στρατεύματα στη Μέση Ανατολή. Χτυπάει το τηλέφωνο, λένε καλημέρα, καλημέρα, και ανακοινώνει. Του λέει: Έντβαρντ, ήθελα να σε ενημερώσω ότι σιγά σιγά αρχίζουμε να μετακινούμε στρατεύματα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και ήθελα να το ξέρεις εν καιρός. Και ο Έντβαρντ Σεβαρτνάτζε του απάντησε: Μα το είδα ήδη στο CNN. Εδώ στα δικά μας, οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν φυσικά είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Εδώ πολιτικά το θέμα της ημέρας αναμένεται να είναι και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε γρήγορα. Γιάννης Καντέλης, ο συνάδελφος που παρακολουθεί τα τεκτενόμενα στο κυβερνών κόμμα. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Πήγες γήπεδο χτες, αλλά δεν σου βγήκε σε καλό.
1: Ναι.
0: Έτσι έμαθα.
1: Ευελπιστούμε για την Παρασκευή, Παύλο.
0: Εντάξει.
1: Πιστεύω θα τα καταφέρουμε.
0: Αν πιστεύεις τα γούρια, μην κάτσεις στο ίδιο κάθισμα.
1: Ναι. Κοίτα, έτσι όπως είχε γίνει και με παραπάνω κόσμο μέσα και να ήθελες το κάθισμά σου σε μερικές θύρες, να ξέρεις, δεν είναι τόσο εύκολο να το βρεις.
0: Σωστά, σωστά. Ξέρω πώς γίνεται.
1: Οπότε υπήρχε ένα πρόβλημα.
0: Για πες μου τώρα, υπάρχει από τη μια μεριά η αίσθηση ότι εντάξει, θα μιλήσουν καμιά πενταριά βουλευτές, θα πούνε κάποιοι, θα γκρινιάξουν, αλλά δεν θα γίνει και τίποτα σπουδαίο. Και υπάρχει και μια αίσθηση ότι μπορεί να είναι η πρώτη συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας από το 2016, όπου θα γίνει κάτι.
1: Κοίτα, σίγουρα θα είναι η πιο ζωντανή κοινοβουλευτική ομάδα από το 2016, γιατί οι προηγούμενες σε ζωντάνια και σε πολύ έντονες αντιπαραθέσεις δεν μας είχαν συνηθίσει. Νομίζω όμως ότι η πραγματικότητα θα είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή, πια ότι θα υπάρχουν αρκετοί βουλευτές από τους 40 που έχουν δηλώσει να μιλήσουν, που θα εκφράσουν γκρινιές, παράπονα, παρατηρήσεις, ενστάσεις, διαφωνίες σε μια σειρά από θέματα τα οποία έχουν συζητηθεί το τελευταίο διάστημα και με δημόσιες παρεμβάσεις αρκετών βουλευτών. Ωστόσο, δεν θα ξεφύγουν από το όριο το οποίο μπορεί να μιλάμε πλέον για ένα ισοκομματικό, ισχυρό ισοκομματικό ζήτημα στην Νέα Δημοκρατία. Και αυτό γιατί όσο αρχίζει και φουντώνει η συζήτηση για τις εκλογές στο φθινόπωρο, όσο υπάρχει πλέον και μια ζήμωση που έγινε τις προηγούμενες ημέρες με κάποιους από τους βουλευτές από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, από στενούς τους συνεργάτες όπως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο κύριος Χατζηδάκης ή ο σύμβουλός του κύριος Νέζης, ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Χαρακόπουλος, προκειμένου να κρατηθούν χαμηλά οι τόνοι είναι το στίγμα που αναμένεται να δώσει και στην ομιλία του κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή...
0: είναι κρίσιμο φυσικά πώς θα ανοίξει τη συνεδρίαση ο Πρωθυπουργός. Τι ακούς, τι μαθαίνεις.
1: Έχει δύο διαστάσεις. Η μία, για να το συνδέσουμε, είναι το σοκοματικό. Θα στείλει ένα μήνυμα ότι είμαστε εδώ, σας ακούμε, βελτιωνόμαστε. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος ρόλος για τον βουλευτή. Η κάλυψη που θα επαναλάβει προς όσους έχουν μπει στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τους 13 βουλευτές που θεωρούν στην κυβερνητική πλειοψηφία ότι δεν, αυτά τα οποία, τα οποία κατηγορούνται δεν συνιστούν κάτι το οποίο μπορεί να σταθεί στο δικαστήριο. Και από την άλλη, να κάνει και μια βαριά θεσμική ομιλία, γιατί η σημερινή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στην ουσία σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για την αναθεώρηση του συντάγματος. Και εκεί να βάλει μια σειρά από ζητήματα, να δούμε αν και κατά πόσον θα επιμείνει και με ποιον τρόπο θα το διατυπώσει το θέμα της, το ασυμβίβαστο του Υπουργού Βουλευτή, το θέμα της αλλαγής του εκλογικού νόμου σε δεύτερο χρόνο, με την εφαρμογή και λίστα σε κάποιες περιφέρειες. Αυτά είναι ζητήματα που τσιγκλούν τους βουλευτές, οπότε να δούμε κατά πόσο ο κ. Μητσοτάκης θα επιμείνει σε αυτά, θα τα βάλει σε μια μορφή που θα είναι υποσυζήτηση και βλέπουμε αν και εφόσον. Οπότε αυτό μπορεί να καλμάρει επίσης τον αναβρασμό στο ιστορικό της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σίγουρα πάντως θα έχουμε και τοποθετήσεις οι οποίες θα δημιουργήσουν και μια αίσθηση και έναν θόρυβο, αλλά είναι και κάποιοι που κρατιούνται και για το συνέδριο, γιατί σε περίπου 10 μέρες, ναι, σε 10 μέρες ακριβώς, είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου και εκεί αναμένεται να αποτυπωθούν ισορροπίες.
0: Πες μου κάτι, Γιάννη, γιατί διαβάζω και άκουγα χθες ότι υπάρχει, διατυπώθηκε ένα αίτημα από κάποιους βουλευτές να είναι και οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί παρόντες, αυτοί που τα ακούνε την κρίνια των βουλευτών. Θα είναι?
1: Δεν έχει αποσαφημιστεί αυτό. Νομίζω πως δεν θα είναι όλοι. Αυτή η εικόνα υπάρχει τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Μένει να το δούμε, γιατί πριν λίγο τελείωσε και ο πρωινός καφές στο Μεγάλο Μαξίμου, οπότε να δούμε αν άλλαξε κάτι ως προς αυτή την συμμετοχή των εξωκοινοβουλευτικών. Εντάξει, από τους εξωκοινοβουλευτικούς ένας είναι στο στόχαστρο, κακά τα ψέματα, των περισσότερων βουλευτών, ο κύριος Κέρκης.
0: Άρα οπότε... αυτό έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα είναι εκεί.
1: Είναι το μόνο που έχει σημασία.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.
1: Καλημέρα.

0: η αλήθεια είναι, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι από εκεί νόημα δεν μπορείς να βγάλεις, γιατί αυτά αλλάζουν δύο και τρεις φορές μέσα στη μέρα και προφανώς ποτέ δεν είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει. Είναι αυτό που ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να λέει ότι συμβαίνει. Τι ξέρουμε με βεβαιότητα, ότι 14-15 Μαΐου έχει οριστεί η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Για αυτόν είναι πολύ σημαντική, για τον κόσμο είναι πολύ σημαντική. Έχει ήδη αναβληθεί μια φορά, συνεπώς να αναβαλόταν και δεύτερη θα ήταν ένα θέμα. Υπάρχει αίσθηση ότι θα πρέπει να έχει κλείσει με κάποιο τρόπο, κάπως, ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο ως τότε. Υπάρχει αυτή η προσπάθεια, γιατί από τη μια μεριά ξέρουμε ότι υπάρχει ένα μικρό μνημόνιο, μια σελίδα είναι όλο και όλο, 14 σημεία, το οποίο διαπραγματεύεται το Ιράν με την Αμερική. Η βασική ιδέα είναι μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Αν είναι αυτό, αναρωτιέται κανείς, άξιζε δύο μήνες, 67 μέρες, αυτός ο χαμός που έχει γίνει στον κόσμο, αυτό το κόστος, απλώς για ένα μορατόριουμ που θα λέει το Ιράν αναστέλει τον εμπλουτισμό του ουρανίου και οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν σταδιακή άρση των κυρώσεων. Υπάρχει άλλη εκδοχή, ότι απλώς κερδίζουμε χρόνο να γίνει η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο χωρίς τα όπλα να μιλάνε στον Περσικό κόλπο και μετά βλέπουμε. Θα αναζητήσω απάντηση. Είναι ο Κώστας Λάβδας στην τηλεφωνική γραμμή, καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα, κύριε Λάβδα.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα.
0: Μπορείτε να κάνετε πρόβλεψη. Δηλαδή, ή μάλλον εκτίμηση. Αν στα αλήθεια υπάρχει, θα μπορούσαμε να έχουμε μια οριστική λύση αυτής της κρίσης με αυτό το moratorium που είναι στο τραπέζι, μια σελιδούλα, ή απλώς κερδίζουμε χρόνο για να γίνει κάποια στιγμή αργότερα μια κλιμακωμένη μεγάλη επιχείρηση.
1: Νομίζω ότι η πρόβλεψη δεν μπορεί να κάνει κανείς. Μπορεί να συζητήσει διαφορετικά σενάρια. Η πρόβλεψη δεν είναι δυνατή γενικώς στην πραγματικότητα. Στα αντικείμενα που συζητάμε είναι πολύ παραγωγικά και εξαρτώνται βεβαίως και από ερμηνευτικές διαστάσεις. Αλλά μπορεί κανείς να συζητάει σενάρια και να βρίσκει πιθανότητες ανάλογα με την κίνηση των μεταβλητών. Θα έλεγα ότι πρώτον, εάν υπάρξει τώρα μια εκεχηρία η οποία θα έχει κάποια διάρκεια, θα αφορά πράγματι αυτό που είπατε, την επίσκεψη. Όταν με καλέσατε, σας άκουσα, την επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο. Για να δει ακριβώς πώς εξελίσσονται οι σχέσεις και να συζητήσουν και το θέμα του Ιράν. Το Πεκίνο μέχρι στιγμής έχει κρατήσει μια πραγματιστική στάση. Αφενός κάνει δηλώσεις για την ανάγκη να παρακαμψούν οι άδικες και παράνομες αμερικανικές κυρώσεις. Αφετέρου γνωρίζουμε από χθες ότι ο ρυθμιστής, που σαφώς εξαρτάται βέβαια στην κυβέρνηση στην περίπτωση του Πεκίνου, ο αρμόδιος ρυθμιστής έχει δώσει οδηγίες στις τράπεζες κινέζικες να σταματήσουν το δανεισμό δηληστηρίων που χρησιμοποιούν ιρανικό πετρέλαιο, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι μια είδηση που πλήρως νομίζω το Bloomberg την αναλύει πολύ διεξοδικά σήμερα, αφορά χθεσινή εξέλιξη όμως στην Κίνα, που δείχνει αυτό που είπα, ότι είναι μια πραγματιστική στάση και άρα σύνεται συζήτηση. Αυτό είναι ο πρώτος λόγος με οποίο μπορεί να έχουμε ίσως μια κεχηρία, αλλά θα είναι κεχηρία. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι έχουμε μπει ήδη στο τελευταίο στάδιο των 30 ημερών που ο Αμερικανικός Ομοσπονδιακός Νόμος 1973, που είναι ενισχύ, δίνει στον Πρόεδρο 60 συν maximum 30, είμαστε στην 67η, αν δεν απατώμε, να συνεχιστούν επιχειρήσεις ενώ δεν έχει κηρύξει πόλεμο το Κογκρέσο. Αυτό είναι ένα εσωτερικό θέμα, σημαντικό όμως, γιατί είναι χρονιά εκλογών και γιατί υπάρχουν και ρεπουμπλικάνοι και βουλευτές και γερουσιαστές που
0: θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο πρόεδρος μπορεί να περιφρονήσει την υποχρέωση του από το Σύνταγμα. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα έρθει σε σύγκρουση και με τους δικούς του, βουλευτές.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι κάτι που θέλει να κάνει και σίγουρα όχι σε χρονιά εκλογών, γιατί πάμε προς τις ενδιάμεσες. Τώρα, άρα μπορεί να έχετε μια μεκεχηρία διαρκείας. Όμως το εμπλουτισμένο ουράνιο δεν είναι το μόνο θέμα. Υπάρχουν πλέον τα στενά του Ορμούζ, που εκεί έχουμε μια δυσάρεστη εξέλιξη, δυσάρεστη για όλους μας. Και είναι δύσκολο για τις ΗΠΑ να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο το οποίο θα αποδέχεται έστω, ας το πούμε έτσι, με έναν τρόπο υπόρρητο, ότι έχει αλλάξει το στάτους εκεί. Θα πρέπει το Ιράν να δεσμευτεί ότι δεν εξακολουθεί να πιστεύει ότι υπάρχει ένα νέο καθεστώς πλέον που του επιτρέπει να ζητά ενδεχομένως ανάλογα με τη δική του πολιτική δασμού κτλ. Άρα το θέμα των Ορμούς είναι εξίσου, μην πω περισσότερο, κρίσιμο.
0: Σωστά.
1: Και όσο δεν βρίσκουμε μια λύση σε αυτό, τόσο είναι αδύνατο να σκεφτούμε ότι η όποια κεχηρία θα μετασχηματιστεί σε ειρήνη. Και τέλος, ξέρετε, όλο αυτό δείχνει ότι δεν υπήρχε

0: πραγματικό πλάν B στην, στην προσέγγιση Τραμπ στον πόλεμο, το οποίο ενδεχομένως έχει να κάνει με την ποιότητα του intelligence που του ερχόταν από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε σχέση με την εσωτερική κατάσταση στο Ιράν, τις εισηγήσεις των επιτελείων, αλλά νομίζω ότι η πληροφόρηση είναι το μείζον. Φαίνεται όλη αυτή η περιπέτεια να βασίζεται σε ελλειπή πληροφόρηση, όχι λανθασμένη, αλλά ελλειπή. Φάνηκε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι οι περιφερειακές διοικήσεις των φρόνων της Επανάστασης άντεξαν παρά τις εντυπωσιακές αρχικές εκτελέσεις, γιατί αυτό πρόκειτο.
1: Ενώ υπήρχε η εντύπωση ότι αυτό θα ήταν.
0: Ακριβώς.
1: Ναι,
0: θα ήταν καταλυτικό. Ναι. Δεν ήταν καταλυτικό.
1: Ίσως είναι το τίμημα που πληρώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για το γεγονός ότι σε αυτή τη θητεία του ο πρόεδρος περιβάλλεται από ανθρώπους που ξέρουν να του λένε μόνο ναι. Και ποτέ τίποτα δυσάρεστο.
0: Αυτό είναι σωστό. Και ενώ υπήρξε για τη Μέση Ανατολή και θετικό πρόσημο στην πρώτη περίοδο, Τραμπ, η συμφωνία του Αβραάμ ήταν μια κρίσιμη και θετική βεβαίως. Τώρα βλέπουμε ότι είμαστε στην κόψη του ξηραφιού για μια ενδεχομένως αντίστροφη μέτρηση. Βλέπετε ότι το ρήγμα μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Εμμυράτων βαθαίνει κάθε μέρα. Και αυτό δείχνει μια τάση αποσταθεροποίησης, ενώ η συμφωνία στο Αβραάμ ήταν μια κρίσιμη στιγμή θετική αναγνώρισης του Ισραήλ από τους Άραβες, ώστε να μπούμε σε μια νέα σταθερότητα. Είναι στην κόψη του ξηραφιού. Είναι σαφές ότι έξω από των Εμμυράτων, από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ Plus, δημιουργεί ένα προηγούμενο το οποίο αποσταθεροποιεί την ισχυρή παρουσία της Σαουδικής Αραβίας. Με την άλλη μεριά, αν σκεφτείτε ότι επί Τραμπ 2 είχαμε και τη συμφωνία την κρισιμότατη της Σαουδικής Αραβίας με το Πακιστάν, που είναι η μόνη μουσουλμανική πυρηνική δύναμη, η οποία σίγουρα δεν είναι συμφωνία η οποία ανεξαρτήτως των σχέσεων του Τραμπ με το Πακιστάν και τα λοιπά και σε προσωπικό επίπεδο και τις δηλώσεις του, την οποία το αμερικανικό στρατηγικό κατεστημένο βλέπει θετικά. Άρα κινδυνεύει ο Τραμπ, όχι ακόμα, δεν το έχει κάνει, αλλά κινδυνεύει να μπει σε μια περίοδο που θα αρχίσει να αποδομεί τις κατακτήσεις της πρώτης περίοδου και ειδικά τον ορίζοντα που έδωσαν οι συμφωνίες του Αβραάμ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαύδα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον Sky, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, ΚΚΕ 8%, ΣΥΡΙΖΑ 4,5%, Φωνή Λογικής 3,5% και ΜΕΡΑ 25,3%. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς στις τελευταίες ώρες Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο νησί Κέσμε και στο λιμάνι Μπανταραμπάς στο νότιο Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αφού τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, καθώς διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ προς τον κόλπο. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός, καθώς διεξήγαγαν πλήγματα στο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Ανέφερε πως αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά ολοκληρώσαν με επιτυχία τη διέλευση των στενών του Ορμούζ υπό πυρά, χωρίς να υποστούν καμία ζημιά. Παράλληλα, απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν, αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για τον χαμό του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστέα κρίθηκε και η σύζυγός του. Και ο καιρός, νεφώσει σήμερα στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα και πάλι, είναι 5η 7 Μαΐου του 2026. Όταν ξεκινήσαμε το σημερινό ημερολόγιο, είπα ότι το εισαγωγικό riff του Satisfaction είναι ίσως το διασημότερο riff στην ιστορία της rock μουσικής. Ένας ακροατής που ξέρει κιθάρα με διόρθωση μου λέει: όχι, είναι από το Smoke on the Water το διασημότερο. Κούστα. Επίσης κάποιοι λένε ότι αυτό είναι το σημαντικότερο έργο της, σε όλο το αρχιπέλαγος της κλασικής μουσικής, της δυτικής κλασικής μουσικής τουλάχιστον. Είναι το δεύτερο μέρος από την 9η Συμφωνία του Μπετόβεν, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σαν σήμερα 1824 στη Βιέννη. Και αυτό είναι το διάσημο βάλς του Τσαϊκόφσκι, ο οποίος είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1840. Θα μπορούσε να είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σημείωση στο ημερολόγιο, αν το ημερολόγιο δεν είναι πλημμυρισμένο από ειδήσεις και θέματα με μεγάλο ενδιαφέρον. Χτες το IIF, το Διεθνές Οικονομικό Ινστιτούτο, ανακοίνωσε, όπως κάνει τακτικά, τα στοιχεία για το παγκόσμιο χρέος. Λοιπόν, η ανθρωπότητα συνολικά, δηλαδή το σύνολο των χωρών του κόσμου, χρωστάν 353 τρισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ρεκόρ. Αν αυτά τα 353 τρισεκατομμύρια τα διαιρέσουμε δια των 8,2 δισεκατομμυρίων περίπου που είμαστε οι άνθρωποι πάνω στη γη, αυτό σημαίνει ότι χρωστάς, Παναγιώτη, 43.050 δολάρια. Τόσο αναλογεί στον καθένα από εμάς. Βέβαια, το πιο ενδιαφέρον από τις χθεσινές ανακοινώσεις του IIF δεν είναι αυτό που είναι απλώς ένας αριθμός, είναι η διαπίστωση ότι οι επενδυτές σιγά σιγά κουνάνε τα χρήματά τους από τα αμερικανικά προϊόντα προς άλλα, διαφοροποιούνται. Είναι μια από τις συνέπειες αυτών που συμβαίνουν στον κόσμο τώρα. Και τι συμβαίνει στον κόσμο τώρα? Προφανώς προπάντων ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο. Μιλούσαμε προηγουμένως με τον κύριο Λάβδα, η αίσθηση ότι δεν υπάρχει Plan B και κυρίως δεν υπάρχει ένα σαφές σχέδιο εξόδου από αυτήν την κρίση. Προσέχουμε τι συμβαίνει εκεί. Πάνω στο τραπέζι υπάρχει ένα σχέδιο μια σελίδα, ένα memorandum, 14 σημεία όλα και όλα, με διάφορες ρυθμίσεις που δεν τις ξέρουμε όλες. Κάποιες έχουν δοθεί, έχουν διαρρεύσει στη δημοσιότητα, αλλά και για αυτές δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι ακριβείς. Το ερώτημα που θα τεθεί, αν συμφωνηθεί, είναι καλύτερο από αυτό που είχε ήδη η Αμερική και ο Τραμπ το έσκισε, δηλαδή τη συμφωνία από πυρηνικοποίηση του Ιράν που είχε γίνει στα χρόνια του Ομπάμα, συμφωνία που καταργήθηκε από τον Τραμπ και τώρα χρειάστηκε ένας πόλεμος 67 ημερών για να έρθει, αν έρθει, αυτό το καινούριο χαρτί. Μια άλλη όψη αυτό που συμβαίνουν εκεί είναι αυτή που περνάει απαρατήρητη, ότι στη Γάζα ο πόλεμος συνεχίζεται κάτω από τα ραντάρ και ότι σύμφωνα με ένα ρεπορτάζ που δημοσίευσαν σήμερα οι Times της Νέας Υόρκης, το Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο εφαρμόζει τακτική Γάζας, δηλαδή υπάρχουν βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν ότι ο Ισραηλινός στρατός κυριολεκτικά ισοπεδώνει το Νότιο Λίβανο. Εδώ στα δικά μας έχουμε σε 20 λεπτά, αν είναι στην ώρα της, την συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Κουβεντιάζαμε για αυτήν προηγουμένως. Από τα χθεσινά γεγονότα, είναι ένα θέμα που κουβεντιάστηκε πολύ, η εκδήλωση που έγινε για την αναγόρευση στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορ ταυτόχρονα της νομικής αλλά και της θεολογικής σχολής. Σήμερα είναι γεμάτες οι εφημερίδες με ρεπορτάζ, ποιος ήταν, ποιος δεν ήταν, ποιος κάθισε με ποιον, ποιος μίλησε με ποιον, ποιος χαιρέτησε ποιον, ποιος από την κυβέρνηση, ποιος από τη Νέα Δημοκρατία. Λίγη σημασία δίνω στο τι είπε ο Βενιζέλος σε αυτήν την ομιλία που έκανε κατά την αναγόρευσή του. Είπε κάτι όμως που έχει σημασία και το είπε πολύ επιγραμματικά. Είπε: ο τεχνολογικός ανταγωνισμός στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και του διαδικτύου και της συλλογής και επεξεργασίας Big Data. Είναι ανταγωνισμός μεταξύ εταιριών, ανάμεσα σε εταιρείες και κράτη, ανάμεσα σε κράτη, αλλά στο βάθος του αναδεικνύει ότι το επίδικο αντικείμενο είναι η φιλελεύθερη δημοκρατία η ίδια. Και το κρίσιμο δίλημα της εποχής είναι αν η δυτική, φιλελεύθερη, συνταγματική δημοκρατία δεν προστατεύσει τον εαυτό της απέναντι στον κίνδυνο μιας θεσμικής και αξιακής υπονόμευσής της μέσω ανεξέλεγκτων νέων τεχνολογιών, τότε δεν θα έχει νόημα αν θα κερδίσει η Δύση την κούρσα της νέας τεχνολογίας ή θα την κερδίσει η Κίνα ή κάποιος άλλος. Αυτό έχει μια σημασία, γιατί παραπέμπει εμέσως σε ένα άλλο θέμα. Είναι το πρώτο θέμα της καθημερινής σήμερα, που θα έλεγα ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της ημέρας, αν δεν είχαμε τόσο φορτωμένη διεθνή και πολιτική ατζέντα. Εκείνο το πρόγραμμα που είχε ανακοινωθεί με πολλά τα ραντατζούμ, η εμπιστοσύνη στα αστέρια μας, το Trust Your Stars, που ήταν ένα πρόγραμμα επιβράβευσης αριστείας και χρηματοδότησης, διευκόλυνσης της επιστροφής στην Ελλάδα νέων που έφυγαν και διέπρεψαν στις επιστήμες τους αλλού στον κόσμο. Η είδηση ότι σε αυτό το πολύ διαφημισμένο έργο μπαίνουν οριστικά τίτλοι τέλους. Τέλειωσε. Δεν λειτουργήσε. Μια ακόμη ωραία ιδέα που να βάγισε. Επιστροφή στο ημερολόγιο με μια συζήτηση που τη χρωστάω από μέρες, γιατί την περασμένη Παρασκευή δόθηκε στη δημοσιότητα το μανιφέστο της κίνησης της οποίας επικεφαλής έχει τεθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Το μανιφέστο έχει συντάξει μια ομάδα επιστημόνων, έχει προκαλέσει ήδη πολλές συζητήσεις. Η επικεφαλής αυτής της ομάδας ήταν ο κύριος Γιώργος Χιακαντάρης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Χιακαντάρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας, Τσίπρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας.
0: Γιατί μανιφέστο?
1: Γιατί δεν είναι διακήρυξη κόμματος και δεν είναι πρόγραμμα κόμματος. Και γιατί δεν είμαστε κόμμα. Mm. Γιατί το πρόγραμμα το φτιάχνει ένα κόμμα. Δεν το φτιάχνει μια ομάδα επιστημόνων. Και τη διακήρυξη την ανακοινώνει ο αρχηγός ενός κόμματος. Επομένως, μανιφέστο με την έννοια ότι είναι μια περιγραφή, καταγραφή αξιών και αρχών, έτσι όπως θα θέλαμε να δούμε εμείς σήμερα αυτό που ονομάζεται και από, αμέσως από την επικεφαλίδα του μανιφέστου, η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής.
0: Η κεντρική ιδέα, αν την διαβάζω σωστά, είναι μια συνάντηση των τριών ρευμάτων, της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Μόνο που η κριτική, μια πρώτη κριτική που έγινε, είναι ότι αυτό που στην πραγματικότητα προτείνεται με αλφαγιώτα από το μανιφέστο είναι η μεν σοσιαλδημοκρατία να αλλάξει, η δε πολιτική οικολογία να ενσωματωθεί και αυτή η συνάντηση να γίνει υπό την ηγεμονία της ριζοσπαστικής αριστεράς. Γιατί?
1: Όχι, όχι, δεν είναι λανθασμένη με ανάγνωση αυτού του πονήματος. Δεν προτείνουμε ότι η σοσιαλδημοκρατία προτείνουμε να συναντηθεί με το πνεύμα του ριζοσπαστισμού, αλλά και η ριζοσπαστική και η ανανεωτική αριστερά να επεξεργαστεί ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες πολιτικές, ούτως ώστε να συναντηθεί και αυτή με το πνεύμα της σοσιαλδημοκρατίας όσον αφορά τη διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι λαοί. Και ταυτοχρόνως η πολιτική οικολογία, εδώ είναι το σημαντικό, να ενσωματωθεί στο πυρήνα ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης που θα συνδυάζει την κριτική που αυτή ασκεί σε αυτό το σημερινό μοντέλο. Επομένως, εδώ δεν ζητάμε ο ένας να γίνει ο άλλος και ο τρίτος να γίνει ο ένας, αλλά ζητάμε όλοι μαζί να συναντηθούν σε ένα νέο επίπεδο. Δηλαδή, έχουμε διαπιστώσει και στο κείμενο και κατηδία, ότι ό,τι είχαν να δώσουν αυτές οι τρεις δυνάμεις και δεν ήταν λίγο, το δώσαν, και σήμερα πλέον για να μπορέσουν να ξεφύγουν από την κρίση τους πρέπει να αλλάξουν ρότα, να αλλάξουν κατεύθυνση, πορεία.
0: Ναι, αυτό περιλαμβάνει, άρα αν σας καταλαβαίνω σωστά, αυτό σημαίνει ότι και ο χώρος που ονομάζεται ριζοσπαστική αριστερά και είναι ο χώρος με τον οποίο είχε ταυτιστεί ο κύριος Τσίπρας, αφού για αυτόν μιλάμε, πρέπει να αλλάξει πορεία.
1: Δεν νομίζετε ότι ο ίδιος έχει αλλάξει αρκετά από αυτό που ήταν το 2010 ή και το 2012 ή ακόμα και το 2015 ή ακόμα και το 2019? Νομίζω ότι αν το ρωτήσετε, ο ίδιος θα σας πει ότι έχει δώσει δείγματα αλλαγής της στάση του. Και βέβαια και εμείς έχουμε αλλάξει, και εγώ έχω αλλάξει πραγματικά. Διαπίστωσα από μια στιγμή και ύστερα ότι το αντισύριζα και αντιτσίπρα μέτωπο ήταν αντιαριστερά μέτωπο. Και εγώ θεωρώ ότι είμαι αριστερός, οπότε καταλαβαίνετε και τη στροφή.
0: Αυτό που λέτε τώρα προλαβαίνετε ένα θέμα συζήτησης υποχρεωτικό, γιατί ένα από τα πράγματα που προκάλεσε πολλές συζητήσεις, ιδίως σε όσους δεν σας ξέρουν, είναι ότι αυτό το μανιφέστο το υπογράφετε εσείς, ένας άνθρωπος που έχει υπογράψει κείμενα πολύ σκληρά κατά του ΣΥΡΙΖΑ, του τρόπου διακυβέρνησής του, των υποσχέσεών του εκείνη την εποχή.
1: Ναι, γιατί σας ανέφερα ένα λάθος, είδα δικό μου λάθος, όχι τον άλλον. Δεν έχω μάθει να αποδίδω τα δικά μου λάθη στους άλλους. Έχω μάθει να αποδίδω τα δικά μου λάθη σε εμένα. Λοιπόν, το δικό μου λάθος ήταν ότι δεν διέβλεψα ότι ουσιαστικά η κριτική στον Τσίπρα και στον ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν κριτική στον Τσίπρα και στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήταν κριτική στην αριστερά. Ήταν κριτική δηλαδή στην εξαφάνιση της έννοιας και της πρακτικής της αριστεράς. Δηλαδή ήταν κριτική που αποσκοπούσε στην επιβεβαίωση του δόγματος δεν υπάρχει εναλλακτική. Και αυτό ακριβώς το δόγμα αμφισβητούμε στο μανιφέστο.
0: Εναλλακτική σε επίπεδο ιδεών υπάρχει. Στην πράξη υπάρχει, γιατί εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι απλώς η πολιτική σας ή η ιδεολογική τοποθέτηση, είναι και το πεδίο της επιστημονικής σας, ας πούμε, δραστηριότητας. Δεν είναι καλύτερη εποχή για τις ιδέες που θα χαρακτήριζε κανείς αριστερές στην Ευρώπη και στον κόσμο.
1: Αναφυσβήτητα, όχι μόνο δεν είναι η καλύτερη εποχή, θα μπορούσα να πω ότι είναι και η χειρότερη εποχή. Αυτό που επικρατεί αυτή τη στιγμή και με τον Τραμπ στην εξουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Είναι πλέον, δεν χωράει καμίας κριτικής. Ξεπερνάει τα όρια του ανθρώπινου νου. Και επομένως και οι θέσεις της αριστεράς σε αυτή την εποχή βρίσκονται στριμωγμένες. Ακριβώς όμως επειδή βρίσκονται στριμωγμένες, κάπως πρέπει να ανταποδώσει τα χτυπήματα. Και αυτό επιδιώκουμε να κάνουμε. Νομίζω βέβαια ότι δεν είναι εύκολο το εγχείρημα, αλλά μπορώ να σας δώσω ένα στίγματο. Αντί να στηρίζονται οι κυβερνήσεις στον πλούτο, πρέπει να στραφούν και να στηρίζονται στην εργασία. Τι σημαίνει αυτό, γιατί και αυτό θα μου πείτε αμέσως, κάντε μας το συγκεκριμένο. Τι θα πει στηρίζομαι στην εργασία. Στηρίζομαι στην εργασία σημαίνει υψηλότερους μισθούς, λιγότερες ώρες εργασίας, ποιοτικότερη ζωή. Σημαίνει περισσότερο ασφαλής θέσης εργασίας, σημαίνει ουσιαστικά έλεγχο του ανεξέλεγκτου των αγορών που αυτές αποφασίζουν πώς μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος με 1050 ευρώ μέσο μισθό.
0: Τώρα, η συνάντηση ρευμάτων σε επίπεδο ιδεών για να έχει αποτέλεσμα πρέπει να μεταφραστεί και σε μια συνάντηση πολιτικών τάσεων στη ζωή. Δηλαδή, αυτό που περιγράφεται ως συνάντηση της αριστεράς, ριζοσπαστικής και ανανοητικής σοσιαλδημοκρατίας κτλ. Στην πράξη, στην Ελλάδα του σήμερα, σημαίνει συνάντηση του χώρου που θέλει να εκπροσωπήσει ο κύριος Τσίπρας με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό που εγώ βλέπω και όλοι βλέπουμε είναι ότι ειδικά στο διάστημα, στους μήνες που έρχονται από τώρα και μέχρι τις εκλογές, όχι απλώς συνάντηση δεν θα υπάρχει, αλλά θα υπάρχει πόλεμος με νεκρούς και τραυματίες.
1: Ελπίζω να υπάρχει συνάντηση πολιτών σε αυτό το επίπεδο. Με την έννοια ότι η έκκλησή μας, αν δεν αρέσει ο όρος μανιφέστο, ας το πάρουμε, η έκκλησή μας απευθύνεται σε σοσιαλδημοκράτες, σε ριζοσπάστες, σε αριστερούς και σε οικολόγους πράσινους, δηλαδή σε πολίτες. Από εκεί και πέρα, σαφώς, και μιλάμε για πολιτικά συστήματα, μιλάμε για κομματικά συστήματα. Δεν ετεροβατούμε, δεν είμαστε εκτός πραγματικότητας. Θα μιλήσουμε και για κόμματα. Αυτό όμως που προέχει σε αυτή τη φάση είναι αυτοοργάνωση αυτών των πολιτών. Και βλέπουμε ότι γενικά πολίτες από διάφορες περιφέρειες, από διάφορες πόλεις, από διάφορους δήμους της Αθήνας και Θεσσαλονίκης συσπυρώνονται. Αυτό θέλω. Βέβαια είναι δύσκολο πράγμα. Δεν λέω ότι είναι εύκολο πράγμα. Και η κουλτούρα που έχει επικρατήσει στην Ελλάδα μεταξύ αυτών των χώρων είναι κουλτούρα σύγκρουσης. Και όχι κουλτούρα, δεν είναι κουλτούρα κατανόησης ότι ουσιαστικά αποτελούν μέλη της ίδιας οικογένειας. Γιατί κακά τα ψέματα, πρέπει με παρησία να το δηλώσουμε και να το καταλάβουν οι άνθρωποι ότι η σοσιαλδημοκρατία, η οικολογία και η ριζοσπαστική αριστερά ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Ανήκουν στην οικογένεια της αριστεράς με τις διαφορές τους, με τις διαφωνίες τους, με τις διαφορετικές πορείες τους.
0: Ναι, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να ανήκουν σε μια ευρύτερη οικογένεια, αλλά ο καθένας έχει το δικό του νοικοκυριό, ας πούμε. Και μερικές φορές τα νοικοκυριά είναι ανταγωνιστικά. Υπάρχει μια αντίφαση ανάμεσα στο ότι εσείς μιλάτε για απευθυνόμαστε στους πολίτες, αυτοοργάνωση, δημιουργία μιας κίνησης από τα κάτω, και από την άλλη μεριά το μόνο σημείο αναφοράς αυτού του ρεύματος είναι ένας άνθρωπος, ένα πρόσωπο, ο Τσίπρας.
1: Γι' αυτό και βγήκε και το, η έκκλησή μας, το μανιφέστο, για να δείξουμε και ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, αλλά και για να καλέσουμε σε αυτό και να συζητήσουμε και να προκαλέσουμε συζήτηση. Και ξέρετε, ακόμα και οι διαφωνίες, ακόμα και οι διαφορές, αν δεν είναι εντελώς απορριπτικές και προσωπικές επιθέσεις, είναι καλοδεχούμενες, ευχάριστες. Μπορώ να σας πω, μας βοηθάνε να δούμε και τα σημεία τα οποία έχουμε παραλείψει. Δεν μπορείς σε ένα κείμενο να τα πεις όλα. Δεν γράψαμε βιβλίο. Ναι. Α, και στο βιβλίο δεν μπορείς να πεις όλα. Ναι, ακόμα σωστό. Και βιβλίο γράψεις, όταν το δώσεις μετά λες, όπα παιδί μου, δεν είπα αυτό, δεν το έγραψα, γιατί.
0: Έχετε καμιά αίσθηση χρόνου, δηλαδή το επόμενο βήμα που δεν μπορεί παρά να είναι η ανακοίνωση?
1: Εγώ κάτι. Να σας πω, έχω μια αίσθηση ότι θα έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να επισπεστούν και όλα τα άλλα τα οποία μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Πριν το καλοκαίρι.
1: Ναι, νομίζω πριν το καλοκαίρι. Αν είναι τον Οκτώβριο, το καλοκαίρι, μετά πάμε Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι Σεπτέμβριο δεν είναι ο πιο κατάλληλος μήνας. Όταν ξέρεις ότι τον Οκτώβριο θα πας σε εκλογές.
0: Ευχαριστώ, κύριε Σιακαντάρη. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Τελευταία σελίδα στο ημερολόγιο, άλλο ύφος. Είναι πάντα το Satisfaction του Rolling Stones, αλλά έτσι όπως το ένιωσε ο Otis Redding. Μιλάμε για αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Hey, hey, hey. Καλημέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, ΚΚΕ με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και ΜΕΡΑ 25,3%. Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, το 71% απάντησε σίγουρα και μάλλον όχι, και το 20% μάλλον και σίγουρα ναι. Στο ίδιο ερώτημα για τον Αντώνη Σαμαρά, το 78% απαντά αρνητικά και το 11% θετικά, και για την Μαρία Καριστιανού το 68% απαντά αρνητικά και το 21% θετικά. Το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που τους ανησυχεί περισσότερο, είναι η επιπτώσεις στην οικονομία. Παράλληλα, το 45% δηλώνει ότι τα οικονομικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση είναι στη σωστή κατεύθυνση. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημόσιους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση της ασυλίας τους από τη Βουλή, προβλέπει τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς τις τελευταίες ώρες Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπάς στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, αποδίδοντας τις εκρήξεις σε ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας απέναντι σε αρκετά μικρά ντρόουν. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν Ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αφού 3 Αμερικανικά τορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, καθώς διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ προς τον κόλπο. Μεταξύ άλλων, στοχοποιήθηκαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και ντρόουν, κέντρα διοίκησης και ελέγχου, καθώς και βάσεις συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης. Τόνισαν επίσης πως δεν επιδιώκουν κλιμάκωση, αλλά παραμένουν έτοιμες να προστατεύσουν τις αμερικανικές δυνάμεις. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την καταπαυσή του πυρός, καθώς διεξήγαγαν πλήγματα στο νότιο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Ανέφερε πως αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι 3 Αμερικανικά αντιτορπιλικά ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διέλευση των στενών του Ορμούζ υπό πυρά, χωρίς να υποστούν καμία ζημιά. Παράλληλα, απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους χθες στο Νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας παρά την κατάπαυση του πυρός. Ομοσπονδιακό δικαστήριο έκρινε χθες ότι οι παγκόσμιοι δασμοί 10% του Αμερικανού Προέδρου είναι παράνομοι. Η Επιτροπή Δικαστών του Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση Τραμπ ερμήνευσε εσφαλμένα τον νόμο που χρησιμοποιήθηκε για να δικαιολογήσει τους ερωτικούς δασμούς. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για τον χαμό του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστέ ακρίθηκε και η σύζυγός του. Και οι δύο απολογίες έγιναν χθες, αν και για λόγους ασφαλείας είχε διαρρεύσει πως οι κατηγορούμενοι είχαν πάρει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Ο δήμαρχος της Μόσχας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα την αναχέτηση του συνολικά 20 ουκρανικών ντρόουν, τα οποία κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα. Να σημειωθεί ότι τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα κατάπαυση του πυρός 2 ημερών που κηρύχθηκε μονομερώς από τη Ρωσία. Στο μπάσκετ για τα play-off της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκληση στο Final Four της διοργάνωσης. Χθες η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε τη Χαποέλ Τελαβίβ με 87-81 και σφράγισε την πρόκληση στο Final Four. Την πρόκριση στον τελικό του Basketball Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65 και τελευταίο εμπόδιο στο δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου θα είναι η Ρίτας Βιλνιούς. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, ενώ τοπικές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα μέχρι το απόγευμα αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο, τα δυτικά και κεντρικά υπηρωτικά, την Κρήτη και Βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές συμπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και την νότια χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από 4 έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεν πάμε καλά εδώ μέσα. Καθόλου καλά δεν πάμε, να το ξέρεις. Ρε Συνότη, μια φορά τη βδομάδα το παίζεις το τραγούδι.
1: Τι λέει, μωρέ.
0: Έλειψα ένα λεπτό, έλειψα.
1: Έξι μήνες.
0: Λέω, βάλτε με τον Γιαννίρη ένα τραγούδι. Ρε Συγιαννίρη, Γιαννίρης,
1: δεν ακούει.
0: Βάλ το λίγο χαλινάρι, ρε εσύ. Μια ένα λεπτό έλειψα.
1: Κατάλαβες.
0: Ο Νότης Παπαδόπουλος ήταν ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου. Δημήτρης Γιαννίδης στη μουσουευκή επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης. 2-10-48-00-170 έως 4.
0: Είσαι σαν κάτι γέρος που τους βλέπεις στον δρόμο και σου λέει να σου πω μια ιστορία και ξέρεις απολύτως τι θα σου πει γιατί την έχει πει 100 φορές.
1: Τι λέει τώρα, καλώς.
0: Τι λέει, είπα, διάλεξε ένα τραγούδι. Πάλι το... Στο μεταξύ, το ίδιο τραγούδι από τους Doors. Έχουν γράψει κι άλλα.
1: Δεν βάζω αυτό το τραγούδι, έχω βάλει πολύ καιρό. Δεν θυμάσαι. Δεν θυμάσαι.
0: Πολύ καιρό.
1: Επειδή το έχω στο κλάξο, νομίζω ότι είναι τραγούδι.
0: Αγαπητοί μου ακροατές, γράψτε αν αυτό το τραγούδι.
1: Καταρχήν να σας αρέσει.
0: Πολύ καιρό.
1: Κατά δεύτερο
0: λόγο. Άλλο αυτό αρέσει. Δεν είπα ότι είναι κακό τραγούδι. Αλλά.
1: Τα καλά τραγούδια πρέπει να παίζονται και να ξαναπαίζονται. Δυστυχώς έχουμε να το παίξουμε 6 μήνες.
0: Αγάλι, αγάλι το φιλί, να έχει και νοστιμάδα, λένε στο χωριό μου. Εσύ το έχεις παραξηλώσει.
1: Καλά.
0: Βρέχει, Riders on the Storm. Βγάζει ήλιο, αυτό που βάλες τώρα. Έλεος. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στη φιλόξενη συχνότητα του Sky. Τι να πούμε τώρα, να ξεκινήσουμε από τη Νέα Δημοκρατία. Θες να πούμε
1: ναι, είδα εκεί τον Μητσοτάκη, τα λέει διάφορα.
0: Αυτό το πράγμα που τσακώνονται οι μεν, στέλνουν επιστολές οι δε και μόλις γίνεται κοινοβουλευτική ομάδα είναι... Όλοι μαζί, παιδιά, να πάρουμε την νίκη, να υδρώσουμε τη φανέλα.
1: Ναι, εντάξει. Αυτά δεν κάνουμε... Αυτή λέει η ώρα, ανήκει σε εσάς.
0: Ναι.
1: Να μην πω πολλά, ανήκει σε εσάς.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι για να πάρουμε την τρίτη εκλογική νίκη, πρέπει να υδρώσουμε
0: για
1: όλοι μαζί τη φανέλα.
0: Για ρίξτε ένα ηχητικό Μητσοτάκη να το ευχαριστηθούμε πρωί-πρωί.
2: Να συναντιόμαστε πάντα και να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών και όχι κατά ανάγκη προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες ή τις δικές μας ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία. Νομίζω να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας. Όπως είπαμε, αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια.
1: Μίζερη εσωστρέφεια. Έτσι.
0: Μίζερη. Πείτε κάτι δημιουργικό, ρε παιδιά. Μην λέτε μίζερα πράγματα.
1: Έτσι.
0: Ας πούμε, είναι πολύ μίζερο να λες ότι ο υπουργός με έχει γραμμένο στα παλιά του τα παπούτσια. Δεν μου σηκώνει τα τηλέφωνα. Νομίζουν ότι αυτοί έχουν πιάσει. Άντε να μην πω ότι έχουν πιάσει, γιατί ακούνε και μικρά παιδιά. Λοιπόν. Αλλά μετά, αφού τους έβαλε χέρι, βγήκε ο τίτλος «Όχι στη μίζερη εσωστρέφεια», μετά το μάζεψε κιόλας, το ισορρόπησε. Για πάμε.
2: Απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό, με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη. Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
0: Να χαρά, τα είπε ο πρόεδρος.
1: Να δούμε τι θα πούνε τώρα και οι βουλευτές.
0: Η αλήθεια είναι τώρα, ακούγεται λίγο περίεργο να λες όλοι οι βουλευτές μας θα είναι υποψήφοι. Κάτσε να γίνει αξιολόγηση.
1: Ναι.
0: Μπορεί και κάποιος να μην είναι και τόσο... Δηλαδή να μην αθωωθεί από την ποινική αξιολόγηση που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ακόμα και όλοι αθώοι να είναι, να παραδεχθεί ότι αδίκως ταλαιπώρησε 13 άτομα. Κάποιος θα την πληρώσει εδώ.
1: Εντάξει, πρέπει να υπάρχουν στοιχεία. Και σου λέει ο Μητσοτάκης ότι εγώ η πρόθεσή μου είναι να τους βάλω όλους στα ψηφοδέλτια. Τώρα, άμα βγει κάποιος.
0: Να φοβηθούν.
1: Προφανώς.
0: Είπε.
1: Άμα, αυτός... άμα πάει κανένας φυλακής, κι αλλιώς δεν θα είναι ψηφοδέλτια.
0: Μα φυλακή δεν θα προλάβει να πάει μέχρι το φθινόπωρο, Ρενότη. Το θέμα είναι
1: ότι
0: θα παραπεμφθούν σε δίκη. Για ποιους εναντίον ποιον θα ασκηθεί ποινική δίωξη και ποιοι θα μπει η υπόθεσή του στο αρχείο. Για αυτούς που θα μπει η υπόθεσή του στο αρχείο,
1: προφανώς.
0: Αλλά οι άλλοι έχουν ένα θεματάκι. Ή εγώ νομίζω.
1: Όχι, αλλά τα λέει αυτά ο πρόεδρος, διότι τώρα κάνουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα που, από την οποία θέλουμε να βγούμε ενωμένοι.
0: Ναι, και μιλάτε πολλά. Εδώ είναι η ώρα της μάχης.
1: Ακριβώς.
0: Για πάμε στο Γιάννη Καντέλη που βρίσκεται έξω από την κοινοβουλευτική ή μέσα, δεν ξέρω, στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Γεια σου, Γιάννη.
1: Γεια σου, Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι. Αν ήμουν μέσα θα ήταν όλο πιο εύκολα.
0: Σας βγάλαν έξω, ε. Αυτό το πράγμα να ακούς τον αρχηγό αλλά να μην ακούσεις τους βουλευτές και να περιμένεις μετά να βγει ο βουλευτής να σου πει τι είπε, γιατί μυστικό δεν θα μείνει τίποτα.
3: Άλλοι...
1: Μα πώς μπορεί να γίνει μυστικό όταν είναι 100 άνθρωποι εκεί μέσα.
0: Ρε παιδί μου, ναι. Αφού τον βάζεις μέσα τον δημοσιογράφο για τον αρχηγό, πες το, κάτσε σε μια γωνία και μη σχολιάζεις. Αλλά έχει κανένα νόημα να βγάζεις έξω τον δημοσιογράφο από μια δημοκρατική διαδικασία επειδή κάποιοι μπορεί να ασκήσουν αυτή την μίζερη εσωκομματική κριτική. Δεν το καταλαβαίνω.
3: Γιατί δημιουργείς σε όλους την ψευδέστηση ότι μπορούν να μιλήσουν άνετα και ανοιχτά.
0: Ναι, μεταξύ μας είμαστε, παιδιά. Πείτε τα, δεν θα το μάθει κανένας. Δεν προλαβαίνει να τελειώσει ο βουλευτής, βγαίνει ένας έξω για τσιγάρο, ξέρω εγώ, για καφέ, για να πάει στην τουαλέτα, πέφτουν οι βουλευτές πάνω, σιγά μετά σπάσει ο βουλευτής με τους δημοσιογράφους να κρατήσει το μέγα μυστικό ότι ο Γιάννης Οικονόμου, λέω ένα όνομα τυχαία τώρα, άσκησε κριτική σε στοχή ή στο ψή.
1: Αντίθετα, αυτός θα τα πει διηχήματα, έχει μεγνοφωνήσει κιόλας να το δώσει.
0: Ακριβώς. Άσε που άλλος λέει τι τάπα και δεν θα ακουστούν. Θα το δώσω και παραπέρα.
1: Έτσι.
0: Πόσοι έχουν γραφτεί για να μιλήσουν, Γιάννη?
3: 48.
1: Οχο, το βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
3: Ναι, νομίζω θα κρατήσει αρκετά, γιατί και από ό,τι έχω καταλάβει ως τώρα, σε κάποια παρεμβαίνει και ο Πρωθυπουργός.
0: Α, τους διακόπτει, δεν θα απαντήσει συνολικά.
3: Στο τέλος θα γίνει και ένα συνολικό μάζεμα. Αλλά είναι και ένας εν είδη διαλόγου σε κάποια σημεία. Τουλάχιστον ένα παράδειγμα που έχω εγώ είναι ότι όταν ο κύριος Ζεμπίλης, ένας εκ των πέντε που είχαν υπογράψει το άρθρο στα Νέα, είπε ότι δεν πρέπει να συζητάμε για μείωση του αριθμού των βουλευτών και πρέπει να απαντήσουμε κύριος Δημοκρατία αλλά και την κοινοβουλευτισμό θέλουμε, αφήνοντας εχμές. Εδώ ο κύριος Ζητάκης παρενέβη εκεί και λέει ότι το Σύνταγμα ορίζει τον αριθμό των βουλευτών μεταξύ 200 και 300 και δεν υπάρχει συνταγματική αναθεώρηση που προτείναμε κάποια πρόταση για μείωση του αριθμού των βουλευτών. Σας το λέω σε ένα παράδειγμα διαλόγου ο οποίος έγινε.
0: Ναι, αλλά το άρθρο 81 σύμφωνα με τις προτάσεις της κυβέρνησης που μόλις κατέθεσε προτείνει λειτουργικό ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού.
3: Αυτό είναι άλλο με τη μείωση των βουλευτών.
0: Ναι, σε αυτό σχολιάστηκε ήδη.
3: Προς το παρόν.
1: Δυνατότητα πρόβλεψης. Δεν είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Το Σύνταγμα δεν δίνει δυνατότητες ή θεσπίζεις κάτι.
1: Δυνατότητα να... λέει πάντως.
0: Άσε τι λέει, γιατί δεν πρόκειται να μείνει αυτό το άρθρο.
1: Ναι.
0: Κάτσε να τα πάρουμε με τη έτσι σειρά. Γιάννη, συγγνώμη, σε διακόπτουμε τώρα και μπορεί να δώσει το ρεπορτάζ.
3: Θα το πιάσω από εκεί που το πες.
0: Ναι.
3: Ότι παιδιά, όλη αυτή η συζήτηση εκτιμώ. Αν τελείω λάθο η εκτίμησή μου. Αν θα είναι ένα βουλευτή υπουργό ή όχι. Αν οι βουλευτές από 300 θα γίνουν 250 ή όχι, νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που δημιουργεί εντυπώσεις. Μπορεί να δημιουργήσει και μια πολιτική αντιπαράθεση.
1: Δεν θα περάσει όμως.
0: Όχι, εγώ θα το πω αλλιώς. Που έχω κάνει και 2-3 αναθεωρήσεις μέχρι τώρα στην καριέρα μου. Όταν κάνει συνταγματική αναθεώρηση, βάζεις τα 10 άρθρα που θες να περάσεις και βάζεις και άλλα 10 για να τα αποσύρεις μετά για να δηλώσεις ανοιχτό στο διάλογο. Βλέπω δηλαδή εγώ τώρα 3 άρθρα θα σου πω. Το ένα είναι η επικράτεια διαιρείται σε μείζονες και ελάσσονες περιφέρειες. Είναι ο προπομπός του γερμανικού μοντέλου. Το άλλο είναι λειτουργικό ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Και το τρίτο είναι, έχεις δικαίωμα να εκλεγείς βουλευτής στα 21 αντί για τα 25. Αυτά τα άρθρα, μαζί και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, μία θητεία 6 ετών, αλλά δεν συμπεριλαμβάνει τον νυν πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι άρθρα που νομίζω ότι άμα προκληθούν αντιδράσεις είναι τα πρώτα που θα φύγουν, για να μείνουν τα υπόλοιπα.
3: Εγώ σου λέω και να μείνουν. Πες μου μία βουλή που θα βρει 180 ψήφους για να αλλάξει αυτά τα άρθρα.
0: Όχι, παιδί μου, ούτε 180, ούτε 151 δεν θα βρει.
3: Ναι.
0: Εγώ σου λέω ότι δεν θα περάσει ούτε στην πρώτη φάση.
3: Α, δεν θα φτάσει ούτε αυτή, ναι.
0: Όχι, γιατί στο Σύνταγμα δεν υπάρχει κομματική πειθαρχία. Το Σύνταγμα είναι κατά συνείδηση.
1: Διαβάζω το άρθρο 41 που λέει κατάργηση, λέει, τη διάλυση τη Βουλή για εθνικό θέμα.
0: Αυτό υπάρχει.
1: Μα υπάρχει αυτό το πράγμα. Μα, έχουν γίνει τόσες εκλογές με επικαλούμενο εθνικό θέμα.
0: Μα εθνικό θέμα αυτή τη θέση.
1: Ακριβώς.
0: Δεν πάει καλά η οικονομία. Εθνικό
3: αυτό
0: θέμα.
3: Αυτό έχει μια λογική. Σου λέει, ας μην κοροϊδευόμαστε.
0: Αυτό.
3: Να βρούμε εθνικό
1: δεν
3: θέμα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει.
0: Θα περάσει.
1: Γιατί
0: τι σου λέει, κατάλαβες τι σου λέει. Δεν χρειάζεται να επικαλεστώ εθνικό θέμα για να πάω σε εκλογές.
1: Α, έτσι κι αλλιώς λοιπόν.
0: Ναι, πάω σε εκλογές.

0: που εκπέμπει ένα συντηρητικό κόμμα. Μπορείς να γίνεις βουλευτής από τα 21, πριν τελειώσεις το πανεπιστήμιο δηλαδή. Μόλις έχεις τελειώσει το λύκειο, μπορείς να βγεις και βουλευτής και δεν χρειάζεται να πας φαντάρος. Πας αργότερα. Δηλαδή, και άμα κάνεις και 2-3 θητείες, παίρνεις μετά απαλλαγή, όλα καλά.
1: Επίσης, για να γίνεις δημόσιος υπάλληλος, πρέπει να έχεις τελειώσει στρατό. Για να είσαι βουλευτής.
0: Εκτός αν γίνεις βουλευτής. Οπότε δεν χρειάζεται να γίνεις
1: βουλευτής. Οπότε σε αυτή τη θέση του δημοσίου.
0: Ακριβώς.
1: Χρειάζεται να έχεις εκπληρώσει την ειδική θητεία.
0: Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά δεν ξέρω ποιος τα σκέφτηκε. Νομίζω τα βάζουν για να χαϊδέψουν συγκεκριμένα κοινά. Δηλαδή σου λέει, πούμε στην νεολαία, έλα ρε εσύ, ο άλλος σου δώσει ψήφο στα 17, αλλά εγώ σε κάνω βουλευτή στα 21.
2: Και δεν πας και στρατό.
0: Και θα πάει και κανένας αρχηγός μετά αν αυτό ισχύσει που δεν θα ισχύσει.
2: Ποια είναι τα άρθρα λοιπόν, το 16, το 86... Ποια είναι τα άρθρα τα οποία θεωρείς ότι μπορεί να περάσουν ή θέλει να τα περάσει η κυβέρνηση?
1: Καλά, αυτά που θέλει η κυβέρνηση και συμβολίζουν πολλά πράγματα ιδεολογικά για την ίδια είναι το 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι σίγουρα το άρθρο για, για το δημόσιο, τη μονιμότητα του δημοσίου. Επίσης,
0: 103,
1: ναι. Ναι, ναι, και ιδεολογικό υπόβαθρο. Είναι το 86 σίγουρα. Που στο 86 μιλάμε για την δημιουργία στην ουσία ενός δικαστικού συμβουλίου.
0: Ναι, ρε Γιάννη, αλλά περίμενε τώρα, να τα πάρουμε ένα-ένα. Άρθρο 86. Ναι. Τι λέγαμε μέχρι τώρα? Ότι αυτό το άρθρο πρέπει να καταργηθεί. Δεν καταργείται. Τώρα λέει πρέπει να κάνει αξιολόγηση ένα δικαστικό συμβούλιο και μετά να έρθει στη Βουλή.
2: Πάλι τα ίδια δηλαδή.
0: Γιατί ο δικαστής όταν θα έρθει.
1: Έχει ουσιαστική διαφορά. Η Βουλή θα ψηφίσει την πρόταση την οποία κάνει
0: το δικαστικό συμβούλιο.
1: Αλλά δεν γίνονται οι βουλευτές στην ουσία ανακριτές και δικαστές να βγάζουν αυτή την απόφαση. Αν κάποιος με βάση τα στοιχεία μιας δικογραφίας πρέπει να παρατεθεί.
0: Ναι, αλλά ένα δικαστικό συμβούλιο, δηλαδή μια σύνθεση δικαστών, μπορεί να πει ενδεχομένως και δεχόμενο πιέσεις ότι αυτή η υπόθεση εμπίπτει στις αρμοδιότητες του πολιτικού. Έτσι. Άρα δεν την διώκω.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Αφήνεις ένα παράθυρο δηλαδή μέσω της δικαιοσύνης κάποιες υποθέσεις που πρέπει να διωχθούν να μην διώκονται. Άσε το άλλο.
1: Αυτό που λες Βασίλη όμως, και ένας δικαστής που είναι αρχικά να κάνει την δίωξη.
0: Ναι.
1: Εφόσον λέμε να καταληφθεί τελείως, θα κάνει αυτό την αξιολόγηση. Αντί να την κάνει ένας δικαστής, ένα δικαστικό συμβούλιο.
0: Είναι και οι δικαστές πιέζονται από την κοινή γνώμη. Όπου μπορεί να λειτουργήσει το εξής. Να υπάρχει και από τις δύο περιπτώσεις. Να είναι πράγματι κατά την άσκηση των καθηκόντων του βουλευτή, άρα δεν πρέπει να διωχθεί, και πιεζόμενος από την κοινή γνώμη ο δικαστής να τον παραπέμψει σε δίκη. Γι' αυτό λέμε ότι πιο υγιές είναι να πάει στο δικαστήριο και το δικαστήριο να κρίνει τον πολιτικό αν πρέπει να καταδικαστεί ή να αθωωθεί, χωρίς ενδιάμεσες διαδικασίες. Αυτό λέω.
2: Και χωρίς να διαφέρει δηλαδή από το μέσο πολίτη ουσιαστικά.
0: Ακριβώς. Αυτό δεν λέγαμε. Τώρα βάζουμε κάτι άλλο. Άσε το άλλο. Το πιο υποκριτικό. Άρθρο 90. Επιλογή της ανώτατης ηγεσίας των δικαστικών χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Το λέει μέσα το άρθρο, αλλά λέει ότι η επιλογή θα γίνεται από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Μα στην επιτροπή αυτή δεν θα έχει πλειοψηφία η κυβέρνηση.
1: Όχι. Θα σου πω. Δώσουμε ένα δευτερόλεπτο.
0: Μπορεί να μην το κατάλαβα σωστά.
1: Ναι, δώσουμε ένα δευτερόλεπτο. Καταρχάς, αυτό που η πρώτη διαφοροποίηση σε αυτό είναι ότι την εισήγηση για τα πρόσωπα, τα τρία πρόσωπα μεταξύ των οποίων θα γίνει η επιλογή, δεν θα γίνεται η εισήγηση από την κυβέρνηση όπως συμβαίνει ως τώρα.
0: Όχι, και τώρα
2: μια επιτροπή. Από μια επιτροπή.
0: Οι δικαστές προτείνουν κάποια
1: πρόσωπα. Όχι, αφήστε με να το τελειώσω. Δεν θα γίνεται η πρόταση από την κυβέρνηση, θα γίνεται από τις ολομέλειες, όχι από την επιτροπή.
0: Ναι.
1: Η επιτροπή θα καταλήγουν τρεις προτάσεις που θα γίνονται από τις ολομέλειες του δικαστικού σώματος.
2: Okay.
0: Και μεταξύ αυτών θα διαλέγει έναν
1: ειδική
0: κοινοβουλευτική επιτροπή στην οποία θα έχει πλειοψηφία η κυβέρνηση.
1: Η ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μεταξύ των αρχαιών

0: των δικαστών.
1: Ναι.
0: Το διαβάζω ακριβώς πώς είναι. Προαγωγές στις θέσεις των ανωτάτων δικαστών από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μεταξύ των αρχαιοτέρων δικαστών χωρίς κυβερνητική παρέμβαση από κατάλογο τριών δικαστών για κάθε θέση που προτείνονται από τις οικίες ολομέλειες. Άρα, το ποιοι θα καταλήγουν σε αυτή την επιτροπή,
1: ναι,
0: κοινοβουλευτική που θα πρέπει να επιλέξει, πιθανόν να έχει και την πλειοψηφία η κυβέρνηση. Θα το δούμε πώς θα διαμορφωθεί, γιατί αυτό είναι μια συζήτηση.
1: Τρεις θα προτείνουν όμως οι δικαστές. Και θα το διαλέγει. Ναι.
0: Αλλά θα διαλέγει τον έναν.
1: Και τώρα το ίδιο γίνεται.
0: Όχι,
1: προτείνουν οι δικαστές, πάει στη διάσκεψη των προέδρων, αποφασίζει η διάσκεψη των προέδρων και στο τέλος έχει την τελική απόφαση η κυβέρνηση.
0: Να δούμε πώς θα είναι η κοινοβουλευτική επιτροπή που θα συσταθεί, τι όρους θα έχει αυτή η κοινοβουλευτική επιτροπή και ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτή και πώς. Αλλά είναι αυτό ένα βήμα.
1: Εμένα όλα αυτά μου φαίνονται λίγο να αφήνουν παραθυράκια. Για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Τι λέει? Ότι θα κρίνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι και θα μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να διαταχθεί μέχρι και οριστική παύση τους από υπηρεσιακό συμβούλιο. Έχουμε εικόνα τι κάνουν τα υπηρεσιακά συμβούλια.
2: Δεν κάνουν.
1: Άρα,
2: διώκεται
1: άμα
2: κάποιος,
1: περιμένουμε από το υπηρεσιακό συμβούλιο να πάψει δημόσιο υπάλληλο, χαιρετίζω.
2: Έλεγε ότι αυτός λέει χάιδευε παιδάκια,
1: ναι,
2: τον περιμένουμε 5 χρόνια να περάσει από υπηρεσιακό συμβούλιο να τον διώξουμε και ως τότε αυτός δουλεύει.
1: Και γιατί συνεχίζει πρέπει το να τον κρίνει υπηρεσιακό συμβούλιο και όχι η δικαιοσύνη, το δημόσιο υπάλληλο που διέπραξε ένα αδίκημα. Αν θες να θεσπίσεις μη μονιμότητα στο δημόσιο. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα για τα οποία θα ανοίξει κουβέντα και γι' αυτό εγώ έλεγα από την αρχή, Γιάννη μου, ότι ανοίγει αργά το Σύνταγμα. Θα έπρεπε να έχει ανοίξει τουλάχιστον ένα χρόνο πριν. Να συζητηθούν
2: οι επιστολικοί ψήφοι.
0: Να συνηγορήσω σε αυτό που λες, Βασίλη.
1: Ναι.
0: Και με το ενδεχόμενο εκλογών το Σεπτέμβριο. Ούτε θα ξεκινήσει ποτέ.
1: Ακριβώς.
2: Το άρθρο 51 για τη δυνατότητα άσκηση εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο. Εντός επικράτειας.
1: Θετικό.
2: Θα προχωρεί, βεβαίως. Ναι. Αυτό φαντάζομαι και αυτό θέλει η κυβέρνηση να προχωρήσει.
1: Πάμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Ναι.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Αν προκύψει κάτι έκτακτο, σε παρακαλώ, μας ενημερώνεις.
2: Γεια σου, Γιάννη.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, ΚΚΕ 8%, ΣΥΡΙΖΑ 4,5%, Φωνή Λογικής 3,5% και ΜΕΡΑ 25,3%. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημόσιους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή-υπουργού. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς στις τελευταίες ώρες η Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπαντάρα Μπάς, στο νότιο Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αφού τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, καθώς διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ προς τον κόλπο. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός καθώς διεξήγαγαν πλήγματα στο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ίσχυ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Παράλληλα απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο στις ασιατικές συναλλαγές μετά την ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent ενισχύθηκε κατά 1,5% στα 101,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 1,2% φτάνοντας στα 96,6 δολάρια. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για τον χαμό του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστέα κρίθηκε και η σύζυγός του. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασιλισιώτης.
0: Έχουμε λίγο μπερδευτεί με αυτή την υπόθεση του Χανταϊού. Λέω σωστά?
2: Χανταϊού.
0: Διότι τις τελευταίες μέρες, ειδικά τις δύο τελευταίες, τα έχουμε διαβάσει όλα και τα αντίθετά τους. Έχουν αρχίσει και αναπτύσσονται οι πρώτες θεωρίες συνωμοσίας ότι ξεκινά ένας παγκόσμιος ιός και όλα αυτά.
1: Εσύ είσαι το κεφάλι σου.
0: Εγώ δεν τα πολύ πιστεύω αυτά, γιατί δεν είχα τριμάξει όπως θες ούτε με τον κορονοϊό. Αλλά καλό είναι για αυτά να αφήνουμε τους ειδικούς να μιλάνε και να μην μιλάμε εμείς, που κατά κανόνα με αυτά τα θέματα είμαστε λίγο άσχετοι. Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Νίκο Σύψα, καθηγητή παθολογικής φυσιολογίας λιμοξιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλό μεσημέρι,
1: γεια κύριε σας, καθηγητά. Γεια σας.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Χιώδη, κύριε Παπαδόπουλε.
0: Το μόνο
1: να
0: καλό...
1: ξέρετε πόσο σοβαρά είναι αυτά που λέει ο Βασίλης μου. Ήθελα να με στείλει, επειδή εγώ ήρθα από την Ουσουάια, να πάω να κάνω εξετάσεις. Αν έχω πάθει, πώς λέγεται αυτός.
0: Μα έκανε βόλτα στις Άνδης, κύριε καθηγητά, και μας ήρθε εδώ καμαρωτός, να μην τρομάξω.
3: Καταρχάς, θέλω να σας πω ότι ο Χανταϊός υπάρχει και στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να πάω στο
1: εξωτερικό. Ορίστε.
0: Ναι, αλλά όχι η μορφή που μεταδίδει τον άνθρωπο σε άνθρωπο.
3: Άρα λοιπόν δεν είναι ένας ιός, δεν είναι ο Χανταϊός, είναι μια οικογένεια ιών, είναι η Χανταϊή. Και έχουμε στην Ελλάδα μια κατηγορία Χανταϊών που λέγονται τον Μπράβα, και υπάρχει και στην Αμερική άλλη ιή, και στη Λατινική Αμερική ο ιός ο οποίος προσέβαλε το κουραζόπιλο είναι ο Χανταϊός των Άνδεων. Άρα λοιπόν έχουμε διάφορες οικογένειες ιών με διάφορους ιούς που ανήκουν στην ίδια οικογένεια του Χανταϊού.
1: Όλα προέρχονται τα ποντίκια, πράγματι?
3: Όντως, τα ποντίκια είναι οι φυσιολογικοί φορείς των χανταϊών στη φύση, και εμείς μολυνόμαστε διότι τα ποντίκια αποκρίνουν τον ιό με τα ούρα τους και τα κόπρανά τους. Τα αποκρίματα αυτά πέφτουν στο έδαφος και εκεί πέρα γίνονται σκόνη, μολυσμένη σκόνη, την οποία τη εισπνέουμε. Mm. Και μια άλλη περίπτωση είναι να μας δαγκώσει το ποντίκι ή να έχουμε ανοιχτές πληγές που θα έρθουν σε επαφή με τα μολυσμένα υλικά. Τώρα, μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, για μένα τους ελληνικούς εισαγωγικά χανταϊούς δεν γίνεται, είναι εξαιρετικά σπάνια. Αντίθετα, για τους χανταϊούς που είναι στη Λατινική Αμερική υπάρχει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά είναι πολύ δύσκολη, είναι δύσκολη μετάδοση. Με την έννοια του κοαζουρόπιου, βλέπετε ότι είναι τώρα τόσες μέρες οι άνθρωποι στο ίδιο πλοίο κλεισμένοι και έχουμε 8-10 κρούσματα ανάμεσα στους 200. Αν ήταν κοροναϊός, θα είχαμε μολυνθεί όλοι. Mm. Άρα μεταδίδεται δύσκολα, και γι' αυτό λέμε εκ των προτέρων ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος πανδημίας. Δεν είναι ο κοροναϊός, είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Άρα αυτοί κολλήσανε πριν μπουν στο κουραζερόπλιο και με το μεταφέρανε εκεί. Δεν είναι μέσα στο κουραζερόπλιο ο ιός.
3: Ναι, υπήρχαν δύο εκδοχές. Η μία να μπήκαν ποντίκια, ναι, από την Αργεντινή, από την ξηρά στο πλοίο και να μολυνθήκαν, και άλλοι να το φέραν απ' έξω. Φαίνεται ότι όσο εξελίσσεται το φαινόμενο, ότι μάλλον ισχύει το δεύτερο, δηλαδή τουλάχιστον δύο επιβάτες, τα πρώτα κρούσματα, είχαν μολυνθεί γιατί ταξιδέψανε στην Αργεντινή, στην περιοχή που είναι ενδημική για τον Χανταϊό, για τους Χανταϊούς αυτούς, και μάλιστα πήγα σε ένα σκουπιδό τοπό όπου ήταν προφανώς πολλά ποντίκια. Φαίνεται ότι αυτά ήταν τα δύο αρχικά κρούσματα, τα οποία με πολύ στενή επαφή με άλλους επιβάτες τους μόλυναν. Αυτό είναι το σενάριο το οποίο ισχύει, και μάλλον δεν υπάρχουν ποντίκια στο πλοίο.
0: Ξέρετε, το κρουαζιερόπλοιο δεν μας τρόμαξε τόσο. Περισσότερο μας τρόμαξε η ιστορία με το αεροπλάνο, που μπήκε ένας μέσα ο οποίος προφανώς κουβαλούσε τον ιό. Ιχνηλατούνται, λέει, τώρα οι επαφές του, και αυτό είναι που μας τρομάζει. Δηλαδή, αν μπει ένας μολυσμένος σε ένα αεροπλάνο, μπορεί να μεταδώσει τον ιό κατά τη διάρκεια της πτήσης σε συνεπιβάτης του?
3: Θέλω να θυμόμαστε ότι στο αεροπλάνο το κύκλωμα του αέρα είναι κλειστό. Ναι. Σημαίνει ότι ο ίδιος αέρας θα ανακυκλώνεται και αναπνέουμε επί 2-3 ώρες ως το ταξίδι τον ίδιο αέρα όλοι οι άνθρωποι. Ναι. Δεν καθαρίζεται. Υπάρχουν κάποια φίλτρα, αλλά είναι αμφιβόλου αποτελεσματικότητα. Δεν ξέρω τώρα ποιος βοηθήκε. Νομίζω ότι βοήθηκε η αεροσυνοδός, η οποία μάλλον εξυπηρέτησε ενδεχομένως τον ορισμένο επιβάτη, μάλλον έσκυψε πάνω τον, προσφέρει καφέ, οτιδήποτε άλλο. Ναι. Άρα πρέπει να έχετε πολύ στενή επαφή. Δεν είχαμε διασπορά του ιού σε όλο το αεροπλάνο. Μάλλον η αεροσυνοδός εξυπηρέτησε τη συγκεκριμένη ασθενή και μολύνθηκε από στενή επαφή.
1: Και... πάντως δεν υπάρχει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή ο ιός, έτσι δεν είναι?
0: Λέει.
3: Υπάρχει στην Ευρώπη,
0: έτσι,
3: και μάλιστα στη Φιλανδία.
0: Για τον κορονοϊό.
3: Υπάρχει στη Φιλανδία, είναι ο Χανταϊός Πουμάλα, ο οποίος έχει έρθει και στην Ελλάδα. Αλλά και στη Βαλκάνια, που είναι ο Ντομπράβα, ο οποίος είναι στην Ελλάδα. Να σας υπενθυμίσω ότι Το 1985 είχαμε στην Ήπειρο τουλάχιστον 10 κρούσματα, μια συρροή κρούσματων, 10 κρούσματα χανταϊού. Και επίσης να σας υπενθυμίσω ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε 3-4 κρούσματα. Δηλαδή δεν είναι κάτι στην Ελλάδα το οποίο μας εκπλήσει και μας φοβάται, το έχουμε δει. Το ξέρουμε,
1: όχι, αυτό στον Άνθεο, εν πάση περιπτώσει, ο επικίνδυνος δεν υπάρχει, αυτό έχουμε καταλάβει, όχι.
3: Ο ιός που είναι στην Ελλάδα προκαλεί κυρίως αιμορραγικές εκδηλώσεις και προσβάλλει τα νεφρά, ο ιός που είναι στην Νότια Αμερική προσβάλλει τα πνευμόνια. Άρα αυτή τη στιγμή η επιδημία στο καράβι αφορά κυρίως πνευμονίες. Και αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη θνητότητα, είναι γύρω στο 30%, ενώ στην Ελλάδα είναι κάτω από 10%.
0: Πώς το λένε, φάρμακο για το χανταϊό υπάρχει?
3: Δεν υπάρχει φάρμακο, δεν υπάρχει εμβόλιο. Μόνο αν ο ασθενής προσβληθεί πολύ βαριά, συνήθως θέλει έντεγη φροντίδα και μονάδα ιατρικής θεραπείας.
0: Γιατί δεν υπάρχει, γιατί δεν αξίζει να κάνεις έρευνα για τόσο λίγα κρούσματα?
3: Σωστά, και από ό,τι κάτι άλλο αφορά και τριτοκοσμικές χώρες, ξέρετε, η υπερβιομηχανία κυρίως στοχεύει φάρμακα σε ασθένειες που είναι των αναπτυγμένων σε εισαγωγικά χωρών.
0: Πείτε μας κάτι τελευταίο τώρα, μιας και σας έχουμε στη γραμμή και σας έχουμε επιθυμήσει από το παρελθόν να σας ακούμε. Τώρα που τέλειωσε ο χειμώνας, μπαίνουμε πια σιγά σιγά στο καλοκαίρι, φέτος κορονοϊός υπήρξε? Γιατί δεν τον πήραμε χαμπάρι αν υπήρξε?
3: Υπήρξε, αλλά ήταν δεύτερος μετά τη γρήπη. Πλέον τον προσπέρασε η γρήπη φέτος. Είχαμε πολύ περισσότερη γρήπη από ότι κορονοϊό, αλλά όμως ήταν εκεί ο κορονοϊός. Υπήρχε, είχαμε κρούσματα όλο το χειμώνα, που όχι βέβαια συρροές κρούσματων, αλλά είχαμε σταθερή ροή κρούσματων. Τώρα όμως, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, τουλάχιστον στο δικό μας νοσοκομείο, δεν βλέπουμε κορονοϊό ούτε και γρήπη. Πλέον έχουμε βγει από την εποχή αυτή. Αλλά να θυμόμαστε ότι όλο το καλοκαίρι θα υπάρχουν σποραδικά κρούσματα. Δεν θα ξεφανιστεί εντελώς.
1: Όταν λέτε κρούσματα, είχαμε δηλαδή και θύματα, έτσι δεν είναι?
0: Είχαμε.
1: Ναι, νομίζω.
3: Για ποιον, για τον χανταϊό?
1: Όχι τον χανταϊό, για τον κορονοϊό
0: λέμε τώρα.
3: Κορονοϊός είχαμε κρούσματα, γιατί ο κορονοϊός σε ηλικιωμένους ανθρώπους ή ανθρώπους με συνοσορότητες προκαλεί και θανάτους. Και ο κορονοϊός, αλλά και η γρήπη.
0: Εντάξει, αλλά από την άλλη νιώθουμε ότι πια αυτός ο ιός έχει κάπως εκφυλιστεί. Θέλω να πω, εγώ έχω γνωστούς που περνάνε κορονοϊό στο πόδι, ναι. Εμβόλια πια δεν κάνουν, προφυλάξεις δεν παίρνουν και σου λέει, άμα κολλήσω κάτσω και δύο μέρες στο κρεβάτι, δεν έγινε
3: γίνει. Ναι, δεν έχει εκφυλιστεί ο ιός, έχουμε εμείς ισχυροποιηθεί. Γιατί ποιο λόγο? Γιατί έχουμε όλοι μονηθεί, άρα έχουμε τα δικά μας αντισώματα και έχουμε σχεδόν όλοι στην Ελλάδα εμβολιαστεί. Άρα έχουμε μια πολύ ισχυρή ανοσία. Πλέον ο ιός δεν παίζει μπάλα μόνο στο γήπεδο, έχει πολύ ισχυρούς αντιπάλους στα αντισώματά μας που τα κάναμε είτε λόγω ύποξης είτε λόγω εμβολίων. Άρα λοιπόν δεν είμαστε ανίσχυροι και ανυπεράσπιστοι.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σίψα. Ευχαριστούμε πολύ που τα ξαναείπαμε.
3: Ευχόμαστε
0: να μην τα ξαναπούμε.
3: Αμάκαρε.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Νίκος Σίψας. Το θυμάστε τον κύριο Σίψα. Ήταν η καθημερινή μας παρέα. Την εποχή του κορονοϊού, τι έχουμε?
1: Τότε που μιλάγαμε μάσκες εδώ μέσα. Και με χωρίσματα. Και με χωρίσματα ανάμεσά μας.
0: Τι έχουμε?
1: Τρέχα γύρω.
0: Μου φαίνεται
1: σαν όνειρο.
0: Μην γκρινιάζετε. Δόξα τω Θεώ.
1: Σαν μάλλον.
0: Καλά είμαστε. Δόξα τω Θεώ.
1: Αρχίσανε τα όργανα.
0: Μ' αρέσει που είναι κλειστή η συνεδρίαση. Κάποιοι μας έχουν στείλει ήδη τις ομιλίες τους. Επειδή και το Μέγαρο Μαξίμου καταλαβαίνει ότι τίποτε δεν θα μείνει μυστικό, σου λέει να τα δίνουμε εμείς. Και αρχίζει σιγά σιγά και στέλνει αποσπάσματα των ομιλιών των βουλευτών, όπου γίνεται το έλα να δεις. Διότι, προσέξτε τώρα, διαβάζω ότι ο Θάνος Πλεύρης βγήκε και ξεφούλκησε κατά της διάταξης αυτή που λέγαμε και εμείς, το άρθρο 55.
1: Ότι αν είσαι βουλευτής δεν πας στρατό.
0: Ότι μπορείς μέχρι τα 20, από τα 21 και μετά να εκλέγεσαι βουλευτής, και άμα εκλέγεσαι βουλευτής παίρνεις αναβολή στράτευσης. Και λέει, παιδιά, συγγνώμη, το αυτονόητο λέει ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν, ας πούμε, να γίνεις βουλευτής και να μην είσαι πάει φαντάρος και μετά να λες θα φυλάτω πίστη προς την πατρίδα?
1: Να ψηφίζεις πόλεμο και εσύ να μην έχεις πάει φαντάρος, να μην σε αφορά.
0: Και να ορκίζεσαι στη Βουλή όρκο προς την πατρίδα και να μην έχεις πάει φαντάρος. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι από την κοινοβουλευτική ομάδα απουσιάζει ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας.
1: Πάει στην Πορτογαλία.
0: Συνήθως αποζιάζει από τέτοιου είδους διαδικασίες. Και έλεγα, δεν θα βρεθεί κανείς να τον τυχώσει. Βρέθηκε ο Άδωνης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι συγγνώμη, δεν μπορούν αυτοί που μας βρει να πηγαίνουν να μας βρίζουν δεξιά και αριστερά και όταν συζητάμε εδώ να λείπουνε. Λοιπόν, έχει διάφορα ωραία χαριτωμένα η συζήτηση των βουλευτών. Από ό,τι μας είπε και ο Γιάννης ο Καντέλης, σε ορισμένα απαντά αμέσως ο Μητσοτάκης, άλλα απλώς τα σημειώνει για να απαντήσει στο τέλος. Αλλά στο τέλος, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις, θέλω να σας πω ότι όταν σφυρίξει η λήξη θα είναι όλοι μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Και πρέπει να
0: δηλαδή,
1: πω ότι
0: εμένα... όλοι θα ξεθυμάνουν.
1: Ότι είναι, αυτό είναι σημαντικό στην κοινοβουλευτική ομάδα, να μιλάνε οι βουλευτές.
0: Α, βέβαια.
1: Και να βγαίνουν και να μην λεγκάνουν τις κότες.
0: Αν συγκρίνουμε κάτι άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες άλλων κομμάτων, όπου μιλάει ο χειρουργός, το χειροκροτούν από κάτω και λύεται η συνεδρίαση.
1: Και του ίδιου κόμματος, πολλές φορές έγινε.
0: Τούτο εδώ είναι πολύ πιο δημοκρατικό.
1: Και πολύ πιο υγιές. Να ακούσει τον βουλευτή να έχει τα παραπονά του.
0: Ακριβώς. Και βέβαια, γι' αυτό εγώ ξύνησα λίγο όταν άκουσα για την επιστολή των 5 βουλευτών και όταν μιλούσαμε με τον Κατσανιώτη εδώ, του λέω: καλά ρε παιδί, μα θα τα πεις στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τι δίνεις ανοιχτή επιστολή σε εφημερίδα, ας πούμε, για να πεις αυτά που θα πεις σε 15 μέρες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Λοιπόν, ωραία διαδικασία είναι, υγιής είναι, αλλά δεν θα μείνει και η κυβέρνηση αλόβητη, γιατί στο Υπουργικό Συμβούλιο περίπου είπε ο Μητσοτάκης ότι οι βουλευτές που γκρινιάζουν έχουν άδικο. Είχε πει ότι το επιτελικό κράτος είναι δική μας δουλειά, δηλαδή της κυβέρνησης, και δεν σας πέφτει λόγο εσάς, δηλαδή των βουλευτών. Ναι, μόνο που κάθε τι που θεσπίζει η κυβέρνηση καλούνται οι βουλευτές να το ψηφίσουν. Και το ίδιο θα γίνει τώρα και στο Σύνταγμα. Το Σύνταγμα, για να προχωρήσει συνταγματική αναθεώρηση, θα πρέπει να ψηφιστεί τουλάχιστον από 151 βουλευτές στην πρώτη φάση. Άμα οι βουλευτές λένε, αρχίσουν, που θα γίνει αυτό τώρα, άλλος δεν θα ψηφίζει την διαίρεση της επικράτειας σε μείζωνες και ελάσσονες περιφέρειες. Άλλος δεν θα ψηφίσει το λειτουργικό ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Και γι' αυτό υπάρχει κριτική από τους βουλευτές ήδη, από τις ομιλίες που γνωρίζουμε. Άλλος το ένα, άλλος το άλλο, δεν ξέρω στο τέλος τι θα γίνει. Και βέβαια υπάρχουν και κάτι άλλο.
1: Δεν ξέρουμε αν είναι ο κύριος Σκέρτσος. Δεν είναι βουλευτής, δεν θα πρέπει να είναι στην βουλευτική ομάδα. Αλλά κάποιοι είπαν, επειδή υπήρχαν επιθέσεις εναντίον του, ότι κάποιος τον έχει καλέσει. Ότι κάποιος θα πρέπει να είναι στην βουλευτική ομάδα.
0: Είναι υπουργός επικρατείας. Ναι, είναι αφενός συνεργάτης του πρωθυπουργού.
1: Ο Περιέργεια ρωτάω, αν πράγματι είναι μέσα.
0: Δεν το ξέρω, δεν το ρώτησε όταν ήταν ο Καντέλης εδώ. Τώρα μπορεί να βγει ο Καντέλης. Επίσης υπάρχουν και κάτι άρθρα τα οποία είναι εντελώς επικοινωνίας. Προσέξτε τώρα, άρθρο 21, κάτσε να το βρω να το διαβάσω, πριν το διαβάσω όπως έχει, γιατί δεν θέλω να τα λέω με δικά μου λόγια. Άρθρο 21, κρατική μέρημνα για προσιτή στέγη. Σιγά, άντε να μην πω τώρα.
1: Έσταξε.
0: Τι κρατική μέρημνα για προσιτή στέγη. Κοίταξε να δεις τι θα γίνει τώρα με τα σπίτια που δεν μπορεί να βρει άνθρωπο σπίτι ούτε για νίκη ούτε για να αγοράσει.
1: Και αυτό που σταμάτησε το σπίτι μου, τάδε 2-3, τι ήταν, και χθες είχαμε πολλούς.
0: Τι κρατική μέρημνα για τι κρατική μέρημνα θα κάνεις. Να πεις θα κάνω κρατική μέρημνα για τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων, να το πω. Αλλιώς τι κρατική, που έχεις βάλει κάτι εισοδηματικά όρια που αν είσαι κανονικός εργαζόμενος αποκλείεσαι και μένουν μόνο οι φοροφυγάδες. Στο στέγη μου δύο, οι περισσότεροι που πήραν σπίτι είναι γη φοροφυγάδων.
1: Και για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να ξοδευτούν σημαντικά χρήματα. Διάβαζα ότι στην Ισπανία θα δώσουν 6,5 δις για ένα τέτοιο πρόγραμμα. Γιατί άμα θες να χτίσεις δεκάδες χιλιάδες σπίτια, πώς θα το κάνεις.
0: 30 άρθρα είναι αυτά που προτείνει η κυβέρνηση. Έλεγαν 50, λέγαμε ότι είναι πολλά τα 50, τώρα είναι 30. Στο τέλος θα μείνουν καμιά 15, 20, κάπου εκεί θα μείνουν.
1: Το άρθρο 17 λέει επίσης αξιοποίηση εγκατελειμμένων κτηρίων για κοινωνική κατοικία.
0: Αλλά Ρενώτη, να σου πω και τ' άλλο.
1: Κοινωνική στέγαση.
0: Σήμερα ο μήνας έχει 7. Μέχρι να ψηφίσει η Βουλή για να συγκληθεί η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, θα πάει 27. Σωστά. Πότε θα συνεδριάσει αυτή η ρημάδα η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος? Τον Ιούλιο, ένα μήνα? Γιατί τον Αύγουστο σταματάει η Βουλή. Έχουν καταργηθεί πια τα θερινά και κάνουν 20 μέρες διακοπή τον Αύγουστο. Το Σεπτέμβριο, ποιο Σεπτέμβριο? Εδώ ήδη γράφονται ότι την περασμένη εβδομάδα κάνανε ειδική σύσκεψη με το Μητσοτάκη, όπου συζητήθηκε σοβαρά το ενδεχόμενο εκλογών το Σεπτέμβριο. Υπόθηκε, λέει, και μια ημερομηνία, 27 Σεπτεμβρίου. Σας το λέω σε εσάς που προγραμματίζετε γάμους για τα παιδιά σας.
1: Δηλαδή, αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Ναι. Πάει να τα πει στη ΔΕΘ και μετά να εξαγγείλει.
0: Από τις 15 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, μη βάλετε γάμους, βαφτίσια και τέτοια. Εκτός άμα δεν σας νοιάζει. Άμα δεν θα ψηφίσετε, κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά γενικώς να το ξέρετε ότι κάπου εκεί θα χτυπήσουν οι καμπάνες.
1: Στις ειδήσεις είχαμε ένα πάλι άλλο ένα, ουσιαστικά άλλο ένα κρούσμα με το 10χρονο που λέει καβαλούσε, πώς το λένε αυτό,
0: το
1: πατίνι, και τώρα είναι διασωληνωμένο στο Θριάσο νοσοκομείο. 400 είχαμε πει, 400 άνθρωποι το 25
0: ναι,
1: τραυματίστηκαν.
0: Έχει αναγγελθεί ρύθμιση πια.
1: Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
1: Φορούσε, λέει, κράνος, αλλά πέρασε το παιδί, 12χρονος, προφανώς πέρασε. Το κόκκινο, το πινακίδα στοπ.
0: Να πούμε στους ακροατές ότι σήμερα κανονικά θα είχαμε στην εκπομπή τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Πατίνια, γουρούνες, λεωφορεία, τέτοια πράγματα. Αλλά λόγω της κοινοβουλευτικής ομάδας θεωρήσαμε σκόπιμο να το αναβάλουμε. Εντάξει. Και θα το κάνουμε την άλλη εβδομάδα. Οπότε την άλλη εβδομάδα θα λυθούν όλες σου οι απορίες. Έχεις και ένα ηχητικό για αυτόν τον δήμαρχο που ορκίστηκε. Ρε παιδιά, δεν ξέρω πόσοι το ακούσατε το πρωί από τον Άρη, που παίζει δύο μέρες τώρα, αλλά το ακούς και δεν το χορταίνεις. Δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο της Αθήνας κλήθηκε να δώσει τον ανεμομισμένο όρκο για να αναλάβει δημοτικός σύμβουλος, γιατί προφανώς αναπλήρωσε κάποιον προϊόν.
1: Και ο όρκος είναι συγκεκριμένος. Αλλά
0: αρνήθηκε να διαβάσει το συγκεκριμένο όργο, φόρεσε και αυτή τη μαντήλα που φοράνε στη Γάζα και ακούστε τον όρκο που διάβασε ότι δίνει ως δημοτικός σύμβουλος.
2: Σας καλωσορίζω όλους στην ορκομοσία σήμερα την κύριο Πρόεδρο Κωνσταντίνου. Προφέσα, δηλώνω, επικαλούμενο στην τελική της συνείδησή μου, ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα, θα υπακούσω σύντομα και τους νόμους και θα εκπληρώνω τιμή και συνείδω τα καθήκοντά μου. Δηλώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα αγωνίζομαι για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων, ντόπιων και μεταναστών, για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης κυβέρνησης κεφαλαίου, Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιμπεριαλισμού, για να μπουν οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους, για να μπει τέλος στους πολέμους και την γενοκτονία στη Γάζα, για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι στα Τέμπη, την Πύλο και τη Βιολάντα, για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη πάνω από σύνορα, για μια κοινωνία κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων, απαλλαγμένη από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και εκμετάλλευση, η φτώχεια και την καταπίεση, με πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους, για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από την αριστερή κατοχή, τιμώντας τους νεκρούς της αντίστασης, τους 200 εκτελεσμένους στην Κεσαριανή, τιμώντας τον Παύλο Φίσα, τον Σαρτζάντ Λουγμάν και τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, θα αγωνίζομαι για μια πόλη εναρμονισμένη με τις κοινωνικές ανάγκες και το περιβάλλον, με δημοκρατία, ελευθερία, αλληλεγγύη, χωρίς ρατσισμό και νεοναζί.
0: Μπράβο. Και εμείς χειροκροτάμε. Μπράβο. Δεν βρέθηκε ένας δημοτικός σύμβουλος να πει «Τι είναι αυτά που κάνεις, βρε?» Αυτά απαγορεύονται. Δεν ξέρω αν πληρώνονται οι δημοτικοί σύμβουλοι για την συμμετοχή του
1: παραστάσει,
0: αλλά εγώ δεν τον πληρώνω.
1: Γραφικότητα, Βασίλη.
0: Γιατί δεν έχει δώσει τον νόμιμο όρκο.
1: Εντάξει.
0: Και πας τώρα με τη μαντήλα να ορκιστείς για να πεις λευτεριά στην Παλαιστίνη, αλλά για να μην εκπλήσεσαι μετά από τα εκλογικά αποτελέσματα όταν τα διαβάζεις την Κυριακή το βράδυ στην οθόνη. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, ΚΚΕ με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25 με 3%. Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον Αλέξη Τσίπρα, το 71% απάντησε σίγουρα και μάλλον όχι και το 20% μάλλον και σίγουρα ναι. Στο ίδιο ερώτημα για τον Αντώνη Σαμαρά, το 78% απαντά αρνητικά και το 11% θετικά. Και για την Μαρία Καριστιανού, το 68% απαντά αρνητικά και το 21% θετικά. Το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή που τους ανησυχεί περισσότερο είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία. Παράλληλα, το 25% δηλώνει ότι τα οικονομικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση είναι στη σωστή κατεύθυνση. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημόσιους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται στη δίκη εντός 3 μηνών από την άρση της ασυλίας τους από τη Βουλή, προβλέπει τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή καθώς στις τελευταίες ώρες η Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, αποδίδοντας τις εκρήξεις σε ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας απέναντι σε αρκετά μικρά ντρόουν. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αφού 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, καθώς διέπλεαν τα στενά του Ορμούς προς τον κόλπο. Τόνισαν επίσης πως δεν επιδιώκουν κλιμάκωση, αλλά παραμένουν έτοιμες να προστατεύσουν τις αμερικανικές δυνάμεις. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός, καθώς διεξήγαγαν πλήγματα στο νότιο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Ανέφεραν πως αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διέλευση των στενών του Ορμούζ υπό πυρά χωρίς να υποστούν καμία ζημιά. Παράλληλα απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο στις ασιατικές συναλλαγές μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην κρίσιμη θαλάσσια οδό των στενών του Ορμούζ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 1,5% στα $101,6 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 1,2% φτάνοντας στα $96,6. Προθεσμία έως τις 4 Ιουλίου στις Βρυξέλλες να εφαρμόσουν την εμπορική συμφωνία. Ιδάλλως θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών, έδωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ. Γνωστοποίησε πως στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, συζητήθηκε επίσης το θέμα του Ιράν. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για τον χαμό του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστέα κρίθηκε και η σύζυγός του και οι 2 απολογίες έγιναν χθες. Αν και για λόγους ασφαλείας είχε διαρρεύσει πως οι κατηγορούμενοι είχαν πάρει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Ο δήμαρχος της Μόσχας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα την αναχέτηση συνολικά 20 ουκρανικών drones, τα οποία κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα. Να σημειωθεί ότι τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα κατάπαυση του πυρός 2 ημερών που κηρύχθηκε μονομερώς από τη Ρωσία για την επέτειο της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο μπάσκετ για τα play-off της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Χθες η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε τη Χάπουελ Τελαβίβ με 87-81 και σφράγισε την πρόκριση στο Final Four. Την πρόκριση στον τελικό του Basketball Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65. Και τελευταίο εμπόδιο στον δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου θα είναι η Ρήτας Βιλνιούς. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί, κάθε καλό εδώ. Ξεκινάμε το πρωινό μας μαζί σας και εσείς μαζί μας. Ένα ωραίο καφέ ή ένα τσάι, ούτε ο καθένας επιλέγει για το πρωινό του, με ό,τι άλλο επίσης το συνοδεύεται. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί, είτε αν είστε στο δρόμο, είτε επίσης αν είστε στην εργασία σας ήδη, γιατί είστε πολύ πολύ πρωινή βάρδια, είτε γιατί είστε νυχτερινή βάρδια και σε λίγο θα παραδώσετε για να πάτε και εσείς να ξεκουραστείτε. Να έχετε ένα καλό πρωινό. Παρασκευή λοιπόν, 8 Μαΐου, να συντονίσουμε και τα ρολόγια μας, είναι 5 και 9 πρώτα λεπτά, στον Sky 100,3. Πρώτη πρωινή ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε, όλα όσα πρέπει να έχετε κατά νου στην έναρξη του νέου πρωινού. Είμαστε εμείς γι' αυτό εδώ. Θα φροντίσουμε γι' αυτό όπως κάνουμε κάθε μέρα 5 με 6 και τα Σάββατα 5 με 7 για να έχετε στην έναρξη του πρωινού σας την περαιτέρω ενημέρωση. Να ξέρετε τι ακριβώς έχει συμβεί στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, στη διάρκεια της νύχτας, αλλά και βέβαια τι είναι αυτό το οποίο μας περιμένει στο νέο πρωινό το οποίο συναντιόμαστε. Εμείς πάντως τα ξημέρωτα, αλλά και βέβαια. Δεν έχουμε καμιά γυάλα να διαβάζουμε τι θα γίνει, αλλά ό,τι είναι προγραμματισμένο, εδώ θα σας ενημερώσουμε για αυτά. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό. Με τον Κώστα Σπανό είμαστε μαζί αυτό το πρωινό, στον Sky 100,3 στην ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, μουσικές πινελιές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι όπως πάντα και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες. Πρωτίστως τις περιμένει ο Πέτρος στο 210-4800-170-174, Πέτρος Μωραήτης και φυσικά και εμείς θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα αν τα στείλετε ηλεκτρονικά μέσω του κινητού σας ή μέσω του διαδικτύου. Καλημέρα λοιπόν, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχουμε όλους και όλοι. Πλούσια η επικαιρότητα με πολλά θέματα και στην εσωτερική αλλά και στη διεθνή. Και όλα αυτά θα τα αναπτύξουμε και θα τα συζητήσουμε και φυσικά θα ακούσουμε και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Στη μεγάλη εικόνα είναι το μήνυμα προς βουλευτές αλλά και υπουργούς για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης όταν οι συγκυρίες είναι δύσκολες. Εξέπεμψε χθες ο Πρωθυπουργός από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, της Νέας Δημοκρατίας, καθώς συνεδρίασε χθες περί των 6 και πλέον ωρών. Σε αυτή τη διάρκεια των 6 ωρών, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την πρόταση επίσης του κυβερνώντος κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση. Εάν δεν αντέχουμε την ζέστη, δεν πρέπει να είμαστε κοντά στην κουζίνα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είχε κάνει λόγο εχθές για υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευμένο περιβάλλον και να μιλούν. Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης υπήρξε και υποστηρικτικός προς την κοινοβουλευτική ομάδα και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας πως όλοι οι βουλευτές θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν. Όλα αυτά για τις επερχόμενες εκλογές. Αλλά βεβαίως και ότι ο ρόλος θα κατοχυρωθεί συνταγματικά. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ούτε σπροξήματα, ούτε αντιδράσεις, ούτε ανταρσίες, ούτε τίποτα. Μία καθόλου δημοκρατική κουβέντα, μία κουβέντα των βουλευτών του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος, με όλα αυτά τα οποία ο καθένας ήθελε να πει, τον Πρωθυπουργό εκεί να είναι, να ακούει όσο φίλοι κιόλας βεβαίως τους βουλευτές του, να τους υποστηρίξει, να του τα ψάλουν, θέλετε να τα ψάλουν εντός εκτός αγωγικών, να πούνε αυτά που έχουν να πούνε στα κομματικά όργανα, τα οποία είναι και τα αρμοδιότερα όλων των υπολείπων, είτε πρόκειται για αναρτήσεις στις προσωπικές σελίδες των βουλευτών, είτε για συνεντεύξεις, είτε για γράμματα, είτε για οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εντός των δεδομένων, εντός των πλαισίων, εντός του πλαισίου μάλλον της κοινοβουλευτικής ομάδας, της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και φυσικά όλα αυτά είναι εκεί ο εκάστοτε αρχηγός, ο καθένας όπως το αντιλαμβάνεται βεβαίως για το πώς λειτουργεί το κόμμα του, να ακούσει και να απαντήσει στους βουλευτές. Ο Πρωθυπουργός απάνταγε σε κάποιους αμέσως σε όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν και ένα πολύ, πολύ χαρακτηριστικό είναι όλο αυτό το οποίο βεβαίως ο καθένας και είναι βεβαίως Κώστα μου και η ερώτηση του εκατομμυρίου για το πότε θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Μια λοιπόν πολύ ενδιαφέρουσα αποστροφή υπόθηκε από τον Πρωθυπουργό μετά το πέρας χθεσινής κοινοβουλευτικής συνεδρίασης της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα ο βουλευτής, ένας ήταν ο τολμηρός, ο κ. Υψηλάντης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ομιλούσε ο Πρωθυπουργός, το ρώτησε τον Πρωθυπουργό εάν έχει να πει κάτι στους βουλευτές για το χρόνο των εκλογών και ο Πρωθυπουργός με διάθεση προφανώς να ίντριγκάρει, το έχει κιόλας, έχει και αυτό το ύφος και αυτή την ικανότητα, την ρητορική, είπε να πάει ότι μετά τη ΔΕΘ. Αυτή είναι η απάντησή του. Μετά τη ΔΕΘ θα γίνουν οι εκλογές, αφήνοντας έτσι βεβαίως όλους την απορία αν αυτό σημαίνει Σεπτέμβριο, μετά τη ΔΕΘ ή
το 27, έτσι όπως ο ίδιος θέλει να πιστεύει και θέλει να είναι τυπικός στο ότι είμαι τυπικός και συνεπής σε αυτά τα οποία λέω στο τέλος τετραετίας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως αφήσανε ακόμη ένα σημείο στο οποίο θα υπάρξει πολύ πολύ κουβέντα για τον χρόνο των επόμενων εκλογών. Μετά τη ΔΕΘ είναι δεδομένα όλα αυτά τα οποία λέει και είπε ο Πρωθυπουργός. Από την άλλη βεβαίως έχουμε χθες τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον τρέχοντα μήνα, για τον μήνα Μάιο. Τρία νέα κόμματα αλλάζουν το σκηνικό. Γράφει σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Καθημερινή. Τι δείχνει για τις δεξαμενές Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά. Πτώση, καταγράφει η Νέα Δημοκρατία, 1,5% στην τελευταία δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, διατηρώντας ωστόσο την πρόθεση ψήφου διαφορά ασφαλείας ολόκληρων 12 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ. Όσον αφορά τώρα το κυοφορούμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 9% δηλώνει πως σίγουρα ναι, θα το ψηφίζει, θα το ψήφισε και το 11% μάλλον όχι. Για την κυρία Μαρία Καριστιανού, το ποσοστό των σίγουρων υποστηρικτών της φτάνει στο 8% και όσων απαντούν πως μάλλον θα την ψήφισαν στο 13%. Ενώ για το κόμμα του κ. Αντώνη Σαμάρα, αντιστοίχως είναι 3 και 9%. Τώρα πυράκια απειλές δοκιμάζουν την ήδη εύθραυστη κυρία στην Μέση Ανατολή, με νέα κλιμάκωση που καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα αντιπίνων κατά του Ιράν, με την Τεχεράνη από την πλευρά της να υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ παραβίασαν την κυρία καθώς στόχευαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν εκείνη τη στιγμή στα στενά του Ορμούζ. Δηλώσεις πολλές δεν είχε ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, είχαμε όμως κάποιες αναρτήσεις του. Δήλωσε ότι η καταπάυση του πυρός παραμένει σε ισχύ και ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται παρά τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών, διατηρώντας παράλληλα τις απειλές κατά του Ιράν. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα των δεδομένων και των γεγονότων. Όλα θα τα αναπτύξουμε και φυσικά θα ακούσουμε και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Όλα βεβαίως αυτά τα οποία καθημερινά διαμορφώνουν και συναποτελούν την πραγματική πραγματικότητα, την οποία εδώ τουλάχιστον υποστηρίζουμε και πρεσβεύουμε. Θα ακούσουμε λοιπόν και φυσικά όλα τα ρεπορτάζ και ό,τι άλλο. Φυσικά πολύ πολύ μεγάλο ζήτημα και πολύ πολύ μεγάλο θέμα είναι το ακόμη ένα περιστατικό εχθές με Πατίνι, ένα 12χρονο ο οποίος νοσηλεύεται με πολύ έτσι, μεγάλη δυσκολία και με κρίση με την κατάσταση υγείας του στη μονάδα ιατρικής θεραπείας. Ένας ακόμη 12χρονος δυστυχώς παλεύει για τη ζωή του. Και φυσικά χθες είχαμε και την κηδεία του νεαρού στην Κρήτη, όπου ο πατέρας του φίλου του πήρε τον νόμο στα χέρια του και τον σκότωσε, θεωρώντας τον υπεύθυνο για τον θάνατο του δικού του παιδιού. Όλα αυτά βεβαίως τα γεγονότα τα οποία καλύπτουν την εσωτερική επικαιρότητα στο επίπεδο και βεβαίως στο πλαίσιο του αστυνομικού και όχι μόνο ρεπορτάζ. Πάμε στην παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους, όπως επιμελήθηκε η Μαρία Γιώργα, και συνέχεια η ακρόαση των ρεπορτάζ. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν λαμβάνει 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5%, ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλαίσια Ελευθερίας με 9%, ΚΚΕ 8%, ΣΥΡΙΖΑ 4,5%, Φωνή Λογικής 3,5% και Μέρα 25 3%. Το ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, το 71% απάντησε σίγουρα και μάλλον όχι, και το 20% μάλλον και σίγουρα ναι. Στο ίδιο ερώτημα για τον Αντώνη Σαμαρά, το 78% απαντά αρνητικά και το 11% θετικά, ενώ για την κυρία Μαρία Καριστιανού το 68% απαντά αρνητικά και το 21% θετικά. Το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή που τους ανησυχεί περισσότερο είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία, ενώ παράλληλα το 45% δηλώνει ότι τα οικονομικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση είναι στη σωστή κατεύθυνση. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 χρόνια, αλλά και η θεσμοθέτηση συμβιβάστου μεταξύ βουλευτού και υπουργού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας τη διαδικασία, ανέφερε ότι όλοι πρέπει να υδρώσουμε την φανέλα, ιδίως οι υπουργοί, επισημένοντας ότι κάποιοι δεν την υδρώνουν με τον ίδιο βαθμό ενθουσιασμού. Αναφερόμενος τώρα στον τόνο και το κλίμα της συνεδρίας συγκληρωτικής ομάδος, τόνισε ότι χαίρομαι που διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν. Διαψεύστηκαν παταγωγός και πάλι όλοι αυτοί που έβλεπαν εξέγερση.
όλα όσα συνέβησαν εχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα, όλα όσα υπόθηκαν και ιδίως όλα όσα είπε και ο ίδιος και όσα υποστήριξε ο ίδιος στην κοινοβουλευτική ομάδα, θα είναι εδώ καλεσμένος το Άρη Πορτοσάλτο, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, 8 με 9. Τώρα το 9 βάλτε τον Παπά με και 9.30 και 10, 11 δεν νομίζω. Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε στα κόμματα της αντιπολίτευσης η ομιλία του Πρωθυπουργού για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται για την αναθεώρηση του συντάγματος και τον κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι δεν θα συνενέσει σε καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, προσθέτοντας ότι το κυβερνών κόμμα εισέρχεται στο διάλογο με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις. Απαιτείται ρήξη και ανατροπή της κυρίαρχης πολιτικής που υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση, σχολιάζει και τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Οι υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός τριών μηνών από την άρση της ασυλίας τους από την Βουλή, προβλέπει η τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη που θα κατατεθεί προς ψήφιση στην Βουλή. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς τις τελευταίες ώρες Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπάς στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, αποδίδοντας τις εκρήξεις σε ενεργοποίηση της αντιεροπορικής άμυνας απέναντι σε αρκετά μικρά ντρόουνς. Οι ενόπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν

όσοι διεξήγαγαν πλήγματα στο νότιο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες περιοχής. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η κυχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Την ίδια ώρα, New York Times αναφέρουν ότι η Τεχεράνη είναι ανοιχτή στις συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό των εχθροπραξιών για 30 ημέρες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Τεχεράνη και οι Ηνωμένες Πολιτείες συζητούν ένα σχέδιο για το άνοιγμα των στενών και τον τερματισμό των εχθροπραξιών για 30 μέρες. Οι δύο πλευρές φαίνεται να πλησιάζουν σε συμφωνία, μεταδίδουν τα διεθνή μέσα τις τελευταίες ώρες. Παράλληλα, οι Ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους εχθές στο Νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας παρά την καταπαύση του πυρός. Οι βομβαρδισμοί αυτοί ανακοινώθηκαν ενώ ο αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωνε ότι στις 14 και 15 Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ και Λιβάνου. Η ατζέντα θα περιλαμβάνει και την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων σύμφωνα με Λιβανέζο αξιωματούχο. Ομοσπονδιακό δικαστήριο έκρινε χθες ότι η παγκόσμια δασμή 10% του Αμερικανού Προέδρου είναι παράνομη. Η Επιτροπή Δικαστών του Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ερμήνευσε εσφαλμένα τον νόμο που χρησιμοποιήθηκε για να δικαιολογήσει τους θεωρητικούς δασμούς. Σε πολύωρο χειρουργείο στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού υποβλήθηκε ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίωση με ηλεκτρικό πατίνι. Ο 12χρονος μεταφέρθηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας όπου παραμένει σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς του να τονίζουν πως τα επόμενα 24 ώρα θεωρούνται καθοριστικά για την πορεία της υγείας του. Στην Κρήτη τώρα αποφυλακίστηκε ο 54χρονος που κατηγορείται για την δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του ξενός ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το χαμό του γιού του σε τροχείο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστή ακρίθηκε και η σύζυγός του. Και οι δύο απολογίες έγιναν εχθές, αν και για λόγους ασφαλείας είχε διαρρεύσει πως οι κατηγορούμενοι είχαν πάρει προθεσμία να απολογηθούν την Δευτέρα. Ένα περίεργο περιστατικό εκτυλίχθηκε χθες το βράδυ στο Κερατσίνι. Ένας άνδρας έριχνε αντικείμενα από μπαλκόνι δεύτερο ρόφου εγκαταλειμμένου κτηρίου. Αστυνομικοί τον αντιλήφθηκαν και προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν, αλλά ο άνδρας πήδηξε από τον μπαλκόνι στο δόστρωμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Με ασθενοφόρο τον διακομίστηκε σε νοσοκομείο που νοσηλεύεται. Καθ' ησυχαστικός εμφανίζεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, επισημαίνοντας ότι ο χανταϊός θα μείνει περιορισμένος εάν εφαρμοστούν τα μέτρα δημόσιας υγείας και εάν οι χώρες επιδείξουν αλληλεγγύη. Ωστόσο, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο τις επόμενες ημέρες να ανακοινωθούν και 4 και νεότερα κρούσματα λόγω της μακράς περίοδου επώασης του ιού από μείως και 6 εβδομάδες. Στην αθλητική επικαιρότητα, πρωτού όμως πούμε αυτά, έρευνα πανεπιστημίων μεταξύ άλλων του MIT και της Οξφόρδης και του Αμερικανικού Πανεπιστημίου κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην ικανότητα των ανθρώπων όλων ημών να λύνουμε προβλήματα και ευρύτερα να σκεφτόμαστε. Η προθυμία ενός ατόμου να επιμείνει στην επίλυση προβλημάτων είναι ζωτικής σημασίας για την απόκτηση δεξιοτήτων και υπό αυτήν την έννοια τα συμπεράσματα της μελέτης γεννούν ανησυχία. Στην επικαιρότητα λοιπόν του κόσμου των σπορ για τα play-off της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται 9 και 4 το βράδυ την Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν και την πρόκρισή του στο Final Four της οργάνωσης. Εχθές πάντως η Ρεάλ επικράτησε τη ΧΑΠΟΕΛ Τελαβίβ με 87-81 και εσφράγισε την πρόκριση της στο Final Four. Την πρόκριση στο τελικό του Basketball Champions League ανηγυρίζει η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε τον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65 και τελευταίο εμπόδιο στον δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου θα είναι η Ρίτας Βίλνιους. Πρόωρος αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Master τη Ρώμη, καθώ ιτήθηκε στον πρώτο γύρο από τον Τόμα Μάχατ, το νούμερο 41, στην κατάταξη με 6-4 και 7-6, και έμεινε εκτό συνέχεια πριν από τη φάση των 64, όπου θα αντιμετώπιζε τον Ντανιήλ Μετβέντεφ. Και το μάτς Παναθηναϊκό Βαλένθια για την play-off στην Ευρωλίγκα ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τι αθλητικέ μεταδόσει τη ημέρα. Σκάκο.3 λοιπόν, πρώτη πρωινή ενημέρωση, 5 και 25 ακριβώς και με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον Sky. Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 29,5%, Πασόκ 14,5% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση και η Πλαίσια Ελευθερίας από 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 8% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%. Η Φωνολογική ακουμπάει και φτάνει στο 3,5% και το ΜΕΡΑ25 στο 3%. Στο ερώτημα τώρα, αν θα ψήφισε ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον Αλέξη Τσίπρα, το 71% είπαμε ότι απάντησε σίγουρα και μάλλον όχι και το 20%, μάλλον και σίγουρα ναι. Στο ίδιο ερώτημα

0: Τον Αντώνη Σαμαρά το 78% απαντά αρνητικά και το 11% θετικά, και για την κυρία Μαρία Καστιανού το 68% απαντά αρνητικά και το 21% θετικά. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως συν το συμπέρασμα από τον Αλέξη Παπαχέλα και τον Γιώργο Αράπογλου στα ηχητικά τα οποία έχουμε ετοιμάσει.
1: Στο 29,5% είναι Δημοκρατία, κάτω από το 30% που τη βρήκαμε την προηγούμενη φορά.
2: Μια μισή μονάδα κάτω.
1: Μια μισή μονάδα κάτω σε κάθε περίπτωση. 14,5% το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ. 9% η Ελληνική Λύση αλλά και η Πλεύση Ελευθερία. Στο 8% το ΚΚΕ. 4,5% ο ΣΥΡΙΖΑ. 3,5% η Φωνή Λογικής. 3% το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη. Και να δούμε και την τελευταία σελίδα της εκτίμησης και της δημοσκόπησής μας. 2% η Νίκη, 2% οι Δημοκράτες, 1% οι Σπαρτιάτες, 1% η Νέα Αριστερά και 13% άλλο αναποφάσιστη. Αλέξη, τι είναι αυτό που κλώνησε την δυναμική που επιδείκνυε η κυβερνητική παράταξη? Ήταν ο κύριος Λαζαρίδης, ήταν οι υποκλοπές, ο ΠΚΠ, η επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όλα αυτά μαζί?
3: Νομίζω είναι όλα τα παραπάνω. Νομίζω είναι η ιστορία του ΟΠΚΕΠΕ, είναι η ιστορία του κ. Λαζαρίδη, η οποία σίγουρα έκανε πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Ο χειρισμός
1: της. Την ξεχωρίζεις?
3: Νομίζω ο χειρισμός ήταν πραγματικά, έκανε πολύ μεγάλη πολιτική ζημιά. Συζητήθηκε δοχμένως περισσότερο και από τον ΟΠΚΕΠΕ. Και οι υποκλοπές βεβαίως. Όλα αυτά νομίζω λειτουργούν εσωρευτικά. Υπήρχε και μια φάση μεγάλη εσωστρέφεια και γκρίνια στην Νέα Δημοκρατία με βουλευτές, με παρεμβάσεις που έκαναν κ.ο.κ. Και νομίζω αυτή η πτώση που βλέπουμε οφείλεται σε όλα αυτά. Και βλέπω βέβαια και μια σχετική άνοδο του ΠΑΣΟΚ από ότι.
2: Είχαμε καταγράψει μια μονάδα, ναι. Μια μισή μονάδα την προηγούμενη φορά. Τώρα καταγράφεται σταθερό, αλλά είχαμε προλάβει το συνέδριο και την ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ την προηγούμενη φορά. Οπότε τώρα διατηρείται στο 13,5%. Τώρα το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι καταγράφει τη μικρότερη διαφορά που έχουμε καταγράψει το τελευταίο διάστημα από το πρώτο κόμμα. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ μεγάλη.
1: Τώρα αυτό το 1,5% δεν είναι και λίγο. Απώλεια δυναμική σε επίπεδο πρόθεση ψήφου τη κυβέρνηση.
2: Σίγουρα πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να ταλαντώνεται γύρω από το 30% στην εκτίμηση, γύρω στο 25%.
1: Δεν βλέπουμε τόσο έντονες.
2: Εντάξει, συνέβησαν πολλά. Ναι. Και βέβαια εδώ να θυμίσω ότι υπήρξαν και κάποια πράγματα που ενδεχομένως ισορρόπησαν λίγο αυτές τις πιέσεις θετικά. Τα περιέγραψε ο Αλέξης πριν από λίγο. Σίγουρα δεν είναι η διαφορά που βλέπουν, μισή μονάδα πάνω κάτω που δεν είναι αμεληταία, αλλά έχουμε ξαναδεί νομίζω ότι η κυβέρνηση να πέφτει, να ανεβαίνει ανάλογα με τη θεματολογία.
3: Τώρα, ανέβαζε στα νεογέννητα κόμματα, είπασε εδώ στα υποεκόλεψη κόμματα, εδώ μέσα σε αυτό το χάρτη, πώς θα άλλαζε αυτή η εικόνα?
2: Λοιπόν, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ένα μεγάλο μέρος αυτού του άλλου κόμματος που εδώ μαζί έχουμε αποτυπώσει την άνοδό του από τους πρώτους το τελευταίο διάστημα είναι ψηφοφόροι οι οποίοι θεωρούν ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσουν ένα από αυτά τα δύο κόμματα. Θα έλεγα είναι ψηφοφόροι εν αναμονή. Αν θέλετε συγκεκριμένα νούμερα, επειδή τώρα έχουμε τα στοιχεία, θα έλεγα ότι περίπου το 1/5 με το 1/4 από όσους λένε σίγουρα ή μάλλον θα ψήφιζαν ένα από αυτά τα δύο κόμματα, βρίσκεται ήδη μέσα στο άλλο κόμμα. Mm. Δηλαδή έχει κάνει το πρώτο βήμα και έχει φύγει από να απαντάει στην πρόθεση σε άλλα κόμματα και βρίσκεται εκεί. Περίπου άλλοι τόσοι όμως από το σίγουρα, οι μισοί που λένε σίγουρα ναι, για να το πω πιο απλά. Οι άλλοι μισοί όμως που λένε σίγουρα ναι, βρίσκονται σε κάποια άλλα κόμματα μέσα. Άρα, αν κάναμε ένα τέτοιο σενάριο, κακώς απαντάω, αλλά επειδή το ρωτήσατε και είπα ότι θα απαντήσω σήμερα, θα έλεγα ότι θα βλέπαμε σημαντική μείωση του άλλου κόμματος, τουλάχιστον 8-9 μονάδες που θα πήγαιναν σε αυτά τα δύο κόμματα, και παράλληλα μία υποχώρηση και των υπολείπων κομμάτων υπέρ αυτών των δύο νέων κομμάτων.
3: Είναι ένα σκηνικό ρευστό. Η κυβέρνηση οπωσδήποτε έχει πάθει μια ζημιά, αλλά συνεχίζει, όπως λέει ο Γιώργος, να είναι εκεί κοντά στο 30%. Για μένα το κρίσιμο είναι το ποιος θα διεκδικήσει στη δεύτερη θέση. Και γιατί είναι κρίσιμο? Γιατί κατά τη γνώμη μου θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και εκεί όποιος θα είναι στη δεύτερη θέση θα μπει με μια δυναμική. Και η ερώτηση λοιπόν, Γιώργο, είναι ποιος θα έχει τη δυναμική.
2: Και αν Αλέξη, η δυναμική θα είναι ισχυρή, γιατί μια μικρή διαφορά δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να αποτελέσει δυναμική. Και βεβαίως θα,
3: ποιος θα έχει τη δυναμική όμως? Έτσι όπως το
1: βλέπεις. Η δημοσκοπική δυναμική.
3: Δημοσκοπική να το δυναμική. Πούμε έτσι.
2: Όταν θα εμφανιστούν τα δύο κόμματα.
3: Ναι.
2: Έχω την εντύπωση ότι λίγο πιο έτοιμοι μοιάζουν να είναι οι ψηφοφόροι του κυρίου Τσίπρα, αλλά νομίζω θα είναι πολύ κοντά όλοι.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, ΚΚΕ 8%, ΣΥΡΙΖΑ 4,5%, Φωνή Λογικής 3,5% και ΕΜΕΡΑ 25,3%. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς τις τελευταίες ώρες Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπάς στο νότιο Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αφού 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, καθώς διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ προς τον κόλπο. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός, καθώς διεξήγαγαν πλήγματα στο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Παράλληλα, απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Το Brent ενισχύεται κατά 1,5% στα 101,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 1% φτάνοντας στα 95,8 δολάρια. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για τον χαμό του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστέα κρίθηκε και η σύζυγός του. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

και 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Εδώ, Δημήτρη από τη Μελβούρνη, καλημέρα, καλό πρωινό. Τάσος Κάρλο, καλημέρα, έρχοντα να είσαι καλά, καλή δύναμη. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, περιοχή της Ευελπίδων εκεί στην Κυψέλη, καλημέρα, να είστε καλά, καλή δύναμη. Ανατολή του Ηλίου, σήμερα μάλλον, ο Σίου Αρσενίου του Μεγάλου Αποστόλου Ιωάννου, του Θεολόγου, ο Σίου Μίλιου του Υμνοδού, σύναξη της Παναγίας της Κασοπίτρας. Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Θεολόγος, Θεολόγης, Μίλιος, Μίλης, Μιλιό, γιορτάζουν σήμερα. Ανατολή του Ηλίου 6:21 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 22 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και να δούμε και τα σημαντικότερα γεγονότα, έτσι όπως καταγράφονται στην ιστορία των χρόνων και το πέρασμα των χρόνων. Σας σήμερα λοιπόν το 1821 έχουμε τη μάχη της Γραβιάς. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις του υπό τον Ομέρ Βριώνη. 1886 το φαρμακείο Τζέικοπ στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι Κόκα-Κόλα ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. 1897 λήγει η μεταπινωτική ήττα των Ελλήνων, ο πόλεμος με την Τουρκία. Το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. 1926 φτάνει το ατομοπλοϊκό στον Πειραιά, προερχόμενος από την Τεργέστη, ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους για σειρά συναυλιών με την ορχήστρα του Συλλόγου Συναυλιών. 1936 ο Μάιος του 1936 στη Θεσσαλονίκη, σε διαδήλωση καπενεργατών, σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 εργάτες. 1945 είναι ζεστική Γερμανία, παραδίδεται, είναι η ημέρα της νίκης. 1828 γεννιέται ο Ερίκος Ντινάν, το 1899 ο Φρίντριχ Χάγκεκ και το 1945 γεννιέται ο Κιθ Τζάρετ. 1873 φεύγει από τη ζωή ο Τζον Στιούαρτ Μιλ, Βρετανός φιλόσοφος. Το 1880 φεύγει από τη ζωή ο Φλομπέρ, Γάλλος συγγραφέας ανανεωτής του μυθιστορήματος. Και το 1903 φεύγει από τη ζωή ο Πολ Γκογκέν, ο Γάλλος ζωγράφος. Και σαν σήμερα επίσης θα το εκτιμήσεις πολύ, αγαπητέ Θεόδωση Πάνου, έτσι γιατί σου αρέσει και η μουσική αλλά και οι παραδόσεις. Σας σήμερα λοιπόν ένας από τους μεγαλύτερους, ίσως ο πιο γνωστός μουσικός, τραγουδιστής και τραγουδοποιός της country μουσικής των ΗΠΑ, γεννιέται το 1940 και δεν είναι άλλος από τον Ρικ Νέλσον.

τώρα τα λογοκυρίες να χαιρετάτε τη Μέρη Λου. Δεν χρειάζεται. Προσοχή τώρα στους δρόμους, πώς οδηγείτε. Και εσείς με τα πατίνια, ρε παιδιά, δηλαδή έλεος. Υπάρχει και ένας με πατίνι, Κώστας Πανέ, ο οποίος κατέρχεται τον Κηφισό εκεί γύρω στις 3.30. Ο οποίος δεν το βλέπεις με τίποτα. Εκεί πάει, κατεβαίνει. Ατάραχος. Προχωράει εκεί με το πατίνι του. Α, καμιά αστυνομία, παιδιά, για να ζητήσετε τον και από τις κάμερες. Εκεί καθημερινά. Εκεί κατέρχεται τον Κηφισό γύρω στις 3 και 4, 3 και μισή. Θα τον δείτε στις κάμερες σας. Μια παρακολουθήσετε. Επίσης, Θεοδόση, καλημέρα και πάλι. Τώρα δεν ξέρω αν εκεί χορεύουν στην κάντρ μουσική. Βάζουν εκεί τα Σανό και τα άλογα και υπεύουν εκεί ο Γιάννης με τον Μάνο που ετοιμάζονται. Το 1945 ένας από τους μεγαλύτερους τρίλους της jazz, πιανίστας και συνθέτης, γεννιέται το 1945 ο Keith Jarrett.

Καλημέρα Κατερίνα, καλό πρωινό. Καλημέρα Νίκο Ποφάντη, Κατερίνα Σερέτη, Νίκο Ποφάντη, Αλεξάνδρα Καημένου, Άνης Γιώγα, να σε καλά. Καλή δύναμη, καλή αντοχή και τον Παναγιώτη Στάθη, σε όλους και σε όλους δυνατή και γερή. Κάθε καλό σε όλους τους συναδέλφους και φυσικά σε όλους και σε όλους που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα, είτε για την εργασία, είτε γιατί επιστρέφετε. Είναι και αυτοί που είναι και από τις, πώς τις λένε, από την νυχτερινή διασκέδαση. Να είστε καλά, να προσέχετε πάντα στους δρόμους και διότι όλα είναι πιθανά και πρέπει να είμαστε πλήρεις και καλοί και νυφάλοι στο πώς οδηγούμε. Επίσης, έτσι, η Κωνσταντίνα μας προσέθεσε σήμερα ότι το 1970 είναι και αυτό το οποίο έτσι σηματοδοτεί και ένα ολοκληρώμα και μια ολοκλήρωση της πορείας τους. Σαν σήμερα λοιπόν κυκλοφορεί το τελευταίο στούντιο άλμπουμ των Beatles με τίτλο Let It Be.

0: Δεν είπαν πάντως Let It Be στην εγκληματική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας εχθές συνεδρίαση. Πάνω από 6 με 7 ώρες υπόθηκαν όλα. Μίλησαν πάνω από 40-45 βουλευτές που είχαν εγγραφεί στο σχετικό κατάλογο. Με τον Πρωθυπουργό εκεί όλες τις ώρες να απαντά. Όχι, δεν το συνηθίζει. Αυτή τη φορά όμως απάνταγε αμέσως σχεδόν σε αυτά τα οποία άκουγε. Όχι σε όλους, αλλά απαντούσε εκεί που καταλάβαινε και ότι έπρεπε να απαντήσει. Αβλαβής λοιπόν βγαίνει η κυβερνητική παράταξη από την κρίσιμη σημερινή χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός της σε μια μαραθώνια διαδικασία που κράτησε σχεδόν 6 ώρες. Οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας έστειλαν μηνύματα στον Πρωθυπουργό για το επιτελικό κράτος, για την ανάγκη να όλοι να δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή, καθώς και για τις σχέσεις τους με τους υπουργούς, χωρίς ωστόσο η κατάσταση να ξεπεράσει τα όρια που ο Πρωθυπουργός έθεσε εισαγωγική του ομιλία. Ο κ. Μητσοτάκης τώρα εμφανίστηκε ενωτικό, ζήτησε από όλους να υδρώνουν τη φανέλα και να μπει τέλος στην εσωστρέφεια. Γιάννης Καντέλης στο ρεπορτάζ.
1: Με την ομιλία του στην έναρξη της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να ρίξει γέφυρες στους βουλευτές του κόμματος για να μπει φρένο στην εσωστρέφεια και με ορίζοντα τις εκλογές προειδοποίησε πως μόνο ενωμένοι μπορούν να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος. Η προσωπική επιτυχία του καθενός μας, αναφέρομαι σε όλους, περνά μόνο μέσα από τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Όμως αυτή η γραμμή είναι κόκκινη.
1: Δεν άργησαν όμως να πέσουν τα πρώτα βέλη μεταξύ υπουργών, με τον κύριο Γεωργιάδη να μιλά για αυτούς που απουσίασαν από τη συνεδρίαση, φωτογραφίζοντας τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, ο οποίος βρίσκεται στην Πορτογαλία για συνάντηση με τον ομόλογό του.
3: Σε αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου, σε αυτούς που μιλάνε για όλα και σε αυτούς που πάνε και μιλάνε με προκαθορισμένη ατζέντα. Είμαστε ομάδα. Αν είμαστε ομάδα, θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα. Δεν ιδρώνουν όλοι τη φανέλα. Κάποιοι θα πάνε και στη σελήνη για να μην μιλήσουν.
1: Ανάλογες αιχμές και από τον Τάκη Θεοδωρικάκο.
4: Οι απότες από τη μάχη θα έχουν ευθύνες.
1: Καρφιά υπήρξαν και για όσους δεν δίνουν τη μάχη από την πρώτη γραμμή, αλλά προτιμούν προστατευόμενο περιβάλλον. Με τον κύριο Μητσοτάκη στο κλείσιμο της συνεδρίασης να συμμερίζεται αυτή την άποψη.
5: Δεν είναι δυνατόν βουλευτές να φέρουν το άλογος για υποθέσεις που απασχολούν και υπουργοί να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους. Ας αφήσουμε πίσω την εύκολη για εμάς άκαπνη δημοφιλία ως υπουργοί και να αγωνιστούμε για την παράταξη.
4: Κάποιοι συνάδελφοι αρνούνται να βγουν στη μάχη.
6: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίο κάποιοι υποστηρίζουν το κυβερνητικό έργο. Αυτό αφορά και τη λειτουργία της Βουλής. Αφορά και υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευόμενο περιβάλλον και να μιλούν. Ξέρουμε όλοι πως αν δεν αντέχουμε τη ζέστη, δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα. Αλλά είμαστε σε αυτή τη θέση για να δίνουμε και δύσκολες μάχες, όχι μόνο εύκολες μάχες.
1: Είχε προηγηθεί διάλογος του Πρωθυπουργού με τον βουλευτή Βασίλη Γιώγιακα και την πρόσφατη αντιπαράθεσή του με τον εξοκοινοβουλευτικό υφυπουργό υποδομών Νίκο Ταχιάο.
5: Πριν λίγες μέρες, σε κοινοβουλευτικό έλεγχο δέχτηκα την απαξίωση υπουργού σε ερώτηση για έργο της περιοχής μου ότι λαϊκίζουμε και ψηφοθυρούμε.
6: Να μεταφέρω στην κοινοβουλευτική ομάδα την ενόχλησή μου για ένα περιστατικό που σε ενόχλησε και προσωπικά. Έχω την απέτηση από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με ευγένεια και με σεβασμό.
1: Εχμές για τον κύριο Σκέρτσο, χωρίς να τον κατονομάσει, επιφύλαξε ο κύριος Κατσανιώτης. Ενώ ο Μάκης Βορύδης επιτέθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
7: Δεν περιμένουμε τις μελέτες της Τράπεζας της Ελλάδος, του ΟΑΣΑ και του ΙΟΒΕ, όπως λέει στις αναρτήσεις του, για να φτιάξουμε το σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης της επόμενης δεκαετίας.
3: Η επίθεση έρχεται από μία δικαστικό, την κυρία Κοβέση, η οποία καταχωρήθηκε ως πολιτικός από τις τοποθετήσεις που έχει κάνει η ίδια. Έχω δει όλες τις υποθέσεις. Είναι 13 αβάσιμες και αστήρικτες υποθέσεις.
1: Στις 15 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πάμε ξανά στον Γιάννη Καντέλη χθες και την συνάντηση και την συνάντηση όλων των βουλευτών στην κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατίας και όλο αυτό το παρασκήνιο το οποίο υπήρξε, το τι έγινε στην αίθουσα με τις κλειστές κάμερες και τις κλειστές πόρτες, διότι είπαμε μόνο η ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου μεταδόθηκε, και επαναλαμβάνουμε και θυμίζουμε ότι ραντεβού δίνουν σε μια εβδομάδα. Σε μια εβδομάδα που ξεκινάει το συνέδριο της Δημοκρατίας, αυτό το τριήμερο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, θα είναι όλοι σχεδόν στη Θεσσαλονίκη. Και αμέσως μετά στο επόμενο ραντεβού για τη συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας. Περισσότερο όμως το τι έγινε χθες, τι υπόθηκε, ποιοι βουλευτές, τι ήταν, ποιοι είπαν, τι δεν είπαν ή τι είπαν, ποιοι λείπαν, ποιοι δεν λείπαν. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Καντέλη με τη Σία Κοσιόνη.
1: Ήταν απολύτως αποδοτικό το μασάζ που έγινε τις προηγούμενες μέρες. Τα λέγαμε και χθες στο δελτίο για τις πολλές επικοινωνίες που υπήρχαν και του Πρωθυπουργού και συνεργατών του με βουλευτές. Φάνηκε, ήταν πολύ ξεκάθαρα και τα μηνύματα του ίδιου στην εισαγωγική του ομιλία ότι. Πείτε ό,τι πρέπει να πείτε, κάντε κριτική,
8: δεν πρέπει να περάσετε τα όρια. Και κανένας δεν πέρασε αυτά τα όρια. Ώστε να μπορεί να βγει τώρα η κυβέρνηση, να βγει ο ίδιος και να πει ότι ήταν μια ισοκομματική διαδικασία η οποία κύλησε ομαλά. Και η Νέα Δημοκρατία βγαίνει πιο δυνατή. Αυτό το μήνυμα θέλουν να περάσουν, γιατί ήξεραν ότι αν από εδώ έβγαινε το μήνυμα της εσωστρέφειας, η ήδη δύσκολη κατάσταση για το κυβερνών κόμμα θα γινόταν ακόμη χειρότερη.
9: Πάντως, εκεί που περίμενες μια ρήξη, την εμπέδωση μάλλον μιας ρήξης στο πλαίσιο αυτού του κλίματος που διαμορφώθηκε μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και κοινοβουλευτικής ομάδας, αναδείχθηκε η άλλη εσωκομματική αντιπαράθεση, αυτή που αφορά στην επόμενη μέρα. Στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
8: Ξεκίνησε όλο αυτό το κλίμα από την τοποθέτηση του κυρίου Γεωργιάδη απέναντι στον κύριο Δένδια, αλλά είδαμε να βγαίνει προς τα έξω και αυτή η έντονη αντιπαράθεση που υπάρχει στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος μεταξύ αυτών που βγαίνουν μπροστά.
9: Αυτά μου δίνουν στα τη δύσκολα, μάχη, αυτά μου δεν τη δίνουν.
8: Δίνουν τη μάχη και σε όσων χτίζουν προφίλ. Mm. Και είναι αρκετοί, αυτό έλεγαν μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, χτίζουν προφίλ προβάλλοντας μόνο το έργο τους και ποτέ να μην παίρνουν θέση στα δύσκολα ζητήματα που απασχολούν την κυβέρνηση και εκεί που κάποιοι άλλοι τρώνε ξύλο, για να το πούμε έτσι.
9: Ναι, αυτό φαίνεται ότι είναι λοιπόν ένα μέτωπο ανοιχτό. Είναι κάτι το οποίο συνεχίζει να προκαλεί ενόχληση και αναταράξει στο κυβερνών κόμμα. Η προοπτική όλη αυτή η συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών βοήθησε. Θεωρείς.
8: Ίσως να ήταν και το καταλυτικό στοιχείο, γιατί όταν οι βουλευτές αρχίζουν να ακούνε ότι ίσως σε 4-5 μήνες θα φτάσουμε στις εκλογές, θα οδηγηθούν στην κάλπη και με βασικό τους στόχο να επανεκλεγούν, τότε είναι λογικό αυτό να επηρεάσει και τη συμπεριφορά τους, τόσο απέναντι στον Πρωθυπουργό, όσο και στο μέχρι πού θα τεντώσουν τα πράγματα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί τους το είπε και ο κ. Μητσοτάκης. Για να κερδίσουμε τις εκλογές πρέπει να είμαστε μαζί. Αλλιώς. Κινδυνεύουν πολύ να μην είναι καν βουλευτές στις επόμενες εκλογές.
9: Ικανοποιημένος πάντως από ό,τι καταλαβαίνω ο Πρωθυπουργός, το είπε κιόλας.
8: Μιλώντας με δημοσιογράφους, λέει: περιμένετε κούγκι. Δεν υπήρχε κανένα κούγκι. Το είπε και στους βουλευτές και μπορούμε να δούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα με τον τρόπο που έκλεισε την τοποθέτησή του και την ολοκλήρωση στην κοινοβουλευτική ομάδα κ. Μητσοτάκης, λέγοντας ως προς τον τόνο και το κλίμα: χαίρομαι που διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν θα ήμασταν εδώ επί 5 ώρες και θα τσακωνόμασταν. Διαψεύστηκαν παταγωδώς και πάλι όλοι αυτοί που έβλεπαν στάση βουλευτών και εξέγερση.
0: Τρία αλλαγές τώρα στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η ιδιωτεροποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση των μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση συμβιβάστου μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε παράλληλα τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπά και τα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης.
10: Κομβικές αλλαγές στη λειτουργία του κράτους, στην ποινική αντιμετώπιση των υπουργών αλλά και τη μονιμότητα στο δημόσιο προτείνει η Νέα Δημοκρατία για τη συνταγματική αναθεώρηση.
11: Μένουν ακόμα πολλά πεδία τα οποία ζητούν να απαλλαγούν από τα κατάλοιπα ενός ιδιότυπου παλαιοκομματισμού. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι ακριβώς μια τέτοια θεσμική τομή και δείχνει τη διάθεση της παράταξής μας για μια μεγάλη φυγή προς τα μπρος. Μια θεσμική ρήξη θα αποτελέσει και μία από τις κεντρικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις.
10: Η πρόταση του Πρωθυπουργού περιλαμβάνει την αναθεώρηση του άρθρου 16 και τη δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης και από μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. 11ετή υποχρεωτική φοίτηση αλλά και αλλαγές στο άρθρο 103 με επαναπροσδιορισμό της μονιμότητας στο δημόσιο και αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Στις προτάσεις που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι και η τροποποίηση του άρθρου 86 με πρόβλεψη για κατάργηση αμελητή και αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκατακτικής εξέτασης και μια εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας με μεταβατική περίοδο για τον υπηρετούντα Πρόεδρο. Ο Πρωθυπουργός δέχτηκε κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
12: Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Όλα όσα προκρίνει για την αναθεώρηση του Συντάγματος τα έχει παραβιάσει ο ίδιος.
13: Η αναθεώρηση του Συντάγματος, μια πολύ σοβαρή διαδικασία, πρέπει να λάβει απάντηση με ισχυρή εντολή από μια προοδευτική πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή. Στην αναθεωρητική Βουλή.
14: Με τις αλλαγές που εξήγηλε για τη συνταγματική αναθεώρηση, στην ουσία επιδιώκει να κατοχυρώσει συνταγματικά μια σειρά αντιδραστικές τομές.
15: Η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αλλάξει ατζέντα με τη συνταγματική αναθεώρηση δεν τον σώζει.
10: Στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση προβλέπεται και η πρόβλεψη ασυμβίβαστου του βουλευτή υπουργού, αλλά και το δικαίωμα του εκλέγεσθε να πέσει στα 21 έτη.
0: Κοιτάλη τώρα τη πολιτική αντιπαράθεση. Πήραν χθες και η πολιτική αρχηγή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να καταλογίζει την αντιπολίτευση ένδια προγραμματικού λόγου και βεβαίως τα κόμματα πλειοψηφία να τον κατηγορούν τον Πρωθυπουργό πως είναι υπεύθυνος για τη θεσμική κρίση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα. Η Πενελόπη Γκάλιο στο ρεπορτάζ.
10: Σε ένα εξ αποστάσεως Μπράντεφερ επιδίδονται τις τελευταίες ώρες οι πολιτικοί αρχηγοί με αφορμή τις βολές του Πρωθυπουργού από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας κατά της αντιπολίτευσης για τοξικότητα. Αφορμή τα αιτήματά της για κοινοβουλευτική διερεύνηση των υποθέσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών.
2: Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να εγκλωβιστούμε σε ένα σκληρό συγκρουσιακό λόγο με μια αντιπολίτευση η οποία το μόνο το οποίο επιδιώκει είναι να αυξήσει την ένταση, επειδή ακριβώς δεν έχει πραγματικά επιχειρήματα και κυρίως δεν έχει σχέδιο.
10: Νίκος Ανδρουλάκης και Σοκράτης Φάμελος επιμένουν να μιλούν για θεσμική κρίση και να ζητούν πολιτική αλλαγή.
16: Δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιη κοινωνία και οικονομική ανάπτυξη με μια μη ποιοτική δημοκρατία χωρίς θεσμικά αντίβαρα. Να δώσουμε και να ενώσουμε τα χέρια για την πολιτική αλλαγή.
17: Τολμάει να αναφερθεί σε παλαιοκομματισμό μετά από όσα αποκαλύπτονται από τις δικογραφίες για ρουσφέτια και ενδεχομένως παράνομες πράξεις που πρέπει να ελεγχθούν.
10: Κριτική ασκούν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
18: Ο λαός μας αντιμετωπίζει και πάλι ένα κράτος εχθρικό που όπως και αν το ονομάζουν επιτελικό ή αποκεντρωμένο, ο ταξικός του χαρακτήρας δεν αλλάζει.
19: Να συσπυρώσουμε τον κόσμο απέναντι στη φτώχεια που έρχεται.
10: Οι προτάσεις για προανακριτική και εξεταστική επιτροπή για ΟΠΕΚΕΠΕ και παρακολουθήσεις αντίστοιχα θα συζητηθούν στα τέλη Μαΐου.
0: Υποθέσεις τώρα στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός τριών μηνών από την άρση ασυλίας τους από τη Βουλή, προβλέπει η τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Ακόμη, σύμφωνα με την τροπολογία, η ανάκριση θα διεξάγεται από εφέτη ανακριτή, ο οποίος μαζί με τον αναπληρωτή του θα ορίζονται από την ολομέλεια του εφετίου σε συμβούλιο. Για όλα όσα είχαμε χτες, επαναλαμβάνω, στην κοινοβουλευτική ομάδα, όσα υπόθηκαν, όσα έγιναν, όσα ακούστηκαν εδώ στις 8, καλεσμένος στο ρεπορτάζ, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός υγείας, ο κ. Άδωνος Γεωργιάδης. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς τις τελευταίες ώρες Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, αποδίδοντας τις εκρήξεις σε ενεργοποίηση της αντιεροπορικής άμυνας απέναντι σε αρκετά μικρά drones. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν Ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αφού τρία Αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, καθώς διέπλυναν τα στενά του Ορμούζ προς τον κόλπο. Μεταξύ άλλων, στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων εναερίων οχημάτων, κέντρα διοίκησης και ελέγχου, καθώς και βάσεις συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης. Τόνισαν επίσης πως δεν επιδιώκουν κλιμάκωση, αλλά παραμένουν έτοιμες να προστατεύσουν τις Αμερικανικές δυνάμεις. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ τώρα ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός, καθώς διεξήγαγαν πλήγματα στο νότιο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Τα χτυπήματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η κεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι σε τρία Αμερικανικά εντορπιλικά ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διέλευση των στενών του Ορμούζ υπό πυρά, χωρίς να υποστούν καμία ζημιά. Παράλληλα, απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν, αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ. Τώρα ανοιχτή σε συνομιλίες για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ και τον περιορισμό των εχθροπραξιών για 30 μέρες είναι η Τεχεράνη, όπως αναφέρουν οι New York Times. Ερχόμαστε και πάλι στην εσωτερική επικαιρότητα, αφού σας καλημερίσουμε. Κυρία μέσα από το τηλεφωνικό κέντρο, κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, κυρία Βούλα από το Παγκράτη, ο κύριος Πύρης από το Βοτανικό, Στέφανος από τον Γέρακα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Λάουρα από το Βούπερταλ, καλημέρα. Καλό πρωινό και σε άνε. Να είσαι καλά, δυνατός και γερός. Και φυσικά η Εύη και ο Ανδρέας, καλημέρα. Να είσαι καλά, καλή δύναμη. Ο Ανδρέας μας λέει ότι γενικά καθημερινά στον Κηφισό, ειδικά στο κατέβασμα, εγώ πηγαίνω προς Πειραιά, βλέπω σωρία παραβάσεων, ειδικά υπερβολικές ταχύτητες. ώρες, τώρα ειδικά και τις πρωινές ώρες. Καλημέρα, Ανδρέα, να είσαι καλά. Επίσης, καλημέρα στον Δήρη από τα Μελίσια, καλό καλό πρωινό. Και ο Αλεχάνδρο εδώ, και εκείνος, καλημέρα, να είσαι καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Στην Κρήτη θα πάμε τώρα, διότι προφυλακίστηκε ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το χαμό του γιού του σε τροχείο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστέ, κρίθηκε και η σύζυγός του, ρεπορτάζ Γιώργος Πετοψάλτης.
20: Βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα το απόγευμα της Τρίτης στην Αμουδάρα. Το γιο ταχύ του 54χρονου εμβολίζει το αυτοκίνητο που οδηγεί το θύμα. Ο νεαρός βγαίνει από το όχημα και ορμά προς το μέρος του δράστη που βγάζει το περίστροφο και τον εκτελεί με 6 σφαίρες. Αμέσως μπαίνει στο γιο ταχύ και απομακρύνεται από το σημείο. Όλα εκτυλίσσονται σε λιγότερα από 15 δευτερόλεπτα.
21: Όποιον και να ρωτήσετε, τα ίδια σας πει. Ήταν το καλύτερο παιδί.
20: 2:24 μετά την σοκαριστική δολοφονία, οι καμπάνες στον τόπο καταγωγής του Νικήτα ηχούν πένθυμα.
21: Να τον συνοδεύσουμε χαρούμενοι, φορώντας λευκά, με τραγούδια, με μαντολίνα, με λύρες, με όλα αυτά που του πρέπουν. Τίποτα λιγότερο, αλλά όχι σφαίρες, όχι κάτι που τον σκότωσε.
20: Στη θέα των αστυνομικών που βρίσκονται δίπλα από την εκκλησία, η αδερφή του Νικήτα ξεσπά.
22: Συγγενείς, φίλοι, κάτοικοι από τα γύρω χωριά αλλά και από ολόκληρη την Κρήτη βρέθηκαν στο χώνος Μυλοποτάμου για να πούν το τελευταίο αντίο στον οικίστρατο.
20: Υπό τον φόβο νέου κύκλου αίματος, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου στον επικίδιο λόγο του λέει ένα ηχηρό όχι στα όπλα. Στο χωριό του Νικήτα επικρατεί βουβός πόνος.
23: Είναι το πατρικό σπίτι του Νικήτα. Είχε ξεκινήσει τη συντήρησή του μαζί με τα αδέρφια του. Είχε σκοπό να επιστρέψει πίσω στο χωριό του. Δεν πρόλαβε να επιστρέψει ποτέ όμως. Το βράδυ της Τρίτης ο 54χρονος του έστησε καρτέρι και του αφαίρεσε τη ζωή.
24: Ήταν το καλύτερο παιδί που δεν υπήρχε. Δουλευτά, δικοτήμιο. Δεν είναι 8 μέρες που ήταν εδώ το παιδί με το γαμπρό του τον πρώτο.
25: Πρέπει να αλλάξει ο κόσμος.
26: Πενθούμε για τον Νικήτα. Άδικο. Τίποτα άλλο.
20: Ο 54χρονος καθομολογεί ανδράστης και η σύζυγός του αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα στον ανακριτή.
0: Άλλο ένα σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι. Είχαμε χθες τον Ασπρόπυργο. Ο 12χρονος αναβάτης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διασωλωμένο στη μονάδα ιατρικής θεραπείας των νοσοκομείων Παίδων. Μαρία Δωροδή στο ρεπορτάζ.
27: Το πήρα τηλέφωνο επειδή θα πηγαίναμε βόλτα για να παίξουμε μπάσκετ και ήρθε λεωφόρο εδώ πέρα επειδή θα έπαιρνε εμένα για κάτι παιδιά για να πηγαίναμε. Και όπως ερχόταν, το σπίτι σε έναν ονόη.
28: Δεν πρόσεξε δηλαδή το stop.
27: Όχι, ούτε το stop, ούτε τίποτα.
29: Αγωνία για τον 12χρονο μετά από σοβαρό τροχαίο στον Ασπρόπυργο. Το παιδί δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από παράσυρση ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι.
30: Ήταν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι εδώ στον Ασπρόπυργο επί της Αθανασίου Τσίγκα, όταν ο νεαρός 12χρονος καβαλούσε το πατίνι του, πέρασε το stop και βγήκε στη Θρασιβούλου. Εκείνη την ώρα πέναγε ένα αυτοκίνητο με το οποίο και συγκρούστηκε.
31: Το παιδάκι είχε παηθεί με το περιβάλλον, αλλά είχαν πέσει οι διασώστες αμέσως μετά, γιατί προσπαθούσαμε να κρατήσουμε και τον κόσμο σε απόσταση.
32: Είχε ένα stop, δεν το είδε, περπάτησε, τον πέτυχε το βανάκι και είχε στα πνευμόνια, είχε χτυπήσει στο κεφάλι.
29: Κάτοικοι της περιοχής κάλεσαν ασθενοφόρο. Ο 12χρονος αρχικά μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του, δίνοντας μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, όπου μπήκε εσπευσμένα στο χειρουργείο.
27: Πέρασε με 25 της Ρασιμούλη εδώ πέρα και δεν κοίτα. Και πέρασε, τον βαρέσε τα μάτια και δεν νόμιζα να δεν φόραγε κράνος. Που συνήθως φοράει κράνος. Πάντα πρόσεχε, τώρα δεν ξέρω γιατί πέρασε το ΣΥΚΑ συμβούλου έτσι.
29: Ο 12χρονος φέρει σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα και τραύματα στο θώρακα.
33: Πιστεύω ήταν ένα περιστατικό που δεν έπρεπε να γίνει, γιατί έπρεπε να κοιτάξω στο πέχει και δύο κιόλας.
29: Ο μαθητής της πρώτης γυμνασίου παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση και οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές.
0: Ένα ακόμη περίεργο περιστατικό εκτελέχθηκε χθες το βράδυ στο Κερατσίνι. Ένας άνδρας έριχνε αντικείμενα από μπαλκόνι δεύτερο ρόφου εγκαταλελειμμένου κτηρίου. Οι αστυνομικοί το αντιλήφθηκαν και προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν, αλλά ο άνδρας πήδηξε από τον μπαλκόνι στο δόστραμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Με ασθενοφόρο διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Εύη, καλημέρα. Εύη, θα πρόστε ρούχα. Φαντάζομαι αύριο θα πάτε και στη Λαϊκή. Οπότε θα βρεθείτε με τον Γιώργο, μια που ρωτάς πρωί-πρωί και εσύ καούρα θα κάνει ο Γιώργος Ψάλτης. Έλα μου, ντε. Έλα ντε. Έλα σου το Ψάλτης. Εκεί, με τον Άρη μόνο. Ο Άρης και όλοι οι υπόλοιποι για χαρά, ευτυχώς. Ηρεμούνε. Λοιπόν, και να κλείσουμε, διότι καθησυχαστικός ευτυχώς εμφανίζεται το ΠΟΗ. Για να δούμε όμως τι θα γίνει, επισημένοντας ότι ο Χανταϊός θα μείνει περιορισμένος αν εφαρμοστούν τα μέτρα δημόσιας υγείας και αν οι χώρες επιδείξουν αλληλεγγύη. Αυτά λοιπόν και για το Χανταϊό. Πολύ πολύ μεγάλη τώρα προσοχή, τι να πεις. Υπάρχει, το λένε και οι γιατροί εδώ. Υπάρχει, αλλά θέλουμε πολύ πολύ μεγάλη προσοχή και υγιεινή. Η Μαρία Γιώργαρη έτοιμη για το δελτίο των 6. Ο Γιώργος Ψάλτης ακόμη πιο έτοιμος. Εδώ και κάνα δεκάλεπτο σου τα φέρνει εδώ μέσα στο ραδιοθάλαμο. Και από τις 5 εδώ και από τις 4 και παρά την Μαρία δεν την αφήνει ησυχία. Αυτά από εμάς. Είπαμε 8 η ώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας και υπουργός υγείας. Νωρίτερα στον Γιώργο τον Ψάλτη απαντάει όπως κάθε Παρασκευή 7.30 ώρες σε εμένα σε όλα τα δικά σας ερωτήματα. Και εμείς φυσικά αύριο 6.30 στο ερωτικό μας ραντεβού με τον κύριο Σεμένη. Εμείς αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίες με 9, ΚΚΕ με 8, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5, Φωνή Λογικής με 3,5 και ΜΕΡΑ 25 με 3%. Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, το 71% απάντησε σίγουρα και μάλλον όχι και το 20% μάλλον και σίγουρα ναι. Στο ίδιο ερώτημα για τον Αντώνη Σαμαρά, το 78% απαντά αρνητικά και το 11% θετικά. Και για την Μαρία Καριστιανού, το 68% απαντά αρνητικά και το 21% θετικά. Το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή που τους ανησυχεί περισσότερο είναι η επιπτώσεις στην οικονομία. Παράλληλα, το 45% δηλώνει ότι τα οικονομικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση είναι στη σωστή κατεύθυνση. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση της ασυλίας τους από τη Βουλή, προβλέπει τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή καθώς στις τελευταίες ώρες η Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Έκρηξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπάς στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, αποδίδοντας τις εκρήξεις σε ενεργοποίηση της αντιεροπορικής άμυνας απέναντι σε αρκετά μικρά drones. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις αφού 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν καθώς διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ προς τον κόλπο. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παροβίασαν την κατάπαυση του πυρός καθώς διεξήγαγαν πλήγματα στο νότιο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Ανέφερε πως αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμετείχαν στην επίθεση θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Και χειρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διέλευση των ασθενών του Ορμούζ υπό πυρά, χωρίς να υποστούν καμία ζημιά. Παράλληλα, απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν, αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ. Ανέφερε επίσης ότι το Ιράν καθοδηγείται από ψυχασθενείς. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην κρίσιμη θαλάσσια οδό των στενών του Ορμούζ. Το Brent ενισχύεται κατά 1,3% στα 101,3 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 1% φτάνοντας στα 95,8 δολάρια. Προθεσμία έως τις 4 Ιουλίου στις Βρυξέλλες να εφαρμόσουν την εμπορική συμφωνία. Ιδάλλως θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών, έδωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ. Γνωστοποίησε πως στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με την Πρόεδρο της Κομισιόν Ουρσούλα Φοντερ Λάιεν συζητήθηκε επίσης το θέμα του Ιράν. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το χαμό του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστή ακρίθηκε και η σύζυγός του. Και οι δύο απολογίες έγιναν χθες, αν και για λόγους ασφαλείας είχε διαρρεύσει πως οι κατηγορούμενοι είχαν πάρει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Ένα περίεργο περιστατικό εκτελήχθηκε χθες το βράδυ στο Κερατσίνι. Ένας άνδρας έριχνε αντικείμενα από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου εγκαταλελειμμένου κτηρίου. Αστυνομικοί τον αντιλήφθηκαν και προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν, αλλά ο άνδρας πήδηξε από τον μπαλκόνι στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Με ασθενοφόρο διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας. Στο μπάσκετ, για τα play-off της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Χθες, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε τη Χαποέλ Τελ Αβίβ με 87-81 και σφράγισε την πρόκριση στο Final Four. Την πρόκριση στον τελικό του Basketball Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65 και τελευταίο εμπόδιο στο δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου θα είναι η Ρίτας Βιλνιούς. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.
2: Ξεκινάμε, πάμε μακριά.

Και πού να καλοκαιριάσει, φίλε ακροατή, και πού να καλοκαιριάσει στους γλάρους στο μυαλό μας. Είναι τώρα 6 και 10 το πρωί που ξημέρωσε, να ξέρετε, αν ακόμα είσαστε στα παπλώματα, αλλά εντάξει. Για εσάς τους τυχερούς, μπράβο σας. Για τους υπόλοιπους που ήδη είναι στους δρόμους, τι να πω, δεν μπορώ να πω και πολλά πολλά πράγματα. Βέβαια, το μεγάλο ζήτημα είναι ότι σήμερα είναι Παρασκευή, όπως καταλαβαίνετε, άρα έχουμε μια άλλη διαφορετική ψυχολογία. Άσχετα αν αυτά τα οποία τεκταίνονται και πάλι δεν είναι τα λες και πάρα πολύ αισιόδοξα, αλλά η αλήθεια είναι, με αφορμή τώρα πλέον την εμπειρία των πόσες εβδομάδες, είναι 8-9 εβδομάδες του πολέμου, ότι εκτιμάται η νυχτερινή αποψινή κλιμάκωση, έχει τη λογική της αποκλιμάκωσης, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο αυτό που σας λέω. Δηλαδή, πώς το είπε και το Δελτίο Ειδήσεων, πώς το είπε η συνάδελφος, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Μισό λεπτό. Τα πλήγματα, λέει, τα νυχτερινά των Αμερικανών στο Ιράν ήταν, λέει, χτυπήματα αγάπης, είπε ο πρόεδρος. Ήταν ένα χτύπημα στην πλάτη, ας πούμε, με αφορμή το γεγονός ότι ήταν, λέει, 3 αμερικανικά πλοία κοντά, λέει, στα στενά του Ορμούζ. Δεν πέρασαν, όχι, δεν πέρασαν, αλλά δεχθήκαν επίθεση σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο και τις αναρτήσεις που κάνει για να ενημερώσει κιόλας ότι εκτοξεύθηκε εναντίον των αμερικανικών πλοίων, κατερρύφθησαν. Και επίσης και τα πλοιάρια, λέει, τα οποία ήταν εκεί κοντά των Ιρανών, και αυτά βυθίστηκαν. Και τι άλλο είπε, αυτή ήταν μια πολύ ωραία τάκα, χτύπημα αγάπης, είπε ο πρόεδρος, καταπληκτικό, Και επίσης είπε, λέει, ότι το Ιράν καθοδηγείται, λέει, από ψυχασθενείς, είπε ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος το είπε αυτό για τους Ιρανούς. Ωραίο, μ' αρέσει. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε για να περπατήσουμε και σήμερα μέχρι τις 8. 6 και 22, δηλαδή σε 10 λεπτά ανατέλει ο ήλιος. Δεν ξέρω αν θα το δούμε, μάλλον συννεφιά βλέπω ότι έχει. Όπως επίσης θέλω να σας πω τις θερμοκρασίες τις χθεσινές για να πάρετε μια γεύση. Διότι νωρίς τα πάνε μετεωρολόγοι, θα μας τα πει αργότερα και η κυρία Σούζη. Εχθές ακουμπήσαμε τους 29 βαθμούς στα Ψαχνά της Εύβοιας. Ψιλοκατεβαίνει η ζέστη. Στη Θήβα, στην Νέα Αρτάκη, στην Ορεστιάδα, στη Μυτιλίνη και στη Χαλκίδα. Αυτές ήταν υψηλές θερμοκρασίες, από 28 έως σχεδόν 29 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, μας έρχεται και σκόνη από ό,τι κατάλαβα. Οπότε λάβετε τα. Να μην στυλακάμε και να ψάλτε, λάβετε τα μέτρα σας. Ξέρω εγώ, μην πλύνετε το αυτοκίνητο. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον καιρό και τα δεδομένα. Παρασκευή σήμερα, λοιπόν, Ιωάννου Αποστόλου και Θεολόγου, διαβάζω στο Αγιολόγιο Ορτολόγιο, Αρσενίου Οσίου του Μεγάλου, Μήλη του Υμνοδού, Νικόμα Μάρτυρος, Αρσενίου Ταρασίου. Ο Αρσένιος επίσης, άλλος Αρσένιος, κτήτορ της Μονής Βαρνακόβας, παρακαλώ πάρα πολύ. Όνια πολλά και καλά, όσο γιορτάζει, έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα, ξέρετε τώρα, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Άρα 6 και 22 Ανατολή, 8 και 22 Δύση, άρα 9 παρατέταρτο Κωστάκι, μέρα. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, ενδεχομένως κάτι έχεις καταλάβει κι εσύ, ενδεχομένως λέω κι εγώ. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Πανός είναι, μην νομίζω ότι μιλάω στον αέρα, γιατί έχω και έναν άνθρωπο εδώ απέναντι, τον οποίο τον κοιτάω, με κοιτάει και απλά έχουμε μια ανταλλαγή. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο κύριος Πέτρος Μωραήτης. Ό,τι θέλετε, παιδιά. Καλημέρα, σχόλια, σχολιανά, για να τα ακούσουμε, να τα κουβεντιάσουμε, να τα συζητήσουμε. Τι ήταν αυτό το ναυτικό ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα, το είδατε? Μιλάμε, παιδιά, για μικρό σκαφίδιο κανονικό, το οποίο, επαναλαμβάνω, εντοπίστηκε, λέει, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Λευκάδας και κατά τα φαινόμενα είναι ουκρανικό, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλουμε να πάρουμε και τέτοια ενδεχομένως. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Ρώτησα χθες το απόγευμα, με αφορμή την είδηση αυτή, τι μπορεί να είναι. Θα δείτε και τα πλάνα, θα το διαπιστώσετε αυτό που σας λέω. Και μου λέγανε ότι το συγκεκριμένο σκαφίδιο συνήθως, λέει, είναι πάνω σε πλοία, λέει, ουκρανικής σημαίας ή ουκρανικών συμφερόντων. Αυτά τα κουβαλάνε, τους τα έχουν δώσει, λέει, οι αρχές, σε σημεία που βρίσκουν ότι υπάρχουν και εντοπίζουν τα λεγόμενα πλοία του στόλου των Ρώσων, τους ζητούν να τα ρίξουν στη θάλασσα και αυτά τι κάνουν, πάνε κοντά στο πλοίο,
τηλεκατευθυνόμενα αυτά, όχι από το πλοίο όμως, από τη βάση τους, και κάνουν τη ζημιά. Ένα τέτοιο, λέει, που μάλλον έπαθε ζημιά, είχε, λέει, μπλοκάρει σε κάτι βράχια μέσα, το βρήκαν, ήταν, λέει, λειτουργία ο κινητήρας του, η μηχανή του δηλαδή. Το σηκώσανε οι ψαράδες που το βρήκανε και ανέλαβε ο στρατός την ιστορία αυτή. Είναι ένα καλό μηχάνημα, να δούμε λίγο πώς δουλεύει, να σας πω την αλήθεια. Αλλά είναι εντυπωσιακό, πώς άλλαξε ο πόλεμος. Και να ξέρετε, λέει, μου λέγανε χθες ότι υπάρχουν και τέτοια τα οποία είναι υποβρύχια. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Υποβρύχιο είναι μέσα από τη θάλασσα. Πάει. Πάει. Το άλλο από εκεί το στέλνει με το δορυφόρο και λοιπά και πάει. Και κάνει τη δουλειά και κάνει τη ζημιά και κόβει καλώδια και δημιουργεί προβλήματα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρξει. Ο περίφημος και ο διστόλος, έτσι, των ρωσικών συμφερόντων, τα οποία πουλάνε πετρέλαια, φυσικά αέρια και λοιπά. Μάλιστα. Αλλά είναι εντυπωσιακό. Αν το δείτε, πραγματικά σας λέω, είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, που το βλέπαμε κάποιες στιγμές στην τηλεόραση ή στον κινηματογράφο, σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Η επιστημονική φαντασία παίρνει σάρκα και οστά. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θεωρώ ότι έχει ένα ενδιαφέρον το οποίο αποκρυπτογραφεί κάποια πράγματα. Τώρα, κατά τα άλλα, εντάξει, πολλά έχουμε να κουβεντιάσουμε και σήμερα. Και στα της καθημερινότητας, τα οποία εμάς μας αρέσουν περισσότερο και τα βάζουμε πάνω στο τραπέζι. Κάτι για την ακρίβεια θα σας πω κάποια πραγματάκια. Έχουμε και τα πολιτικά, με αφορμή και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί όμως έχουμε και τις δημοσκοπήσεις. Και εκεί έχει ενδιαφέροντα πράγματα. Συνεχίζω να λέω ότι έχει πολύ ενδιαφέροντα ποιοτικά στοιχεία. Ας πούμε, από πού αντλούν ψηφοφόρους Τσίπρας, Καριστιανού και Σαμαράς. Στην πιθανή. Εντάξει, ο Τσίπρας και η Καριστιανού, όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, το έχουν ανακοινώσει. Ο Σαμαράς το προετοιμάζει, μαθαίνω. Και ενδεχομένως μπορεί να είναι, λέει, και πιο έτοιμος από τους άλλους δύο στο μηχανισμό. 70 μέρες πολέμου, μου λέει εδώ πέρα ο Ανέστης ο Ντόκας. Καλημέρα, Ανεστάκο. 70 μέρες, Τι λέει, ρε παιδί μου. Σήμερα έχουμε, τώρα που λέω Ανέστη Ντόκα, σήμερα έχουμε και το κλείσιμο του πρώτου γύρου των αξιολογήσεων. Σήμερα το βράδυ η Fitch θα μας πει και αυτά δικά της. Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι θα κρατήσει, γιατί υπάρχει μια γενικότερη επιφυλακτικότητα, σταθερή τη βαθμολογία της χώρας στο 3β με σταθερές προοπτικές, όπως έχουν κάνει και όλοι οι υπόλοιποι οίκοι που έδωσαν τις αξιολογήσεις τους στο πρόσφατο παρελθόν. Όπως σας είπα, όλα αυτά έχουν να κάνουν και με το ρευστό ακόμα περιβάλλον της οικονομίας. Λοιπόν, ο οίκος Fitch αναβάθμισε, λέει, την Ελλάδα πρόσφατα, τον περασμένο Νοέμβριο. Τώρα βέβαια θα μου πεις, παίζουν όλα αυτά. Παίζουν, βεβαίως παίζουν, διότι στέλνουν και μηνύματα, να ξέρετε, στο πώς εξελίσσεται η οικονομία μιας χώρας. Θυμίζω, μην το ξεχνάμε αυτό, θα δώσουμε τον Ιούνιο 6,9 δισεκατομμύρια για παλιά χρέη, διότι τα έχουμε ξαναπεί. Οι ωραίοι έχουν χρέη και πρέπει να αποπληρώσουμε, λέει. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα θα κουβεντιάσουμε για την ιστορία της Ryanair, που από ό,τι καταλαβαίνω σήμερα θα δώσουν και μια συνέντευξη, που λέει, οι εκπρόσωποι της εταιρείας εδώ στην Αθήνα. Μου λέγανε άνθρωποι που ασχολούνται με τα αεροπορικά ότι η Ryanair έχει μια τακτική. Ποια είναι αυτή η τακτική? Ότι προφανώς πηγαίνει εκεί που έχει τα φθηνότερα τιμολόγια. Προφανώς πηγαίνει εκεί που θα τη βοηθήσουν για να μπορέσει να καλύψει τις αεροπορικές θέσεις τις οποίες προγραμματίζει και παίζει. Η χώρα μας είναι, η αλήθεια, ένας πολύ ελκυστικός προορισμός και μια ελκυστική χώρα. Σύμφωνα με τα τελευταία και οριστικά στοιχεία, το 2025 επισκέφθηκαν τη χώρα μας, ως τουρίστες δηλαδή, 43,3 εκατομμύρια άνθρωποι. Δηλαδή, σχεδόν 4,5 φορές παραπάνω από τον πληθυσμό της χώρας. 43,3 εκατομμύρια. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι σημαίνει λεφτά,
Και η Αθήνα λέει, έχει γίνει, πω θυμάμαι αυτό το κουβεντιάζαμε την περίοδο της κρίσης, να ξέρετε. Να κάνουμε, λέει, την Αθήνα προορισμό Σαββατοκύριακου. Και όντως, λέει, επιτεύχθηκε αυτός ο στόχος. Οι κύριες αγορές προέλευσης των τουριστών Γερμανία, Wunderbar, οι φίλοι μας οι Γερμανοί, οι οποίοι μας στέλνουν ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει, 6 εκατομμύρια τουρίστες. Μετά οι Βρετανοί, παρακαλώ πολύ, με 4,9 εκατομμύρια τουρίστες. Μάλιστα για τους Βρετανούς, λέει, φέτος αποφασίσαμε εμείς να μην τους δημιουργούμε προβλήματα, επειδή είναι και πάρα πολύ.

στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Μετά τους Βρετανούς είναι οι Ιταλοί, οι φίλοι μας, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, 2,2 εκατομμύρια. Οι πιο πολλοί λέει πάνε στο Ιόνιο, να ξέρετε. Βέβαια, οι Ιταλοί εκεί έχουν μεγάλη αγάπη. Μετά οι Γάλλοι, οι Αμερικανοί. Και βλέπω και ένα ποσοστό Ρώσων, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι επισκέφτονται τη χώρα μας μέσω τρίτων χωρών. Αυτή η χώρα, η τρίτη χώρα σε πληθυντικό αριθμό, είναι η Τουρκία. Διότι δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις, ξέρετε, σε ευρωπαϊκές χώρες. Έχουν μπλοκαριστεί. Όσον αφορά τα έσοδα, να το πω και αυτό, γύρω στα 13 εκατομμύρια φέρνουν μαζί τους οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί, πολλά λεφτά, ε. Τι λες, ρε παιδί μου. Πολλά λεφτά. Και οι Αμερικανοί φέρνουν γύρω στα 2 δις, οι Γάλλοι φέρνουν γύρω στα 1,5, οι Ιταλοί 1,5. Δόξα το μεγάλο δύναμο, έρχονται τα λεφτά με τον τουρισμό. Δεν κακό, δεν κακό. Καλό είναι αυτό. Τι έγινε χθες με την ΑΕΚΑΡΑ στο μπασκετάκι, στο τελικό η ΑΕΚΑΡΑ, ε. Μπράβο, ο τελικός του Basketball Champions League είναι το Σάββατο στις 9, έχει να αντιμετωπίσει την Vilnius, τη Ρίτα Vilnius, ε. Η οποία κέρδισε την Τενερίφη. Μπράβο στην ΑΕΚΑΡΑ, μακάρι να το σηκώσει. Λοιπόν, τώρα σήμερα παίζει και ο Παναθηναϊκός 9 και 4, ε. Μακάρι να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη περάσει στο Final Four, ξαναλέω. Αλλά εγώ δεν πολύ ασχολούμαι κιόλας, να σας πω την αλήθεια. Αλλά γενικά με τα αθλητικά δεν είμαι ο ειδικός. Ξέρετε, εγώ ότι είμαι τη ΑΕΚ, αυτό είμαι. Λοιπόν, άμα περάσει και ο Παναθηναϊκός, δύο ελληνικές ομάδες στον τελικό που θα γίνει. Στο Final Four δηλαδή που θα γίνει εδώ στην Αθήνα, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Μακάρι. Μακάρι. Και θυμίζω την Κυριακή έχουμε τα του πρωταθλήματος. ΑΕΚ Παναθηναϊκός και το άλλο δίδυμο. Τώρα εγώ ασχολούμαι με την ΑΕΚ, αλλά όπως καταλαβαίνετε πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε και μετά θέλουμε ένα πόντο για να το σηκώσει η ΑΕΚ. Αλλιώς κλάψε με μάνα, κλάψε με Κωστάκη. Μην γελάς Κωστάκη, καθόλου σοβαρά τα πράγματα. Τώρα, όσον αφορά τις φορολογικές δηλώσεις, να σας τα πω και αυτά. Μέχρι την άλλη Παρασκευή, 15 του μηνός, πρέπει. Αν υποβάλλετε, θα έχετε έκπτωση 4%. Αν πάτε μετά, 3% έκπτωση μέχρι τις 15 Ιουνίου. 15 Μαΐου, δηλαδή 16 Μαΐου. 16 είναι Σάββατο. 16 Μαΐου με 15 Ιουνίου, 3%. Και μετά, μέχρι τα 15 Ιουλίου που τελειώνουν οι φορολογικές δηλώσεις, 2% η έκπτωση. Έχουν υποβληθεί ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από 3 εκατομμύρια δηλώσεις. Περίπου η μία στις τρεις μηδενικό φόρο για το 35% επιστροφή φόρου. Η μέση επιστροφή είναι 244 ευρώ. Αν δεν χρωστάτε, μέσα σε μια εβδομάδα θα τα πάρετε πίσω. Αν χρωστάτε θα συμψηφιστούν, ειδικά με τον ένφια, να ξέρετε. Αυτό είναι η κλασική διαδικασία. Εντάξει, αν να πάρεις λεφτά πίσω και πληρώνεις ένφια, πάει και πέφτει στο συμψηφισμό και μειώνονται οι δόσεις, δεν μειώνονται οι δόσεις, μειώνονται τα ποσά όσον αφορά τα υπόλοιπα που καλείστε να πληρώσετε. Εντάξει, λοιπόν... Και υπάρχει και το άλλο κομμάτι που θα πληρώσουν φόρο. Ο μέσος φόρος που καλείστε να πληρώσετε είναι 1.281 ευρώ. Εντάξει, ξαναλέω, είναι μέσος φόρος αυτός, έτσι. Είτε τον πληρώνετε εφάπαξ, αν έχετε, είτε σε δόσεις. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω και για τις φορολογικές δηλώσεις. Συνεχίζει ο Ντόκας και μου στέλνει ειδήσεις, παιδιά, και μου λέει ότι τελικά ανακοινώνεται, εξαγοράζει η Εθνική την εταιρεία ασφαλιών, την Allianz, το ελληνικό κομμάτι. Μας έλεγε ο Τόκας στην Τρίτη ότι η Εθνική δεν είχε, μετά την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, την Πειραιώς αν δεν κάνω λάθος, δεν είχε πρόσβαση σε ασφαλιστική εταιρεία και θα πάρει, λέει, το 30% μου, λέει ο Ανέστης. Ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, μέσα στα πράγματα είναι. Μπράβο, ρε Ανέστακο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφόρηση. Λοιπόν, τώρα, 6:25, καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Γεια σου Σπύρο, καλό Σαββατοκύριακο με το καλό. Γεια σου Πινελόπη, πώς πήγαν τα πράγματα? Μπράβο ρε εσύ Πινελόπη, η πιο ωραία είδηση της ημέρας είναι, Πινελόπη. Έκανες εξετάσεις και όλα πήγαν καλά, μπράβο. Και μέσω ημών

0: περαστικά και σε όλους. Σήμερα είχε εφημερία το Ιπποκράτειο και έπιασε το φανάρι εκεί και είδα κανένα δύο ασθενοφόρα και πηγαίνανε με τα λαμπάκια αναμένα. Καταλάβατε τώρα. Τι να πω. Περαστικά και υγεία σε όλους. Α, μαθαίνω επίσης, λέει, ότι επιτέλους έρχεται η ώρα να μπουν στα βαρέα οι... πώς το λένε, οι νοσοκόμοι. Α, και επιτέλους. Μπράβο. Σήμερα, νομίζω, μετά τις 8 θα είναι εδώ ο αρμόδιος υπουργός υγείας. Μετά τα πολιτικά, νομίζω ότι καλό είναι να μάθουμε και τα νέα εκεί γύρω από το ζήτημα αυτό, το οποίο ταλάνιζε, η αλήθεια είναι, τους νοσοκόμους που κάνουν ένα εξαιρετικά δύσκολο επάγγελμα. Γεια σου, Λάζαρε, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, Κώστα. Α, ναι, σωστό είναι αυτό. Λέει ο. Δεν θα το πω έτσι, γιατί ο Κώστας είναι λίγο μπρούσκος που λέω κι εγώ. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, παιδιά. Τι ωραία ζώα είναι οι γάιδαροι. Και πόσο παρεξηγημένα ζώα είναι οι γάιδαροι. Σήμερα είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Και χρόνια πολλά στον Αρσένιο, την Αρσενία και τον Θεολόγο που γιορτάζουν. Τα καλύτερα εύχομαι. Σήμερα, να ξέρετε, είναι και η μέρα νίκης. Αλλά οι Ρώσοι την γιορτάζουν αύριο, διότι όταν ανακοινώθηκε ότι οι Γερμανοί παραδόθηκαν, η ναζιστική Γερμανία, είχε αλλάξει η ώρα στη Μόσχα. Γιατί είναι διαφορετικές οι ώρες σε σχέση, ξέρω εγώ, με τη Γαλλία ή με τη Γερμανία. Άρα αύριο είναι η παρέλαση στην κόκκινη πλατεία. Μια διαφορετική παρέλαση από ό,τι σας έλεγα τις προηγούμενες μέρες. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Μαρία Λιφέρη, ηθοποιός. Από ό,τι βλέπω εδώ στα χαρτιά μου, σαν σήμερα έφυγε ο Ζιλ Βιλνεύ, ο Καναδός οδηγός αγώνων, και σαν σήμερα έφυγε και ο γιατρός και υπουργός υγείας, ο Δημήτρης Κρεμαστινός, το 20. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν στον κορονοϊό, καλά δεν θυμάμαι. Καλά θυμάμαι. Λοιπόν, για τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Γιατί θέλω να πούμε και δύο κουβέντες λίγο πιο αναλυτικά αναφορικά με τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την συνταγματική αναθεώρηση και τις προτάσεις που δημοσιοποίησε η Νέα Δημοκρατία. Έχουν ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα με το Σύνταγμα. Ελπίζω, δεν είμαι αισιόδοξος, να υπάρξει μια. Πώς το λένε, ρε παιδί μας, πολιτικός πολιτισμός στα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης. Αλλά δεν είμαι και πάρα πολύ αισιόδοξος. Γενικότερα να υπάρχει μια. Ένας κοινός δρόμος των κομμάτων γύρω από το θέμα αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλοι βάζουν το κομματικό συμφέρον. Α, και για να κλείσω, επειδή υπόθηκαν διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, έμαθα, λέει, ότι πολλοί τα έριξαν, λέει, στο Δένδια, ο οποίος χθες είχε προγραμματισμένο ταξίδι να πάει στην Πορτογαλία και ανέβασε και μια φωτογραφία ο Δένδιας. Λοιπόν, επισήμως μαθαίνω, ο κύριος Δένδιας και το περιβάλλον του, λέει, δεν είπε τίποτα αναφορικά με τις επιθέσεις αυτές, αλλά ήταν, λέει, πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι αυτοί που λείπουν, που για κάποιους θα μπορούσαν να περάσουν κάτω από το ραντάρ και να μην μιλήσει κανείς για αυτούς, ήταν, λέει, ένα από τα θέματα τα οποία απασχόλησαν την συζήτηση και τις τοποθετήσεις. Και άλλο ένα σχόλιο που έμαθα, υπόθηκε, λέει, διέρευσε από την πλευρά του κύριου Δένδια, λέει. Δεν έχει σημασία, λέει, τι λέει κάποιος, αλλά το θέμα είναι ποιος το λέει. Αυτά γενικά. Τα ειδικά θα τα βρούμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Καλημέρα σας.
1: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Ο γαστρονόμος Μαΐου συστήνει το ψάρι από την αρχή. Ψάρια στο τηγάνι, στο χαρτί, στη σχάρα, στο ταψί. 90 εμβληματικά ελληνικά πιάτα και καθημερινές συνταγές για όλα τα βαλάντια. Μια εγκυκλοπαίδεια με όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τα ψάρια της Ελλάδας. Γαστρονόμος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς στις τελευταίες ώρες Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπαντάρα Μπά στο νότιο Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, καθώς διέπλεαν τα στενά του Ορμούς προς τον κόλπο. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός, καθώς διεξήγαγαν πλήγματα στο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Τα πλήγματα αυτά ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της PALS για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25 με ποσοστό 3%. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός εχθές, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε εχθές από ψαράδες μέσα σε σπηλιά στα νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστέα κρίθηκε η σύζυγός του. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Σας έχουμε κακομάθει, το καταλαβαίνω, γιατί βλέπω διάφορα μηνύματα του στυλ, τι γίνεται με τα καύσιμα ή τι γίνεται με τα στενά του ορμούς. Τι να γίνει, παιδιά, τι να γίνει. Διάβαζα στοιχεία χθες για τα στενά του ορμούς, τώρα με αφορμή και την κλιμάκωση που ενδεχομένως να πάει στην αποκλιμάκωση. Πλήρη στασιμότητα, λέει, καταγράφεται στις διελεύσεις πλοίων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Για τις 6 Μαΐου, 6 Μαΐου σήμερα πως έχουμε 8, προχθές δηλαδή, μέχρι το μεσημέρι δεν είχε περάσει, λέει, κανένα, λέει, πλοίο από τα στενά και ήταν, λέει, η δεύτερη συνεχόμενη μέρα που ήταν μπλοκαρισμένα. Υπήρχε, λέει, μια απίστευτη, λέει, στασιμότητα. Τα τελευταία, λέει, στοιχεία τα οποία είναι επαληθευμένα διατηρούν το σύνολο των διελεύσεων από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στις 742. 266 πλοία έχουν υποστεί, λέει, κυρώσεις, 140 πλοία ανήκουν, λέει, στον Σκιώδη Στόλο. Ανακατεύθυνση από τη Δύση προς την Ανατολή, δηλαδή βγήκανε από τα στενά, 492, ενώ, λέει, ανάποδα μπήκαν στα στενά 250. Εν τω μεταξύ, εγώ ξέχασα, είχα δει κάποια στιγμή μια είδηση που έλεγε ότι οι Ρακινοί έδιναν 33%, ακούστε τώρα, 33% έκπτωση στο πετρέλαιο, στο βαρέλι, υπό την προϋπόθεση ότι το οποίο πρέπει να μπει μέσα να πάει να το πάρει. Το καταλάβατε αυτό, σου λέει, αφού έχουμε πρόβλημα, που να το βάλουμε το πετρέλαιο το οποίο το παράγουμε. Δουλεύουνε, ντουπουντούπου, θυμάστε τον Κωνσταντάρα, ντουπουντούπου, σας πάτε εκεί πέρα που του είχαν ρίξει ένα βαρέλι, ντουπουντούπου, βγάζανε με το πετρέλαιο, πάτε κάπου, το παρκάρανε σε κάποια πλοία, γέμισαν τα πλοία, γέμισαν οι αποθήκες, κάτι με το κάνουν. Σου λέει, ελάτε να το πάρετε. Με έκπτωση, μεγάλη έκπτωση, 33%, αλλά πρέπει να έρθετε να το πάρετε. Στείλτε πλοία, στείλτε καράβια, στείλτε αεροπλάνο, στείλτε ό,τι θέτε. Κατάλαβες, φίλε ακροατή, 33% έκπτωση. Λοιπόν, τώρα εδώ μεταξύ, για κάτσε να ρίξω μια ματιά. Τι γίνεται, αλήθεια, εκεί πέρα, πώς πάνε τα πράγματα στα στενά του Ορμούς. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να σας πω, 101 είναι το Brent. Χθες, παιδιά, κάποια στιγμή, το Brent έφτασε στα 97, ακούμπησε 97. Την ίδια μέρα, χθες τα λέγαμε το πρωί, είχαμε ξεκινήσει από τα 108 και ανέβηκε. Πήγε 110, 111 και μετά μόλις είπανε ότι πάμε σε συμφωνία, 14 όροι, μια σελίδα, άρχισε να υπάρχει μια συγκρατημένη, περισσότερο συγκρατημένη, μάλλον λιγότερο συγκρατημένη αισιοδοξία, ότι άντε παιδιά, μπας και δούμε καμιά άσπρη μέρα, τελειώσει, γιατί θέλουμε και το χρόνο να περάσουν τα πλοία, να βορτώσουν τα πλοία, να διλύσουν τα καύσιμα. Το Ομάν, λέει, το μεταξύ, αναφέρει ότι με αφορμή τις πολεμικές αψιμαχίες, οι οικονομίες του κόλπου δεν πάνε καθόλου καλά. Λοιπόν, ο Μάνι είπα λάθος. Κατάρ. Το Κατάρ, λέει, εκτιμά ότι θα χρειαστούν από 10 έως 20 χρόνια να αποκατασταθούν οι ζημιές για να μπορέσουμε να επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Συν το γεγονός, γιατί μην ξεχνάτε, εντάξει, κάποιοι δεν είναι μόνο στα πετρέλαια. Λοιπόν, άλλοι εκεί αγοράζαν εκεί στο Ντουμπάι. Το Ντουμπάι το είχαν κάνει Αθήνα Κολιάτσου. Πού θα πάμε, στο Ντουμπάι. Έχετε πάει στο Ντουμπάι? Δεν έχω πάει στο Ντουμπάι, αλλά δεν με καίει κιόλας να πάω, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, στα 58 δισεκατομμύρια, λέει, υπολογίζονται οι ζημιές από τις συγκρούσεις και χάνουν, λέει, γενικότερα οι χώρες του κόλπου, ακούστε, 600 εκατομμύρια δολάρια τη μέρα από ταξιδιωτικές εισπράξεις. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, ποιος θα πάει τώρα στις χώρες του κόλπου? Πρέπει να είσαι Δονάλτιος για να πας μεταξύ μας. Μην τρελαίνεστε. Στον αέρα είναι και τα σχέδια, λέει, απεξάρτησης από τα περίφημα πετροδολάρια, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά το Κατάρ είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα χρειαστούν, λέει, από 10 έως 20 χρόνια για να υπάρξει αποκατάσταση. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν, λέει, ότι θα αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ ώστε να έχουν μεγαλύτερη ελευθερία στην αύξηση των εξαγωγών. Ήταν η τέταρτη μεγαλύτερη εξαγωγική δύναμη της ομάδας, λέει, του ΟΠΕΚ, η οποία ελέγχει περίπου το 37% της παγκόσμιας προμήθειας. Προσπαθούν τώρα με νύχια και με δόντια όλοι, διότι και εμείς οι Ευρωπαίοι κοιτάμε τη δική μας καμπούρα, που πάλι λέμε ότι δεν έχουμε, δεν κάνουμε, δεν καλυπτόμαστε, από πού θα βρούμε, από πού θα φέρουμε κλπ. Α, και χθες η Νορβηγία, λέει, ήταν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που αποφάσισε η Κεντρική Τράπεζα της χώρας να πάει σε αύξηση των επιτοκίων. Η Νορβηγική, λοιπόν, τράπεζα αύξησε το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, το 4,25. Την είχαν προβλέψει, λέει, την κίνηση αυτή ένα κομμάτι οικονομολόγων. Θυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει, η Madame Lagarde δηλαδή, έχει πει ότι υπάρχει ανησυχία, ότι είμαστε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Μας έλεγε και ο Ντόκας ότι κατά τα φαινόμενα μέχρι το τέλος του χρόνου, ακόμα και αν τελειώσουν, λέει, οι εχθροπραξίες, κατά τα φαινόμενα, επαναλαμβάνω, θα πάμε σε δύο αυξήσεις επιτοκίων μέχρι το τέλος του χρόνου, γιατί φοβούνται, λέει, αρκετά οι Ευρωπαίοι τις επιπτώσεις όλης αυτής της ιστορίας. Η Νορβηγική Τράπεζα μαζί με την Τράπεζα της Αυστραλίας αποτελούν, λέει, τις πιο αυστηρές των οικονομικών, των ανεπτυγμένων οικονομιών, κυρίες και κύριοι. Οι υπόλοιπες στην Ευρωζώνη και το Ηνωμένο Βασίλειο περιμένουν τον Ιούνιο πριν κάνουν την κίνησή τους. Ούτε, λέει, η Σουηδία, η οποία και αυτή είναι γενικά συντηρητική, δείχνει διατεθειμένη να πάει σε αύξηση των επιτοκίων. Η Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο 1,75 και όλοι προσπαθούν να δουν τι θα κάνουν με τα ζητήματα του πληθωρισμού, κυρίες και κύριοι. Μεγάλο ζήτημα η ακρίβεια, ο πληθωρισμός. Έχουμε και εμείς εδώ ζητήματα με τον πληθωρισμό μπόλικα. Να ξέρετε ότι μου λέγανε κάποια πρόδρομα κλπ. Στο ταλιράκι θα πάει ο πληθωρισμός το μήνα που τρέχουμε, στο τέλος του, αν δεν διαφοροποιηθούν τα πράγματα. Και το ταλιράκι, δηλαδή το 5%, μπορεί να είναι και λίγο αισιόδοξο, να σας πω την αλήθεια. Αν καταλαβαίνω καλά από αυτά τα οποία υπάρχουν. Τώρα, λοιπόν, πριν πάμε στα συνταγματική αναθεώρηση που τα θεωρώ πάρα πολύ σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά, δεν θα πω πολλά πράγματα, δεν θέλω να σας ζαλίσω πρωί-πρωί. Ξέρω ότι τέτοια ώρα πρωί-πρωί το μυαλό σας είναι αλλού, δεν είναι, είναι στα καύσιμα, είναι το. Χθες έβαλα, πόσο έβαλα, έβαλα βενζίνη στο βενζινά μου, 1,80 και κάτι. Όχι βενζίνη, αυτό είναι πετρέλαιο. 1,80 και κάτι. Και η βενζίνη ήταν η αμόλυβη 2,065. 2,065, έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο στις δημοσκοπήσεις. Στην Pulse, σας ξαναλέω, δεν θα σας πω, δεν θα μπω στη διαδικασία να σας πω νούμερα το τι παίρνει το κάθε κόμμα. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο, ξαναλέω, έχει πολύ υποκειμενικότητα. Βεβαίως βγάζει κάποια συμπεράσματα. Θα σας πω όμως το κομμάτι αυτό που το είδατε χθες το βράδυ στο δελτίο του Sky. Στο από πού θα πάρουν, όταν θα παρουσιαστούν, τρία νέα κόμματα, τα οποία έτοιμα είναι ο Τσίπρας, η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Η δυνητική ψήφος, λέει, για τον Αλέξη Τσίπρα φτάνει στο 20%. Εντυπωσιακό, θα πει κάποιος. Η δυνητική ψήφος, έτσι. Στην κυρία Καριστιανού στο 21%, δυνητική, ξαναλέω, ότι ενδεχομένως να, όταν έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, της κάλπης. Και ο Αντώνης Σαμαράς στο 12%. Τώρα όμως το ενδιαφέρον είναι ποιος είναι ο κουβάς από τον οποίο θα πάρουν κομμάτι αυτά τα κόμματα. Ο πρώην πρωθυπουργός, αναμενόμενο, το μεγαλύτερο κομμάτι το παίρνει από τη δεξαμενή της αριστεράς, όπου από αυτούς που ρωτήθηκαν στην Pulse και είπαν ότι εγώ είμαι αριστερός, ο ένας στους τέσσερις θα ψηφίσει Τσίπρα. Ή δηλώνει σίγουρα, ναι, ότι θα ψηφίσει Τσίπρα, έτσι. Γιατί υπάρχει και άλλο ένα ποσοστό, γύρω στο 16%, που λέει μάλλον ναι. Λοιπόν, πολύ μικρότερη διείσδυση φέρεται να έχει ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτούς που δηλώνουν αυτοχαρακτηρίζονται και ντρόοι. Και βεβαίως δεν έχει στο άλλο κομμάτι το δεξιό, δεν έχει πρόσβαση, όπως καταλαβαίνετε, εντάξει. Η κυρία Καριστιανού έχει μια άλλη δυναμική και φαίνεται να γεμίζει το δικό της κουβά από διάφορες κατευθύνσεις. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, στην κεντροαριστερά, λοιπόν, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, το δυναμικό της βρίσκεται κυρίως στο λεγόμενο αντισυστημικό κοινό. Αντισυστημικό κοινό. Ποιοι ψηφίζουν, ποια κόμματα λαμβάνουν την αντισυστημική ψήφο, αυτά πρέπει να φοβούνται περισσότερο την κυρία Καριστιανού. Λοιπόν, στην κέντρο αριστερά έχει μια διείσδυση η κυρία Καριστιανού. Σίγουρα, λέει, θα την ψήφισε το 8%, μάλλον το 19%, αλλά και στα δεξιά σίγουρα 10%, μάλλον 14%. Τέλος, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος και αυτός είναι στοχοπροσιλωμένος στο πιο δεξί κομμάτι, δεξιά και δεξιά, λοιπόν, Το 7% δηλώνει πως σίγουρα ναι θα ψήφιζε ένα κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό. Και υπάρχει και ένα μάλλον ναι που είναι το 20%. Αυτό είχε ένα ενδιαφέρον, ξαναλέω, γιατί θα μου πεις ψάλτη, διότι μ' αρέσει αυτό που θα σας πω, θα ανακατευτεί η κουτάλα, θα ανακατέψει το χυλό. Τώρα τι θα βγάλει το θέμα, την επόμενη μέρα τι θα βγάλει. Λοιπόν, και δύο κουβέντες, γιατί φτάσαμε παρατέταρτο, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, αλλά δεν πειράζει, θα το πούμε και αυτό, για τις τροποποιήσεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία σε 30 άρθρα του Συντάγματος. Θυμίζω, το Σύνταγμα είναι ο βασικός νόμος που διέπει τη χώρα μας. Δεν θα σας πω πολλά, γιατί δεν θέλω να σας ζαλίσω. Μία εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλάζει, θα είναι μοναδική η θητεία, 6 χρόνια, που σημαίνει ότι υπό κανονικές συνθήκες θα πιάνει μία μισή κυβέρνηση. Δηλαδή μία κυβέρνηση και μία δεύτερη εκλογική αναμέτρηση για μία δεύτερη κυβέρνηση μπορεί να μην είναι ίδια. Μία θητεία λοιπόν, τέλος. Δυνατότητα άσκησης εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και για τους εκλογείς που βρίσκονται εντός της επικράτειας και δεν θέλουν να πάνε. Μ' αρέσει αυτό. Όσο περισσότερους τρόπους βρούμε για να βάλουμε περισσότερο κόσμο να ψηφίσει, τόσο καλύτερα είναι για τη δημοκρατία. Και μην σας πω, αν βρεθεί και ένας τρόπος και με πολλές ασφαλιστικές δικλείδες και ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπως το έχουν κάνει οι Αμερικανοί, να ψηφίσεις ηλεκτρονικά. Δεν κακό. Ο άλλος μπορεί να είναι καλοκαίρι στην παραλία και να θέλει να ψηφίσει, να έχει τη διαδικασία και τη δυνατότητα με μοναδικό τρόπο να ψηφίσει, να τελειώνουμε. Τώρα θα πεις, αυτά είναι δικά σου, σωστό και αυτό. Επίσης, δικαίωμα λέει του εκλέγεστε στα 21. Το εκλέγει και το εκλέγεστε. Το εκλέγεστε στα 21. Ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού και προσωρινή αναπλήρωση. Εδώ βέβαια δημιουργούνται άλλα ζητήματα, τα έχουμε πει στο παρελθόν. Η επιλογή των δικαστών, οι προαγωγές στις θέσεις των δικαστών από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μεταξύ των αρχαιότερων δικαστών χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, να σας πω την αλήθεια. Βέβαια έχει και τους δικούς του κινδύνους. Okay. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον για να δούμε αν θα αλλάξει και στάση η δικαιοσύνη γενικότερα, αν έχει την αυτονομία της. Και επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας στο δημόσιο, μάλιστα. Ο νόμος δεν θα ορίζει τη διαδικασία, τα κριτήρια, την αξιολόγηση, θα επιβραβεύει, αλλά και θα βάζει ποινές, οι οποίες μπορεί να συμπεριλαμβάνονται, λέει, και η οριστική πάυση, όπως ισχύει και τώρα. Αλλά ενδεχομένως να αλλάξει αυτή η διαδικασία της συμπεριφοράς, αλλά και αυτό πρέπει να υπάρχουν εκείνες οι ασφαλιστικές δικλείδες για να είμαστε εντάξει, για την προστασία των δημοσίων υπαλλήλων, για να κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά καλό είναι να είναι και αυτοί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, όπως λέω κι εγώ. Όχι ακριβώς όπως ο ιδιωτικός τομέας, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος αξιολόγησης. Λοιπόν, φτάνει η πολυλογία και 48. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είστε στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simply Burger, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβιν θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Μια σπάνια επανέκδοση, ένας διαγωνισμός διηγήματος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 50 χρόνια μετά, ο διαγωνισμός που ανέδειξε νέες λογοτεχνικές φωνές αναβιώνει. Διαβάστε τα βραβευμένα διηγήματα του 1976 και μάθετε πώς θα λάβετε μέρος στο νέο διαγωνισμό. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Εδώ είμαστε, είναι 10 λεπτά πριν από τις 7. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τι γίνεται με την κίνηση, μου λέτε αμέσως, παιδιά, να δούμε λίγο τα πράγματα πώς πάνε. Βλέπω την άνοδο της. Καλύτερη όμως είναι σήμερα σε σχέση με χθες. Ε. Λίγο, όχι λίγο, καλύτερη είναι. Έχει ανάσχεση το ρεύμα ανόδου μετά το. Πού είναι αυτός ο δρόμος, μετά τη Λένορμαν. Αρχίζεται σιγά σιγά και κόβεται ταχύτητα. Είναι τα κλασικά σημεία στα οποία βλέπω κινησούλα. Πάει έτσι περίπου μέχρι το ύψος Νέας Φιλαδέλφειας. Μετά τα πράγματα ανοίγουν. Επίσης το Καματερό στη Φιλής. Και εκεί λιγότερη κίνηση την ώρα που μιλάμε. Αλλά φορτωμένη βλέπω. Μα, λίγο καλύτερα όμως. Και στο Χαϊδάρι, τηλεοφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου. Που πάει κλασικά μέχρι εκεί τη γέφυρα, λέω, τη λίμνη Κουμουνδούρου. Όπου τα πράγματα γίνονται καλύτερα εκεί προς την Ελευσίνα, όπως γίνουμε. Λοιπόν, και πολύ καλύτερα είναι τα πράγματα στη Σχιστούκα Σκαραμαγκά. Βέβαια, ξαναλέω, είναι νωρίς ακόμα, αλλά είναι και Παρασκευή, ε. Πάντοτε η Παρασκευή είναι μια άλλη μέρα σε σχέση με, με τις καθημερινές μέρες. Τώρα, 2-3 πραγματάκια για να κλείσουμε έτσι την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ακούστε τον νωρίτερα και στο Δημήτρη, αλλά και στο Δελτίο Ειδήσεων για το περιστατικό που είχαμε με ένα τραυματία, ένα πιτσιρίκι με ένα πατίνι, ο οποίος παραβίασε το στόπ. Από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι μου λέγανε οι συνάδελφοι που πήγαν χθες να καλύψουν το ρεπορτάζ. Κάπου πήρε το μάτι μου σήμερα μια προσπάθεια που κάνουν οι εκπαιδευτές οδήγησης, οι οποίοι θέλουν να μπουν στο παιχνίδι για να μάθουν τα παιδιά πώς θα κυκλοφορούν με τα πατίνια. Και έχουν ανοίξει και μια σελίδα, ίσως το κάνουμε την άλλη εβδομάδα λίγο πιο αναλυτικά, πάλι αυτήν την ιστορία με τα πατίνια. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης παρέχει δωρεάν πρόγραμμα εκπαίδευσης στα πατίνια. Λοιπόν, ο κύριος Άρης Ζωγράφος έχει αυτή την πρωτοβουλία από ό,τι καταλαβαίνω. Πρέπει να μπει όμως μια τάξη, ρε παιδί μου, στο χάος με τα πατίνια. Τα έχω ξαναπεί πολλές φορές. Στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, λέει, εντοπίστηκε πατίνι να πηγαίνει με 120. Σκέφτομαι ότι αν πάω με 120 με τη μηχανή, θέλει ένα χρόνο η μηχανή για να σταματήσει και είναι αρκετά ευαίσθητη η μηχανή που είναι και 300 κιλά και ένα κιλό. Εγώ 301. Σκέψου τώρα να είσαι με ένα πατίνι που οι ρόδες τους είναι αυτές που είναι και να βρουν ένα μικρό αντικείμενο ή μία ανομαλία στο δρόμο με 120. Θα εκτοξευθεί. Α, ηρίστο επαρόδο να το πω γιατί δεν το έχω πει. Εκεί στο ρεύμα ανόδου που είχε κάτι τρύπες στο ύψος της Αχαρνών, που βγαίνει εκεί, τις φτιάξανε τις τρύπες, εντάξει. Μπράβο, μπράβο στις υπηρεσίες, μπράβο. Λοιπόν, να το πω και αυτό για να είμαστε εντάξει. Επίσης, μια άλλη είδηση που θέλω να πω για να καταλάβετε τώρα την ατυχία της τύχης που λέμε. Ενδεχομένως να μάθατε την είδηση με μια γυναίκα κάπου στην Εκάλη, 85 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ, η οποία έχασε τη ζωή της στο ασανσέρ του σπιτιού της. Η γυναίκα μένει λύση μια μονοκατοικία, κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο. Τώρα κάτι έγινε, λέει, και ενώ έμπαινε στο ασανσέρ για να ανέβει, λέει, στον πρώτο όροφο που ήθελε να ανέβει, το αμαξίδιο ανατράπηκε με αποτέλεσμα η γυναίκα, λέει, να παγιδευτεί ανάμεσα στην καμπίνα και την πόρτα και έχασε τη ζωή της. Είναι αυτό που λέμε η ατυχία της τύχης, ρε παιδί μου. Άμα δεν σε θέλει η τύχη, αλλή μόνο σου. Μπορεί να πάθει τη ζημιά στα καλά καθόμενα. Και η ζημιά μπορεί να είναι πολύ σοβαρή. Τώρα που λέω 85χρονη, να πω ότι ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας συνομίλησε με τον Έλληνα που βρίσκεται στο πλοίο με τον περίφημο ιό που μας κυνηγάει, το Χανταϊό, για τον οποίο ενημερώθηκε, λέει, και ο Αμερικανός πρόεδρος. Είχαν δηλώσει: εντάξει, λέει, ήρεμα τα πράγματα, παιδιά, μην ανησύχετε, είπε ο πρόεδρος. Ο 70χρονος, ο οποίος μπήκε στο συγκεκριμένο πλοίο για να κάνει αυτό το υπέροχο ταξίδι από την Ανταρκτική, και πολύ ακριβό ταξίδι κλπ., είναι καλά στην υγεία του και θέλει, λέει, να διατηρήσει την ανωνυμία του προς το παρόν. Μακάρι. Το πλοίο, ξέρετε πολύ καλά, ότι έφυγε από το πράσινο ακροτήρι και πηγαίνει προς ισπανικά νερά, υπεράκτια ισπανικά νησιά, εκεί στον Ατλαντικό. Θα φτάσει καλώς εγώ των πραγμάτων αύριο. Μακάρι να πάνε τα πράγματα καλά και με τους ανθρώπους, γιατί γίνονται και χνηλατήσεις κλπ. Και να μην έχουμε διάφορα τρελά γύρω από το ζήτημα αυτό. Δεν μας παίρνει να έχουμε και άλλο ζήτημα γενικότερα. Πάντως οι επιστήμονες, για να το πω και αυτό, είναι καθησυχαστικοί γενικά με τον συγκεκριμένο Χανταϊό. Λένε ότι δεν είναι όπως ο κορονοϊός, αλλά είναι καθησυχαστικοί ότι χρειάζονται τα μέτρα να εφαρμοστούν για να αντιμετωπιστεί η ιστορία αυτή. Τώρα που λέω ο κορονοϊός, θυμάστε την BioNTech, μια εταιρεία που είχαν ιδρύσει στη Γερμανία ένα ζευγάρι Τούρκων, η οποία εταιρεία έβγαλε τρελά λεφτά με τα εμβόλια mRNA, και μάλιστα νομίζω η εταιρεία η BioNTech πουλήθηκε σε μεγάλη εταιρεία φαρμακευτική. Δεν πάει καλά λοιπόν η BioNTech με αφορμή την ιστορία του κορονοϊού, διότι τελειώνει η ιστορία του κορονοϊού με την έννοια των εμβολίων κλπ. Έκανε, λέει, και απολύσεις. Έκλεισε, λέει, μονάδες παραγωγής στη Γερμανία και στη Σιγκαπούρη για να μειώσει τα έξοδά του κλπ. Και απέλυσε και 1860 άτομα προσωπικό, επιστήμονες. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι, λέει, ότι το ζευγάρι των Τούρκων που ίδρυσαν την εταιρεία αυτή φεύγουν και θα ιδρύσουν μια νέα εταιρεία για να δημιουργήσουν, να συνεχίσουν να ασχολούνται με τα εμβόλια mRNA κατά του καρκίνου. Και ότι τα πράγματα, λέει, πάνε πολύ καλά στο δρόμο αυτόν, με τη δουλειά που είχαν κάνει πριν τον κορονοϊό και συνεχίζουν να κάνουν και τώρα οι επιστήμονες. Αυτά ήθελα να σας πω για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Να σας καλημερίσω. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη. Και σήμερα θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με πολλά και ενδιαφέροντα. Θα μιλήσουμε και πιο αναλυτικά για την ιστορία της Ryanair πάνω στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Άστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
9: Ξύπνα, ξύπνα, τι? Ήρθε! Είναι απ' έξω!
10: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
9: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
11: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
12: Μην

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach.
5: Σου είπα όχι τώρα.
3: Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
11: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Η ώρα είναι 7.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
14: Μισό.
13: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
14: Μισό.
13: Πάλι μισό.
14: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
15: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 8 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργαρη και η Μαρία Λιφάντη στην αρχή συνταξία, η Τζέσ Αμπτουλάη στην επιμέλεια της παραγωγής και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το Πασόκ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5%, ΜΕΡΑ 25 με ποσοστό 3%. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών και η θεσμοθέτηση ασυμβιβάστου μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς στις τελευταίες ώρες Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπάς στο νότιο Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, ενώ διέπλυναν τα στενά του Ορμούζ προς τον κόλπο. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Ανέφερε πως αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλέγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι τα 3 αμερικανικά εντροπιλικά ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διέλευση των στενών του Ορμούζ υπό πειρά, χωρίς να υποστούν καμιά ζημιά. Παράλληλα, απείλησε ότι θα διατάξει βίαια αντίπεινα εναντίον του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ. Άνοδο κοντά στο 1% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 101,2 δολάρια το βαρέλι, ενώ του αμερικανικού αργού στα 95,5 δολάρια. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχείο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστή ακρίθηκε και η σύζυγός του. Διασωληνωμένος στο θριάσιο νοσοκομείο της Ελευσίνας με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχείο που σημειώθηκε χθες το πρωί στον Ασπρόπυργο. Το σοβαρό ατύχημα συνέβη το πατίνι του ανηλίκου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Στην αθλητική επικαιρότητα για τα play-off της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε 9 και 4 το βράδυ την Βαλένθια σε περίπτωση νίκης. Οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Εχθές, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Χαποέλ Τελαβίβ με το 87-81, σφραγίζοντας την πρόκριση στο Final Four. Την πρόκριση στο τελικό του Basketball Champions League παρηγύριζε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε τον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65. Τελευταίο εμπόδιο στο δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου θα είναι η Ρίτα Βίλνιους. Και ο καιρός, νεφός για σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές το απόγευμα μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας βεβαίως με τη δημοσκόπηση του Sky. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το Πασόκ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9, Κουκουέ με 8, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5, Φωνή Λογικής με 3,5, ΜΕΡΑ 25 με ποσοστό 3%. Στο ερώτημα, αν θα ψήφισαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον Αλέξη Τσίπρα, το 71% απάντησε σίγουρα και μάλλον όχι. Και το 20% μάλλον και σίγουρα ναι. Στο ίδιο ερώτημα για τον Τόνι Σαμαρά, το ποσοστό το 78% απαντά αρνητικά και 11% θετικά. Για τη Μαρία Καριστιανού, το 68% απαντά αρνητικά και το 21% θετικά. Το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή που τους ανησυχεί περισσότερο είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία. Παράλληλα, το 45% δηλώνει ότι τα οικονομικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση είναι στην σωστή κατεύθυνση. Μαραθώνια ήταν χθες η συνεδρίαση της μελλοντικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να καλεί τους υπουργούς και τους βουλευτές να υδρώνουν τη φανέλα και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών. Όλοι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα, ιδίως οι υπουργοί, ανέφερε, προσθέτοντας ότι κάποιοι δεν την υδρώνουν με τον ίδιο βαθμό ενθουσιασμού. Αναφερόμενος στον τόνο και το κλίμα της συνεδρίασης της μελλοντικής ομάδας, ο Πρωθυπουργός δήλωσε χαρούμενος που διαψεύστηκαν όλοι όσοι έβλεπαν εξέγερση. Ο κ. Μητσοτάκη σημείωσε ότι είναι αναγκαία η αναθεώρηση του άρθρου 86 και ο περιορισμός του ρόλου της Βουλής στον έλεγχο ποινικών ευθυνών.
0: Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος. Βρισκόμαστε και μπροστά στο συνέδριό μας να προβάλλουμε και το συγκροτημένο σχέδιό μας για την Ελλάδα της τρίτης τετραετίας όπως την οραματιζόμαστε. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Τοξικός λόγος της απέναντι πλευράς θα ενταθεί. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να εγκλωβιστούμε σε ένα σκληρό συγκρουσιακό λόγο με μια αντιπολίτευση η οποία το μόνο το οποίο επιδιώκει είναι να αυξήσει την ένταση, επειδή ακριβώς δεν έχει πραγματικά επιχειρήματα και κυρίως δεν έχει σχέδιο.
2: 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εχθές, μεταξύ άλλων, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών, η θεσμοθέτηση των μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση συμβιβάστου του βουλευτή υπουργού.
0: Η πρότασή μας για συνταγματική αναθεώρηση δείχνει τη διάθεση της παράταξής μας για μια μεγάλη φυγή προς τα μπρος. Μια θεσμική ρήξη, η οποία θα δημιουργήσει ένα νέο καταστατικό χάρτη και ένα νέο κράτος. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαία η πλήρης αμηχανία, θα έλεγα αφωνία της αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η αποκλειστική της αγωνία φαίνεται να είναι το πώς θα κατασκευάσει σενάρια για να ναρκοθετήσει την αξιοπιστία της κυβέρνησης αλλά και το ήθος της παραταξής μας.
2: Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης η ομιλία του Πρωθυπουργού. Για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται για την αναθεώρηση του συντάγματος, τον κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς.
3: Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Όλα όσα προκρίνει για την αναθεώρηση του συντάγματος τα έχει παραβιάσει ο ίδιος. Δεν υπάρχει άλλος Πρωθυπουργός που να έκανε λάστιχο τις συνταγματικές προβλέψεις για να εμποδίσει τη δικαιοσύνη να ελέγξει τους υπουργούς του.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι δεν θα συνενέσει σε καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, προσθέτοντας ότι το κυβερνών κόμμα εισέρχεται στο διάλογο με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις. Ο κ. Φάμελος.
4: Χρησιμοποιεί το άρθρο 86 για να κρύψει πολλαπλώς, πάρα πολλές φορές, τις ευθύνες ελεγχόμενων υπουργών. Με πόση αξιοπιστία μπορεί ο Πρωθυπουργός να ξεκινήσει τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, όταν ο ίδιος βαρύνεται με σοβαρές και πολλαπλές παραβιάσεις του συντάγματος.
2: Απαιτείται ρήξη και ανατροπή της κυρίαρχης πολιτικής που υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση. Ο Μητσοτάκη τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο κ. Κουτσούμπας.
5: Τους επιβράβευσε και από πάνω, βάζοντάς τους, όπως είπε, στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ξανά στις επόμενες εκλογές. Να φύγει, όσο γίνεται νωρίτερα.
2: Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση ασυλίας τους από την Βουλή, προβλέπει τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Επιπλέον, σύμφωνα με την τροπολογία, η ανάκριση θα διεξάγεται από εφέτη ανακριτή, ο οποίος μαζί με τον αναπληρωτή του θα ορίζονται από την Ολομέλεια του εφετίου σε συμβούλιο. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς τις τελευταίες ώρες Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπάς, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, αποδίδοντας τις εκρήξεις σε ενεργοποίηση της αντιεροπορικής άμυνας απέναντι σε αρκετά μικρά drones. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός, καθώς διεξήγαγαν πλήγματα στο νότιο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Ανέφεραν πως αν επιβεβαιωθεί ότι τα ΗΠΑ συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκχυρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, οι New York Times αναφέρουν ότι η Τεχεράνη είναι ανοιχτή σε συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό των εχθροπραξιών για 30 ημέρες. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας, οι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Τεχεράνη αλλά και οι ΗΠΑ συνιστούν και συζητούν ένα σχέδιο για το άνοιγμα των στενών και τον τερματισμό των εχθροπραξιών για 30 ημέρες. Ισραηλινοί βομβαρδισμοί αεροπορικοί στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους εχθές στο Νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, καθώς ο Ισραηλινός στρατός αναφέρει πως συνεχίζει τις επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολά παρά την κατάπαυση του πυρός. Οι βομβαρδισμοί ανακοινώθηκαν ενώ ο αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωνε πως ο τρίτος γύρος συνομιλών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα διεξαχθεί 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί σήμερα στις 5 το απόγευμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε και υπέτειο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο ατύχημα πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστή ακρίθηκε και η σύζυγός του και οι δύο απολογίες έγιναν εχθές, αν και για λόγους ασφαλείας είχε διαρρεύσει πως οι κατηγορούμενοι είχαν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Διασωλωμένος θα θριάσει στο νοσοκομείο της Ελευσίνας με την κατάσταση υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχαίο που σημειώθηκε χθες το πρωί στον Ασπρόπυργο. Το σοβαρό ατύχημα συνέβη όταν το πατίνι του ανηλίκου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Μια 85χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε δυστύχημα σε σπίτι στην Κηφισιά, σύμφωνα με την περιοριστική. Εχθές το απόγευμα, η ηλικιωμένη, η οποία ήταν σε αναπηρικό αμαξίδιο, εγκλωβίστηκε κατά από διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες μεταξύ του θαλάμου, του ασανσέρ και της πόρτας. Η 85χρονη ανασύρθηκε νεκρή μετά από επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν 13 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε χθες από ψαράδες μέσα σε μια σπηλιά κοντά στον εμβληματικό ακροτήριο Δουκάτο στην νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας αναστάτωση αλλά και κινητοποίηση των αρχών.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Αθλητική σας ενημέρωση για τα play-off της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε 9:15 το βράδυ την Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Στις 8 η Ζαλγκύρης αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε και οι Τούρκοι προηγούνται με 2-1 νίκες στη σειρά. Εχθές η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε τη Χαποέλ Τελαβίβ με 87-81 και σφράγισε την πρόκριση στο Final Four. Την πρόκριση στο τελικό του Basketball Champions League πανηγυρίζει και η ΑΕΚ. Οι Κιτρινόμαυροι επικράτησαν στον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65 και το τελευταίο επεισόδιο στον δρόμο για την κατάκτηση του Τροπέου θα είναι η Ρίτα Βίλνιους. Άστον Βίλα και Φράινμπουργκ αποτελούν το ζευγάρι του τελικού του στο Europa League. Οι Άγγλοι επικράτησαν την Νότιγχαμ Φόρεστ με 4-0 και οι Γερμανοί νίκησαν την Μπράγκα με 3-1. Στο τελικό του Conference League θα παίξουν η Ράγιο Βαγιακάνο και η Κρυσταλ Πάλας, οι οποίες απέκλεισαν αντίστοιχα την Στράσμπουργκ και τη Σαχτάρ Ντόνετσκ.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Η ίδια κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλό πρωινό.
9: Καλημέρα, Δημήτρη. Δεν έχουμε και σοβαρές κυκλοφοριακές επιπτώσεις σήμερα, τουλάχιστον. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής στο Λεκανοπέδιο. Έχουμε λίγη κίνηση από τον Άγιο Διονύσιο προς την πλατεία Υποδαμίας στον Πειραιά. Στην ανηφόρα της Κατεχάκη μέχρι τον Καρέα όμως, όχι παραπάνω, και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού. Φαντάσου πως ακόμα και η σχιστού δεν έχει πάνω από 100 μέτρα αναμονής προς το Σκαραμαγκά. Η Λεωφόρος Αθήνων είναι λίγο πιο δύσκολη. Δημήτρη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Κόγιο Μιχάλη και να ολοκληρώσουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Ξανασυζητήσουμε στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky. Ξανά καλημέρα, καλό πρωινό.
10: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Να πούμε ότι στην Αττική σήμερα θα έχουμε συννεφιά. Την βλέπουμε άλλωστε. Υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως εκεί προς το μεσημέρι. Άνεμη νότη, 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία από 12 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα και θερμοκρασία και εκεί έως 23 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Πάντως φαίνεται ότι μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Και να πούμε ότι λόγω των οτιάδων ευνοείται η μεταφορά σκόνης από την Αφρική, αλλά το επεισόδιο θα είναι ασθενούς έως μέτριας έντασης. Δεν είναι δηλαδή ιδιαίτερα μεγάλης έντασης. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28. Το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός και πάλι όμως με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη, φαίνεται ότι θα είναι και πιο ζεστή μέρα, Τρίτη και Τετάρτη, θα φτάσει κατά τόπου στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Δημήτρη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Ψάλτη. Sky 100,3.

0: Αχ, θάλασσά μου εσύ, βαθιά, κρύβεις το νησί μου.
1: Τώρα τη δεύτερη ώρα ξεκινάμε με νησιά. Σε καλό δρόμο είμαστε, το έχετε καταλάβει, έτσι, Παρασκευή σήμερα. Βέβαια με συννεφιά η αλήθεια είναι, αλλά άκουσα την κυρία Σούζη πριν από λίγο, γι' αυτό και την κράτησα, όπως την κρατάω κάθε Παρασκευή. 31 λέει. Ναι, 31 λέει βαθμούς. Την Τρίτη, την
2: Τετάρτη. Δύο ζεστές μέρες θα είναι η Τρίτη.
1: Εν τω μεταξύ, βλέπω ότι κατεβαίνει όσο πάει η ζέστη. Δηλαδή, χθες έβλεπα στα δυτικά τα ψηλά. Χθες βλέπω Ψαχνά, Θήβα, Ορεστή. Όχι, καλά, Ορεστή δεν μακριά. Αρτάκι, Χαλκίδα, μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι. Από 27.
2: Ούτε καν 29 δεν έφτασε.
1: Όχι, όχι, όχι. Α, ναι, αλλά θέλω να πω, ρε,

0: που λέγατε ότι, γιατί λέγαμε ότι θα ανέβει η θερμοκρασία ξαφνικά μετά το περασμένο Σαββατοκύριακο που ήταν κρύο κλπ. Και ορθώς λέγατε ότι μην βιάζεστε, παιδιά, σταδιακά θα ανέβει η θερμοκρασία.
1: Ναι, όπως και σταδιακά έχει ανέβει. Περάσει και από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
0: Σωστό
1: ακόμα.
0: Και αυτό.
1: Ναι,
0: σωστό. Τώρα, για πέστε μας τι γίνεται,
1: λοιπόν,
0: κυρία Βεντζέλα.
1: Να πούμε ότι υπάρχει ένα χαμηλό το οποίο έχει ανηφορήσει προς τα πάνω από την Αφρική, από εκεί, από τον κόλπο της Σύρτης περίπου, okay. Γιατί ήταν λίγο πιο πάνω. Αλλά παρόλα αυτά με τους νοτιάδες κουβαλάει και λίγη σκόνη μέσα. Του, η οποία σκόνη όμως τα μεγαλύτερα επίπεδα είναι ψηλά.
0: Οκ, okay, δεν μας ακουμπάνε δηλαδή, δεν μας επηρεάζουν.
1: Δεν μας επηρεάζουν τα χαμηλά. Όμως, αν βρέξει.
0: Θα κατέβει.
1: Θα κατέβει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι. Δηλαδή.
0: Θα βρέξει.
1: Πιστεύω ότι μια πιθανότητα υπάρχει. Να είναι ψηλόβροχο και θα είναι προς το μεσημέρι και θα είναι βεβαίως λασποβροχή και βεβαίως θα κάνει πουά τα αυτοκίνητά μας.
0: Μάλιστα. Άρα τώρα θέμα
1: μην
0: είναι.
1: Απλώστε.
0: Εντάξει, το θέμα αυτό. Είναι. Ωραία, μου αρέσει αυτό. Είναι πολύ έτσι, δραστικό. Μην απλώστε, παιδιά, κρατήστε τα κρυμμένα.
1: Είναι γιατί.
0: Ή κάτω από την.
1: Κάτω από την τέντα ή από οτιδήποτε. Γιατί άμα. Θα ξαναπλύνει.
0: Σωστό και αυτό.
1: Άμα βρέξει.
0: Το αυτοκίνητο, άμα το πλήρα, την πατήσατε.
1: Ναι.
0: αλλά γενικά δεν βλέπω να πέσει η θερμοκρασία. Βλέπει.
1: Όχι, όχι. Λίγο θα πέσει σήμερα. Α, okay. Λίγο. Δηλαδή εδώ στην Αττική θα είναι γύρω στου 23 βαθμού, όταν εχθέ ήμασταν 25 με 26 και 3 ή 4 σταθμοί έδωσαν και 27
0: Αττική.
1: Αυτό ήταν 25 με 26 δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος
0: το των σταθμών.
1: Το Σαββατοκύριακο θα είναι το Σάββατο στους 20, για την Αττική μιλάω, γύρω στους 26 και την Κυριακή 27.
0: Α.
1: Δευτέρα πάλι είμαστε γύρω στους 27 και Τρίτη Τετάρτη είναι οι δύο μέρες από ό,τι φαίνεται που θα είναι αρκετά ψηλή η θερμοκρασία, θα φτάσει στους 30 βαθμούς.
0: Δηλαδή. Okay.
1: Και δεν είναι καύσωνε.
0: Καλά, προφανώς δεν την τρελάθουμε τώρα.
1: Το άκουσα και αυτό.
0: Καλά, εντάξει. Άλλωστε τη Δευτέρα θα έχουμε και περισσότερα στοιχεία, όπως σωστά λέτε.
1: Σωστά.
0: Άρα θα ξέρουμε περισσότερα
1: και
0: τα πράγματα.
1: Ναι. Και πόσο θα κρατήσει αυτό. Λογικά από την Πέμπτη και μετά θα ψιλοπέσει. Όχι, θα κρυώσουμε.
0: Εντάξει.
1: Συγγνώμη, αλλά δεν θα είναι στους 30, θα είναι λίγο καλύτερα.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Γιατί
0: αλλά καλά
1: από
0: μας
1: τώρα
0: πάει.
1: Τα 30.
0: Ναι, δεν... σωστά, ναι, καλά δεν είναι. Αλλά καλά μας πάει. Δηλαδή, μάνι, από Δευτέρα 11 ο μήνας.
1: Σωστά.
0: Εντάξει.
1: Σωστά.
0: Είμαστε σε καλό δρόμο.
1: Σε καλό δρόμο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστίνα. Να μας
1: καλώ Σαββατοκύριακο.
0: Και εσείς, κυρία μου,
1: με τα μπάνια σας και με τις εξοχές σας όλοι.
0: Τα μπάνια. Παιδιά, έχουμε πει, βάζουμε το χέρι, το δάχτυλο στο πόδι. Δεν φεύγουμε τη θάλασσα. Υπάρχει κόσμος που κάνει μπάνιο.
1: Βεβαίως και υπάρχει.
0: Έχουμε τον Νότι, το δικό μας εδώ πέρα. Τρελός τελείως.
1: Αυτός είναι.
0: Ο τρελός φοράει φτερά, το ξέρετε αυτό. Να τα.
1: Έλα να σου πω, ο Νότις τώρα σταματάει τα μπάνια.
0: Ναι, γιατί πάει ο κόσμος τώρα και δεν μπορεί, μην τον βλέπει ο κόσμος. Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα να πω και στους φίλους μου που έχετε στείλει διάφορα μηνύματα πολύ ωραία, όπως ο Αβραάμ. Δεν έχω πει καλημέρα στον Δημήτρη που πήγε στον Ασπρόπυργο για δουλειά. Καλό Σαββατοκύριακο, αγαπητέ μου φίλε. Για να δω. Καλημέρα στο Σωτήρη. Ο Σωτήρης μου λέει για να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση η αγορά της Ολυμπιακής από την Aegean και να μην υπάρχει μονοπόλιο, πρέπει να αρχίσει εσωτερικά δρομολόγια και μία άλλη εταιρεία. Γι' αυτό ξεκίνησε εσωτερικά δρομολόγια η Ryanair. Σωτήρη, δεν είναι έτσι. Μα υπάρχει και δεύτερη. Υπήρχαν και άλλες αεροπορικές μικρότερες εταιρείες ελληνικές, οι οποίες βέβαια κάποιες δεν ευδοκίμησαν. Αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, τώρα λέει από Αθήνα πετάει μόνο σε τρεις εσωτερικούς προορισμούς. Έβλεπα χθες τα στοιχεία. Η Ryanair, για την οποία θα κουβεντιάσουμε αργότερα, από τη Θεσσαλονίκη κάνει 33 δρομολόγια και νομίζω κάνει παραπάνω από τρεις σε εσωτερικές διαδρομές. Αν δεν κάνω λάθος. Ανδρέα, καλημέρα. Θα το ρωτήσω τον κύριο Σεϊμένη. Βέβαια, έχουμε και ερωτήματα από την προηγούμενη εβδομάδα. Τα βάλουμε σε μία τάξη. Καλημέρα, Αβραάμ. Λέει ο Αβραάμ το σωστό. Αν κατάλαβα σωστά, με το νέο πλαίσιο, οι ανήλικοι δεν θα μπορούν να πηγαίνουν σε κέντρα διασκέδασης ακόμη και με συνεδεία κηδεμόνα. Αν ισχύει, λέει, μήπως είναι κάπως γενικό τσουβάλιασμα. Γιατί, λέει, στις συναυλίες, για παράδειγμα, επιτρέπεται η παρουσία ανηλίκων. Αν ο στόχος είναι ο περιορισμός της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους, ίσως υπάρχουν και πιο πρακτικά μέτρα ελέγχου, όπως ειδικό βραχιολάκι ή διαφορετική σήμανση ηλικίας στην είσοδο. Δεν έχω ιδέα, Αβραάμ, να σου πω την αλήθεια, αν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, δεν έχω ασχοληθεί. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μανέλη στο Ρέθυμνο. Χαιρετισμούς. Να σε καλά, παλικάρι μου, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ο Γιάννης μας λέει ότι στην Κόνωνο, στο Βύρονα, στην ανάληψη έχει σπάσει σωλήνα σαν νερού και θέλει πολύ προσοχή. Και ο κύριος Κιμιονής επανέρχεται και μου λέει με αφορμή τις 55.000 αιτήσεις σύνταξη οδότησης, οι οποίες έχουν υποβληθεί, λέει, το πρώτο τρίμηνο του 26. Η αγορά, λέει, έχει ελλείψεις, το δημογραφικό χτυπά στις φορές που δεν εισπράττονται, αλλά μόνο μετατρέπονται σε υποχρεωτικές παροχές από το κράτος, άρα πρέπει να ληφθούν κομβικές αποφάσεις τώρα για την επόμενη γενιά, λέει ο κύριος Κιμιονής. Τώρα που λέτε δημογραφικό, δεν ξέρω να πήρατε χαμπάρι για να πάμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για να μην τα χάσω εδώ πέρα μπροστά μου. 70.000, λέει, είναι μόνο οι μαθητές τις πρώτες

0: της τάξης του δημοτικού του χρόνου. Είναι, λέει, ο μικρότερος αριθμός που καταγράφεται τα τελευταία πολλά χρόνια. Για την ακρίβεια είναι 69.895 μαθητές που θα είναι στην πρώτη δημοτικού. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, στη Μαλίνη, κυρίες και κύριοι, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή προφανώς και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν μέχρι 31 Μαΐου κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας στο ρεύμα προς τη Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο το οποίο θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστημ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστημ φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Θερμοσύστημ.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Θερμοσύστημ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστημ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Ξύπνα, ξύπνα.
7: Τι?
6: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
7: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
6: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
8: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
9: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
12: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα checkmat για βασιλικούς ύπνους.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
15: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
14: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές?
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
15: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
14: Φυσικά. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Checkmat για βασιλικούς ύπνους.
16: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
17: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
18: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
16: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κεφισού από Λένορμα έως Νέα Φιλαδέλφεια, στις Χιστούς Καραμαγκά και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, ενώ διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο από την πλευρά της η Τεχεράνη, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι διεξήγαγαν πλήγματα στο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Τα πλήγματα αυτά ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το Πασόκ 14,5%. Και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25 με 3%. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε χθες από ψαράδες μέσα σε μια σπηλιά στα νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
21: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Εδώ είμαστε 7 και 34. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Καλή Παρασκευή. Είναι η 8η ημέρα του Μαΐου. Έχει βγει ο ήλιος, αλλά δεν το βλέπουμε διότι έχει συννεφιά. Χρόνια πολλά στον Αρσένιο και τον Θεολόγο που γιορτάζουν σήμερα. Θυμίζω, γιατί μου το λένε και φίλοι ακροατές, τα λέγα εγώ νωρίτερα, ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου σήμερα. Για αυτά τα υπέροχα ζώα, τα οποία στο παρελθόν τα χρησιμοποιούσαμε πιο πολύ, αλλά υπάρχουν και σήμερα σε αρκετές περιοχές και στα νησιά μας. Θυμίζω. Και σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Όπως επίσης, μην το ξεχάσω αυτό, κρατήστε ότι σήμερα είναι η μέρα του 45. Η Γερμανία παραδόθηκε. Η ναζιστική Γερμανία παραδόθηκε. Βέβαια, το ξαναλέω ότι επειδή αύριο είναι η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της νίκης στη Μόσχα, αυτό γίνεται διότι την ώρα που ανακοινώθηκε, τη μέρα που ανακοινώθηκε η παράδοση της Γερμανίας, είχε περάσει, επειδή έχουμε τις ώρες διαφορά, στη Μόσχα, γι' αυτό και αυτό γιορτάζεται την ένατη μέρα του Μαΐου, η μέρα της νίκης για τους Ρώσους, και εκεί πραγματοποιείται και η παρέλαση. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού την Αεκάρα, καλημέρα και στη γιαγιά Κατερίνα. Καλημέρα να πω σε όλους εσάς που μου στείλατε μήνυμα μέσω τηλεφωνικού κέντρου και στη φίλη μου τη Σοφία που πάει στην Τρίπολη. Καλημέρα Σωσό, τι κάνει το Λαμπραντόρ, πώς είναι? Τι γίνεται, τι καιρό κάνει κάτω στο χωριό σας, Σωσό, στην Καλαμάτα? Γεια σου, Βασιλή. Ναι, είναι, δεν θα πω τώρα ονόματα, βεβαίως. Υπήρχαν και άλλες αεροπορικές εταιρείες, με λίγα δύο, μία, τέσσερα οι άλλοι, οκτώ οι άλλοι, και είχαν και. Που κάποιες δεν ευδοκίμησαν η παρουσία των αεροπορικών αυτών εταιριών στη χώρα μας. Καλημέρα, Νίκο. Για μια ακόμα φορά, παρακαλώ πάρα πολύ, αναδείξτε το μεγάλο θέμα κίνησης φορτηγών και άλλων βαραίων οχημάτων τις ώρες αιχμής από Κηφισό και Αθηνών. Η κατάσταση, λέει ο Νίκος, είναι ανυπόφορη. Ένα πράγμα θα πω για να πάω στον κύριο Σεημένη. δεν είναι μόνο ότι είναι πάρα πολλά τα φορτηγά τα οποία αναγκαστικά παιδιά πρέπει να κυκλοφορήσουν για να φύγουν από, ή να μετακινηθούν κλπ. Είναι ότι κάποια από τα φορτηγά αυτά κινούνται και στην αριστερή λωρίδα. Επειδή καθημερινά πλέον εγώ κάνω το δρομολόγιο και ευτυχώς είμαι με τη μηχανή. Αλλιώς θα έχανα ώρες επί... πολλές ώρες στο ανέβασμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Κάποια στιγμή ακούστηκε ότι ενδεχομένως θα υπάρξει απαγόρευση της κυκλοφορίας στα φορτηγά κάποιες ώρες που υπάρχει η αιχμή της κυκλοφορίας. Ακούστηκε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ρεσέμενη που είναι στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Ρεσέμενη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και ψάρτη, καλημέρα και ως φίλο που μας ακούνε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, για να πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα τα οποία μας έχουν βάλει φίλοι ακροατές. Στην κοινή δήλωση λέει των δύο συζύγων, μπορεί ο ένας από τον πίνακα ανάλωσης κεφαλαίου του να καλύψει τα τεκμήρια του άλλου συζύγου?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι λιγάκι δύσκολο αυτό. Διότι ανεξάρτητα του κάνουν κοινή δήλωση οι δύο σύζυγοι, για να καλύψει τα τεκμήρια ο ένας του άλλου νου, όταν ας πούμε τα έξοδά του πηγαίνοντας προς τα πίσω όλα τα χρόνια,
0: ναι,
1: είναι παραπάνω από τα έσοδά του, δεν περισσεύει έσοδο δηλαδή, για να καλύψει με αυτό το περίσσεμα, για να καλύψει τα τεκμήρια τα σημερινά.
0: Ναι.
1: Γίνεται ένα αλγελικό άθισμα. Και στον ένα είναι θετικό, στον άλλο μπορεί να είναι αρνητικό. Τα έσοδα μείνουν, τα έξοδα εννοούμε.
0: Okay.
1: Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, ο κάθε ένας σύζυγος αντιμετωπίζει το τεκμήριο του μόνος του. Δεν είναι πως τις αποδείξεις που όταν περισσεύουν οι αποδείξεις του ενός μπορούν να καλύψουν τις αποδείξεις του αλληνού για να πάρει τη μείωση του πόρου του. Αυτό είναι άλλο πράγμα οι αποδείξεις. Εδώ μιλάμε για τα εισοδήματα. Έτσι, ναι, που προσπάτει. Επομένως, εάν δεν έχουν. Εάν δεν έχει κάποιος περίσσεμα των εισοδημάτων του στον πίνακα αναλώσεις κεφαλαίου, όπως γίνεται ένας πίνακας που είναι διαχρονικός, ας πούμε, ξεκινάμε από το 25, 24, 23, πάμε προς τα πίσω για να καλύψουμε τα τεκμήρια. Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, ο καθένας αντιμετωπίζει την εφορία μόνος του και θα πληρώσει φόρο. Ανεξάρτητα ότι ο άλλος μπορεί να έχει περίσσεμα στον πίνακα του. Δεν έχει σημασία.
0: Okay. Πάμε παρακάτω. Σε χωρισμένους γονείς, λέει φίλος ακροατής, ποιος από τους δύο έχει μείωση του φόρου για τα παιδιά, λόγω εξαρτημένων τέκνων δηλαδή? Όποιος έχει την απόφαση δικαστηρίου.
1: Κοιτάξτε, αυτό συνέβαινε μέχρι, δηλαδή με χωρισμένους γονείς, η αφορία δεν δεχόταν να έχει έξοδα ο γονέας που δεν έχει μέλη του παιδιού. Δηλαδή, το δικαστήριο έλεγε να πάρει το παιδί ο.
0: Η μαμά, ξέρω εγώ, ναι,
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία.
1: Ο άλλος δεν έχει το δικαίωμα να βάλει έξοδα για το παιδί του. Του λέει, αφού την επιμέλεια την έχει ο ένας εκτός του ζύγου.
0: Και άμα πληρώνει ο άλλος.
1: Όμως εδώ το δικαστήριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας δηλαδή, δέχτηκε ότι τα έξοδα των παιδιών, ανεξάρτητα από το ποιος ο γονέας έχει την επιμέλεια, εξακολουθούν να βαρύνουν και τους δύο. Λέει, στην ανατροπή του παιδιού συμμετέχει και ο άλλος σύζυγος. Θα το πάρει το Σαββατοκύριακο, να πάρει με την άδεια του δικαστήριου, να το πάρει.
0: Μια βόλτα. Μια εκδρομή, ναι, κατάλαβα.
1: Θα ξοδευτεί, θα το πάρει στο θέατρο, θα τον ντύσει, θα το αφήσει έτσι. Επομένως από το 22 και μετά που βγήκε αυτή η απόφαση του δικαστηρίου του Συμβουλίου της Επικρατείας, και οι δύο σύζυγοι, ανεξάρτητα ποιο έχει την επιμέλεια του παιδιού, έχουν το δικαίωμα να παίρνουν την έκφραση του φόρου. Γιατί ξοδεύουν και οι δύο σχεδιασμένοι στην ανατροπή του παιδιού.
0: Ωραία, ξεκάθαρα. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο που έχει ενδιαφέρον, για τις λεγόμενες νεοφυείς ή startup επιχειρήσεις. Οι δωρεές, λοιπόν, σε αυτές τις επιχειρήσεις εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα των δωρητών?
1: Όχι ακριβώς σε κάθε startup επιχείρηση, νεοφυή επιχείρηση. Το 22 ιδρύθηκε με ειδικό νόμο το Εθνικό Μητρό Νεοφυών Επιχειρήσεων ΑΕ. Δεν το ξέρω ο κόσμος αυτό. Λέει λοιπόν μέσα στον νόμο ότι όποιος δίνει σε αυτό το Εθνικό Μητρό, αυτή την επιχείρηση που να είναι με εταιρεία, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Όποιος δίνει δωρεές χρηματικές, θα τις εκπίπτει όλες από τα έξοδά του. Αν είναι επιχείρηση. Έτσι, mm-hmm. Αν είναι φυσικό πρόσωπο, εγώ ας πούμε να δώσω μετρητά, δεν έχω εγώ επιχείρηση να εκπέσω έξοδα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε δεν έχω κανένα όφελο. Αλλά αν μια επιχείρηση, οποιαδήποτε επιχείρηση, δώσει ένα χρηματικό ποσό στο Εθνικό Μητρό Νεοφυών Επιχειρήσεων ΑΕ, το εκπίπτει το ποσό όλο. Επομένως, είναι πολύ μια ευκαιρία για όσους θέλουν να εκπέσουν όλη τη δαπάνη, να κάνουν καλό. Θυμίζω ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις, startup, είναι νεοειδριόμενες επιχειρήσεις που έχουν πρωτότυπες ιδέες. Και λέει ο νόμος ότι να προσελκύουν και επενδυτές οι οποίοι πιστεύουν στις ιδέες αυτές και βάζουν τα λεφτά τους. Επομένως, μπορεί σε αυτή την επιχείρηση, όχι σε κάθε νεοφυή επιχείρηση, μόνο σε αυτή που είναι το μητρό του, ας πούμε, να δίνει λεφτά για να μπορούν να βοηθάνε και αυτοί μετά σε ιδέες περισσότερες και να βοηθάνε και τις νεοφυείς επιχειρήσεις που αναπτύσσονται καθημερινά.
0: Πάμε και σε άλλο ένα ερώτημα. Το ποσό του ενοικίου που καταβάλει ο γονέας για τέκνα που σπουδάζουν, πώς γράφεται στη φορολογική δήλωση, επηρεάζει τη φορολογική κατάσταση των γονέων?
1: Κοιτάξτε, η κατοικία του εξατόμων παιδιού που σπουδάζει έχει τεκμήριο διαβίωσης για τον γονέα και γράφεται στον πίνακα 5, για όσους ξέρουν, έτσι.
0: Okay.
1: Δηλώνεται λοιπόν και στον πίνακα 6 όμως ως δευτερεύουσα κατοικία του γονέα, ανεξάρτητα αν το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι στο όνομα του γονέα ή στο όνομα του παιδιού. Επομένως, ναι, κοιτάξτε, είναι τεκμήριο και αν ο γονέας που το γράφει στην δήλωσή του δεν έχει εισοδήματα, τότε αυτό σαν τεκμήριο μετράει σαν τεκμαρτό εισόδημα, ψεύτικο εισόδημα που φορολογείται. Αυτό είναι τεκμαρτό εισόδημα.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, κοιτάζουν, γιατί το γράφουμε και στον πίνακα 5 και στον πίνακα 6 το γράφουμε εδώ, για να μπορεί να περάσει στην εφορία ανώδυνα και να μπορεί, αν μπορεί ο λογιστής, να διευκολύνει, ας πούμε, την κατάσταση, να έχει και ένα όφελο ο φορολογούμενος.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεημένη, για τη σημερινή επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ.
1: Και εγώ
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Έχετε στείλει πάρα πολλά ερωτήματα για τον κύριο Σεημένη. Μαρία μου, η επιστροφή φόρου μπαίνει στο λογαριασμό σου υπό κανονικές συνθήκες, από ό,τι μαθαίνω από τους λογιστές, μέσα σε μία εβδομάδα, αν δεν έχεις άλλες οφειλές. Δηλαδή, αν δεν έχεις έμφυα κλπ. Μέσα σε μία εβδομάδα πιστώνονται τα χρήματα της επιστροφής στο λογαριασμό που έχεις δηλώσει στην εφορία. Ωραία. Καλημέρα. Δεν κάνεις τίποτα εσύ. Ξαναλέω, φέτος είναι πολύ γρήγορες οι επιστροφές. Λοιπόν, ο κύριος Κολιομιχάλης για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλώς το παιδί. Ναι.
2: Ναι, θα το χαρακτήριζε ένα ήσυχο πρωινό παρασκευή.
0: Μπράβο, Δημήτρη. Μπράβο. Ναι.
2: Υπό την έννοια του ότι έχουμε την κίνηση που περιμένουμε και λίγο καλύτερη. Η δε σχιστού είναι σημαντικά καλύτερη. Έχει μικρή αναμονή.
0: Μπράβο.
2: Σπάνιο πράγμα για τη σχιστού, όπως καταλαβαίνεις.
0: Μπράβο.
2: Ένα εξόδου των δύο εθνικών οδών, όπως το περιμένουμε, και η ανηφόρα της Κατεχάκη. Αυτά είναι προς το παρόν.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πριν πάω στα. Σε διαφημιστικό περιβάλλον που λέω, για ακούστε μια είδηση που έχει περάσει στα ψηλά. Θυμάστε την ιστορία με τη Γρυλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες που έλεγε ο Δονάλτιος ότι εγώ θα την πάρω? Το θυμάστε αυτό? Λοιπόν, βγήκε μια είδηση στα ψηλά, τη διάβασα, αλλά την κράτησα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, εξασφάλισαν τον έλεγχο ενός από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα βαραίων σπάνιων γεών στη Γρυλανδία, παρακαλώ πολύ. Μια αμερικανική εταιρεία εξόρυξης έλαβε επίσημη έγκριση από την κυβέρνηση της Γρυλανδίας για να αποκτήσει το 70% ενός κοιτάσματος στη Νότια Γρυλανδία, εκτιμόμενος πόρος 4,7 δισεκατομμύρια τόν υλικού που περιέχει σπάνιες γεές. Το 27% των σπάνιων αυτών γεών είναι στοιχεία βαραίων σπάνιων γεών που χρησιμοποιούνται, λέει, για κινητήρες ηλεκτρικών οχημάτων, ανεμογεννήτριες και προηγμένα στρατιωτικά συστήματα. Ακούστε τώρα να δείτε, σε σύγκριση. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην Καλιφόρνια, που εκεί είναι το 0,5 των σπάνιων βαραίων γεών. 0,5% σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκεί είναι το 27% των παγκόσμιων κοιτασμάτων. Ε? Στην Κίνα, λέει, το μεγαλύτερο κοίτασμα παράγει το 1,13% του συνόλου των σπάνιων γεών τα οποία έχουν βρεθεί. Ξαναλέω, στη Γρυλανδία είναι το 27%. Σε καλό δρόμο. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον υπάρχουν μήνες, κυρίες και κύριοι, που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεσαι, υπάρχουν μέρες, όχι μήνες. Υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεσαι έξω, για παράδειγμα, και περιμένεις τον κλειδαράκι, τον περιμένεις και τον περιμένεις και τον περιμένεις. Και όταν τελικά επιτέλους μπαίνεις στο σπίτι σου και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ για να φορτώσει. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και με 40 χρόνια εμπειρίας η Ιζομάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση ταλατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής στη στεγάνωση ταλατσών που δίνει οριστικές λύσεις ακόμη και σε απαιτητικές εφαρμογές με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταλατσών επιλέγουμε Ιζομάτ και Isoflex PU 500 γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταλατσών.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
22: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
23: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
24: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
25: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
24: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
26: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
1: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, σχεδόν 10 λεπτά πριν από τις 8, Sky 100,3 και αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή για να υποδεχθούμε μετά από καιρό είναι η αλήθεια τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου των Τουριστικών Επιχειρήσεων, τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και προέδρου των Ξενοδόχων της Χαλκιδικής, τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, τον κάλεσα διότι είναι μία από τις περιοχές που σαφώς επηρεάζεται από την ιστορία της Ryanair και της βάσης που έχει στην Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σας έλεγα και νωρίτερα με την έναρξη εκπομπής ότι μαθαίνουμε ότι σήμερα επισήμως η Ryanair θα ανακοινώσει σε συνέντευξή της στην Αθήνα κατά πάσα πιθανότητα ότι μετά το τέλος του καλοκαιριού η βάση δεν θα συνεχίζει να λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη. Ένας από τους λόγους είναι και η αύξηση του αντιτίμου, του ενοικίου που ζητάει η εταιρεία που έχει το αεροδρόμιο Μακεδονία, που αυξάνει κατά 15% το αντίτιμο, το ενοίκιο. Καλημέρα κύριε Τάσιε.
4: Καλή σας μέρα. Σας ανέστη, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ.
3: Αληθώς ο κύριος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι γίνεται λοιπόν πάνω, τι κλίμα υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα σχετικά με την ιστορία αυτή? Βλέπω ότι γίνονται κινητοποιήσεις, εννοώ με την έννοια συσκέψεων, ενημέρωση του αρμόδιου Υπουργείου. Έχει δημιουργηθεί και ένα όργανο άτυπο για την συγκεκριμένη ιστορία. Γιατί υπάρχει αυτή η ανησυχία? Το γεγονός ότι ενδεχομένως φεύγει μετά το καλοκαίρι η Ryanair θα είναι μεγάλη πληγή για την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας?
4: Να πω καταρχάς ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για την αύξηση που ζήτησε ή φημολογείται μέσω της Ryanair ότι ζήτησε η Fraport.
3: Ναι, η Fraport θυμίζω δηλαδή, ότι είναι η εταιρεία που έχει στην κατοχή της
4: τα 14 αεροδρόμια στην Ευρώπη.
3: Και το Μακεδονία, ναι.
4: Και το Μακεδονία. Αυτό είναι μια σημαντική λεπτομέρεια. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι δεν είναι αυτό το ποσοστό, αλλά ας πάμε λίγο στην ουσία, γιατί όπως σωστά λέτε, φαίνεται και μετά τη σημερινή συνέντευξη θα προκύψει ότι μετά τον Οκτώβριο η βάση σταματά, δηλαδή 3 αεροσκάφη σε σταθερή κατάσταση στην Θεσσαλονίκη για να μπορούν να κάνουν και άλλες πτήσεις. Είναι μια περίοδο δύσκολη για την περιοχή. Πολύ ξαφνικά έγινε αυτή η ανακοίνωση από την Ryanair, όμως δεν είναι και έκπληξη διότι το κάνει αρκετές φορές σε πολλά άλλες.
3: Σωστό. Και το κάνει και τώρα λύση στο Βερολίνο, μαθαίνω, κύριε Πρόεδρε.
4: Και στη Ρίγα της Λετωνίας.
3: Ακριβώς.
4: Σκεφτείτε ότι στη Ρίγα της Λετωνίας είναι 10 αεροσκάφη στη βάση.
3: Ναι.
4: Είναι πολύ ξεκάθαρο από ό,τι φαίνεται ότι γίνεται για λόγους οικονομικούς. Προφανώς είμαστε στην ελεύθερη αγορά και η διαπραγμάτευση ανάμεσα στις δύο πλευρές, αλλά και για την ίδια την εταιρεία φαίνεται ότι οι δείκτες οικονομικοί είναι αυτοί που τους κάνουν να πάρουν αυτές τις αποφάσεις. Υπενθυμίζω για τους ακροατές μας ότι η Ryanair είχε μια καθαρή κερδοφορία το 2025 1,6 δις ευρώ.
3: Μάλιστα.
4: Είναι ένα πολύ
3: μεγάλο ποσό. Άρα δεν είναι.
4: Για να γκρινιάζει.
3: Ναι, σωστό θα έλεγα. Άρα δεν είναι δηλαδή πρόβλημα το να μείνει. Θυμίζω λίγο ότι πάνω στη βάση έχει περίπου 200 άτομα προσωπικό.
4: Πήγε και ακριβώς.
3: Ακριβώς.
4: Που ήθελε να κάνει. Και συγχρόνως, ποια είναι η διαφορά, γιατί βλέπετε ότι θα μπορούσε να το πει ότι αύριο κλείνει από αυτές τις συνθήκες. Αλλά κλείνει κατά βάση τη χειμερινή περίοδο.
3: Ακριβώς.
4: Το πρόγραμμα είναι εκεί.
3: Γιατί το πρόγραμμα είναι εκεί. Δεν είναι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι έχει κόσμο.
4: Ακριβώς. Και επίσης λέει ότι πιθανόν το Μάρτιο του 27 να συνεχίσει.
3: Ναι.
4: Αλλά γιατί το χειμώνα, γιατί δεν υπάρχει διακινητικότητα, προσέξτε, εισερχόμενου τουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα ευρύτερα.
3: Μάλιστα.
4: Γιατί το αεροδρόμιο Μακεδονία εξυπηρετεί τη Βόρεια Ελλάδα γενικά.
3: Ναι.
4: Ιδιαίτερα το χειμώνα. Δεν υπάρχουν τόσες πτήσεις ούτε στον νομό Ιωαννίνων, ούτε στον νομό Καβάλας, ούτε στην Αλεξανδρόπολη, στον Εύρο. Άρα λοιπόν εξυπηρετεί ένα μεγάλο σκέλος. Δεν έχει όμως τόσο εισερχόμενο τουρισμό όσο μπορούσε να καλύψει κάποιες στιγμές. Παράλληλα βλέπουμε ότι εμείς δεν ήμασταν τελικά έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια έτσι πιο σκληρή κατάσταση για την αεροπορική σύνδεση.
3: Τι εννοείτε,
4: και θα πω, Ναι, θα γίνω πιο σαφής. Δεν είμαστε οργανωμένοι με την έννοια να έχουμε κάνει ένα προγραμματισμό για 3-5 χρόνια, μια στρατηγική, αν θέλετε, με ειδικούς στο θέμα των αεροπορικών συνδέσεων. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι ένα εντελώς διαφορετικό λόμπι με low cost εταιρείες ή με εταιρείες που κάνουν τακτικές πτήσεις, για να μπορέσεις είτε να αντικαταστήσεις την πορεία ή να έχεις μια άποψη πάνω στη διαπραγμάτευση. Τώρα εδώ πήγαμε τετελεσμένα ουσιαστικά με βάση τη δική του σκέψη και βέβαια σε μια από τη δική του πλευρά έμεσα. Έμεσο εντός αγωγικών λέξη, εκτός ανάλογο ο καθένας που το βλέπει.
3: Εκβιασμό. Προφανώς είναι
4: εκβιασμό. Δώστε μας ίσως κάποια λεφτά για να το σκεφτούμε.
3: Ναι. Ερώτημα, μπορεί κάτι να αλλάξει τώρα, θέλω να πω δηλαδή ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, με το ενδεχόμενο της επίσημης ανακοίνωσης μέσα στην ημέρα για μετά τον Οκτώβρη ή τον αργότερα, τέλος πάντων, ή νωρίτερα, μπορεί να αλλάξει αυτή η απόφαση?
4: Όχι, από ό,τι φαίνεται από τις συνομιλίες που είχε ο κύριος Αγγελούδης με μια ομάδα από
3: φόρη την εταιρεία
4: που έκανε στην πόλη της Θεσσαλονίκης και αντίστοιχα με την εταιρεία και με τη Fraport, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να το αλλάξει αυτό.
3: Ας πάω παρακάτω
4: για
3: λοιπόν.
4: Για μας, για τη Χαλκιδική, είναι σαφώς ένα πλήγμα. Η χειμερινή περίοδο όμως εμάς μας βρίσκει σχεδόν κλειστά σε σχέση με το επιχειρήν του τουρισμού.
3: Ναι.
4: Ενώ αντίθετα τη Θεσσαλονίκη την κάνει πολύ μεγαλύτερη ζημιά. Σε μια περίοδο που το καύσιμο, το αεροπορικό, όπως ξέρετε, λόγω της Μέσης Ανατολής έχει τις διακοιμάσεις του. Βέβαια, οι εταιρείες αεροπορικές προαγοράζουν καύσιμο και όταν έχει μια τέτοια κερδοφορία δεν νομίζω να έχει τόσο πρόβλημα. Αλλά και από την άλλη, σκεφτείτε ότι 50 με 100 ευρώ είναι ο μέσος όρος ενός εισιτηρίου για τη Ryanair. Αν έχουμε και τέτοιου είδους ζητήματα και βλέπω ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, και έχοντας δει πλέον
3: από
4: Ελλάδα, με Τύρανα, αεροδρόμιο Τύρανα, Σόφια και ουσιαστικά και αεροδρόμια που είναι πολύ πιο χαμηλή η χρέωση στην επίγεια εξυπηρέτηση.
3: Θα επιλέξει η Κίνα.
4: Κλείνοντας, θα επιλέξει η Κίνα.
3: Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας, υπάρχει περίπτωση να βρούμε άλλη low cost εταιρεία να καλύψει τη Ryanair? Θέλω να πω, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο?
4: Δύσκολα. Οι περισσότεροι συντονίζονται με την πληρότητα των αεροσκαφών.
3: Μάλιστα.
4: Το εισερχόμενο και εξερχόμενο κομμάτι, αυτό θα το δούμε. Όμως ήδη η Χαλκιδική, για παράδειγμα, λόγω της εποχικότητας καλοκαιρινής, αλλάζει τα δεδομένα. Η Πολωνία προχθές με δύο διαφορετικά τσάρτερ από Βαρσοβία και Κατοβίτσε κατέβασε πάνω από 300 άτομα.
3: Ναι.
4: Αυτό σε αναλογική μαζικού μοντέλου, όχι του μεμονωμένου που είναι κυρίως η Ryanair. Αλλά προφανώς θα πρέπει να είμαστε σε μια εγρήγορση να δούμε πώς αυτό θα καλυφθεί και από άλλες εταιρείες. Υπενθυμίζω ότι για τη Fraport των 14 αεροδρομίων στην Ελλάδα μας, η Ryanair είναι η δεύτερη εταιρεία σε σχέση με πελάτη.
3: Μάλιστα.
4: Η πρώτη Aegean. Άρα εδώ βλέπετε ότι έχει κάποια σχήματα οξύμορα. Δηλαδή και καλός πελάτης και να θες να το χάσεις, δεν νομίζω. Κάτι άλλο συμβαίνει.
3: Okay, θα τα δούμε στην πορεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες,
4: κύριε Πρόεδρε.
3: Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γρηγόρη Στάσιος, πρόεδρος των Ξενοδόχων Χαλκιδικής, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων για την Ryanair. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε.
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
13: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
15: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
16: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
17: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς στις τελευταίες ώρες Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν εχθές το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπαντάρα Μπά, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν Ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, ενώ διέπλεαν τα στενά του Ορμούς προς τον κόλπο. Για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός έκανε λόγο η Τεχεράνη, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι πραγματοποίησαν πλήγματα στο νότιο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Διεμήνυσε ότι αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμετείχαν στην επίθεση αυτή, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε από την πλευρά του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ανέφερε ότι 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ υπό πυρά, χωρίς να υποστούν καμία ζημιά. Κατηγόρησε το Ιράν ότι καθοδηγείται από ψυχασθενείς, ενώ απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του, εάν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Άνοδο κοντά στο 1% καταγράφουν αυτήν την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent ενισχύεται κατά 1,6% στα 101,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 1,4% αγγίζοντας τα 96,3 δολάρια το βαρέλι. Προθεσμία στις 4 Ιουλίου στις Βρυξέλλες για να εφαρμόσουν την εμπορική συμφωνία, έδωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών. Εν τω μεταξύ, Ομοσπονδιακό Δικαστήριο έκρινε χθες παράνομους στους παγκόσμιους δασμούς 10% που έχει ήδη επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το Πασόκ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%. Κομμουνιστικό Κόμμα με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25 με ποσοστό 3%. Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, το 71% απάντησε σίγουρα και μάλλον όχι, ενώ το 20% μάλλον και σίγουρα ναι. Στο ίδιο ερώτημα για τον Αντώνη Σαμαρά, το 78% απάντα αρνητικά, το 11% θετικά. Για τη Μαρία Καριστιανού, το 68% απάντα αρνητικά, το 21% θετικά. Το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή που τους ανησυχεί περισσότερο είναι η επιπτώσεις στην οικονομία. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών ο επανακαθορισμός της έννοιασης μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 έτη και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση ασυλίας τους από τη Βουλή, προβλέπει η τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστέα κρίθηκε και η σύζυγός του. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε χθες από ψαράδες μέσα σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο, στα νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Το σκάφος θυμίζει εξελιγμένο στρατιωτικό εξοπλισμό, φέροντας στο πάνω μέρος του ειδικούς αισθητήρες στόλους, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας υψηλής τεχνολογίας. Στην αθλητική επικαιρότητα για τα play-off της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Εχθές η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε τη Χάποελ Τελ Αβίβ με 87-81, σφραγίζοντας την πρόκριση στο Final Four. Την πρόκριση στον τελικό του Champions League στο μπάσκετ πανηγυρίζει η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65. Τελευταίο εμπόδιο στο δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου θα είναι η Ρίτα Βίλνιους.
0: New York. New York. New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
0: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
0: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
0: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους. Ο Βουλαρίνος ο φίλος μου προσθέτει και το όλα. Στην σημερινή μας ραδιοφωνική παρουσία εδώ στον Sky 100,3, πρωινό Παρασκευής 8 Μαΐου, έξω έχει μουντζούρα και συννεφιά, είναι αυτός ο άθλιος καιρός, έχει κουβαληθεί όλο το χώμα από την Κισκόνη, από την Αφρική, υπομονή, κάποια στιγμή θα φυσήξει ο βοριάς, θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Εύχομαι τα καλύτερα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε είτε από την ελλαδική επικράτεια είτε διασκορπισμένοι στο εξωτερικό, σε άλλες πολιτείες τις οποίες ζείτε, προσκεκλημένος υπουργός αυτό το πρωινό μετά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
8: Να είστε καλά.
9: Και θα έχουμε πει σαν μια πολύ ωραία εκπομπή.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η δημοσιογραφία, κυρίες και κύριοι, ξέρετε, τα έχει μονάζιγα δικά της. Τι προβλέπαμε όλη την εβδομάδα? Λέγαμε ότι θα πλακωθούν, θα γίνει ένα ακόμη αντάρτικο, όπως το προηγούμενο με την συζήτηση για το κράτος δικαίου. Θα διασπαστούν, θα φτάσουν σε εμφύλιο και τα λοιπά, θα σκοτωθούν και όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε, αλλά η δημοσιογραφία, όπως ξέρετε, είναι μονάζιγα δικά της. Όπως σας είπα, λέει, καλά, είπαμε εμείς κάτι, μόνοι σας τα λέγατε. Κύριε Υπουργέ.
9: Καταρχάς, αυτό το οποίο έγινε έχει κάποιο ενδιαφέρον και θα το εξηγήσω στον κόσμο. Είχαμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος κάθισε υπομονετικά 6,5 ώρες, άκουσε 50 βουλευτές, οι οποίοι μίλησαν και είπαν ό,τι ήθελαν να πούν, κράτησε σημειώσεις και στο τέλος απάντησε τον καθένα ξεχωριστά.
8: Έκανε και μια σύνοψη.
9: Γιώργο, μου είπε εσύ αυτό, Άδων, μου είπε εσύ εκείνο. Αυτό. Τέτοια εσωκομματική συνεδρίαση, εγώ δεν θυμάμαι να έχει κάνει άλλο κόμμα και άλλη κυβέρνηση ποτέ. Και το λέω διότι.
8: Αλλήμον αν δεν έκανε αυτό το Δημοκρατικό Κόμμα που λέγεται Νέα Δημοκρατία.
9: Ναι, αλλά το λέω επειδή ακούω συνέχεια τις διάφορες κριτικές προς την κυβέρνηση του Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Προχθές είχε ο Σκάι εδώ κάτω το πρωί τα παιδιά, ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Άκης Παυλόπουλος, τον Χάρη Καστανίδη. Τη μέρα που, την επόμενη που είπε ότι αποχωρεί από το Πασόκ. Και μέσα όλα ο κ. Καστανίδης είπε: εξελέγει στην Πολιτική Επιτροπή του Πασόκ πριν από 2,5 χρόνια, αλλά δεν πήγε ποτέ να μιλήσω γιατί δεν συνήλθε ποτέ το όργανο ούτε μία φορά. Δηλαδή βγάλαν Πολιτική Επιτροπή και δεν κάνουν ούτε μία συνεδρίαση. Αυτοί κατηγορούν το Μητσοτάκη ότι είναι αντιθεσμικός, αντιδημοκράτης,
8: και τα σχετικά.
9: Μου, έχει μόνο τους δικούς του κτλ. Που κάθεται 6,5 ώρες και μιλάει με όλους τους βουλευτές. Κάποια στιγμή, παιδιά, να έχουμε κάποιο όριο στην κριτική.
8: Αλλά έτσι. Έχουν τα παραπονά τους και οι βουλευτές. Πριν όμως, πριν μπούμε, κύριε Υπουργέ, πριν μπούμε. Επειδή ξέρετε, έχω και εγώ τα δικά μου κολλήματα. Πριν μπούμε στα βαθιά ή στα, πώς θα το πω, και στα πιο ριχά της κυβερνήσεως και της Νέας Δημοκρατίας, θα ήθελα δύο δικές μου παρατηρήσεις, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η πρώτη παρατήρηση αφορά στα κενά έδρανα τα υπουργικά κατά την ομιλία του προκαθημένου της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Οικουμενικού Πατριάρχου Παρθολομαίου του Πρώτου. Ήταν μια πολύ κακή εικόνα για το Κοινοβούλιο και για την κυβέρνηση.
9: Θα συμφωνήσω. Πιστεύω ότι έγινε από λάθος συντονισμό μεταξύ μας. Εμείς όταν υπουργοί ή να πάμε στη Βουλή σε κάποια εκδήλωση της Βουλής, μας παίρνει τηλέφωνο η κυβέρνηση και λέει: ξέρετε, έχουμε αυτή την εκδήλωση, πρέπει να πάτε. Σε αυτήν δεν μας πήρανε. Πιστεύω ίσως να έχει κάνει και με τον Γιώργο Μιλιονάκη, ο οποίος είναι στο,
8: ναι, στο νοσοκομείο,
9: στο νοσοκομείο και αυτό έχει φέρει μια αριθμία.
8: Για να μην σας πω ότι κατ' εμέ έλειπε κακός και ο Πρωθυπουργός. Έτσι. Το θέτω
9: στην
8: και
9: Ελλάδα.
8: Αυτό. Το ξέρω,
9: ήταν
8: το καταλαβαίνω. Θα έπρεπε να υπάρχει μια τέτοια συνεννόηση. Θα μπορούσαν να περιμένουν τα Εμμυράτα. Δεν έρχεται κάθε μέρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Δηλαδή θέλω να πω ότι μην υποτιμούμε θεσμούς. Όσο θέλετε να λέγω,
9: τον Πατριάρχη εδώ και σήμερα, τον συνοδεύω και αύριο στο αεροδρόμιο.
8: Δεν λέω ότι δεν τον δείτε, κύριε Υπουργέ. Λέω η εικόνα του Κοινοβουλίου.
9: Η αγάπη μας για τον Πατριάρχη είναι δεδομένη. Ο προσωπικό μου σεβασμός τεράστιος. Να πω μονοπολικά, εγώ και πριν νυμφευθώ την ευγενία, πήγαμε στον Πατριάρχη και πήραμε ευχή στη Κωνσταντινούπολη. Τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε. Η κυβέρνηση να τον αγαπάει, τον λατρεύει. Ο Μητσοτάκης να αγαπάει, τον λατρεύει. Δεν υπάρχει θέμα. Ως προς την εικόνα, με ρωτήσατε, πιστεύω ότι υπήρξε ένα λάθος του νομοσχεδίου. Δεν μου άρεσε η εικόνα από την είδα.
8: Δεύτερο...
9: Μετά από την είδα, πρέπει να έχουμε
8: ωραία.
9: Πάει.
8: Το, ωραία. Το δεύτερο θέμα, η δεύτερη μου έτσι, το δεύτερο κόλλημα, εμονίπητε το όπως θέλετε, είναι κάτι που αναρτήσατε εσείς, δημοσιεύσατε εσείς. Στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές, στο Δήμο Αθηναίων προχθές, κατά την ορκομοσία του κυρίου Πέτρου Κωνσταντίνου ως Δημοτικού Συμβούλου, εξευτελίστηκε ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τόσο από τον ίδιο τον κύριο Κωνσταντίνου, θα εξηγήσω γιατί, όσο και από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο που έκανε την ορκομοσία. Ο κύριος Κωνσταντίνου ορκίστηκε σε έναν όρκο δικής του εμπνεύσεως όπου λατρεύει Ισλάμ και διάφορα τέτοια πράγματα, Χαμάς και όλους ό,τι νομίζει εκείνος εν πάση περιπτώσει. Και στη συνέχεια υπογράφει τον κανονικό όρκο, δηλαδή κοροϊδεύει και ο αντιδήμαρχος Αθηναίων τον θεσμό και ο ίδιος ο κύριος Κωνσταντίνου. Δεν είδα όμως να αντιδρά κανείς, ούτε το Υπουργείο Εσωτερικών, ούτε ο νόμος, ούτε το κράτος, πώς να πω δηλαδή, ούτε ο ίδιος ο θεσμός τοπικής αυτοδιοίκησης.
9: Πρώτον,
8: ναι.
9: Ήταν μια γελιότητα την οποία επέτρεψε ο κύριος Δούκας. Αλλά όσοι ενοχλούνται αυτή η γελιότητα, σκεφτούν αν στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών του Δήμου Αθηνών πήγαν να ψηφίσουν ή πήγαν για μπάνιο, γιατί δεν του άρεσε ο Μπακογιάννης, γιατί δεν του άρεσε ο Μεγάλος Περίπατος, γιατί δεν του άρεσε ήταν ανεψιός του Μητσοτάκη, ήταν γιος της Ντόρα και δεν ξέρω τι άλλο.
8: Ναι, αυτό όμως αφορά.
9: Η γελιότητα
8: εκλογής.
9: Αφορά το Δήμο.
8: Ναι.
9: Το Δήμο. Δεύτερον, δεν ήταν μόνο μια γελιότητα, ήταν και μια προφανής παρανομία. Διότι πρώτον, αυτός δεν είπε τον νομισμένο όρκο, αλλά έκανε και τη δεύτερη παρανομία. Στο χαρτί που υπέγραψε, έγραψε στον νομισμένο όρκο.
8: Ακριβώς.
9: Δηλαδή,
8: ναι.
9: Υπέγραψε ένα χαρτί ότι είπα αυτά, ενώ στο βίντεο είναι προφανές ότι είπα άλλα.
8: Μάλιστα. Λοιπόν.
9: Άρα δεν έχει κάνει και ενέδρα πλαστογραφίας.
8: Ναι. Ποιος παρεμβαίνει στο
9: λοιπόν,
8: θέμα της παρανομίας, κύριε Υπουργέ,
9: αυτό σας έχεις... διαβεβαιώ.
8: Ναι, γιατί οι εκλογές είναι οι εκλογές. Έκανε τη συμπεριφορά
9: σας
8: τους.
9: Διαβεβαιώ, ναι. Γιατί το γνωρίζω, το Υπουργείο ναι. Εσωτερικών και ο κύριος Λιβάνιος έχει κάνει τις δέουσες πειθαρχικές ενέργειες για να ερευνηθεί. Τι ακριβώς προβλέπετε σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Μια χαρά έχει ασχοληθεί ο ίδιος ο Υπουργός.
8: Μπορεί να εκπέσει εκ της ιδιότητός του αντιδήμαρχος Αθηναίων.
9: Αυτό το πούν οι υπηρεσίες που τώρα κάνουν.
8: Του αξιώματος εννοώ.
9: Εγώ δεν θέλω να προδικάσω αποτελέσματα διοικητικών διαδικασιών.
8: Όχι,
9: ξέρω
8: δύνατε
9: ότι ο κύριος
8: όχι, δεν λέω, δύνατε
9: ασχολήθηκε
8: να.
9: Ο ίδιος.
8: Λοιπόν.
9: Άρα απαντώ στο ερώτημα, ασχολήθηκε.
8: Περιμένουμε τα αποτελέσματα όμως.
9: Ναι,
8: να, είναι, ναι, ναι, ναι, και να, το, να ακουστεί και προς τον κύριο Λιβάνιο ότι θέλουμε αποτέλεσμα. Να ακούσουμε
9: μια και
8: το έρευνα.
9: μια κετόφερη κουβέντα και είναι αυτή η μεγάλη κουβέντα που έχουν έρθει Πασό και τέτοια.
8: Ακριβώς, ναι, ναι.
9: Είναι φανταστικός.
8: Ωραία εισαγωγή κάνουμε.
9: Είναι φανταστικός υπουργός.
8: Ναι.
9: Εγώ δεν τον ήξερα. Τον γνώρισα το 15 στην νοσοκομματική διαδικασία της Νέας Δημοκρατίας, ως τον υπεύθυνο του Μητσοτάκη για τα δημοσκοπικά του και τα
8: ελληνικά. Ακόμα τον αγαπούν οι βουλευτές γιατί τους ακούει. Τον αγαπούν
9: είναι
8: και οι δημαρχοί γιατί κάνετε και
9: τους ακούει. Είναι καταπληκτικός.
8: Οι άλλοι γιατί δεν δέχεστε τους βουλευτές. Γιατί και οι βουλευτές έχουν κάποια ζόρια τώρα.
9: Εγώ δεν δέχομαι τους βουλευτές.
8: Δεν λέω εσείς. Λέω υπάρχουν.
9: Στο γραφείο μου, για να ξέρετε.
8: Για να διαμαρτύρονται κάποια ζόρια.
9: Στο γραφείο μου, για να ξέρετε. Η εντολή που έχουν οι γραμματείς μου είναι: όταν έρχεται βουλευτής, ό,τι ραντεβού και να έχω, διακόπτεται γιατί προηγείται ο βουλευτής. Δεν περιμένει ποτέ βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο γραφείο μου για να μπει. Μπαίνει κατευθείαν. Όχι μόνο Νέα Δημοκρατία και από άλλα κόμματα. Αν έρθει βουλευτής, μπαίνει. Η λογική μου είναι πάντα η εξής. Η δημοκρατία μας είναι μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Το κεντρικό πρόσωπο στο πολίτευμά μας δεν είναι ο υπουργός, είναι ο βουλευτής. Ο υπουργός υπάρχει και ο πρωθυπουργός υπάρχει γιατί απολαμβάνει τη λεγόμενη δεδηλωμένη πλειοψηφία της Βουλής. Άρα ο βουλευτής που είναι ο εκλεγμένος από το λαό αντιπρόσωπος χρήζει απολύτου σεβασμού. Και εδώ είναι και το μεγάλο πράγμα της εποχής μας. Θα το πω αυτό, γιατί δεν πρόλαβα από χθες στη συνεδρία, γιατί είπαμε από πολλά άλλα. Είχα μόνο 5 λεπτά.
8: Όχι 3, 5 μιλήσατε τελικά.
9: Και ορισμένοι πέσαν και 7 και 8. 5 ήταν το χρονόμετρο, αλλά.
8: Γιατί υπόθηκε ότι σας αφήνει μόνο 3 λεπτά.
9: Όχι, 5 λεπτά το χρονόμετρο και όποιος ήθελε να μιλήσει παραπάνω έπαιρνε και ένα 2 λεπτά. Δηλαδή μίλησαν όλοι άπλετα, δεν υπήρχε πρόβλημα. Λοιπόν, η εποχή μας έχει ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο εδώ είναι πρέπει να κάνουμε την πραγματική συζήτηση και έχουμε και διαφωνία τη δική μας.
8: Το ρόλο του βουλευτού, αφήστε τον
9: τρόπο. Όχι, δεν είναι ο ρόλο.
8: Και τι κάνει ο βουλευτής.
9: Έχουμε μία 15ετία από την εποχή της χρεοκοπίας, την εποχή του πρώτου μνημονίου και μετά, που έχει η χώρα πέσει σε έναν σφοδρό αντικοινοβουλευτισμό. Ο βουλευτής από αξιοσέβαστο πρόσωπο έχει γίνει περίπου ένα πρόσωπο του πεταματού. Όποιος περνάει του ρίχνει και μία φάπα. Δεν φταίει γι' αυτό ο βουλευτής, δεν μας αρέσει γι' αυτό ο βουλευτής, να τον κάνουμε λίστα το βουλευτή, να μην βάλουμε σταυρό στο βουλευτή και γιατί κάνει αυτό ο βουλευτής και τώρα έρθει και η Κοβέζη και η Παπανδρέου να μπει και φυλακή ο βουλευτής.
8: Ναι.
9: Όποιος περνάει. Ρίχνει και κάτι στον βουλευτή. Λοιπόν, παιδιά, ψυχραιμία.
8: Γι' αυτό είπαμε
9: για
8: να τα ξεχωρίσουμε.
9: Το κοινοβούλιο.
8: Ναι, να υπάρχει η εκτελεστική και η νομοθετική εξουσία. Ναι.
9: Το κοινοβούλιο είναι η έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας. Ο βουλευτής είναι ο λαός. Ο λαός τον εκλέγει, τον λαό αντιπροσωπεύει. Εάν δεν δείχνει σεβασμό στο βουλευτή, δεν δείχνει σεβασμό στο λαό. Αυτά τα έχουμε ξεχάσει στην Ελλάδα.
8: Δεν τα λέτε αυτά και προς τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, μισό λεπτό τώρα. Να ξεκινήσουμε ένα τα θέματα μας. Εμείς φτιάξαμε ένα πρωθυπουργό κεντρικό σύστημα από το 85-86. Έτσι τα πήρε όλα από τον πρόεδρο τη αρμόδια τη και έγινε ο πρωθυπουργός. Είναι αυτός που. Ναι. Ωραία. Στην πορεία.
9: Εγώ δεν είμαι κατά ανάγκη να αντίσω το πρωθυπουργικό κεντρικό σύστημα. Δεν λέω ότι αυτό φταίει.
8: Γιατί να φέρνουν νομοσχέδια οι βουλευτές. Να ελέγχουν οι βουλευτές την εκτελεστική. Να σας ελέγχουν οι βουλευτές, κύριε.
9: Προφανώς και να με
8: υπουργέ,
9: ελέγχουν. Κύριε
8: Υπουργέ,
9: και να με ελέγχουν.
8: Να,
9: να διαχωρίσουμε νομοσχέδια.
8: Με το ασυμβίβαστο το ρόλο του υπουργού από τον βουλευτή.
9: Όχι, όχι. Αυτό είναι πολύ εντύπωση. Το έχω πει αυτό. Αυτό είναι καταστροφή, άμα γίνει.
8: Το προτείνει ο πρωθυπουργός.
9: Όχι, δεν το προτείνει.
8: Τι είπε χθες
9: ο πρωθυπουργός. Είχε βάλει ως συζήτηση
8: χθες,
9: το μερικό ασυμβίβαστο. Είπε, μας επιλέξει και εγώ δεν έχω καταλήξει τι πρέπει να γίνει. Δεν προτείνει. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν θα γίνει και ποτέ. Αν γίνει, θα καταστραφεί η χώρα. Δεν το έχει καταλάβει.
8: Αφήστε το να το αναπτύξουμε και δεν το καταλάβω. Θα ξαναπείτε τα επιχειρήματα.
9: Δεν το έχει κάνει καμία πριν χώρα στον
8: αυτό,
9: κόσμο.
8: Πριν πάμε σε αυτό.
9: Δεν γίνεται αυτό.
8: Οι βουλευτές να φέρνουν νομοσχέδια δικά τους ή να περιμένουν το νομοσχέδιο του Γεωργιάδη,
9: θέλω να είμαι
8: του Σκέρτσου και του επιτελικού
9: θέλω
8: κράτους.
9: Να είμαι ειλικρινής. Είμαι επιφυλακτικός.
8: Σε τι, να φέρνουν νομοσχέδια
9: ναι,
8: οι βουλευτές.
9: Είμαι επιφυλακτικός. Εάν τα νομοσχέδια έχουν οικονομικό αντίκτυπο. Και επειδή οι βουλευτές έχουν πλειοψηφία στη Βουλή, άρα θεωρητικά μας ψηφίζουν ότι θέλουν. Στην πραγματικότητα μπορούν να ανατρέπουν όλη την οικονομική πολιτική της κυβερνήσεως. Μπορούν να ανατρέπουν τα δημοσιονομικά χαρακτηριστικά.
8: Αν βάλουμε τη δικλίδα που είπε χθες ο Πρωθυπουργός, συνταγματικά κάθε πρόταση οικονομική να περνάει από, από έλεγχο εκ το, πριν διατυπωθεί.
9: Να περνάει από έλεγχο, αλλά και πάλι. Άρα την οικονομική πολιτική θα την ασκεί ο Υπουργός Οικονομικών ή η Βουλή. Δεν είναι τόσο απλό αυτό που λες. Εγώ δεν θέλω να υποτιμήσω όλο τον βουλευτή. Σου είπα τον βουλευτή τον παραδέχομαι και μου αρέσει.
8: Άρα τον βουλευτή τον έχουμε μόνο για να μεταφέρει το αίτημα του ψηφοφόρου του.
9: Αν ποτέ τίθεται το ζήτημα συνταγματικής απαγόρευσης αξιώματος υπουργού βουλευτού, θα διάλεγα κατευθείαν τον βουλευτή. Δεν θα το συμμεταγα δευτερόλεπτα. Δηλαδή, ούτε θα μου παίρνει το μυαλό να χάσω την εκλεγμένη με σταυρό προτίμησης έδρα για να γίνω υπουργός. Ούτε καν. Δηλαδή, ούτε θα το συζητώ. Άλλο το ένα όμως και άλλο το άλλο. Είναι διακριτή ρόλη ούτως ή άλλως.
8: Τι πρέπει να κάνει ο βουλευτής, κύριε Υπουργέ?
9: Ο βουλευτής πρέπει να κάνει.
8: Εσείς αν ήσασταν βουλευτής απλώς. Και όχι
9: υπουργός. Έχω υπάρξει βουλευτής απλώς.
8: Βέβαια, ωραία.
9: Τι αν ήμουν. Χρόνια ήμουν βουλευτής απλώς.
8: Θα σηκώνατε χέρι και θα λέγατε ναι σε αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό
9: εγώ είχα τη μεγάλη.
8: Ο ρόλος του βουλευτού είναι να σηκώνει χέρι και να πατάει το κουμπάκι, το πράσινο.
9: Μα δεν κάνει μόνο αυτό το
8: βουλευτή. Τι κάνει ο
9: βουλευτής? Σήμερα ελάτε στην επιτροπή. Εγώ στις 10 η ώρα ξεκινάω 14 μετά την επίκαιρη που έχω. Ξεκινάω τη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Πολύ ωραίο νομοσχέδιο, δεν έχει τύχει δημοσιότητα γιατί τα ωραία πράγματα στην Ελλάδα πέραν στον Τούκου. Μόνο είπαν την

0: Την αστεύει, τι τους επιβάλλει το Μαξίμου.
1: Θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ μια γνώμη γι' αυτό. Έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για το επιτελικό κράτος. Και εγώ, επειδή είχα την τύχη και την ευλογία και την τιμή να είμαι ήδη 7 χρόνια υπουργός του Μητσοτάκη, άρα να έχω ζήσει αυτό το οποίο λέγεται επιτελικό κράτος, που νομίζω ότι μπορώ να πω τη γνώμη μου για αυτό το επιτελικό κράτος. Είναι πολύ καλό πράγμα το επιτελικό κράτος. Το επιτελικό κράτος, ξέρετε, πιστεύω, γιατί το έφτιαξε ο Μητσοτάκης. Όλοι εμείς που κυβερνήσαμε την εποχή των μνημονίων.
0: Δεν είχε ο Σαμαράς επιτελικό κράτος.
1: Θα μας το εξήγησω, θα μου δώσω 1,5 λεπτό και
0: όχι,
1: θα
0: όχι,
1: το τελειώσω.
0: Ναι, ωραία.
1: Η Ελλάδα πριν τα μνημόνια, πριν το 10, δεν είχε επιτελικό κράτος. Τι σήμαινε αυτό? Ότι έβγαινε ένα νομοσχέδιο και έλεγε πρέπει να βγει μια κοινή υπουργική αγώνα από 4-5 υπουργεία. Αυτή η κοινή υπουργική δεν έβγαινε ποτέ. Δηλαδή ψήφισε στον νόμο το 5, το 2000, το 1995. Και η κοινή υπουργική αγώνα που έλεγε από κάτω ότι πρέπει να ψηφιστεί για να βγει ο νόμος, να υπογραφεί, δεν έβγαινε ούτε μετά από 30 χρόνια. Γιατί δεν υπήρχε κανένα μηχανισμό να μαζέψει του 5 υπουργού να κάνουν αυτή την κοινή υπουργική απόφαση. Και μέχρι να κάνουν υπηρεσίε στο χαρτί, γινόταν ένα συγκρατισμό, άλλο υπουργό και ξεκίνησε αυτό από την αρχή. Εγώ για να καταλάβει, το 11, στο τέλο του 11 έγινα υφυπουργό ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και ναυτιλία με αρμοδιότητα την ναυτιλία και την αλία.
0: Ακριβώ.
1: Και ήρθε μια εταιρεία που είχε πάρει κάτι από το ελληνικό δημόσιο και για να το πάρει το είχε πληρώσει. Έπρεπε να βγει μια κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Πεχοδέ και ναυτιλία. Το είχε πάρει το 8, εγώ ήμουν υπουργός στο τέλος του 11 και η κοινή υπουργός δεν είχε βγει ακόμα. Και τραβάγανε τα μαλλιά τους. Γιατί δεν γινόταν αυτό? Γιατί μέχρι να έρθει η Τρόικα δεν υπήρχε μηχανισμός να κάθονται οι υπουργοί διυπουργικά και να κάνουν δουλειά τους. Ήρθε η Τρόικα λοιπόν, πάμε στην εποχή Σαμάρα τώρα, που αυτό μας το επέβαλε. Γιατί για να πιάνουμε τα milestones, λέει τα λεγόμενα ορόσημα, δεν μπορούσαμε να περιμένουμε τις υπηρεσίες. Άρα ο Σαμαράς
0: και να κλείσει
1: ίδιος,
0: η αξιολόγηση του τριμήνου.
1: Άρα ο Σαμαράς, ναι, ο ίδιος, επαναλαμβάνω, πολύ καλό πρωθυπουργό, έκανε την έννοια του επιτελικού κράτους ο ίδιος στο γραφείο του. Εγώ έχω συμμετάσχει σε διυπουργικές συναντήσεις με προεδρία του πρωθυπουργού Σαμαρά και τότε αντιπροέδρου.
0: Και ο Σταύρος Παπασταύρου δεν ήταν μέλος του επιτελικού κράτους.
1: Και άλλοι και λέγανε εσύ αυτό, εσύ εκείνο, εσύ τ' άλλο. Ωραία. Όταν ήρθε ο Μητσοτάκης, το μνημόνιο είχε τελειώσει. Περνάγαμε στην επόμενη φάση. Άρα είχαμε το μεγάλο κίνδυνο να επιστρέψουμε στο status quo ante.
0: Και ο Τσίπρας είχε επιτελικό κράτος, δεν είχε στον διάβασο.
1: Είχε την Τρόικα ακόμα ο Τσίπρας. Μάλιστα. Τους κυνηγούσε την Τρόικα αυτού. Εμείς πια βγήκαμε στην εποχή που ήμασταν πια στην εξυπηρεμένη εποπτεία. Ήμασταν ένα βήμα πριν την έξοδο. Η έξοδος οριστεί για την έξοδο 24. Αλλά στο ενδιάμεσο αυτό άρχισε να χαλαρώνει. Σωστά. Τι είπε λοιπόν σοφά ο Μητσοτάκης? Παιδιά, αυτή τη γνώση που πήραμε και την πληρώσαμε πανάκριβα κάτι δισεκατομμύρια και κάτι θυσίες του ελληνικού λαού, το πώς να μην χάνουμε χρόνο. Το πώς να μας κοστίζει καθυστέρηση δισεκατομμύρια, το πώς τελικά να μην αποτυγχάνουμε με το να καθόμαστε σε ένα τραπέζι και να συντονιζόμαστε υπουργοί, γενικοί γραμματείς και διευθυντή, θα το κάνω νόμο. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος.
0: Ωραία. Τι δεν κατάλαβαν από αυτό οι πέντε? Οι πέντε τι δεν κατάλαβαν?
1: Είναι και χρήσιμο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι και επιτυχημένο. Είναι που και απαραίτητο.
0: Πολύ ωραία. Οι πέντε τι δεν κατάλαβαν από όλα αυτά που έχουν υπογράψει την επιστολή?
1: Οι πέντε ξεκίνησαν από κάτι άλλο. Ξεκίνησαν από μία.
0: Ότι δεν είναι πολύ δεξιός ο Μητσοτάκης.
1: Όχι. Από μία ενόχληση ότι κάποιοι άνθρωποι που έχουν διοριστεί από τον Πρωθυπουργό εξωκοινοβουλευτικοί.
0: Μάλιστα.
1: Είχαν εκφράσει και πολιτική άποψη περισσότερη του ρόλου τους. Το ακούω σε επιχείρημα. Δεν είναι μηδέν αυτό που είπανε. Δεν είναι μηδέν. Έχει συμβεί. Άρα όλοι πρέπει να βρούμε τώρα τα πατήματά μας. Όμως, Άρη μου.
0: Μετά από 7 χρόνια χαλάσαν τα πατήματα. Δεν καταλαβαίνω. Στον 7ο χρόνο χάθηκα.
1: Θέλω να μου επιτρέψει να πω.
0: Βάλατε τρικολποντιά ο ένας τον άλλον.
1: Θέλω να μου πει να πω κάτι, γιατί ακούγεται τη δημοσκοπήση και τη ζήτηση και είπε ο θέσπος υπουργός. Δεν τρώμε τη φανέλα. Ένα αφήγημα.
0: Όχι, το αφήγημα θα μας πάρει χρόνο να το αφήσουμε.
1: Άσε με ένα αφήγημα.
0: Εντάξει, ορίστε.
1: Λοιπόν, έχω μια κυβέρνηση η οποία θα μειώσει κατά 70% το δημόσιο χρέος μέσα σε 7 χρόνια. Παράλληλα έχει ξεκινήσει τα μεγαλύτερα έργα υποδομής, έκανε πραγματικότητα το εκεί προσκείται πλησίων, έδωσε αμυντική υπεροχή εναντί της Τουρκίας, κατέστησε τον Υπουργό Οικονομικών της πρόεδρου του Eurogroup, αναβάθμισε τη χώρα σε περίπτωση των ανεπτυγμένων χωρών, ψηφιοποίησε το μεγαλύτερο όγκο των κρατικών υπηρεσιών μέσα αυτό και τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας που αφορά εμένα, εισήγαγε την εναλλακτική της μη κρατικής τετραβάθμισης εκπαίδευσης που συζητάμε κανένα 50 χρόνια, κατοχύρωσε τα εργατικά δικαιώματα μέσα των ψηφιακών ηλεκτρικών μηχανισμών, κάρτα εργασίας, κατέστησε τη χώρα μας ενεργειακό κόμβο και προώθησε τη διαδίκηση μετατροπής της χώρας σε ενεργειακό εξαγωγέα. Και μας κατέστησε και κεντρικό παίκτη γεωπολιτικό στην περιοχή.
0: Τον βαρεθήκαμε τον Μητσοτάκη.
1: Και συζητάμε τώρα αν θα του ξαναψηφίσουμε.
0: Γιατί

0: Τον παρεθήκαμε
1: με τα καλά μας τώρα!
0: Χωρίς φανές. Χωρίς φανές. Διότι τον παρεθήκαμε.
1: Τον παρεθήκαμε. Εντάξει.
0: Σε αυτό θα απαντήσετε μετά.
1: Στα μνημόνια να ξαβαρεθείτε.
0: Λοιπόν, θα απαντήσετε αμέσως μετά.
1: Αλλά αν καταλάβεις τι έχει κάνει ο Μητσοτάκης από την Υπουργός και αυτή η κυβέρνηση, το να συζητάς σοβαρά να τον ξαναψηφίσεις, με συγχωρείτε, είναι αδιανόητο.
0: Αφού τον παρεθήκαμε, λέμε. Δεν τον θέλουμε άλλο. Θέλουμε κάποιο άλλο πρόσωπο.
1: Γι' αυτό τσακωνόμαστε και εμείς λίγο δημοκράτες, για να δούμε λίγο ενδιαφέρον και μπράβο, να
0: ξαναγάπησουμε. Γιατί μήπως θέλουν, μήπως και, τα, μήπως και η κοινοβουλευτική ομάδα θέλει και κανέναν άλλον.
1: Ποιον άλλον.
0: Δεν ξέρω. Τι ποιον άλλον. Δεν κυκλοφορεί κανένας άλλος δηλαδή.
1: Λάς στην Ελλάδα, όχι.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Δεν έχει φίλιο, δεν ξέρω.
0: Όχι, τον βλέπουν όλοι οι άλλοι, ο ίδιος δεν έχει δηλώσει ή δεν έχουν δηλώσει.
1: Εγώ ξαναλέω σοβαρά τώρα. Παιδιά, ακούστε τώρα. Εάν δεις τη χώρα από μακριά και μόνο να βλέπουν οι έξω και που πας σου λένε πώς τα κατάφερε η Ελλάδα σε 7 χρόνια και από εκεί που την είχαμε όλοι για πλάκα έγινε αυτή η χώρα που λένε πώς τα κατάφερε και συζητάμε τώρα θα ξαναγίνει τις εκλογές με Μητσοτάκη, με συγχωρείς.
0: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή δηλαδή.
1: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
0: Διάλειμμα εδώ. Συνεχίζουμε στην ίδια λογική, κυρίες και κύριοι, το επόμενο ημίωρο. Η Εθνική Ασφαλιστική λοιπόν μαζί μας, η οποία δόρισε στην Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας 12 οχήματα, 4 τζιπ, 4 pick-up και 4 βαν, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στη διαχείριση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης για την προστασία των πολιτών. Μια ουσιαστική πρωτοβουλία για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι, λέει η Εθνική Ασφαλιστική. Το κλίμα αλλάζει μπροστά στις φυσικές καταστροφές. Αλλάζουμε πρώτα απ' όλα το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική. Και η ΔΕΗ. Από δίπλα, η ΔΕΗ λοιπόν ως επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four δίνει το σύνθημα για τη μεγαλύτερη μπασκετική στιγμή της χρονιάς. Μας καλεί να ζήσουμε τον παλμό, τον ενθουσιασμό και τη χαρά του παιχνιδιού, διότι η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας και θέλει και δώρα. Στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ παίρνεις μέρος στον διαγωνισμό και διεκδικείς 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ πάντα.
2: Θυμάμαι πόσο άγχος είχε. Τις ατέλειωτες ώρες που διάβαζε. Δεν ήθελε ιδιαίτερα, αλλά ούτε και φροντιστήριο. Μέχρι που βρήκα τα φροντιστήρια Βασιλάτος. Και πέρασε.
3: Πώς? Ολοκληρώνοντας την ύλη της 3ης Λυκείου από τις 10 Φεβρουαρίου στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου, προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Αθήνα, Κηφισιά, Λιφάδα, Βάρη. Η χρυσή τομή ιδιαίτερου φροντιστηρίου.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
5: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
4: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
10: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel,
11: ναι.
10: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
12: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
13: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean.
11: Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στα Κτέλ και τη Γέφυρα Χαρνών, στην παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα, στην άνοδο της Συγκρού και στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμο προς Αγία Βαρβάρα. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχθηκαν τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά από το Ιράν, ενώ διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο η Τεχεράνη. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Συναγερμός έχει σημάνει και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, νωρίς το πρωί αναχέτησαν μη επανδρομένα εναέρια οχήματα και πυράβλους που εξαπολύθηκαν από το Ιράν. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της PALS για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5%, και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25 με ποσοστό 3%. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε εχθές από ψαράδες μέσα σε σπηλιά στα νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Σε πολύωρο χειρουργείο στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού υποβλήθηκε ο 12χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στον ασπρόπυργο με ηλεκτρικό πατίνι. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
16: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
17: Αφέντη μου! Έχει τρεις ευχές.
16: Πάμε γρήγορα. Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
17: Δικό σου.
16: Πάμε τη δεύτερη. Το βάρος μου σε χρυσάφι.
17: Εύκολο να βρεις είσαι.
16: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
17: Όχι.
16: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
17: Ναι.
16: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
18: Ένα εισιτήριο.
16: Ναι.
18: Για το Final Four.
16: Ναι, ναι.
18: Στην Αθήνα.
16: Ναι.
17: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
16: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
17: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
16: Κέρδισα.
17: Τι.
16: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
17: Πώς.
19: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
18: Αφήντε με βάζεις μαζί σου.
19: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Κυρίες και κύριοι αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Όλοι όσοι εντάσσεστε τώρα στο δεύτερο ημίωρο, υπενθυμίζω ότι στο Ρεδοθάλαμο βρίσκεται ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Προηγουμένως όμως, ο Δημήτρης Κολομιχάλης με την ταχύτητα που τον διακρίνει. Καλημέρα σας, κύριε Κολομιχάλη.
20: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κατά τη κυκλοφορία, λοιπόν, ορίστε.
20: Κατά τι καλύτερη κυκλοφορία σήμερα στους περισσότερους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Έχουμε πρόβλημα στην παραλιακή προς τον Πειραιά λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος του Μοσχάτου. Και έτσι, από το Παλαιό Φάληρο και κατά μήκος αυτού, Παλαιό Φάληρο μέχρι να φτάσουμε στην πλατεία Υποδαμίας, έχουμε προβλήματα. Προσέξτε την παραλιακή, ξεκινήστε νωρίτερα. Η Κηφισού ανάμεσα στην Αχαρνών και τα Κτέλ έχει τα προβλήματά της. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένετε και λίγο καλύτερος. Προσέξτε τη Λαβρίου προς το Κοροπή στην Παιανία που έχει μποτιλιάρισμα ισχυρό και την άνοδο της Κηφισίας από τους Αμπελοκήπους ανεβαίνοντας προς το Χαλάνδρη.
21: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
22: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
1: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
2: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
22: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
18: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Κύριε Υπουργέ της Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, καλημέρα σας. Επειδή θα είναι πολιτική συζήτησή μας, να πάρω δύο ερωτήματα από το κοινό, παρακαλώ, για το κομμάτι του χαρτοφυλακίου σας. Λοιπόν, θυμόσατε ότι σας έστειλε ένα μήνυμα πριν από εβδομάδα. Απαντήσατε, αλλά εγώ δεν το έχω προλάβει. Μια που είσαστε εδώ, όμως, να το πείτε εσείς. Στο αντικαρκινικό του Σωτηρία, από τον Αύγουστο του 25, είναι χαλασμένο το παθολογικό ανατομικό το μηχάνημα και οι άνθρωποι, λέει, βγήκαμε στο ιδιωτικό ιατρείο, πληρώσαμε 560 ευρώ για να κάνουμε την εξέταση.
23: Εκεί είχαμε πέρσι τον Αύγουστο ένα ατύχημα. Πήρε φωτιά το μηχάνημα. Εξεράγει το μηχάνημα και κάηκε.
0: Για την κατάστασή του καθυστερεί.
23: Έχει ξεκινήσει. Όχι, καθυστερεί. Οι διαδικασίες του δημοσίου δεν είναι αυτόματες, όμως μέσα στο καλοκαίρι θα μπει το καινούριο μηχάνημα. Έχει ήδη αγοραστεί και είναι δικά σας.
0: Αν χρειαστεί να κάνει ο ασθενής
23: στο νοσοκομείο, έχει κάνει σύμβαση με ιδιωτικά κέντρα και δεν πρέπει να πληρώνει ο ασθενής. Για να έχει πληρώσει ο ασθενής, πήγε από μόνος του στο ιδιωτικό κέντρο. Το νοσοκομείο στέλνει στο ιδιωτικό κέντρο και
0: πώς παίρνει σειρά κάποιος για να κάνει την εξέταση μέσω του νοσοκομείου.
23: Το νοσοκομείο το κάνει. Μπορεί να του πει το νοσοκομείο. Θα στόχω σε 10 μέρες, ας πούμε, και θα πω και το θέλω αύριο. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Μάλιστα.
23: Αλλά το νοσοκομείο έχει σύμβαση με ιδιωτικό διαγωνισμό και τα παίρνει. Έως όταν μπει ξανά το δικό μας μηχάνημα σε λειτουργία. Γιατί κάει και αυτός ο λόγος είναι άλλος λόγος.
0: Ναι. Το δεύτερο ερώτημα είναι το εξής. Στο Αττικό νοσοκομείο έκανε βιοψία ο άνθρωπος αυτός. Το ονοματεπώνυμο του είναι για μένα. Αλλά προσπαθεί να τηλεφωνήσει στον αριθμό του κέντρου, στο 2158 τάδε. Είναι συνεχώς κατηλημένο και δεν μπορεί να πάρει απάντηση για το πότε θα είναι έτοιμη η βιοψία του. Δεν υπάρχει ένα σύστημα ενημέρωση αυτόματο.
23: Πολλά μπορεί να το κάνει μέσω του 1566, δεν χρειάζεται να πάει στο τηλεφωνοσχολείο. Αν πάει στο 1566 θα τον συνδέσουν. Εμείς έχουμε καταργήσει όλα τα τηλέφωνα. Όλα τα τηλέφωνα για την υγεία πλην ΕΚΑΒ είναι 1566. Είναι πολύ πιο εύκολο αυτό, γιατί δεν ξέρω αν λειτουργεί τώρα το τηλέφωνο Αττικών.
0: Ναι. Και θα διεκπαιρεωθεί μέσα από εκεί η υπόθεσή του, δηλαδή θα μάθει.
23: 1566.
0: Μάλιστα, θα μάθει πότε θα είναι έτοιμη η βιοψία. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Συνεχίσουμε. Λοιπόν, τώρα. Στην χθεσινή λοιπόν συνεδρίαση την πολύωρη της κοινοβουλευτικής ομάδος, τι είπε ο Πρωθυπουργός επί της ουσίας στους βουλευτές? Είπε, για να βγείτε, για να επανεκλεγείτε, πρέπει να υδρώσετε. Πρέπει να...
23: Καλά, η ζωή είναι αγώνας, δεν είναι αυτόματο. Ναι. Δηλαδή, επειδή εγώ σας είπα προηγουμένως, θεωρώ αδιανόητο να μην ξαναπάρει την κυβέρνηση χώρος Μητσοτάκη, και σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένος λόγος να το κάνει. Πρέπει να βγούμε, να εξηγούμε στον κόσμο, να μιλούμε με θάρρος, να τσακωθούμε κάποιοι που μας κατηγορούν. Εγώ, ας πούμε, τι είπα στην ομιλία μου χθες, και δεν αυτόν έχει παίξει. Είπα στους συναδέλφους μου και χειροκροτήκα γι' αυτό. Παιδιά, πρέπει να έχουμε λίγο θάρρος. Και δεν πρέπει να πηγαίνουμε έτσι φοβισμένους στους αντιπάλους μας. Να φέρω ένα παράδειγμα. Και εγώ το πω κανονικά, δεν έχω πρόβλημα. Είμαι ένα μέρα το πρωί και εκεί που κάνω γυμναστική βλέπω την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Η οποία μιλάει με ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Και τι έλεγε η κυρία Μιλένα Αποστολάκη? Ήταν η εποχή του ΠΚΕΠΕ και της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μην κρύβονται πίσω από την ασυλία. Μόλις το είδα, άρα τρελάθηκα. Η Μιλένα Αποστολάκη, όσοι δεν το ξέρουν, είναι η μοναδική βουλευτής του ελληνικού κράτους, η οποία έχει καταδικάσει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε πρόστιμο, γιατί κρύφτηκε πίσω από τη βουλευτική της ασυλία. Δεν παίρνω το στην υπόθεση, είναι προσωπική της υφής και το θέλω. Αλλά η ουσία, αν ένας βουλευτής στην Ελλάδα δεν μπορεί ποτέ να μιλήσει για τη βουλευτική ασυλία και τους βουλευτές, είναι η Μιλένα Αποστολάκη.
0: Ναι, αλλά η αστική ευγένεια του συναδέλφου σας δεν του επέτρεψε.
23: Δεν επέτρεψε να του πει: κυρία μου, πληρώσαμε όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι πρόστιμο για εσάς. Γιατί κρυφτήκατε πίσω από την ασυλία, θα κάνετε υποδείξεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας? Όχι, δεν το πέκανε. Δηλαδή εδώ είναι τρελές. Αυτό είναι ένα παράδειγμα.
0: Είναι μόνο η αστική ευγένεια, κύριε Υπουργέ, είναι ότι γενικώς δεν υπάρχει θάρρος στην κοινοβουλευτική ομάδα?
23: Όχι. Ναι. Θάρρος έχουμε. Ναι. Αλλά έχουμε ένα στυλ.
0: Ένα φοβικό. Ότι το φοβικό το έχετε
23: και εγώ καμιά φορά το ξεπερνάω.
0: Μη σας πούν και τοξικό, ας πούμε. Δηλαδή μπορεί...
23: Να φέρω ένα παράδειγμα. Ναι, ναι. Χθες έκανε τα εγγένεια του δικηγορικού του γραφείου η κυρία Αχτσιόγλου.
0: Μάλιστα.
23: Καλή πτυχία, καλωρίζει και μου είναι και συμπαθής η κυρία Αχτσιόγλου. Μα κάνει και πελάτες να πάει και καλά. Όλα καλά. Το δικηγορικό τη γραφείο είναι το γραφείο της κυρίας Παπασπύρου. Πρόσεχε τώρα. Η κυρία Παπασπύρου ήταν αυτή που διόρισαν Γενική Επιθεωρήτρια Δημοσίας Διοικήσεως, είναι αυτή που οργάνωσε τα κλιμάκια ελέγχου στο Κελπνό.
0: Είναι εκεί
23: βάσει
0: που πήγε
23: το πορισμάτο τη οποία.
0: Εκείνο τη Δευτέρα το απόγευμα και ήπια.
23: Όχι, εκεί πήγε στο. Ναι, και σε αυτή πήγαινε, αλλά πήγαινε.
0: Πήγε στον Άριο Πάγο και πήγανε τσάι όλοι μαζί. Ήταν το απογευματινό το tea time. Ναι, ναι.
23: Έχει διορίσει ο ΣΥΡΙΖΑ μια κυρία Γενική Επιθεωρήτρια Δημοσία Διοίκηση. Αυτή κυνηγάει το κελπνό. Χάρη στα απορρίμματά τη γίνονται διώξει ανθρώπου. Απολύονται από το κελπνό. Τελικά αυτοί άνθρωποι φτάνουν στη δικαιοσύνη.
0: Αθώνονται
23: αμετακλήτω. Καταδικάζουν του συκοφάντε του. Πληρώνει αποζημίωση το κελπνό σε αυτού που υπάλληλαν την παράνομη απόλυση. Του έχουν πληρώσει και αποζημίωση. Ναι.
0: Προχθέ ιτήθηκε άλλη μια φορά ο Πολάκης.
23: Καταδικάστηκε πολύ ωραία.
0: Από τον κύριο Σταμάτη Πολύ, μάλιστα.
23: Η κυρία την οποία είχαν βάλει να μα κυνηγάει είναι αυτή που έχει το δικηγορικό γραφείο τη κυρία Αχτσιόγλου. Σε ρωτάω τώρα, αυτοί οι άνθρωποι θα κατηγορήσουν τη Νέα Δημοκρατία για εκλεκτικέ συγγένεια με τη δικαιοσύνη, για παρεμβάσει δικαιοσύνη?
0: Αυτά που λέτε όμως σας λέω ότι είστε τοξικός. Γιατί στο κομιλφό δεν πρέπει να υπενθυμίζουμε αυτά, κύριε.
23: Μα προσπαθώ Γεωργιάδη, να εξηγήσω κυρίως προς τους νεοδημοκράτες ότι το να δεχόμαστε εμείς να μας κουνάνε το δάχτυλο. Για, όταν έβγαλα την
0: αυτό υπόθεση, συμβαίνει από την αποκατάσταση της δημοκρατίας και μετά και 50 χρόνια
23: για την
0: συμβαίνει.
23: Παπανδρέου. Μάλιστα. Και τον Βενιζέλο που όταν έστειλε στη Βουλή τον φάκελο για να διωχθεί ο Βενιζέλος για τα υποβρύχια, ο Βενιζέλος πρόσπασε ζήτησε την πειθαρχική της δίωξη. Δεν το έκανα γιατί θεωρούσα την δικογραφή που είχε στείλει τότε Παπανδρέου σοβαρή για τον Βενιζέλο. Γελία δικογραφή ήταν, ξέρετε τι είχε κάνει τότε. Το ψάξα μετά. Είχε ανέβει η Ζωή Χρυστοπούλου στη Βουλή. Ψέματα. Είχε ανέβει ο Καμένος στη Βουλή και κατηγορήσει τον Βενιζέλο για τα υποβρύχια. Πήρε τα πρακτικά της Βουλής η Ζωή Χρυστοπούλου, τα κατέθεσε την Παπανδρέου.
0: Και εκείνη τα έκανε δικογραφία.
23: Πήρε αμελητή στη Βουλή για να γίνει δικογραφία. Μιλάμε για μια κωμωδία. Για τέτοια εισαγγελία μιλάμε. Τα αφήνω αυτό. Πρόσεχε τώρα. Άλλο λέω. Αφού τη Νέα Δημοκρατία έτρωγε ξύλο μια εβδομάδα ότι η κυρία Παπανδρέου η άξια εισαγγελέα που κυνηγά τους βουλευτές, μετά καταλάβαμε στη Νέα Δημοκρατία ότι ο Βενιζέλος ως πρόεδρος Πασόκ είχε ζητήσει την πειθαρχική τη δίωξη. Γιατί του είχε ασκήσει δίωξη εκείνου. Ναι. Δηλαδή, τι θέλω να πω αυτό, παιδιά.
0: Μήπως και το επιτελικό σας κράτος είναι λίγο κομιλφό, κύριε.
23: Σας είπα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ναι, και στο Μαξίμου είναι κυριαρχεί το κομιλφό. Ναι, αλλά έτσι όμως προσέξτε. Υπάρχει το εξής θέμα τώρα. Προσέξτε. Βάλετε ο κύριος Μητσοτάκης από μερίδα βουλευτών. Δεν μπορώ να τη μετρήσω. Μικρή, μεγάλη, μεσαία. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Ότι δεν αρκούνται ως δεξιός. Αλλά και το επιτελικό κράτος προσπαθεί να διατηρεί τις σχέσεις με εκείνον τον κεντρό κόσμο, ο οποίος δεν σας θέλει δεξίους. Δηλαδή, σας θέλει ακριβώς κομιλφό. Να μην υπενθυμίζετε τώρα του παρελθόντος, δηλαδή να μην είστε φωνακλάς, να μην τσιρίζετε, να μην λέτε αγριάδες, να μην είστε πατερναλιστής. Διαβάζω ότι ο χαρακτηρισμός που έχετε τώρα είναι ότι ο Γεωργιάδης είναι ένας πατερναλιστής, είναι ο πατερούλης των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, πέραν το ότι είναι τοξικός, πώς γίνεται αυτό, πώς συμβιβάζονται όλα αυτά τώρα, δεν ξέρω τι να σας πω.
23: Πρώτα απ' όλα, εγώ τους αδέλφους μου τους αγαπάω στην Δημοκρατία, τους εκτιμώ. Είμαι υπουργός γιατί με εμπιστεύονται. Ξέρω ότι για να κερδίσουμε τις εκλογές πρέπει να τρέξουν αυτοί πάρα πολύ. Το να είσαι βουλευτής σήμερα, άρεμος, να λέω, είναι δύσκολη δουλειά. Ο κόμμα νομίζει ότι θησαυρίζουν βουλευτές, φράγκο δεν τους μένει. Γιατί ένα από τα προβλήματα που έγιναν στην περίοδο του αντικοινοβουλευτισμού είναι εξευτελίσαμε στο λέω το θεσμό πραγματικά. Ναι. Πρέπει να γίνει μια σοβαρή ζήτηση για το θεσμό, α πούμε. Δεν πάει καλά ο θεσμό που τώρα έχουμε κάνει. Και η σοβαρή ζήτηση δεν είναι να καταγίνει το σταυρό προτίμηση, ούτε να γίνει η λίστα επικρατεία. Είναι να κατοχυρώνουμε το θεσμό. Ο βουλευτής πρέπει να είναι αξιοσέβαστο πρόσωπο. Και πρέπει να ζει με αξιοπρέπεια και να του παρέχει το κράτος τα μέσα για να κάνει δουλειά του. Αυτά είναι απαραίτητα να γίνονται όλα.
0: Μάλιστα.
23: Αν θέλει να κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ναι.
0: Τώρα, υπάρχει ένα άλλο θέμα όμως. Πέραν το ότι πρέπει να συμβιβάσετε μεταξύ σε ποια στάθμη θα είναι το δεξιόμετρο.
23: Να πω κάτι δεξιόμετρο.
0: Ταυτοχρόνως, ναι, υπάρχει ένα δεξιόμετρο.
23: Υπάρχει
0: αυτό που είπατε ότι η συνάδελφό σας μπορεί να φτάσει μέχρι τη σελήνη για να μην βρίσκεται στο κοινοβούλιο. Γιατί το είπατε αυτό? Να συμμετάσχει δηλαδή στη μάχη και στο πουκάμισο που υδρώνετε εσείς και κανένα δύο-τρεις άλλοι τώρα μεταξύ μας.
23: Εγώ θα μείνω στη φράση πρωθυπουργού.
0: Ναι.
23: Όλοι μαζί πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα. Είναι μια ωραία φράση του Μητσοτάκη, είπε κάτι άλλο ωραίο Μητσοτάκη. Σε μεγάλη φόρμα. Είπε, πράγματι λέει Άδωνη, όταν μου απαντούσε στο τέλος, δεν είναι όλοι οι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδες για το κυβερνητικό έργο. Προσκέτει, το είπε Μητσοτάκη πολύ. Δεν είναι όλοι οι υπουργοί στο ίδιο βαθμό ενθουσιώδης. Λοιπόν, εγώ έχω μία άποψη. Την έχω από τη μελέτη της ιστορίας, δεν την έχω τώρα στην πολιτική. Ως ιστορικός την έχω την άποψη. Πώς μπόρεσαν οι αρχαίοι Έλληνες, ενώ ήταν μια χούφτα άνθρωποι, να τσαθούν στους Πέρσες, να κυριαρχήσουν τον αρχαίο κόσμο, να θέλουν τον μεγάλο πολιτισμό. Γιατί έγιναν αξιόμαχοι στη μάχη. Πώς όμως έγιναν αξιόμαχοι όταν λίγοι έναν των πολλών? Γιατί εφήβραν ένα νέο τρόπο πολέμου. Ονομάζεται φάλαγγα. Η φάλαγγα τι έκανε? Έκανε τους λίγους να μπορούν να κερδίζουν τους πολλούς. Πώς? Συντονίζοντας τη δράση τους. Και έτσι έφταναν 1.000.000 Πέρσες Θερμοπύλες και 300 στρατιά τους σταμάταγαν.
0: Ποια είναι η σχέση με την Ρωμαϊκή Λεγεώνα?
23: Η Λεγεώνα είναι εξέλιξη της φάλαγγας. Είναι αντιγραφή και εξέλιξη της φάλαγγας. Τι θα σου πω, ποια είναι η διαφορά? Σπάει εύκολα σε κόρτες και κάνει ταυτόχρονα πολλές αποστολές. Η Ρωμαία έκανε και ένα βήμα μπρος. Είναι... Εντάξει, μην πάμε στην εξέλιξη του πολέμου. Ναι. Θα να πω ότι η φάλαγγα όμως το βασικό στοιχείο. Και η Λεγεώνα είναι ένα φάλαγγα είναι. Η φάλαγγα τι κάνει, ένα πολλαπλασιαστή ισχύο.
0: Τα κάνει αυτά κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι σκορποχώρη.
23: Εν μέρει το κάνει.
0: Είναι σκορποχώρη.
23: Δεν είναι όλοι. Δεν είναι ναι. όλοι. Όχι, ναι. όχι, μην είμαι άδικο τώρα. Έχουμε βουλευτές φοβερούς και μαχητικούς και στα κανάλια. Μην πάω τώρα λέω ονόματα που δίνουν. Γιατί θα δικήσω κάποιους.
0: Ναι. Οι υπουργοί δίνουν την ίδια μάχη με τους βουλευτές.
23: Εδώ είμαστε τώρα. Εγώ τι είπα. Είπα έχουμε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Τους βλέπεις μόνο στην εκλογική του περιφέρεια. Άντεξε μια συνέντευξη για να ακούσουν μια κορδέλα. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο. Και βγαίνουν στα κανάλια και ρωτάνε για ό,τι μπορεί να φανταστεί πλην του χαρτοφυλακίου του, αναλόγω τη επικαιρότητα. Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, του βλέπετε, μιλάνε μόνο το χαρτοφυλακίο του. Αυτή είναι το συμφωνήμα πριν με τον δημοσιογράφο. Δεν υπάρχει να πα μια συνέντευξη για να με ρωτήσουν για τον απογευμένο, να με ρωτήσουν ξέρω εγώ, για τι υποκλεμμένε, να με ρωτήσουν για τίποτα που συζητάνε. Και ξαφνικά θα το μιλάνε μόνο για το χαρτοφυλάκιο. Άρα αυτό το συμφωνίζει. Πολύ ωραία. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν. Λοιπόν, άρα. Άρα.
0: Φτάνουν και στη σελήνη δηλαδή.
23: Δεν ξέρω. Λέω, γυρνάνε το σύμπαν.
0: Μάλιστα.
23: Εγώ τι λέω τώρα εδώ. Λέμε, ακούστε. Κάντε ο καθένα ό,τι θέλει. Όμως, τώρα πάμε σε εκλογές. Μάλιστα. Εφόσον πιστεύουμε ότι ο Μητσοτάκης είναι ένας άξιος πρωθυπουργός, και εγώ το πιστεύω.
0: Το πιστεύετε και... όλοι οι υπουργοί.
23: Δεν μπορώ να διανοηθώ ένας υπουργός.
0: Δεν ξέρω τι.
23: Μα μπορεί ένας υπουργός να δέχεται να είναι υπουργός ένα πρωθυπουργό που δεν πιστεύει ότι είναι άξιος. Τι νόημα έχει αυτό. Άμα πιστεύεις ότι
0: από αυτά, από αυτά που γράφονται, τι να πω εγώ.
23: Μα αν πιστεύεις ότι
0: αυτό που λέει
23: σου,
0: και ο
23: φίλος μου Χατζής,
0: δεν το λέω εγώ. Ακούω να το λέει
23: άλλη. Καλό αξιοπρέπεια.
0: Ναι. Λοιπόν.
23: Για να μείνει σε μια κυβέρνηση, το ελάχιστο κοινό που απλάσσουν, δέξει τον πρωθυπουργό, θα αξίζει τον κόπο. Αλλιώ δεν έχει νόημα. Πολύ ωραία.
0: Δηλαδή θα παλέψετε όλοι για αυτό, να πατήσετε
23: λέω
0: πάνω
23: τώρα.
0: Στο 30%. Μισό λεπτό. Θα παλέψετε όλοι να πατήσετε πάνω σε αυτό το 30% για να οικοδομήσετε αυτοδυναμία. Γιατί το να ξεκινάς με ένα δημοσκοπικό, λέω, αν είναι έτσι, 30-31, ακόμη και 29.
23: Αυτή τη στιγμή ναι. είναι μια χαρά. Και επιτρέπουν απολύτως το να κατακτήσουμε την αυτοδυναμία την πρώτη φορά. Δεν θα υπάρχει δεύτερη φορά. Μία φορά και θα κερδίζουμε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν δεις την ανάλυση δημοσκόπησης της ΜΑΚ της Κυριακής ναι. του κυρίου Γεράκη, έχει μια επισήμανση εταιρεία ότι αυτά τα δημοσκοπικά χαρακτηριστικά που τα γράφουμε σήμερα τα καταγράψαμε ακριβώς τα ίδια και τον Απρίλιο του 2023.
0: Αυτό λέει ο Δερμιώτης, το λέει ο Ανδρέας διαρκώς.
23: Εγώ δεν προεξοφλώ ότι επειδή τον Μάιο του 2023 πήραμε 41 και τον Απρίλιο του 2023 είχαμε τα ίδια δημοσκοπικά ευρήματα, τώρα θα ξαναγίνει το ίδιο. Γιατί μπορεί να γίνει κάτι τελείως διαφορετικό. Λέω όμως ότι εφόσον τώρα έχουμε τα ίδια δημοσκοπικά χαρακτηριστικά με το Απρίλιο του 23, αν δουλέψουμε και αγωνιστούμε, μπορούμε να διεκδικήσουμε και το Μάιο του 23.
0: Ναι, αλλά έρχεται ο κύριος Γκλαβίνας από το Πασό και λέει: δηλαδή πρέπει να βγαίνει συνέχεια ο Μητσοτάκης. Δεν θα δούμε κανέναν άλλο σε αυτόν τον τόπο επιτέλους.
23: Πάμε λοιπόν στον κύριο Γκλαβίνα για να πούμε και λέει στο Πασό.
0: Για να κάνουμε διάλειμμα. Θα είναι και μετά τις 9 εδώ ο υπουργός. Ναι, ναι.
23: Αλλά θέλω να εξηγήσω κάτι για τον κύριο Γκλαβίνα αφιερωμένο.
0: Να κάνω ένα διάλειμμα εδώ τουλάχιστον. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παρακαλώ.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
24: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Γαλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Γαλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
0: Αναγγέλλω εκ των προτέρων ότι ο κύριος Άδωνης Ζουβιάτης θα είναι για ένα ακόμη μία ώρα μετά τις 9 μαζί μας. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, απάντηση στον κύριο Γκλαβίνα εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος σε μια τηλεοπτική συνέντευξη είχε μια λογομαχία με τον Ανδρέα Δρυμιώτη και του είπε, δηλαδή, πρέπει να βγαίνει συνέχεια ο Μητσοτάκης.
23: Πριν πω το πολιτικό, ναι, θέλω να πω ότι η εικόνα ήταν κατά τη γνώμη μου απαράδεκτη.
0: Ποια εικόνα?
23: Ένας νέος άνθρωπος, ο κύριος Γκλαβίνας, μιλούσε στον κύριο Δρυμιώτη με τόση
0: αγένεια. Και είναι κρίμα. Θέλω, γιατί ο κύριος Γκλαβίνας είναι καλή περίπτωση.
23: Ναι, εγώ δεν το περίμενα τον Γκλαβίνα.
0: Και εγώ το ίδιο.
23: Σοκαρίστηκα.
0: Ναι. Τι έχουν πάθει στο ΠΑΣΟΚ? Τσιπρίζουν στο φουλ, στο κόκκινο.
23: Αν δω ένα μεγαλύτερο σε ηλικία με ένα άνθρωπο, μαζεύομαι λίγο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Εννοείται.
23: Έτσι με μάθανε οι γονείς μου, πώς να σου πω. Μαζεύομαι. Αυτό του μίλησε με τόση έπαρση.
0: Γιατί του βγαίνει η αγένεια τώρα, αυτό είναι το θέμα. Γιατί τσιπρίζουν σε αυτό το βαθμό?
23: Πάμε λοιπόν να δούμε το μείζον που ήθελα να καταλάβω, λέει, γιατί ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί να κερδίσει ποτέ ό,τι και να κάνει. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη δεκαετία, 15 ετία, εξαερώθηκε. Από 1,44% έχουμε να φτάσει μέχρι 5%. Σωστά μέχρι εδώ. Εξαερώθηκε. Για ποιους λόγους δεν έχει σημασία, πλήρωσε ο κόσμος για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ δεν το βάζω μηδέν. Θεωρώ πράγμα του ΠΑΣΟΚ έβαλε μεγάλη πλάτη για να μείνει η Ελλάδα.
0: Το Βενιζέλο έβαλε.
23: Έβαλε πλάτη.
0: Εννοείται.
23: Σε αυτή την κατάρρευση κατάφερε να κρατήσει κάποια κάστα. Και κατά τη γνώμη μου, τα δύο πιο ενδιαφέροντα είναι ότι στο επιμελητήριο στην Αθήνα, ένας πρόεδρος από το ΠΑΣΟΚ, εδώ και πολλά χρόνια κυριαρχεί, ο Γιάννης Χατζηδοδοσίου, και στους μικρομεσαίους, ένα πρόεδρο από το ΠΑΣΟΚ κυριαρχεί ο Καβαδάς. Δηλαδή.
0: Στη ΓΕΣΕ δεν κυριαρχεί ο Παναγόπουλος.
23: Ναι, αλλά λέω και φυσικά και ο Παναγόπουλος, ναι, ξαναβγήκε τώρα και παρόλο που τον βρίζανε. Ναι. Αλλά λέω αυτούς τους δύο για ποιο λόγο? Διότι να έχει ένα σοσιαλιστικό κόμμα να είναι επικεφαλής τη ΓΕΣΕ έχει μια λογική. Το να είναι όμως σοσιαλιστικό κόμμα επικεφαλής στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και μάλιστα μέσω της εκλογικής κυριαρχίας Νέας Δημοκρατίας, αυτό με συγχωρείς είναι δύσκολο πράγμα. Δηλαδή δείχνει ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν κάποιες ικανότητες. Δεν ξέρω να βγαίνει
0: αυτό. Απολύτως συμφωνώ.
23: Να επιλέγουν οι μικρομεσαίοι ως εκπροσώπους τους
0: αυτούς
23: ανθρώπους, ναι, αλλά Χατζηδοδοσίου Καβαδάς.
0: Χωρίς να μειώνουμε τις ικανότητες των δύο ανθρώπων, από την άλλη πλευρά η μικρομεσαία ήταν πάντα πιο κοντά στην πασοκική αντίληψη. Αλλά
23: αναγκαστικά.
0: Ναι, αλλά να μην μειώσουμε.
23: Ο Εβέας μου είναι ο Πρατάκος. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι, είναι άλλη κατηγορία το Εβέα, βέβαια. Αλλά μην μειώσουμε την αξία των ανθρώπων.
23: Πάμε να εξηγήσω τώρα από τώρα. Έχει λοιπόν ως ΠΑΣΟΚ την τύχη να έχει κρατήσει δύο απόρθητα κάστρα στους μικρομεσαίους. Πολύ ωραία. Αποφασίζει ο Ανδρουλάκης να στηρίξει την πιάτσα ως δίθεν κυβερνητική πρόταση για να δείξει ότι έτοιμο να κυβερνήσει την τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση μισθού.
0: Η οποία πλήττει αυτούς τους δύο.
23: Οι πρώτοι που βγαίνουν και κάνουν δήλωση εναντίον του και σκληρή δήλωση και ο ένας και ο άλλος
0: είναι αυτοί οι δύο.
23: Τη διαβάζω τη δήλωση και σκέφτομαι. Ρε παιδιά, ο Ανδρουλάκης.
0: Πώς να μην κάνουν δήλωση όταν το 95% των επιχειρήσεων είναι αυτές οι επιχειρήσεις που εκπροσωπούν οι δύο.
23: Αν αυτό, θα καταστρεφόταν αυτές οι επιχειρήσεις. Γι' αυτό και είδε τον Πασόκ, δεν το εννοούσαμε έτσι και είπαμε πιλωτικά και να γίνει σε μερικές και να δούμε πώς θα πάει. Το γυρίζανε μετά. Δεν το συζητάω. Δεν μπαίνω στην ουσία τη πρόταση. Τη πρόταση μια κομμωδία, μια τρέλα. Άστο αυτό, δεν το συζητάμε. Δεν γίνεται αυτό. Και όπου εφαρμόστηκε απέτυχε. Και όλα για να πούμε, γιατί σ' άκουγα πολύ την τηλεόραση, δεν ήμουν εκεί να σα τα πω. Όπου εφαρμόστηκε απέτυχε το μοντέλο αυτό. Ναι, είσαι έστω το αναστρέφεται τώρα. Μα το κλείνω όμως αυτό. Λέω το πολιτικό με ενδιαφέρει. Είσαι λοιπόν ο Ανδρουλάκης. Αποφασίζει να κάνει μετά από 2,5 χρόνια που μιλά μόνο για τι υποκλοπέ. Υποκλοπέ πρωί, υποκλοπέ μεσημέρι, υποκλοπέ βράδυ, υποκλοπέ νομίζω, υποκλοπέ εξούνια σου. Αποφασίζει να κάνει την πρώτη σου πρόταση κυβερνητική. Πολύ ωραία. Και τους δύο ανθρώπους που έχεις στο κόμμα σου
0: δεν τους
23: έχεις πάρει ούτε τηλέφωνο. Γιατί αν τους είχε πάρει τηλέφωνο, θα του είχαν πει: μην τη βγάλεις την ανακοίνωση και θα είχε σκεφτεί κάτι άλλο. Αντί να αναγκάσει να την παίρνει πίσω εκ των υστέρων. Άρα τι καταλαβαίνεις αμέσως? Ότι οι άνθρωποι από τη διακυβέρνηση είναι άσχετοι. Έχω δίκιο ή άδικο? Είναι άσχετοι, παιδάκι μου. Είναι άσχετοι.
0: Στέρεο επιχείρημα.
23: Είναι άσχετοι.
0: Στέρεο επιχείρημα.
23: Δεν μπορούν να συνοηθούν οι του Πασόκ με του Πασόκου. Πώς να το καταλάβεις αυτό, πώς θα το εξηγείς αυτό? Είναι άσχετοι άνθρωποι.
0: Ναι, αλλά.
23: Απλά δώσα σε αυτού τη χώρα.
0: Ναι, αλλά. Ναι, αλλά. Θα κυβερνάει συνέχεια ο Μητσοτάκης.
23: Εμένα, ότι... με ρωτά τη γνώμη μου. Ναι. Το σωστό στην κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι να αλλαγεί στην εξουσία και να υπάρχουν και προτάσει και όλα αυτά είναι το σωστό. Από την άλλη, να σου πω και κάτι, Ράρι. Άμα έχει βρει κάποιον που την κάνει δουλειά. Δεν είναι τόσο κακό να την κάνει δουλειά. Αφού το βρήκαμε, τώρα τι κάνει τη δουλειά. Το συμπαθείς, δεν το συμπαθείς. Σου αρέσει το στυλ του, δεν σου αρέσει το στυλ του. Θα ήθελες να ήταν πιο δεξιός ή πιο κεντρός. Θα ήθελες να ήταν πιο ψηλός ή πιο κοντός. Τη δουλειά την κάνει όμως.
0: Για εσάς, κύριε Υπουργέ, αλλά με έναν όρο θα απαντήσετε μετά τις 9, γιατί ναι, θέλω να μπουν και οι καινούργοι φίλοι στην παρέα μας. Για εσάς, ο Μητσοτάκης είναι δεξιός. Δηλαδή, αν κρατούσατε εσείς δεξιόμετρο, θα μας πείτε τι δείχνει βλέποντας, κοιτάζοντας το δεξιόμετρο το Μητσοτάκη, να μας πείτε πόσο δεξιός είναι κατά την αντίληψή σας, λίγο πολύ, πάρα πολύ, μετά τις 9. Okay. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα εδώ, Δελτίο Ειδήσεων. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
5: Τι?
4: Είπε μπα. Είπε...
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά και 50 δευτερόλεπτα.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
10: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίδης. Καθυστερήσει στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Κηφισού, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη γέφυρα Χαρντών. Στην παραλιακή από τον Άλυμο προς το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα, στην λεωφόρα Αχιλλέως προς την πλατεία Καραϊσκάκη, στην άνοδο της Συγκρού, στον καθοδικό άξονα Αρδιτού Καλλιρόη, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Κηφισίας από την Πανόρουμ προς το Ψυχικό και στο Σκαραμαγκά. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε Αμερικανικές και Ιρανικές δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν Ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχθηκαν 3 Αμερικανικά αντιτορπιλικά από το Ιράν ενώ διέπλυναν τα στενά του Ορμούζ. Για παραβίαση και χειρίες έκανε λόγο η Τεχεράνη, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι έπληξαν το Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Διεμήνυσε ότι αν επιβεβαιωθεί ότι οι ΗΠΑ συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης και η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Κατηγόρησε το Ιράν ότι καθοδηγείται από ψυχασθενείς, ενώ απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του, εάν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ, συναγερμός έχει σημάνει νωρίς το πρωί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, αναχέτησαν μη επανδρομένα εναέρια οχήματα και πυράβλους που εξαπολύθηκαν από το Ιράν. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της PULS για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το PASOK 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25 με ποσοστό 3%. Στο ερώτημα θα ψήφισαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον Αλέξη Τσίπρα, το 71% απάντησε σίγουρα και μάλλον όχι και το 20% μάλλον και σίγουρα ναι. Στο ίδιο ερώτημα για τον Αντώνη Σαμαρά, το 78% απαντά αρνητικά και το 11% θετικά, ενώ για τη Μαρία Καριστιανού το 68% απαντά αρνητικά και το 20% θετικά. Το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή που τους ανησυχεί περισσότερο είναι η επιπτώσεις στην οικονομία. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση συμβιβάσεις του βουλευτή υπουργού. Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση της ασυλίας τους από την Βουλή, προβλέπει η τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που θα κατατεθεί προς την ψήφιση στην Βουλή. Δεν είμαστε μπροστά σε μια νέα πανδημία, δήλωσε σήμερα στον Sky ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Νίκος Σύψας, αναφερόμενος στα κρούσματα Χανταϊού. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε έναν παλιό ιό, ο οποίος κάνει μια συρροή κρουσμάτων σε ένα περιβάλλον στην Νότια Αμερική, όπου υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάνει μια συρροή κρουσμάτων και όχι μια πανδημία, ανέφερε. Τόνισε ότι αυτό που χρειάζεται είναι να περιοριστεί αυτή η συρροή κρουσμάτων, έτσι ώστε να έχουμε ένα μεγάλο διάστημα χωρίς νέα κρούσματα για να τελειώνει αυτό το επεισόδιο. Σε πολύ ωραίο χειρουργείο στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού υποβλήθηκε ο 12χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στον ασπρόπυργο με ηλεκτρικό πατίνι. Νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας με την κατάσταση υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Οι ειδικοί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να σκανάρουν το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χθες από ψαράδες μέσα σε μια σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο στα νότια παράλια της Λευκάδος. Το σκάφος έφερε συστήματα υψηλής τεχνολογίας, θόλους, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας. Οι ψαράδες κατάφεραν να το δέσουν και να το ρημουλκίσουν στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου το παρέλαβε και το περισυνέλεξε το λιμενικό σώμα. Σύμφωνα με πληροφορίες καθημερινής, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι το μη επανδρομένο σκάφος να συνδέεται με την Ουκρανία. Στην αθλητική επικαιρότητα για τα play-off της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στη 9:15 την Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Χθες η Real Madrid επικράτησε της Χαποέλ Τελαβίβ με 87-81 και σφράγισε έτσι την πρόκριση στο Final Four. Και τέλος, την πρόκριση στο τελικό του Champions League στο μπάσκετ πανηγυρίζει η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Η γενική εικόνα του Λεκανοπεδίου δεν είναι και τόσο κακή σήμερα. Είναι κατά τη καλύτερη, θα μπορούσα να πω. Αλλά ας μιλήσουμε για τα δύσκολα σημεία. Η παραλιακή από το ύψος της Αμφιθέας προς το λιμάνι του Πειραιά έχει ανατμήματα μποτιλιαρίσματα λόγω και τροχαίων ατυχημάτων. Η λεωφόρος Λαυρίου προς το Κοροπή στο ύψος Παιανίας θα σας καθυστερήσει. Η κάθοδος της Αρδιτού, η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, το τελείωμα της λεωφόρου Αθηνών, η Αχιλλέως δηλαδή, προς την πλατεία Καραϊσκάκη, το τελευταίο χιλιόμετρο της Πειραιός έχει δυσκολίες, τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα Κτέλ και την γέφυρα της Αχαρνών και μικρές καθυστερήσεις έχουμε στους Καραμαγκά.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό Παρασκευής 8 Μαΐου, έξω συννεφιά, μουντάτα, σκόνη, όλα μαζί. Ελπίζουμε να φυσήξει ο βοριάς, να καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Για εσάς που είσαστε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, είτε από την ελλαδική επικράτεια, είτε από το εξωτερικό, εύχομαι να έχουμε όλοι μια καλή αποδοτική ημέρα, να ανταπεξέλθουμε στα της καθημερινότητάς μας, όποια είναι αυτά, και να απολαύσουμε ολικώς ημερικώς ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης παραμένει για λίγο ακόμη στο αρετοθάλαμο. Το έχω υποβάλει ένα ερώτημα, φίλες και φίλοι, αλλά προτού απαντήσει σε αυτό, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα παρακαλώ πολύ να ακούσουν τώρα και οι νεοεισερχόμενοι στην συντροφιά μας. Τελικά, από την χθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα, τι κρατάτε οι βουλευτές, τι κρατάτε οι υπουργοί, τι πρέπει να ακούσει η κοινωνία, τι έγινε χθες για αυτήν την συνεδρίαση για την οποία λέγαμε θα γίνει μεγάλη ταραχή και θα διασπαστεί η Νέα Δημοκρατία.
8: Βγήκε μια εικόνα απόλυτη ενότητας της παρατάξεως, συσπήρωσης γύρω από τον αρχηγό της και αντεπίθεσης για την κατάκτηση αυτοδυναμίας σε προερχόμενες εκλογές. Είμαστε περήφανοι που είμαστε Νέα Δημοκρατία, είμαστε περήφανοι που έχουμε αρχηγό τον Μητσοτάκη και πάμε να εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό γιατί πιστεύουμε ότι αξίζουμε να μας εμπιστευτεί και πάλι τις τύχες του.
7: Ναι. Παρά τα ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά τα σκάνδαλα, παρά τις υποκλοπές, παρά το έγκλημα των Ντεμβών.
8: Θα υπάρξουν σε μια διακυβέρνηση και πράγματα που δεν θα είναι τόσο επιτυχημένα, τόσο καλά. Θα υπάρξουν και λάθη, θα υπάρχουν και στεναχώριες. Αλλά κύριε Πρωτοσάλτε, Και στο ερώτημα για τους δεξιούς μου είπατε πριν.
7: Όχι, δεν έχω δει πόσα ακόμη ερώτημα. Θα φτάσω λίγο. Θα φτάσω. Ναι. Απλώς το παράδειγμα.
8: Παρά τα όλα αυτά, μάλιστα, η γενική πορεία της χώρας είναι γενικώς προς σωστή κατεύθυνση. Μάλιστα. Πρέπει να είσαι τυφλός για να μην το βλέπεις αυτό.
7: Ωραία. Πάμε τώρα σε πιο ειδικά ζητήματα. Στη Νέα Δημοκρατία τον τελευταίο καιρό, δηλαδή τα τελευταία χρόνια επί Μητσοτάκη, από το 2016 και μετά, ήρθαν και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι Νέα Δημοκρατία, δεν είναι κατά ανάγκη μητσοτακικοί, αλλά βλέπουν τον Μητσοτάκη ως έναν καλό πρωθυπουργό, ο οποίος είπατε μπορεί
8: κακό
7: να κάνει δουλειά.
8: Γιατί αυτό είναι κακό.
7: Ταυτόχρονος όμως, ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρόεδρος σε ένα κόμμα, μια παράταξη, η οποία παράταξη έχει από πίσω της αυτό που λέμε την δεξιά ιστορία της.
8: Ωραία.
7: Ικανοποιεί σήμερα τον δεξιό κόσμο η ηγεσία Μητσοτάκη, ή ο δεξιός κόσμος θυμάται με ωραία λόγια και με γλυκιά ανάμνηση τον Κώστα Καραμαλή, τον Αντώνη Σαμαρά και λέει «Αχ, πού ήταν εκείνα τα δεξιά χρόνια που τώρα μας μαζεύτηκαν λόγω Μητσοτάκη οι Πασόκοι και μας κυβερνούν», ας πούμε, μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
8: Η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν ποτέ δεξιό κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία ήταν πάντα κεντροδεξιό κόμμα. Η ιδρυτική της διακήρυξη από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή ήταν ένα κόμμα από τις παρυφές αριστεράς μέχρι τη δεξιά. Αυτό ήταν η Νέα Δημοκρατία. Ο Κώστας Καραμαλής πρωθυπουργός, αν θυμάστε, μιλούσε πάντα για το μεσαίο χώρο. Ο Σαμαράς είχε βάλει λίγο πιο δεξιά ταυτότητα στη Νέα Δημοκρατία για να είμαστε δίκαιοι. Αλλά η Νέα Δημοκρατία πάντα κάτι ευρύτερο από τη δεξιά. Δεν είναι φεύρες του Μητσοτάκη αυτό. Το DNA της Νέας Δημοκρατίας είναι να εκφράζει ένα χώρο ευρύτερο.
7: Γιατί υπάρχει αυτή η μουρμούρα για το Μητσοτάκη, επειδή ήρθε μέσα στο. Έφερε κάποιους πρώην Πασόκ, οι οποίοι πια δεν είναι Πασόκ οι άνθρωποι, αλλά αυτό.
8: Ναι. Είτε τηλεοράσει τη Λίνα Μενδώνη.
7: Μάλιστα.
8: Να μην την έχουμε υπουργό πολιτισμού.
7: Υπάρχουν δεξιοί που δεν τη θέλουν.
8: Έλα,
7: υπάρχουν βουλευτές που δεν τη θέλουν, γιατί η κυρία
8: Μενδώνη είναι καλύτερη υπουργός πολιτισμού από καταβολή ελληνικού κράτους.
7: Ναι, αλλά.
8: Είναι τη Μαρκούρου, μου λένε. Είναι ρασίμολη Μαρκούρου.
7: Ναι, αλλά δεν ανοίγει, λέει, το γραφείο της. Ναι, δεν ανοίγει το γραφείο τους για το βουλευτή να μεταφέρει ο βουλευτής στο τοπικό αίτημα.
8: Χωρίς Μενδώνη δεν θα είχαμε επιστροφές αρχαιοτήτων, καινούργια μουσεία, το ελληνικό να χτίζεται, το μετρό Σαλονίκη. Αυτά έχει κάνει Μενδώνη.
7: Ναι, αλλά δεν είναι δεξιά όπως τη θέλει ο δεξιός.
8: Ντενγκ Σιάοπινγκ. Άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, αρκεί να πιάνει τα ποντίκια. Πάμε τώρα στο ερώτημα περί δεξιού.
7: Το ερώτημα που σας έθεσα λοιπόν είναι ότι για εσάς ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι δεξιός, είναι λίγο δεξιός, είναι
8: πω,
7: πόσο δεξιός.
8: Επειδή εγώ είμαι.
7: Και ποια είναι η γνώμη σας.
8: Επειδή εγώ ήμουν πάντα δεξιός. Εγώ δεν έχω πει ούτε καν κεντροδεξιός. Εγώ είμαι δεξιός. Γιατί είμαι δεξιός? Γιατί από μικρός μου άρεσαν μια συγκεκριμένα πράγματα. Τι μου άρεσε? Μου άρεσε η παράδοση. Μου άρεσε η υπεράσπιση εθνική μας ταυτότητας. Βλέπω τη σημαία και συγκινούμαι. Ακούω το εθνικό ύμνο και στέκομαι όρθιος. Διαβάζω ελληνική ιστορία και αγάλωμαι. Μου αρέσει η υπεράσπιση της παραδοσιακής συγκρότησης κοινωνίας μας, η οικογένεια, η θρησκεία μας. Ταυτόχρονα μου αρέσει η ιδιωτική οικονομία και η ελευθερία. Ο δεξιός είναι ελευθερία. Μου αρέσει η υπεράσπιση ελευθερίας, ατομικής ελευθερίας. Θέλω το κράτος να παρεμβαίνει στη ζωή μου όσο γίνεται λιγότερο. Αυτά είναι που συγκροτούν τη δεξιά μου ταυτότητα. Πολύ ωραία. Σε αυτή τη δεξιά ταυτότητα υπάρχουν κάποιες πολιτικές της καθημερινής μας, ας πούμε, της τρέχουσας πέραν των ιδεολογικών μας που θέτω, που σε κάνουν περισσότερο ή λιγότερο δεξιό. Ποια είναι τα σημαντικά για έναν δεξιό? Είναι η παράβαση των συνόρων. Είναι η μείωση λαθρομετανάστευσης. Είναι η ανάπτυξη ιδιωτικής οικονομίας. Είναι η περήφανη εξωτερική πολιτική. Αυτά είναι βασικά κομβικά θέματα για έναν δεξιό ψηφοφόρο. Είναι η ασφάλεια και η δημόσια τάξη. Έτσι, αυτά είναι κομβικά θέματα για έναν δεξιό ψηφοφόρο.
7: Η εγκατάσταση οργανωμένης μετανάστευσης για να αναπτυχθεί περαιτέρω η οικονομία είναι μέσα στην αντίληψη του φιλελεύθερου δεξιού.
8: Δεν είναι κατά της οργανωμένης μετανάστευσης, φυσικά. Είμαστε κατά της λάθρο μετανάστευσης.
7: Ναι, απλώς δεν την έκανε
8: άλλο
7: η κυβέρνηση. Την οργανωμένη ακόμη δεν την έκανε, την περιμένουμε.
8: Πάμε. Πάμε να δούμε τώρα σε αυτά τα πεδία όπως περιέγραψα.
7: Ο πρωθυπουργό που είναι. Στον κύριο πρωθυπουργό.
8: Στον κύριο Μητσοτάκη. Πάμε.
7: Όχι, και στον ίδιο τον πρωθυπουργό.
8: Ναι, μα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό είναι. Αυτό κυβερνάει. Δεν είμαστε πριν πρωθυπουργικό κεντρικό σύστημα. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη και να μην έχει ευθύνη Μητσοτάκη. Γίνεται αυτό? Όχι. Πάμε λοιπόν. Λαθρομετανάστευση. Έχει καμία σύγκριση η υπεράσπιση των συνόρων με πρωθυπουργό Μητσοτάκη και υπουργό μετανάστευση Πλεύρη με αυτό που ζούμε τα προηγούμενα χρόνια? Δεν μας κατηγορούν όλοι οι αριστεροί του πλανήτη ότι είμαστε σχεδόν ακροδεξιά κυβέρνηση? Δεν ψηφίσαμε στην Ευρώπη τώρα να κάνουμε τα κέντρα απελάσσουν εκτός Ευρώπη?
7: Όρμπαν σας.
8: Δεν μειώσαμε τη ροή στις... Ναι, λένε κάτι, έρχονται βάρκες. Μα πάντα θα έρχονται βάρκες. Το θέμα είναι σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον που ζει η Ελλάδα, έχει χαλαρή ή σκληρή μετάθετική πολιτική. Δεν μπορεί, ρε παιδιά, να μας κατηγορεί όλος ο πλανήτης για ακροδεξιά κυβέρνηση στο μεταναστευτικό και εμείς να είμαστε χαλαροί. Άρα εκεί η κυβέρνηση παίρνει καλό βαθμό. Και το φράκ τον Εύρο έβαλε και την εισβολή προφάσισε ο Ερντογάν να κάνει το 20 σταμάτησε κτλ. Πάμε το δεύτερο πεδίο. Εξωτερική πολιτική. Που έχει δεχθεί μεγάλη κριτική ο Μητσοτάκης και ο Γεραπετρίτης. Θα μου επιτρέψεις να πω το εξής. Εάν ένα πεδίο της πολιτικής Μητσοτάκη είναι μακράν το καλύτερο, είναι εξωτερική πολιτική. Πρόσεχε τι έχει καταφέρει. Μέσα στις τελευταίες 20 μέρες. Δεν λέω γενικά τα 7 χρόνια, τις τελευταίες 20 μέρες. Ο Τραμπ βγαίνει και τον εκδιάζει. Που δηλαδή ήθελε ο Τραμπ θα τον έριχνε. Ο Μακρόν έχει υπογράφει συμφωνία.
7: Και είναι εδώ, λέει. Θα σταθώ.
8: Ο εμμύρης του Κατάρ έρχεται στην Αθήνα να πει ευχαριστώ το Μητσοτάκη και θα κάνω επενδύσεις στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Κατάρ και ΗΠΑ, εχθροί μέχρι πριν από λίγο καιρό, τον υποδέχεται στο Αμπουντάμπι και λέει: ο αδερφός μου είσαι καλύτερη μουσουλμανική.
7: Η Βουλγαρία ζητάει άμυνα
8: την Ελλάδα. Η Βουλγαρία έχει άμυνα από την Ελλάδα. Η Σαουδική Αραβία ευχαριστεί για του πάντε τη Σαουδική Αραβία. Η Τουρκία κλαίγεται όλη την ημέρα γιατί ο κακό Μητσοτάκη με το Ισραήλ την έχουν απομονώσει.
7: Στην Κύπρο παρούσα.
8: Στην Κύπρο έχει τι φρεγάτε και με τη Λιβύη που έχουμε το τουρκολιβικό μνημόνιο ξεκινάω για να πετύχει τη συμφωνία.
7: Και το αντιτορκυλικό από την Αγγλία δεν ήρθε ποτέ.
8: Πολύ ωραία.
7: Μάλιστα.
8: Ρε παιδιά.
7: Ναι, μισό λεπτό όμω τώρα. Ερώτηση. Τα είπατε πολύ ωραία. Ο κύριο Σαμαράς πρωτίστως και ο κύριος Καραμαλής λιγάκι πιο μαλακά σε σχέση με τον κύριο Σαμαρά τον λένε ενδοτικό και ο κύριος Σαμαράς έχει πει σχεδόν προδότη τον Γεραπετρίτη.
8: Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω στους πρώην πρωθυπουργούς, θα μου το επέψετε, δεν το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να απαντήσω.
7: Ναι, αλλά τον λένε ενδοτικό.
8: Εγώ
7: όμως,
8: θα πω τη γνώμη μου αυτή για την εξωτερική πολιτική. Όποιος θεωρεί ενδοτικό το Μητσοτάκη δεν έχει παρά ανοίξει το Sky το πρωί που βγαίνει ο Μανώλης Κωστίδης και να δει τι λένε για το Μητσοτάκη κάθε μέρα τουρκικά μέσα. Τα έχεις δει τι λένε κάθε μέρα.
7: Ξέρω τι λένε.
8: Εσύ ξέρεις και
7: σε απόλυτο εκνευρισμό είναι η Τουρκία.
8: Η Τουρκία λέει. Όλοι. Χθες έβλεπα την ομιλία του αρχηγού της αντιπολιτεύσης στην Τουρκία που λέει. Ο Μητσοτάκης τα τελευταία 7 χρόνια. Λέει ο αρχηγός. Μας έχει βάλει τα δύο πόδια σαν παπούτσι. Έχει κάνει όλες τις σωστές επιλογές και εμείς όλες τις λάθος. Εάν μας το λέει αυτό δηλαδή η Τουρκία. Τι να πεις τώρα για τον Μητσοτάκη, ρε Άρη. Ήρθε ο Μακρόν την ίδια εβδομάδα, ο εμμύρης του Κατάρ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Τραμπ.
7: Είναι ότι είναι φίλος του Νετανιάχου και χάσαμε την επαφή μας με τον αραβικό κόσμο. Αυτό δεν λένε οι αριστεροί. Αυτό
8: δεν λένε οι αριστεροί. Δεν είναι αραβικός κόσμος.
7: Όχι.
8: Η Σαουδική Αραβία δεν είναι αραβικός κόσμος.
7: Χάσαμε την επαφή με τη Χαμάς. Χάσαμε την επαφή με τη Χαμάς.
8: Μα δεν είναι η Χαμάς αραβικός κόσμος. Η Χαμάς είναι προτεκτοράτ του Ιράν. Δεν είναι αραβικός κόσμος.
7: Ναι, αυτό δεν λέει.
8: Ίσα-ίσα ο αραβικός κόσμος
7: ηγέρεται τη Χαμάς. Η κυρία Αλμπανέζε ήρθε στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και είπε.
8: Η κυρία Αλμπανέζε δεν είναι αραβικός κόσμος.
7: Και είπε,
8: είναι
7: ότι η χώρα.
8: Ακτιβίστρια.
7: Ότι η Ελλάδα Ισραηλοποιείται.
8: Εντάξει. Ναι,
7: μάλιστα,
8: ναι,
7: αυτό.
8: Μακάρι. Θα τα φανταστικό να το καταφέραμε αυτό. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Κράτος από το Ισραήλ στον κόσμο δεν υπάρχει. Αν μου πεις ποιο κράτος θα αντιγράψουμε το Ισραήλ.
7: Συνεπώς.
8: Πιστεύω στην κοινωνία του, ταυτόχρονα καινοτόμοι. Το Ισραήλ έχει καταφέρει το αμίμητο. Εν μέσω πολέμου, όχι ενός πολέμου, πολεμάνε με καμία δεκαετία.
7: Έχει ανάπτυξη
8: 7%. 3%.
7: 3%. Ναι. Να είχα ακούσει παραπάνω.
8: 3%. Αλλά, ναι. Μέσα, με πόλεμο. Με τις ρουκέτες να πέφτουν μέσα στο Τελαβίβ και στο Κυριακό.
7: Πολυμέτωπο πόλεμο, όχι και
8: μέσα. Ναι, αυτό λέω. Ναι. Λάθος λοιπόν. Δεν υπάρχει τώρα. Δηλαδή, όποιος δεν καταλαβαίνει ότι το Ισραήλ είναι ασύγχρονο θαύμα του ανθρωπίνου πολιτισμού. Θαύμα. Το κράτος θα πρέπει να πας να δεις τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό
7: δηλαδή κράτος. Δεν είναι κεντρογενής πασοκοποιημένος ο Μητσοτάκης.
8: Ο Μητσοτάκης ο ίδιος μπορεί να είναι πιο κεντρός, παιδάκι μου. Το μενταλιτέ του είναι πιο κεντρός. Δεν είναι τόσο δεξιός εγώ. Είναι πιο κεντρός ο άνθρωπος. Έτσι είναι το μενταλιτέ του. Η πολιτική που ασκεί μας ενδιαφέρει. Δεν είναι να τον κάνουμε παρέα τον Πρωθυπουργό. Τον Πρωθυπουργό τώρα με έχει να κάνει μια δουλειά. Εγώ ως δεξιός σου λέω σε όλα τα πεδία που για το δεξιό έχουν σημασία ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τα προχώρησε. Τάξη ασφάλεια. Έχει καθαρίσει μέσα σε καταλήψει στην Αθήνα. Η αστυνομία. Λέμε συνέχεια την πανεπιστημιακή αστυνομία, μας λες εσύ, αλλά δεν λες ότι έχει

0: γνώριζε την πρόσωπη της πολυκατοικίας που μένει η κυρία Νικολαίδου, δεν την ακουμπάτε.
1: Ποιο την ακουμπάει?
0: Ποιος
1: και εγώ. Την ακουμπάμε και έχουν πιάσει πολλούς. Αλλά δεν μπορούμε και να αποαριστεροποιήσουμε τη χώρα σε 7 χρόνια. Κάτσε ρε Άρη, περίμενε.
0: Όχι, δεν είπε κανείς δεν την ακουμπάει. Όχι, όχι, αυτό δεν θα θέλαμε κάτι τέτοιο. Όχι.
1: Μια χαρά το θέλαμε. Αλλά δεν γίνεται.
0: Τη βία την αριστερή, λέω. Την αριστερή βία.
1: Δεν υπάρχει αριστερά χωρίς βία. Μην κάνεις και στα ίδια λάθη. Η αριστερά ως ιδεολογία έχει τη βία ως γεννησιουργό της πυρήνα. Όποιος έχει διαβάσει την ιστορία της αριστεράς το καταλαβαίνει.
0: Τελευταία ερώτηση. Με αυτά ακούν όμως οι κεντρογενείς και λένε μας απομακρύνει.
1: Γιατί δεν έχουν διαβάσει ιστορία. Γι' αυτό
0: ναι, αλλά,
1: πάμε,
0: ναι, αλλά τις ψήφους των κεντρογενών θέλει ο Μητσοτάκης για να πάρει αυτοδυναμία.
1: Άρη μου, τον εμφύλιο, δεν τον κέρδισαν οι δεξιοί. Τον κέρδισαν οι κεντρώοι.
0: Ναι, ωραία. Σήμερα δεν τα ξέρουμε καλά την ιστορία.
1: Ο βασικός αντίπαλος των κομμουνιστών στην Ελλάδα ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ναι. Ήταν ο Σοφούλης.
0: Και ο Γιώργος Παπανδρέου στη συνέχεια.
1: Αυτή ναι. ήταν η αντίπαλη των κομμουνιστών.
0: Ναι.
1: Τι
0: ναι.
1: να κάνουμε τώρα. Ναι.
0: Σήμερα έχουμε ελλείψεις για την
1: ιστορία. Ήταν ο πλαστήρας.
0: Στο μάθημα της ιστορίας έχουμε ελλείψεις. Όμως η
1: ένα δεν ξέρει ιστορία, εγώ του φταίω.
0: Ο κεντρογενής όμως, ο οποίος ψηφίζει και δίνει το πρόκλημα χωρίς να είναι δεξιός, χωρίς να είναι μητσοτακικός, στον Μητσοτάκη λέει ότι ακούγοντας αυτά που λέει ο Άδωνης, ότι δηλαδή να προστατεύσουμε τους βουλευτές, να μην κάνουμε προανακριτική, να προστατεύσουμε τους βουλευτές, υπουργούς και όλα αυτά για τους οπεκεπέδες και τις υποκλοπές. Μας αποστρέφουν από τον Μητσοτάκη.
1: Πάμε τώρα. Εάν οι βουλευτές ή οι υπουργοί έχουν κάνει κάτι πραγματικά επιλείψιμο, να μην προστατεύσουμε κανέναν. Εάν όμως βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας, βρε παιδάκι μου, ότι αυτό για το οποίο κατηγορούνται είναι ασήμαντο, πρέπει για να ικανοποιηθεί ο κόσμος να τους ρίξουμε στα σκυλιά. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Αν πεις αυτούς που λένε ναι να αρθεί η ασυλία τους, ναι να γίνει ειδικό δικαστήριο, ναι να γίνει προκαταρτική.
0: Χθες διάβαζα την MRV. Χθες διάβαζα την όπως μαζί με την ΠΑΡΣ, χθες την εξαιρετική δουλειά που έκανε ο Γιώργος Σαράπουλος, θα τον φιλοξενήσω τη Δευτέρα. Γιατί έχει βγάλει ένα πολύ ωραίο συμπέρασμα εξαιρετικό, θα το πω μετά όταν θα φύγετε. Να το πω μάλλον γιατί δεν αντέχω. Λέει ποιες θα είναι οι συνέπειες από κόμμα Σαμαρά, πώς το λένε, Καριστιανού στη Νέα Δημοκρατία. Και λέει: μην χάνεστε, λέει ο Γιώργος Σαράπογλου, από τα ήδη υπάρχοντα ακροδεξιά κόμματα θα αντλήσουν ψήφους. Δηλαδή θέλει να πει ότι δεν επηρεάζεται τόσο η Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτό είναι μια εκτίμηση.
1: Θέλω να σου πω ότι πιστεύω ως αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα και του Ανδρουλάκη ως αντιπολίτευση. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσει όπως το λες και εσύ. Στη χώρα. Υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο θέλει ηρεμία. Θέλει συνέχεια, θέλει κανονικότητα, θέλει την άλλη μέρα να έχει δουλειά, θέλει να μπορεί να κάνει το ταξίδι το καλοκαίρι, θέλει να μπορεί το παιδί να μπει στο
0: σπίτι. Είναι ένα 40% αυτό.
1: Αυτό είναι ένα 40%. Και υπάρχει και ένα 60% το οποίο για διαφόρους λόγους θέλει να δει να γίνονται όλα χάλια, να τσακωθούν ένα με τον άλλο, να μας κλείσουν όλους φυλακοί. Υπάρχει και αυτό 60%. Πολύ ωραία. Το πρόβλημα της αντιπολιτεύσης όλης είναι ότι για το μεν 40. Έχουν αφήσει μία επιλογή. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Του το εκχώρησαν, αυτό είναι γεγονός.
1: Του το εκχώρησαν. Έχουν 10 επιλογές. Ωραία. Αν το 40 διαιρείται δια του 1 και το 60 διαιρείται δια του 10, ποιο λες να κερδίσει?
0: Ναι. Αλλά εχθές η MRB τι έλεγε? Ότι ρωτούσε να γίνουν οι προανακριτικές. Βεβαίως να γίνουν 70%. Ναι. Δεδομένου ότι μέρος της κοινωνίας δεν μπαίνει σε
1: πραγματικότητα. Άρα, ρωτήσεις να δέρουμε τους βουλευτές, 80% ναι. Λοιπόν, να τους δίνουμε, 80% ναι. Αφού αυτό θέλει η κοινωνία τώρα, αυτό σου λέω. Το πρόβλημα του αντικοινοβουλευτισμού που είχε έρθει στην Ελλάδα 15 χρόνια είναι μεγάλο. Από εκείνη την εποχή που φωνάζουν να καεί η Βουλή, έχουμε φύγει. Το μενταλιτέ τη κοινωνία έχει μείνει. Και δεν έχουμε εμείς οι ίδιοι βουλευτές, δεν έχουμε υπερασπιστεί τη Βουλή. Η Βουλή είναι το σπίτι μας. Ο βουλευτής είναι ο αντιπρόσωπός μας. Ο υπουργός είναι ο υπηρέτης
0: μας. Τι να κάνει ο Ρουσφέτια και Λοβιδούρες.
1: Την ξανακάνω αυτή την κουβέντα μου τώρα.
0: Τέλος.
1: Δεν μπορώ τώρα.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, εκτός των άλλων, συνετέλεσε ως υπουργός ανάπτυξης στο να θεσπιστεί ένα πλαίσιο που προσέλκυσε τεράστιες επενδύσεις από φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας τον Έλληνα ασφαλισμένο πρόσβαση σε πολύ βασικά φάρμακα, δημιουργώντας επάρκεια σε περιόδους κρίσης και χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα έχει το 15% της παραγωγικής δυνατότητας στην Ευρώπη και πάνω από 50 εργοστάσια. Ποιος τα λέει όλα αυτά σε μήνυμά του? Θεόδωρος Τρίφων, νομίζω από τους μεγάλους φαρμακοβιομηχάνους.
1: Είναι ο πρόεδρος της Πανελληνίου Ενός Φαρμακοβιομηχανίας, ο Διεθνής Σύμβουλος της ΕΛΠΕΝ. Προσέξτε, προχθές είχαμε τον κύριο Πρωθυπουργό στην Τρίπολη. Με αυτό θα κλείσω. Είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό. Εγώ ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων τον Οκτώβριο του 2019, είχα την ιδέα.

0: Ποιος δεν μου έχει εκεί μεγάλες
1: φυσικά, επενδύσεις. Φυσικά. Είχα την ιδέα να φτιάξουμε το λεγόμενο επενδυτικό κλόμπακ. Και εγώ όταν το ψήφιζα, ξέρεις, καμιά φορά είναι αυτά τα που περνάνε στη Βουλή, δεν τα παίρνει ειδήσει κανένα, δεν ασχολείται κανένα, ασχολείται όλοι με την παραπολιτική. Αυτός ο νόμος που ψήφισα τον Οκτώβριο του 2019 έχει αναδειχθεί ως σήμερα ο πιο επιτυχημένος αναπτυξιακός νόμος στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Το κράτος έχει ξοδέψει 250 εκατομμύρια και έχει πάρει σε επενδύσεις 1,6 δισεκατομμύρια. Έχουν δημιουργηθεί 30 νέα εργοστάσια, έχουν γίνει χιλιάδες θέσεις εργασίας. Πήγαμε με τον κύριο Πρωθυπουργό στην Τρίπολη που κάναμε το Hub, γιατί επέλεξα και την Τρίπολη.
0: Αυτή η επιλογή είναι δική μου επιλογή. Γιατί δεν τα λέτε αυτά, γιατί δεν τα λέτε.
1: Πήγαμε, το δείξαμε.
0: Πήγατε, εντάξει.
1: Ως υπουργός ανάπτυξης, λοιπόν,
0: παρακαλώ, ρωτήστε τον υπουργό και φεύγετε. Για την κολυσιεργία των τοπικών παραγόντων στην εξέλιξη μεγάλης αμερικανικής επένδυσης στη Νέα Μαρίνα στη Ρόδο. Με πρωτοβουλία του Άδωνη Γεωργιάδη, προσέλκυση των επενδυτών επί υπουργείας του ως υπουργού ανάπτυξης.
1: Μπορείτε, αλλά δεν έχω πια αρμοδιότητα. Ναι, τους είχα φέρει. Ξέρω ότι αυτοί πουλήσαν σε κάτι άλλο γιατί δεν είχαν βγάλει άκρη, αφού του είχα φύγει. Δεν μπορώ να τα κάνω λόγω.
0: Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ, χάρηκα για την συζήτησή μας σήμερα, ήταν ωραία. Διάλειμμα εδώ, ειδήσει τίτλους, ερχόμαστε, καλημέρα σας.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
7: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην παραλιακή από το ύψος της Αμφιθέας προς τον Πειραιά λόγω και τροχαίων ατυχημάτων, στον άξονα Αχιλλέως Καρόλου Μάρνη προς την Πατησίων, στην Αρδιτού, στο τελευταίο χιλιόμετρο της Πειραιός προς την Ομόνια, στην Κηφισού ανάμεσα στα Κτέλ και στην Αχαρνών και στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς Ασίδερα Χαλανδρίου ανατμήματα. Δεν είμαστε μπροστά σε μια νέα πανδημία, δήλωσε στον Sky ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Νίκος Ύψας, αναφερόμενος στα πρόσφατα κρούσματα Χανταϊού. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε έναν παλιό ιό. Κάνει μια συρροή κρούσματων, όχι πανδημία, ανέφερε. Τόνισε ότι αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε μεγάλο διάστημα χωρίς νέα κρούσματα για να τελειώσει αυτό το επεισόδιο. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχθηκαν 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά από το Ιράν, ενώ διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο η Τεχεράνη. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, διεμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας με ποσοστό 9%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 8% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε εχθές από ψαράδες μέσα σε σπηλιά στα νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Σωρός ημεδαπού αγνώστων λοιπόν στοιχείων εντοπίστηκε τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε επιβατικό αυτοκίνητο σε περιοχή του Δομοκού. Η υποκινητικότητα είναι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως και υπεύθυνη για πάνω από 600.000 θανάτους ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
15: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην συντροφιά μας, στην παρέα μας, καθώς εισέρχεστε οι επόμενοι και οι νεότεροι, ενώ σε χρόνο εισαγωγή στην παρέα μας. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε. Καλημέρα σας.
16: Καλημέρα. Βελτιώνεται έτσι περαιτέρω η ήδη αρκετά καλή εικόνα του κεντρικού δρόμου του Λεκανοπεδίου σήμερα. Προσέξτε, φίλες και φίλοι, την παραλιακή λιγάκι από το ΕΔΕΜ προς το λιμάνι του Πειραιά. Ανατμήματα συναντάτε μποτιλιάρισμα και σημαντική καθυστέρηση. Στο κέντρο της Αθήνας, τα δύο ρεύματα της Αρδιτού έχουν δυσκολίες. Η Καλλιρόης προς τη Συγκρού όμως, όχι προς τα πάνω, προς τα κάτω προς τη Συγκρού. Η Βασιλής Αμαλίας με τη Βασιλής Σοφίας προς το σημείο συνάντησής τους. Η Κηφισού κρατά ακόμα αρκετή κίνηση και στα δύο ρευματά της ανάμεσα στη Λένορμαν και τη γέφυρα της Αχαρνών και η άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου ανατμήματα.
17: Ήρων Happy Hour με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
18: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
19: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
20: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
19: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
21: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Λοιπόν, πολλά θέματα ενώ από τις δημοσκοπήσεις θα τα συζητήσουμε το πρωί της Δευτέρας με τον Γιώργο Αράπογλου, τον οποίο θα καλέσω. Χθες όμως από την τηλεοπτική παρουσίαση της δημοσκόπησης μας εδώ από την εταιρεία PALS, από την συζήτηση που είχαν κατά την παρουσίαση η Σία Κοσιόνη, ο Αλέξης Παπαχελάς και ο Γιώργος Αράπογλου, κράτησα το εξής κομμάτι, κυρίες και κύριοι, με την ερώτηση του διευθυντού της εφημερίδας Καθημερινή.
22: Να ρωτήσω εγώ για τον κύριο Σαμαρά τώρα, επειδή
1: Νομίζω ένας από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους είναι να κάνει και μια ζημιά στην κυβέρνηση, πασχετός από το κόμμα. Θα το καταφέρει με αυτά τα ποσοστά?
2: Εντάξει, δεν ξέρω ποιος είναι ο στόχος του.
1: Ενώ θα μειώσει τη δύναμη της Δημοκρατίας, έτσι τα ποσοστά αυτά που βλέπεις.
2: Αν δείτε την κατανομή στους πολιτικούς χώρους, θα παρατηρήσετε ότι οι χώροι στους οποίους η Νέα Δημοκρατία είναι ισχυρή και ο Πρωθυπουργός προσωπικά κυριαρχεί, πήραμε μια γεύση από το ερώτημα για, για τις αποφάσεις και τις ενέργειες της κυβέρνησης στα εξοπλιστικά, και τα τρία αυτά κόμματα δεν φαίνεται να έχουν ισχυρή απήχηση. Άρα θα έλεγα ότι κατά την άποψή μου η Νέα Δημοκρατία ίσως είναι το κόμμα που θα έχει τη μικρότερη επίδραση από την ύπαρξη
1: αυτών των δύο κομμάτων. Σαμαράς Χριστιανού αντλούν από το ίδιο απόθα, από το ίδιο ρεζερβουάρ ψήφων?
2: Ναι, σε κάποιο βαθμό ναι. Αλλά ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό την κυρία Καρουσιανού φαίνεται να μπορεί να ταυτιστεί ακόμα και με το κόμμα του, με τους ενδιαφερόμενους για το κόμμα του κ. Τσίπρα. Άραστε.
0: Συνέχεια επ' αυτού την προσεχή Δευτέρα. Τώρα, Νίκος Φιλιππίδης, όπως το έχουμε υποσχεθεί από προχθές, δεν τήρησα χθες το λόγο μου. Καλημέρα, Νίκο.
22: Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα παρακαλώ πολύ να αρχίσουμε από το σπίτι 2. Εδώ λοιπόν τι έχουμε? Αποτυχία της κυβέρνησης στο να καταφέρουν οι άνθρωποι να εκταμιεύσουν τα χρήματα έχοντας δεσμευτεί ότι θα αγοράσουν μια κατοικία. Για εξήγησέτε όμως λίγο, σε παρακαλώ, Νίκο.
22: Είναι αδυναμία να χειριστούν σωστά το θέμα των πληρωμών και των προθεσμιών. Δηλαδή
0: στην κυβερνητική αδυναμία αναφέρεσαι, μάλιστα.
22: Η κυβέρνηση ακριβώς. Ναι. Δηλαδή χάθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό το σωστό χρονοδιάγραμμα που επιτρεπόταν από τις πολύ αυστηρές προθεσμίες του Ταμείου Ανάκαμψης η λειτουργία του προγράμματος. Με αποτέλεσμα είχαν δημιουργήσει μια πεποίθηση στον κόσμο ότι όλο αυτό μπορούσε να συμβεί δηλαδή οι τελικές αιτήσεις των ωφελημένων έως τα τέλη Αυγούστου, και το πρόγραμμα τελειώνει 2/6. 2/6 με 31/8 είναι 3 ολόκληροι μήνες νωρίτερα. Αντιλαμβάνεσαι ότι όσοι προλάβανε και είχαν βρει το σπίτι και κάνανε συμβόλαια θα προχωρήσουν. Όσοι δεν έχουν προλάβει να κάνουν συμβόλαια ή θα τρέξουν, και ξέρεις, στην Ελλάδα είναι εύκολο να τρέξεις, γιατί τα πολλά ακίνητα είναι, ειδικά τα ακίνητα που απευθύνονται το σπίτι μου 2, είναι μεταχειρισμένα ακίνητα. Μάλιστα. Που σχεδόν όλα στην Ελλάδα έχουν κάποια προβλήματα. Άρα θα πρέπει μέσω δυσκίνητο κράτος και τους μηχανισμούς να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να καθαρίσουν για να μπορέσουν να υπογραφούν συμβόλαια. Δύσκολο, έως αδύνατο. Ναι. Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα μηνύματα που έχουν λάβει και οι επιστολές οι δανειολήπτες είναι ότι έχετε λίγες.
0: Ναι, αλλά κάποιοι μέρες έχουν κάνει προσύμφωνα και έχουν εκτεθεί τώρα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι
22: έχουν δώσει και προκαταβολές.
0: Προκαταβολές, μάλιστα. Ναι, ναι.
22: Γιατί
0: τι θα γίνει με αυτούς? Αυτοί
22: είναι υποχρεωτική συμμετοχή. Ναι. Αν δεν μπουν μέσα ή θα πάρουν το δάνειο το ακριβότερο της τράπεζας, γιατί να θυμίσουμε ότι είναι σχεδόν μηδενικό το επιτόκιο για το 50% του δανείου και είναι χαμηλότοκο για το υπόλοιπο 50%. Και το δάνειο της τράπεζας είναι 3,4, 3,5, κάπου εκεί είναι στεγαστικά. Ή θα κλείσουν με ένα υψηλότερο επιτόκιο στεγαστικού δανείου ή θα κάνουν πίσω. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι αν δεν υπάρχει πρόνοια στα προσύμφωνα που έχουν υπογραφεί ή στα συμβόλαια, θα υπάρξει μεγάλο ζήτημα, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση, γι' αυτό και δέχεσαι πάρα πολλά μηνύματα.
0: Πώς είναι οι άνθρωποι αυτοί στο...
22: Δεν γνωρίζουμε ακριβώς, γιατί δεν ξέρουμε το πιθανό ενδιαφέρον. Ξέρουμε ότι είναι μερικές χιλιάδες.
0: Μάλιστα. Το πρόβλημα είναι
22: 12.000.
0: Ορίστε, 12.000, ναι.
22: 10, 12, 15 εκεί, σε αυτή την κλίμακα. Δεν ξέρουμε το τελικό ενδιαφέρον.
0: Το πρόβλημα που είναι στην, πιο πολύ στην, στο λεκανοπέδιο, στις μεγάλες πόλεις ή στην περιφέρεια. Ενώ, δηλαδή, μάλλον, ας το πούμε, περιφέρεια ή λεκανοπέδιο. Περιφερειακές πόλεις ή λεκανοπέδιο.
22: Κυρίως είναι στο λεκανοπέδιο. Κυρίως είναι στο λεκανοπέδιο.
0: Ναι.
22: Αλλά υπάρχουν και σε όλη την Ελλάδα. Γενικώς, επειδή ήταν ένα μέτρο το οποίο έδινε μια δυνατότητα να ασφαλίσει ένα πολύ χαμηλότοκο δάνειο, ήταν δημοφιλές σε ένα ζευγάρι νέο που είχαν και οι δύο μισθό, ώστε να μπορέσουν να το αποπληρώσουν και να έχουν τα κριτήρια. Άρα ήταν, θα έλεγα, μια μικρή επιστροφή στην τραπεζική κανονικότητα που ξέραμε παλιά, που μπορούσε κάποιος να αγοράσει ένα σπίτι. Βέβαια, όλο αυτό προκάλεσε ως πρόγραμμα, λόγω της ζήτησης που δημιουργήθηκε, αύξηση στις τιμές των μεταχειρισμένων ακινήτων. Αλλά, όπως πάντα, λέμε, από τη μία πλευρά κάποιοι χάνουν, από την άλλη πλευρά κάποιοι άλλοι αξιοποιήσαν τα κινητά τους.
0: Ναι, εδώ υπάρχει μια γενική παρατήρηση πολύ γρήγορα, ότι όπου υπάρχει επιδότηση, φουντώνει η αγορά. Είτε είναι λευκά είδη ηλεκτρικά, είτε είναι κατοικία, οτιδήποτε, είτε είναι κουφώματα, είτε είναι αλουμίνια, είτε είναι, ξέρεις, ό,τι είναι αυτό.
22: Ξέρεις για ποιο λόγο, Άρη? Γιατί για να πας να τονώσεις τη ζήτηση, πρέπει να έχεις εξασφαλίσει πρώτα την προσφορά. Το μόνιμο πρόβλημα της αγοράς κατοικίας, αλλά και προγραμμάτων τέτοιου είδους, είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργείται μια τεχνητή έλλειψη, με αποτέλεσμα διωγγώνονται οι τιμές. Στην αγορά κινήτων η έλλειψη δεν ήταν τεχνητή, ήταν μπροστά στα μάτια μας. Ήταν ότι τα ακίνητα ήταν λίγα. Οι τιμές ανεβήκανε πάρα πολύ. Και η αλήθεια είναι έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση η οποία είναι αρκετά επιβαρυντική σε σχέση με το υπόλοιπο τρόπο ζωής στην αγορά κινήτων. Αρκετά διωγγωμένη, να το πω πολύ απλά, η αξία τόσο σε ό,τι αφορά την αγορά όσο και σε ό,τι αφορά την ενοικίαση.
0: Μου λέει ο λογαριασμός Κουκουέ τοπική Οξφόρδης στην πλατφόρμα X, με τέτοια γραφειοκρατία στην αγορά κινήτων απόλυτα λογικό να χαθούν όλες τις προθεσμίες. Χαρτούρα χωρίς τέλος. Είναι αυτό ή υπάρχουν και άλλες αιτίες?
22: Κοίτα, δουλεύουμε δύο διαδικασίες μαζί στη χώρα. Δηλαδή δουλεύουμε αυτές τις λύσεις ώστε να λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα, αλλά δουλεύουμε ταυτόχρονα και την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, που είναι ένας κλιματικός στόχος. Όλες αυτές οι ιστορίες, η ηλεκτρονική ταυτότητα κινήτου, η ενεργειακή αναβάθμιση, όλο αυτό το οποίο κρατάει πολύ, δεν υπάρχει πλέον συμβόλαιο χωρίς να εμπλέκεται και μηχανικός. Παλιά είχες ένα συμβολιογράφο, άντε και ένα δικηγόρο. Πλέον υπάρχει υποχρεωτικά σχεδόν ένας μηχανικός, ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός, ένας άλλος μηχανικός, με στόχο να μπορέσει να καθαρίσει το ακίνητο. Δεδομένου ότι ένας από τους βασικούς κλιματικούς στόχους της χώρας και το ευρωπαϊκό στόχος είναι να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση του στόκ ακινήτων που υπάρχει, που είναι γερασμένο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Επιδιώκουμε δύο πράγματα δηλαδή να γίνουν μαζί. Αυτό θέλει χρόνο. Δεν μπορεί να γίνει γρήγορα. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πληρώσει λεφτά. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δώσει 5-6.000 ευρώ αυτή τη στιγμή σε δικηγόρους, σε μηχανικούς, σε συμβολιογράφους και ξαφνικά βρίσκονται σε μια κατάσταση που είναι αρκετά δύσκολη, και επειδή η σχέση τους είναι είτε με την αναπτυξιακή αλλά κατά κύριο λόγο με τις τράπεζες, πέφτουν πάνω στις τράπεζες τα παράπονα.
0: Προσιτή στέγη, πρωθυπουργός, θέση στην κοινοβουλευτική.
3: Προτείνουμε επίσης η προσιτή στέγη να καταγραφεί ως συνταγματική αλλά και ταυτόχρονα στρατηγική υποχρέωση της πολιτείας.
0: Σαν σιρόπι μου κάνει αυτό, οικολογικό όμως, όχι φαρμακευτικό, αυτό που παίρνεις για τον πήχα σου μαλακώνει το λαιμό που λένε, κατάλαβες. Αλλά δεν έχει μέσα αυτή η φαρμακευτική ουσία, κατάλαβες. Εσύ πώς το ακούς, μήπως είμαι προπέτης? Ναι.
22: Κοίτα, ξαφνικά μπαίνει τώρα, έχει μπει μια λογική, ναι. Το βλέπουμε και στις αναρτήσεις της ομάδας και του Ινστιτούτου Τσίπρα, που είναι, χρησιμοποιούνται πάλι περίεργες λέξεις και περίεργοι ορισμοί, όπως για παράδειγμα το ενεργειακή προσιτότητα και διάφορα άλλα. Η όλη ιστορία είναι να οργανώσεις σωστά μια αγορά. Το να οργανώσεις σωστά μια αγορά πρέπει να κοιτάς πάντα και την προσφορά, πρέπει να έχεις το νου σου και συζήτηση όταν η προσφορά είναι
0: μεγάλη. Δηλαδή δεν κατάλαβα, θέλει να κάνει συνταγματικό τι, ας κατασκευάσει δημοτικές κατοικίες. Δεν το καταλαβαίνω.
22: Το έχεις ακούσει, να το έχει εξαγγείλει. Στο πρόγραμμα των
0: σπιτιών. Τι θα πει προσιτή στέγη, δεν το κατάλαβα.
22: Αν 2.500 σπίτια μόλις.
0: Αν τον φιλοξενήσω κάποια στιγμή και μας δώσει και μας συνέντευξη, θα τον ρωτήσω τι να σου πω. Όχι αναδρομική φόρη. Πάμε το δεύτερο κοστάκι, έτσι πολύ γρήγορα μας τα σχολιάσει Τσακ Μπάμ ο Νίκος. Ναι.
4: Σταματική πρόβλεψη ότι το κράτος δεν μπορεί πλέον να επιβάλλει αναδρομικά φόρους. Και αυτό γιατί τόσο η συλλογική ανάπτυξη, όσο και οι ατομικοί προϋπολογισμοί των οικοκυριών προϋποθέτουν σταθερούς κανόνες.
0: Μάλιστα.
22: Ναι, εδώ η αλήθεια είναι, εδώ περιέγραψε ενδεχομένως και ένα από τα βασικά μέτρα της ΔΕΘ, το οποίο είναι επί της ουσίας η μείωση σημαντική της προκαταβολής φόρου. Αυτό θα αφορά και τις επιχειρήσεις.
0: Και
22: μια σειρά από φόροι οι οποίοι προσπαθούν εδώ και χρόνια, οι οποίοι είχαν χαρακτηριστικά προκαταβολής, να φύγουν από τη μέση για τα νοικοκυριά.
0: Ναι. Λοιπόν, και το τρίτο, παρακαλώ, βιώσιμες κρατικές δαπάνες.
4: Σταγματική πρόβλεψη ότι κάθε κρατική δαπάνη θα πρέπει να είναι δημοσιονομικά βιώσιμη. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε συνταγματικά ότι αυτό το οποίο πέτυχε η κυβέρνησή μας ως αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής, να μπορεί να παράγει δηλαδή πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το χρέος με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ότι αυτό θα κατοχυρωθεί συνταγματικά, ώστε ποτέ κανείς ξανά να μην πειραματιστεί με τις τύχες της δικές μας και των παιδιών μας.
0: Ορίστε.
22: Τη φράση φρένο χρέος δεν την άκουσα, η αλήθεια είναι που περίμενα την ακούσω, και, αλήθεια, και νομίζω ότι ελπίζω να οδηγεί αυτό που περιέγραψε ο Πρωθυπουργός. Φαντάω, ο ίδιος ξέρω, γνωρίζω ότι είναι υποστηρικτής και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ασφαλίσουμε το μέλλον των παιδιών μας. Δηλαδή το φρένο χρέος τι σημαίνει, ότι μειώνεται τώρα το χρέος, αλλά επειδή το χρέος μια περίοδο ανέβαινε κάθε χρόνο και περισσότερο και κανείς δεν ασχολούνταν, επειδή δεν υπήρχε κάποια πρόβλεψη συνταγματική, οδηγηθήκαμε στην υπερχρέωση και στη χρεοκοπία. Αυτό το να μπει, γιατί χάνεται η μνήμη. Ήδη βλέπουμε πόσα χρόνια είναι που βγήκαμε από τα μνημόνια, το 2019 είναι 18, είναι 8 χρόνια. Αρχίζει η μνήμη και ασθενεί σε πολλές περιπτώσεις και το βλέπουμε αυτό. Καλό είναι να γίνει νόμος, να βγει και κάτι, ότι κάτι μάθαμε από την προηγούμενη δεκαετία και τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε να μην ξαναγίνει. Νομίζω θετικό μέτρο, πάρα πολύ θετικό.
0: Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Και καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ. Διάλειμμα εδώ.
5: Προχωράτε, βλέπω. Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel,
6: ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
23: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
24: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
25: Μήπως λεφτά.
24: Τα λες και λεφτά.
25: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
24: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
26: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
27: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
28: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
27: Κάνε κίνηση mat. Check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
0: Πολύ όπως ο Θανάσης Σιριώτης μου λέει, χυμαρόδης, καταιγιστικός, απολαυστικός. Το ίδιο και ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, αναφέρομαι στον Υπουργό. Ή ο Κώστας, ο οποίος μου γράφει, άκουγα σήμερα τον κύριο Γεωργιάδη να απαριθμεί τα επιτεύγματα της κυβέρνησης. Σε 5 δευτερόλεπτα είπε όσα δεν έχει πει η Νέα Δημοκρατία σε 6 χρόνια. Αν θέλουμε να πετύχουμε αυτοδυναμία, πρέπει αυτά να μπορεί να τα επικοινωνήσει ο κάθε ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, που μπορεί να μην έχει και επικοινωνιακή δυνότητα του κυρίου Γεωργιάδη. Κάθε ψηφοφόρος εννοείς, πρώτα απ' όλα ας δούμε αν οι βουλευτές μπορούν να τα απαριθμούν όλα αυτά. Αυτά τα πολύ απλά πράγματα που είναι, τώρα θα μου πεις, εσένα η δουλειά σου, σε μένα αναφέρομαι. Η στοιχειώδης παρακολούθηση, δηλαδή το πώς η κυβέρνηση παίρνει εύσημα διαρκώς. Το τελευταίο ήταν αυτό που έγραφε σήμερα στο άρθρο του στην εφημερίδα στις ομοσελίδες της Οικονομικής Καθημερινής ο Νίκος Φιλιππίδης και λέει το εξής: η Ελλάδα συγκαταλέγεται σταθερά στις υψηλότερες επιδόσεις. Πρόσφατη ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη μέση ανάπτυξη την περίοδο 2021-2025 σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφει την Ελλάδα στην τέταρτη θέση μετά την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Πολωνία. Το αντιλαμβάνεστε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μας κατατάσσει τέταρτους στην αξιολόγηση μετά από αυτές τις τρεις χώρες στην ανάπτυξη. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το ξαναλέω, το οποίο πριν από 16 χρόνια ήταν εδώ για να μας βάλει να μπούμε στο πρόγραμμα, το πρώτο μνημόνιο για το οποίο ξεσηκωνόταν η κοινωνία και έχαμε 4 ανθρώπους, ή το αλυταριό έκαιγε 4 ανθρώπους, δεν έχουν συλληφθεί ακόμη μέσα στη Μαρφίν, και σήμερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βάζει στην τέταρτη θέση την Ελλάδα με βάση την αξιολόγηση για την ανάπτυξη από το 2021-2025. Το πρόβλημα είναι ότι οι βουλευτές μπορούν να τα πούν αυτά. Αυτό είναι το πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία, αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη. Πάμε παρακάτω όμως. Τα ερωτήματά σας και όσα θέματα μου θίξατε, να με συγχωρείτε πάρα πολύ, τώρα δεν μπορούσα να ασχοληθώ με τα επιμέρους κλαδικά θέματα που αφορούν στον κύριο Γεωργιάδη, να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το έχω κάνει πάρα πολλές φορές. Επιτρέψτε μου και εμένα να κάνω κάποιες πολιτικές συνεντεύξεις και δεν θέλω να το εκχωρώ αυτό σε άλλους συναδέλφους και να ασχολούμαι εγώ μόνο με τα κλαδικά αιτήματά σας, τα οποία τα σέβομαι, αλλά σας ευχαριστώ. Προωθώ τα ερωτήματα στον κύριο Γεωργιάδη, θα σας απαντήσει εκείνος. Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντίνος Χαλιορίς, Γενικός Διευθυντής, ο CEO του Ολυμπιακού Σταδίου. Καλημέρα σας, κύριε Χαλιορή.
6: Καλημέρα από το ΆΚΑ.
0: Και θερμά συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε. Έχετε αγκαλιάσει πάρα πολύ αυτή τη θέση την οποία υπηρετείτε, κύριε Χαλιορή. Μπράβο. Μακάρι τέτοιοι Χαλιορίδες να είχαν τοποθετηθεί από το 2004, όταν δηλαδή κέρδισε η σεπτή κυβέρνηση Καραμαλή την εξουσία τότε, και αντί να ρημάζουν οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις κάποιες εξ αυτών όπως τις βλέπουμε σήμερα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Τι ετοιμάζετε για φέτος, κύριε Χαλιορή?
6: Αρχικά τρέχουμε το μεγάλο τεχνικό πρόγραμμα που έχουμε στο ΆΚΑ. Είναι ένα πρόγραμμα που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πάνω από 155 εκατομμύρια έχουν επενδυθεί στο Ολυμπιακό μας συγκρότημα, ώστε το Ολυμπιακό συγκρότημα να γίνει απόλυτα ασφαλές, να είναι ανακαινισμένο και να ξανασυστηθεί στον κόσμο. Εμείς λοιπόν περιμένουμε να αποδώσουμε πολύ σύντομα το Ολυμπιακό μας συγκρότημα στον κόσμο, να ζητήσουμε να έρθετε να το δείτε με σεβασμό, με αγάπη και να το προσέξουμε για τις επόμενες γενιές. Παράλληλα τρέχει ένα μεγάλο πρόγραμμα συναυλιών, καλύπτονται όμως και όλες οι ανάγκες, καταλαβαίνετε, του υψηλού αθλητισμού, δηλαδή έχουμε αγκαλιάσει την αθλητική οικογένεια με αναβαθμίσεις στους χώρους μας και ανακαινήσεις που έχουν ως αποτέλεσμα τις επιτυχίες των αθλητών μας και προσπαθούμε να στηρίζουμε τους αθλητές μας 365 μέρες το χρόνο. Είναι πολύ δύσκολος ο Μάιος και γι' αυτό και ζητάμε και τη βοήθεια και τη συμβολή όλων. Θέλω να σας πω ότι οι δικές μας υπηρεσίες έχουν υπολογίσει ότι περίπου 1 εκατομμύριο κόσμου θα περάσει μέσα από το Ολυμπιακό συγκρότημα μέσα στο Μάιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη για μας. Όμως είμαστε έτοιμοι πραγματικά να ανταπεξέλθουμε και να είναι η επίσκεψη του ΆΚΑ μια εμπειρία.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και τώρα αυτός ο χώρος που θα αναδιαμορφωθεί δίνεται και για εκδηλώσεις. Ενοικιάζεται για κάποιες ώρες.
6: Πρέπει το ΆΚΑ, κύριε Πρωτοσάλτε, αντιλαμβάνεστε ότι πολύ καλές εκδηλώσεις, πολύ καλά τα αθλητικά event. Μας ενδιαφέρει η βιωσιμότητα του χώρου, γιατί τα έργα τελειώνουν, αλλά μας νοιάζει η επόμενη μέρα του χώρου. Άρα λοιπόν έχει εκπονηθεί μια πολύ μεγάλη μελέτη για τη βιωσιμότητα του χώρου, η οποία ζητάει να κάνουν, αυτή η μελέτη έχει ως αποτέλεσμα να μας ζητάει να κάνουμε ένα σύνθετο πρόγραμμα με επισκέψεις κόσμου, με αθλητικά μεγάλα event, πολιτιστικά και κοινωνικά, ώστε να διασφαλίσουμε και την οικονομική βιωσιμότητα, αλλά πολύ απλά να ανοίξουμε τις πόρτες του ΆΚΑ σε όλο το επίπεδο, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την κοινωνία, με διάφορων ειδών εκδηλώσεις.
0: Και για το φετινό καλοκαίρι τι έχουμε, ποιες είναι
6: οι συναυλίες? Έχουμε αύριο μια εξαιρετική συναυλία η Μετάλλικα. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος θα είναι πάρα πολλής. Ζητάμε και τη βοήθειά τους. Ας έρθουν όλοι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχουμε επικοινωνήσει με τη σταθερή τροχιά τη στασή, ώστε να αυξηθούν τα βαγόνια τα οποία θα έρθουν προς τα εδώ. Έχουμε επίσης το Iron Maiden. Έχουμε το Final Four που που θα γίνει μέσα στο Μάιο. Και μην ξεχνάμε, έχουμε μια πολύ μεγάλη συναυλία 26 Σεπτεμβρίου, που θα είναι μια συναυλία της Άννας Βύση μαζί με το ΆΚΑ, που θα είναι η εναρκτήρια μεγάλη κοινωνική πολιτιστική εκδήλωση που θα ζητάμε στον κόσμο να ξαναγυρίσει στο Ολυμπιακό Συγκρότημα.
0: Θερμά συγχαρητήρια, καλή δουλειά σε εσάς και στους συνεργάτες σας. Μπράβο κύριε Χαλιορή, αγαπάτε την ιδιωτική εκμετάλλευση της δημόσιας περιουσίας και μπράβο σας, καλή πρόοδο σας εύχομαι.
6: Σας ευχαριστούμε πολύ, περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει με αγάπη και με σεβασμό στη δημόσια περιουσία.
0: Να είσαστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κωνσταντίνος Χαλιορής είναι ο Γενικός Διευθυντής του Ολυμπιακού Σταδίου. Τώρα, ευχαριστώ πάρα πολύ τον 463 ή την 4, την Κατερίνα, τον 229, δεν ξέρω, δεν μου αφήνετε ονόματα, δεν μπορώ να καταλάβω, απλώς λέω τα τρία ψηφία του τηλεφωνικού σας αριθμού, τον 559, τον 809, τον 880 και τον 993. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί στείλατε μια σειρά SMS, μηνυμάτων μέσω SMS όταν μιλούσαμε με τον κύριο Γεωργιάδη. Για αύριο φίλες και φίλοι στις 9 το πρωί, υπενθυμίζω, μάλλον αναγγέλω, ότι έκανα μια εξαιρετική πρώτα απ' όλα γνωριμία και κατόπιν συζήτηση με τον κύριο Αθανάσιο Κοσμόπουλο. Ποιος είναι ο κύριος Κοσμόπουλος? Είναι ο επιχειρησιακός συντονιστής του παρατηρητηρίου ανάλυσης υβριδικών απειλών, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο κύριος Κοσμόπουλος είναι ένας ευφυής άνθρωπος, ο οποίος είναι πάρα πολύ, πιστεύει σε αυτό που κάνει, είναι πάρα πολύ εκπαιδευμένος, με πολύ δυνατό περιεχόμενο και ταχύτητα στην εκφορά του λόγου. Κάναμε μια εξαιρετική συζήτηση, μην την χάσετε, πραγματικά θα την απολαύσετε παίρνοντας το πρωινό σας ή ό,τι άλλο έχετε ως ελεύθερο χρόνο που μπορείτε να το συνδυάσετε με ακρόαση ραδιοφώνου. Την Κυριακή, στην πρώτη μας συνάντηση, ο ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θάνος Βερέμης, αφηγείται την αμερικανική ιστορία του 19ου αιώνα. Στην πρώτη κυριακάτικη μας συνάντηση θα ακολουθήσει και μια δεύτερη. Σας εύχομαι καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στις 12 παρατέταρτο στην τηλεόραση. Καλημέρα σας.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι. Να δω.

0: πάμε!
1: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
1: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
1: Οστεομούβ.
4: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
6: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μικρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου, στη Σκαρόλου Μάρνη προς Πατησίων, στην κάθοδο της Αρδιτού, στον άξονα Πειραιώς Σταδίου και στη Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται και στη Λεωφόρο Κηφισού. Δεν είμαστε μπροστά σε μια νέα πανδημία, δήλωσε σήμερα στον Σκάι ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Νίκος Ύψας, αναφερόμενος στα πρόσφατα κρούσματα Χανταϊού. Διευκρίνησε ότι οι Χανταϊοί είναι γνωστοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, υπάρχουν και στην Ελλάδα, δεν έχουν όμως την ικανότητα να μεταδίδονται τόσο μαζικά ώστε να προκαλέσουν πανδημία. Ο κύριος Ύψας σημείωσε ότι δεν υπάρχει φάρμακο ούτε και εμβόλιο. Ανέφερε ότι για να σταματήσει η μετάδοση του ιού θα πρέπει τα επιβεβαιωμένα και ύποπτα κρούσματα να απομονωθούν και να περάσει ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών χωρίς κανένα νέο κρούσμα. Ο καθηγητής συνέστησε χρήση μάσκα σε κλειστούς χώρους όπως αεροπλάνα και πλοία. Το μεσημέρι της Κυριακής εντωμεταξύ αναμένεται να φτάσει στον προορισμό του στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους που παρέμενε σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία, 146 άτομα από 23 διαφορετικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων 17 Αμερικανών, βρίσκονται ακόμη στο πλοίο υπό αυστηρά προληπτικά μέτρα. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε Αμερικανικές και Ιρανικές δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι έπληξαν Ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχθηκαν 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά από το Ιράν και ενώ διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο η Τεχεράνη. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Κατηγόρησε το Ιράν ότι καθοδηγείται από ψυχασθενείς, ενώ απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του, εάν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης αναχέτησαν μη επανδρομένα εναέρια, οχήματα και πυράβλους που εξαπολύθηκαν από το Ιράν. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με ποσοστό 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25 με ποσοστό 3%. Το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή που τους ανησυχεί περισσότερο είναι η επιπτώση στην οικονομία. Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση ασυλίας τους από τη Βουλή, προβλέπει τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Ειδικοί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να σκανάρουν το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε εχθές από ψαράδες σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο στα νότια παράλια της Λευκάδας. Το σκάφος έφερε συστήματα υψηλής τεχνολογίας, θόλους, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας. Οι ψαράδες κατάφεραν να το δέσουν και να το ρημουλκίσουν στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου το παρέλαβε και το περισυνέλεξε το λιμενικό σώμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι το μη επανδρομένο σκάφος να συνδέεται με την Ουκρανία. Πέτρες σε αστικό λεωφορείο που βρισκόταν εν κινήσει στην οδό Μοναστηρίου πέταξαν τα ξημερώματα 2 ανήλικοι στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να σπάσει η αλοπίνακα του οχήματος. Οι 2 νεαροί ηλικίας 16 και 15 ετών συνελήφθησαν. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών.
3: Νιου Γιόρκ.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
0: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νικής, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Στις 8, η Ζαλκύρης αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσέ, με τους Τούρκους να προηγούνται με 2-1 νίκες στη σειρά. Εχθές η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε τη Χαποέλ Τελαβίβ με 87-81, σφραγίζοντας την πρόκριση στο Final Four. Την πρόκριση στον τελικό του Basketball Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ. Οι κυτρινόμαυροι επικράτησαν στον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65. Τελευταίο εμπόδιο στο δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου θα είναι η Ρίτας Βιλνιούς. Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ αποτελούν το ζευγάρι του τελικού στο Europa League. Οι Άγγλοι επικράτησαν τις Nottingham Forest με 4-0 και οι Γερμανοί νίκησαν την Μπράγκα με 3-1. Στον τελικό του Conference League θα παίξουν Ράγιο Βαγεκάνο και Crystal Palace, οι οποίες απέκλεισαν αντίστοιχα την Strasbourg και την Shakhtar Donetsk.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε, τι ε!
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθή από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Παρασκευή σήμερα, 8 Μαΐου του Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού. Βοήθεια μας, γιορτάζει το όνομα, γιορτάζουν δηλαδή όσοι έχουν το ωραίο όνομα Θεολόγος και Θεολογία. Οι Γιάννηδες έχουν κάμια δεκαριά άλλες μέρες για να γιορτάζουν. Ο κόσμος, τουλάχιστον η Ευρώπη, θυμάται σήμερα την ημέρα της νίκης, 8 Μαΐου 1945, το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το επίσημο τέλος. Η μικρή ιστορία, 7 Μαΐου, δηλαδή χτες, ήταν η επέτειος όπου ένας Γερμανός στρατηγός, ο στρατηγός Γιόντλ στη Ρένς, υπέγραψε την συνθηκολόγηση ενώπιον των Αγγλογαλλοαμερικανών, αλλά η Σοβιετική Ένωση, που ήταν μέρος της συμμαχίας, απέτησε να γίνει μια κανονική υπογραφή της ανεφόρων παράδοσης της χιτλερικής Γερμανίας στο Βερολίνο την επομένη, σαν σήμερα, 8 Μαΐου του 1945, πριν 81 χρόνια, παράδοση ανεφόρων, η λήξη των εχθροπραξιών τέθηκε σε ισχύ 11:01 το βράδυ της 8ης Μαΐου. Τα ρολόγια στη Μόσχα έδειχναν ήδη 12:01, είχαν περάσει μεσάνυχτα. Γι' αυτό και στην Μόσχα την ημέρα της νίκης τη γιορτάζουν αύριο. Αύριο θα έχει ενδιαφέρον. Είναι η στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία. Να δούμε πώς θα γίνει και τι θα υποθεί. Μία μνήμα σε κάποιον που έφυγε και άλλη μία σε κάποιον που γιορτάζει. Έφυγε ένας ωραίος δημοσιογράφος, καταπληκτικός άνθρωπος, καταπληκτικός δημοσιογράφος, θρύλος του πολιτιστικού ρεπορτάζ από τα χρόνια πριν τη δικτατορία ακόμη, ο Δημήτρης Γκιόνης. Έφυγε χθες από τη ζωή, ήταν για πολλά χρόνια υπεύθυνος στο πολιτιστικό ρεπορτάζ της Ελευθεροτυπίας. Η μνήμα σε κάποιον που γιορτάζει. Σήμερα το βράδυ στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο θα γίνει μια μεγάλη συναυλία, μια γιορτή, γιατί ο David Attenborough, ο Sir David Attenborough, γίνεται σήμερα 100 ετών. Sir David Attenborough, αμφιβάλλω αν υπάρχει κάποιος που δεν έχει ακούσει γι' αυτόν ή δεν έχει δει έστω και μια φορά τη δουλειά του, ο διασημότερος φυσιοδήφης, ντοκιμαντερίστας, έχει κάνει δεκάδες επεισόδια αυτής της σειράς Life on Earth, η ζωή πάνω στη γη, αφιερωμένη στο περιβάλλον, στον φυσικό μας κόσμο και στη διάσωσή του. Έχει υπολογιστεί ότι πάνω από 500 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν δει κάποια από τις ταινίες του David Attenborough, κάποια από τα επεισόδια της σειράς του. Και επίσης έχει υπολογιστεί ότι είναι 3-4 βιολογικά είδη, ζώα και φυτά που έχουν πάρει το όνομά του, γιατί ακριβώς αυτός τα ανέδειξε και εξασφάλισε την διάσωσή τους. Ένα από αυτά, ας πούμε, είναι ένα λουλούδι που έχει το επιστημονικό όνομα Nepenthes Attenborough. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα, ο Πέτρος Μωραΐτης θα απαντήσει στο 210-48-00-170-174. Εγώ διαβάζω μηνύματα, αν τα στείλετε στο skyradio.gr, στο ταμπελάκι που λέει «Πες την άποψή σου». Ξεκινήσαμε με ένα δίσκο που είναι δίσκος της ημέρας. Σαν σήμερα, 1984, ο Roger Waters κυκλοφόρησε το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ. Είχε τον παράξενο τίτλο «Τα υπέρ και τα κατά του Autostop. The pros and cons of hitchhiking». Λίγους μήνες αργότερα έφυγε οριστικά από το συγκρότημα του οποίου ήταν ο αναφισβήτητος ηγέτης, τον Pink Floyd, έδωσε τη σκυτάλη στον David Gilmour και εκείνος συνέχισε μόνος, αλλά αυτό το άλμπουμ ήταν το σημείο της ρήξης. Πολωνότι η περιοδία που έκανε παρουσιάζοντας αυτό το άλμπουμ έγινε έχοντας στο πλευρό του πολλούς από τους Pink Floyd και τον Eric Clapton μαζί. Ένας άλλος ιστορικός δίσκος που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά σαν σήμερα είναι ο 12ος και τελευταίος δίσκος, το 12ο και τελευταίο άλμπουμ των Beatles, κυκλοφόρησε σαν σήμερα, το Let It Be.

Στην επικαιρότητα, η φράση της ημέρας: όποιος δεν αντέχει τη ζέστη να βγει από την κουζίνα, την είπε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι η δικιά του η φράση, είναι πασίγνωστη του Χάρι Τρούμαν. Εκείνος την είχε καθιερώσει και τη χρησιμοποιούσε συχνά. Αναφέρεται ότι για την πολιτική δεν κάνει όποιος δεν αντέχει την πίεση. Αν δεν αντέχεις τη ζέστη, φεύγεις από την κουζίνα. Τώρα, γιατί το είπε ο Πρωθυπουργός, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε. Είχαμε λοιπόν την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας χθες, δεν έγινε εξέγερση, ακούστηκαν κάποιες κριτικές και κάποιες γκρίνιες, αλλά νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε η αίσθηση που υπήρχε από πριν, ότι στη Νέα Δημοκρατία, εκτός απρόπτου, μέχρι τις εκλογές, ανακοχή. Μετά εξαρτάται το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα προσπαθούν να το φωτίσουν δημοσκοπήσεις. Είχαμε χθες τη μεγάλη δημοσκόπηση της Pulse από το δελτίο ειδήσεων του Sky. Είχαμε και μια δεύτερη από την MAB. Και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, εκτός από την ανακοχή, άφησε πίσω της και τις προτάσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος. 30 άρθρα προτείνει η Νέα Δημοκρατία να αλλάξουν. Περιμένουμε να κατατεθεί και μια ανάλογη πρόταση από το ΠΑΣΟΚ. 21 άρθρα περιλαμβάνει το μη πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Κάποια συμπίπτουν, δηλαδή σε κάποια άρθρα συμπίπτουν και οι δύο.

Μιλώντας για δημοσκοπήσεις, είχαμε την δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ χθες. Τι μας λέει? Εντάξει, ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται με διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Αυτό δεν είναι καινούριο, αυτό ισχύει εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον, δηλαδή από τις αρχές του 2016. Το ενδιαφέρον είναι στις αποχρώσεις. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν στην προηγούμενη μέτρηση πριν ένα μήνα ήταν στο 25,5, τώρα είναι στο 24, απώλεια 1,5%. Στην μέτρηση της MRB ήταν στο 24,9 και είναι στο 22,5, δηλαδή πάνω κάτω τα ίδια βρίσκουν οι δύο δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία δηλαδή έχει μια απώλεια της τάξης του 1,5% με 2% από την προηγούμενη μέτρηση στην τωρινή, το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί αυτή η περίοδος ήταν μια περίοδος όπου η Νέα Δημοκρατία έδωσε λεφτά, μοίρασε εκείνα τα 500 εκατομμύρια, θα περίμενε αυτό να την έχει ευνοήσει. Ήταν εδώ ο πρόεδρος Μακρόν, θα περίμενε και αυτό να ευνοήσει την κυβέρνηση κανείς, με δεδομένο ότι ο πρόεδρος Μακρόν έκανε μια πολύ σημαντική παρέμβαση για τα θέματα ασφάλειας, αλλά όχι. Το Πασόκ είναι σταθερά δεύτερο, ούτε πάνω ούτε κάτω, 12%. Ακολουθούν η τριάδα των μεσαίων, δηλαδή Λύση, Πλεύση, Κουκουέ. Το ενδιαφέρον το συγκεντρώνουν πρώτον τα νέα κόμματα και δεύτερον μια ερώτηση που περιλαμβάνεται στην έρευνα της MRB. Στα νέα κόμματα, σύμφωνα με την Πάλση, εκείνοι που λένε σίγουρα θα ψήφιζε ένα κόμμα Τσίπρα αν εμφανιζόταν, είναι 9%, 8% για την Καριστιανού, 3% για το Σαμαρά, που σημαίνει ότι τα νέα κόμματα, που δεν θα ξέρουμε την δύναμή τους μέχρι να εμφανιστούν στα αλήθεια ως κόμματα, προς το παρόν πάντως μπορεί να μην έχουν πολύ ψηλό ταβάνι, αλλά είναι υπαρκτές προοπτικές. Το δεύτερο που βρήκα ενδιαφέρον είναι ότι η MRB στην έρευνά της έθεσε το ερώτημα αν είστε υπέρ, θεωρείτε σωστό να πάρει μια τρίτη θητεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ή όχι. Εκείνοι που λένε σίγουρα ναι είναι 11,6. Εκείνοι που λένε μάλλον ναι είναι 13,5. Άθροισμα 25%. Είναι 25% εκείνοι που λένε ότι θα θέλανε μετά τις επόμενες εκλογές να συνεχίσει ο ίδιος πρωθυπουργός με την ίδια κυβέρνηση. Το 71% λέει όχι, θέλουμε κυβερνητική αλλαγή. Το καλό για τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι αυτό το 71% δεν εκπροσωπείται, δεν έχει ισχυρή ενιαία εκπροσώπηση, είναι σπαρμένο, χωρισμένο σε 10-12 κομμάτια. Ενώ το 25% είναι συμπαγές. Από την άλλη μεριά, το 25% απέχει πάρα πολύ από το όριο της αυτοδυναμίας.

0: Μια γρήγορη πρώτη προσέγγιση στις προτάσεις, 30 προτάσεις για την αναθεώρηση που δόθηκαν χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αρχίζει η διαβούλευση, αρχίζει η διαδικασία. Αρχίζει βέβαια ενώ βρισκόμαστε πολύ κοντά στον ύποπτο χρόνο των εκλογών. Κωνσταντίνος Μποτόπουλος, καθηγητής συνταγματικού δικαίου, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Μποτόπουλε.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Πρώτο σχόλιο, πρώτη αντίδραση. Σε αυτές τις 30, σε αυτά τα 30 άρθρα προς αναθεώρηση.
1: Κατά τη γνώμη μου, υπερβολικά πληθωρική πρόταση και αρκετά πρόχειρη. Πρόχειρη με την έννοια ότι πολλές από αυτές, έχω μετρήσει γύρω στις 16-17, δεν χρειάζονται συνταγματική αναθεώρηση. Δηλαδή θα μπορούσαν, αν πράγματι τις εννοούσε η κυβέρνηση, να γίνουν με νομοθετικές ή πιο ήπιες, να το πούμε έτσι, αλλαγές.
0: Ναι. Δεν χρειαζόταν δηλαδή να μπουν στο Σύνταγμα.
1: Όχι. Δηλαδή οι διατάξεις για το ρόλο του βουλευτή, για την καλή νομοθέτηση, για την ακόμα και κάποιες έτσι γενικές, χωρίς κανονιστική όπως λέμε ισχύ διατάξεις για την κλιματική αλλαγή, για την τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά είναι περισσότερο
0: συμβολικά,
1: για το θεαθήνε, για επικοινωνία. Ναι. 5-6 είναι οι βασικές αλλαγές και όχι πάντα κατά τη γνώμη μου, αλλά ευχαρίστως αν θέλετε να τα συζητήσουμε, όχι πάντα κατά τη γνώμη μου πιστικές οι προτάσεις.
0: Τώρα, υπάρχουν δύο μεγάλα θέματα στα οποία έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και νομίζω ότι υπάρχει μια ευρύτατη συνένεση και πολιτική και κοινωνική ότι πρέπει να αλλάξουν ο τρόπος αλλαγής της επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης

0: Εκεί παραμένει κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι προβληματικό, δηλαδή η απόφαση της Βουλής για την άσκηση δίωξης.
1: Ότι μετά, στο τέλος πρέπει να ψηφίσει η Βουλή.
0: Έτσι, μετά την ευρύτατη συζήτηση που έχει γίνει και σε πολιτικό και σε επιστημονικό επίπεδο, νομίζω ότι το σωστότερο, εφόσον πράγματι υπάρχει συμφωνία σε αυτό, θα ήταν να πάμε σε μια πλήρη αποδέσμευση από τη Βουλή. Δηλαδή ένα δικαστικό, ειδικό δικαστικό λόγω της σημασίας όργανο, ένα ειδικό συμβούλιο δικαστικό να αποφασίζει και για την προανάκριση και για τη δίωξη και μετά να αναλαμβάνει το ανώτοτο ειδικό δικαστήριο. Νομίζω ότι το να κρατήσουμε μετά από τόση συζήτηση και τόσα προβλήματα έναν και μάλιστα τόσο σημαντικό, δηλαδή για το αν θα γίνει δίωξη ή όχι ρόλο.
1: Αν θα ξεκινήσει η δίωξη, γιατί
0: βέβαια,
1: και πάλι τη δίωξη θα την ασκήσει το δικαστικό συμβούλιο, έτσι δεν είναι,
0: απλώς αλλά για το
1: την άδεια για να ξεκινήσει.
0: Έτσι. Ναι. Μας φέρει όμως πιο κοντά αυτό, κύριε Τσίμα, στο σημερινό σύστημα παρά σε αυτό που υποτίθεται ότι έχουμε συμφωνήσει ότι θέλουμε, δηλαδή αποδέσμευση της Βουλής.
1: Η δικαιολογία είναι ότι χρειάζεται μια δικλίδα ασφαλείας για να προστατεύεται ο πολιτικός.
0: Η δικλίδα ασφαλείας θα ήταν κατά τη γνώμη μου αυτό το ειδικό δικαστικό όργανο. Ένα ειδικό δικαστικό συμβούλιο από ανώτους δικαστές, από έναν εισαγγελέα του Φετών, από ακόμα και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και κάποιους άλλους δικαστές, που με καθαρά δικαστικά, νομικά, δικανικά επιχειρήματα και κριτήρια θα αποφάσιζαν ή όχι τη δίωξη, όχι σαν να ήταν, και εδώ είναι η δικλίδα, εγώ ή εσείς που δεν έχουμε ρόλο υπουργού, αλλά με όλη τη βαρύτητα που θα έδιναν στο γεγονός ότι πρόκειται για κάποιον ο οποίος έχει ασκήσει εξουσία. Αλλά όλη η συζήτηση νομίζω και όλη η ουσία είναι να φύγουμε από την... κατά κάποιο τρόπο από τη σχέση κρίνοντος και κρινωμένου μέσα στη Βουλή.
1: Το δεύτερο θέμα, το επίμαχο, είναι
0: και
1: το
0: πολυσυμβάνο,
1: είναι ο τρόπος που επιλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης.
0: Εκεί ας μου επιτρέψετε να πω ότι από αυτά που βλέπουμε, έτσι πρέπει να πούμε για αυτούς που μας ακούνε, εσείς το ξέρετε, ότι ακόμα βρισκόμαστε σε ένα περίγραμμα προτάσεων, δεν έχουμε ακριβώς τις προτάσεις. Αλλά από αυτά που ακούμε είναι πολύ αόριστη πρόταση. Μιλάει για μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μεταξύ των αρχαιότερων δικαστών χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Είναι πάρα πολύ αόριστο το σύστημα. Εγώ νομίζω ότι πια...
1: Αλλά υπάρχει μια κεντρική ιδέα ότι δεν ορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο τους επικεφαλείς των ειδικών...
0: Αλλά πώς, και η κοινοβουλευτική επιτροπή, αν αυτή είναι ας πούμε με κυβερνητική πλειοψηφία, πάλι έμεσα έχουμε, θέλει διευκρίνηση. Νομίζω ότι και εδώ η καθαρή και ρηξικέλευτη λύση, αν θέλουμε να ξεφύγουμε τελείως από κάποια γνώμη της κυβέρνησης που δεν ισχύει, κύριε Τσίμα, επιτρέψτε μου να πω αυτό που καμιά φορά λέγεται, ότι σε καμιά χώρα του κόσμου, αντίθετα σε όλες τις χώρες του κόσμου, έχει κάποιο λόγο η κυβέρνηση. Με πρώτο παράδειγμα ας πούμε, επειδή τα συζητάμε αυτόν τον καιρό, τις Ηνωμένες Πολιτείες, που ο πρόεδρος ουσιαστικά αυτός ορίζει, βέβαια με έγκριση κοινοβουλίου, αλλά αυτός ορίζει τους ανώτους δικαστές. Το ίδιο ισχύει και στη Γαλλία, το ίδιο ισχύει και σε πολλές άλλες χώρες, το ίδιο ισχύει και στη Γερμανία για τα μέλη του Συνταγματικού Συμβουλίου. Άρα δεν ισχύει, αλλά αν θέλαμε να φύγουμε, που το καταλαβαίνω ότι λόγω της ελληνικής ιδιαιτερότητας και της συγκυρίας θα θέλαμε να φύγουμε, τότε θα έπρεπε να πάμε σε ένα σύστημα πάλι πλήρους αποδέσμευσης, δηλαδή ας αποφασίζουν οι ολομέλειες ή με κάποιο τρόπο τα ίδια τα δικαστικά σώματα για το ποιο θα...
1: Ναι, τώρα εκτός πολύ γρήγορα ή μάλλον επειδή ο χρόνος εδώ πρέπει να κάνω μια διακοπή, έχετε την καλοσύνη για λίγα λεπτά να σας καλέσω και μετά την διακοπή που θα κάνουμε τώρα για διαφημίσεις, γιατί συζητήσαμε τα δύο θέματα που είναι τα μεγάλα, αλλά ήθελα την γνώμη σας για τα υπόλοιπα, για μερικά από τα υπόλοιπα. Λοιπόν, διάλειμμα τώρα, διαφημίσεις, ερχόμαστε πίσω.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη

0: χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Ωστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
4: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
3: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
5: Το βάλε! Το βάλε! Το
6: αποκάρφωμα! Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
5: Τίποτα!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatel Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Bagatel London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή, στην Αρδιτού, στην Καλλιρόης και στην άνοδο της Κηφισού στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Δεν είμαστε μπροστά σε μια νέα πανδημία, δήλωσε στον Sky ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Νίκος Ύψας, αναφερόμενος στα πρόσφατα κρούσματα Χανταϊού. Διευκρίνησε ότι οι Χανταϊοί είναι γνωστοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, υπάρχουν και στην Ελλάδα, δεν έχουν όμως την ικανότητα να μεταδίδονται μαζικά ώστε να προκαλέσουν πανδημία. Σημείωσε πως δεν υπάρχει φάρμακο ούτε και εμβόλιο, ενώ συνέστησε χρήση μάσκα σε κλειστούς χώρους όπως αεροπλάνα και πλοία. Εν τω μεταξύ, το μεσημέρι της Κυριακής αναμένεται να φτάσει στον προορισμό του στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, που παρέμενε σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων Χανταϊού. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχθηκαν τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά από το Ιράν, ενώ διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο η Τεχεράνη. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, διεμήνησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε εχθές από ψαράδες μέσα σε σπηλιά στα νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Σωρώσει με δαπού αγνώστων λοιπόν στοιχείων εντοπίστηκε τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε επιβατικό αυτοκίνητο σε περιοχή του Δομοκού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταμέτρηση των ψήφων σε Αγγλία, Ουαλία και Σκωτία μετά τη χθεσινή εκλογική αναμέτρηση. Προβάδισμα του κόμματος Reform UK του Farage δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα. Σημαντικές απώλειες καταγράφει το Εργατικό Κόμμα. Και ο καιρός, νεφώσει στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα. μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
12: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
13: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές.
12: Πάμε γρήγορα. Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
13: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
12: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
13: Εύκολο να βρεις είσαι.
12: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
13: Ναι.
12: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
14: Ένα εισιτήριο.
12: Ναι.
14: Για το Final Four.
12: Ναι, ναι.
14: Στην Αθήνα.
12: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
13: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
12: Κέρδισα.
13: Τι.
12: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
13: Πώς.
15: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
16: Αφήντε με βάζεις μαζί σου.
15: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.

0: Καλημέρα και πάλι, είναι ο Σκάκη το κομματρία στα ραδιοφωνά σας, το ημερολόγιο της Παρασκευής, 8 Μαΐου 1945, η μέρα της νίκης, και αυτός που ακούτε είναι ο ήχος του μεγάλου Keith Jarrett, ο οποίος είναι συνομήλικος με τον μεταπολεμικό κόσμο. Γεννήθηκε ακριβώς την ημέρα της νίκης, 8 Μαΐου του 1945, κάπου στην Πενσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Χρωστάω δύο πληροφορίες που θα σας ενδιαφέρουν. Το πρώτο είναι ότι μια μικρή, πολύ μικρή, ακόμη και ατομική ή μεσαία επιχείρηση που χρειάζεται κεφάλαιο κίνησης ή χρηματοδότηση για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων μέχρι 10 εκατομμύρια μπορεί να το κάνει πάρα πολύ εύκολα μέσω της Εθνικής Τράπεζας, η οποία προσφέρει, χάρη στο Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ3, δάνειο χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, χαμηλό επιτόκιο, επιδότηση επιτοκίου, διάρκεια 2 έως 12 χρόνια. Και να πω επίσης για τους φίλους του ποδοσφαίρου ότι αν ονειρεύεστε τον τελικό στη Βουδαπέστη, που θα είναι ιστορικός, Arsenal εναντίον Paris Saint-Germain, πρώτη αγγλογαλλική μάχη σε τελικό Champions League, μπορείτε να το υλοποιήσετε. Μπείτε στο Cosmote App, στην ενότητα Moments, δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό και που ξέρεις μπορεί. Είχαμε αφήσει στη μέση μια συζήτηση με τον συνταγματολόγο τον κύριο Κωνσταντίνο Ποτόπουλο για τις προτάσεις που διατυπώθηκαν χτες, που δεν είναι πλήρεις προτάσεις, είναι απλώς η επισήμανση των άρθρων με μερικές βασικές ιδέες για το πώς θα πρέπει, προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να αλλάξουν. Λοιπόν, κύριε Ποτόπουλο, είπαμε για τα δύο μεγάλα θέματα που είναι η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης και η ποινική ευθύνη των υπουργών. Τώρα, η πρόταση αυτή των 30 άρθρων περιέχει θέματα τα οποία είναι εντελώς συμβολικά, δηλαδή ξέρω εγώ, η κλιματική αλλαγή που δεν έχουν κανονιστικό χαρακτήρα, απλώς έχει μια συμβολική σημασία το να περιληφθούν στο Σύνταγμα. Έχει άρθρα τα οποία είναι μάλλον προτάσεις οι οποίες επίσης είναι περισσότερο συμβολικές πραγματικές, και υπάρχουν και μερικές οι οποίες διατυπώνονται απλώς για να ασκηθεί πολιτική πίεση στην αντιπολίτευση. Δεν βλέπω καμία πιθανότητα να εξασφαλίσουν συνένεση 180 βουλευτών, ούτε τώρα ούτε ποτέ. Αυτά διαλέγω εγώ. Εσείς ποια θεωρείτε από τα υπόλοιπα, εκτός από τα δύο μεγάλα, ότι είναι σημαντικά?
1: Στα σημαντικά θα έβαζα πρώτον δύο εκπλήξεις που είχαμε, γιατί δεν είχαν αναφερθεί ως τώρα. Τη διάλυση της Βουλής, αλλά όχι για να μην είναι δυνατή η διάλυση, την απάλληψη ως λόγου διάλυση της Βουλής, την επίκληση από την κυβέρνηση.
0: Σοβαρού λόγου. Ναι.
1: Δεν πήγαμε σε μια κατεύθυνση που θα μπορούσε κανείς να καταλάβει, δηλαδή να μην επιτρέπεται η διάλυση παρά μόνο σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις. Πήγαμε σε μια ελεύθερη διάλυση.
0: Ναι.
1: Και μάλλον από την ίδια τη Βουλή. Mm. Αυτό είναι μια έκπληξη και είναι κάτι που κατά τη γνώμη μου δημιουργεί πρόβλημα. Δεύτερη μεγάλη έκπληξη, γιατί δεν είχε συζητηθεί και γιατί είναι από νομική τουλάχιστον άποψη εξαιρετικά σημαντικό, είναι αυτή η αλλαγή στον έλεγχο συνταγματικότητας των νόμων. Έτσι, η ανάθεση στο ανώτο ειδικό δικαστήριο μιας αρμοδιότητας που σήμερα δεν έχει, δηλαδή του προληπτικού ελέγχου συνταγματικότητας, και μάλιστα με αλλαγή της σύνθεσης του ανωτάτου δικαστηρίου. Αυτό είναι για μας τους νομικούς μία βόμβα. Όχι αναγκαστικά σε κακή κατεύθυνση, αλλά που θέλει πάρα πολύ συζήτηση και έχει αρκετά επίσης προβλήματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η συζήτηση απλώς ανοίγει και σας ευχαριστώ πολύ που μας βοηθήσατε.
1: Είμαι
0: να κάνουμε την αρχή.
1: Και άλλες διατάξεις, ας πούμε αυτή η εξαετής, η μία και εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, επίσης προβληματική, και κυρίως να το πούμε.
0: Αυτό όμως είχε προαναγγελθεί. Μία θητεία 6 χρόνια.
1: Όπως είχε προαναγγελθεί, αλλά και αυτό είναι μέγα ζήτημα και ανήκει στην κατηγορία των διατάξεων που, όπως είπατε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρουν πλειοψηφία στη δεύτερη Βουλή. Η περίφημη έννοια της μονιμότητας, η κυβέρνηση μιλάει για επανακαθορισμό της έννοιας μονιμότητας, το Σύνταγμα, κύριε Τσίμα, δεν καθορίζει έννοιες, ή υπάρχει νομιμότητα ή δεν υπάρχει.
0: Μονιμότητα,
1: άρα,
0: ναι.
1: Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί πολύ σημαντικό.
0: Προφανώς εννοεί η σύνδεσή της με την αξιολόγηση, δηλαδή μονιμότητα μεν,
1: αυτή
0: αλλά υπό την προϋπόθεση της αξιολόγησης.
1: Αυτή είναι κατάργηση της μονιμότητας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ποτόπουλε.
1: Χαρά μου.
0: Καλημέρα.
1: Yeah.

0: Αυτός που ακούτε είναι ένας θρύλος της κιτάρας, ζωντανός θρύλος, γεννημένος σαν σήμερα το 1977, ο περίφημος Τζο Μπον. Τζον Μποναμάσα είναι το όνομά του. Είναι τόσο καλός ώστε στα 12 του χρόνια ο BB King τον διάλεξε, ήταν 12 μόλις χρονών και έπαιξε κιθάρα ως για να ξεκινήσει μια συναυλία του BB King στην πόλη του, σκεφτείτε. Το ακούμε. Για να διορθώσω ένα λάθος που έγινε, εγώ μιλούσα για τον Roger Waters προηγουμένως και ακούγαμε τον John Bonamassa, οπότε τον Roger Waters τον φιλάω για να τον ακούσουμε στη συνέχεια. Προς το παρόν πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
1: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ!
9: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Ημερολόγιο Παρασκευής 8 Μαΐου, αυτό είναι το σωστό, αυτός είναι ο Roger Waters δηλαδή, στο πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, σαν σήμερα 1984, ήταν το βήμα που μετά από λίγους μήνους έφερε την αποχώρηση του Waters από τους Pink Floyd, για όσους αγαπούν το συγκρότημα, υπόμνηση. Επιστροφή στα σημερινά, η πολιτική ατζέντα κυριαρχεί σήμερα στην επικαιρότητα. Η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κυρία Σδούκου. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Πολύ γρήγορα έχω μερικές ερωτήσεις, αν έχετε την καλοσύνη να τις κουβεντιάσουμε. Η πρώτη ερώτηση είναι αυτό που προκύπτει από τη δημοσκόπηση της PALS χθες και της MRB. Δηλαδή, ενώ οι δημοσκοπήσεις αυτές έγιναν σε μια περίοδο αμέσως μετά την εξαγγελία αυτού του μεγάλου πακέτου ενισχύσεων 500 εκατομμύρια από την κυβέρνηση και μεσολάβησε και ένα σημαντικό γεγονός, αυτά που είπε ο Μακρόν στην Αθήνα, που ασφαλώς ήταν σημαντικά, θα περίμενε κανείς η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου να υποφεληθεί. Αντίθετα, έχει πτώσει 1,5% στη μια περίπτωση, 2% στην άλλη. Άρα κάτι άλλο φταίει.
1: Κοιτάξτε κύριε, σήμερα νομίζω ότι όταν αναλύουμε μια δημοσκόπηση σίγουρα την εντάσσουμε πάντα στο ευρύτερο πλαίσιο γεγονότων την ώρα που διενεργείται. Τη συγκρίνουμε επίσης πώς έχει πάρει σχέση με τις προηγούμενες και υπάρχουν όμως και κάποια επιμέρου στοιχεία, θα σας έλεγα, τα οποία έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι ακόμη πληρώνουμε τα σπασμένα μια σειρά αρνητικών γεγονότων σε προηγούμενο χρόνο. Προφανώς αυτή η σκανδαλολογία που περιλαμβάνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την υπόθεση του κυρίου Λαζαρίδη. Εγώ προσθέτω σε αυτό και μια μεγάλη ανησυχία σε σχέση με τις συνέπειες γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν που οξύνονται αθρηστικά. Αυτό είναι το πλαίσιο των γεγονότων και ίσως ακόμη τα μέτρα τα οποία ανακοινώσαμε μπορεί να μην έχουν γίνει εύληπτα και κατανοητά. Υπάρχει μια γενική τάση, εντάξει, να είμαστε λίγο κάτω σε σχέση με ένα μήνα πριν. Θα σταθώ στο εξής. Θεωρώ ότι αυτή η μείωση που έχουμε μεταφέρεται στους αναποφάσεις τους, κύριε Θήμα. Δηλαδή, νομίζω ότι περιμένουν από εμάς, από αυτά που θα κάνουμε, και δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποφασίσει να πάνε σε κάποιο άλλο κόμμα. Αλλά το πιο σημαντικό νομίζω ότι είναι, αν δούμε επιμέρους μέτρα, βλέπουμε μια αποδοχή μέτρων υψηλότερη των δημοσκοπικών μας ποσοστών. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια αυξημένη περίμετρος στο κοινωνικό σώμα που βλέπει τι κάνουμε, το αξιολογεί θετικά στη δημοσκόπηση δηλαδή της PALS για το Skype. Αν θυμάμαι καλά, φτάνει αθρηστικά το 45% για τα οικονομικά μέτρα. Ή όταν ρωτάτε κανείς για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα, φτάνει στο 50%.
0: Αλλά εκεί δεν υπάρχει θέμα. Εκεί ναι, έτσι είναι.
1: Άρα αυτό, κύριε Τσίμα, δείχνει, σας πω, ότι το κόμμα συνομιλεί με κοινωνικές ομάδες που λένε, ρε παιδί μου, θετικά τα κάνουν. Μπορεί να χρειάζονται και άλλα, αλλά σωστά το πάνε. Και δεν τους αδικώ βεβαίως, γιατί λογικό να θέλουν περισσότερα. Επομένως, δουλειά μας είναι να πετύχουμε αποτελέσματα τα οποία θα επιτρέπουν το περισσότερο αφενός, αλλά είναι σημαντικό να εξηγούμε όμως και ποιο είναι το όριο που δεν θα μπει σε κίνδυνο ό,τι έχουμε πετύχει.
0: Επειδή είπατε για την περίμετρο, υπάρχει μια ερώτηση, όχι στην δική μας της PALS, αλλά στην δημοσκόπηση MRB, που λέει αν θεωρείται σωστό να υπάρξει τρίτη θητεία, όπως διεκδικεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Και εκείνοι που απαντούν μάλλον ή σίγουρα ναι, είναι μόλις 25%. Αυτή είναι μια μικρή περίμετρος. Ενώ εκείνοι που λένε όχι, χρειάζεται κυβερνητική αλλαγή, είναι 71%. Άρα υπάρχει αυτό που η περίμετρος που λέτε, ή μήπως είναι η περίμετρος έχει στενέψει?
1: Εντάξει, αυτό το νούμερο που θέλει την αλλαγή, το μεγάλο, το βλέπω, δεν είναι πρωτοφανές. Σας έλεγα πως ενώ έχει την αξία του, δεν έχει ίσως την εσωτερική συνοχή που να το καθιστά καθοριστικό για τις αποφάσεις των πολιτών. Τι εννοώ? Πρώτα απ' όλα είναι σύνολο. Δηλαδή κάτω από την ομπρέλα αυτού του αριθμού βρίσκονται άνθρωποι που επηρεαζόμενοι από το γενικό κλίμα λένε ότι δεν πάει όσο καλά θέλουμε το πράγμα. Και το λέω όχι για να αποδομήσω το έβριμα, αλλά γιατί αν δει κάποιος αξιολόγηση, και πάλι θα το μείνω σε αυτό, επιμέρους πολιτικών, βρίσκει μεγαλύτερη αποδοχή για την κάθε μία. Άρα θεωρώ ότι το τοξικό κλίμα που διαμορφώνει κυρίως η αντιπολίτευση, παίζει το ρόλο του και εδώ. Το δεύτερο είναι ότι η Κύπρος μετράται ούτως ή άλλως η αντιπολίτευση. Δεν σημαίνει ότι είναι ένα ενιαίο μπλοκ.
0: Όχι, ενιαίο δεν είναι.
1: Αθροίσουμε, δεν ξέρω, τον κύριο Ανουλάκη με τον κύριο Βελόπουλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα σύνολο, αλλά δεν είναι άθροισμα. Δεν ενιοποιείται και δεν μπορεί να έχει πολιτική δυναμική. Αν όμως έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι η σύγκρισή του με τα αντίστοιχα νούμερα της αντιπολίτευσης, θα σας έλεγα, που έχουμε δει ότι είναι πολύ πιο αρνητικά και φτάνουν έως το 90% ως αρνητική γνώμη.
0: Σύμφωνοι, το πρόβλημα της αντιπολίτευσης είναι δεδομένο, αλλά τώρα μιλάμε για την κυβέρνηση. Δεύτερο ερώτημα, επειδή το είπατε και εσείς, αυτό το κλίμα της τοξικότητας, τα σκάνδαλα που έρχονται στην επικαιρότητα, είπε κάτι ο Πρωθυπουργός χθες ότι δεν θα επιτρέψουμε να γίνει Βουλή Δικαστήριο Εντυπώσεων. Αυτό τι σημαίνει, ότι εάν έρχονται υποθέσεις στη Βουλή, αν ζητείτε άρση ασυλίας ή οτιδήποτε από τη δικαιοσύνη, για να μην καλλιεργείται η σκανδαλολογία, θα αλλάξει στάση πλειοψηφία, θα είναι πιο αρνητική?
1: Όχι, λέμε κύριε Θήμα ότι πρέπει να αξιολογούνται όλα βάσει στοιχείων. Και δεν μπορείς να τσουβαλιάζεις τα πάντα και να ακολουθείς, δεν ξέρω, μία στάση μόνο και μόνο επειδή μένει σταθερά και μονικά η αντιπολίτευση να θέλει διαρκώς να συζητάμε για προανακριτικές και εξεταστικές. Θέλω να πω ότι εδώ πρέπει όλα να τα κοιτάζουμε, να τα διερευνούμε με βάση τη στοιχεία, δηλαδή... Ποια είναι, μιλάμε τώρα για τις δικογραφίες του ΠΚΠ και για το αν θα κάνουμε προανακριτική ή όχι. Δεν πρέπει να δει κανείς ποια είναι η πράξη, ποια είναι η ζημία, πώς τεκμηριώνεται αυτή, παρά τις γενικές καταγγελίες. Και εδώ για μας είναι η ουσία, δηλαδή, ότι είναι άλλο πράγμα οι χαρακτηρισμοί, αν θέλετε, και άλλο τα στοιχεία. Λοιπόν, τα στοιχεία που εμπεριέχονται μέσα στο φάκελο αυτών της δικογραφίας δεν τεκμηριώνουν ότι πρέπει να συσταθεί μια προανακριτική για να αξιολογηθεί το αξιόπινο ή όχι. Επειδή ακούω να μιλούν για δύο μέτρα και δύο σταθμά για βουλευτές.
0: Γιατί υπήρχε μια αίσθηση, επειδή και σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η πρόταση της αναθεώρησης, ότι ανεξάρτητα αν εγώ ή εσείς εκτιμούμε ότι μια δικογραφία που έρχεται στη Βουλή είναι πιστική ή δεν είναι, τα στοιχεία της τεκμηριώνονται ή όχι, εφόσον η δικαιοσύνη τη φέρνει, ας βρει εκείνη. Και έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη ότι εκείνη, ακόμη και αν τα στοιχεία δεν μας φαίνονται πιστικά, θα φτάσει το πράγμα σε μια σωστή κατάληξη. Γιατί να παρεμβαίνει η Βουλή και να κρίνει εκείνη πριν τη δικαιοσύνη πόσο πιστική είναι η κατηγορία?
1: Επειδή, κύριε Τιμά, νομίζω ότι έχουμε πια όλοι οι πολίτες, προσπαθούμε να καταλάβουμε, να γίνουμε δικαστές, να καταλάβουμε τι σημαίνει προανακριτική, τι σημαίνει εξεταστική, τι σημαίνει άρση ασυλίας, τι το ένα, τι το άλλο. Εδώ μιλάμε όμως για δύο διαφορετικές διαδικασίες. Και πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό, ότι έχουν άλλες προβλέψεις μεταξύ τους. Δηλαδή, στις περιπτώσεις των υπουργών, κάνουμε ακριβώς αυτό που προβλέπει το Σύνταγμα. Άσχετα αν βεβαίως, το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι θέλουμε αυτό το άρθρο 86 που λέμε να το αλλάξουμε.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: μέχρι,
0: ναι.
1: Μέχρι τότε όμως οφείλουμε να το σεβόμαστε. Αυτό είναι. Εν πάση περιπτώσει αυτό είναι και θα πρέπει να το τηρήσουμε. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν, να το πω πρακτικά και απλά, αξιολογήσαμε τα στοιχεία που ήταν στη δικογραφία και στις προτάσεις και η απάντηση ήταν πολύ καθαρή. Ότι δεν υπάρχουν ούτε στοιχεία ούτε ενδείξεις που να δικαιολογούν την προκαταρκτική εξέταση. Για να το κάνω και ακόμη πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή, όταν συζητάμε για ένα περιστατικό μέσα σε μια θητεία ενός υπουργού που ρωτάει πότε θα πληρωθεί ένας υπουργός, συγγνώμη, ένας παραγωγός, και δεν ζητά κάτι παράνομο, και τελικά ο παραγωγός δεν έχει πληρωθεί καν, ή ζητά μια ανθρώπινη αντιμετώπιση σε έναν προγραμματισμένο έλεγχο, όχι να ακυρωθεί ούτε να αλλοιωθεί ο έλεγχος, τίποτα από όλα αυτά. Πού προκύπτει παράνομη πράξη ή ζημία?
0: Ναι,
1: για τις περιπτώσεις των βουλευτών.
0: Σωστό, αλλά αυτές είναι ουσιαστικές κρίσεις. Είναι κρίση επί της ουσίας της υπόθεσης, αυτό εννοώ.
1: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, όταν δεν υπάρχει ένδειξη παρανομίας, δεν υπάρχει και λόγος να στηθεί προανακριτική. Δεν μπορείς να στέλνεις ανθρώπους σε μια τόσο σοβαρή διαδικασία χωρίς βάση. Αυτό λέμε.
0: Μάλιστα. Το τελευταίο μου ερώτημα. Επειδή χτες και σχολιάζεται πολύ σήμερα, έλειπε ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας, από την συζήτηση και πολλές από τις ομιλίες ή κάποιες από τις ομιλίες που ακούστηκαν χτες ερμηνεύτηκαν, όχι παράλογα, λέω εγώ, όχι άδικα, ως μπηχτές εναντίον του, ως κριτική εναντίον του.
1: Είδατε πάλι από όλη αυτή την εξάωρη συνεδρίαση που ακούστηκαν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για το ζητούμενο που είναι σταγματική αναθεώρηση. Πού καταλήγουμε τελικά στο ρεζουμέ? Τα καρφιά, οι αιχμές, οι μπηχτές κάποιων εναντίον κάποιων. Κοιτάξτε, δεν θα το έβαζα εγώ σε επίπεδο προσώπων, γιατί νομίζω ότι αδικεί και όσα υπόθηκαν. Σίγουρα ένα συμπέρασμα που προκύπτει από τη χθεσινή συνεδρίαση είναι ότι ο Πρωθυπουργός είπε αυτό το πολύ σωστό, ότι πρέπει, που έμεινε ως ατάκα, ως φράση, πρέπει όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα. Και βεβαίως όταν κυβερνάς βγαίνεις μπροστά και στα δύσκολα, πρέπει να υπερασπίζεσαι τις αποφάσεις, να απαντάς στην κριτική, να αναλαμβάνεις την ευθύνη, και τη φανέλα αυτή την υδρώνεις είτε είναι στη Βουλή μέσα, είτε είναι στο δρόμο, στους πολίτες, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό που λέμε είναι ότι επειδή υπάρχει μια δύσκολη επικαιρότητα και θα συνεχίζει να είναι δύσκολη, κύριε Σήμα, και μέχρι τις εκλογές, και έντονη πολιτική πίεση και αντιπαράθεση, όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, καλό είναι να δίνουμε όλη τη μάχη με τον ίδιο δυναμισμό, με τους ίδιους όρους, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι μια βαθιά λαϊκή παράταξη, παράγει έργο για πολλούς, και πρέπει να το υπερασπιζόμαστε. Αυτό μηδενός εξαιρουμένου. Το είπε ο Πρωθυπουργός. Πρώτος ο ίδιος. Να δώσουμε δηλαδή τον καλύτερό μας σε αυτό. Αυτό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σδούκου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Φέρουμε στο τέλος στον κόσμο γύρω μας τι συμβαίνει. Εννοείται, υπάρχει πάντα η ίδια αγωνία στον Περσικό κόλπο. Αν ισχύει ή δεν ισχύει, και χειρία. Είχαμε χτες λόγους να ανησυχούμε, γιατί είχαμε χτυπήματα. Το Ιράν κατήγγειλε χτυπήματα σε ένα Ιρανικό τάνκερ και στην Τεχεράνη, σε αστικές υποδομές. Η Αμερική απάντησε ότι ήταν, ο Τραμπ το είπε δηλαδή, ότι ήταν χτυπήματα αγάπης, ανταπόδοση κάποιων χτυπημάτων του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους. Αλλά μας καθησύχασε, και χειρία ισχύει. Να δούμε. Το ορόσημο είναι 14-15 Μαΐου το ταξίδι στο Πεκίνο. Πολλή συζήτηση εδώ στην Ευρώπη για τις βρετανικές τοπικές εκλογές. Είχαμε εκλογές σε αρκετές περιοχές, αρκετούς δήμους, όχι σε όλους, δεν ήταν γενικές. Το γενικό συμπέρασμα το δίνουν δύο αριθμοί. Το κυβερνών εργατικό κόμμα έχασε 202 έδρες σε τοπικά συμβούλια. Το Reform, εθνικιστική ακροδεξιά, κέρδισε 270. Άρα ξέρουμε το χαμένο και ξέρουμε το κερδισμένο. Μετάλλικα. Θα είναι η συζήτηση αύριο. Είναι αύριο η μέρα της συναυλίας στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αν έχετε εξασφαλίσει το εισιτήριό σας και πάτε προς τα εκεί, μην ξεχάσετε να περάσετε πρώτα από το Cosmote Telecom Booth εκεί στο ΟΑΚΑ, με πολλά happenings και δώρα που σας περιμένουν. Και επίσης θυμίζω να ρίξετε μια ματιά στο nbg.gr αν είστε οικονομικά ενεργός παίκτης, ή αν σε ένα κατάστημα της Εθνικής, να ρωτήσετε για αυτά τα δάνεια που μέσω του Ταμείου Εγκυοδοσίας, του ΤΕΠΙΧ 3, εξασφαλίζουν χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης ή επενδύσεις με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο και με επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώτα χρόνια. Οι πόλεις διευθμίσεις τώρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
4: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννήρης. Δεν είμαστε μπροστά σε μια νέα πανδημία, δήλωσε σήμερα το πρωί στον Sky ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Νίκος Ύψας, αναφερόμενος στα πρόσφατα κρούσματα Χανταϊού. Διευκρίνησε ότι οι Χανταϊοί είναι γνωστοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, υπάρχουν και στην Ελλάδα, δεν έχουν όμως την ικανότητα να μεταδίδονται τόσο μαζικά, έτσι ώστε να προκαλέσουν πανδημία. Ο κ. Ύψας σημείωσε πως δεν υπάρχει φάρμακο ούτε και εμβόλιο. Ανέφερε ότι για να σταματήσει η μετάδοση του ιού θα πρέπει τα επιβεβαιωμένα και είπα από τα κρούσματα να απομονωθούν και να περάσουν τουλάχιστον 30 ημέρες χωρίς κανένα νέο κρούσμα. Ο καθηγητής συνέστησε χρήση μάσκα σε κλειστούς χώρους όπως αεροπλάνα και πλοία. Εν τω μεταξύ, το μεσημέρι της Κυριακής αναμένεται να φτάσει στον προορισμό του στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, που παρέμενε σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων Χανταϊού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε χθες ότι αναμένει να εμφανιστούν περισσότερα κρούσματα, δεν προβλέπει μια μεγάλη επιδημία παρόμοια με αυτήν του κορονοϊού, ενώ υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για κίνδυνο ευρείας μετάδοσης. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν οι ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχτηκαν 3 αμερικανικά εντορπιλικά από το Ιράν ενώ διέπλυαν τα στενά του Ορμούζ. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο η Τεχεράνη κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι έπληξαν το Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Διεμήνυσε ότι αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Κατηγόρησε το Ιράν ότι καθοδηγείται από ψυχασθενείς, ενώ απείλησε ότι θα διατάξει βίαια αντίπεινα εναντίον του, εάν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ, συναγερμό σήμανε νωρίς το πρωί και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης αναχέτησαν ντρόουνς και πυράβλους που εξαπολύθηκαν από το Ιράν. Η Ελλάδα έχει την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, με το δημόσιο χρέος να ακολουθεί σταθερά καθοδική πορεία, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε ομιλία του στο πλαίσιο του 7ου Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Στόχος είναι το χρέος να βρεθεί κάτω από 120% του ΑΕΠ έως το 2029. Η μείωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση οικονομικής σταθερότητας και εθνικής κυριαρχίας, πρόσθεσε ο κ. Πιερακάκης. Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση της ασυλίας τους από την Βουλή, προβλέπει η τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Ειδικοί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να σκανάρουν το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χθες από ψαράδες μέσα σε μια σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο στα νότια παράλια της Λευκάδος. Το σκάφος έφερε συστήματα υψηλής τεχνολογίας, θόλους, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας. Οι ψαράδες κατάφεραν να το δέσουν και να το ρημουλκίσουν στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου το παρέλαβε το λιμενικό σώμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι το ναυτικό ντρόουν να συνδέεται με την Ουκρανία. Πέτρεσε αστικό λεωφορείο που βρισκόταν εν κινήσει στην οδό Μοναστηρίου, πέταξαν τα ξημερώματα δύο ενήλικοι στην Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να τα σπάσει η αλοπίνακα του οχήματος. Οι δύο νεαροί ηλικίες 16 και 15 ετών συνελήφθησαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Σωρός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε επιβατικό αυτοκίνητο σε περιοχή του Δομοκού στη Φθιώτιδα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σωρός ανήκει σε Έλληνα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπου στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο.

0: καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λέμε δύο φορές καλημέρα, γιατί σήμερα μάλλον θα πρέπει να με ακούσετε μόνον, γιατί στείλαμε αποστολή τον συνέτερο Γιώργο Μουρούτη στην πάλε ποτέ συμπρωτεύουσα και τώρα ενδεχόμενη προοπτική πρωτεύουσα των Βαλκανίων, όπου είναι η έκθεση βιβλίου. Θα ακούσουμε δύο κουβέντες προς το τέλος της εκπομπής. Δεν τελειώνει η συνεργασία, άρα συνεχίζουμε και μαζί και χώρια και με τις προσπάθειες ακόμα για την υποστήριξη του βιβλίου. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης, που όλα τα θερίζει και μάλλον τα τακτοποιεί. Στη μουσική επιμέλεια είναι η πάντα εξαιρετική Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο σταθερά και μαχητικά ο Πέτρος Μωραΐδης με την Ελένη Μπουλιέρη. Μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170-174. Και φυσικά πάντα υπάρχει ο τρόπος της επικοινωνίας μέσω του ίντερνετ στη διεύθυνση www.skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο πάνω δεξιά, που μπορείτε να γράψετε εκεί που υπάρχει το καρεδάκι που λέει πες την άποψή σου και μπορείτε να στείλετε την κριτική σας, τα σχόλιά σας, τα ερωτήματά σας και ό,τι άλλο νομίζετε. Έχουμε πλούσια συνέχεια στις πολιτικές εξελίξεις και διεθνώς και εσωτερικώς. Απλά μια πρώτη κουβέντα να πω ότι, επειδή συνήθως δεν τα ψάχνουμε αυτά, η κάθοδος των εργατικών στη Βρετανία συνεχίζεται μετά και τις πρόσφατες τοπικές δημοτικές, ας το πούμε έτσι, εκλογές, όπου είχαν αρκετές απώλειες, ενώ αντίθετα το γνωστό κόμμα του κυρίου Φάρατζ, που είναι συνεταιράκι του κυρίου Τραμπ και απέναντι στην Ευρώπη και πάντα με πολύ σκληρές θέσεις σε μια σειρά ζητήματα, είχε εντυπωσιακή άνοδο και καταγράφει μάλλον μια πρωτιά. Από κοντά πηγαίνουν και οι συντηρητικοί μαζί με τους φιλελεύθερους δημοκράτες. Αυτά τα λέμε γιατί, παρά την έξοδό της από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία παραμένει μια σημαντική χώρα για όλες τις υποθέσεις. Και όπως βλέπουμε, να το συνδυάσουμε λίγο με τις τακτικές του κυρίου Τραμπ, έφυγε ο βασιλιάς από εκεί της Βρετανίας, παίρνοντας ίσως τη μείωση των δασμών για το ουίσκι, για να κάνουμε λίγο ένα αναστεϊσμό, ενώ συνεχίζει ο Τραμπ να απειλεί την Ευρώπη με μεγαλύτερους δασμούς, όχι μόνο για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που με λέει για 25%, αλλά εκκρεμεί, υπενθυμίζω, και η συμφωνία με τους Ευρωπαίους, που προς το παρόν δεν έχει ξεκολλήσει, γιατί υπάρχουν πολλές πλευρές σε σχέση με την συμφωνία που συνεννοήθηκε πέρυσι και είναι σε εξέλιξη. Απ' την άλλη πλευρά, στη χώρα μας, ενώ συνεχίζει να περπατάει η ακρίβεια, είχαμε χτες δημοσκοπήσεις. Μία εξαιρετική προσπάθεια ήταν η δημοσκόπηση της Pulse, όπως πάντα εδώ στο Sky, και σήμερα θα έχουμε μαζί μας, για να συζητήσουμε λίγο για τα αποτελέσματά της και τα μηνύματά της προς όλες τις κατευθύνσεις, με τον Γενικό της Διευθυντή, τον Γιώργο τον Αράπογλου, που πιστεύω ότι τον έχουμε ήδη στη γραμμή και μπορούμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, γιατί πραγματικά αυτές οι δημοσκοπήσεις και πρωτίστως η δημοσκόπηση της Pulse δίνει με αρκετά μηνύματα, έτσι δεν είναι, Γιώργο? Νομίζω μιλάμε στον Ενικό.
1: Βεβαίως. Καλημέρα και στους ακροατές και στις ακροάτριές σας. Νομίζω ότι έτσι είναι. Είχε πολλά σημεία που αξίζουν να σχολιαστούν σε ένα περιβάλλον τόσο ανησυχητικό και προβληματικό όπως το περιέγραψε σε συντομία. Πριν, νομίζω ότι και είναι δικαιολογημένη η ανησυχία των συμπολιτών μας που κατέγραψε η δημοσκόπηση σε πολύ υψηλά επίπεδα. Αυτοί που δεν ανησυχούν είναι μονοψήφιο ποσοστό και στα όρια του στατιστικού σφάλματος, αλλά και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία νομίζω της έρευνας έχουν ενδιαφέρον.
0: Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε μία έμφαση σε ένα στοιχείο που θα συζητηθεί και περισσότερο και το παρουσίασες και εσύ, ότι η πρώτη αποτύπωση των συμπολιτών μας σε αυτή τη δημοσκόπηση για τα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης σε ένα βαθμό είναι ανταποκρινόμενη θετικά, γιατί λένε ότι είναι σωστά τα μέτρα αλλά χρειάζονται και άλλα περίπου το 37% και στη σωστή κατεύθυνση άλλο ένα 8%. Νομίζω αυτό, παρότι είναι απέναντι και τα λάθη όπως λέμε που αποτυπώνται στο 43, δίνει ακόμα μια υποστήριξη στην κυβερνητική πολιτική μετά τις πρόσφατες εξελίξεις, πριν πάμε στην αποτύπωση την κομματική, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς, υπάρχει ένα 45% που φαίνεται να συμφωνεί με την κατεύθυνση των μέτρων και της πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση σε αυτό το θέμα, στο θέμα της ενίσχυσης και της στήριξης των πολιτών και πιο συγκεκριμένα στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Είναι ένα σημαντικό ποσοστό. Εντάξει, δεν περιμέναμε ότι θα υπήρχε υψηλό ποσοστό σε όσους θα τα έβρισκαν αρκετά. Και η κατάσταση είναι τέτοια που δικαιολογεί σίγουρα όσο περισσότερη υποστήριξη μπορεί να υπάρξει, αλλά δεν είναι και εύκολο να πει κανείς ότι δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αλλά φαίνεται, όπως είπες, ότι υπάρχει ένα 45% που συμφωνεί με την κατεύθυνση τουλάχιστον αυτών των μέτρων και φυσικά η συντριπτική πλειονότητα ζητάει περισσότερα.
0: Θα μπορούσαν πολλοί να με κρίνουν αντιδημοσιογραφικό που ξεκινάω με τα, ας το πούμε έτσι, ποσοστά ή θετικής ή σχεδόν θετικής υποστήριξης του κυβερνητικού έργου, αλλά θα επισημάνω και το θέμα της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας που αποτυπώνει ένα 50% περίπου απέναντι στο λάθος κατεύθυνση και τα λοιπά του 40%. Τα λέω και τα δύο αυτά στοιχεία αρχικά, γιατί παρότι είμαστε σε μια περίοδο που η ένταση της αντιπαράθεσης φουντώνει και γίνεται όλο και πιο, πώς να το πω, δυναμική, να μην πω άλλη φράση, αυτά τα στοιχεία πρέπει να τα κρατάμε υπόψη μας, γιατί και οι πρόσφατες εξελίξεις δώσαν κάποια μηνύματα σε αυτά τα ζητήματα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι, και νομίζω ότι κάθε δημοσιογράφο, αναλυτή, σχολιαστή ή απλό ακροατή είναι σημαντικό να έχει συνολική εικόνα. Αυτό προσπαθούμε και εμείς στην έρευνα, και για τα αρνητικά και τα θετικά. Νομίζω έτσι μπορούμε να διαμορφώσουμε μια πιο σωστή εικόνα για το πολιτικό σκηνικό.
0: Τώρα που το θυμήθηκα να σας πω, και λίγο χρόνια πολλά, νομίζω είστε περίπου 20 χρόνια επίσημα ως εταιρεία, σωστά?
1: Ναι, σωστό είναι και αυτό.
0: Έχετε μακρά διαδρομή, να σας πούμε
1: ακριβώς,
0: πολλές δεκαετίες σοβαρής προσπάθειας.
1: Ευχαριστούμε
0: να
1: πολύ.
0: Να πούμε και κάτι τέτοιο. Και ας πάμε τώρα στα δύσκολα για την κυβέρνηση και το πολιτικό σκηνικό. Νομίζω ότι ουσιαστικά αποτυπώνει μια απώλεια περίπου 1,5 μονάδα στην πρόθεση ψήφου η κυβερνητική πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία. Στην προηγούμενη σας δημοσκόπηση είχαμε το 25,5, τώρα είναι στο 24 στην πρόθεση, σωστά?
1: Σωστά. Έχει μεσολαβήσει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ από την προηγούμενη έρευνα που έγινε τέλος Μαρτίου. Όλα όσα ακολούθησαν, τη συζήτηση στη Βουλή, διάφορα θέματα που ανέκυψαν και τα οποία ασκούσαν πιέσεις στην κυβέρνηση, παράλληλα με τα θετικά που αναφέραμε όσον αφορά τα μέτρα στήριξης, την εξωτερική πολιτική, την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου και φυσικά, ίσως κορυφαίο, την ανησυχία για όλα όσα συμβαίνουν στο διεθνές περιβάλλον, τις πολεμικές συγκρούσεις, με εστίαση κυρίως στην οικονομία, την οποία επίσης διερευνήσαμε και φαίνεται να ενισχύεται. Όλα αυτά, νομίζω, το άθροισμα, η σούμα είναι αυτή η 1,5 μονάδα που βλέπουμε να υποχωρεί η Νέα Δημοκρατία. Ένα ποσοστό σίγουρα όχι τεράστιο ή καταστροφικό, αλλά αξιόλογο, από τα πιο αξιόλογα ποσοστά που έχουμε καταγράψει το τελευταίο διάστημα σε πίεση στο κυβερνών κόμμα.
0: Και νομίζω ότι όποιος συζητάει με σοβαρό τρόπο με τους συμπολίτες μας, σε αυτή την κατεύθυνση περίπου αποτυπώνει τα οριακά ζητήματα φθοράς αφενός μιας συνεχόμενης κυβερνητικής πολιτικής, αλλά αφετέρου και της συγκυρίας, η οποία και με βάση το θέμα της ακρίβειας που πάντα είναι μπροστά και μια σειρά άλλα ζητήματα, ήταν λογικό να περιμένουμε κάποιες απώλειες. Απ' την άλλη, βέβαια, βλέπουμε ότι το σύνολο του, ας το πούμε έτσι, εκλογικού πολιτικού σκηνικού παραμένει κατακαιρματισμένο και ουσιαστικά χωρίς μεγάλες διαφοροποιήσεις. Έτσι δεν είναι? Γιατί αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσουμε αυτά τα κόμματα που είναι στο όριο της εισόδου της επόμενης Βουλής, να το πω έτσι, μιλάω τώρα για μια σειρά πλευρές πιο αδύνατες, η Νέα Αριστερά, οι Σπαρτιάτες και τα γνωστά ζητήματα, οριακά μπαίνει το Μέρα 25, αλλά απ' την άλλη βλέπουμε στην ουσία γκρόσο μόντο σταθερό το Πασόκ πάνω κάτω και λίγο τσιμπημένο ίσως, σταθερά την ελληνική λύση του κυρίου Βελόπουλου και την πλεύση ελευθερίας παρά τις απώλειες ως προς προηγούμενες καταγραφές. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι έχουμε κινητικότητα που θα συνδυαστεί, όπως λέμε, και με τις εξελίξεις των ανακοινώσεων των δύο κομμάτων. Των αναμενόμενων δύο κομμάτων, ίσως και τριών.
1: Νομίζω ότι πολλοί περιμένουν να δουν τι θα γίνει και με τα καινούργια κόμματα. Μια εικόνα παγίωσης δείχνει η πρόθεση ψήφου. Διαφορές στις τάξεις της μισής μονάδας δεν είναι ουσιαστικές διαφορές. Μπορεί να είναι και θέματα στρογγυλοποίησης ή στα όρια του στατιστικού σφάλματος. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα στάδιο αναμονής των νέων κομμάτων, των εξελίξεων, αλλά και όλων αυτών που συμβαίνουν διεθνώς. Έχω πει ξανά ότι σε απόσταση από τις εκλογές η πρόθεση ψήφου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, πόσο μάλλον μακριά από εκλογές. Είναι απλώς ένας πολιτικός δείκτης. Μόνο όταν θα φτάσουμε κοντά στις εκλογές θα έχουμε τη δυνατότητα να θεωρούμε ότι η πρόθεση ψήφου προσεγγίζει το εκλογικό αποτέλεσμα. Μέχρι τότε είναι ένας πολιτικός δείκτης που δείχνει ακριβώς τις προτιμήσεις των πολιτών και γι' αυτό κρατάω από την πρόθεση ψήφου αυτό το αξιόλογο ποσοστό στο άλλο κόμμα που πλέον είναι διψήφιο.
0: Είναι γύρω στο 13 αν θυμάμαι.
1: 13 είναι στην εκτίμηση με την κατανομή των αποφασίστων και 11 στην πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις. Εκεί νομίζω ακριβώς βρίσκονται αρκετοί συμπολίτες μας οι οποίοι αναμένουν με ενδιαφέρον θετικά και με πρόθεση ενδεχομένως να ψηφίσουν ένα από τα καινούργια κόμματα. Άρα νομίζω ότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο και θα έχουμε καλύτερη εικόνα αν και όταν υπάρξουν τα νέα κόμματα ή τα περισσότερα από τα νέα κόμματα που περιμένουμε.
0: Θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι αυτό το 13 ή 15 ανάλογα να το πούμε πρόθεση ή εκτίμηση έχει μέσα του ένα κομμάτι από το αναμενόμενο υποστηριχτικό κομμάτι που θα στηρίξει είτε το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού είτε το σχήμα του κυρίου Τσίπρα ή ενδεχομένως και του κυρίου Σαμαρά.
1: Οπωσδήποτε ναι. Μέσα σε αυτό βρίσκεται ένα μέρος βέβαια, όχι το σύνολο. Είναι όσοι ψηφοφόροι έχουν κάνει το πρώτο βήμα και δεν δηλώνουν πλέον στην πρόθεση ψήφου κάποιο άλλο κόμμα. Επιλέγουν το άλλο, είτε διευκρινίζουν είτε όχι, δεν έχει σημασία. Επιλέγουν το άλλο εν αναμονή της δημιουργίας των κομμάτων που πλέον θα μπορούν να επιλέξουν στην πρόθεση ψήφου όταν πλέον θα ιδρυθούν κανονικά. Το επιβεβαιώνεται και από τα ερωτήματα της δυνητικής ψήφου, της πιθανότητας ψήφου που είχαμε στην έρευνα. Μέσα σε αυτό το 11% υπάρχουν αξιόλογα ποσοστά, θα έλεγα ίσως στις τάξεις του 3-4% για κάθε ένα από τα δύο κόμματα του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα και της κυρίας Καρυστιανού, μικρότερο ποσοστό για τον κύριο Σαμάρα, ενώ βέβαια υπάρχουν αντίστοιχα ποσοστά ακόμα και στις απαντήσεις των συμφόρων που επιλέγουν άλλα κόμματα.
0: Ούτως ή άλλως πολλοί περιμέναν και με μία έννοια είναι και μια πρωτιά σε εισαγωγικά ή χωρίς της αποτύπωσης αυτής της δημοσκόπησης που κάνατε για το θέμα του σχηματισμού που έρχεται να ανακοινωθεί του κυρίου Τσίπρα, που μάλλον

0: ψήφου. Μόνο όταν υπάρξει το κόμμα και η ειδική επίσημα θα μπορέσουμε να το συμπεριλάβουμε στην πρόθεση ψήφου και να έχουμε μια πιο αξιόπιστη αποτύπωση. Συνήθως από άλλες περιπτώσεις, όταν μετράμε πιθανότητα ψήφου, το ποσοστό βρίσκεται κάπου ανάμεσα σε αυτά τα δύο νούμερα, δηλαδή στο σίγουρα ναι και στο άθροισμα σίγουρα και μάλλον ναι, με πιο ισχυρό σαν ποσοστό το σίγουρα ναι φυσικά.
1: Στη δική σας αποτύπωση, αν κρατήσουμε και την εκτίμηση που είπατε τώρα, βλέπουμε ότι σε σχέση με το σχήμα της κυρίας Καρεστιανού, η άθροιση είναι περίπου ίδια, είναι 21, έτσι, αν αθροίσουμε τα σίγουρα και τα μάλλον θα ψηφίσω, είναι 8 και 13, 21. Στην ουσία λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια αποτύπωση που τους φέρνει, πώς να το πω, πολύ κοντά, είτε έτσι είτε αλλιώς, και ίσως σε ένα βαθμό έχει ένα ευρύτερο ακροατήριο από ό,τι αποτυπώνεται στα παρακάτω ερωτήματα η κυρία Καρεστιανού ενώ πιο συνολική εισρωή.
0: Αν προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε τα δύο αποτελέσματα που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, θυμίζοντας για άλλη μια φορά ότι δεν μιλάμε για πρόθεση ψήφου, θα συμπλήρωνα, συμφωνώ και θα συμπλήρωνα ότι το κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, όταν, αν και όταν ιδρυθεί, φαίνεται να έχει καλύτερο ξεκίνημα, λίγο περισσότερο αποφασισμένους, έτοιμους ψηφοφόρους να το υποστηρίξουν. Το σίγουρα ναι, είναι λίγο υψηλότερο. Από την άλλη, ένα κόμμα υπό την κυρία Μαρία Καρεστιανού φαίνεται να έχει λίγο παραπάνω περιθώριο δεξαμενή, το μάλλον ναι. Οπότε αυτά και τα δύο φαίνεται να τους φέρνουν πολύ κοντά, αν και στο ξεκίνημα ενδεχομένως να έχει ένα μικρό πλεονέκτημα ο πρώην Πρωθυπουργός. Όσον αφορά την κατανομή της υποστήριξης, της απήχησης που έχουν, πράγματι ο πρώην Πρωθυπουργός φαίνεται να είναι πολύ ισχυρός στον χώρο της αριστεράς και της κέντρου αριστεράς. Αντίθετα, ένα κόμμα με επικεφαλή στην κυρία Μαρία Καρεστιανού φαίνεται να έχει μικρότερες ποσοτικά απήχηση, αλλά λίγο ή πολύ σε όλους τους πολιτικούς χώρους.
1: Ωραία. Αυτή ήταν μια κουβέντα που έδωσε νομίζω πολλές απαντήσεις για τη δημοσκόπησή σας. Θα έχουμε την ευκαιρία και για τις επόμενες μία ή δύο νομίζω μέχρι το καλοκαίρι. Θα έχουμε πολλά να ξανασυζητήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας συμβολή. Χαιρετούμε γιατί θα πάμε προς το Δελτίο Ειδήσεων και τις διαφημίσεις. Καλή συνέχεια.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κολλά στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλάνε.

0: κλείσουν ποτέ.
1: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα, τη Συντερμίξ. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους, προανήγγειλε μέσω του ΣΚΑΙ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, εξετάζεται επίσης η υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών συμπεριλαμβανομένων των ενοικιαζόμενων. Ουκρανικού τύπου είναι το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στην θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας και προκάλεσε κινητοποίηση των ελληνικών αρχών. Όπως προέκυψε από τις έρευνες, το ντρόουν είχε μεν πυροκροτητές, αλλά στο εσωτερικό του δεν υπήρχαν εκρηκτικά. Εξετάζεται το σενάριο να πρόκειται για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχθηκαν 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά από το Ιράν, ενώ διέπλεαν τα στενά του Ορμούς για παραβίαση της εκεχηρίας, έκανε λόγο η Τεχεράνη. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σε ίσχυ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Εμπριστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα στην πίσω μεριά κτηρίου, στην οδό Νέστορο, στην Ομόνια, όπου στεγάζεται παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένα από τα γκαζάκια εξεράγει, με αποτέλεσμα να προκληθούν μικρές φθορές. Και ο καιρός, νεφώσει σήμερα στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι και μαζί και χώρια. Σήμερα λίγο χώρια. Μόνο ακούτε τον Δημήτρη το Στούμπο, αλλά σε λίγο θα ακούσετε, δεν θα τον χάσετε, δεν τον αφήνουμε να ξεφύγει με τίποτα τον απεσταλμένο Γιώργο Μουρούτη στη Θεσσαλονίκη. Θα τα πούμε προς το τέλος. Τώρα απλά θέλω να σας θυμίσω ότι επειδή άλλωστε είμαστε σε φάσεις διαρκών πολέμων και διαρκούς τεράστιες αναστάτωσης όλου του πλανήτη. Άλλωστε είδατε τι έγινε και τη νύχτα. Έχουμε τον κύριο Τραμπ που παρά τα χτυπήματα που λέει δεχτήκανε ή περίπου δεχτήκανε, όλα καλά βαστάνε γιατί ετοιμάζεται για το μεγάλο ταξίδι στο Πεκίνο που θα τον βοηθήσει, λέει ο Σι, είμαστε φίλοι. Παρεπιπτόντως να πω και κάτι που έχει μια σημασία να το κρατήσουμε, επειδή ασχολούμαστε μόνο με την από εδώ πλευρά των ημισφαιρίων. Στην Ουάσιγκτον ο κύριος Τραμπ υποδέχτηκε τον κύριο Λούλα που τον σκυλόβριζε παλαιότερα, τον πρόεδρο της Βραζιλίας. Δουλέψαν πολύ τα διπλωματικά σώματα και των δύο πλευρών. Τελικά οι δηλώσεις τους μετά τη συνάντηση ήταν σχετικά θετικές. Βέβαια απεθεύχθη η κλασική παρουσία μέσα στο λεγόμενο Βαλ γραφείο, οι κλασικές φωτογραφίες που δείχνουν ότι παραμένουν οι αντιθέσεις, γιατί θυμίζω ότι ο κύριος Τραμπ απαιτεί ακόμη και τώρα να αφαιθεί ελεύθερος ο κύριος Μπολσονάρο, ο προηγούμενος πρόεδρος, που έκανε απόπειρα πραξικοπήματος και έχει καταδικαστεί με συντριπτική πλειοψηφία των δικαστών σε 27 χρόνια φυλακή. Και το ξαναζήτησε ο κύριος Τραμπ, από ό,τι μαθαίνουμε δημοσιογραφικά, από τον κύριο Λούλα. Βέβαια, έχει μπροστά του εκλογές ο κύριος Τραμπ, τις μεσοπρόθεσμες όπως λέμε στην Αμερική, και έχει και ο κύριος Λούλα εκλογές. Άρα όλοι κάπως τα ζυγίσαν τα πράγματα και τέλος πάντων είπαν και δύο καλές κουβέντες. Θα δούμε το ψητό παρακάτω. Να θυμίσω τώρα λοιπόν ότι σε αυτές τις πολεμικές συγκρούσεις πρέπει να θυμόμαστε ότι τα θύματα είναι όλοι συνάνθρωποι μας, πέρα από τους μαχητές, ιδιαίτερα οι πολίτες, αλλά και οι μαχητές. Και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για τον Ερυθρό Σταυρό και την Ερυθρά Ημισέλινο. Να τα θυμίζουμε και αυτά, γιατί κάποτε ο Ερίκος Ντινάν, όπως λέμε εμείς, είχε δει με τα μάτια του την τραγωδία στην καταστροφή της μάχης του Σολφερίνο στη Βόρεια Ιταλία. Μην κάνουμε τώρα ιστορική αναδρομή, και από τότε αποφάσισε ότι πρέπει να φτιαχτεί ένα σώμα εθελοντών εξειδικευμένων στην ανθρωπιστική αλληλεγγύη και στην προσφορά ιατρικών βοηθειών και πάει λέγοντας, και έτσι φτιάχτηκε στη Γενέβη το 1863 ο Ερυθρός Σταυρός. Και για να πούμε και κάτι για την Οθωμανική Αυτοκρατορία που δεν το ξέρουν πολύ, πίεσε και συγκροτήθηκε η Ερυθρά Ημισέλινος στις αρχές του 20ου αιώνα. Άφησε και κάτι σωστό, γιατί είχε μια σειρά ζητήματα. Τώρα συνεργάζονται στενά και παίζουν ένα ρόλο σε όλες τις περιοχές. Στη Γάζα, λέω, να θυμίσουμε, γιατί πολλοί την ξεχνάνε, όπως λέγαμε και χτες με τον Γιώργο, και πάει λέγοντας. Τώρα θα ήθελα όμως να πούμε και κάτι άλλο. Επειδή αυτές οι δύο μέρες είναι σημαδεμένες από το τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου, την λεγόμενη αντιφασιστική νίκη, τη μεγάλη νίκη των συμμαχικών δυνάμεων τότε απέναντι στο ναζισμό και στο φασισμό, και γίνονται επίσημες εκδηλώσεις και χτες και σήμερα, θα ήθελα με αφορμή αυτή την αιτία, και καλέσαμε και νομίζω έχουμε ήδη στο τηλέφωνο ένα εξαιρετικό συνομιλητή μας, τον καθηγητή τον κύριο Μάνο Παπάζογλου, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Εμείς λοιπόν θέλουμε να τον ακούσουμε, τον καλημερίζουμε, να μας πει δύο κουβέντες για αυτή τη σημαδιακή μέρα για την Ευρώπη και την ιστορία της.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ευγενικά λόγια.
0: Να είστε καλά, σας ακούμε.
1: Να σας πω, κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να επαναλάβω αυτά τα οποία όλοι ξέρουμε για την εδραίωση της δημοκρατίας, της ειρήνης, σε μια Ήπειρο η οποία σπαρασόταν επί αιώνες, έτσι. Και βλέπουμε ότι σε όλη αυτή τη μεταπολεμική περίοδο τουλάχιστον πετύχαμε δύο βασικά πράγματα. Ειρήνη, ευημερία, και ευημερία με έναν τρόπο η οποία διαχύθηκε. Έτσι, δηλαδή αντιμετωπίσαμε χρόνιες κοινωνικές, οικονομικές ανισότητες, εδραιώσαμε το κράτος πρόνοιας σε έναν βαθμό που δεν το βλέπουμε πουθενά αλλού στον υπόλοιπο κόσμο. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να δούμε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. Για να παραφράσω, ξέρετε αυτό που έλεγε ο Σαββόπουλος, νομίζω, την εθνική μας μοναξιά, θα το λέγαμε η ευρωπαϊκή μας μοναξιά. Γιατί είμαστε ένας μικρός χώρος ειρήνης, ευημερίας, δημοκρατίας, πλουραλισμού, ανεκτικότητας, σε έναν κόσμο ο οποίος ουσιαστικά αντιστέκεται σε όλες αυτές τις μεγάλες αξίες. Γιατί, ξέρετε, είμαστε μια μικρή όαση, αλλά γύρω μας τον κόσμο το βλέπουμε όλοι καθημερινά. Δεν υπάρχει δημοκρατία ή υπάρχουν υβριδικά κοινοβουλευτικά συστήματα τα οποία κάθε άλλο παρά προστατεύουν το βασικές αξίες του κράτους δικαίου, και ταυτόχρονα έχουμε πολλούς πολέμους, έτσι, οι οποίοι γίνονται περιφερειακά γύρω-γύρω από την Ευρώπη. Και τέλος, μια εξέλιξη της παγκοσμιοποίησης, η οποία βρίσκει, βάζει μάλλον στη γωνία την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία, για παράδειγμα, για το εμπορικό έλλειμμα, ξέρετε, μεταξύ Ευρώπης και Κίνας, δυστυχώς είναι πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή, είμαστε πολλά δισεκατομμύρια υστερούμε σε σχέση με αυτά τα οποία εισάγουμε από την Κίνα. Άρα, για όλους αυτούς τους λόγους, βιώνουμε αυτή τη στιγμή την ευρωπαϊκή μας μοναξιά. Εγώ θα έλεγα να κρατήσουμε ότι έχουμε και μια μοναδικότητα στον κόσμο, την οποία πρέπει οπωσδήποτε να τη διατηρήσουμε, έναντι ακόμα και της ίδιας, έτσι, των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Σωστά, γιατί έχουμε πολλές κινητικότητες που πάνε προς μεγαλύτερες διαιρέσεις, ναι, ακόμα και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά νομίζω ότι περπάτησε, όπως είπατε και εσείς σωστά, όλες αυτές τις δεκαετίες πολύ πράγμα, και έστω και με αργούς τρόπους και με πισωγυρίσματα, περπάτησε αυτή η πορεία της Ευρώπης προς κάτι καλύτερο και πιο ειρηνικό. Παρότι έχουμε ακόμα τον πόλεμο τώρα μέσα στα εδάφη της Ευρώπης με την Ουκρανία, να το θυμίσουμε και αυτό, και βλέπουμε και τις αντιφατικές κινήσεις σε επιμέρους ζητήματα των Ευρωπαίων. Εγώ θα πω ένα παράδειγμα, εσείς θα το γνωρίζετε, ότι αυτή τη στιγμή στην μεγάλη έκθεση της Βενετίας, στην Biennale, υπάρχει τεράστια αντιπαράθεση για την παρουσία εκεί ενός ρωσικού περιπτέρου, όπως λέμε, για τα θέματα της τέχνης, και υπάρχει ένα ζήτημα ότι βασικά όλο αυτό διαμορφώθηκε μόνο από τις επιλογές του κυρίου Πούτιν, ενώ υποτίθεται ότι υπάρχουν οι κυρώσεις. Αυτά τα λέω για να δείξω τις καθυστερήσεις, τα ελλείμματα σε σχέση με το πώς η προσπάθεια της Ευρώπης είναι να απαντήσει με αξίες και δημοκρατικούς χειρισμούς σε μια σειρά κορυφαία ζητήματα, όπως είπατε και εσείς σωστά.
1: Ακριβώς αυτό. Ξέρετε, καμιά φορά δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Δηλαδή, ζούμε σε μια Ήπειρο στην οποία, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει πλουραλισμός, υπάρχει μια πληθώρα πολιτικών ιδεολογιών και μια ενισχυμένη αντιπροσώπευση. Έτσι, παρόλα αυτά, εμείς γκρινιάζουμε καθημερινά, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, ξέρετε, με τα επίπεδα δημοκρατίας ή με το αν υπάρχουν ισχυρές ηγεσίες, και βλέπουμε ότι οι ισχυρές ηγεσίες, έτσι όπως καταλαβαίνει ο πολύς ο κόσμος, μπορεί να σημαίνει Τραμπ. Είναι πάρα πολύ απλό. Έτσι, δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντά τους κατά τρόπο δεσποτικό, θα λέγαμε. Θέλουμε κάτι τέτοιο, γιατί ξέρετε, πολλές φορές έρχεται η συζήτηση, δεν έχουμε ισχυρή ηγεσία στην Ευρώπη. Εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο έχουμε είναι συλλογική ηγεσία, δηλαδή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο οποίο παρά τις εσωτερικές αντιφάσεις κτλ., μπορούμε να διαμορφώσουμε μια ισχυρή κοινή βούληση, και προσέξτε, μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι προέρχονται από πολύ διαφορετικές παρατάξεις. Άρα επιτυγχάνουμε, δηλαδή έχεις τη Τζόρτζια Μελόνι, έχεις τον Μακρόν, έχεις τον Μέρτς, είναι τρεις άνθρωποι ενδεικτικά, έτσι να αναφέρω, που προέρχονται από πολύ, πολύ διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Παρ' όλα αυτά μπορείς να βρεις μία συνισταμένη. Αυτό, ξέρετε, δεν υπάρχει σε άλλα σημεία του πλανήτη, αυτή η δυνατότητα συνεννόησης, κατανόησης των θέσεων των άλλων, κατανόησης των επιμέρους εθνικών συμφερόντων. Απλώς πρέπει να προχωρήσουμε και λίγο στο διατάφτα. Αυτό είναι το ζήτημα, αυτό είναι που περιμένουν και οι πολίτες σήμερα. Είμαστε μια μεγάλη οικονομική δύναμη, αλλά ταυτόχρονα βιώνουμε κάποια προβλήματα τα οποία ενδεχομένως έτσι μας κλονίσουν, μας αποσταθεροποιήσουν. Είδατε το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας, είδατε το ζήτημα της αμυντικής αυτονομίας, της στρατηγικής και αμυντικής αυτονομίας, το οποίο προφανώς αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο. Αυτά τα ζητήματα λοιπόν δεν θα λυθούν από τη μία μέρα στην άλλη. Ωστόσο, εγώ πιστεύω ότι είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, δηλαδή αμοιβαία κατανόηση, project τα οποία έχουν αρχή, μέση και τέλος, και διάθεση να διαθέσουμε έτσι όλους τους απαραίτητους πόρους για να φτάσουμε. Αυτό το οποίο καμιά φορά μας εμποδίζει είναι μία αρτηριοσκληρωτική, αν μπορώ να το πω έτσι, τάση. Περιπίν, όλη αυτή η ιστορία με την υπερρύθμιση που κάνουμε σε πάρα πολλά ζητήματα. Βλέπετε, από το ζήτημα του περιβάλλοντος μέχρι τα ζητήματα τα δημοσιονομικά, μέχρι χίλια δυο. Δυστυχώς, ενώ είναι πάρα πολύ χρήσιμος ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πολλές φορές αντί να συμπεριφέρεται ως επιχειρησιακός βραχίωνας, συμπεριφέρεται ως μία τροχοπέδη. Και το βλέπουμε σε πάρα πολλά ζητήματα, είτε έχει να κάνει με την απελευθέρωση πάρα πολλών εσωτερικών φραγμών στην ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς. Βλέπετε, ας πούμε, η έκθεση Draghi προσφάτως, έτσι, μας προσέφερε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Έτσι, δηλαδή, πώς η εσωτερική αγορά εξακολουθεί να κολλείεται από τέτοιους εσωτερικούς φραγμούς, δασμούς, νομοθεσία, κανονισμούς, υπερρύθμιση και όλα αυτά τα πράγματα. Άρα νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πεδίο στο οποίο πρέπει να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε μια καλύτερη προοπτική ή επίσης την τεχνολογική μας υστέρηση. Έτσι, το γεγονός δηλαδή ότι στην πραγματικότητα εξακολουθούμε να έχουμε πολύ μεγάλη εξάρτηση από τη λειτουργία τεχνολογικών κολοσσών οι οποίοι βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή το εφιαλτικό σενάριο για όλους μας είναι να καταρρεύσει το Google Maps, έτσι, να πω κάτι απλό, το οποίο δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τη μία μέρα στην άλλη έτσι, με κάτι το οποίο να είναι ευρωπαϊκή τεχνολογία.
0: Πέρα από τα αντιφατικά σημάδια που περιγράφεται και στο θεσμικό πεδίο και στο κεντρικό πολιτικό, εγώ θα ήθελα να θυμίσω και να το κρατήσουμε αυτό κάπως σαν αισιόδοξο μήνυμα, ότι σε πρόσφατη έρευνα που είχε κάνει το Ίδρυμα Bertelsmann για τους Ευρωπαίους πολίτες στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, έδειξε περίπου ότι οι 3 στους 4 μπροστά στις σημερινές συνθήκες του κόσμου και τις απειλές και τους εκβιασμούς του Τραμπ, οι 3 στους 4, περίπου το 75% δηλαδή, λένε ότι πρέπει να προχωρήσει η Ευρώπη στο δικό της δρόμο. Εντάξει, βέβαια είναι μια γενική διατύπωση, αλλά τουλάχιστον αυτό δείχνει ότι και σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, ακόμα και στη Βρετανία, οι περισσότεροι θέλουν μεγαλύτερη συνεννόηση στη Βρετανία. Και δεν είπα τυχαία και πριν το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών, διότι ο κύριος Φάραντζ, νομίζω πρέπει να τα θυμίζουμε αυτά, που ήταν ο αρχιμάστορας του εκβιασμού και της πίεσης στην τότε συντηρητική κυβέρνηση της Βρετανίας και οδήγησε στην έξοδο, τώρα ήδη, πώς να το πούμε, καβαλά ένα ακόμα μεγαλύτερο ρεύμα που θέλει να δείξει ότι ο μόνος δρόμος είναι οι χωριστές κρατικές απολύτως οντότητες που έρχεται δίπλα στις επιδιώξεις και πολλών άλλων, κυρίως ακροδεξιών θα λέγαμε, σχηματισμών που απειλούν σήμερα την Ευρώπη.
1: Έχετε δίκιο. Ξέρετε, αυτή η πολύ παλιά Ευρώπη της επικοκρατίας, των εθνικών κρατών, του εθνικισμού, δυστυχώς αναβιώνει. Δεν είναι τυχαίο ότι αναβιώνει, βέβαια, ειδικά στη Βρετανία, όπου υπήρχε διαχρονικά υψηλός ευρωσκεπτικισμός. Ωστόσο, σκεφτείτε λιγάκι ότι από τη στιγμή που είχαμε το δημοψήφισμα για το Brexit, δεν είδαμε αντίστοιχες εξελίξεις σε άλλα κράτη-μέλη, παρά το γεγονός ότι πλέον και οι συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπουν την αποχώρηση ενός κράτους μέλους, ή θα μπορούσε αυτό, ξέρετε, να δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά έτσι, τέτοια φαινόμενα και σε άλλες χώρες, ειδικά της Ανατολικής Ευρώπης. Οπότε ένα τμήμα και των ακραίων αντισυστημικών δυνάμεων, όπως περιγράψατε, αντιλαμβάνεται, ας πούμε, στη Γαλλία. Έτσι, βλέπετε ότι το κόμμα της Λεπέν δεν έχει ασκεί προφανώς κριτική στην Ευρωπαϊκή Ενωποίηση, σε όλα αυτά υπέρ ενός έθνους κράτους, το οποίο θα γυρίσει σε μια, ξέρω εγώ, πολύ παλιά εποχή. Αλλά αποφεύγουν σε πρακτικά ζητήματα να πάρουν θέση. Φερρυπίν, θα φύγουμε από το ευρώ? Είναι αυτή η ενδεδειγμένη λύση? Τι κάνουμε σε άλλα ζητήματα στις σχέσεις Φερρυπίν-Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης? Έτσι, άρα συμμαζεύονται με κάποιο τρόπο.
0: Το ζήσαμε και στη χώρα μας το θέμα της εξόδου από το ευρώ και την ευρύτερη διάσταση. Αλλά, ναι, για πέστε.
1: Άρα θέλω να πω ότι στην πραγματικότητα έχουμε κεντρομόλες δυνάμεις αντί για κεντρόφυγες. Με την εξαίρεση, όπως είπαμε, της Βρετανίας, όπου εκεί έχουμε ένα τετελεσμένο. Αυτό λοιπόν πρέπει να αξιοποιηθεί. Και ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά θα εξακολουθήσει να έχει μία πορεία στον βαθμό που είναι χρήσιμη καθημερινά ζητήματα. Και αυτό που είπατε εσείς για την κοινή γνώμη, η οποία τάσεται γενικώς υπέρ της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη σειρά γενεών, οι οποίες έχουν εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι μπορείς να ταξιδέψεις παντού, να εργαστείς παντού, να αποκτήσεις περιουσιακά στοιχεία, ο Γερμανός στην Ελλάδα, ο Έλληνας που θα φύγει να εργαστεί στο εξωτερικό κ.ο.κ. Το οποίο έχει δημιουργήσει, νομίζω, πλέον ως ένα ζήτημα, πώς να σας το πω, βιωματικό, την αντίληψη ότι ο ευρωπαϊκός χώρος είναι ένας ζωτικός χώρος για όλους εμάς. Οπότε και για όλους αυτούς το κόστος της μη Ευρώπης, δηλαδή αν μπορούσαμε με ένα κουμπί, ξέρω εγώ, έτσι, να καταργήσουμε αυτή τη στιγμή την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήταν πάρα πολύ υψηλό και δεν θα ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσαν να ανεχθούν. Και γι' αυτό νομίζω ότι ακόμα κι αν για δημαγωγικούς λόγους πολλές ακραίες δυνάμεις, ξέρετε, στρέφουν τα βέλη τους προς τις Βρυξέλλες, έτσι, αν το πούμε απλά, στην πραγματικότητα η κοινή γνώμη έχει εδρεωμένη μία αντίληψη του που πρέπει να βρισκόμαστε.
0: Έχει και αρκετά βιωματικά, νομίζω, παραδείγματα
1: πολλά,
0: τώρα.
1: Πολλά πλέον.
0: Κάτι δεν είναι και αυτό σε πολλές περιπτώσεις.
1: Ναι. Απλώς πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Έτσι, ο κόσμος αυτός στον οποίο ζούσαμε αρκετά πιο αρμονικά έχει πλέον αλλάξει. Η διατλαντική σχέση δεν υπάρχει. Με τη Ρωσία δυστυχώς έχουν επιδεινωθεί πάρα πολύ οι σχέσεις μας και η Κίνα είναι ένας εταίρος μεν, αλλά δεν είναι μια αδελφή δύναμη, έτσι, αν μπορώ να το πω.
0: Σωστά.
1: Πολύ απλά.
0: Πριν σας ευχαριστήσω, θα ήθελα να πούμε ένα τελευταίο σχόλιο. Μου έκανε εντύπωση ότι χθες, επειδή θεσμική είναι η συνεδρία μιας κυβερνητικής κοινοβουλευτικής ομάδας, ουσιαστικές αναφορές σε αυτές τις, ας τις πούμε, επαιτίους δεν έγιναν. Και δεν το λέω τώρα μόνο για την κυβέρνηση και ευρύτερα, διότι αυτές τις δύο μέρες, 8 και 9 του μηνός, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, για να το θυμίσουμε, να βάλουμε και αυτή την αντίστοιξη, γίνονται συζητήσεις, εκδηλώσεις με την πρόεδρο της Ευρωβουλής κλπ. Τα λέω αυτά για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε σήμερα και ακούσαν και την ανάλυση σας, γιατί νομίζω ότι πολλές φορές και εμείς ξεχνάμε πώς πρέπει να βοηθάμε τους συμπολίτες μας να θυμούνται ή να αναζωογονούν τον προβληματισμό τους για τα θέματα της Ευρώπης. Σωστά.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά ξέρετε, σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει και ισχυρό ευρωσκεπτικιστικό ρεύμα, γιατί θεωρείται δεδομένο ότι αποδεχόμαστε και στηρίζουμε την ένταξη της χώρας μας στην ευρωπαϊκή ενοποίηση. Οπότε εμένα αυτό τόσο δεν με ανησυχεί, γιατί στις κρίσιμες στιγμές, όπως τα γεγονότα του καλοκαιριού του 2015 και στη συνέχεια, σκεφτείτε, ας πούμε, σήμερα δεν υπάρχει ένα αμιγώς αντιευρωπαϊκό κόμμα, με την εξαίρεση ίσως του ΚΚΕ στην Ελλάδα. Άρα θεωρώ ότι σαφώς πρέπει να γίνονται και τέτοιες συμβολικές γιορτές ή ανάμνηση έτσι, όλων αυτών των δεδομένων, αλλά νομίζω ότι στην Ελλάδα έχει επικρατήσει το βίωμα αυτό, δηλαδή ότι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει ζωή, αν μπορώ να το πω απλά. Και αντιθέτως, όσο αξιοποιούμε καλύτερα τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το βλέπει κανείς ακόμα και όταν πρόκειται για ζητήματα διαφθοράς, ξέρετε, όλα αυτά τα οποία έχουν προκύψει στην επικαιρότητα. Ναι, η Ευρώπη είναι ζωτικός χώρος για μας.
0: Σας ευχαριστούμε για τη σημερινή σας παρουσία και σημειολογική ανάλυση. Θα επανέλθουμε, νομίζω, γιατί
1: ζητούμε και χρόνια μας πολλά.
0: Να είμαστε ανθεκτικοί και όσο γίνεται πάντα πιο δημοκρατικοί. Σας χαιρετούμε. Βέβαια. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαζούλου.
1: Καλά, χάρηκα.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
6: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
2: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Επανερχόμαστε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, και όπως είπαμε από την αρχή, θα έχουμε τώρα μαζί μας τον συνέτερο της εκπομπής, τον Γιώργο Τομουρούτη, από την πάλι ποτέ συμπρωτεύουσα, αλλά τώρα σε μια ωραία προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο στην έκθεση βιβλίου, γιατί πρέπει να βοηθιέται και το βιβλίο. Να τον καλημερίσουμε, Γιώργο. Τι πες μας τα νέα από την έκθεση και τη Θεσσαλονίκη?
1: Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη. Ξέρω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος εν όψη των διαφημίσεων και των ειδήσεων. Θα σου πω ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη γίνεται μια πολύ ωραία προσπάθεια και φέτος. Είναι η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου. Συμμετέχουν πάρα πολλοί άνθρωποι του βιβλίου, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά για πρώτη φορά έχει πολύ υψηλού επίπεδου συμμετοχή και από το εξωτερικό, από σπουδαίες μεγάλες εταιρείες, πρακτορία
10: υπάρχει ένα παράλληλο επαγγελματικό πρόγραμμα που τρέχει με την έκθεση. Είναι καλό και είναι σημαντικό γιατί έχει αγκαλιαστεί αυτή η έκθεση από την κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Βλέπουμε πολλά σχολεία που σήμερα ήρθαν να επισκεφτούν την έκθεση. Βλέπουμε και πάρα πολλούς ανθρώπους που συμμετέχουν και διαβαίνοντας τα περίπτερα και αγοράζοντας από τα περίπτερα βιβλία και συμμετέχοντας στις πολύ πολύ σημαντικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο παράλληλο πρόγραμμα της έκθεσης. Έχω την αίσθηση ότι αυτός ο θεσμός ουσιαστικά δίνει έναν πολιτιστικό τόνο και στην πόλη της Θεσσαλονίκης ευρύτερα, αλλά και στο χώρο του βιβλίου. Να σας πω μόνο πολύ γρήγορα ότι η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό της Θεσσαλονίκης μέχρι και την Κυριακή το βράδυ. Θα υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις που μπορεί ο καθένας να τις αναζητήσει στο ίντερνετ. Η χρονιά 26-27 θα είναι χρονιά φιλαναγνωσίας για την Ελλάδα και θα υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις για το βιβλίο και στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Και τέλος να σας πω ότι θα υπάρχει και η δυνατότητα ανταλλαγής βιβλίων, δηλαδή το κοινό θα μπορεί στην είσοδο του περιπτέρου, του βασικού περιπτέρου που πραγματοποιείται η έκθεση στη Θεσσαλονίκη, να αφήνει κάποιο βιβλίο και να παίρνει κάποιο άλλο βιβλίο προκειμένου να διαβάσει. Αυτό δημιουργεί μια διαδραστικότητα του κοινού με το βιβλίο και είναι μια πολύ ωραία ενέργεια παράλληλα με την έκθεση. Η πόλη έχει ντυθεί στους ρυθμούς της έκθεσης, υπάρχουν μπάνερ σε κεντρικούς δρόμους, διαφημίσεις στα μέσα ενημέρωσης. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία ημέρα για τη Θεσσαλονίκη και μια ελπιδοφόρα μέρα για το βιβλίο.
0: Γι' αυτό θέλουμε και ως εκδότης σοβαρός που είσαι, να στηρίζεις και να ακούνε και οι φίλοι μας και οι φίλες μας ότι το βιβλίο έχει ανάγκη υποστήριξη. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι, πρέπει να έχεις καιρό να πας στη Θεσσαλονίκη. Μήπως δοκίμασες το ωραίο μετρό της Θεσσαλονίκης?
10: Όχι, δεν δοκίμασα το μετρό. Προς το παρόν ένα Αρμενοβίλ έχω δοκιμάσει.
0: Το μετρό με αυτό το Αρμενοβίλ με ταλαιπωρείτε τέλος πάντων, αφού σας αρέσει. Εντάξει, λοιπόν, τα καλύτερα για την έκθεση.
10: Ευχαριστώ. Να πούμε και στην είσοδο της έκθεσης έχει ανθοκομική έκθεση που είναι και αυτή πάρα πολύ όμορφη και να πούμε ότι την Κυριακή θα διεξαχθεί και το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας σε διπλανό περίπτερο. Οπότε τη Δευτέρα θα έχουμε και αναλυτικό ρεπορτάζ για όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Ωραία, θα είμαστε μαζί τη Δευτέρα λοιπόν. Γι' αυτό, όπως είδες, αν άκουσες, αφήσαμε πολλά πολιτικά για να τα πούμε μαζί και με τον λόγο και τον αντίλογο, γιατί είπαμε και μαζί και χώρια και είναι πολλά. Και θα έχουμε και τη συνέχεια. Νομίζω θα μας περιμένουν πολλοί και πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια που κάνουμε μπορεί να βοηθάει κάποιους να προβληματίζονται τουλάχιστον. Αλήθεια. Λοιπόν, καλή συνέχεια στην έκθεση και στις προσπάθειές σου.
10: Για αυτό και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Φιλοξενία είναι και εκπομπή σου εδώ, δεν είναι φιλοξενία. Είσαι απεσταλμένος ειδικός.
10: Είναι φιλοξενία, γιατί αφορά ένα παράλληλο ζήτημα.
0: Ωραία.
10: Την καλημέρα μου σε όλους.
0: Χαιρετίζουμε την ωραία Θεσσαλονίκη. Χαιρετίζουμε και όσες φίλες και φίλους μας άκουσαν σήμερα. Ελπίζουμε τα καλύτερα για το Σαββατοκύριακο. Θα παρακολουθήσουμε τη συνέχεια. Ελπίζουμε μην έχουμε απρόοπτες βαριές εξελίξεις στο συνεχιζόμενο 1 και νούμερο 2 πολέμου. Δεν τα επαναλαμβάνω. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Από τον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη σε έκτακτη εμφάνιση.

0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ενήλικους προανήγγειλε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, εξετάζεται επίσης υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών συμπεριλαμβανομένων των ενοικιαζόμενων. Επεσήμανε ότι τα ζητήματα αυτά θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα, ενώ τόνισε ότι και οι Δήμοι θα πρέπει να πάρουν μέτρα για το θέμα της στάθμευσης και αν χρειάζεται να περιορίσουν και τον αριθμό των πατινιών. Σε πολύ ωραίο χειρουργείο στο νοσοκομείο Παίδων Αγλιά Κυριακού υποβλήθηκε ο 12χρονος, ο οποίος χθες τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχείο στον Ασπρόπυργο με ηλεκτρικό πατίνι. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός 800 εκατομμυρίων ευρώ που θα περιλαμβάνει τα μέτρα στήριξης από τη νέα ενεργειακή κρίση θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή. Στο νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στην εναρκτήρια ομιλία του σε οικονομικό συνέδριο, ο Υπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων ότι στο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται τα μέτρα για το επίδομα των 150 ευρώ για τα παιδιά και η αύξηση του επιδόματος για συνταξιούχους στα 300 ευρώ. Διευκρίνησε ότι οι χείρες συνταξιούχοι θα παίρνουν το επίδομα των 300 ευρώ από την ηλικία των 60 και όχι των 65 ετών. Ανανεώνεται ο στόλος συγκοινωνιών με 1.700 καινούργια λεωφορεία έως το 2028 με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση. Πηγές του Υπουργείου Μεταφορών τονίζουν πως πρόκειται για μια δομική αναβάθμιση με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Μέχρι το τέλος του 2026 θα έχουν προσθεθεί 201 νέα οχήματα, ενώ θα αποσυρθούν όλα τα οχήματα παλαιότερης τεχνολογίας. Ουκρανικού τύπου είναι το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε εχθές το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας και προκάλεσε κινητοποίηση των ελληνικών αρχών. Όπως προέκυψε από τις έρευνες, το ντρόουν είχε μεν πυροκροτητές, αλλά στο εσωτερικό του δεν υπήρχαν εκρηκτικά. Εξετάζεται το σενάριο να πρόκειται για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, ενώ δεν έχει αποκλειστεί το σενάριο να συνδέεται με σχεδιαζόμενες επιθέσεις κατά πλοίων του σκιώδου στόλου της Ρωσίας. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι ενόπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχθηκαν τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά από το Ιράν, ενώ διέπλαιαν τα στενά του Ορμούς. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο η Τεχεράνη, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έπληξαν το Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Διεμήνυσε ότι αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κατηγόρησε το Ιράν ότι καθοδηγείται από ψυχασθενείς, ενώ απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμπρίστικη επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα στην πίσω μεριά κτίριου στην οδό Νέστορο στην Ομόνια, όπου στεγάζεται παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένα από τα γκαζάκια εξεράγει με αποτέλεσμα να προκληθούν μικρές φθορές. Σωρός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε επιβατικό αυτοκίνητο σε περιοχή του Δομοκού στη Φθιώτιδα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σωρός ανήκει σε Έλληνα.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Στις 8 η Ζαλγίρης αντιμετωπίζει την Φενέρμπαξε, με τους Τούρκους να προηγούνται με 2-1 νίκες στη σειρά. Χθες η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε τη Χάπουελ Τελαβίβ με 87-81, σφραγίζοντας την πρόκριση στο Final Four. Την πρόκριση στο τελικό του Basketball Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ. Οι κυτρινόμαυροι επικράτησαν στον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65 και τελευταίο εμπόδιο στο δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου θα είναι η Ρήτας Βίλνιους. Άστον Βίλα και Φράιμπουκ αποτελούν το ζευγάρι του τελικού στο Europa League. Οι Άγγλοι επικράτησαν τις Νότιχαμ Φόρεστ με 4-0 και οι Γερμανοί νίκησαν την Μπράγκα με 3-1. Στο τελικό του Conference League θα παίξουν Ράγιο Βιγεκάνο και Κρίσταλ Πάλας, οι οποίες απέκλεισαν αντίστοιχα τις Στράσμπουργκ και την Σαχτάρ Ντόνετσκ.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
7: Λες για την πατητή της Μεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
6: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
7: Εννοείται.
6: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
7: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, με χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
13: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
14: Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
15: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
16: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα!
17: Βαστενά το Ορμούζ είναι πάντα.

0: Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο Ό,τι να είναι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θα ξεκινήσει με την πιο ρηξικέλευτη, την πιο ενδιαφέρουσα, την πιο αντωνοσαμαρικο Κυριακό Βελοπουλική πρόταση που έχει κάνει ποτέ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πείτε το όπως θέλετε. Από όλη την κοινοβουλευτική ομάδα χθες, τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας χθες της Νέας της Δημοκρατίας, δύο πράγματα κράτησα. Το υπόλοιπο μου φάνηκε τρομερά βαρετό. Θέλω να πω, δεν είμαι βουλευτής για να... Το πρώτο από τα δύο ενδιαφέροντα είναι εδώ που ο Κυριάκος κοιτάζει προς τα πολύ δεξιά και λέει τώρα θα σας δείξω εγώ.
1: Όπως νομίζω ότι ξεχωριστή αξία έχει, όχι μόνο για την παράταξή μας, αλλά νομίζω ότι είναι και ένα εθνικό πρόταγμα, η συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας ως σύμβολα ενότητας του έθνους και του ελληνικού πολιτισμού.
0: Γιατί μέχρι τώρα, παιδιά, η ελληνική σημαία δεν είχε καμία και γλώσσα. Τώρα τι σχέση, άκου, έβλεπες ελληνική σημαία, σου πήγαινε ο νους στην Ελλάδα, λες τι είναι αυτό, είναι μπλε, άσπρο, σταύρο. Ποια είναι αυτή η σημαία, ρε? Και είναι που μας ενώνει, παιδιά, η σημαία. Και δεν πολύ σωστά σου λέει ο πρωθυπουργός, θα μας ενώνει μόνο ο Φραπές, το Βίσμα και το Μπεγκλέρι. Δεν πάει, βάλε και τη σημαία μέσα. Δεν πρέπει να έχω ακούσει κάτι πιο αστείο από αυτό. Θα είναι το σύμβολο της εθνικής ενότητας, συνταγματικά. Μα είναι η σημαία μας. Θέλω να πω, αυτός είναι ο ρόλος της έτσι κι αλλιώς. Αν δεν είναι αυτό και πρέπει να μπει στο Σύνταγμα, πρέπει να αλλάξουμε σημαία. Δηλαδή, αν δεν το κάνει αυτό, δεν και να μπει στο Σύνταγμα δεν έχει σημασία. Θέλουμε άλλη σημαία, να έχει πάνω ένα φραπέ, ξέρω κάτι, ένα φρέντο. Γιατί είμαστε εξυγχρονισμένοι, δεν είμαστε. Μας έχει ξεβλαχέψει ο Κωστόπουλος, αν θυμάστε. Τόσο ξεβλάχημα που πίνουμε παγωμένο εσπρέσο. Τέλος πάντων, μπράβο. Το δεύτερο ενδιαφέρον κομμάτι από τη χθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που πήγανε και είπαν τα παράπονά τους, γκρινιάξαν οι άνθρωποι και πολύ καλά κάνανε, εκλογές έρχονται. Κάποιοι μπορεί να μείνουν στην ανέργεια, να φύγουν στην ανεργία μετά τις εκλογές. Και σου λέει, κάτσε εδώ να πας και κρατήσουμε τη δουλίτσα μας. Και γκρινιάξαν, δεν μας υπολογίζουν οι υπουργοί, ο Δένδιας έλειπε. Τι δουλειά έχει με την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία ο Δένδιας? Ο Δένδιας περιμένει, έχετε δει που είναι, περιμένει το να γίνει το κανένα ατύχημα και ο χραπ να έχει μίξει. Γυπαετός, υπό αυτήν την έννοια το λέω, καμαρωτός. Ο Βλάχος, ο βουλευτής Βλάχος, δυστυχώς δεν υπάρχει βίντεο, οπότε δεν θα τον ακούσουμε. Όμως διάβασα ότι παραπονέθηκε για το νόμο που αφορά το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και είπε, μας ξεγέλασαν οι καθηγήτριες. Πώς, ρε Βλάχος, εξεγέλασαν για τον νόμο των ομόφυλων ζευγαριών? Μπας και σε κάνα να νομίζεις ότι εννοούσαμε ομόφυλα στην ίδια φυλή. Και δεν πήγε ο νου σου, λέει, ομόφυλα δεν πήγε ο νου σου στο φύλλο του Βλάχου, τον ξεγελάσαν οι καθηγήτριες. Και εν πάση περιπτώσει, ένας τύπος που τον ξεγελάνε οι καθηγήτριες είναι για να είναι βουλευτής, άμα ξεγελιέται έτσι εύκολα? Βεβαίως και είναι, γιατί κάπως πρέπει να διασκεδάζουμε και εμείς, κάποια δουλειά πρέπει να κάνει και ο Βλάχος για τους υπόλοιπους νεοπλήν των συμπολιτών που τον σταυρώνουν. Αυτά για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Πατίνια. Άλλη μία απόδειξη της ανεπάρκειας συνολικά του κρατικού μηχανισμού. Γιατί όσο ανεπαρκής είναι η κυβέρνηση στο ζήτημα αυτό, άλλο τόσο είναι και οι Δήμοι. Έτσι, οι οποίοι τα αφήνουν. Και όποιος ζήσει. Είναι το κόνσεπτ και στην κυβέρνηση και στους Δήμους. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αν θυμάστε, 3-4 μέρες πριν είχε πει και μας είχε κάνει να γελάσουμε αυτό.
2: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι.
3: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους, όχι σε πεζόδρομους.
4: Επιτρέπεται στον πεζόδρομο και στις πλατείες για τους ανήλικους.
3: Επαναλαμβάνω, όχι, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
4: Πώς, με νόμο?
3: Με νόμο, ναι.
0: Γελάσαμε, γιατί ήταν μια πραγματικά πολύ καλή ιδέα να μην κινούνται στους δρόμους οι ανήλικοι, αλλά στους πεζόδρομους να μπορούν να σκοτώνουν όποιον πεζό θέλουν. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, σκεφτείτε και λίγο πριν μιλήσετε. Εντάξει, ευχαριστώ γιατί γεμίζω την εκπομπή. Αλλά ταυτόχρονα ζω εδώ και είναι επικίνδυνο να είναι υπουργοί. Φαίνεται κατάλαβαν από το πολύ κράξιμο. Και έτσι σήμερα το πρωί.
3: Απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
5: Πλήρης απαγόρευση.
3: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους.
0: Θα ζήσουν οι πεζοί στους πεζόδρομους, θα έλεγε κανείς, αλλά δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Όχι είναι η απάντηση, διότι όποιο νόμο και να ψηφίσουν δεν πρόκειται να τον επιβάλλουν. Οπότε ό,τι συνέβαινε θα συνεχίσει να συμβαίνει. Η κυβέρνηση είναι της λογικής, εγώ ψηφίζω τον νόμο, μετά ατομική πρωτοβουλία. Όποιος θέλει, υπευθυνότητα, υπεύθυνα τον εφαρμόζει. Όποιος δεν θέλει, εντάξει, να κάνουμε. Καλή καρδιά. Έτσι δεν είναι, ρε Άννα.
6: Πασόκ ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε. Ναι. Ξανά, Πασόκ ωραία χρόνια. Όχι λόγω για ευημερίας, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
0: Εξυγχρονίστριο, όχι αστεία. Με το βλέμμα στο μέλλον.

0: Πιγκουίνος δηλαδή, ο Δένδιας είναι κάτι σαν το Βαγγέλη το Βενιζέλο που μόλις έχασε τις εκλογές του 9 ο Γιώργος όρμησε να πάρει την αρχηγία αλλά έχασε εσείς εσωκομματικές, τότε μπράβο του. Αναφέρεσαι σε μία από τις μεγαλύτερες στιγμές του Ευάγγελου Βενιζέλου όταν κάθιδρος την ίδιο, το ίδιο βράδυ των εκλογών, ήταν το 9 ή το 7, τέλος πάντων δεν θυμάμαι, από το 9 νομίζω ήταν η ευρωεκλογή, που πήγε κάθιδρος στο Σάπιο και ζητούσε να τον εκάνουνε αρχηγό. Α, έτσι εξηγείται που ο Βλάχος δεν καταλαβαίνει τι ψηφίζει. Είναι από τους, μου λέει ο Νίκος ότι είναι από τους αυτοαποκαλούμενους συνομιλητές του Καραμαλή. Οι οποίοι δεν υπάρχουν γιατί ο ίδιος ο Καραμαλής βαριέται να μιλάει, επομένως δεν μπορεί να έχει συνομιλητές. Εσύ βαριέται να μιλάει, αυτό σημαίνει δεν ακούει. Κάθεται εκεί, τρώει και οι άλλοι του μιλάνε και κάνουν. Δολοφονία Κρήτης, έχουμε έναν συνένοχο στη δολοφονία, ο οποίος δεν πρόκειται, παιδιά, να δικαστεί, δεν πρόκειται να πάθει απολύτως τίποτα. Ποιος είναι αυτός ο συνένοχος, για να δούμε το ρεπορτάζ. 4 Μαρτίου, δύο μήνες πριν τη δολοφονία.
1: Το Μάρτιο του 26, αρχές Μαρτίου, 4 Μαρτίου, ο 54χρονος έχει πάει στο σημείο που ήταν ο νικήστρατος και έψαχνε το αυτοκίνητο της δουλειάς του. Ο νικήστρατος το αντιλήφθηκε και προσπάθησε να απομακρυνθεί αθόρυβα. Όμως ο 54χρονος το αντιλήφθηκε, άρχισε να τον κυνηγά. Τότε ο νικήστρατος βρήκε καταφύγιο στο σπίτι μιας γυναίκας και πήγαν αμέσως μετά, αφού έφυγε ο 54χρονος, με την αδελφή του και κατέθεσαν μήνυση στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου.
0: Γύρευε να τον σκοτώσει και όταν κάποιος γυρεύει να σε σκοτώσει, τι πας, τι κάνεις, πας στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτεις μήνυση νομίζοντας ότι έτσι θα γλιτώσεις. Για να δούμε τι συνέβη μετά τη μήνυση.
1: Το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου συνέλαβε στις 11 η ώρα το βράδυ τον 54χρονο. Όμως το πρωί αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.
0: Έχουμε εδώ έναν που θέλει να σκοτώσει κάποιον εδώ συμπολίτη. Τον εσκότωσε, ρωτάει ο εισαγγελέας. Όχι ακόμα, απλώς λέει ότι θα το κάνει. Άστο να το κάνει και μετά βλέπουμε.
2: Στο εδόλιο, κανονικά, θα έπρεπε να κάθεται και ο εισαγγελέας που είπε «Έλα μωρέ, αφήστε τον ελεύθερο, σιγά τώρα, τι έκανε, επειδή απείλησε να σκοτώσει, σιγά το έγκλημα». Τον κυνήγησε κιόλας να τον σκοτώσει. Δεν τον σκότωσε όμως. Όχι, αφήστε τον άνθρωπο ελεύθερο. Αυτό θα έλειπε, να κλείνουμε μέσα ανθρώπους επειδή κυνηγάνε να σκοτώσουν άλλους ανθρώπους. Έλα Παναγία μου, τι είμαστε, καμιά χούντα? Τι είμαστε, κανένα δυστοπικό, καμιά δυστοπικό καθεστώς του μέλλοντος? Όχι. Μπορείς να κυνηγάς να σκοτώσεις κάποιον, άμα δεν τον σκοτώσεις ελεύθερος, μέχρι να τα καταφέρεις. Η αστυνομία έστειλε και μία, και δεν φαίνεται να διαψεύδεται από πουθενά αυτό, έστειλε ένα χαρτάκι που λέει αυτός εδώ πέρα κάνει πράγματα, δεν είναι τόσο απλά και...
1: Παράλληλα όμως το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου κάνει έγγραφο προς την εισαγγελία Ηρακλείου, ενημερώνει ότι ο 54χρονος για μία ακόμα φορά παραβιάζει τους περιοριστικούς όρους που του έχουν επιβληθεί. Ο περιοριστικός όρος είναι ότι δεν πρέπει να τους πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Η αναφορά αυτή κατατέθηκε στην εισαγγελία στις 5 Μαρτίου του 2026. Δύο ακριβώς μήνες μετά, ο 54χρονος κλείνει τον δρόμο, κατεβαίνει από το αυτοκίνητό του και σκοτώνει τον 21χρονο.
0: Τι είναι αυτό, είπε ο εισαγγελέας. Τι λέει, έχει σπάσει τους όρους, έχει σπάσει, θα τον σκοτώσει. Εντάξει ρε παιδί μου, δεν τον σκότωσε. Τι ώρα είναι, μία, σχολάμε.
2: Συγγνώμη αν σχολάει δύο.
0: Σε έναν λογικό κόσμο ο εισαγγελέας θα ήταν και αυτός κατηγορούμενος. Όχι για καμιά τεράστια ποινή, αλλά κατηγορούμενος. Διότι η δικιά του αδιαφορία, όσο να είναι, λίγο θα βοήθησε. Προφανώς πρώτα και πάνω απ' όλα ευθύνεται ο νομοθέτης που δεν επιβάλλει στον κάθε εισαγγελέα που μπορεί να βαριέται ο άνθρωπος. Όλοι στη δουλειά μας κάποια στιγμή βαριόμαστε. Εκείνος και εκείνος. Μπορεί να ήταν ημέρες που βαριόταν. Μπορεί να ήταν κουρασμένος από τις προηγούμενες ημέρες. Που επιβάλλει λοιπόν ο νόμος, πρέπει να επιβάλλει ποιος, κυνηγάς να σκοτώσεις μέσα. Μα δεν το εννοούσα. Δεν πειράζει, για να είμαστε σίγουροι, μέσα.
2: Και βέβαια ταυτόχρονα η αστυνομία, εκτός από το να συμπληρώνει χαρτάκια σε μια μικρή κοινωνία που είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνει, κάποιον που απειλεί να σκοτώσει κάθε εβδομάδα του κάνει και έναν έλεγχο για όπλα. Αλλά το βασικό είναι ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας που είπε, τι, έλα ρε, αφήστε τον. Αφού δεν τον σκότωσε, άστο να τον κυνηγάει. Τι έγινε, άμα τον πιάσει βλέπουμε. Τον έπιασε και είδαμε. Βέβαια παιδιά, να πούμε ότι δεν φταίει ούτε η αστυνομία ούτε ο εισαγγελέας, δεν φταίει, φταίνε οι τοπικές κοινωνίες, οι δήμοι, η εκκλησία. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ας ξεκινήσουμε, γιατί βγήκε και όπως κάθε φορά που βγαίνει ο κύριος Μιχάλης η εκπομπή είναι πολύ καλύτερη.
3: Κάνουμε μια συζήτηση, θέλω να πω κάτι άλλο πιο μπροστά. Γιατί δεν βλέπουμε αυτήν την ξανά και ξανά αυτό που είδα εγώ προηγουμένως τώρα εδώ και έχουν δει όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες, την μητέρα, την χαροκαμένη μητέρα, τη μητέρα του παιδιού που χάθηκε πριν 3 χρόνια, να μιλάει δημόσια σε κάποιο μνημόσυνο, αν κατάλαβα
4: έτσι,
3: καλά,
4: έτσι,
3: με τον δολοφόνο. Λοιπόν, τι προκαλεί αυτό? Προκαλεί το επόμενο βήμα. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον,
4: παρακίνηση σε βία.
3: Άκουσα, λέει.
2: Παρακίνηση σε βία. Γιατί δεν το βλέπετε την παρακίνηση σε βία? Κύριε Μιχάλη, η αστυνομία, στις αστυνομίες είναι η δουλειά να δει την παρακίνηση σε βία.

0: δεν τιμωρείται όπως κανονικά θα έπρεπε σε μια λογική κοινωνία, αλλά αδίκημα είναι. Οπότε αυτό το παραμύθι, δεν φταίει γιατί εμείς έπρεπε να δείτε η κοινωνία. Το παραμύθι θα συνεχίσει. Όχι, πόση ώρα έχουμε, ακόμα ένα λεπτάκι. Μπορούμε να ακούσουμε άλλο έναν κύριο Μιχάλη και μετά τον υπόλοιπο μετά. Γιατί, παιδιά, εδώ που τα λέμε, άμα θέλει ο άλλος να σκοτώσει.
1: Αλλά, εάν όμως αυτός έχει την αντίληψη ότι έπρεπε να λύσει μόνος του το πρόβλημα, κάποια στιγμή θα το έλυνε μόνος του.
0: Οπότε τι καθόμαστε και γαλάμε τις καρδιές μας και καθόμαστε και συζητάμε. Άμα το ήθελε ο άνθρωπος θα το έκανε. Όχι άμα τον είχαν μπαγλαρώσει. Όταν απειλούσε, όταν επιτίθετο, όταν έκανε, όταν προέτρεπε σε βία, όταν έκανε όλα αυτά τα αδικήματα που σε έναν λογικό κόσμο θα ήταν αρκετά για να περάσεις την υπόλοιπη ζωή σου σε ένα κελί. Κωνσταντίνος, προφανώς το πρόβλημα είναι ο νόμος. Είναι και λίγο εισαγγελέας που λέει αφήστε τον ελεύθερο εκτός από τον νόμο. Δηλαδή είναι ο νόμος, αλλά και ο εισαγγελέας λίγο έχει πολύ φιλελεύθερες απόψεις, ρε παιδί. Δεν του αρέσει να τιμωρεί τους άνθρωπους. Ας τον ελεύθερο, ας του δώσουμε μια ευκαιρία ακόμα να σκοτώσει. Αφού το έχει όνειρο ζωής, πάμε εμείς να του σκοτώσουμε τα όνειρά του, να του διαλύσουμε, να του κάψουμε τα όνειρά του, για όνομα του Θεού. Ποιοι είμαστε εμείς, τι είμαστε, κάνα κράτος τέτοιο δυστοπικό και. Για όνομα του Θεού. Μπράβο στον εισαγγελέα. Πίσω να κοιμάται καλά το βράδυ. Θα κοιμάται καλά. Γιατί έχει να χάσει τίποτα. Λοιπόν. Μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις. Μικρό δελτίο ειδήσεων. Και επιστρέφουμε με κύριο Μιχάλη και φοβερή πρόταση Ειρήνης Αγαπηδάκη. Αυτό δηλαδή είναι που το ολοκληρώνει την κωμωδία. Αλλά αυτά όλα μετά.
2: Πασόκ ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε. Ναι. Ξανά, Πασόκ ωραία χρόνια. Όχι λόγω για ευημερίας, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
3: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
4: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
9: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο πατέρα σου!
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
17: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές.

0: μοναδική εμπειρία live casino. Πάμε στοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα Spy. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σε ετήσιο επίπεδο η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο στην κατηγορία διατροφή και αλκοολούχα ποτά, στη στέγαση και στις μεταφορές. Σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους προανήγγειλε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, εξετάζεται επίσης η υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών συμπεριλαμβανομένων των ενοικιαζόμενων. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός 800 εκατομμυρίων ευρώ που θα περιλαμβάνει τα μέτρα στήριξης από την ενεργειακή κρίση θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για τον παράνομο τζόγο, ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Διευκρίνησε ότι οι χείρες συνταξιούχοι θα παίρνουν το επίδομα των 300 ευρώ από την ηλικία των 60 και όχι των 65 ετών. Ουκρανικού τύπου είναι το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας και προκάλεσε κινητοποίηση των ελληνικών αρχών. Όπως προέκυψε από τις έρευνες, το ντρόουν είχε μεν πυροκροτητές, αλλά στο εσωτερικό του δεν υπήρχαν εκρηκτικά. Εξετάζεται το σενάριο να πρόκειται για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Νέα κλιμάκωση τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο η Τεχεράνη. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος αλλοδαπός διανομέας, ο οποίος κατηγορείται ότι πέταξε πέτρες σε 6 περαστικούς σε Κηφισιά και Νέα Ερυθρέα, τραυματίζοντας κάποια από τα θύματά του. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
7: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
8: Τι κάνεις?
9: Καλά, με χαρά.
8: Μια χαρά σε βλέπω, Βουλαρίνο ακούω τώρα.
10: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
11: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
12: Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
13: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
14: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα!
15: Τα στενά του ορμούς είναι πάρα πολύ στενά.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, που είναι παλαιοφιλελεύθερος, στην αδυναμία κατανόησης κειμένου. Δεν είναι τίποτα, είναι ένα πρόβλημα που έχουν πολλοί συμπολίτες, γι' αυτό είμαι εδώ για να βοηθήσω. Θες να λειτουργεί αστυνομία όπως την ταινία Minority Report? Και αν δεν σκοτώσει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα σας έχω πει, μη βλέπετε ταινίες, μη διαβάζετε βιβλία, αν δεν μπορείτε να διαχωρίσετε από την πραγματικότητα. Γιατί τώρα αυτό μοιάζει σαν κάτι άλλους που έχουν διαβάσει το 1984, ή μάλλον για να το πω πιο σωστά, δεν το έχουν διαβάσει, έχουν μια γενική ιδέα, ξέρουν την περίληψη, και το πετάνε για το μεγάλο αδερφό. Σε κάθε ευκαιρία πετάνε την παπαριά του για το μεγάλο αδερφό. Έτσι και εσύ τώρα έχεις δει το Minority Report και λες, θέλεις να κάνεις σαν το Minority Report. Πρώτα απ' όλα, εάν γινόταν παλαιοφιλελεύθερα να προβλέψουμε στα αλήθεια ένα έγκλημα, ναι, θα το ήθελα να συμβαίνει αυτό για να το αποτρέψουμε. Αλλά εδώ μιλάμε για ανθρώπους που έχουν ήδη κάνει αδικήματα, που λένε οι ίδιοι, δεν χρειάζεται να τους κάνουμε κάποιο τσεκ μεταφυσικό. Λένε, θα τον εσκοτώσω. Και τον εκυνηγάει για να τον εσκοτώσει και δεν τον σκοτώνει επειδή ο άλλος ξεφεύγει. Εσύ τι λες, να τον αφήνουμε να σκοτώνει? Εγώ λέω να μην τον αφήνουμε. Δεν λέω ότι έχω δίκιο εγώ, μπορεί να έχεις δίκιο εσύ. Να πεις, τον κυνηγά, άμα δεν τον σκοτώσει, άστο να τον κυνηγάει να τον σκοτώσει. Όταν τον σκοτώσει, ασχολούμεθα. Εγώ λέω να μην περιμένουμε να τον σκοτώσει, αλλά να τον εμπαγλαρώνουμε από τη στιγμή που αρχίζει και κυνηγάει να σκοτώσει. Διαλέγεις και παίρνεις. Και η Αθηνά, μιλάμε για την Κρήτη σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει, και την δεν μπορώ να πω αδυναμία, γιατί πια με αυτό που μαθαίνουμε για τον εισαγγελέα είναι την απροθυμία του κράτους να εμποδίσει μια δολοφονία. Είναι ότι δεν θέλει, ρε παιδί μου, δεν θέλει ο εισαγγελέας, λέει θα σκοτώσει. Εντάξει, άστο να σκοτώσει, μη με σκοτίζετε με τέτοια πράγματα, εγώ με γυάλα. Μπορεί να έχει να φτιάξει κανένα μεγάλο σετ Lego, ξέρω εγώ, και μπορεί να, έχει, να έπαιζε στο PlayStation, ξέρω εγώ τι είχε να κάνει. Και λέει η Αθηνά πολύ σωστά, γιατί λέει και ο Χρυσοχοίδης, να ο εισαγγελέας, ναι, αλλά και η αστυνομία, γιατί λέει οδηγούσε με το όπλο του στο αυτοκίνητο. Οπλοφορούσε αυτός, κυκλοφορούσε και οπλοφορούσε. Δηλαδή η αστυνομία σε μια μικρή κοινότητα, ξαναλέω, δεν ήταν στην Αθήνα που χάνεσαι, ήταν σε μια, ένας άνθρωπος που ξέρουμε ότι θέλει να σκοτώσει έναν άλλον άνθρωπο, κυκλοφορούσε με όπλο. Που σε μια, με λίγη λογική, λες αυτό, το κάνουμε έλεγχο μια φορά τη βδομάδα τουλάχιστον. Κάθε εβδομάδα τον σταματάμε και τον ψάχνουμε. Αλλά μετά μπορεί να σκεφτώ ότι και άμα βρούμε κανένα όπλο, τι θα κάνουμε. Μετά, χαρτούρα αυτό και ασυλλήψη, άντε πάλι γράμμα στον εισαγγελέα, άντε πάλι ο εισαγγελέας δώστε του το όπλο και αφήστε τον να φύγει, τον άνθρωπο δεν έχει σκοτώσει ακόμα, άστο να πάει στο διάλο.

Η Δήμητρα σκεφτόταν, λέει ο Αδουλάκης, θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα. Κάθε φορά μου έρχεται η φωνή του Τόλι Βοσκόπουλου, θα κάνουμε ένα έρωτα όλο τρέλα. Ο Γιώργος, άσχετο με την επικαιρότητα, αλλά χθες είδα το πρώτο επεισόδιο του Στο Χιλιοστό. Είναι φουλ στην επικαιρότητα του Στο Χιλιοστό. Και κόλλησα σε ένα πράγμα. Ο κύριος Σταθάκης, σε όλη τη διάρκεια, ο σύντροφος λέμε, είχε ένα ύφος τύπου «Έλα μωρέ παιδιά, λεπτομέρειες τώρα σιγά». Οι υπόλοιποι μου φάνηκαν να κουβαλώνουν το βάρος της ενοχής. Ε, όχι ρε Γιώργο, τον παπά δεν τον είδες. Θα μου πεις ο άλλος δεν έχει κάνει, αλλά έχει και μια ποινή δύο χρόνια, οπότε είναι κάποιος πιο cool εκ των πραγμάτων. Εκείνος λες και είχε πεταχτεί για καφέ στο πάνελ. Το εντόπισες ή μόνο εγώ το είδα έτσι? Γιώργο μου, όλοι το είδαν έτσι. Ακριβώς έτσι. Πολλοί άνθρωποι εξοργίστηκαν από τα χαμόγελα του Σταθάκη. Αλλά ξεχνάτε κάτι, ο Σταθάκης είναι φραγκάτος αριστερός. Ξέρετε τι σημαίνει φραγκάτος αριστερός? Σημαίνει ο άνθρωπος που έχει εξασφαλισμένα τα δικά του. Ό,τι και να γίνει, αυτός φραγκάτος θα είναι πάλι. Και κάνει πειράματα με τους ανθρώπους, με τους άλλους που δεν έχουν, για να δει αν οι κομμάτια της ιδεολειψίας του μπορούν να εφαρμοστούν στην πραγματικότητα. Δηλαδή ένας άνθρωπος που παίζει με την κοινωνία και παίζει με τους ανθρώπους. Αυτό είναι ο φραγκάτος αριστερός. Οπότε ο άνθρωπος έπαιξε και γελούσε, αφού όταν παίζουμε γελάμε, χαιρόμαστε.

0: Παλαιοφιλαδέλφος μου λέει ότι έκανε πλάκα. Και ότι δεν έχουμε. Τότε έχω εγώ πρόβλημα κατανόησης πλάκας. Ήταν πολύ καλή φαίνεται η πλάκα του Παλαιοφιλαδέλφου. Για να το ξαναδώ. Παλαιοφιλαδέλφε, δεν πιστεύω να έχουμε βάλει ουρά κάτω από τα σκέλια και να λέμε. Καλά, δεν έχει σημασία. Δεχόμαστε ότι έκανες πλάκα και προχωράμε. Σε αθώνω. Προσωρινά, έτσι δεν είναι. Η αθώωση δεν είναι φάπαξ. Λοιπόν, Χρυσοχοίδη, συνεχίζουμε το έγκλημα στην Κρήτη. Είχαμε μείνει εκεί που ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη λέει ότι δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης, αφού άμα ήθελε να σκοτώσει ο άλλος, θα σκότωνε. Ψέματα, έχει λόγο ύπαρξης. Κάποιος πρέπει να πληρώνει τους αστυνομικούς. Ειδικά της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Λοιπόν, και συνεχίζει ο άνθρωπος πολύ σωστά. Λέει, αντί να κάτσουμε να συζητάμε, καθόμαστε και λέμε ποιος έκανε και ποιος δεν έκανε τη δουλειά του.
1: Αντί να καθίσουμε κάτω να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα σε επίπεδο οικογένειας, σε επίπεδο σχολείου, σε επίπεδο πολιτικό, διαρκώς κάνουμε στο τέλος αξιολογήσεις κατόπιν εορτής.
0: Κύριε Μιχαλή, τα έχουμε όλοι συζητήσει πάρα πολλές φορές. Σε όλα τα έχουν συζητηθεί, έχουν λήξει τα θέματα. Δεν θέλουμε οι φωνιάδες να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Τελεία. Δεν θέλουμε όπλα. Τελεία. Έχει γίνει συζήτηση 150 φορές. Δεν χρειάζεται να ξαναγίνει. Τώρα το μόνο που μένει είναι η αστυνομία, η δικαιοσύνη να κάνουν τη δουλειά τους. Και ο νομοθέτης να νομοθετήσει αντιστοίχως. Με λίγα λόγια, τώρα είναι που πρέπει να δουλέψεις. Sorry, και εμένα δεν μ' αρέσει που δουλεύει, δεν μ' αρέσει καθόλου, αλλά όλα τα άλλα έχουν γίνει, δεν έχει μείνει τίποτα. Όλα τα έχουν γίνει 150.000 φορές. Όλοι έχουμε συζητήσει 150 και όλοι, η συντριπτική πλειονότητα μάλλον, συμφωνούμε. Τύποι σαν τον δολοφόνο έπρεπε να είναι στην Μπουζού. Τύποι που κυκλοφορούν με όπλα πρέπει να είναι στην Μπουζού. Τελεία. Τύποι που κυνηγάνε να σκοτώσουν κάποιον πρέπει να είναι στην Μπουζού. Οπότε κάντε τη δουλειά σας, να δούμε αν μπορείτε, γιατί υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Μπορεί κάποιος να μην μπορεί να κάνει τη δουλειά του, δεν είναι υποχρεωτικό. Συνεχίζουμε, ο κύριος Μιχάλης πολύ σωστά, γιατί να δείτε, είναι δυσυπόστατος ο κύριος Μιχάλης. Δηλαδή τη μία είναι υπουργός, την άλλη είναι απλός πολίτης και βλέπει την κυβέρνηση και λέει...
1: Αυτές οι αντιλήψεις, όλα αυτά είναι πολύ γνωστά, κυκλοφορούν μεταξύ τους, είναι κοινά, κοινά μυστικά, πώς θα το πω. Και δυστυχώς δεν κάνει κανείς τίποτα.
2: Ναι, ποιος να κάνει.
1: Εννοώ οι τοπικές κοινωνίες, ναι. Οι δήμαρχοι, τα δημοτικά συμβούλια, η εκκλησία.
0: Α, αυτό εννοούσες. Δηλαδή η κυβέρνηση μόνο να μην κάνει κάτι. Η αστυνομία να μην κάνει κάτι και η δικαιοσύνη να μην κάνει κάτι. Όλοι οι άλλοι να κάνουν. Οι μόνοι αρμόδιοι στα αλήθεια να κάνουν κάτι, οι μόνοι που πληρώνονται για να κάνουν κάτι επί τούτου, αυτοί να μην κάνουν τίποτα. Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί, ρε χαμότο, τόσο καιρό. Δεν μου είχε πάει ο νους. Να κάνουν όλοι οι άλλοι κάτι εκτός από αυτού που είναι η δουλειά τους. Λογικό μου φαίνεται. Και μετά πάει ο Κούτρας και το Τζούνος και τον στεναχωρούν και του μιλάνε για την οπλοχρησία στην Κρήτη. Θυμάστε πριν πότε ήταν, ένα χρόνο ήτανε. Που κατέβαινε στην Κρήτη, έλεγε τέρμα και ο Μητσοτάκης, λέγανε ότι τέρμα η οπλοκατοχή, θα κάνουμε, θα δείξουμε, θα ράνουμε. Μια τρύπα στο νερό κάνανε για άλλη μια φορά. Αλλά δεν είναι σωστό τώρα να πηγαίνει ο άλλος να το θυμίζει. Και όσο να είναι, ο κύριος Μιχάλης λέει: άστε ρε παιδιά, για αυτά θα συζητάμε τώρα.
3: Ακόμη μιλάμε για, πάλι για όπλα. Τώρα υπήρχε ένα όπλο το οποίο κυκλοφορούσε. Έχει παραδοθεί κανένα όπλο.
1: Πρέπει να είναι στην Κρήτη για να έχει κανείς ένα όπλο. Τώρα, γιατί ανοίγουμε αυτή την κουβέντα.
0: Σας παρακαλώ πολύ, δεν θέλω να με στεναχωρείτε. Σας παρακαλώ, αφήστε την Κρήτη ήσυχη. Μα εσείς ήσασταν στην Κρήτη κάτω και λέγατε, πηγαίνατε και βγάζατε το θούριο εναντίον της οπλοκατοχής. Εντάξει μωρέ, είπαμε μια κουβέντα, σιγά τώρα τα όδεσες στην Κρήτη, σιγά. Βέβαια υπάρχουν λύσεις παιδιά, έτσι. Συγγνώμη που γελάω ήδη, αλλά δεν μπορώ να κρατηθώ από την ώρα που άκουσα τη φοβερή πρόταση της Ειρήνης Αγαπηδάκη, υφυπουργός Υγείας. Πρώτα απ' όλα είναι κάπως ανησυχητικό που οποιοδήποτε άνθρωπος, πολύ περισσότερο ένας πολιτικός, πρέπει να ξεκινήσει λέγοντας «Είμαι κατά της οπλοκατοχής».
4: Είμαι κατά της οπλοκατοχής, κύριε Βαγγελάτο, και θεωρώ ότι η οπλοκατοχή δεν είναι παράδοση. Είναι παγίδα που κλέβει το μέλλον των παιδιών μας.
0: Εγώ ήδη έχω τρομάξει. Είμαι κατά της οπλοκατοχής. Τι εννοείς, γιατί το συζητάμε. Είναι σαν είμαι κατά του βιασμού. Να το ξεκαθαρίσω αυτό. Είναι λίγο ανησυχητικό άμα κάποιος ξεκινάει έτσι. Είμαι κατά των φόνων. Δεν σ' αρέσει, δηλαδή περιμένεις να πει πράγματα. Και όντως η υφυπουργός λέει πράγματα. Είναι πολύ σεξιστικά αυτά που λέει να πω. Εδώ είναι ένα καλό παράδειγμα του σεξισμού. Είναι ο ορισμός του σεξισμού αυτά που λέει η Αγαπηδάκη. Ταυτοχρόνως είναι όμως τόσο αστεία που την συγχωρούμε. Ποιος μπορεί, παιδιά, να κάνει κάτι? Μπορεί η αστυνομία, μπορεί η εισαγγελία, μπορεί ο νόμος που θα αυστηροποιηθεί αλλά θα επιβληθεί κιόλας να αλλάξει κάτι? Όχι, βρε κουτά! Οι γυναίκες μόνο μπορούν.
4: Ξέρετε, μόνο οι γυναίκες μπορούν να το αλλάξουν αυτό. Γι' αυτό καλώ σήμερα τις γυναίκες, τις μανάδες, τις κριτικές, τις αδερφές, να πρωτοστατήσουν σε αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να παλέψουμε για να μην ντύνονται άλλες μανάδες στα μαύρα από μία κουμπουριά.
0: Οι αδερφές τι σχέση έχουν? Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, πώς δεν το είχαμε σκεφτεί, ρε παιδιά, τόσο καιρό? Πω, πω. Πηγαίνετε, βρε γυναίκες, να πείτε. Σταματήστε, μην το. Α, μωρέ γυναίκα, δεν το είχα σκεφτεί. Ευτυχώς που μου το πες. Αυτά τα θέλουνε, τους τα γράφει κάποιος χιουμορίστας, κάποιος σατυρικός συγγραφέας και τα λένε. Ελπίζω όχι, γιατί άλλο είναι να σκέφτεσαι ότι τα λένε από μόνοι τους. Ότι στα αλήθεια τα πιστεύουν αυτά που λένε. Και ότι δεν τα λένε μόνο για να γελάσουμε. Οι γυναίκες, παιδιά, γιατί οι άντρες είναι γουρούνια. Έτσι. Αυτό είναι το μήνυμα της Αγαπηδάκη. Οι άντρες είναι γουρούνια, δεν είναι χαζοί, είναι ηλίθιοι. Οι γυναίκες μόνο μπορούν. Το οποίο είναι αστείο από όποια πλευρά και αν το δεις, ακόμα και αν σκεφτείς ότι η σύζυγος του τύπου είναι συγκατηγορούμενη. Και θέλω να πω που είναι γυναίκα. Έτσι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια αμφισβήτηση γι' αυτό. Συνεχίζουμε. Την ηρωνεύεται ο Ευαγγελάτος. Εγώ θέλω να το βλέπω ως ηρωνία, γιατί μου φαίνεται τέλειο αυτό που της λέει μόλις ακούει την ιδέα της.
5: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση. Θα έλεγα πραγματικά χειρουργική.
4: Πρέπει οι γυναίκες να βρωτοφωνάξουν ότι στο δικό μου σπίτι όπλο δεν μπαίνει. Αυτό πρέπει να γίνει σύνθημα.
0: Άντε βρε παιδιά, κάντε το! Καθόμαστε και σκοτωνόμαστε τόσο καιρό. Σκοτώνονται άνθρωποι, τόσο δεκαετίες σκοτώνονται άνθρωποι, επειδή ένας δεν σκέφτηκε αυτό το απλό. Πόρε, τι μυαλά είναι! Αν ακούτε, σας παρακαλώ και όσοι μπορείτε, βοηθήστε να μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα της Ειρήνης Αγαπηδάκη. Γυναίκες, πείτε, σε αυτό το σπίτι όπλο δεν μπαίνει. Εντάξει, άμα σας πλακώσει το ξύλο ο Νταΐς άντρας σας, τι να κάνουμε, προσπαθήσατε. Ο νόμος δεν ασχολείται, όπως ξέρετε. Εσείς, ό,τι κάνετε εσείς, άμα τον πείσετε, τον πείσετε. Πρέπει να έχει δει πρόσφατα τη Λυσιστράτη. Η τέτοια εκεί είναι από αυτό την κατηγορία πολιτών που μπερδεύουν τη μυθοπλασία με την πραγματικότητα. Βέβαια, υπάρχει περίπτωση να κάνει πλάκα, γιατί εδώ αυτό που θα ακούσουμε ξεκινάει με ένα καλό αστείο.
4: Ναι. Η πολιτεία επιβάλλει τον νόμο, ναι, και ξαναλέω, οι γυναίκες μπορούμε να διδάξουμε τον πολιτισμό στην Κρήτη.
0: Γιατί άντρες είναι γουρούνια, είπε η καθόλου σεξίστρια Ειρήνη Αγαπηδάκη. Αλλά επειδή ξεκινάει με το νόμος επιβάλλεται, που είναι πολύ καλό αστείο, το λέμε πολύ συχνά για να γελάσουμε μεταξύ μας, καταλαβαίνω ότι όλο και όλο το υπόλοιπο είναι, πώς να το πω, είναι ειρωνικό. Καταλάβατε, ο σώζον εαυτό σωθεί το, παιδιά. Αυτό είναι το συμπέρασμα από όλα αυτά. Όταν ακούς υπουργούς να μιλούν για αυτά τα θέματα, λέει ο σώζον εαυτό σωθεί το. Διότι το κράτος όχι μόνο έχει δεν κάνει τη δουλειά του, μας εξηγεί και γιατί δεν πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Γιατί οι εκπρόσωποι του κράτους, οι υπουργοί και οι υφυπουργοί, δεν λένε ότι ναι, πρέπει η αστυνομία. Όχι, μας λένε γιατί η αστυνομία δεν πρέπει να κάνει τη δουλειά της και γιατί πρέπει εμείς να κάνουμε όλες τις δουλειές. Με βασικότερη να πληρώνουμε αυτούς που δεν κάνουν τη δουλειά τους. Είναι ένα νέο είδος θράψης που εγώ το απολαμβάνω πάρα πολύ, κυρίως επειδή μου γεμίζει την εκπομπή και κάνει πολύ πιο εύκολη το γέμισμά της. Πες και εσύ, ρε Άννα, κάτι να αλλάξουμε λίγο, να ξεφύγουμε από αυτό το κάτι ωραίο, έτσι να μας φτιάξει το κέφι.
6: Πασόκ ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε. Ναι. Ξανά, Πασόκ ωραία χρόνια. Όχι μόνο για ευημερίες, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
0: Δημήτρης Κολλιμιχάλης.
7: Γιατί η Πετρουράλη να κινητοποιημένη στο ρεύμα προς Νίκαια, δηλαδή από την Πειραιώς και την Κωνσταντινουπόλεως προς την Κηφισού, γιατί είναι ακινητοποιημένες η Αγία Σάνης και η Ορφέως. Σχεδόν σαν να είναι Πάσχα. Πώς ήταν ακινητοποιημένες αυτές οι δύο οδοί με τα πρακτορία μεταφορών κτλ. Γι' αυτό είναι ακινητοποιημένη. Έχει επηρεαστεί και η Ιερά Οδός και στα δύο ρεύματά της. Ανάμεσα στην Κηφισού και την Αγία Σάνης. Και από εκεί και πέρα να προσέξουμε το κέντρο της Αθήνας, φίλες και φίλοι. Γιατί το λέω αυτό, γιατί η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή έχει πολλά αυτοκίνητα. Ομοίως και η Σταδίου και η κάθοδος της Καλλιρόης. Βέβαια η κάθοδος της Καλλιρόης, γιατί παρκάρουν τουριστικά από ό,τι έχω μάθει πούλμαν στο δεξί μέρος του δρόμου, δεν έχουν που να πάνε και δημιουργείται μποτιλιάρισμα.
0: Σε ευχαριστώ Δημήτρη, διάλειμμα για διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.
6: Πασόκ ωραία χρόνια, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε. Ναι. Ξανά, Πασόκ ωραία χρόνια, όχι μόνο για ευημερίες, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία, έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση, είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
8: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
9: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί.
8: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
9: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
8: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
9: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
8: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
9: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
10: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
12: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
13: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

η συμμαθήτρια του Σίμου, το σωστό σύνθημα είναι Πασόκ μοιραία χρόνια. Ε, το ξέρουμε, μωρέ, η συμμαθήτρια του Σίμου, γι' αυτό γελάμε με την κυρία Άννα. Πιγκουίνος πολύ σωστά λέει ναι, αλλά όπως έχει πει και τώρα, η κριτική είναι λίγο πιο θερμόαιμη. Δεν είναι σαν τους υπόλοιπους. Άρα το μήνυμα της Αγαπηδάκη δεν είναι εύκολο να περάσει σε αυτούς. Ο Γιώργος ρωτήστε την κυρία Αγαπηδάκη τι θα πάθουν οι γυναίκες σε μερικά χωριά στην Κρήτη αν κάνουν ό,τι είπε. Μα, απαντάτε σοβαρά τώρα, παιδιά, σε κάτι που είναι μόνο για να γελάμε. Λέει, να υπενθυμίσουμε, λέει ο Μανώλης, ότι και τους κουμπουροφόρους γυναίκες τους μεγάλωσαν. Παιδιά, δεν απαντάμε σοβαρά σε άνθρωπο που λέει να κάνουν οι γυναίκες, από αυτές εξαρτάται. Πόσο μάλλον όταν αυτός ο άνθρωπος είναι στέλεχος κυβέρνησης που είναι δουλειά της να κάνει κάτι. Δηλαδή να επιβάλλει τον νόμο. Πληρώνονται γι' αυτό. Δεν θέλω να σοκάρω κανέναν υπουργό. Πληρώνονται. Κάθε μήνα πάει ένας λογαριασμός και σε αυτόν και στους υφισταμένους του και σε όλου. Πάει ένα, έρχεται, μπαίνει στο λογαριασμό τους ένα ποσό για να κάνουν αυτή ακριβώς τη δουλειά. Να επιβάλλουν τον νόμο. Ή να επιβλέπουν την επιβολή του νόμου.

Ο Τεό, γιατί δείχνει πως ένα κράτος που δυσλειτουργεί προς κάθε κατεύθυνση. Εκεί που πρέπει να είναι αυστηρό είναι εντελώς χαλαρό, εκεί που πρέπει να είναι πιο χαλαρό γίνεται φοβερά αυστηρό. Πουχού, έχω μια καραμπίνα του Μακαρίτη του πατέρα μου, την πήρα στο όνομά μου νόμιμα με άδεια κατοχής. Δεν κυνηγάω, δεν ξέρω από κυνηγικά, δεν ξέρω καν αν δουλεύει. Απλώς την έχω επειδή ήταν του Μακαρίτη του πατέρα μου, ένα ενθύμιο. Ξέχασα να ανανεώσω την άδεια ένα μήνα και παραπέμπομαι για πλημέλημα. Δεν είσαι από την Κρήτη, βρετεό μου, να μπορούσες να έχεις και καλά Σνικόφ και να κυκλοφορείς, να το δείχνεις, να του κάνεις φιγούρα. Καταλάβατε γιατί ένα κράτος που δυσλειτουργεί σε ένα πράγμα και δεν είναι αυστηρό εκεί που πρέπει, μπορεί να γίνει φοβερά αυστηρό εκεί που δεν υπάρχει κανένας λόγος. Γιατί είναι, πώς να το πούμε, αυτοί που κρατούν το τιμόνι χεστήκανε. Είναι σε άλλη θέση έτσι κι αλλιώς, είναι αυτό που λέμε, δεν είναι στο αμπάρι, είναι στην πρώτη θέση, στη λουξ θέση. Και να μην πηγαίνει πολύ καλά το πλοίο, εκείνοι περνάνε καλά. Ο Θοδωρής ο Νεοκοσμίτης, βρε παιδιά, αυτό το δεν κάνει κανείς τίποτα, το έχει πει δύο φορές σε δύο εβδομάδες ο Χρυσοχοίτης, δεν είναι δυνατόν. Γιατί ρε Θοδωρή, κάνει κάποιος κάτι? Ο υπουργός αυτό που βλέπει αυτό λέει, λέει δεν κάνει κανείς τίποτα. Τώρα, κοιτάει τον καθρέφτη του, κοιτάει όπου και να κοιτάξεις, σωστό είναι.

0: Πόση ώρα έχουμε? Τελειώσαμε. Α, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων και αύριο το Σάββατο στις 12. Καλό μεσημέρι.
1: Πασόκ ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε.
2: Ναι.
1: Ξανά, Πασόκ ωραία χρόνια. Όχι λόγω για ευημερίας, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
3: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
11: Τι?
10: Είπε μπα. Είπε
11: μπαμά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Η ώρα είναι μία.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
15: Μισό.
14: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
15: Μισό.
14: Πάλι μισό.
15: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα σημειώνονται στη Σταδίου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην Πέτρου Ράλη από την Πειραιώς προς την Αγία Σάνης, καθώς και στα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού ανάμεσα στην Κηφισού και στην Αγία Σάνης. Αυξάνεται σταδιακά η ροή των οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Κηφισού. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γερμανία, στην πόλη Σίντσινγκ, στην Ρινανία Παλατινάτο, μετά από επίθεση αγνώστων σε χρήματα αποστολή έξω από τράπεζα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ρακισμένο φορτηγό της χρήματα αποστολής σταμάτησε μπροστά στην τράπεζα και ένας υπάλληλος που προσπάθησε να μπει στο κτίριο απειλήθηκε από άγνωστο άνδρα. Όπως μεταδίδει Bild, το δράστης φέρεται να έχει πάρει τον υπάλληλο ως όμηρο και να βρίσκεται μέσα στο τραπεζικό κατάστημα. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο, από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, αποτυπώνοντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Σε τίσιο επίπεδο, η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο 4,4% στην κατηγορία διατροφή και αλκοολούχα ποτά, 13,8% στη στέγαση και 10% στις μεταφορές. Άλμα καταγράφηκε επίσης στο πετρέλαιο, κίνησης στη βενζίνη και άλλου είδους καύσιμα. Σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους προανήγγειλε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, εξετάζεται επίσης η υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών συμπεριλαμβανομένων των ενοικιαζόμενων. Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις παρεμβάσεις για συνταξιούχους, οικογένειες, ενίκια, χρέη και πρώτη κατοικία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι διευρύνονται οι δικαιούχοι για την ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, διευκρινίζοντας ότι οι χείρες συνταξιούχοι θα παίρνουν πλέον το επίδομα από την ηλικία των 60 και όχι των 65 ετών. Στο νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, με διευρυμένα κριτήρια, επιστροφή ενοικίου και προστασία πρώτης κατοικίας. Ανανεώνεται ο στόλος συγκοινωνιών με 1.700 καινούργια λεωφορεία έως το 2028 με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση. Πηγές του Υπουργείου Μεταφορών τονίζουν πως πρόκειται για μια δομική αναβάθμιση με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Μέχρι το τέλος του 2026 θα έχουν προσθεθεί 201 νέα οχήματα, ενώ θα αποσυρθούν όλα τα οχήματα παλαιότερης τεχνολογίας. Ουκρανικού τύπου είναι το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε εχθές το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας και προκάλεσε κινητοποίηση των ελληνικών αρχών. Όπως προέκυψε από έρευνες, το ντρόουν είχε μεν πυροκροτητές, αλλά στο εσωτερικό του δεν υπήρχαν εκρηκτικά. Εξετάζεται να πρόκειται για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, ενώ δεν έχει αποκλειστεί το σενάριο να συνδέεται με σχεδιαζόμενες επιθέσεις κατά πλοίων του σκιώδου στόλου της Ρωσίας. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών τη νύχτα ανάμεσα στις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχθηκαν 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά από το Ιράν, ενώ διέπλαιναν τα στενά του Ορμούς. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο η Τεχεράνη. Το πλήγμα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Εμπριστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα στην πίσω μεριά κτηρίου στην οδό Νέστορο στην Ομόνια, όπου στεγάζεται παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένα από τα γκαζάκια εξεράγει με αποτέλεσμα να προκληθούν μικρές φθορές. Στους 37 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Κίνα στην αρχή της εβδομάδας. Ένας ακόμη άνθρωπος παραμένει αγνοούμενος, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες. Στα αθλητικά για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης.
3: New York. New York. New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα τσίσμπεργκερ, κάνα μοτέλ.
3: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις δημοσιακές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: Έχουμε πει πολλές φορές ότι εδώ τα τραγούδια σε αυτήν εδώ την εκπομπή δεν παίζουν τυχαία. Σήμερα είναι μια περίεργη μέρα για μας. Δεν θα σας πω περισσότερα. Κάποια στιγμή αργότερα θα καταλάβετε γιατί. Όσοι είστε έξυπνοι το καταλάβετε από τώρα. Όσοι δεν είστε και τόσο έξυπνοι το καταλάβετε αργότερα. Κάποια στιγμή το καταλάβετε πάντως. Τι γίνεται,
1: αν και είναι Παρασκευή και συνήθως οι Παρασκευές είναι οι καλύτερες μέρες της εβδομάδας, έτσι. Γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο, τριαντάρια μαθαίνω κτλ.
0: Ναι, τι τριαντάρια, δεν βλέψαν καιρό έξω πάλι.
1: Χάλια, έτσι, χάλια.
0: Αυτό με την Αφρική σκανική σκόνη θέλω κάποια στιγμή να το ψάξουν. Εσύ θυμάσαι παλιότερα να είχαμε τόσο συχνά φαινόμενα της σκόνης?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Γιατί έχουμε.
1: Αλλά
0: τώρα
1: δεν είχαμε, τότε δεν είχαμε αυτοκίνητα, οπότε δεν μας ένοιαζε. Όπως ενοιάζει σαν να
0: τον ουρανό, δεν τον έβλεπε.
1: Μην βρέξει και λερωθεί το αυτοκίνητο.
0: Αυτό το έχω ξεπεράσει, το ξέρω. Όποτε το πλύνω θα το κάνει χάλια. Οπότε έχω συμβιβαστεί. Βαριέσαι. Υγεία. Αλλά πιο συχνά έχουμε αφρικανική σκόνη από ό,τι είχαμε παλιά. Παλιά το θυμάμαι εγώ το φαινόμενο, αλλά όχι τόσο συχνό. Εδώ μια φορά το μήνα γίνεται αυτή η δουλειά.
1: Έχει περισσότερους νοτιάδες φαίνεται τώρα από ό,τι είχε παλιά. Γιατί αυτό το έρχεται από κάτω, από την Αφρική. Πού να ξέρω εγώ. Τι Χριστίνα, ρωτήσει τη Σούζη.
0: Θα τη ρωτήσουμε κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, από ό,τι την άκουγα χθες που έλεγε στη Μαρία και στο Γιάννη, είναι σύντομο λέει το φαινόμενο, θα περάσει και ελπίζω να περάσει. Γιατί Σαββατοκύριακο πια ζέστανε η θάλασσα, θέλουμε να κάνουμε κανένα μπανάκι.
1: 30 βαθμούς έχει την Τρίτη και την Τετάρτη.
0: Γιατί τώρα τα τελευταία ξεσπάσματα του χειμώνα είναι. Μπαίνουμε στο καλοκαίρι, νότι. Και είναι και πιο δύσκολα τα πράγματα στο καλοκαίρι. Εγώ ήδη έχω δύσκολα, γιατί όταν νυχτώνει πια 8-8.30 η ώρα. Και είσαι ακόμα στη δουλειά, σε πιάνει λίγο τρέλα. Λες, ρε παιδί μου, τώρα που νυχτώνει αργά, αν προλάβω λίγο να περπατήσω το βραδάκι, να κάνω, να δείξω, να βγω.
1: Θα ανοίξει τώρα ο καιρός, θα
0: αυτή το καλοκαίρι.
1: Τα βατραχοπέδια θα ζεστάνουμε.
0: Ναι, ναι, να δω πώς θα μαζευόμαστε τις Δευτέρες. Λοιπόν, τώρα, θέματα. Δεν έχει τίποτα σπουδαίο. Δηλαδή καθόμαστε τώρα και συζητάμε και ξανασυζητάμε για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Έγινε αυτό που λέγαμε εδώ και καιρό ότι θα γίνει.
1: Υπήρχε γκρίνια, αλλά και εντάξει. Στο
0: σε
1: τέλος,
0: κάθε
1: τέλος
0: σπίτι υπάρχει και λίγο γκρίνια. Τώρα βγήκαν οι βουλευτές, γκρινιάξανε. Χτες που ήταν, το λέγαμε, γκρινιάζουν όταν λείπει το αφεντικό. Όταν είναι το αφεντικό, του κάνουν τεμενάδες. Γιατί άμα είσαι βουλευτής και το κόμμα σου πάει καλά στις μετρήσεις και έχεις και μια προοπτική μήπως ξαναγίνει εξουσία, πώς να σου το πω τώρα, δεν γκρινιάζεις και πολύ. Η γκρίνια η πολύ είναι στη φτώχεια. Η φτώχεια φέρνει την γκρίνια.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι η δημοσιοποίηση πάει καλά η κυβέρνηση.
0: Δεν πάει και άσχημα, συγχωρείς. Εξαρτάται πώς το βλέπεις.
1: 22,5% μου κάνει εντύπωση κάτι για τα MRB. Είναι δυνατόν 22%.
0: Στην πρόθεση ψήφου. Άμα κάνεις την αναγωγή γίνεται 29. Εντάξει, εκεί είναι, αλλά τώρα κάτσε. Αυτό το 29 που σου ξυνίζει, οι άλλοι το βλέπουν με το κι άλλοι.
1: Δεν υπάρχει θέμα. Είναι στο μέσο μισό και αν είναι.
0: Γι' αυτό σου λέω λοιπόν.
1: Ναι. Όχι, το θέμα είναι θα καταφέρεις να βγεις αυτοδύναμος σε εκλογές.
0: Το αυτοδύναμος είναι μακριά. Πολύ
1: το 20, άλλο 24, άλλο 37.
0: Εμένα αυτό που μου έκανε περισσότερη εντύπωση είναι αυτό που γράφεται σήμερα στην Καθημερινή. Ότι τελειώνοντας την διαδικασία ο Μητσοτάκης, ένας βουλευτής το ρώτησε, μήπως θες να μας πεις και πότε θα γίνουν οι εκλογές. Και τους λέει, μετά τη ΔΕΘ. Τώρα, ο Μητσοτάκης το λέγει αστεία, γιατί μετά τη ΔΕΘ είναι ο Οκτώβριος, μετά τη ΔΕΘ είναι και ο επόμενος Απρίλιος. Άρα το μετά τη ΔΕΘ είναι λίγο θολό, δηλαδή του έκανε λίγο πλακίτσα. Αλλά εγώ ξέρω ένα πράγμα. Άμα ο Πρωθυπουργός αρχίζει και κάνει πλακίτσα με την ημερομηνία των εκλογών, μάλλον η ημερομηνία των εκλογών θα έρθει νωρύτερα από ό,τι το περιμένει.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Λογικότατο είναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι σιγά σιγά αρχίζουν και το ψιθυρίζουν μεταξύ τους.
1: Και περάσανε, βρίσκονται σε επιφυλακή, στο Υπουργείο Εσωτερικών κάνει διάφορα για τις εκλογές.
0: Έχει περάσει όλες τις εγκυκλίες. Υπάρχουν μια σειρά από εγκύκλοι που εκδίδει κάθε φορά το Υπουργείο Εσωτερικών λίγο πριν τις εκλογές για διάφορα τυπικά ζητήματα. Οι κάλπες, οι ετεροδημότες, το ένα, το άλλο. Ξαφνικά το Υπουργείο Εσωτερικών αρχίζει και εκδίδει τη μια εγκύκλιο μετά την άλλη, ενώ θεωρητικά η τετραετία λύγει ένα χρόνο μετά. Γιατί το κάνει? γιατί σου λέει κάτσε να είμαστε έτοιμοι.
1: Το option, να έχει το option.
0: Ναι. Μην τις μπουμπουνίξει ξαφνικά ο αρχηγός και τρέχουμε να προλάβουμε μετά τις προθεσμίες. Τώρα, το δεύτερο που έγινε ήταν αυτό που υποτίθεται έγινε κοινοβουλευτική ομάδα για να πούν τα παράπονά τους στο Μητσοτάκη, αλλά κατέληξε να τα λέει ο ένας για τον άλλον υπουργό. Δηλαδή, το πιο σημαντικό που έγινε στην κοινοβουλευτική ομάδα ήταν τα υπονοούμενα εναντίον υπουργών. Και δεν φτάνει που τα είπαν στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τα λένε και σήμερα. Ακούστε για παράδειγμα Άδωνης Γεωργιάδης το πρωί στον Άρη Πορτοσάλτε.
2: Όλοι μαζί πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα. Είναι μια ωραία φράση του Μητσάκη. Πράγματι, λέει Άδωνη, όταν μου απαντούσε στο τέλος. Δεν είναι όλοι οι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδες για το κυβερνητικό έργο.
3: Κάνει. Είναι σκορπόχοι.
2: Δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι. Όχι, όχι, μην είμαι άδικος τώρα. Έχουμε βουλευτές φοβερούς και μαχητικούς και στα κανάλια. Έχουμε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία, αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Τους βλέπεις μόνο στην εκλογική σου περιφέρεια για να κόψουν μια κορδέλα. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και βγαίνουν στα κανάλια και ρωτάνε για ό,τι φανταστείς πλην του χαρτοφυλακίου τους. Μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, τους βλέπετε, μιλάνε μόνο το ορθοφυλακιό τους. Αυτή είναι το συμφωνήμα πριν με τον δημοσιογράφο. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
0: Ωραία. Μια χαρά.
1: Αυτό το ότι να υδρώνει τη φανέλα έγινε το σύνθημα τώ ξαφνικά.
0: Σ' αρέσει.
1: Όχι, βέβαια,
0: γιατί λέει είναι ο Άδωνης είναι ωραία έκφραση. Είναι εμένα λίγο... μου μυρίζει λίγο μπίχλα.
1: Μπίχλα είναι, ναι.
0: Το υδρώνει τη φανέλα. Ναι. Τόσο πλούσια ελληνική γλώσσα. Μπορείς να το πεις με χίλιους τρόπους. Αυτοί που δίνουν τη μάχη, να σας πω εγώ το πιο απλό. Τώρα, αν θέλετε να το κάνω και πιο προεθυμένο, μπορώ να σας πω κι άλλες εκφράσεις. Αλλά δεν θα τις πω, γιατί θα μου πείτε ότι την πάω αλλού τη δουλειά. Οπότε δεν τις λέω. Αλλά τώρα την υδρώνει τη φανέλα. Ναι. Πρώτον είναι ποδοσφαιρικό αυτό. Που δεν είναι καλό να χρησιμοποιείς ποδοσφαιρικές εκφράσεις στην πολιτική. Και δεύτερον, δεν μου πάει. Δεν μου πάει.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι. Τώρα,
1: θυμίζει διάφορα άλλα που λέγαμε. Έτσι,
0: αν θέλετε, η Νέα Δημοκρατία από εσωστρέφεια δεν κινδυνεύει. Δηλαδή, εσωκομματική αντιπολίτευση ο Μητσοτάκης δεν έχει. Παλιά η Νέα Δημοκρατία μας είχε συνηθίσει να τσακώνονται τα πρωτοκλασσά τα στελέχη μεταξύ τους, τώρα δεν τσακώνονται.
1: Τώρα είναι και εκτός.
0: Αλλά
1: αυτοί οι οποίοι τσακώνονται,
0: όταν εκτός. Θα φτάσουμε στις εκλογές, ο καυγάς που είναι πιθανόν να γίνει είναι αυτός που περιέγραψε ο Άδωνης. Δηλαδή το ότι κάποιοι αγωνιζόμαστε για την νίκη της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι άλλοι κάθονται στην καρέκλα περιμένοντας το αποτέλεσμα. Και σίγουρα αυτή
1: εντάξει,
0: η μάχη...
1: Εντάξει, είναι διαφορετικό στυλ, έτσι. Αυτοί για τους οποίους μιλάει ο Άδωνης, πάντα δεν μπαίνανε κάθε μέρα στην τριβή και να κάνουν δηλώσεις και να τρέχουν και να δείχνουν.
0: Μα δεν κατάλαβες τώρα. Όλοι είπαν ότι ο Άδωνης το είπε για το Δένδια. Σήμερα έτσι όπως το είπε, δεν το είπε μόνο για το Δένδια.
1: Εντάξει, αλλά με το Δένδια έχει κάποια.
0: Έχει μια κοντρίτσα παραπάνω. Αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι ο Άδωνης τα έχει και με διαφόρους άλλους υπουργούς. Αλλά τη στοματάρα του θα την ανοίξει όταν θα έρθει κάποια στιγμή η ώρα της διαδοχής του Μητσοτάκη. Δεν φαίνεται ότι αυτή η ώρα είναι κοντά.
1: Τι ρόλο παίζει αυτό όμως, έρθει... τι σημασία έχει. Αν οι βουλευτές όπως ξέρεις θα ψηφίσουν αυτόν ο οποίος θεωρούν ότι θα τους δώσει την πρώτη θέση. Δεν έχει σημασία τι λέει ο Άδωνης, τι λέει ο Δένδιας, τι λέει ο Σαμαράς ή ο Καραμαλής.
0: Ναι,
1: θυμίζω ότι
0: λες...
1: στο Πασόκ όταν έγινε αυτή η ιστορία βγήκε ο Σιμίτης. Ενώ υπήρχαν άλλοι οι οποίοι όλοι κουνιόντουσαν και θεωρούσαν ότι κάτι ήταν, αλλά οι βουλευτές ήξεραν μέσα τους ότι αυτό θα τους δώσει το καλύτερο αποτέλεσμα. Και τον ψηφίσανε.
0: Μα
1: έτσι λοιπόν και
0: Νέα
1: εδώ.
0: Στη Νέα Δημοκρατία το ίδιο
1: χειρίζεται. Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Θυμάσαι ότι στη Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν βγήκε το πρώτο φαβορί. Αυτοί που όλοι θεωρούσαν ότι θα κάνει υγιεινό περίπατο και θα εκλεγεί, δεν βγήκε ποτέ. Από το 97 που θυμάμαι και μετά, από την εποχή δηλαδή που βγήκε ένας Καραμαλής από τη γωνία, κέρδισε όλους τους Βαρόνους, οι Βαρόνοι βέβαια τον είχαν επιβάλει, αλλά βγήκε ως μεγάλη έκπληξη αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, μετά έχανε το φαβορί. Θυμάσαι τι έγινε όταν παρετήθηκε ο Καραμαλής.
1: Η Ντόρα με τον Σαμαρά.
0: Όλοι θεωρούσαμε ότι η Ντόρα προελάβνει και βγήκε ο Σαμαράς. Μετά, όταν έφυγε ο Σαμαράς, όλοι θεωρούσαμε ότι αυτός που ελέγχει το μηχανισμό είναι ο Μημαράκης, θα βγει ο Μημαράκης.
1: Και ο Μητσοτάκης.
0: Άρα και εδώ, όσοι θεωρούν, από τους βουλευτές εννοώ, ότι κάποιος έχει το προβάδισμα να έχουν στην πίσω άκρη του μυαλού τους ότι όταν αρχίσουν οι γύροι των εσωκομματικών εκλογών μπορεί τα πράγματα να έρθουν τούμπα. Εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει, άλλωστε...
1: Και εξακολουθεί βέβαια ο Μητσοτάκης να έχει, είδα 29% δημοφιλία ακόμα, με τον δεύτερο 8% ως κατάλληλος για πρωθυπουργός.
0: Εντάξει, μα τώρα υπάρχει κάποιος που σε αυτή τη στιγμή μπορεί να αμφισβητεί στο Μητσοτάκη? Σοβαρά μιλάμε. Δεν υπάρχει κανένας. Δεν το τολμάει κανείς καν να το σκεφτεί. Αλλά βέβαια, αν έρθει η ώρα, δεν ξέρω πότε θα είναι αυτή, που η Νέα Δημοκρατία ή τυθείς στις εκλογές, εκεί τα πράγματα θα αλλάξουν. Τώρα, δύο θέματα ακόμα που έχουν την αξία.
1: Εμένα πάντως μου έκανε εντύπωση, γιατί περίμενα μετά τα 500 εκατομμύρια που μοίρασε και εν πάση περιπτώσει ήρθε ο Μακρόν εδώ, δηλαδή υπήρξαν κινήσεις, ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει πάνω της. Βλέπω λοιπόν τώρα ότι 1,5-2 μονάδες είναι κάτω. Μπορεί να παίξει ρόλο, ας πούμε, ο Λαζαρίδης, το ΠΚΠ και τα όλα αυτά που γίνονται με τα σκάνδαλα, αλλά πάντα θεωρούσα ότι ο κόσμος περιμένει κάτι να του δώσεις για να σε στηρίξει. Κοίταξε, είναι και τα 7 χρόνια βέβαια.
0: Αυτό είναι το βασικό. Ότι μια κυβέρνηση που κυβερνά 7 χρόνια και μπαίνει στον 8ο, είναι λίγο δύσκολο να συνεπάρει τα πλήθη. Επίσης θέλω να σου πω ότι αν δεν ήταν ο πόλεμος, η Νέα Δημοκρατία θα ήταν ακόμα πιο κάτω. Αλλά οι κινήσεις του Μητσοτάκη μέσα στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής του έχει δώσει πόντους και αυτό εξισορροπεί τη φθορά από τον ΟΠΚΠΕ, τις υποκλοπές.
1: Από την άλλη μεριά έχει χάσει όμως, είδες ότι έλεγε η Καθημερινή, 450 εκατομμύρια έχει στοιχήσει τον τελευταίο μήνα τα καύσιμα. Ναι. Επιπλέον. Ναι. Τα λεφτά που έδωσε σε κάποιους τα ξαναπήρε τώρα το κράτος.
0: Θα τα ξαναδώσει όμως. Είδες ότι συζητάνε ότι στον Ιούνιο μπορεί να βγάλουν νέο fuel pass.
1: Μπορεί να βγάλουν.
0: Και είναι βέβαιο ότι το Σεπτέμβριο στην έκθεση της Θεσσαλονίκης ο Μητσοτάκης θα τα ανοίξει για τα καλά το πουγγί. Λοιπόν, αλλά μην κρίνεις και από τις δημοσκοπήσεις, το έχω πει χιλιάδες φορές.
1: Όχι, δεν κρίνω.
0: Οι δημοσκοπήσεις μακριά από την κάλπη.
1: Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό κόσμου που είναι απογοητευμένο. Το έχουμε πει πολλές φορές. Περίμενε ότι τα οικονομικά θα ήταν καλύτερα. Που είναι δύσκολο τα οικονομικά να πάνε καλύτερα.
0: Δεν γίνεται. Ό,τι και να κάνει μια κυβέρνηση να βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων μετά από αυτό που πέρασε, δεν γίνεται. Ναι. Και όσοι λένε ότι γίνεται, απλώς ψαρεύουν στα θολά νερά.
1: Γιατί λοιπόν, θυμίζουμε, όπως λέει η Εργάνη, ότι το 60-65% του κόσμου ζει με ένα χιλιάρικο, 1100 καθαρά.
0: Ο μεγάλος κίνδυνος του Μητσοτάκη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι το κράτος. Το κράτος είναι η αχίλλειος πτέρνα κάθε κυβέρνησης. Μπορεί να σε προδώσει ανα πάσα στιγμή και να εξοργήσει την κοινή γνώμη από εκεί που δεν το περιμένεις. Θα σου πω ένα παράδειγμα που διάβαζα χθες. Αυτό που έγινε στα λεωφορεία.
1: Αυτό που είπε ο Κυρανάκης, ναι.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Δεν ξέρω πόσοι το έχετε διαβάσει και το γνωρίζετε.
1: Είναι ντροπή για την ακρίβεια.
0: Οι οδηγοί στα λεωφορεία είναι...

0: γιατί δηλώνουν ασθένεια. Τι αποκαλύφθηκε? Ότι αυτοί οι μάγκες πηγαίνανε ένα χαρτί από τον γιατρό, παίρνανε την αναρωτική άδεια και πηγαίνανε μετά και κάνανε μεροκάματο στα τουριστικά λεωφορεία που έχουν αυξηθεί στην Αθήνα, έχοντας δύο μισθούς. Παίρνανε το μισθό από το νοσί, παίρνανε και το μισθό από τα τουριστικά λεωφορεία και ψάχνανε οδηγούς να βγάλουν τα δρομολόγια τα λεωφορεία και δεν βρίσκανε. Και ακούμε κάθε τρεις και λίγο, λεωφορεία έχουμε, προσωπικό δεν έχουμε.
1: Δεν είναι χοντρό σκάνδαλο αυτό?
0: Δεν υπάρχει. Είναι απίστευτο. Και αναρωτιέμαι, έπρεπε ο υπουργός...
1: Και πληρώνονται αυτοί από εμάς.
0: Εγώ λέω και κάτι άλλο. Η διοίκηση του ΟΣΥ τι κάνει? Δεν πήρε χαμπάρι?
1: Ύπνο βαθύ.
0: Τα έχουν κάνει πλακάκια. Και σου λέει, άσε τώρα τα παιδιά με ένα μισθό να πάρουν και έναν δεύτερο. Δεν υπάρχει αυτονότητα. Δεν υπάρχει. Ή υπάρχουν θέματα στην επικαιρότητα τα οποία...
1: Δεν θυμάσαι επίσης, γινόταν, δεν γίνονται μόνο εκεί, δεν θυμάσαι καθηγητές οι οποίοι δεν πήγαν στα σχολεία τους τα λοιπά και ένα τεράστιο νούμερο είχαν, κάναν άλλες δουλειές.
0: Αστυνομικοί που κάνουν βραδινές δουλειές. Ναι. Είναι διάφορα τέτοια τα οποία όταν αποκαλυφθούν λες, μα τι κάνεις, κυβερνάς. Επιτελικό κράτος, μετά μου λες, τι επιτελικό κράτος, 700 οδηγοί να λείπουνε. Και περιμένουμε να δούμε τώρα πού θα καταλήξει η έρευνα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αυτή η έρευνα θα έχει ψωμί. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσω, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι η ΔΕΗ είναι ο μεγάλος, ο επίσημος χορηγός του Final Four της Ευρωλίγκας. Ελπίζουμε ότι από σήμερα θα έχουμε δύο ομάδες στο Final Four της Ευρωλίγκας που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Και μιας και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, η ΔΕΗ σας προσφέρει 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες του Final Four, συν μια άλλα σειρά συλλεκτικά δώρα, εφόσον μπείτε στο energyoutloud.gr και δηλώσετε συμμετοχή. Μπείτε λοιπόν στο energyoutloud.gr, δηλώστε τη συμμετοχή, γιατί μπορεί ξαφνικά μπορεί να βρεθείτε με εισιτήριο για το Final Four.
1: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την αποδειξή σου και παίρνοντας το deal, και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στη βδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση

0: Από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ergo Ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Σε εξέλιξη υπόθεση ομηρίας σε τράπεζα στη Δυτική Γερμανία μετά από επίθεση αγνώστων σε χρηματαποστολή. Αρχές εκτιμούν ότι υπάρχουν αρκετοί δράστες και όμηροι μέσα στην τράπεζα. Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ ελικόπτερα πετούν πάνω από το σημείο. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο, στο από 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σε αιτήσιο επίπεδο η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο στην κατηγορία διατροφή και αλκοολούχα ποτά, στη στέγαση και στις μεταφορές. Σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους προανήγγειλε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, εξετάζεται επίσης η υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών συμπεριλαμβανομένων των ενοικιαζόμενων. Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις παρεμβάσεις για συνταξιούχους, οικογένειες, ενίκεια, χρέη και πρώτη κατοικία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι διευρύνονται οι δικαιούχοι για την ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, διευκρινίζοντας ότι οι χείρες συνταξιούχοι θα παίρνουν πλέον το επίδομα από την ηλικία των 60 και όχι των 65 ετών. Στον αέρα βρίσκεται η εκχυρία στη Μέση Ανατολή με τις Ιρανικές δυνάμεις να επιτίθενται χθες σε αμερικανικά πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούς και τις Ηνωμένες Πολιτείες να απαντούν τα ξημερώματα με πυρά σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Κινέζικο τάνκερ δέχθηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε νωρίτερο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Αυτό το τραγούδι είναι πολύ αγαπημένο μου τραγούδι και του Νότη δύο φορές, γιατί το έγραψε ο πατέρας του. Και σας είπαμε ότι τα τραγούδια εδώ δεν παίζουν για πλάκα, παίζουν γιατί έχουν λόγο. Έχω δίπλα μου αυτή που όλοι περιμένετε. Πρέπει να σας πω, κυρία Σία Κοσιόνη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μου.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Οι ακροατές που συνεχώς σχολιάζουν την επικαιρότητα, από την ώρα που μπήκαμε, ένα πράγμα ρωτάνε. Θα έρθει η Σία σήμερα. Οπότε, Σία, πες μας για την επικαιρότητα.
2: Ναι,
0: να μην συζητήσουμε κάτι.
1: Από πού θέλει να ξεκινήσουμε.
0: Πάσε μας, Σία, που θα μιλήσουμε για την επικαιρότητα.
1: Συγγνώμη, έκανα το λάθος και φίλησα πιθανό φορέα Χανταϊού. Νότι Παπαδόπουλο, και δεν θα μιλήσουμε για την επικαιρότητα. Πλάκα μου κάνετε. Πρώτα τον φίλησα και μετά που το απονότησε, λέω: Oh shit.
0: Άκουσε, μη φοβάσαι. Και εγώ το πέρασα αυτό το δίλημα στα
1: Α, νόμιζα πέρασε Χανταϊό. Πήγα να χαρακωθώ πραγματικά.
0: Όχι.
1: Πόσα κρούσματα πια να συναντήσω.
0: Δεν τον πλησιάζει ούτε ο Χανταϊός.
1: Λες, όχι μωρέ, παρεξηγημένο
0: τον. Δεν τον πλησιάζει, ούτε ο κορονοϊός τον πλησιάζει.
2: Γιατί την υδρώνω τη φανέλα.
1: Την υδρώνω τη φανέλα. Παιδιά, πάντως αυτό με το Χανταϊό είναι η μέρα της μαρμότας. Ό,τι ακριβώς μας λέγανε, τα ίδια μας λένε. Ελπίζω αυτή τη φορά να λένε αλήθεια, να έχουν δίκιο.
0: Να σου πω,
1: το γύρισα, άλλαξα το θέμα ή όχι.
0: Εσύ πιστεύεις τώρα ότι θα αλλάξεις το θέμα?
1: Μπορώ να συνεχίσω.
0: Να μην συνεχίσεις και να μας μιλήσεις για μας. Μίλα μου για σένα. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι επειδή βλέπω ότι συστηματικά αποφεύγεις όλες τις δηλώσεις και μπράβο σου που το κάνεις, ακόμα ο κόσμος έχει την απορία, την οποία πρέπει να τη λύσουμε. Αν σήμερα θα πεις το τελευταίο δελτίο. Πες το λοιπόν.
1: Κοίτα, ήρθε τώρα ο Χιώτης να βγάλει είδηση, έτσι, δηλαδή...
0: Τι είδηση?
1: Δεν απαντάμε στα τηλέφωνα, δεν μιλάμε, δεν κάνουμε, να τη δώσουμε στο Χιώτη. Άντε, επειδή είσαι φίλος, ρε Χιώτη. Τι θες να ακούσεις?
0: Αυτό που σε ρώτησα.
1: Τι απάντηση θες να πάρεις?
0: Θα στο κάνω δύσκολο. Θα πεις το τελευταίο δελτίο σήμερα?
1: Θα πω το τελευταίο δελτίο σήμερα.
0: Πώς νιώθεις?
1: Ελπίζω όχι τη ζωή μου.
0: Όχι ρε, ποια ζωή σου? Είσαι με τα καλά σου τώρα. Πώς νιώθεις?
1: Νιώθω πολύ περίεργα.
0: Εδώ νιώθουμε εμείς.
2: Πόσα χρόνια είσαι εδώ?
1: 20.
2: 20 χρόνια.
1: Ναι. Ήμουνα 26 και είμαι 46.
0: Πω, πω.
1: Εντάξει, καλή είμαι ακόμα, βλέπω.
0: 26 στο Sky ή 26 στο Δελτίο, περίμενε τώρα.
1: Όχι, 26 ήμουν όταν ήρθα, αρχικά κάνοντας ρεπορτάζ, μετά στο Δελτίο Ειδήσεων.
0: Στο Δελτίο το πότε μπήκες?
1: Το Σεπτέμβριο του 2006.
0: Το 2006.
1: Ναι.
2: Άρα 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια, πολύ μικρή, πολύ άγουρη, μου παρουσιάστηκε αυτή η τεράστια ευκαιρία, την άρπαξα από τα μαλλιά.
0: Και τις έδωσες να
1: δούλεψα πάρα πολύ, έχοντας πλήρη επίγνωση των κενών μου, της απειρίας μου και της μη ετοιμότητάς μου να αναλάβω κάτι τόσο βαρύ. Αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν το μυστικό που ξεκλείδωσε οτιδήποτε συνέβη από εκεί και πέρα. Διότι όταν ξέρεις ποιος είσαι, όταν έχεις επίγνωση του ποιος είσαι, μπορείς να κατανοήσεις τι χρειάζεσαι για να γίνεις αυτό που ονειρεύεσαι. Επομένως, τι χρειαζότανε στην περίπτωσή μου? Χρειαζότανε να σκύψω κάτω το κεφάλι, να σηκώσω τα μανίκια και να δουλέψω σκληρά. Δούλεψα πάρα πολύ σκληρά, ατελείωτες ώρες. Οι άνθρωποι που είμαστε εδώ από τις πρώτες μέρες το ξέρουμε πολύ καλά. Και τα πράγματα εξελίχθηκαν όμορφα. Νομίζω ότι χτίσαμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κάτι που αφήνει ιστορία στο χώρο της ελληνικής δημοσιογραφίας, στο χώρο της ελληνικής τηλεόρασης. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτό που φτιάξαμε, είμαι πάρα πολύ περήφανη για τους συνεργάτες μου, για αυτούς που παραμένουν, για αυτούς που φύγανε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα χαιρετήσω αυτές τις μέρες, οι οποίοι όμως έχουν συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχία αυτού του εγχειρήματος. Χωρίς αυτούς προφανώς δεν θα ήμουν τίποτα. Γιατί δεν το λέω έτσι, το λέω γιατί η τηλεόραση όπως και το ραδιόφωνο είναι ομαδικά αθλήματα. Λοιπόν, άμα ξέρεις να παίζεις μπαλίτσα σε μια ομάδα, θα προχωρήσεις. Άμα δεν ξέρεις,
0: επίτρεψε
1: θα μείνεις με την μπάλα
0: κάτι εδώ.
1: Να κάνεις γκελάκια που λέει ο γιος μου. Του λέω αγγελάκια, όχι γκελάκια, αγγελάκια, σαν τη γιαγιά μου, δεν άκουγε.
0: Γκελάκια ρε μάνα. Κάτι εδώ, γιατί τα τελευταία 8 χρόνια έγινα και εγώ μέλος αυτής της ομάδας. Και αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος, γιατί συμβαίνουν πολλά πράγματα πίσω από την κάμερα πριν βγεις για να καλησπερίσεις για το δελτίο. Αυτό που εγώ ένιωσα και το ξέρω περισσότερο από τον Νότι, γιατί ο Νότις δεν το ζει από το πρωί στο βράδυ όπως προετοιμάζουμε το δελτίο, είναι ότι έχεις ένα μοναδικό ταλέντο να συνθέτεις την ομάδα. Είσαι ο συνδετικός κρίκος ανθρώπων που είναι αυτόφωτες προσωπικότητες μεν, αλλά έχεις την ικανότητα να κρατάς μια μπακέτα και να μας συνδέεις μεταξύ μας. Εγώ αυτό το ζω 8 χρόνια τώρα και το θαυμάζω, γιατί δεν το έχω ξανασυναντήσει στην ελληνική τηλεόραση.
2: Μοιράζει μπάλα, δηλαδή. Μοιράζει μπάλα.
0: Η Σία.
1: Σταματήστε μόνο.
0: Ξέρει. Πώς...
1: Τώρα δεν ήμουν έτοιμη γι' αυτό, με κοροϊδεψες.
0: Με εννοείται. Αλλιώς πώς θα το έκανα. Κατακάνω εγώ αυτά, να ξέρεις.
1: Θα έπρεπε στο τέλος. Θα πούμε μια κουβέντα, λέω άντε στο τέλος.
0: Στο τέλος είμαστε. Τι είμαστε στην αρχή, περνάει
1: πολύ. Ενδιευρία ερνία.
0: Ναι. Θέλω να πω Νότι, το λέω στον Νότι, ότι η Σία έχει το ταλέντο να έχουμε να πούμε πέντε. Μια είδηση να την ντύσουμε πέντε άνθρωποι και να μοιράζει έτσι το παιχνίδι που να μην συμπίπτουμε μεταξύ μας και να γινόμαστε μέρος ενός σεναρίου. Αυτό γίνεται κάθε μέρα. Είτε σχολιάζω εγώ στο δελτίο με τον Καντέλη, είτε ο Παπαχελάς με τον Τζίμα, είτε ο Αντζολέτος με τη Βλεπάκη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικό ταλέντο και στην κάμερα φαίνεται ως μια φυσιολογική συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ, αλλά είναι και εμπειρία και επίσης, ξέρεις, από... Τι περιγράφεις αυτή τη στιγμή? Περιγράφεις μια ζύμωση και περιγράφεις μια συνεννόηση μεταξύ αυτό. Ανθρώπων.
0: Υπάρχει
1: υπομπός,
0: δέκτης
1: και ξανά
0: υπομπός. Λοιπόν, μεταξύ κάποιων ανθρώπων.
1: It takes two to tango, προφανώς.
0: Προφανώς.
2: Μια ομάδα η οποία βγάζει το δελτίο και συνεννοείται μεταξύ της.
1: Έχουμε ένα πράγμα να υπερηφανιζόμαστε στο Sky, είναι το υψηλό επίπεδο των συνεργατών. Θέλω να πω ότι ξαναλέω ότι όλο αυτό δεν θα ήταν δυνατό να συμβεί εάν δεν υπήρχε αυτό το επίπεδο συνεργατών. Και όταν λέω επίπεδο, λέω και δημοσιογραφικό επίπεδο και ηθικό επίπεδο. Για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλη αξία αυτό που βιώνω αυτές τις μέρες, αυτή την αγάπη και αυτή την αναγνώριση και αυτό το σεβασμό. Δεν θέλω τίποτα άλλο στη ζωή μου, δηλαδή πραγματικά θα το θυμάμαι για πάντα και αξίζει τον κόπο, αξίζει κάθε στιγμή. Είναι, ρε παιδί μου, η δημοσιογραφία, τώρα φύγουμε από μένα, είναι ένα επάγγελμα πολύ σκληρό, πολύ ανταγωνιστικό, αλλά σε κάνει τόσο πλούσιο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή πλούσιο μέσα σου. Αυτά που έχουμε ζήσει, ο τρόπος που τα έχουμε βιώσει, οι αγωνίες, οι απογοητεύσεις, τα σοκ, σοκ σε real time και να πρέπει να το διαχειριστείς. Και σε γιώνουν τόσο πολύ όλα αυτά, αλλά
2: ομορφιά,
1: και σε φέρνουν τόσο κοντά στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεσαι. Όταν έχεις μια κοινή εμπειρία με έναν άνθρωπο στη ζωή σου, δημιουργούνται δεσμοί. Σκέψου τώρα πόσες κοινές εμπειρίες έχουμε ζήσει όλοι εμείς εδώ μαζί όλα αυτά τα χρόνια.
0: Έχουμε φάει ψωμί και αλάτι που λένε.
1: Εγώ νιώθω, πώς πω, θα μπορούσα να λέω οι φίλοι μου, όχι
0: οι
1: συνεργάτες μου.
0: Είμαστε οικογένεια. Πες μου κάτι, έχω πάντα την απορία και δεν το έχουμε συζητήσει ό,τι κατηδίαν. Αν σου ζητήσω την πιο δύσκολη στιγμή που πέρασες και έπρεπε να διαχειριστείς στον αέρα, ξεχωρίζεις κάποια έτσι αυθόρμητα? Γιατί είχες αρκετές.
1: 20 χρόνια είναι μια ζωή.
0: Mm-hmm.
1: Στην πρώτη γραμμή. Είναι πολλές, δεν είναι μία.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή...
0: Υπάρχει κάποια που ξεχωρίζεις?
1: Τη μέρα που έγινε το PSI, ας πούμε, ήταν καλησπέρα κυρίες και κύριοι, χρεοκοπήσαμε. Είχα σκεφτεί.
2: Χάσει τα λεφτά τους, έτσι,
1: σκεφτόμουν
2: τους λεφτά.
1: Ένα μήνα περίπου,
2: ναι.
1: Πώς θα πω εκείνη τη μέρα την καλησπέρα. Γιατί το ξέραμε ότι έρχεται, θέλω να πω, γι' αυτό το σκεφτόμουν ένα μήνα.
2: Να στο μικρόφωνο και μην μπορείς να βγει η φωνή σου.
1: Αυτό μου συνέβη όταν. Όταν έπρεπε να εκφωνήσω ειδήσεις που είχαν θάνατο συνήθως. Θάνατο παιδιών, κυρίως.
0: Ναι.
2: Θυμάμαι μια.
1: Ας πούμε, θυμάμαι την υπόθεση της μικρής Άννη, που ήταν η μόνη στιγμή που δεν ήταν απλώς ότι ήθελα να κλάψω. Για να θυμίσουμε στους ακροατές και τις ακροατριές μας, ήταν αυτή η φρικτή υπόθεση ενός πατέρα που είχε τεμαχίσει το κοριτσάκι του. Ήθελα να κάνω εμετό. Δηλαδή είχε ανακατευθεί το στομάχι μου. Δεν μπορούσα καθόλου να το διαχειριστώ. Πολέμους, πράγματα και επίσης απώλειες δικών μας ανθρώπων. Γιατί μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια Έχουμε ζήσει.
0: Έχουμε αποχαιρετήσει.
1: Έχουμε αποχαιρετήσει, έχουμε παντρευτεί, έχουμε χωρίσει, έχουμε γεννήσει, έχουμε. Τα έχουμε κάνει όλα.
2: Έχουμε ζήσει.
1: Έχουμε ζήσει.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, για να μην στο κάνω πολύ δύσκολο.
1: Μου το έχει ήδη κάνει πολύ δύσκολο και ο γιατρός μου έχει απαγορεύσει τις συγκινήσεις.
0: Πάρε μια ανάσα να πάμε στις διαφημίσεις που πρέπει να πάμε και μετά θα στο κάνω ακόμα πιο δύσκολο.
1: Καλωσύνη σου.
0: Ειδικό της μου.
2: Και να πω λοιπόν τώρα στα δύσκολα ότι η Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα αυτά διατίθενται μέσα στο δικτύο κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
10: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
14: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές?
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
14: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
13: Φυσικά. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Επωφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

0: Τώρα μπορείς να κλάψεις όσο θες.
1: Δεν θα κλάψω, ρε Χιώτη.
0: Σιγά που δεν θα κλάψω. Άσε μας, ρε φίλε.
1: Αυτοί
0: λοιπόν,
1: που
0: να πω
1: μένουν
0: στο
1: και
0: αυτοί που έχουν μπει.
1: Θέλω να πω ότι.
0: Όλοι οι στενοί συνεργάτες της ΣΥΑΣ.
1: Θα αρχίσω να μοιράζω κόλυβα και παξιμαδάκι έτσι όπως το πας.
0: Αγάπη μου, σε αποχαιρετούμε από το Sky προσωρινά. Δεν σε αποχαιρετούμε ως φίλοι.
1: Αλίμονο.
0: Αυτό
1: προφανώς.
0: Θέλω να πω λοιπόν. Ότι εμείς, εσύ νομίζεις ότι αυτό το βιώνεις μόνη σου. Καταλαβαίνεις από χθες και σήμερα ότι το βιώνουμε όλοι μαζί. Δεν το βιώνεις μόνη σου.
1: Το καταλαβαίνω απολύτως και με συγκινεί υπερβολικά πολύ.
0: Είπα όταν έφυγε και ο Βασίλης ο Παπαδρόσος ότι δεν αποχαιρετιόμαστε πραγματικά. Γιατί καταρχάς είναι η δουλειά μας έτσι. Έχουμε αποχαιρετηθεί και έχουμε ξανασυναντηθεί 2-3 φορές μέσα στην καριέρα μας.
1: Το ιστοεπανιδίνη στη δημοσιογραφία είναι.
0: Το είπε και ο Αλέξης χθες στο δελτίο. Ότι το ιστοεπανιδίνη στη δημοσιογραφία είναι κανόνας πια, δεν είναι η εξαίρεση. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας τίμησες με αυτή τη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια και μιλάω εγώ που από αυτούς που είναι εδώ νομίζω ότι είμαι ο νεότερος στην ομάδα, όλοι οι άλλοι είναι παλαιότεροι.
2: Για να ακούσουμε όμως τώρα, σταμάτω με λόγο, ρε Βασιλή.
0: Πες ρε μαλάκα,
2: συγγνώμη.
1: Πάντα ήθελα
2: να ακούσω καμία ιστορία.
0: Μάζει κοντά ρε
1: παιδιά. Πάντα ήθελα να δώσω στον αέρα του Γιάννη Παλιούρα, θα το ξαναπώ στον αέρα, θα σε ξεφτυλίσω.
3: Εντάξει, πότε θα είσαι.
1: Θα σε ξεφτυλίσω.
0: Μιλάτε κοντά στο μικρόφωνο.
1: Του είπα, με πόνο τον πήρα κάπου από τη σταδία του Πανεπιστημίου. Δεν θυμάμαι που είχα φάει ένα δακρυγόνο στο κεφάλι. Και του λέω: πρέπει να γυρίσω, δεν αντέχω άλλο τα μάτια μου, δεν βλέπω τίποτα. Έχουν χαθεί τα πάντα. Και μου λέει: αν δεν στάξει αίμα από το μάτι σου, δεν θα γυρίσει πίσω.
4: Είναι φυσιολογική απάντηση. Μια απόλυτα φυσιολογική απάντηση.
1: Για να δείτε τι σημαίνει δημοσιογραφία, τηλεοπτική δημοσιογραφία.
0: Έχετε από 30 δευτερόλεπτα. Μαρία Δουρουδή.
5: Καλά, εγώ θα πω κατευθείαν στο ψητό, γιατί έχουμε ζήσει πάρα πολλά πράγματα μαζί με τις ιστορίες. Έχουμε πάει να κάνουμε συνέντευξη στον Πιέρ Μοσκοβισή, θυμάσαι. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάλι εν μέσω δακρυγόνων.
5: Ναι, η Σία, ξέρετε, είναι πανύψηλη, είναι πολύ ωραία, φοράει ένα γαλάζιο κοστούμι, δηλαδή μπαίνει σε ένα χώρο και τη βλέπει. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω γιατί ο Μοσκοβισή δεν την είδε. Εγώ ήμουν με μία πούδρα και μου είπε να πάω να του βάλω και πούδρα. Να του βάλω και πούδρα. Και πήγα και άρχισε και μου μιλούσε λίγο στα γαλλικά, αλλά λίγο κάπως εγωιτευμένος. Και κοίταζα μία θυσία, μία εμένα. Και έλεγα: δεν μπορεί, δεν την έχει δει. Πάω λοιπόν, τη το λέω: λέω αυτός, κάπως περίεργα μου μιλάει. Και μου λέει: Σία, δεν πειράζει, έχουμε ανάγκη σαν χώρα να πάρουμε λεφτά. Αν είναι να βλέπει και εσένα, δεν πειράζει.
0: Γιάννη Καντέλη.
1: Δεν το θυμάμουν,
5: ναι.
0: Ελάτε, παιδιά, μπείτε.
6: Εγώ επειδή την ξέρω 20 χρόνια, αλλά και τα 20 χρόνια συνεργαζόμαστε, νομίζω ότι τα καλύτερά μας έρχονται τώρα που δεν θα συνεργαζόμαστε.
1: Καταρχάς, τα καλύτερά μας έρχονται τώρα, γιατί θα έχουμε ένα μωράκι. Με το καλό να το υποδεχθείτε και να το υποδεχθούμε όλοι.
0: Ο Γιάννης σε λίγο θα γίνει μπαμπάς, το ευχόμαστε με το καλό.
6: Για τη ΣΥΕ, παιδιά, είναι η εκπομπή.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Προσπαθώ από την πρώτη στιγμή να το γυρίσω σε παρασύρει,
6: Βασίλη, και θολώνει το μήνυμα.
0: Δεν το πω.
6: Όχι, θολώνει το μήνυμα σε παρασύρει να φύγει από αυτήν την κουβέντα.
0: Ναι, γιατί
1: τακτική από προσανατολισμό.
0: Δεν θα κλάψω, ρε κερατά. Παρότι μου τη στήσατε, δεν θα κλάψω. Έλα, Αντώνη, Αντώνη, σα
1: το λέω. Εκπαίδευση, βαριά.
7: 2008 ήρθα εγώ εδώ, πριν 18 χρόνια. Θυμάμαι τη Σία πάνω στο δεύτερο, πρώτη φορά που την είδα να έρχεται να ζητάει φωτιά από ένα συνάδελφο. Καπνίζαμε τότε κάτω.
1: Πολύ κιόλας.
7: Λέω, τι ψηλή είναι αυτή. Την είχα δει μόνο στην τηλεόραση. Και μετά με τη Σία βεβαίως, 2015.
1: Έχουμε καπνίσει πολλά τσιγάρα.
7: Ακριβώς. Ταξίδια στις Βρυξέλλες. Αυτό είναι που ψάχναμε το βαρουφάκι που έφυγε από το Eurogroup. Και έρχονται κι άλλα. Φίλια.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: άλλος,
1: πολύ.
0: Τι σβούλεται, αγορεύει. Έλα, Χρύσα.
1: Ο Αντώνης είναι από τους πρώτους που μιλάω κάθε πρωί. Να ξέρετε.
0: Θε. Οκ. Μην μιλήσει.
8: Θέλω, αλλά δεν μπορώ.
9: Ναι, και εμείς θα έχουμε.
6: Παιδιά, κονιάκ θα έχει μετά.
8: Ωραία. Πού να πάω.
0: Εδώ, έλα.
8: Εγώ γνωρίζω
0: ότι η Σία είναι επικεφαλή των διεθνών.
8: Από το 2007 είμαστε σχεδόν 20 χρόνια συνάδελφοι. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα αυτός ο όρος, συνάδελφοι. Είναι σπάνιο πλάσμα, είναι σπάνιο συνεργάτης.
0: Θα κλάψει.
8: Ναι, δεν μπορώ. 20 χρόνια της το είπα και προσωπικά. Δεν έχω ακούσει για αυτήν την ίντρικα, δεν έχω ακούσει πισόπλα τα μαχαιρώματα, δεν έχω ακούσει υποκρισίες, ρουφιανιές και όλα αυτά υπάρχουν πολύ στο χώρο μας. Και ήταν για μας και για τους παλιούς του Sky οδηγός. Φάρος σε αυτό το πράγμα. και προφανώς και για τους, για τους υπόλοιπους που ήρθαν αργότερα. Ένα πράγμα που θυμάμαι και δεν θα το ξεχάσω, και είναι ίσως χαρακτηριστικό. Είναι ένα από τα πολλά τώρα, αυτό μου έχει πει στο μυαλό. Φαντάζομαι
3: να θέλεις να μιλήσεις.
1: Δημοσιογράφη, παιδί μου. Φέρνουμε το μικρόφωνο.
8: Θυμάμαι αρχισυντάκτη, στα πολύ νιάτα μας τότε, γιατί είμαστε και συνομήλικες, να τη λέει σε μια σύσκεψη: ρε, εσύ πώς ήρθες έτσι σήμερα, είσαι σαν παιδάκι, να μην ξανάρθεις έτσι στη δουλειά. Και τη Σύνα του λέει: άι σε μαντρί. Άι παράτα μας, ο Γιάννη. Αυτό το άι παράτα μας λέει και σήμερα η Σύνα σε όποιον προσπαθεί να την κάνει να μην είναι ο εαυτός της, γιατί παραμένει ο εαυτός της όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, εγώ σας
0: λοιπόν,
1: ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, κύριοι, πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Σύνα. Θα κάνω εγώ τον επίλογο. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις χαρές που μας χάρισες.
1: Δεν θα
0: τόσα
1: το
0: χρόνια χαρές ποτέ. Και πλάκες. Περάσαμε
1: ποτέ,
0: πάρα
1: ποτέ.
0: Πολύ ωραία μαζί σου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
2: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς. Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο. Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου. Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
12: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
9: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
14: Ο Γαστρονόμος Μαΐου συστήνει το ψάρι από την αρχή. Ψάρια στο τηγάνι, στο χαρτί, στη σχάρα, στο ταψί. 90 εμβληματικά ελληνικά πιάτα και καθημερινές συνταγές για όλα τα βαλάντια. Μια εγκυκλοπαίδεια με όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τα ψάρια της Ελλάδας. Γαστρονόμος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
15: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
16: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Με Δήμητρα Σταματίου να ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάγη έχει την αρχισυνταξία. Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο και Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Πάμε να δούμε πώς έχει επικαιρότητα σήμερα. Εντείνεται το μυστήριο με αυτό το θαλάσσιο ντρόουν που εντόπισαν ψαράδες στη Λευκάδα. Στις έρευνες και ο στρατός και η ΕΕΠ είχε αναμένες τις μηχανές, το ντρόουν. Τα συγκεκριμένα έχουν εμπλοκεί και σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Άγνωστο ποιοι και με ποιο σκοπό ήθελαν να το χρησιμοποιήσουν.
1: Οι αρχές ακόμη εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, θέλουν να δούνε πώς βρέθηκε εκεί το συγκεκριμένο θαλάσσιο ντρόν, από πού προέρχεται, εάν χάθηκε επαφή με το χειριστή του, εάν βρέθηκε κατά λάθος εκεί, όλες οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.
2: Σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο, με την έννοια ότι είναι κάτι απλό, αλλά είναι σοβαρό και οι ένοπλες δυνάμεις θα δώσουν την απάντηση μετά από έρευνα την οποία πραγματοποιούν ήδη αυτή τη στιγμή.
0: Η είδηση της τελευταίας στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν γεμάτο εκρηκτικά. Θα το δούμε στη συνέχεια του. Μπλόκο στα πατίνια για τους ανήλικους βάζει η κυβέρνηση. Εξαγγελίες υπουργών δείχνουν ότι έρχεται πολύ σύντομα απαγόρευση και κανόνες. Κάτι δηλαδή που το κράτος δεν έκανε ποτέ. Όχι τους κανόνες, αλλά να το ελέγξει, να ελέγξει αν τηρούνται αυτοί.
3: Δεν φοράνε ανακλαστικά στοιχεία που θα πρέπει για να φαίνονται. Βλέπουμε πολλές φορές στον δρόμο, ειδικά και τις πρώτες πρωινές ώρες ή και το βράδυ, νεαροί φορούν συνήθως και μαύρα ρούχα και δεν τους βλέπει.
4: Επιμένω και λέω στους γονείς, προτροπή, συμβουλή, μην δίνετε αυτά τα οχήματα στα παιδιά σας ως παιχνίδια. Πρέπει να τα προστατεύετε και να μην τα αφήνετε εκτεθειμένα.
0: Και είχαμε και νέες βολές Ερντογάν κατά του Ισραήλ. Σε συντονισμό φαίνεται να βρίσκεται και ο τουρκικός τύπος με τον Ερντογάν που με πήρε ένα άρθρα. Δεν βάλει κατά του Ισραήλ μόνο, αλλά βάζει στο ίδιο κάδρο Ελλάδα και Κύπρο.
5: Λένε ότι αυτό που πάει να κάνει το Ισραήλ στην Κύπρο και με τα ελληνικά νησιά δείχνει ότι προσπαθεί να περικυκλώσει την Τουρκία. Άλλη μια θεωρία, το ακούσαμε και από τον Μπαχτσελή αυτό από τον κυβερνητικό εταίρο.
6: Δεν υπάρχει περικύκλωση, αλλά σίγουρα το Ισραήλ δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Τουρκία να μονοπολίσει και να ηγεμονεύσει την Αραβική Μέση Ανατολή. Δεν έκανε όλα αυτά το Ισραήλ εναντίον του Ιράν για να αντικαθιστήσει τους μουλάδες της Τεχεράνης με τους ισλαμιστές του Ερντογάν.
0: Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πρώτα ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη μου.
7: Καλό μεσημέρι Σπύρο, φίλες και φίλοι. Και έχει αρχίσει σταδιακά, όπως κάθε σχεδόν Παρασκευή, η έξοδος των εκδρομέων. Ανεβαίνοντας λοιπόν τη λεωφόρο Κηφισού, αρχίζει να πυκνώνει η κίνηση στο ύψος της Πέτρου Ράλη και μετατρέπεται σε αραιό μποτιλιάρισμα στο ύψος των Κτέλ και μέχρι να πάμε πάνω στη Νέα Χαλκιδόνα, αυτή η εικόνα κατά το μάλλον ήτον επικρατεί. Στην έτερη εθνική, στην Αθηνό Κορίνθου, μετά την αρχαία Αφαία, τον οικισμό της Αφαίας, συναντάτε προβλήματα μέχρι να φτάσετε στα δηληστήρια, αλλά λόγω εργασιών, να ξέρουν και όσοι έρχονται από την Κόρινθο προς την Αθήνα, πως τον Ασπρόπυργο δεν θα πρέπει να τρέχουν, γιατί θα συναντήσουν σταματημένα οχήματα μπροστά τους. Δεν είναι μεγάλη καθυστέρηση ευτυχώς, αλλά υπάρχει κίνδυνο σε συγκεκριμένο σημείο. Πηγαίνω στο κέντρο της Αθήνας, έχουμε πρόβλημα και μάλιστα σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα, στον άξονα Πειραιώς Σταδίου, που είναι ακινητοποιημένος, στη Βασιλής Αμαλίας και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Σπύρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, και εμείς θα αρχίσουμε κυρίες και κύριοι από τα στοιχεία του πληθωρισμού που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από την Ελστάτ και δείχνουν ότι οι τιμές, ιδιαιτέρως σε ορισμένες κατηγορίες όπως κρέας, φρούτα, λαχανικά και ενίκεια, καλά για καύσιμα δεν το συζητάμε, όχι απλώς έχουν αυξηθεί αλλά έχουν εκτοξευθεί. Βεβαίως, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, η ανακοίνωση της Ελστάτ δεν έρχεται να μας αποκαλύψει κάτι, επιβεβαιώνει αυτό που βιώνουμε καθημερινά, το βιώνει ο κάθε φορολογούμενος, το βιώνει κάθε νοικοκυριό.
8: Κάθε μέρα αυξάνεται, κάθε μέρα ανεβαίνει η τιμή, τα έχουμε χάσει.
9: Τα έχουν ακριβήνει πολύ, πιστεύω, τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή και για φοιτητής, βγαίνω δύσκολο.
10: Ψωνίστε βασικά.
9: Ναι, μακαρόνια, σάλτσες, ξέρετε.
11: Ακρίβεια. Ειδικά εμείς οι συνταξιούχοι υποφέρουμε.
12: Στα είδη πρώτης ανάγκης για το παιδί, στα μορμάντιλα.
10: Και πόσο παραπάνω δίνετε δηλαδή σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες?
12: Περίπου 20 ευρώ, 30 παραπάνω.
13: Εδώ και τα απλά μπισκοτάκια που είπαν στον εγγονό μου, από 60 πήγαν 68, πήγαν 72, φτάσαν στα 90 λεπτά.
14: Χάλια. Άστα. Όλα τα έχω κόψει. Το κρέας, μακριά. Πόσο αυξήθηκε?
15: Πολύ αυξήθηκε, παιδί μου. Εγώ έπαιρνα 3 κιλά κιμά το μήνα για να περνάμε και τώρα το έχω κόψει, δεν παίρνω.
16: Βλέπουμε το άθροισμα στο λογαριασμό, το οποίο συνεχώς αυξάνεται. Περίπου οι τιμές έχουν ανέβει 15-30%. Ψωνίζομαι αυστηρά με λίστα. Mm-hmm. Σπάνια να πάρουμε κάτι επιπλέον.
14: Υπάρχουν αυξήσεις μόνο. Μειώσεις, δυστυχώς δεν έχω δει κάτι. Πόσο δίνουμε κάθε μήνα?
17: Σε σχέση με πέρσι.
14: Τουλάχιστον 200 ευρώ παραπάνω.
0: Γι' αυτό σας είπα πριν ότι τα στοιχεία έρχονται να επιβεβαιώσουν μια πραγματικότητα την οποία βιώνει ο κάθε ένας από εμάς, το κάθε νοικοκυριό, όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, στη λαϊκή αγορά, καταλαβαίνει πόσο πολύ έχουν αυξηθεί οι τιμές, ειδικά σε ορισμένες κατηγορίες. Απλώς το μόνο που γίνεται είναι να έρχεται η Ελστάτ και να το ποσοτικοποιεί αυτό το οποίο ζούμε. Και ο Νίκος Φιλιππίδης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας και νομίζω ότι δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε κάτι άλλο σήμερα, Νίκο.
1: Όχι, όχι, είναι το πιο σημαντικό, Σπύρο. Συμφωνώ μαζί σου.
0: Καλώς ήρθες.
1: Κάπως προσπαθήσαμε το προαναγγείλουμε από χτες, το 5.
0: Ναι, θυμάμαι,
1: το 5,
0: θυμάμαι.
1: Το πάμε, αλλά όχι, 5,4 δεν περίμενα. Νομίζω ότι κανείς δεν περίμενε 5,4. Από 3,9 τον προηγούμενο μήνα. Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες η Eurostat το μέτρησε στα 4,6 και ήμασταν η πέμπτη υψηλότερη. Τώρα είμαστε στην τριάδα.
0: Θα κόβω τα ρεπορτάζ σου για να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι ακούγοντας τον Νίκο Φιλιππίδη μπορεί να έχει μία γνώση για το τι του έρχεται. Γιατί χθες είπαμε για τον πληθωρισμό που καταγράφεται στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ.
1: Ακριβώς.
0: Γύρω στο 2,5%. Και πάνω εκεί ήσουν εσύ που είπες ότι μην κοιτάς το 2,5%, άστο αυτό το 2,5% Σπύρο μου λες, αύριο να δεις τι μας έρχεται.
1: Ναι.
0: Ήρθε.
1: Λοιπόν, προϊόντα μέσα σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα, νομίζω ότι καταλαβαίνουν οι ακροατές μας ότι είναι μικρές συνήθως οι μεταβολές. Είναι συν 1, μείον 1, μείον 2, συν 2.
0: Είναι πόσο να φτάνει μέσα σε ένα μήνα κάτι.
1: Κάποια λογικά. Φυσικό αέριο συν 39,5 σε ένα μήνα. Μέσα σε ένα μήνα. Από τον Μάρτιο στον Απρίλιο. Πετρέλαιο θέρμανση συν 18,1. Ενέργεια. Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνα. Συν 15,9 στα εισιτήρια κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Φεύγουμε από τα άλλα καύσιμα 8,6, 5,7.
0: Εντάξει,
1: το καταλαβαίνω.
0: Μέχρι εδώ, κινούμαστε σε ένα πεδίο το οποίο μάλλον το περιμέναμε.
1: Ωραία. Ξενοδοχεία, μοτέλ, πανδοχεία. Είναι οι διενυκτερεύσεις μας. Μέσα σε ένα μήνα. Συν 10,2%. Τι έχει γίνει ξαφνικά? Από το Μάρτιο στον Απρίλιο.
0: Δεν είμαι σε θέση.
1: Προφανώς είναι τα ξενοδοχεία του Πάσχα. Τα ξενοδοχεία του Πάσχα, ναι, τα πληρώσαμε ακριβά.
0: Ναι.
1: Συνεχίζουμε. Ζυμαρικά, μέσα σε ένα μήνα, συν 4%. Τα μακαρόνια να ανέβουν σε ένα μήνα 4%, ενώ υποτίθεται ότι δεν έχουν ανέβει οι τιμές στο σούπερ μάρκετ και αυτό μας διαβεβαίωναν το προηγούμενο διάστημα. Τα κρέατα.
0: Συγγνώμη, όταν λέμε για μακαρόνια, δεν φτιάχτηκαν το τελευταίο 15ήμερο να πεις ότι είναι τα λιπάσματα ή κάποιοι παράγοντες που έχουν
1: να κάνουν σχέση καμία σχέση με τον πόλεμο. Ούτε τα ξενοδοχεία έχουν σχέση με τον πόλεμο. Τα ζυμαρικά έχουν ανέβει προφανώς γιατί έχουν περάσει αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του σιταριού. Οι τιμές των παραγωγών φέτος, του παραγωγού φέτος του Έλληνα, στο σκληρό σιτάρι και στο μαλακό, ήταν χαμηλές. Και αρκετά χαμηλές, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Κρέατα. Μέσα σε ένα μήνα. Συν 2,5 το χοιρινό, συν 5,7 το αρνί και το κατσίκι. Τα αφήνουμε γιατί πάμε τώρα σε ετήσια βάση. Εδώ τώρα είναι που μετράμε πόσο έχει ακριβήνει η ζωή μας μέσα σε ένα χρόνο. Δηλαδή, πώς ήταν πέρσι και πόσο εμείς έχουμε φορτωθεί. Αν προσθέσετε και κάνετε μια αντιστοιχία, αν έχουν αυξηθεί τόσο τα εισοδήματά σας, είτε επειδή πήρατε αύξηση στη δουλειά, είτε επειδή μειώθηκε ο φόρος, θα μιλήσουμε γι' αυτό, από τα μέτρα της κυβέρνησης, είτε πήρατε κάποιο επίδομα, θα πρέπει να αφαιρέσετε εδώ τον πληθωρισμό. Ποιος είναι? Μοσχάρι, συν 19,2 μέσα σε ένα χρόνο.
0: 20% πάνω.
1: Τρέχει δηλαδή ο ρυθμός αύξησης στην τιμή του μοσχαριού με ρυθμό 19,2. Αρνί και κατσίκι, 13,3. Το μοσχάρι είναι διεθνές φαινόμενο. Το αρνί και κατσίκι είναι χώριος λόγος, είναι ευλογιά. Μαργαρίνη και άλλα φυτικά είδη, δες πώς επηρεάζονται όλα τα κτηνοτροφικά. Συν 11,6%. Στα μη επεξεργασμένα, φρούτα, λαχανικά, συν 7,5 τα φρούτα, συν 7,1 τα λαχανικά. Ο καφές, συν 7,9%
17: παραλαμβάνω, μέσα σε ένα χρόνο. Το ελαιόλαδο συνεχίζει να υποχωρεί. Μείον 17,9, να το λέμε.
0: Είναι,
17: αλλά...
0: είναι μια όαση μέσα σε όλο αυτό το.
17: Ναι,
0: το
17: γιατί πριν ανέβαινε μόνο του. Ανέβαινε μόνο του για μια διετία. Τότε στο ελαιόλαδο έβγαζε κανένα φράγκο και κανένα παραγωγό από την Ελλάδα. Έτσι. Τώρα τα πιο πολλά είναι εισαγόμενα τα οποία λέμε προϊόντα. Με εξαίρεση τα νοπά, που ένα μεγάλο μέρος παράγονται στην Ελλάδα, όλα τα υπόλοιπα είναι εισαγόμενα. Πρωτίστως το μοσχάρι, το οποίο μας πονάει πάντα και περισσότερο στο κόστος. Τα ενεργειακά, μέσα ένα χρόνο. Πετρέλαιο θέρμα, συν 53%. Φυσικό αέριο, συν 19%. Ηλεκτρισμός, συν 14%. Άλλα καύσιμα, συν 42%. Συν 32% το πετρέλαιο κίνησης. Σε αιτήσια βάση, παραλαμβάνω. Τα κάλα τα μεταφορικά με το αεροπλάνο έχει γίνει πλέον με 18,6% που τρέχει. Είναι αντιληπτό ότι από κεκτημένη ταχύτητα προφανώς δεν έχουν επηρεαστεί οι αεροπορικές εταιρείες. Αλλά δες εδώ και γύρω-γύρω. Εστιατόρια, συν 6,5. Ασφάλιστρα υγείας, συν 7%. Που πλέον η αλήθεια είναι έχουν πολλαπλασιαστεί άνθρωποι που έχουν ασφάλεια υγείας. Να μου πεις κάποιος ποιος την τηρεί. Χάνουν συμβόλαια, ξανακάνουν νέα συμβόλαια, ψάχνοντας να βρουν μια λύση, μια ασφάλεια ενδεχομένως για την υγειονομική τους περίθαλψη. Η μέσος όρος 5,4 από 3,9. Τα πεντάρια έχουμε να τα δούμε χρόνια, τουλάχιστον μια τριετία. Και η οικονομία αρχίζει σιγά σιγά και μπαίνει σε μια αρκετά δύσκολη κατάσταση, η οποία έρχεται και απορροφά με αρνητικό τρόπο και ακυρώνει στην πραγματικότητα μέτρα τα οποία θα ενίσχυαν το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Όπως η μείωση των φόρων που ισχύει από την αρχή του έτους, όπως τα επιδόματα και τα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης.
0: Βεβαίως, σε κάποια πεδία μπορεί κιόλας να αιτιολογηθεί η αύξηση, όπως είναι τα καύσιμα. Σε άλλα όμως, δύσκολα μπορεί κάποιος να βρει τα αίτια. Μπορεί να υπάρχουν, αλλά δεν είναι προφανή αφενός. Αφετέρου, μας είχες πει κιόλας, Νίκο, όχι εσύ, μάλλον και εσύ, αλλά και οι αρμόδιες αρχές που διερευνούν το τι γίνεται στην αγορά είχαν προαναγγείλει και μία έρευνα σχετικά με το πώς ένα προϊόν φτάνει από τον παραγωγό στο ράφι. Και μάλιστα είχαν βάλει στο στόχαστρο, εγώ θυμάμαι την κυρία...
17: Την αρμόδια της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς.
0: Που λέει ότι πρέπει να δούμε το θέμα με τους μεσάζοντες. Και το τώρα τους ελέγχουμε και τους έχουμε στο στόχαστρό μας.
17: Σωστά.
0: Δεν ακούσαμε κάτι.
17: Είχαν προαναγγελθεί ότι είχαν βρει όριμες περιπτώσεις, στις οποίες περιμέναμε τα στοιχεία.
0: Ναι.
17: Και τα αποτελέσματα των ελέγχων.
0: Ή τα βρήκαν όλα εντάξει, ότι λειτουργεί μια χαρά η αγορά και ότι όλη αυτή η εικόνα είναι η εικόνα που οφείλεται και αποδίδεται σε κάποιους παράγοντες.
17: Κοίτα, η προειδοποίηση έπιασε σε ένα βαθμό, υπό την έννοια, δεν ξέρω αν αυτός ήταν ο στόχος, ότι υπήρξε μια επιβράδυνση στην αύξηση. Το 10-11% στα νοπά έγινε 7-7,5. Υπήρξε δηλαδή μια επιβράδυνση στην αύξηση. Δεν έλυσε το πρόβλημα και κυρίως δεν φώτισε το καταναλωτικό κοινό για το τι ακριβώς γίνεται. Γιατί, για παράδειγμα, σε άλλους τομείς, όπως είναι η κατοικία, το ζούνε οι Έλληνες. Συν 7,6% είναι ο ρυθμός στις τελευταίες πενταετίες με την οποία τρέχουν και φέτος οι τιμές των ενοικίων. Το οποίο εκεί να δεις πρόβλημα. Και φαντάσου να έχεις ξεκινήσει τη διαδικασία να πάρεις το σπίτι μου 2 και να έχεις μάθει ότι έχασες για ένα τρίμηνο την προθεσμία επειδή την αλλάξαν τελευταία στιγμή.
0: Ναι, προφανώς. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Κιωσέ, τον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Έρευνας για Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, του γνωστού με το ακρονίμιο ΙΕΛΚΑ, ο οποίος αναφέρεται ακριβώς στις αυξήσεις που επισήμανες και εσύ και μάλιστα αναφέρει και 2-3 παράγοντες που πυροδότησαν αυτές τις αυξήσεις. Δεν ξέρω αν όλο το ποσοστό αυτό δικαιολογείται ή ένα μέρος του. Τέλος πάντων, ήταν στο Open.
18: Το βασικό μας θέμα είναι τα φρέσκα φύλλα και τα λαχανικά. Έχουμε κακές καιρικές συνθήκες. Δεν έχει βοηθήσει αυτό καθόλου φέτος την πορεία των τιμών. Το νοπό κρέας είναι στο 5,5% γιατί ήταν και 12% και 13%. Που πάει να πει ότι σιγά σιγά πάμε σε μια σταθεροποίηση. Σοκολάτα επίσης που ήταν επίσης στο 12-13% είναι στο 1-2%. Ναι, μεν δεν έχουμε μειώσεις, αλλά τουλάχιστον είμαστε σε μια σταθεροποιητική κατάσταση. Ό,τι μετράμε τώρα θα συνέβαινε ούτως ή άλλως ανεξάρτητα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Οι αυξήσεις στα καύσιμα θα τις δούμε σε κάποια προϊόντα από το καλοκαίρι και μετά.
0: Αυτό που λέει ο κύριος Κιωσές και το ΙΕΛΚΑ λέει ότι ό,τι βλέπετε αυτή τη στιγμή έρχεται και πυροδοτείται από παράγοντες όχι εκτός πολέμου. το τι φέρνει ο πόλεμος θα το δείτε μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή περιμένουμε και νέες αυξήσεις οι οποίες θα έχουν άμεση σχέση με τον πόλεμο. Τουλάχιστον αυτό λέει για τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ. Λοιπόν, θέλεις να πάμε να μείνουμε λιγάκι στην επικαιρότητα εδώ ή να δούμε τη διεθνή εικόνα, μιας και πιάσαμε το θέμα των καυσίμων?
17: Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε για να έχουμε και την εκτίμηση για τα καύσιμα.
0: Ωραία, υπάρχουν και μία-δύο ειδήσεις.
17: Εκτίμηση ημέρας.
0: Που αφορούν συνταξιούχους και θέλω μετά να τις πούμε. Οπότε, μιας και είμαστε στο κεφάλαιο καύσιμα.
17: Λοιπόν, η εικόνα που υπάρχει με τη σταθεροποίηση, επαναλαμβάνω, στα $100 το βαρέλι, που δεν το λες και χαμηλές τιμές. Παρ' όλα αυτά, επειδή είχε δει τα χειρότερα η αγορά, διορθώνει και θα συνεχίσει να διορθώνει στη λιανική, στα πρατήριο το ελληνικό, για τις επόμενες 4 μέρες. Έως και την Τρίτη, οι τιμές που θα βγαίνουν από τα δηληστήρια, από τα ελληνικά δηληστήρια, τα 4 ελληνικά δηληστήρια, τα 3 της Hellenic Energy και το 1 της Motor Oil, θα βγαίνουν σε τιμές χαμηλότερες κάθε μέρα, μέχρι και την Τρίτη. Είχαν πάρει αρκετά τις προηγούμενες ημέρες. Το ίδιο, η μείωση θα αφορά όλα τα είδη καυσίμων, και το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη και το υγραέριο που πολλοί ρωτούν. Θα είναι γενικό. Το τι θα γίνει μετά...
0: Γιατί μιλάμε για βενζίνη, πετρέλαιο και έχουμε αφήσει φίλους που μας ακούνε.
17: Πολλοί άνθρωποι
0: και
17: έχουν βάλει
0: υγραέριο στο αυτοκίνητο.
17: Βέβαια, πολλοί έχουν βάλει. Οπότε η εικόνα είναι αυτή, με τον πόλεμο, χωρίς να ξέρουμε αν υπάρχει πόλεμος, αν δεν υπάρχει πόλεμος, τι γίνεται τέλος πάντων. Έτσι.
0: Ναι, έχει καταντήσει λίγο το θέμα.
17: Ακριβώς.
0: Νομίζω ότι οι άμεσα εμπλεκόμενοι δεν γνωρίζουν σε ποια φάση βρίσκονται τώρα, αλλά το δούμε αυτό στη συνέχεια με τις ανταποκρίσεις και του Σταύρου Ιωαννίδη από το Ισραήλ. Θα δούμε στο πεδίο των επιχειρήσεων τι γίνεται. Οπότε μέχρι την Τρίτη, λες, η εικόνα που έχουμε είναι ότι θα βρισκόμαστε σε μια καθοδική πορεία σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων. Μετά την Τρίτη έχει ο Θεός να δούμε και τι άλλο θα γίνεται. Αυτά όλα βεβαίως με την προϋπόθεση ότι συνεχίζεται μια κατάσταση που δεν έχει εξάρσεις.
17: Αυτή τη στιγμή, ειλικρινά, ουδής γνωρίζει, έρχεται Σαββατοκύριακο. Πολλές φορές Παρασκευή βράδυ, Σαββατοκυριακή, γίνονται κάνα δυο χτυπήματα, τα οποία τσιγκλάει μία πλευρά την άλλη, να το πούμε πιο απλά μπορούμε. Οπότε, ποτέ όμως δεν γνωρίζουμε το Σάββατο, για παράδειγμα, όχι την Παρασκευή το μεσημέρι που είμαστε τώρα. Ναι. Δεν γνωρίζουμε τη Δευτέρα το πρωί που θα ανοίξουν οι αγορές, ποια θα είναι η τελευταία ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου. Αυτή είναι το κλειδί για τις αγορές, είναι τελευταία ανάρτηση πριν κοιμηθεί, έτσι, του Αμερικανού Προέδρου. Και επειδή είναι ώρα Αμερικής, κοιμάται αργά. Δηλαδή πρωινές ώρες δικές μας. Έτσι. Ναι. Άρα ξυπνάμε και κάθε μέρα κοιτάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.
0: Νομίζω ότι είναι μια πολύ κακή περίοδος για τους. Πάντοτε ήταν δύσκολη, αλλά τώρα είναι ακόμη χειρότερη για τους οικονομικούς αναλυτές.
17: Καλά.
0: Είναι μια πολύ
17: ξυπνάμε
0: κακή...
17: και βλέπουμε το πετρέλαιο. Τώρα στις 6 ώρες, φυσιολογικό αυτό.
0: Πολύ κακή περίοδος. Ερχόμαστε στα δικά μας. Ανακοίνωσε κάτι ο κύριος Πιερακάκης, γιατί έχουμε περάσει τώρα στο πεδίο των θετικών ειδήσεων. Θα φθηναίνουν τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη τα καύσιμα. Ανακοίνωσε Πιερακάκης κάτι που αφορά τους συνταξιούχους που παίρνουν συντάξη χειρίας.
19: Αποκαθιστούμε μια αδικία που αφορά τις χείρες. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη, όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και με δικαιοσύνη.
0: Λοιπόν, αυτό αφορά το επίδομα που δίνεται στους συνταξιούχους κάθε Νοέμβριο, έτσι δεν είναι?
17: Ναι, είναι το μόνιμο πλέον επίδομα, το 250 που είναι 300, το οποίο...
0: Και διευρύθηκε κιόλας και
17: σωστά,
0: το θεματικό κριτήριο.
17: Είναι απαραίτητο να η μοναδική σύνταξη που έχουν να είναι αυτή, η σύνταξη χειρίας, να μην έχουν άλλη σύνταξη.
0: Άρα σημαίνει μία χείρα που παίρνει και την σύνταξη τη δική της...
17: Δεν το παίρνει.
0: Δεν μπαίνει.
17: Μετά πάει στα εισοδηματικά.
0: Μάλιστα.
17: Έτσι. Αλλά,
0: άρα παίρνει μόνο μία σύνταξη.
17: Και θα πρέπει να είναι 65.
0: Μία
17: και πάνω.
0: Σύνταξη και τελεία.
17: Και μετά θα πρέπει να είναι 65 και πάνω. Το 60 και πάνω ισχύει για τους συνταξιούχους που βρίσκονται σε χειρία, ακριβώς, και οι οποίοι εισπράττουν μόνο μία σύνταξη. Ναι. Τη σύνταξη χειρίας.
0: Πάντως αφορά αρκετές δεκάδες.
17: Αφορά αρκετούς, πίστεψέ με. Αρκετούς. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες, επειδή το είπε ο υπουργός, είναι γυναίκες. Ναι. Είναι χείρες, έχουν χάσει το σύζυγο, ήταν το μοναδικό εισόδημα η σύνταξη του σύζυγου και η αλήθεια ήταν μια αδικία. Ναι. Το 60 με 65, θα έλεγα μικρή διαφορά είναι, γιατί οι γυναίκες αυτές έχουν βρεθεί με χαμηλό εισόδημα.
0: Και ούτως ή άλλως βρίσκονται, αντιλαμβανόμαστε ότι βρίσκεται ένα τέτοιο άνθρωπο, βρίσκεται σε μια θέση.
17: Αυτό θα δοθεί, να θυμίσουμε, τον Νοέμβριο, έτσι, γιατί έρχεται, θα έρθει τώρα το νομοσχέδιο που θα βγει σε διαβούλευση. Αυτό που θα δοθεί τώρα, τον Ιούνιο δηλαδή, είναι το 150
0: για τα παιδιά,
17: ακριβώς, με τα εισοδηματικά. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον να κάτσουμε να δούμε, γιατί έχει διάφορα για το ιδιωτικό χρέος μέσα, δηλαδή ρυθμίσεις και τα λοιπά. Μόλις βγει σε δημόσια διαβούλευση, να έχουμε λίγο ρεπορτάζ, να καταλάβουμε λίγο ακριβώς λεπτομέρειες εφαρμογής όλων αυτών, που έχουν πολύ ενδιαφέρον και έχουν φουντώσει την συζήτηση.
0: Σωστά. Νίκο, σε ευχαριστώ. Σε περιμένω τη Δευτέρα με την ενημέρωση που βεβαίως να δούμε και με τι κέφια θα έχει ξυπνήσει ο πρόεδρος Τραμπ, για να δούμε πώς θα έχει πάει το πράγμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Αυτή είναι η εικόνα στη χώρα σε ό,τι αφορά τα οικονομικά της δεδομένα και στο διεθνές πεδίο που μας είπε ο Νίκος. Και ερχόμαστε στο μυστήριο με το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα. Εκεί ψαράδες βρήκαν ένα θαλάσσιο ντρόν. Μη φανταστείτε κάτι πολύ μεγάλο, ούτε πολύ μικρό, σαν ένα μικρό κρισκράφ, αν μπορώ να το περιγράψω, λίγο ακόμα μικρότερο, το οποίο βεβαίως γι' αυτό λέγεται και ντρόν, δεν είναι επανδρομένο, είναι μόνο του και χειρίζεται μέσω μιας κεραίας, το χειρίζεται κάποιος από απόσταση. Και εδώ αρχίζει το μυστήριο. Θα πάμε καταρχάς στο Χρήστο Στρατουλάκο να δούμε πώς έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Όντως, σήμερα συναγερμός ελληνικές αρχές. Χθες αργά το μεσημέρι προς το απόγευμα, όταν ψαράδες στην Λευκάδα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βασιλικής εντόπισαν ένα σκάφος ντρόν, όπως το περιέγραψα ακριβώς, το οποίο βρέθηκε κοντά σε βραχώδες σημείο. Οι ψαράδες αρχικά το μετέφεραν, όπως πληροφορηθήκαμε και βλέπουμε και σε εικόνες, ερημορφώντας στο λιμάνι της Βασιλικής. Άμεσα έχει υπάρξει ενημέρωση και προς την πλευρά του λιμενικού, όπου οι δυνάμεις του λιμενικού έστεσαν εκεί και της ελληνικής αστυνομίας προκειμένου να δουν το τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν αντίπησαν την εικόνα τα στελέχη του λιμενικού, ενημέρωσαν όλες τις ομόδιες αρχές και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καθώς οι πρώτες σκέψεις ήταν ότι πρόκειται για ένα στρατιωτικό εξοπλισμό, κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται και επιβεβαιώνεται. Να σου πω ότι αργά το βράδυ μεταφέρθηκε από το λιμάνι της Βασιλικής στη Λευκάδα στο Πλατιγιάλι, εκεί όπου είναι μια στρατιωτική ναυτική βάση και που καταλαβαίνει στην περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας, καθώς θα σας πει και ο Γιάννης Ζωγιώτης ότι πρόκειται για μεταφορά και μάλλον μεταφέρει και εκρηκτικά, κάτι το οποίο διερευνάται. Yeah. Πάντως να σου πω το μόνο, Σπύρο, ότι έχουμε αναφορές τις τελευταίες ώρες ότι την στιγμή που εντοπίστηκε το συγκεκριμένο σκάφος, να το πω, στην περιοχή της Λευκάδας, υπάρχουν αναφορές και για άλλα τα οποία ήταν βορειότερα του νησιού της Λευκάδας. Είναι κάτι το οποίο το διερευνούν οι αρχές.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος μας ανέφερε τα γεγονότα. Ζήτησαμε τη βοήθεια του στρατιωτικού μας αναλυτή, του Γιάννη Παλιούρα, να δούμε τι είναι αυτό το ντρόν, πού χρησιμοποιείται και που θα μπορούσε, που στόχευε. Σημειωτέων, Γιάννη, ότι υπάρχουν πληροφορίες, διαβάζω σε πολλά μέσα, ότι έχουν εντοπιστεί εκρηκτικά σε αυτό το ντρόν. Μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν ή όχι, αλλά αυτό αναφέρουν πληροφορίες, ότι είχαν εκρηκτικά. Βεβαίως αυτό καθιστά ακόμα πιο επικίνδυνο αυτό που έκαναν οι ψαράδες. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ήταν αυτό που θα έπρεπε να κάνουν, πώς να το πω. Δηλαδή, βρίσκεις κάτι. Ένα τέτοιο σκάφος.
21: Οι ψαράδες ήταν πάρα πολύ τυχεροί.
0: Και προσπαθείς να το ρεμουλκίσεις.
21: Ήταν πάρα πολύ τυχεροί. Λοιπόν,
0: να τα πάρουμε τη σειρά.
21: Λοιπόν, η εικόνα τουλάχιστον που βλέπουμε, γιατί υπάρχουν πια 2-3 βίντεο και κάποιες φωτογραφίες, παραπέμπουν σε ένα στρατιωτικό ντρόουν αυτοκτονίας, επίθεσης, με τύπου Μαγκούρα version 5, ουκρανικής κατασκευής. Mm-hmm. Μαγκούρα δεν είναι εθνική έννοια, είναι μια θεότητα του πολέμου στην Ουκρανία, στην ουκρανική μυθολογία. Είναι ένα σκάφος 5,5 μέτρων, μπορεί να μεταφέρει φορτίο 300 κιλών εκρηκτικών, γιατί ο στόχο

0: Πιάνει ταχύτητα 78 χιλιόμετρα την ώρα στη φάση επίθεσης, όταν δηλαδή ανοίξει προκειμένου να αποφύγει την αναχέτηση. Ναι. Συνήθως κινείται με 22 χιλιόμετρα για οικονομία καυσίμου, για αυτήν την οικονομική ταχύτητα.
1: Και στο τελικό στάδιο.
0: Στο τελικό στάδιο ακριβώς, ναι, μεγάλη ταχύτητα. Ναι. Είναι, όπως είπα, ένα ντρόν αυτοκτονίας, ένα ντρόν επίθεσης. Στην εικόνα που βλέπαμε, στο βίντεο, το οποίο είναι διαθέσιμο όποιος θέλει να το δει, φαίνεται στο μπροστινό μέρος και δεξιά-αριστερά από την πλώρη, λίγα εκατοστά πιο πίσω, τρεις προεξοχές. Αυτές οι προεξοχές είναι οι πιεζοηλεκτρικοί πυροκροτητές. Σκέφτομαι απλά την εικόνα, τα καΐκια που είχαν πιάσει από το πλάι και το οδηγούσαν.
1: Συγγνώμη, δηλαδή αυτά που εξέχουν με το που ακουμπήσουν στο πλοίο στόχο, εκρήγνεται.
0: Εκρήγνεται, δίνουν εντολή για έκρηξη, για να εκραγεί το φορτίο που μεταφέρει. Οπότε η εικόνα ήταν λίγο αντερχιαστική τώρα, κατόπιν εορτής. Εφόσον υπήρχαν εκρηκτικά, εφόσον ήταν οπλισμένα και οι ενεργοποιημένοι οι διακόπτες.
1: Ναι, με αυτή την προϋπόθεση. Γιατί
0: μπορεί να μην ήταν.
1: Να μην
0: είχε εκρηκτικά. Μιλάμε πάντα με βάση τις τελευταίες πληροφορίες. Ήταν μια πολύ ρυψοκίνδυνη κίνηση αυτό που κάνανε, όπως και να έχει.
1: Ναι.
0: Τώρα, τι ακριβώς έκανε το συγκεκριμένο σκάφος στην περιοχή?
1: Ωραία, μισό λεπτό. Έχω ακούσει και έχω διαβάσει σενάρια που λένε ότι είτε μπορεί να χρησιμοποιεί το σε λαθρεμπόριο, ξέρω εγώ, ναρκωτικά από μια άκτη στην άλλη, ναρκέμπορη δηλαδή.
0: Θεωρητικά μπορεί, ναι, αλλά δεν έχει
1: χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα. Ή για στρατιωτικές επιχειρήσεις. Εσύ, έτσι όπως το βλέπεις, ποιο σενάριο είναι πιο κοντά?
0: Αν έχεις πάρει ένα drone ή έχεις φτιάξει ένα drone το οποίο χρησιμοποιείται για να μεταφέρεις εκρηκτικά, δεν έχεις κανένα απολύτως λόγο να προσθέσεις στην πλώρη του πυροκροτητές, οι οποίοι είναι εκρηκτικά.
1: Ακούγεται εύλογο.
0: Το φτιάχνεις και το χρησιμοποιείς για να μετακινήσεις διακριτικά το όποιο παράνομο φορτίο. Δεν βάζεις αυτό το πράγμα, δεν έχεις κανένα λόγο, δεν έχει δηλαδή καμία ουσία. Οπότε, αν ισχύουν όσα έχουμε μέχρι στιγμής για φορτίο όντως εκρηκτικών, πάμε στο ότι υπήρχε στόχος.
1: Ναι.
0: Κάποιος στόχος. Ήδη στην περιοχή, στη Μεσόγειο, έχουν γίνει επιθέσεις από Ουκρανούς και συγκεκριμένα από την SBU, την Ουκρανική.
1: Με θαλάσσια drones.
0: Έχουν γίνει με νάρκες πεταλίδες που κολλάνε, ναι, μαγνητικές νάρκες που κολλάνε σε πλοία. Έχουν γίνει στόχος πλοία τα οποία μετέφεραν φορτίο το οποίο οι Ουκρανοί θεωρούσαν ότι είναι ρωσικών συμφερόντων. Και υπάρχει και τουλάχιστον μία επίθεση με ντρόουν, όπως φαίνεται. Φυσικά αυτά δεν επιβεβαιώνονται, αλλά υπάρχουν εικόνες και φωτογραφίες από ένα τάνκερ μεταφοράς LNG ρώσικο στην κεντρική Μεσόγειο, το οποίο κοντά στη Μάλτα, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Και οι φωτογραφίες που βλέπαμε με τον Γιάννη του Σουλιώτη δείχναν ένα τεράστιο άνοιγμα στο ύψος του νερού, στο πλάι του πλοίου. Υποθέτουμε ότι είναι το χτύπημα, εκτός αν ήταν και από την έκρηξη του LNG που το προκάλεσε. Αλλά ήταν πολύ χαρακτηριστική αυτή η γιγάντια, οποία σαν σπηλιά ήταν στο πλάι του πλοίου. Οπότε, με βάση αυτά που έχουμε ήδη, αυτά που ήδη έχουν κάνει οι Ουκρανοί εκτός του πεδίου μάχης, δηλαδή σε διάφορα λιμάνια στη Μεσόγειο, στην Ευρώπη, στην Βαλτική θάλασσα, ενδεχομένως το συγκεκριμένο να προετοιμαζόταν για κάποιο παρόμοιο χτύπημα κατά ενός πλοίου. Δεν ξέρουμε ποιο, βέβαια.
1: Για να το ρημουλκίσουν οι ψαράδες, πάει να πει ότι ο χειριστής είχε χάσει τον έλεγχό του.
0: Ναι, το συγκεκριμένο drone ελέγχεται μέσω του στήματος Starlink, το οποίο είναι δορυφορικό ίντερνετ, ουσιαστικά πολιτικό, το οποίο προσαρμόσαν στη στρατιωτική χρήση. Αυτό λειτουργεί υπό την προϋπόθεση ότι από πάνω δεν υπάρχει τίποτα που να κόβει το σήμα. Αν ισχύει αυτό που λένε ότι βρέθηκε ουσιαστικά σε βράχια ή σε μια σπηλιά στη θάλασσα, ενδεχομένως πλησιάζοντας την ακτή, οι βράχοι να κόψαν το σήμα και να χάθηκε ο έλεγχος. Οπότε γι' αυτό το είδαν ένα κυβέρνητο να πλέει, αλλά με ανοιχτή τη μηχανή, με τη μηχανή ενεργοποιημένη.
1: Πάντως η εικόνα, έτσι όπως το περιέγραψες και με τις πληροφορίες που έχω τώρα από εσένα, φαντάζομαι και οι ακροατές μας, βάζοντας στο μυαλό, φέρνοντας στο μυαλό τις εικόνες με τα καΐκια να το ρεμουλκούν, είναι
0: αντριαστική. Δηλαδή το κακό σενάριο ήταν πάρα πολύ κακό.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Παλιούρας, ο στρατιωτικός μας αναλυτής. Σας μεταφέρουμε όλα τα δεδομένα. Βεβαίως αυτή τη στιγμή και οι ένοπλες δυνάμεις και φαντάζομαι και οι ΕΕΠ έχουν πέσει πάνω από την υπόθεση προκειμένου να βρουν τι ακριβώς συνέβη. Διαφημίσεις και

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
9: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
2: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
2: Είπε μπαμπά.
3: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα. Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρφο μου!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
11: Τίποτο! Τίποτο!
3: Μεχάρα!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Επιστρέψαμε με το θέμα για τα πατίνια, καθώς φαίνεται ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να προχωρήσει σε πλήρη απαγόρευση για τους ανηλίκους, σε πλήρη απαγόρευση της χρήσης πατινιών σε ανηλίκους που, όπως έχουμε δει, κυκλοφορούν σε δρόμους με υψηλές ταχύτητες, και όλα αυτά μετά τα τελευταία περιστατικά, ο θανάσιμος τραυματισμός του 13χρονου στην Ηλία, στον Πύργο, και είχαμε και τον σοβαρό τραυματισμό ενός 12χρονου στον Ασπρόπυργο. Πάμε στο Μιχάλη Τεζάρη. Γεια σου Μιχάλη.
16: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Πράγματι, για να ξεκινήσουμε από αυτή την περίπτωση του παιδιού στον Ασπρόπυργο, ο οποίος παραμένει διασωληνωμένος στη μονάδα ειδικής θεραπείας του νοσοκομείου Αγλαία Κυριακού μετά το σοβαρότατο ατύχημα που είχε με ηλεκτρικό πατίνι, μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Σύμφωνα λοιπόν με αυτούς τις μάρτυρες, το παιδί φέρεται να προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο στη συμβολή των οδών Θρασιβούλου και Αθανασίου Τσιγού, με αποτέλεσμα να προσκρούσει επάνω σε όχημα, το οποίο εκείνη τη στιγμή περνούσε από το σημείο, και να τραυματιστεί σοβαρά. Οι επόμενες ώρες χαρακτηρίζονται κρίσιμες για την εξέλιξη υγείας του από τους γιατρούς. Τώρα, τα συχνά ατυχήματα με πατίνια στους δρόμους και η ανεξέλεγκτη χρήση τους, ακόμη και από ανήλικα παιδιά όπως βλέπουμε, χωρίς κανένα μέτρο αυτοπροστασίας, κινητοποιούν την κυβέρνηση που αναμένεται να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση. Μιλώντας στον Sky, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για πλήρη απαγόρευση χρήσης τους από ανήλικους, αλλά και την υποχρεωτική ασφάλιση των οχημάτων από ενήλικους χρήστες.
15: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Ο Μιχάλης Θεζάρης με το ρεπορτάζ του και για το σοβαρότατο τραυματισμό του 12χρονου και για τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση. Ο κ. Αναγνωστόπουλος είναι νευροχειρουργός στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού. Μίλησε στον Αντένα για τον 12χρονο. Είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
17: Είναι νοσηλευόμενο στη ΜΕΘ μετά από ένα χειρουργείο. Όταν ένα άνθρωπο νοσηλεύεται σε μονάδα εντατική θεραπεία, είναι βαριά.
18: Ναι.
17: Έτσι, και όλα τα σενάρια είναι πιθανά.
18: Τα τραύματα που ήταν.
17: Έχει σε πολλά μέρη του σώματος. Το κεφάλι πάντα είναι.
18: Μάλιστα. Ωραία.
17: Ευαίσθητη περιοχή, να το πούμε έτσι. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα ανταποκριθεί.
15: Από ό,τι καταλάβαμε από τον γιατρό, είναι σε σοβαρή κατάσταση υγεία του παιδιού και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Τώρα, σε επίπεδο κυβερνητικών αποφάσεων που αναμένονται, τις προανήγγειλε ο κύριος Χρυσοχοίδης, μιλώντας στον Sky.
19: Απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Πλήρης απαγόρευση 18. Για τους ανήλικους. Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος σε αποζημιώσει.
18: Οπότε,
19: ασφάλιση. Πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης. Ένα πατίνι που τρέχει με 50. Ένα αυτοκίνητο που τρέχει με 50 θέλει 15 μέτρα να σταματήσει. Mm-hmm. Αν πατήσει ένα απότομο φρένο. Σκεφτείτε λοιπόν το πατίνι πώς θα σταματήσει. Γι' αυτό πρέπει να έχουν κόφτες. Ένα άλλο ζήτημα.
15: Και πρέπει να ελέγχει κάποιος για το εάν τηρούνται οι νόμοι και οι κανόνες. Όπως τα ακούσατε από την κυρία Βασιλική Δανέλη, είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, ήταν στην ΕΡΤ. Υπάρχουν κανόνες, δεν τηρούνται.
20: Ήδη από το 2021 που υπήρξε η πρόβλεψη στην ελληνική νομοθεσία, καθορίστηκαν οι όροι για το πώς πρέπει να κυκλοφορούν, πού πρέπει να κυκλοφορούν, τα όρια με τις ταχύτητες, με την ηλικία, τον εξοπλισμό και τους κανόνες γενικότερα. Αυτό όμως δεν έχει γίνει κτήμα του γενικότερου πληθυσμού. Και επειδή δυστυχώς δεν έχουμε και μεγάλο δίκτυο με ποδηλατόδρομους, είναι λίγες οι πόλεις όπου θα μπορούσαν να κυκλοφορούν νόμιμα τα πατίνια.
15: Οι κανόνες δεν έχουν γίνει κτήμα του πληθυσμού. Αρχές να ελέγχουν για το αν εφαρμόζονται αυτοί οι κανόνες δεν υπάρχουν. Τέλος πάντων, να δούμε μήπως αλλάξει τώρα κάτι. Και πάμε αμέσως στην Κρήτη, στο Βαγγέλη Κοκολάκο, γιατί να δούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης με τον θανάσιμο τραυματισμό από τα πυρά ενός 54χρονου. Θύμα ήταν ένας νέος 21 ετών, τον οποίο ο 54χρονος θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του σε τροχαίο. Ξέρετε την υπόθεση. Τις τελευταίες ημέρες συγκλονίστηκε η Κρήτη με αυτό το θέμα. Τώρα επιχειρείται, έχει διαταχθεί η προφυλάκησή τους, τόσο του 54χρονου όσο και της συζύγου του, αλλά νομίζω ότι δεν θα μείνουν καν στην Κρήτη αυτοί οι δύο άνθρωποι που αντιμετωπίζουν αβαρύτατο το κατηγορητήριο. Γεια σου, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι από την Κρήτη και κάτω από άκρα μυστικότητα οι απολογίες των δύο 54χρονου δράστη και της 56χρονης συζύγου του. Χθες το μεσημέρι μετέβη ο ανακριτής και ο εισαγγελέας στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου προκειμένου να λάβουν τις απολογίες τους. Μάλιστα τις προηγούμενες ημέρες είχαν σκόπιμα διαρρεύσει στον τύπο ότι οι απολογίες τους θα γίνουν τη Δευτέρα. Για λόγους ασφαλείας, όπως καταλαβαίνετε, έγιναν όλα εχθές το μεσημέρι. Μια πολύωρη απολογία, στην οποία ο 54χρονος δήλωσε πως ήταν θολωμένος και από την ημέρα που σκοτώθηκε σε αυτό το τροχαίο δυστύχημα ο γιος του δεν ήταν πλέον ο ίδιος, ενώ η 56χρονη σύζυγός του υποστήριξε ότι προσπάθησε να τον αποτρέψει. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, σήμερα αναμένεται να γίνει η μεταγωγή των δύο σε διαφορετικές φυλακές, μαθαίνουμε. Αλλά υπάρχει ένα αίτημα από τον δικηγόρο των δύο, τον κύριο Κοκοσάλη, προκειμένου να μεταφερθούν στην ίδια φυλακή. Σήμερα όμως αναμένεται να γίνει η μεταγωγή τους. Πρέπει να πούμε όμως ότι συνομιλήσαμε για πρώτη φορά με συγγενείς του δράστη, οι οποίοι ανέφεραν ότι τον έβλεπαν μετά τον θάνατο του γιού του, ότι ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Όπως έλεγαν, είχε αφήσει τελείως τον εαυτό του. Σε καμία περίπτωση όμως δεν έπρεπε να προβεί σε αυτή την ενέργεια. Και όπως δήλωσαν μάλιστα στην κάμερα του Sky, δηλώνουν μετανιωμένοι που δεν κατάφεραν να τον αποτρέψουν από το να κάνει αυτή την δολοφονία και ζητούν συγγνώμη από την οικογένεια του Νικήτα Γεμιστού. Μια οικογένεια η οποία μέσα στο βαρύ τη πένθος Σπύρο, χθες έστειλε και ένα μήνυμα αξιοπρέπειας, λέγοντας πως δεν θέλει να πέσουν άλλες σφαίρες όπως αυτές που σκότωσαν το παιδί τους.
15: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος από την Κρήτη μας μετέφερε τις πληροφορίες, μας μετέφερε το κλίμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει, μες στην οδύνη και το θρήνο της η οικογένεια του θύματος, να σταματήσουν εδώ τα πράγματα, να μην υπάρξει άλλο κακό. Ένα κακό που θα μπορούσε, όπως λένε πολλοί παράγοντες στην Κρήτη, να έχει αποφευθεί εάν δικαστικές και αστυνομικές αρχές, έτσι τουλάχιστον υποστηρίζουν, δρούσαν με έναν τρόπο πιο αποτελεσματικό, να το πω έτσι. Ο κ. Νίκος Καλομήρης είναι μέλος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων του νομού Ηρακλείου, ήταν στο Άξιον.
0: Ο αδικοχαμένος 20χρονος είχε καταγγείλει 2 φορές το περιστατικό στην αστυνομία και αυθημερών ο δράστης συνελήφθη μετά από λίγες ώρες. Την πρώτη φορά όταν έγινε ο ξυλοδαρμός, την ίδια μέρα μετά από λίγες ώρες συνελήφθη, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου, αποφάσισε να το οριστούν περιοριστικά μέτρα, πλην όμως όταν τα παραβίασε και καταγγέλθηκε ξανά από τον αδικοχαμένο στις αστυνομικές αρχές, ξανασυνελήφθη πάλι μετά από λίγες ώρες, μέχρι που έγινε το τραγικό αυτό συμβάν.
15: Αυτά λοιπόν, και από ό,τι λένε θα μπορούσε τέλος πάντων να λειτουργήσει διαφορετικά να λειτουργήσουν διαφορετικά δικαστικές και αστυνομικές αρχές προκειμένου να υπάρχει μια αντιμετώπιση τέτοια που να απέτρεπε την εξέλιξη των πραγμάτων, αυτή την τραγική εξέλιξη. Αυτό το λένε πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων γνωρίζουν τα γεγονότα. Θα πάμε στην Κάτια Νιάκαρη, γιατί είναι αυτή η υπόθεση με τους απατεώνες που εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ. Μία τέτοια υπόθεση αποκάλυψε πρόσφατα η αστυνομία, μόνο που η έρευνα έδειξε την έκταση ακριβώς αυτού του κυκλώματος. Είναι ασύλληπτο το πώς δρούσαν και τι χρήματα, τι λεία είχαν αποκομίσει από τα θύματά τους. Γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησαν στην εξάρτηση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, όπως είπες και εσύ, προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΔΕ διαπράττουν απάτες και ληστείες. Έχουν συλληφθεί 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 20 άτομα που είχαν υποστηρικτικό ρόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, δρούσαν τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025 και μέχρι αυτή την ώρα έχουν εξιχνιαστεί 117 περιπτώσεις απάτης με τη λία τους, με το οικονομικό, το παράνομο οικονομικό όφελος που απέκτησαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να ξεπερνάει τα 3.400.000 ευρώ.
15: Είναι ασύλληπτο, 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο είναι ασύλληπτο.
18: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα ηγετικά μέλη της οργάνωσης ήταν αυτά που έπαιρναν τα υποψήφια θύματα τους, κυρίως ηλικιωμένα άτομα, τους συστήνονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, τους παραπλανούσαν καλούμενη διαρροή ρεύματος στο σπίτι τους και στη συνέχεια εκμεταλλευόμενοι το φόβο των ηλικιωμένων και ότι καταλάβαιναν ότι δεν μπορούσαν να επιληθούν με διαφορετικό τρόπο το πρόβλημα της διαρροής, τους έπειθαν να απομακρύνουν, να βάλουν μέσα σε αλουμινόχαρτα, κοσμήματα, τη μαλφή, χρηματικά ποσά ή σε λεκάνες αντίστοιχα και να τα τοποθετήσουν σε σημεία του σπιτιού κοντά στην κεντρική πόρτα τους, έτσι ώστε να περάσουν οι συνεργοί τους, τα επιχειρησιακά μέλη δηλαδή της οργάνωσης, και να τα αρπάξουν. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, θέλω να σας πω, αυτά, τη λία τους δηλαδή, φαίνεται να τα αποθήκευαν προσωρινά σε κάποιο σπίτι, το οποίο και το φιλούσαν κιόλας.
15: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ η Κάτια Ανιάκορη. Αυτό το μόνο το συναντούμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις και παρότι τουλάχιστον από εδώ, από το μαγκαζίνο και από άλλες εκπομπές του Sky και στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση, προσπαθούμε μέσω του παραδείγματος να σας κάνουμε να είστε πιο υποψιασμένοι όταν κάποιος σας παίρνει τηλέφωνο και σας λέει είμαι από το ΔΔΕ. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουν να εξαπατούν πολίτες. Με ποιο τρόπο, ακούστε.
22: Μου είπαν ότι είναι τεχνική του ΔΔΕ, επειδή είναι όλη αυτή η διαρροή με το ρεύμα και είναι επικίνδυνο για εσάς. Αν φοράτε κάποια κοσμήματα, μου λέει, να τα αφαίρεστε. Αν έχετε και κάποια άλλα κοσμήματα στο δωμάτιο, καλό είναι να τα βάλετε σε μία σακούλα και να τα τυλίξετε με αλουμινόχαρτα.
23: Όπου έχετε χρυσό, απομονώστε το με αλουμινόχαρτο. Έτρεχα σαν το ρομπότ και σε όλο μου το σπίτι. Μου είπαν μετά βάλτε σε μια πλαστική σακούλα, τα βουτάω και κατεβαίνω στην είσοδο να τα βάλω όπως μου είπανε σε χώμα. Εισέβαλε, με σπρώχνει, μου βουτάει τα πράγματα και φεύγει.
24: Τώρα λέει ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Εμείς σας βλέπουμε από το δορυφόρο. Μην ανησυχείτε, δεν κινδυνεύετε εσείς. Απλά τα ό,τι χρυσό έχετε θα λιώσει. Αφήστε τα κάτω να συνήθω τον μπροστά στο πατάκι σας για να μην λιώσετε εκείνη τη σιγαρέκλα. Θα μετρήσετε μέχρι το 100. Και εγώ το ζώον μέτρησα μέχρι το 100.
15: Καταλάβατε, τα βάζουμε αυτά τα ηχητικά για να αντιληφθείτε πώς ακριβώς δρούν, για να γνωρίζετε δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτοί οι απατεώνες και να ξέρετε ή να προειδοποιήσετε τους γονείς σας, τους δικούς σας ανθρώπους. Σε ένα θέμα άκρως ανησυχητικό, το έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές, είναι το δημογραφικό. Το δημογραφικό στην Ελλάδα, θα έλεγα και σε όλη την Ευρώπη, στη χώρα μας με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, είναι ένα μείζον πρόβλημα. Και αυτό αναφαίνεται μέσα από διάφορες καταστάσεις, όπως το πόσα πρωτάκια πηγαίνουν στο δημοτικό κάθε χρονιά. Πόσα παιδάκια γράφονται στην πρώτη δημοτικού κάθε χρονιά. Οι αριθμοί πραγματικά προκαλούν έντονο προβληματισμό. Και η Σοφία Καλαβρού είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Σοφία.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, λοιπόν, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, τον Σεπτέμβριο του 2026 θα περάσουν το κατόφλι της πρώτης δημοτικού στα δημόσια σχολεία μόλις 69.895 μαθητές και μαθήτριες, με τον αριθμό αυτό να είναι ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς δείκτες της δημογραφικής συρρήκνωσης της χώρας. Τα στοιχεία, λοιπόν, δείχνουν μια σταθερή και έντονη πτώση των εγγραφών στην πρώτη δημοτικού την τελευταία 15 ετία. Ενδεικτικά, οι εγγραφές στην πρώτη τάξη που ξεπερνούσαν τις 120.000 το 2010, το 2019 έφτασαν περίπου τις 80.000. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι την περίοδο της οικονομικής κρίσης η πτώση των γεννήσεων επιταχύνθηκε, ενώ έντονη είναι και η μείωση των γεννήσεων σε πολλά σημεία της περιφέρειας, με τις γνωστές αναμενόμενες συνέπειες, το κλείσιμο των σχολείων και την ερήμωση της επαρχίας. Τώρα, να πούμε ότι η μείωση των μαθητών της πρώτης δημοτικού κατ' επέκταση, εκτός των υπολείπων, συνδέεται άμεσα με τρεις βασικούς παράγοντες: την υπογεννητικότητα, τη γύρανση του πληθυσμού και τη μετανάστευση νέων ενηλίκων, τη μαζική έξοδο δηλαδή στο εξωτερικό, μειώνοντας τον πληθυσμό αναπαραγωγικής ηλικίας στη χώρα μας. Και για να δώσουμε και κάποια αριθμητικά δεδομένα, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε γενικότερα μια σταθερή μείωση των γεννήσεων και γύρανση του πληθυσμού. Ενδεικτικά, το 2025 καταγράφηκε ιστορικό χαμηλών γεννήσεων στην Ελλάδα, πέφτοντας κάτω από τις 70.000 γεννήσεις, με τους θανάτους να είναι αυξημένοι σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Και για να δούμε και λίγο την μεγαλύτερη εικόνα του δημογραφικού, ένα ακόμη χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η ηλικία ανεξαρτητοποίησης των νέων, εννοώντας εδώ τον αποχωρισμό από το πατρικό του σπίτι. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη σε αυτή την κατηγορία, με την ηλικία ανεξαρτητοποίησης να είναι από τις ψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι νέοι στην Ελλάδα εγκαταλείπουν το πατρικό του σπίτι κατά μέσο όρο μετά τα 30 έτη, τη στιγμή που ο αριθμός αυτός στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου στα 26 έτη. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι το 2024 περίπου το 67% των νέων ζούσε με τους γονείς του, ενώ να πούμε ότι η παραμονή στο πατρικό οφείλεται κυρίως στο υψηλό κόστος στέγασης, γνωρίζουμε τι συμβαίνει με τα ενίκια, τους χαμηλούς μισθούς και την πολύ μεγάλη οικονομική ανασφάλεια.
15: Είναι πολύ παραγωγικό και αυτά τα στοιχεία που μας λες έρχονται να επιβεβαιώσουν την κατάσταση που βιώνουμε όλοι. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο για έναν νέο άνθρωπο να μείνει μόνος του στο ενίκιο ή να ξεκινήσει τη ζωή του, ένα ζευγάρι. Είναι πολύ πολύ δύσκολο και οικονομικά δυσβάστακτο. Εγώ έχω κολλήσει βέβαια στο στοιχείο που έδωσε στην αρχή. Το 2010 120.000 παιδάκια πήγαν πρώτη δημοτικού.
1: Πήγαμε περίπου στα μισά δηλαδή.
15: Και έπεσαν στα μισά μέσα σε 15 χρόνια. Τα μισά παιδάκια θα πάνε στα δημοτικά φέτος.
1: Έχει περάσει βέβαια και μια πολύ μεγάλη περίοδος οικονομικής κρίσης.
15: Συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Είχαμε ανταλλαγή πυρών Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Έρχομαι στο πεδίο της Μέσης Ανατολής. Οι αμερικανικές δυνάμεις είπαν ότι στόχευσαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ιράν που ευθύνονται για επίθεση σε αμερικανικά πολεμικά πλοία στο στενό του Ορμούς, με τον πρόεδρο του Ηνωμένων Πολιτειών, τον Τραμπ, να λέει ότι εξακολουθεί να ισχύει η εκεχηρία, αλλά θα τους χτυπήσουμε πολύ πιο δυνατά και πολύ πιο βία εάν δεν βάλουν την υπογραφή τους σε μια συμφωνία. Σταύρος Ιωαννίδης από το Ισραήλ.
4: Να ξεκινήσουμε λίγο με την ένταση που είχαμε χθες το βράδυ στον Περσικό κόλπο, στο στενό του Ορμούς. Εκεί, όπως το αποκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ήταν love taps, φιλικά χτυπήματα, αυτή η ανταλλαγή επιθέσεων ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν το στενό του Ορμούς. Στοχοποιήθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες και σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η κεντρική αμερικανική διοίκηση, από τους Ιρανούς, οι οποίοι εξαπέλυσαν drone και πυράβλους εναντίον τους, ανταπέδωσαν τα χτυπήματα. αιτήματα οι Αμερικανοί. Μία ένταση όμως που σύμφωνα με τους Αμερικανούς δεν συνιστά επιστροφή στις πολεμικές επιχειρήσεις. Η επιχειρία εξακολουθεί να ισχύει, προειδοποίησε όμως τους Ιρανούς να συμφωνήσουν μάλλον γρήγορα στο πλαίσιο αυτό που έχει δώσει η Ουάσιγκτον, διότι όπως είπε την επόμενη φορά θα μπορέσουν να τους ξαναχτυπήσουν με μεγαλύτερη βιαιότητα και μεγαλύτερη σφοδρότητα. Mm-hmm. Από την πλευρά τους οι Ιρανοί άφησαν εχμές και για την στάση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Είπαν ότι αν διαπιστώσουν ότι ενεπλάκησαν στη χθεσινή επίθεση θα απαντήσουν. Σήμερα το πρωί το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανέφερε πως ενεργοποιήθηκε η αεράμινά του για να αντιμετωπίσει απειλές. Με την mm-hmm. Τεχεράνη βεβαίως να μην έχει ανοίξει ακόμη τα χαρτιά της. Έχουμε όμως εξελίξεις και στο μέτωπο του Λιβάνου. Πέμπτη και Παρασκευή θα γίνει η τρίτη συνάντηση σε επίπεδο πρέσβεων στην Ουάσιγκτον, όπου οι δύο πλευρές θα συζητήσουν και πάλι για την επέκταση της εκεχηρίας αλλά και για τον αφοπλισμό της Χεσμπολά. Κάτι το οποίο βεβαίως οι Ισραηλινοί θέτουν ως κόκκινη γραμμή. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, από τον Λίβανο η κυβέρνηση φαίνεται πως ακόμη δεν έχει ξεκινήσει την διαδικασία αυτή. Μια κατάσταση που κλιμακώνεται μέρα με την ημέρα.
15: Αυτά είναι τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν έτσι όπως μας τα ανέλησε στο ρεπορτάζ του Σταύρους Ιωαννίδης. Θέλω να σταθούμε πριν δούμε και τις διεθνείς εξελίξεις της επίσκεψης του οικονομικού μας Πατριάρχη Βαρθολομαίου εδώ στην Ελλάδα, την ιστορική του ομιλία στη Βουλή. Χθες μίλησε σε μια εκδήλωση με τίτλο «Διαχρονία και Οικουμενικότητα του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στο σύγχρονο κόσμο». Είναι μηνύματα αγάπης, μηνύματα που έχουν να κάνουν με τις σύγχρονες προκλήσεις, αυτά τα οποία αποστέλει προς όλους μας ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Θέλω να σταθώ όμως σε μία αναφορά του που μας δίνει αισιοδοξία και ελπίδα ότι για την επανελειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Ο Πατριάρχης Βαρθολομίος είπε ότι μέσα στους επόμενους μήνες ολοκληρώνονται εργασίες ανακαίνησης.
5: Είμαστε αισιόδοξοι και στο θέμα της επαναλειτουργίας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης. Μέσα στους επόμενους μήνες ολοκληρώνονται οι εργασίες ριζικής ανακαίνησης του κτηριακού συγκροτήματος της σχολής, τα εγγένεια του οποίου θα τελέσουμε συν Θεώ κατά τον προσεχή Σεπτέμβριο.
15: Το προσεχή Σεπτέμβριο. Πολύ σημαντική αυτή η αναφορά του Οικουμενικού Πατριάρχη. Διεθνείς εξελίξεις με την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Σε εξέλιξη κατάσταση ομοιρίας σε τράπεζα σε Κωμόπολη της Γερμανίας. Ανταλλαγή πυρών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στα στενά του Ορμούς, αλλά η εκεχηρία συνεχίζεται. Τελεσίγραφο Τραμπ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Συμφωνία Εμπορίου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, από τη Βόνη στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. 8 Μαΐου σήμερα, ημέρα συνθηκολόγησης των Ναζί και ημέρα μνήμης και συμφιλίωσης όπως την έχει ανακηρύξει ο ΟΗΕ. Ξεκινάμε όμως με μια έκτακτη είδηση αφού βρίσκεται από το πρωί σε εξέλιξη μια κατάσταση ομοιρίας σε μια τράπεζα στην Κωμόπολη του Ζίντσικ στη Ρινανία Παλατινάτο, καθώς μια απόπειρα επίθεση σε χρήματα αποστολή νωρίς το πρωί φαίνεται ότι τελικά οδήγησε σε μια κατάσταση ομοιρίας μέσα στην τράπεζα με την αστυνομία να κάνει λόγο για άγνωστο αριθμό δραστών αλλά και ομήρων. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και σύμφωνα πάντα με την αστυνομία προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της μικρής Κωμόπολης.
15: Επιστρέφουμε, Θανάση, εξαιρετικό στο στούντιο. Έχουμε σήμερα τη μάχη του Παναθηναϊκού για την τρίτη νίκη. Έτσι,
8: ναι, τέταρτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Υπενθυμίζω ότι προχθές οι Ισπανοί μείωσαν σε 2-1. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται την νίκη απόψε στο Άγκα μπροστά στον κόσμο του στις 9 και 4 για να κλειδώσει την παρουσία στο Final Four. Χθες έκλεισε την δεύτερη θέση η Ρεάλ Μαδρίτης, που είναι η πιθανή αντίπαλος του Παναθηναϊκού εφόσον περάσει την Βαλένθια στα ημιτελικά της Ευρωλίγκα. Και στις 8 είναι το Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσε, είναι μπροστά οι Τούρκοι με 2-1. Θέλουν και αυτοί τρίτη νίκη για να προκριθούν. Χθες είχαμε την πολύ μεγάλη νίκη της ΑΕΚ στον ημιτελικό του Champions League με 78-65 επί της Ουνικάχα Μάλαγα, που είναι και έχει κατακτήσει δύο σερί χρονιές την διοργάνωση. Απέκλεισε το φαβορί η Ένωση και στον τελικό αύριο θα αντιμετωπίσει τη Ρίτας Βίλνιους, που εκείνη με τη σειρά της επικράτησε στον πρώτο ημιτελικό με 87-69. της Τενερίφης.
15: Και Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ για το Europa League.
8: Ναι, Άστον Βίλα Φράιμπουργκ είναι το ζευγάρι του τελικού του Europa League μετά τις προκρίσεις τους επί των Nottingham Forest και Braga αντίστοιχα. Το ζευγάρι του τελικού του Conference League είναι το Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο, οι Ισπανοί που απέκλεισαν την ΑΕΚ, αυτό το γαλατικό χωριό της Μαδρίτης, θα βρεθεί στον μεγάλο τελικό της Λειψίας.
15: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
9: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Έτσι φτάσαμε και εμείς στο τέλος του μαγκαζίνου. Δελτίο ειδήσεων. Έρχονται παιδιά της αλλαγής για να κλείσει όμορφα η εβδομάδα. Σήμερα Παρασκευή. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
10: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check Mat για βασιλικούς ύπνους.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
10: Κάνε κίνηση Mat. Check Mat. Για βασιλικούς ύπνους.
12: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
25: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
26: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
27: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
26: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
27: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
28: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
29: Ωστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
30: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
29: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
12: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας. Και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
31: Πάμε!
32: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
33: Μπορεί να τρέξει.
34: Παίζει να βγει και πρώτος.
33: Μπράβο, πατέρα σου!
34: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Osteomove.
35: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
36: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
37: Να δω!

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλιο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας, σε Σταδίου και Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στην Κηφισίας, κυρίως στην άνοδο ανατμήματα. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στην είσοδο του Πειραιά από Μυρίδου και Λίτση, καθώς επίσης και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο, από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, αποτυπώνοντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του ορμούς. Σε αιτήσιο επίπεδο, η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο, 4,4% στην κατηγορία διατροφή και αλκοολούχα ποτά, 13,8% στη στέγαση και 10% στις μεταφορές. Άλμα καταγράφηκε επίσης στο πετρέλαιο κίνηση, στη βενζίνη και άλλου είδους καύσιμα. Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις παρεμβάσεις για συνταξιούχους, οικογένειες, ενίκια, χρέη και πρώτη κατοικία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι διευρύνονται οι δικαιούχοι για την ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, διευκρινίζοντας ότι οι χείρες συνταξιούχοι θα παίρνουν πλέον το επίδομα από την ηλικία των 60 και όχι των 65 ετών. Στο νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί με διευρυμένα κριτήρια, επιστροφή ενοικίου και προστασία πρώτης κατοικίας. Σε εξέλιξη υπόθεση ομοίρειας σε τράπεζα στη Δυτική Γερμανία μετά από επίθεση αγνώστων σε χρήματα αποστολή. Οι αρχές εκτιμούν ότι υπάρχουν αρκετοί δράστες και όμοιροι μέσα στην τράπεζα. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ ελικόπτερα πετούν πάνω από το σημείο. Προβληματισμό στις υγειονομικές αρχές της Ηλίας και της Δυτικής Αχαΐας προκαλεί ο θάνατος ενός 20χρονου εργάτη γης από το Νεπάλ, ο οποίος πέθανε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο από λεπτοσπύρωση. Η υγειονομική ανησυχία εντείνεται, καθώς εκτός από το περιστατικό της λεπτοσπύρωσης, στο νοσοκομείο του Ρίο νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή 6 ακόμη μετανάστες, εργάτες από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ασθενείς παρουσιάζουν συμπτώματα φυματίωσης, γεγονός που κινητοποιεί τους μηχανισμούς δημόσιας υγείας για τον περιορισμό της μετάδοσης. Νέα στοιχεία για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και ληστείες με το πρόσχημα υπαλλήλων του ΔΔΕ, έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20. Εξιχνιάστηκαν 117 περιπτώσεις, με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν να υπερβαίνει τα 3.400.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι από την οικονομική έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης ήταν άεργα, ενώ όσα κατέθεσαν φορολογικές δηλώσεις εμφανίζονταν ως σκηνίτες. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ουκρανικού τύπου είναι το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας και προκάλεσε κινητοποίηση των ελληνικών αρχών. Όπως προέκυψε από τις έρευνες, το ντρόουν είχε μεν πυροκροτητές, αλλά στο εσωτερικό του δεν υπήρχαν εκρηκτικά. Εξετάζεται αν πρόκειται για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, ενώ δεν έχει αποκλειστεί το σενάριο να συνδέεται με σχεδιαζόμενες επιθέσεις κατά πλοίων του σκιώδου στόλου της Ρωσίας. Στον αέρα βρίσκεται η εκχυρία στη Μέση Ανατολή, με τις ιρανικές δυνάμεις να επιτίθενται χθες αμερικανικά πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούς και τις Ηνωμένες Πολιτείες να απαντούν τα ξημερώματα με πυρά σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Το Ιράν από την πλευρά του κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκχυρίας, καταγγέλλοντας επιθέσεις εναντίον πλοίων, ανάμεσά τους ιρανικό πετρελαιοφόρο κοντά στο στενό του Ορμούς. Τα πλήγματα στο Ιράν είναι ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Κινέζικο τάνκερ δέχθηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας. Ανέφερε ότι στο πλοίο υπάρχουν Κινέζοι υπηκοοί μέλη του πληρώματος, ωστόσο διευκρίνησε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέθεσαν νωρίτερα ότι το Ιράν κατέλαβε το πετρελαιοφόρο Ocean Koi για φερόμενη απόπειρα διατάραξης των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου. Στα αθλητικά, για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπου στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τοιχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Γεια. Yeah.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, ρε παιδιά. Καλή Παρασκευούλα, να είμαστε καλά.
1: Τι κάνουμε?
0: Εκπομπή, μέχρι τις 5, όπως κάθε μέρα. Εδώ, φυσικά, στα παιδιά της αλλαγής.

0: θέλω κάπως σκληροπυρηνική τη φάση
1: θα
0: σήμερα.
1: Γίνει, θα
0: μπορούμε,
1: γίνει.
0: Το έχουμε.
1: Άκουσε με. Υπάρχουν οι Μετάλλικα που αύριο είναι στο ΑΚΑ.
0: Και υπάρχουν και άλλοι.
1: Και υπάρχουν εκεί Μετάλλικα, ή μάλλον αυτοί που προσπάθησαν να γίνουν Μετάλλικα, στα ελληνικά.

0: Πες με ένα λόγο που το περνάμε όλο αυτό.
1: Αυτό το περνάμε, γιατί μετά λέγανε τεράστιο συγκρότημα, παγκόσμιο συγκρότημα και κάποιοι προσπάθησαν.
0: Σήμερα είχαμε μια φοβερή σύνδεση το πρωί στην τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Με τη Βέρεια. Δύο αδέρφια έχουν ένα μίνι μάρκετ. Ο συνάδελφός μας, ο θεολόγος Μαρμάγγελος, που μας βοηθά πάντα με τα θέματα από εκεί, πέρασε γιατί μένει εκεί και λέει: μισό λεπτάκι, μιλούσε εκεί με τους γείτονες. Πρέπει να πάω να κανονίσω αύριο να πάω στο μίνι μάρκετ. Λένε: μην πας αύριο. Ναι. Το κλείνουν από σήμερα για να κατέβουν στους Μετάλλικα. Μιλήσαμε με τα δύο αδέρφια.
1: Ιστορική συναυλία.
0: Έχουν κλείσει, ήταν από τους πρώτους με το που άνοιξε δηλαδή η πλατφόρμα. Μπήκαν και έκλεισαν το εισιτήριο.
1: Έχει φανατικούς, άστο τώρα.
0: Και ναι, έχουν βάλει viral πια επιγραφή απ' έξω. Κλειστό λόγω συναυλίας Μετάλλικα.
1: Ωραίοι. Ωραίοι, ωραίοι, ωραίοι, μάγκες.
0: Και μάλιστα δεν τους ρωτήσαμε γιατί ρε παιδιά τώρα έπρεπε να κλείσει το μαγαζί. Ρωτήσαμε και εμείς. Η κουτί. Λέει, μα θα έπρεπε να τσακωθούμε, ποιος θα έμενε πίσω. Άρα είπαμε κλείστο. Πρώτη φορά λέει συμβαίνει, δεν έχει ξανακλείσει το μαγαζί.
1: Δεν έγινε τίποτα, δύο μέρες.
0: Μέχρι τη Δευτέρα.
1: Ωραία.
0: Πάμε να ταρακουνήσουμε το ΆΚΑ.
1: Και εμείς θα ταρακουνήσουμε τώρα τους φίλους που είναι στον δρόμο.

0: Έχω καταλήξει πως σίγουρα κάποιος μας κάνει αστεία. Εγώ σας το έχω πει. Νιώθω ότι είμαστε μέρος ενός κοινωνικού πειράματος.
1: Γιατί,
0: όλοι.
1: Γιατί
0: δεν
1: το
0: μας
1: λες?
0: Έχουν πει απλώς ποια είναι η αποστολή αυτού του πειράματος. Δεν μας έφταναν όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε μία υπόθεση στη Λευκάδα,
1: α,
0: η
1: καλά,
0: οποία
1: ναι,
0: εξελίσσεται σε θρίλερ πραγματικό. Εντοπίστηκε ντρόουν από ψαράδες. Προσέξτε. Μη επανδρωμένο σκάφος το οποίο έφερε ειδικούς αισθητήρες, εξοπλισμό επικοινωνίας υψηλής τεχνολογίας και ρέες, χρησιμοποιείται λέει για παρακολουθήσεις περιοχών κλπ. Είναι στρατιωτικός εξοπλισμός και πριν από λίγο μας ήρθε η ενημέρωση ότι ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά που χρειάστηκε να απενεργοποιήσουν. Όλα αυτά συνέβησαν σε μια σπηλιά της Λευκάδας, όπου ψαράδες πέρασαν από εκεί, κατάλαβαν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, είδαν κάτι ξένο στην πραγματικότητα και ενημέρωσαν τις αρχές. Είναι USV εξελιγμένο, ουκρανικής κατασκευής, σαν και αυτά που έχουν χρησιμοποιηθεί στον πόλεμο της Ουκρανίας,
1: ναι,
0: για αποστολές αναγνώρισης αλλά και για επιθέσεις υψηλής ακρίβειας κατά ρωσικών στόχων στη Μαύρη Θάλασσα.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση μέχρι τώρα. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί και τι θα αποδειχθεί από τις έρευνες που
0: κάνει. Η μηχανή του λέει ήταν σε λειτουργία κανονικά.
1: Ναι, Άννα, γεια σου. Πρέπει να μάθουμε πώς μας προέκυψε αυτό. Ναι. Και γιατί μας προέκυψε.
0: Το έδεσαν. Ναι. Το ρημούλκησαν οι ψαράδες,
1: ναι,
0: στο λιμάνι της Βασιλικής. Αμέσως μετά το μάζεψε το λιμενικό σώμα. Στη συνέχεια παραδόθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και έχει αναλάβει και τη φύλαξη και την εξέτασή του. Το περιστατικό, όπως καταλαβαίνετε, έχει καταγραφεί επισήμως και πρέπει να δούμε ποιος ήταν ο χειριστής, για ποιο λόγο ήταν στο συγκεκριμένο σημείο και τι ακριβώς έκανε. Όλα αυτά δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι τώρα. Αυτά και πολλά ακόμη θα συζητήσουμε σήμερα μέχρι και τις 5 και τα πολιτικά μας και άλλα και.
1: Όλα.
2: Six centuries ago, the last visitor from Earth entered my world. Now it's your turn to feel that pain.

0: Ό,τι θέλω θα κάνω.
1: Κάνεις ανακαταμετάδοση δεσμών απαγορέψεως.
0: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον Πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα.
4: And dance with the devil.
5: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
6: Αυτά το δίδυμο.

Αυτή η παρέα όμως εδώ είναι άχαστη. Αχαστή. Η κυρία Σοφία Καλαβρού, επιμελείται δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας, με τον Πίτερ Κυρκυλή φυσικά, τον πατέρα της χρονιάς, να είναι συντονιστής των πάντων εδώ. Στην επικοινωνία μαζί σας και συγκεκριμένα, θα γίνω συγκεκριμένη. Να μην γίνω συγκεκριμένη, το ξέρει τηλεφωνικό κέντρο. Κολλημένη εκεί η Ελένη Μπουλιέρη φυσικά, και απέναντί μας είναι ο ένας και μοναδικός. Πού είναι το σκουφί του Ακύλα σήμερα? Το παρέδωσες στην ιδιοκτησία, παρακαλώ.

0: ξέρω τώρα από πού να πιάσουμε αυτή την ιστορία με την Κρήτη με την οποία ασχολούμαστε τις τελευταίες ημέρες.
1: Ναι.
0: Εμένα με έχουν, τι να πω, εντυπωσιάσει με την αρνητική έννοια φυσικά πάρα πολλά πράγματα.
1: Να πούμε ότι προφυλακίστηκαν.
0: Ναι.
1: Ο δράστης.
0: Και θα μεταφερθούν σήμερα σε φυλακές εκτός Κρήτης.
1: Εκτός Κρήτης, ναι. Γιατί φοβούνται πως υπάρχουν πολλοί κριτικοί εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω. Για τους λόγους βεντέτας, φαντάζομαι. Γι' αυτό γίνεται αυτό και λόγω ασφαλείας.
0: Γιατί ναι. Ήδη έχει εκφραστεί από την οικογένεια του θύματος, από τον 20χρονο Νικήτα, ο φόβος ότι μπορεί να υπάρξει και συνέχεια.
1: Και μπορεί να υπάρχουν συγγενείς οι οποίοι μπορεί να σηκώσουν αυτό το όπλο. Είναι, οι γονείς προφυλακίστηκαν χθες, αποφασίστηκε αργά το απόγευμα. Αυτή είναι η δικαστική εξέλιξη.
0: Ναι, αυτή είναι η δικαστική, τα έχουμε πει.
1: Πάμε αλλά μαθαίνουμε όμως.
0: Με εντυπωσιάζει πάρα πολύ το ότι ο 54χρονος, ο πατέρας, ο οποίος προφανώς έχει χάσει και εκείνος το παιδί του, ο πόνος του είναι αδιανόητος. Εννοείται ότι δεν πρέπει να μετατρέπεται αυτό σε άλοθη για να εκτελέσει ένα άλλο παιδί. Είναι ο δολοφόνος ενός 20χρονου, ενός παιδιού που θα ήταν τώρα στην ηλικία του δικού του παιδιού που πέθανε. Και μαθαίνουμε τώρα ότι στις εισαγγελικές αρχές είπε ότι αν είχα 1000 σφαίρες θα τους έπαιζα, αλλά είχα μόνο 6. Και μόνο που το λέω μου προκαλεί ανατριχίλα, πόσο μάλλον φαντάζομαι οι εισαγγελικές αρχές που το άκουσαν. Είχε το όπλο για μπαλωθιές στο μνημόσυνο του ανιψιού του, αυτό είπε στην απολογία του, γιατί νωρίτερα ήταν στο μνημόσυνο του ανιψιού του, που είχε σκοτωθεί στο ίδιο σημείο πριν από κάποια χρόνια, ίδια ώρα, όλες αυτές τις τραγικές συμπτώσεις.
1: Οι συμπτώσεις όχι απλά είναι τραγικές, είναι ανατριχιαστικές συμπτώσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι ούτε σε σενάριο να τις έγραφες όλες τις συμπτώσεις, ότι όλα είχαν γίνει στο ίδιο σημείο, την ίδια μέρα, ίδια ημερομηνία, ακριβώς τον ίδιο τρόπο.
0: Εδώ όμως, επειδή σήμερα ο κύριος Χρυσοχοίδης μίλησε στον Sky και είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Η οικογένεια έχει καταγγείλει, το έχει πει δημόσια και ακούσαμε να το λένε και χθες στο Ωμέγκα και η αδερφή του Νικήτα και ο πατέρας του που μίλησαν, ότι είχαν πάει πάρα πολλές φορές. Αυτοί οι άνθρωποι μέρα παραμέρα ήταν στο αστυνομικό τμήμα, το λέω σχηματικά, και έλεγαν ότι αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή θα μας κάνει κακό. Άρα έχει αιμονή με τον Νικήτα.
1: Είχαν καταγγείλει ότι κινδύνευαν στην ουσία.
0: Και ότι ήδη είχε δεχθεί κάποιες επιθέσεις. Ο κύριος Χρυσοχοίδης είπε ότι η αστυνομία έκανε τη δουλειά της, δηλαδή είχε συλλάβει τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά, ο εισαγγελέας έκρινε ότι αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να είναι ελεύθερος. Όταν ένας άνθρωπος έχει εκφράσει τις προθέσεις του, έχει πει, έχει εκφράσει συναισθήματα εκδίκησης, το έχει πει δημόσια ότι θα σε σκοτώσω, έχει ήδη βάλει κουκούλα και έχει πάει στο σπίτι προκειμένου να κάνει κακό στο Νικήτα, πώς γίνεται να κυκλοφορεί με όπλο και να μην του είχε αφαιρεθεί το όπλο?
1: Ναι.
0: Θα μου πεις τώρα στην Κρήτη δεν θα βρεις και άλλο όπλο.
1: Μα τώρα,
0: αλλά τύπης λέω. Τύπης. Έγιναν αυτά που έπρεπε.
1: Όχι, Μαρία μου, αλλά εδώ πέφτουμε τα σύννεφα και ζητάμε και το λόγο κιόλας. Δεν ξέρω αν θυμάστε, είχε γίνει πριν από λίγο καιρό στα Βορίζια και μιλούσαμε για την οπλοκατοχή και ακούγαμε βαρύγδουπες δηλώσεις για την οπλοκατοχή στην Κρήτη.
0: Ακόμη σε κάτι σπηλιές είναι τα όπλα.
1: Ναι, και πόσα όπλα βρήκανε.
0: Ναι.
1: Νομίζω μετρημένα στα δάχτυλα των δύο χεριών, δηλαδή πρέπει να είναι λιγότερα από 10 από τα όπλα που βρήκανε στην Κρήτη. Εννοώ ότι αυτό που είπες ακριβώς, θα βρίσκει όπλο. Αλλά ούτε θα ψάξουν να βρουν την άδειά του. Ούτε μπορούσε να κάνει κάτι η αστυνομία. Αλλά κάποιος έπρεπε να κινηθεί προς αυτόν, να πάει προς αυτόν η αστυνομία. Δεν μπορούσε να το συλλάβει, αλλά έπρεπε να έχει συστάσει.
0: Τον είχε συλλάβει ήδη αρκετές φορές.
1: Ενώ και μόνο από τις καταγγελίες αυτές.
0: Αυτό
1: είναι. Δεν μπορούσε να τον κρατήσει.
0: Ναι,
1: αυτό
0: αλλά τώρα το θέμα μας εμάς δεν είναι αν ο Χρυσοχοίδης θα τα ρίχνει στο Φλωρίδη και ο Φλωρίδης θα απαντήσει κάτι άλλο.
1: Δυστυχώς αυτό θα δεις.
0: Επίσης, αυτό που εμένα μου έχει προκαλέσει μεγάλη εντύπωση είναι ότι αισθάνομαι πως κάποιοι προσπαθούν να ρομαντικοποιήσουν λίγο το δράστη ως το χαροκαμένο πατέρα που λύγησε. Ναι, είναι τραγική φιγούρα. Προφανώς ο 54χρονος έχει χάσει το γιο του, αλλά είναι και ο εκτελεστής ενός 20χρονου.
1: Συμφωνώ
0: δηλαδή,
1: πολύ μαζί σου.
0: Αυτό τον καταλαβαίνουμε. Περνά σιωπηρά και ότι η αυτοδικία υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι αποδεκτή.
1: Ναι. Η ατάκα που θα πει κάποιος όταν ακούσει ότι έγινε έτσι και πώς ακριβώς σκότωσε αυτός ο άνθρωπος το παιδί, θα πει και εγώ το ίδιο θα έκανα στη θέση του.
0: Ναι.
1: Πολλοί θα το πούνε. Πάρα πολλοί θα το πούνε. Δεν είναι όμως. Δεν επιτρέπεται από κανέναν αυτό.
0: Είναι φρίκι αυτό.
1: Είναι φρίκι αυτό.
0: Ναι.
1: Το και εγώ αυτό θα έκανα ή και εγώ αυτό θα ήθελα να κάνω για το παιδί μου, μπορεί κάποιος να το ακούσει και να πεις όντως μπορεί να είναι οργισμένος κτλ. Αυτό δικαιολογείται η ψυχολογία. Το να σηκώσει το όπλο να πάρει τη ζωή κάποιου δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση.
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν χάσει τα παιδιά
1: πάρα
0: τους στην
1: ναι.
0: και περιμένουν να γίνουν τα δικαστήρια. Επίσης, όταν μια κοινωνία. Γιατί χθες δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα από. Το ξέρετε ότι η καταγωγή μου από την πλευρά της μητέρας μου είναι από την Κρήτη. Οπότε έχω ακούσει και εγώ πάρα πολλές ιστορίες και γνωρίζω πάρα πολλές αντίστοιχες καταστάσεις οι οποίες τρέχουν μέσα στις δεκαετίες τελευταίες. Mm-hmm. Όταν μια κοινωνία ανέχεται φράσεις όπως το «θα πάρω το αίμα μου πίσω» ή αντιμετωπίζει ας πούμε την οπλοφορία ως στοιχείο ταυτότητας, δηλαδή ότι στην Κρήτη ρε παιδί μου όπως και σε κάποια άλλα μέρη ας πούμε της Ελλάδας, εντάξει τώρα υπάρχουν τα όπλα, με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται έδαφος ώστε άτομα τα οποία έχουν εμμονές και έχουν πάρει μία απόφαση να προκαλέσουν κακό σε έναν άνθρωπο να πάνε να σηκώσουν το όπλο και να τον σκοτώσουν. Αυτό αν δεν το καταλάβουμε και αν δεν δούμε πώς θα λειτουργήσουν οι θεσμοί πιο γρήγορα. Και αναφέρομαι και στη δικαιοσύνη, αναφέρομαι και στην αστυνομία, όπως επίσης και στην τοπική κοινωνία, τους εκπροσώπους της εκκλησίας, τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρεις τι είπε αυτός ο πατέρας
1: που δεν πέφτουν από τα σύννεφα αυτή.
0: Ή ξέρεις τι είπε.
1: Τι.
0: Ότι μέσα στο τμήμα ο 54χρονος ο δράστης έχει πολλούς γνωστούς. Που σημαίνει ότι μπορεί όταν πήγαιναν αυτοί οι άνθρωποι και έλεγαν θα μας τον σκοτώσει, τι δεν καταλαβαίνετε. Μπορεί να έλεγαν ρε παιδί μου ότι εντάξει,
1: ναι.
0: τώρα.
1: Ο τάδε είναι, εντάξει, το ξέρουμε, ναι.
0: Επίσης καταγγέλνουν ότι έπαιρναν απαντήσεις του στυλ εντάξει, δεν τον σκότωσε κιόλας. Δηλαδή μπορεί να ήρθε μέχρι το σπίτι με την κουκούλα και το κουμπούρι, ας πούμε, στο ζωνάρι, αλλά δεν του την έπαιξε κιόλας του κοπελιού. Τα έλεγαν στην Κρήτη ψυχραιμία.
1: Άρα... δεν μπορώ να ακούσουμε τίποτα, έτσι ξεκίνησε και έχει δίκιο, το αυτά έτσι λύνονται στην Κρήτη. Δεν μπορώ να τα ακούσω με τίποτα.
0: Μα δεν υπάρχουν τώρα όλα αυτά που
1: γιατί
0: σύστημα.
1: Όλοι κάνουν τα στραβά μάτια. Και έβαλε ακριβώς αυτού που κάνουν τα στραβά μάτια. Έβαλε την αστυνομία που κάνει τα στραβά μάτια επειδή μπορεί να είναι γνωστό, μπορεί να είναι φίλο, συγγενή ή οτιδήποτε άλλο. Έβαλε την εκκλησία.
0: Σταυρίζει τα ίδια τα λέγαμε.
1: Ακριβώς. Έβαλε την εκκλησία, έβαλε τα καφενεία, έλαβε του φίλου γιατί λέει ο τάδε, έλα εντάξει, άνθρωπο μα είναι, έχετε, είναι οργισμένο.
0: Και επειδή
1: εντάξει,
0: θα πείτε και πολύ σωστά θα το πείτε και είμαι πρώτη από τη στιγμή που είμαι μισή κριτική που θα το πω ότι. Προφανώς και δεν είναι έτσι η Κρήτη, αλλά υπάρχει μία επικίνδυνη μειοψηφία η οποία αυτή τη στιγμή θέτει σε κίνδυνο την πλειοψηφία. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Mm-hmm. Αν αυτό δεν αλλάξει κάπως από την οικογένεια, από τον πατέρα που από τη στιγμή που κάνει κοπέλι και όχι η κορίτσι,

0: λόγους, αλλά εδώ είμαστε να τα διαχειριστούμε όλα. Λοιπόν, σας περνάμε και μια βολίτσα από τα Honda Center. Εκεί σίγουρα θα αισθανθείτε πάρα πολύ όμορφα. Είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ανοιχτά και σήμερα και αύριο προφανώς.
0: Θα φροντίσετε τον εαυτό σας και αυτή την εβδομάδα, να ξέρετε, στα Honda Center μπορείτε να βρείτε την αντιλιακή προστασία και την περιποίηση προσώπου από τον brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Honda Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από Μοσχάτο μέχρι Περιστέρη. Προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας, Σταδίου και Βασιλείου Σοφίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην Κηφισίας κυρίως στην άνοδο ανατμήματα. Αυξημένη κίνηση και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάλιρο. Στο 5,4% ανέλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σε αιτήσιο επίπεδο η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο στην κατηγορία διατροφή και αλκοολούχα ποτά, στη στέγαση και στις μεταφορές. Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις παρεμβάσεις για συνταξιούχους, οικογένειες, ενίκεια, χρέη και πρώτη κατοικία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι διευρύνονται οι δικαιούχοι για την ενίσχυση ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, διευκρινίζοντας

Ότι οι χείρες συνταξιούχοι θα παίρνουν πλέον το επίδομα από την ηλικία των 60 και όχι των 65 ετών. Σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα στη Δυτική Γερμανία μετά από επίθεση αγνώστων σε χρήματα αποστολή, οι αρχές εκτιμούν ότι υπάρχουν αρκετοί δράστες και όμοιροι μέσα στην τράπεζα. Προβληματισμό στις υγειονομικές αρχές της Σιλίας και της Δυτικής Αγαίας προκαλεί ο θάνατος 20χρονου εργάτη γης από το Νεπάλ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών από λεπτοσπύρωση. Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύονται 6 ακόμη μετανάστες εργάτες με συμπτώματα φυματίωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λάβουν σήμερα την απάντηση του Ιράν στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Εν τω μεταξύ, το Ιράν κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκχυρίας, καταγγέλλοντας επιθέσεις εναντίον πλοίων, ανάμεσά τους ιρανικό πετρελαιοφόρο κοντά στο στενό του Ορμούς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: επειδή ξέρω ότι σας αρέσει, θα σας ετοιμάσω ένα κουιζάκι για παρατέταρτο μετά τον καιρό, για να δω αν είστε σε φόρμα και να δω γενικώς αν είστε υπατμόν. Γιατί κάθε Σαββατοκυριακό φεύγουμε, διαβάζουμε για να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη εβδομάδα.
1: Μιλάμε, πέστε πολύ μελέτη.
0: Είμαι σίγουρη. Μελέτη πολύ πέφτει και στα κόμματα για τις δημοσκοπήσεις, ωστόσο.
1: Ναι, γιατί είχαμε δύο κανονικές δημοσκοπήσεις, δύο μεγάλες δημοσκοπήσεις.
0: Οι άλλες τι ήταν,
1: εσύ. Εντάξει,
0: όπως το λες, δεν
1: εντάξει όχι, η δημοσκόπηση της PALS εδώ για το Sky.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Και της MRB, ναι, ναι, για το Open. Είναι η MRB και η PALS. Είναι δύο πολύ μεγάλες εταιρείες που κάνουν κανονικές δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν άλλες που βγάζουν σκητζίδικες δημοσκοπήσεις για να εξυπηρετήσουν αυτούς που θέλουν.
0: Και είναι γεγονός ότι τα ευρήματα είναι πάνω κάτω τα ίδια,
1: ναι,
0: στις δύο αυτές μετρήσεις.
1: Εντελώς.
0: Συμβαδίζουν δηλαδή, οπότε θα τα συζητήσουμε μετά.
1: Θα έχουμε αντιδράσει μετά στα κουβέντος.
0: Ναι. Ότι σιγά σιγά πλέον άκουγε του Γιώργου Αράπογλου χθες με τη Σία και τον Αλέξη να το σχολιάζουν, ότι πια δεν μιλάμε για προδιάθεση ό,τι αφορά τα κόμματα, αλλά για πρόθεση ψήφου. Δηλαδή σιγά σιγά οι δημοσκόποι αρχίζουν και μετράνε την πραγματική πρόθεση του εκλογικού σώματος να επιλέξουν τελικά στην κάλπη είτε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είτε της Καριστιανού, είτε του Αντώνη Σαμαρά. Πριν όμως από όλα αυτά, γιατί δεν μας έφταναν όλα τα άλλα, έχουμε έξω και αυτή την παλιομπίχλα. Είναι και μπίχλα, ναι, και παλιομπίχλα.
1: Εν τω μεταξύ, καλό αυτό, θα μας τα πει τώρα η κυρία Σούζη.
0: Τι θες να ανοίξω την κουρτίνα να δεις, τι να κάνω.
2: Βγάζει και ήλιο σιγά σιγά, χαίρετε.
1: Βγάζει και ήλιο.
2: Αφού έχει αρχίσει και κινείται ανατολικά αυτό.
0: Σήμερα πάντως που ήρθε η μαμά μου στο σπίτι νωρίς, της λέω μην απλώς.
2: Αυτό σωστά έκανε.
0: Και μου λέει και πότε θα στεγνώσουν.
1: Μέσα ότι είναι, μέσα.
0: Δεν στεγνώνουν μέσα.
1: Εντάξει, θα στεγνώσουν κάποια στιγμή.
0: Για πες, Χριστίνα.
2: Κοίτα, οι βροχές που έχουν πέσει είναι λίγες, είναι ασθενείς. Είναι τη πλάκα. Τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Εντός στην Αττική έχει 5 ψυχάλες νωρίτερα και άλλες 5 πριν.
1: Βρήκα τώρα πως ερχόμουν, ένα πιτσίλισμα ήταν.
2: Ένα πιτσίλισμα.
1: Σαν να έριχνε νερό μπροστά ήταν.
0: Μπράβο. Να στο ραντίσει καφέ.
2: Ναι. Ίσα για να κάνει μπιρμπιλοτσαχπίνικο το αυτοκίνητο.
0: Μπράβο.
1: Αυτό. Εμείς έχουμε μαύρα αυτοκίνητα.
2: Αυτό και
0: αυτό. Σας αρέσει. Το μπιρμπιλοτσαχπίνικο λες, αρέσει.
2: Πάρα πολύ.
0: Πουά.
1: Έχει πέσει θερμοκρασία, λίγο αυτό καλό είναι.
2: Είναι πολύ καλό. Δεν έχει πάει. Η συννεφιά και όλο αυτό το είναι, έχει κρατήσει πιο χαμηλά. Γύρω στους 23, από τι είδα, 22-23, κάτι τέτοιο. Και αύριο όμως θα αρχίσει να ανεβαίνει, διότι θα βγει ξανά ο ήλιος. Θα φτιάξει ο καιρός. Θα έχει απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά και το Σάββατο και την Κυριακή. Και κάθε μέρα θα ανεβαίνει και από λίγο η θερμοκρασία. Νομίζω η Τρίτη θα είναι πιο ζεστή μέρα, όπου στα υπηρετικά θα φτάσουμε τους 30 με 31 βαθμούς.
0: Α, θα απλωθούν τα τριαντάρια,
2: Ναι, θα απλωθούν. Θα είναι πραγματικά τριαντάρια.
0: Τον τραχανά. Τον τραχανά, τον απλώνει με τα τριαντάρια.
2: Τον απλώνω, ναι.
0: Ωραία. Τώρα αυτό θα είναι πολύ πάνω από τα κανονικά, δηλαδή.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Okay, δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει, με σχολείται.
0: Θα έχει ζέστη, παιδιά, για να τελειώσει.
2: Νομίζω ότι είναι 26 βαθμοί το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου, δεν είναι.
1: Εντελώς.
2: Δεν έχει περάσει.
1: Περνάει την άλλη εβδομάδα.
2: Ανεβαίνει λίγο. Πάει στου 27, ναι, 28, κάτι τέτοιο. Θυμάμαι καλά. Δεν τα θυμάμαι καλά. Με συγχωρείτε, δεν το κοίταξα. Είναι
1: σιγά
2: και από το αξιμέρωτο όρθια. Και
1: σιγά
2: αυτά,
1: τώρα, σιγά.
0: Στην τώρα, παιδιά, είμαστε.
1: Το θέμα είναι να σωστή η πρόγνωση, όχι τα ιστορικά στοιχεία.
0: Αυτό είναι το πρόβλημά μα τώρα, δηλαδή. Τα έχουμε λύσει όλα τα άλλα και έχουμε αυτό το πρόβλημα.
2: Δεν είναι αυτό, σίγουρα.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Οπότε αυτό, η απογευματινή αστάθεια το Σαββατοκύριακο, εκτό από αυτέ τι λασποβροχέ που ρίχνει σήμερα. Ψεκάζουμε.
1: Και τέλος.
2: Αυτό.
1: Και σήμερα, τέλος σήμερα και τέλος.
2: Ναι, και μετά μόνο στα βόρεια. Ότι έχει από αυτό.
1: Αυτή,
2: την Τρίτη, Τετάρτη.
1: Αυτή η ελάχιστη σκόνη που έχει έρθει φεύγει.
2: Ναι, καλά.
1: Γιατί εκτός βροχής και της βρώμας στα αυτοκίνητα,
2: ναι,
1: έχουν θέμα και πολλοί κόσμοι.
2: Δεν είναι μόνο με τα πνευματικά. Δεν είναι τόσο πολύ. Δηλαδή η ατμόσφαιρα δεν είναι τόσο χάλια.
1: Ναι.
2: Είναι πιο ψηλά.
1: Δεν
2: είναι τόσο χάλια.
1: Εγώ έχω διάφορα τέτοια.
2: Είναι περισσότερο αυτό που γράφονται, αυτό που γράφεται και αυτό που λέγεται από διάφορους και παθαίνεις κάτι, παρά αυτό που βλέπεις.
1: Ναι.
2: Γιατί αλλιώς θα βλέπεις εκείνη την κιτρινίλα, ρε παιδί μου, αν ήταν πολύ.
0: Γιατί με την υπερβολή.
1: Το έχουμε ζήσει αυτό. Ναι.
0: Έχεις προδιάθεση ότι θα βγω έξω.
2: Ακριβώς.
0: Και δεν θα μπορώ να ανασάνω.
1: Ναι, ισχύει, ναι.
0: Όχι, δεν ισχύει, είναι αυτό που ισχύει. Νομίζετε.
1: Είναι και ψυχολογία πολλές φορές.
2: Είναι πολλές φορές ψυχολογία, ακριβώς. Οπότε, αλλά τι να κάνω τώρα. Ένας κούκος δεν πρέπει να άνοιξε.
0: Ναι, να σου πω όμως κάτι τώρα. Ψυχολογία, ξεψυχολογία. Την Τρίτη θα έχει ζέστη. Θα
2: κυκλοφορούν
0: τα τισερτάκια μας. Ήρθε η ώρα για το τυραντάκι.
2: Για το τυραντάκι, ναι.
0: Για Για Τρίτη. Είπε μετά Τετάρτη πέφτει πάλι.
2: Όχι ακόμα, δεν πέφτει και την Τετάρτη. Μπορεί να μην είναι στου 30-31, να είναι στου 29-30. Okay. Ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Κοίτα, θα πέσει να έρθει λίγο πιο κοντά στα κανονικά, δηλαδή 27-28. Mm-hmm. Θα πέσει λίγο, δεν κρατήσει εκεί απάνω. Αυτό που σα είπε. Από τώρα 30.
0: Ναι, δεν είναι καλό.
2: Όχι, δεν είναι. Δεν
0: καθόλου
2: είναι.
0: Καλό. Ναι. Ούτε υπάρχει κάποια εκτίμηση. Τώρα θα νευριάσει.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί πράγμα τώρα.
1: Δεν πειράζει.
2: Για το καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για το 15.
0: Έχουμε, α πούμε, κάποιο. Και άκουπα να το θέσω.
2: Για θέστο.
0: Κάποιο εργαλείο που να μα δείχνει, α πούμε, αν αυτό το καλοκαίρι, ρε παιδί μου, θα είναι ένα πάρα πολύ ζεστό καλοκαίρι.
2: Κοίταξε, είναι τα μοντέλα μακρά διάρκεια. Υπάρχουν. Τα οποία δίνουν μια τάση. Αν θα είναι πάνω ή κάτω από τα κανονικά για την εποχή. Βέβαια και πόσο πάνω, πόσο κάτω. Δεν τα έχω δει.
0: Okay.
2: Θα το δω, δεν σας πω.
0: Με κρατάει σε αγωνία.
2: Όχι, δεν με νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, γιατί δεν είναι και πολύ σόι αυτό.
0: Okay.
2: Οπότε, ναι, γιατί να το κάνω αυτό στον εαυτό μου και να κάθομαι να τα ψάχνω και αυτά. Εκτός από τα υπόλοιπα όλα που ψάχνω.
0: Ωραία. Εντάξει, Χριστίνα μου, σε ευχαριστώ.
2: Να το κοιτάξω όμως για πάρτι σου.
1: Έχουμε κανένα έτοιμα.
0: Άμα δεν είναι εμπιστά, εγώ θα περιμένω την ώρα μου. Όποτε πρέπει να μου τα πεις.
2: Ένα αυτό μπορώ να πω. Ένα κάτι.
0: Μία έτσι γεύση.
2: Ναι. Τι λένε, όχι.
0: Σουκούτα είναι τέλειο τέλος πάντων, παιδιά, για εσά που ετοιμάζετε.
1: Γάμους, βαφτίσια, το ένα τ' άλλο όσοι έχουν. Σούπερ.
2: Για το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, ναι.
2: Σούπερ.
1: Σούπερ, τέλεια. Καλή ημερομηνία επιλέξατε.
2: Εκτός αν είναι στη Βόρεια Ελλάδα και είναι καμιά, λίγο ορεινό και βγάλει καμιά μπόρα το μεσημερινό απόγευμα. Okay. Αυτό.
1: Okay.
2: Και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Εκεί. Και στα ορεινά τους.
0: Κοίτα, όμως έχει στείλει καμιά νύφη, κανένας γαμπρός, κανένας νονός. Δεν έχουν στείλει ακόμα. Μακάρι να παντρευόσασταν αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί θα έχει τέλειο καιρό.
2: Ακριβώς.
0: Και θα είναι και πολύ ωραία και βράδυ και το βραδάκι.
2: Και το βραδάκι και αυτά και όλα.
1: Βέβαια, αυτό που λες. Αρχές Μαΐου, δύσκολα παίρνουν το ρίσκο κάποιοι.
0: Ναι,
1: να βάρω αρχές Μαΐου να κάνω έξω κάπου.
0: Και την πατάνε τον Ιούνιο μετά.
1: Την πατάνε βέβαια τον Ιούνιο.
2: Συνήθως έχεις και μια εναλλακτική, ρε παιδί μου, μέσα έξω για το Μάιο.
0: Σωστό.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή, άμα δεν το κάνεις αυτό. Και έχεις, ξέρω εγώ, ένα σωρό κόσμο.
1: Ίσως ότι να είναι λίγο.
0: Ο Ιούνιος έχει λιγότερες πιθανότητες βροχής από το Μάιο.
2: Ναι, λιγότερες.
0: Ως μήνας.
2: Ως μήνας λιγότερες. Αλλά όχι ότι είναι. Ότι αποκλείεται να έχει απογευματινή αστάθεια.
0: Και ο Ιούλιος ακόμη λιγότερες.
2: Ακόμα λιγότερες, ναι. Αλλά έχει τύχει Ιούλιος και να έχει απογευματινές μπόρες.
0: Τα θυμόμαστε
2: κάθε μέρα. και τα Σαββατοκύριακα.
0: Θυμάμαι μια εποχή, μια τέτοια χρονιά που λες, που ερχόσουν εδώ κάθε απόγευμα και λέγαμε μόνο για γάμους και βαπτίσεις. Τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο.
2: Ναι.
0: Μπείτε, βγείτε. Όχι, καρέκλες μέσα, όχι
2: καρέκλες
0: έξω. Τι θα κάνουμε. Ελπίζουμε να μην το
2: να
0: ζήσουμε.
2: Να μην το ζήσουμε και αυτό. Εφέτος αρκετά ζήσαμε. Φτάνει.
0: Είναι αλήθεια. Ευχαριστούμε, Χριστίνα.
2: Άντε, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τώρα που τα λέμε για σουκού και λοιπά, έξω στους δρόμους τι γίνεται?
1: Αμέσως, κυρία μου.
0: Για πάμε παρακαλώ.
1: Αμέσως, έχει αρκετή κίνηση.
0: Μια οργάνωση σε αυτήν την εκπομπή.
1: Αρκετή κίνηση. Άκουγα και τον εμπειρότερο Δημήτρη Κολιομιχάλη στα της κίνησης να λέει ότι φεύγει ο κόσμος. Λέω, να τα μας. Αρχίσαμε πάλι, τα φεύγει ο κόσμος. Βλέπω τώρα στην Αττική Οδό έχει από την Ανθούσα.
0: Σε τρεις εβδομάδες Αγίου Πνεύματος, θυμίζω,
1: Σωστό, αρχίσει ο
0: τριημεράκι δυνατό.
1: Δυνατό, ναι, όντως. Θα λείπεις πάλι.
0: Ορίστε.
1: Θα λείπεις πάλι.
0: Το πάλι τι είναι?
1: Όπως έλειπες προχθές.
0: Ναι, έλειψα μία φορά όλο το χρόνο.
1: Θα λείπεις πάλι?
0: Μία φορά. Δεν το γνωρίζω αυτό.
1: Φτιάχνω κλίμα.
0: Η υπηρεσία θα αποφασίσει.
1: Ωραία.
0: Εγώ θα σε ενημερώσω.
1: Εγώ φτιάχνω κλίμα.
0: Εσύ πάντως πρέπει να είσαι στη θέση σου, αν μη τι άλλο.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι θα είμαι, γι' αυτό το λέω. Αλλά όταν θα λείπεις εσύ. Λοιπόν, από την Παλίνη μέχρι το Μαρούσι είναι κολλημένη λίγο η Αττική Οδός. Και αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και μετά μέχρι τον Κόμμα Μεταμόρφωση έχει αρκετή κινησούλα.
0: Πώς με χαλάει όταν μου τη χαλάς έτσι την Αττική Οδός. Την Αττική Οδός. Έτσι θέλω να μου το λες.
1: Ναι, αλλά όταν τα λέω εγώ.
0: Στην Αττική Οδός θέλω να μου λες.
1: Όταν λέω εδώ, έχω κάποιες υπερευαίσθητους ακροατές που.
0: Στην Αττική Οδός. Με σίγμα.
1: Στην Ιερά Οδός, σωστά.
0: Στην Ιερά Οδός, ναι.
1: Που με σκυλοβρίζουν εδώ πέρα, ότι μάθετε ελληνικά και τέτοια και δεν μπορώ, μου τη δίνουν λίγο κάποιοι, γιατί τα νεύρα μου δεν καλά τα τελευταία χρόνια.
0: Τα τελευταία πολλά χρόνια.
1: Τα τελευταία 40 χρόνια. Από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια είναι πιεσμένος πολύ ο Κηφισός. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και όσους μπαίνετε στην Αττική Οδός. Για σας τώρα αυτό. Από τον Κηφισό. Αττική Οδός, το είπα. Λοιπόν, κατεβαίνοντας είναι καλύτερα τα πράγματα μετά. Ανεβαίνοντας έχει ανατμήματα κίνηση, όχι κάποιο μεγάλο κόλλημα, μια χαρά είναι. Κίνηση από Ασπρόπυργο προς Αθήνα, κίνηση από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών. Εδώ από χαμηλά από το Φάληρο προς Πειραιά πάλι κίνηση. Κάθε μέρα έχει κίνηση προς Πειραιά. Λόγω έργων γίνεται χαμός. Επίσης, το κέντρο, όλες οι κεντρικές αρτηρίες πολύ πιεσμένες. Η Κηφισία στο ανωδικό από Κατεχάκη μέχρι και Χαλάνδρη, αρκετή κίνηση. Η Μεσογείο είναι σούπερ. Και κινησούρα θα βρείτε περιφερειακή Μητού προς Ηλιούπολη, αυτό το μεγάλο κομμάτι που κολλάει πάντα.
0: Ούτε ο Μιχάλης δεν λέει τόση ώρα την κίνηση.
1: Και από Ελληνικό μέχρι Άλυμο επίσης πάρα πολύ κίνηση.
0: Και από πού αλλού μέχρι πού. Έχει άλλο.
1: Από εδώ μέχρι εδώ.
0: Ωραία. Πάμε σε διάλειμμα τότε, γιατί έχω υποσχεθεί quiz και δεν θα προλάβουμε να το πούμε.
1: Γιατί τη δεύτερη θα κάνουμε κανένα quiz.
0: Όχι, τι, τώρα θα το κάνουμε το quiz, γιατί μετά έχουμε τα ωραία μας κούβεντος και μετά έχουμε να μαγειρέψουμε κιόλας. Γενικώς έχουμε δουλειές σήμερα πάρα πολλές.
1: Δουλειές με φούντες.
0: Λοιπόν, περνάτε εσείς μια βολτίτσα από τα Hondo Center, το ξέρετε. Και πήγα χθες, θέλω να σου πω, στο Hondo Center.
1: Αλήθεια, ε.
0: Και είδα ότι έχει, παιδιά, ό,τι τελευταίο βλέπετε σε διαφημίσεις, στα site κλπ. Να ξέρετε ότι θα το βρείτε στο κοντινότερο σας Hondo Center. Γιατί, τι συμβαίνει εκεί. Σας είπα πριν για τον brand Lancaster. Τώρα θα σας πάω στο brand Mac. Εννοείται, ενώτη μου.
1: Θα μας πας αλλού.
0: Μες στο μυαλό μου είσαι. Για τους λάτρεις του brand Mac, στα Hondo Center να ξέρετε ότι θα βρείτε καταπληκτικές προσφορές έως 40% σε επιλεγμένα προϊόντα της μάρκας. Άρα πάτε στο σταντάκι εκεί Mac και λέτε που έχει 40% να τα δω. Έτσι κι αλλιώς τα Mac είναι ένα και ένα. Σας αγαπώ πολύ.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
6: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

0: Λοιπόν, ζητήσατε quiz, έχετε quiz. Έτοιμοι είστε όμως?
1: Δεν ξέρω τι quiz είναι αυτό.
0: Φύγαμε, πάμε.
1: Εγώ
0: για
1: δεν ζήτησα quiz, ο Νότης θέλει να παίξει.
0: Και θα μάθεις πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, Ιωάννη, στην περίπτωση που δεν τα γνωρίζεις, από μικροπράγματα τη live.
1: Μην μου κρύβεις την οθόνη, γιατί τα ξέρω και με το βιβλίο.
0: Όχι, γιατί μπορεί να κοιτάζεις τις εικόνες και να κλέβεις. Δεν είναι σωστό αυτό.
1: Από τις εικόνες του quiz, από τα μικροπράγματα τη live, δεν καταλαβαίνεις Χριστό.
0: Τώρα όμως θα τα μάθουμε όλοι, όλα από εσάς.
1: Ας τα μάθουμε.
0: Νότη, είσαι έτοιμος? Δεν άκουσα φωνούλα.
2: Πανέτοιμος.
0: Έτσι, φύγαμε.
1: Παίζουμε μαζί για να σπάσουμε τα ρεκόρ. Δεν παίζουμε αντίπαλοι.
0: Ωραία, ναι, να παίξετε μαζί.
1: Μαζί.
0: Ομάδα, ομάδα.
1: Ναι.
0: Σας στέλνω ενωμένοι.
1: Δεν πάω να σκέφτομαι και πολλά πράγματα, σκέφτομαι Νότης.
0: Ποιο ανθρώπινο όργανο είναι πιο βαρύ?
1: Τώρα θες η απάντηση.
0: Δεν το έχει αυτό που λες. Είναι το δέρμα, το σηκώτη μας ή ο εγκέφαλός μας?
1: Το δέρμα.
0: Ο Νότης το είπε.
1: Φυσιολογικό.
0: Όχι επειδή δεν ακούγεται. Μα φυσιολογικό
1: δεν είναι. Το δέρμα θα είναι.
0: Ο Νότης τα ξέρει όλα.
1: Μα το, εγώ το είπα, το δέρμα πες.
0: Ναι. Όλο σωστό. Μπράβο σας. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση.
1: Α, μπράβο, για να ακούω.
0: Νιώθετε ότι σήμερα μπορεί να πάμε στο 15, στα 15.
1: Μην το μάθει. Το σταυρώνεις κάθε φορά το ματσάκι. Άστο.
0: Από τι φτιάχνετε το φίλντισι? Από μάρμαρο, από γυαλί ή από ελεφαντόδοντο?
1: Από ελεφαντόδοντο, το ξέρω και εγώ αυτό.
0: Α, φαντάσου. Ωραία, το ξέρατε και οι δυο σας, είναι σωστό και μπράβο σας.
1: Ο Νότης το βρήκε τώρα.
0: Όχι, δεν το βρήκε ο Νότης, αυτό
1: το προηγούμενο
0: βρήκε.
1: Βρήκα εγώ.
0: Σε ποιο πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος βρίσκεται η μεγάλη ερυθρά κοιλίδα?
1: Α, ωραία.
0: Είναι στον Άρη, είναι στο Δία ή είναι στην Αφροδίτη?
1: Στον Άρη.
0: Γεια σου Αφροδίτη Μιχαλοπούλου, αν μας ακούει.
1: Γεια σου Αφροδιτάρα. Μπαρά.
0: Στον Άρη. Παρακαλώ.
1: Στον Άρη.
0: Είναι στο Δία. Έχουμε ήδη την πρώτη απόλυτα. Να σταματήσουμε το quiz. Δεν έχει κανένα νόημα.
1: Λήξε το Δία στα Δία.
0: Επόμενο. Πώς λεγόταν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών όταν ιδρύθηκε το 1837? Βασιλικό λέει ο Νότης χωρίς καν να έχει ακούσει τις επιλογές, που είναι μία το βασιλικό επιλογή,
1: ναι.
0: Το Αμάλιο και το Οθόνιο. Οθόνιο ή βασιλικό?
1: Οθόνιο λεγότανε. Οθόνιο, γιατί το άλλο δεν θέλω ούτε καν το πω εγώ.
0: Και μπράβο Νότι για αυτή την τρίπλα. Πολύ σωστό,
1: μπράβο,
0: συνεχίζουμε.
1: Μπράβο, μπράβο, πραγματικά μπράβο μου που το βρήκα.
0: Πού γεννήθηκε, παιδιά, ο Ντίνος Ηλιόπουλος? Στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, στην Κωνσταντινούπολη ή στην Πυρητό? Μην βαριάνε.
1: Στην Αλεξάνδρεια, στην Αιγύπτου. Στην Αιγύπτου.
0: Στην Αίγυπτο. Και μπράβο σας, παιδιά. Είναι και ο Κολοκυθάς σήμερα δυνατός. Μπράβο, η ομάδα πετάει. Έχετε χάσει μόνο μία. Ποιο χημικό στοιχείο έχει το σύμβολο ES?
1: ES.
0: Ναι. Είναι το
1: εύσιλον
0: σίγμα. Είναι το ευρώπιο, είναι το σκάνδιο ή είναι το αϊνσταΐνιο?
1: Υπάρχει αϊνσταΐνιο.
0: Υπάρχει αϊνσταΐνιο.
1: Αν υπάρχει αϊνσταΐνιο, αυτό θα είναι το ES.
0: Αποκλείεται να υπάρχει.
1: Υπάρχει Ευρώπιο. Το Αϊνσταϊνίο θα πούμε.
0: Μήπως το
1: θες?
0: Σκάνδιο.
1: Θεσσαλό. Το Σκάνδιο. Βάλ το Σκάνδιο.
0: Το Ευρώπιο μπορεί να υπάρχει πάντως.
1: Και το Αϊνσταϊνίο μπορεί να υπάρχει.
0: Αϊνσταϊνίο είναι γελίο και
1: γελίο
0: μόνο
1: που το λέμε. Ναι. Α, ναι.
0: Άρα.
1: Βάλε αυτό το Σκάνδιο που είπε, το επίσημο.
0: Νότιο Ευρώπιο ή Σκάνδιο?
1: Σκάνδιο είπαμε.
0: Είναι το Αϊνσταϊνίο. Αποκλείεται.
1: Δεν με ακούσατε.
0: Το αγαπημένο μου ζωάκι. Είναι στην επόμενη ερώτηση. Σε ποιο νησί ζουν οι λεμούροι?
1: Εντάξει.
0: Χωρίς να σας πω τα υπόλοιπα, έτσι.
1: Ναι.
0: Μαδαγασκάρι το έδωσα. Το κλείδωσα και είναι ολόσως το και μπράβο σας. Εύκολη.
1: Δεν είναι πρώτη από Μαδαγασκάρι.
0: Ποιος ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας το 2005?
1: Ο Καραμαλής.
0: Πάμε απευθείας. Έτσι το δώσαμε, έφυγε, προχωράμε. Αυτό ήταν δωράκι.
1: 4-9.
0: Πότε κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως, παρακαλώ? 1833, 1855 ή 1888? Λες να κυκλοφόρησε τότε και... Δεν ξέρω, παιδιά.
1: 33.
0: Εσείς αποφασίζετε.
1: Το 1833.
0: 33 ή το 55. Νότι, τι λες? Λέει 33 ο συνάδελφος. Να το δώσω. Είναι ολόσωστο και μπράβο σας. Έχεις ρέντα σήμερα, είσαι πολύ καλός.
1: Ρέντα δεν έχω.
0: Από ποιο φυτό, αυτό πρέπει να το ξέρει ο Κολοκυθάς κανονικά, φτιάχνετε τεκίλα? Από τον κάκτο.
1: Τόπε.
0: Δεν έχω κάκτο όμως.
1: Τι έχουμε, τι?
0: Μπλε αγάβι,
1: ναι.
0: Μπαμπού και καλαμπόκι.
1: Η τεκίλα μπορεί και από μπαμπού να φτιάχνετε.
0: Νότι. Λέει μπορεί και μπαμπού.
1: Όχι, αυτό που λέω
0: είναι
1: αγάπη.
0: Μπράβο σας, ολόσως, ναι. Τι προχωράμε. Ποιος έγραψε τη διακήρυξη ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών? Τζορτζ Ουάσιγκτον, Αλεξάνδερ Χάμιλτον, Τόμας Τζέφερσον. Ποιος έγραψε τη διακήρυξη ανεξαρτησίας? Άμα τη δείτε που την έχω σε εικόνα, θα σας διευκολύνει κάπως?
1: Όχι.
0: Okay. Έχει τις υπογραφές από κάτω, γι' αυτό λέω.
1: Νομίζω, ο Τζέφερσον νομίζω.
0: Παιδιά, μπράβο. Ρε Σιγιάννη, Νότι, τι ωραίοι που είστε σήμερα. Επόμενη. Ποια χρονιά έφυγε από τη ζωή ο Θανάσης Βέγκος? Είναι πολύ πρόσφατο καταρχάς, να πούμε έτσι. Σχετικά πρόσφατο δηλαδή. 2008, ναι. 2011, 2015. Δεν έχουμε περιόριστο χρόνο, πρέπει να τρέξουμε.
1: Το 11-15.
0: Δώστε μια απάντηση.
1: Το 11-15, το 11-15.
0: Για να δούμε. Νότι, κλείνεις κάπου.
2: 11.
1: Το 11 κι εγώ.
0: Το δώσαμε και είναι ολόσωστο και σήμερα φυσάτε. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Πώς το λέγει άλλη για το Μητσοτάκι? Και τελείωσε και το τραγούδι. Ποια χρονιά κυκλοφόρησε η ταινία Τιτανικός? 1995, 1997, 1999.
1: Ω, καλά. Ιδέα δεν έχω τώρα.
0: 97. Θα μπορούσαν να είναι όλες αυτές. Βασικά νομίζω 95-97 θα έλεγα.
1: Ναι.
0: 97.
1: 97, ναι.
0: Ένα χρόνο αφότου πέθανε ο Ανδρέας δηλαδή.
1: Ναι.
0: Νότι. Το έδωσα. Και μπράβο ρε Συνότι. Τα
1: ναι.
0: πήρες πάνω
1: ναι,
0: σου.
1: Μπράβο. Μπράβο, μπράβο.
0: Πόσα βιβλία. Α, είχες πάει ραντεβού και είχες δει Τιτανικό τότε. Είχες, ναι. είχες γνωριστεί την Ελένη τότε. Αρχές τα μέλια.
1: Την έχεις πάρει και αγκαλιά όπως πήρε ο Ντικάπριο την.
0: Ωραία. Όχι. Πόσα βιβλία έχει η Ορθόδοξη Αγία Γραφή? 56, 66 ή 76, κύριε Νότι, κύριε Κολοκυθά?
1: Ή 56, 76.
0: 66 είναι λίγο δύσκολο.
1: Δεν πάει, δεν ξέρω. Από 56.
0: 76 δυστυχώς. Τελευταία ερώτηση. Ποιο αέριο είναι το πιο άφθονο στην ατμόσφαιρα της Γης? Οξυγόνο, άζωτο ή διοξίδιο του άνθρακα? Ελάτε παιδιά. Άζωτο. Ολόσωστο. 12 από τα 15 είναι από τις πολύ καλές επιδόσεις. Μπράβο σας.
1: Να είστε καλά παιδί μου.
0: Χαίρονται τώρα.
1: Να είστε καλά παιδί μου. Χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε. Outspoken with a broken jaw. Step outside but not to brawl in. Φεύγουμε για πολύ λίγο. Επιστρέφουμε με το δελτίο ειδήσεων και έχουμε και πολλές εκπλήξεις μέχρι τις 5. Μείνετε εδώ, σας παρακαλώ πολύ. Πολλές εκπλήξεις.

0: κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
6: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
8: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
9: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
7: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
14: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
15: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα. Παραμένουν τα προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στην είσοδο του Πειραιά από Ομυρίδου Σκυλίτση και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τη Μαραθώνου έως την έξοδο για Λαμία και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στην έξοδο για Λαμία και από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Προθεσμίως στις 4 Ιουλίου έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να δώσει την τελική της έγκριση στη Συμφωνία Εμπορίου που είχε επιτευχθεί το περασμένο καλοκαίρι. Προειδοποίησε ότι σε διαφορετική περίπτωση οι αμερικανικοί δασμοί στα ευρωπαϊκά προϊόντα θα αυξηθούν άμεσα σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της Κομισιόν Ουρσούλα Φοντερ Λάιεν δήλωσε μετά τη χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο ότι οι δύο πλευρές παραμένουν πλήρως δεσμευμένες στην εφαρμογή της διμερούς συμφωνίας, ενώ σημείωσε πως καταγράφεται καλή πρόοδος ως προς τη μείωση των δασμών έως τις αρχές Ιουλίου. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, αποτυπώνοντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Σε ετήσιο επίπεδο, η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο 4,4% στην κατηγορία διατροφής και αλκοολούχα ποτά, 13,8% στη στέγαση και 10% στις μεταφορές. Άλμα καταγράφηκε επίσης στο πετρέλαιο κίνησης, στη βενζίνη και άλλου είδους καύσιμα. Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις παρεμβάσεις για συνταξιούχους, οικογένειες, ενίκια, χρέη και πρώτη κατοικία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι διευρύνονται οι δικαιούχοι για την ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, διευκρινίζοντας ότι οι χείρες συνταξιούχοι θα παίρνουν πλέον το επίδομα από την ηλικία των 60 ετών και όχι των 65. Στο νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί με διευρυμένα κριτήρια, επιστροφή ενοικίου και προστασία πρώτης κατοικίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λάβουν σήμερα την απάντηση του Ιράν στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα δούμε τι συνεπάγεται η απάντηση. Ελπίζουμε σε κάτι που μπορεί να μας βάλει σε μια σοβαρή διαδικασία διαπραγμάτευσης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός σε δημοσιογράφους στη Ρώμη. Εν τω μεταξύ, το Ιράν κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκκυκυρίας, καταγγέλλοντας επιθέσεις εναντίον πλοίων, ανάμεσά τους Ιρανικό πετρελαιοφόρο κοντά στα στενά του Ορμούζ. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Προβληματισμός στις υγειονομικές αρχές της Ηλίας και στη Δυτική Αχαΐα προκαλεί ο θάνατος 20χρονου εργάτη γης από το Νεπάλ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών από λεπτοσπύρωση. Η υγειονομική ανησυχία εντείνεται καθώς στο νοσοκομείο του Ρίου νοσηλεύονται 6 ακόμα εργάτες γης από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ασθενείς παρουσιάζουν συμπτώματα φυματίωσης, γεγονός που κινητοποιεί τους μηχανισμούς δημόσιας υγείας για τον περιορισμό της μετάδοσης. Νέα στοιχεία για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και ληστείες με το πρόσχημα υπαλλήλων του ΔΔΕ, έδωσε τη δημοσιότητα η αστυνομία. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμα 20 άτομα. Εξεχνιάστηκαν 117 περιπτώσεις με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν να υπερβαίνει τα 3.400.000 ευρώ. Προφυλακίστηκε ο 25χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε ένα 17χρονο στο φάσμα του αυτισμού στις 2 Μαΐου σε πανηγύρι στην κεντρική πλατεία στη Νέα Φιλαδέλφια. Απολογούμενος στον ανακριτή φέρεται να ζήτησε συγγνώμη. Πλήθος κοσμημάτων εντοπίστηκαν σε αυτοκίνητο που κρίθηκε ύποπτο και το σταμάτησαν για έλεγχο αστυνομική της ομάδας Δία στον Άγιο Παντελεήμονα. Συνελήφθησαν ένα 45χρονος και μία 49χρονη και οι δύο αλλοδαποί. Κατά την έρευνα, στο αυτοκίνητο και το σπίτι των δραστών βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν πιστόλι με γεμιστήρα, 19 χρυσές λίρες, 16 χρυσές αλυσίδες χειρός και λαιμού, 10 χρυσοί σταυροί. 65 ρολόγια, 20 βραχιόλια και 62 δαχτυλίδια. Κλείνει προσωρινά στις 6 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ. Αρσενικό Αρκουδάκη, περίπου 1,5 έτους, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο χθες το βράδυ στον κάθετο άξονα Σιάτιστας Κρυσταλλοπηγής της Εγνατίας Οδού στη Δυτική Μακεδονία. Για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Κυριακή γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως 25 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
4: Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.

0: Γεια σας, γεια σας. Είναι 9 λεπτά μετά τις 4. Ακούτε Sky 100,3. Μέχρι τις 5 θα είμαστε εδώ. Βλέπω και τα μηνύματα που έχετε στείλει. Ναι. Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για όλους μας εδώ στον Sky. Ειδικά όσοι έχουμε μεγαλώσει περίπου σε αυτόν τον σταθμό. Είναι η τελευταία μέρα που θα δείτε τη ΣΥΑ να παρουσιάζει το Δελτίο Ειδήσεων και μία κουβέντα θα πω, γιατί δεν χρειάζονται πάρα πολλά σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα έχετε πει άλλωστε και μόνοι σας τα μηνύματα που έχετε στείλει. Αξιοπρεπής, σταθερή, συνεπής, με φοβερή αντοχή και απεριόριστο ταλέντο. Όλα σε ένα και μαζί σε αυτά και φίλοι μας. Οι φίλοι μας, καλή συνέχεια στα επόμενα.
1: Πάνω απ' όλα, φίλοι, και όντως καλή συνέχεια στα επόμενα και πολύ δυνατή. Πολύ δυνατός άνθρωπος γενικώς και πολύ δυνατή στη δουλειά της και έχει αφήσει ήδη σελίδα.
0: Επαγγελματίας με όλα τα γράμματα κεφαλαία σε αυτή την περίπτωση.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τα κουβεντός φυσικά και θα τα συζητήσουμε όλα εδώ παρέα. Να πω μόνο, επειδή ξεκινήσαμε να λέμε για τις δημοσκοπήσεις και χθες στο Δελτίο με τη Σία και τον Αλέξη Παπαχελά, ο Γιώργος Αράπογλου παρουσίασε τη μέτρηση της ΠΑΛΣ που είχε πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κατά την άποψή μου, όπως και η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του Open.
1: MRB.
0: Συγγνώμη, MRB, με συγχωρείτε. MRB για λογαριασμό του Open. Πάνω κάτω τα δεδομένα ήταν κοινά. Είναι γεγονός για τα νούμερα μιλάμε, γιατί και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και αυτά έχουν το ενδιαφέρον τους. Αν ξεκινήσουμε λοιπόν λίγο από τις μετρήσεις ό,τι αφορά τα νέα κόμματα, τα κόμματα που θα ανακοινωθούν όσο νούπο, στο ερώτημα αν θα ψηφίζατε ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, η ΠΑΛΣ βγάζει ότι ένα 9% λέει σίγουρα ναι. Άρα το 9 θεωρείται δεδομένο. Η βάση για τον κύριο Τσίπρα στην παρούσα φάση, το 9%.
1: Ναι, από αυτό έλεγε ο Αράπογλου, θα τα ακούσουμε και μετά, ότι κάπου στο 90% είναι σίγουροι θα ψηφίσουν από το 9%, από το 9 αυτό το σίγουρο που
0: όταν
1: λέει.
0: Ρωτήθηκε όμως έτσι πολύ επίμονα και από τη ΣΥΑ και από τον Αλέξη αν μπορούμε να αθροίσουμε το 9 που είναι σίγουρα ναι με το 11 που είναι μάλλον ναι για να βγάλουμε ας πούμε πρόθεση ψήφου, ο Γιώργος ήταν πιο διστακτικός σε αυτό, με το δεδομένο φυσικά ότι δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί το κόμμα. Τώρα, επειδή εδώ υπάρχει και το βασικό ερώτημα της δεύτερης θέσης, ποιος δηλαδή όταν θα ανακοινωθούν τα κόμματα θα βρίσκεται στη δεύτερη μπάρα, με το δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή προηγείται με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, πρέπει να δούμε πώς θα επηρεάσει όλο αυτό. Στο κόμμα Καριστιανού τώρα, και εδώ η κυρία Καριστιανού φαίνεται επίσης ότι συγκεντρώνει ένα ποσοστό 8% σίγουρα ναι, που δεν είναι καθόλου αμεληταίο.
1: Αντίστοιχα βάλτε όπως και στο Τσίπρα που ήταν 90% όπως είπα, νομίζω ότι τα 2/3 είναι κάπως πιο δεδομένα από αυτό που ακούν. Δηλαδή,
0: από το
1: 8%, ας πούμε, ας βάλουμε τα 2/3, όπως και στο 9%, 2/3 δεδομένα. Όχι ότι δεν επηρεάζουν να ψηφίσουν παραπάνω.
0: Ναι, είναι πιο πολωμένος από την άλλη ο κύριος Τσίπρας. Mm. Και επίσης η κυρία Καριστιανού, εμένα μου προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση με δεδομένο ότι έχουμε ακούσει κάποιες θέσεις της που θα έλεγες ότι δεν θα μπορούσε να προσελκύσει κεντρώους ψηφοφόρους. Δείχνει να απευθύνεται σε όλους τους χώρους. Δηλαδή, να την ακούνε με πιο ανοιχτά αυτιά, να το πούμε απλά, ψηφοφόροι που απογοητευμένοι ψηφοφόροι όλων των χώρων, για να το πούμε πιο σωστά. Δηλαδή, ας πούμε στο κέντρο τα πηγαίνει καλύτερα από τον κύριο Τσίπρα, που αυτό είναι πολύ παράξενο, αν κάτσεις και το σκεφτείς. Ωστόσο, ο κύριος Τσίπρας φαίνεται και ως πρώην πρωθυπουργός και ως ένας άνθρωπος, ένα πολιτικό πρόσωπο που έχει κυβερνήσει τη χώρα, έχει περισσότερους έτοιμους ψηφοφόρους, είναι το συμπέρασμα.
1: Και περισσότερους που ξέρουν περί τίνας πρόκειται όμως.
0: Ναι.
1: Γιατί η Καριστιανού γι' αυτό έχει και μεγαλύτερη επίδραση στο κέντρο. Γιατί δεν ξέρουν.
0: Σωστά,
1: ακριβώς.
0: Είναι το άγνωστο.
1: Είναι το άγνωστο. Δεν ξέρουν ακριβώς πού θα κάτσει η μπίλια. Κάποια πράγματα που ακούσει την κυρία Καριστιανού.
0: Από την άλλη, σε ό,τι αφορά την εκτίμηση ψήφου, για να πάμε σε αυτό, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει μια μέση μονάδα κάτω το ποσοστό της από την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας, της ΠΑΛΣ. Είναι στο 29,5% δηλαδή. Δεύτερο είναι το ΠΑΣΟΚ. Αμετάβλητο το ποσοστό του στο 14,5%, δηλαδή παρότι η Νέα Δημοκρατία πέφτει δεν φαίνεται να κερδίζει το ΠΑΣΟΚ έστω κατάτι. Πάντως οι υποθέσεις, ο ΠΚΠ, το έλεγε ο Αλέξης Παπαχελάς χθες, ότι η υπόθεση Λαζαρίδη μπορεί να επηρεάσει και να κάνει μεγαλύτερη ζημιά η υπόθεση Λαζαρίδη από τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συνολική εσωστρέφεια και η γκρίνια που υπάρχει και θα ακούσετε σε λίγο στα κούβεντος, όλα αυτά φαίνεται ότι έχουν επηρεάσει αρκετά.

0: Πάντως, επειδή και γι' αυτό ρωτήθηκε ο Γιώργος Σαράπογλου, αν σε, σε αυτή την κατανομή εδώ, έτσι όπως την έχουμε μπροστά μας, βάζαμε τα νέα κόμματα, δηλαδή όπως είναι τώρα τα ήδη υπάρχοντα κόμματα, προσθέταμε τις μπαρούλες με Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά,
1: ναι,
0: λιγότερες απώλειες θα είχε πρώτα η Νέα Δημοκρατία και δευτερευόντως το Πασόκ. Αυτό έλεγε ο Γιώργος. Ότι δηλαδή λιγότερο θα επηρεαζόταν η Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή τα πιο παραδοσιακά κόμματα που έχουν πιο σταθερούς, ας πούμε, ψηφοφόρους.
1: Γιατί, κοιτάξτε, πρέπει να μιλήσουμε για την πρόθεση ψήφου βασικά. Η πρόθεση ψήφου είναι η αυθεντική έκφραση των πολιτών. Δηλαδή, στο γεγονός ότι είναι κοντά στο 22, 23, 24 η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι στο 11, 12, 13. Αυτό είναι και ένα μπετόν κοινό πια. Ένα μπετόν εκλογικό ακροατήριο για κάποια κόμματα. Ένα εκλογικό κοινό που το οποίο δεν κουνιέται. Από το Πασό και την Νέα Δημοκρατία. Δεν θα τον επηρεάσει ούτε Καριστιανού ούτε ο Σαμαράς για να φύγει από αυτό το κόμμα. Το επιπλέον ποσοστό που θα έχουν σε εκλογές είναι αυτό που παίζει προφανώς. Και αυτό μπορεί να πάει σε άλλα κόμματα.
0: Πολύ ωραία εισαγωγή για τα κουβέντος που έρχονται, παρακαλώ, και θα τα συζητήσουμε όλα αναλυτικά αμέσως τώρα.

0: Κοινότι το έχουμε, φύγαμε.
1: Έλα, ρε.
0: Δώσε λίγο ρυθμό. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία πανηγυρίζει για τις δημοσκοπήσεις για την ώρα πάντως.
1: Ναι, αυτό θα μπορούσε να το πει και κάποιος το άσπρο μαύρο.
0: Αναλόγως πώς το βλέπει.
1: Αναλόγως.
2: Αυτή η εικόνα δείχνει ότι το Πασόκ είναι με δεμένη βάρκα στο λιμάνι, κοπηλατεί με δεμένη βάρκα πλέον. Βλέπουμε κάτω από τη βάση τον κύριο Τσίπρα, γιατί έχει χάσει αυτό τον αέρα τον οποίο είχε στις προηγούμενες φορές, λόγω μνημονίων, λόγω φόρων. Και βέβαια από εκεί και πέρα φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πέριξ του 30%.
3: Όταν ένα κόμμα είναι 7 χρόνια στην κυβέρνηση, προφανώς θα υπάρχουν και φθορές. Στόχος είναι να μπορέσουμε να ανακτήσουμε έδαφος. Εγώ θεωρώ πολύ πιθανό το στόχο της αυτοδυναμίας.
0: Το εντυπωσιακό είναι άλλο.
1: Τι?
0: Ότι και το Πασόκ πανηγυρίζει.
1: Άρα όλοι ικανοποιημένοι.
4: Η βελόνα κουνιέται από ό,τι βλέπω για όλα τα κόμματα πλην του Πασόκ προς τα κάτω. Είναι ικανοποιητικό αυτό? Η απάντηση είναι όχι. Δείχνει όμως μια τάση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι λογικό. Ο ψηφοφόρος έχει μια δυστοκία στο τι να επιλέξει με δεδομένη την πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης. Όμως η τάση ανόδου του Πασόκ δείχνει ποιον εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες ως αντίπαλο πόλο στη Νέα Δημοκρατία.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη, ναι, δεν πανηγυρίζει, αλλά περιμένει τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Τι λέει άραγε ο Γιώργος Αράπογλου, αλλά και τι λένε και οι ΣΥΡΙΖΕΙ γι' αυτό?
5: Δεν είναι πρόθεση ψήφου.
6: Ναι. Το 9% όμως η βάση του κ. Τσίπρα, δεν το λες και μικρό, Γιώργο?
5: Όχι. Και εφόσον απαντούν σίγουρα ναι, γιατί εδώ δεν είναι πολύ πιθανό ή θετικά ή ναι, οτιδήποτε άλλο, είναι σίγουρα ναι.
6: Το σίγουρα σημαίνει από αυτό το 11, τι μπορεί να τσιμπήσει ο Τσίπρας?
5: Από αυτό το σίγουρα ναι, ένα 90% πολύ χονδρικά ναι, μπορεί να το περιμένει κανείς. Και το 1/3 ίσως και λίγο παραπάνω, ναι, αυτό δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε με ακρίβεια. Από το μάλλον ναι, επίσης μπορεί να μετατραπεί.
6: Ωραία.
5: Σε πρόθεση.
6: Εδώ λοιπόν
7: ο παράγοντα. Εξ όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα στις δημοσκοπήσεις, ο κ. Τσίπρας εμφανίζεται πλέον και σχηματοποιείται μια πολιτική πρωτοβουλία. Ο Τσίπρας τι είναι, δεν είναι η συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Ναι, γιατί ρωτάμε κάθε φορά τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, εσύ με το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχετε εκλεγεί. Ο Τσίπρας νέο κόμμα κάνει.
0: Είναι έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι άλλο πράγμα.
0: Για να φτιάξει κάτι άλλο. Τέλος
1: ναι, ναι,
0: πάντων, τώρα μεγάλη συζήτηση, αλλά να σου πω κάτι. Νομίζω ότι μετά το χθεσινό μασάζ την ΚΑΠΑ Όμικρον στην κοινοβουλευτική ομάδα, η κυβέρνηση μαζί με τους βουλευτές είναι κάπως έτοιμη, πώς να το πω, ρε παιδί μου, για εκτόξευση.
1: Υπουργοί. Όχι όλοι οι υπουργοί, βέβαια, γιατί θα το αναλύσουμε σε λίγο. Είναι έτοιμοι για μάχη.
0: Και για να υδρώσουν τη φανέλα.
1: Αυτό.
8: Η αντίληψή μου είναι ότι έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Εκτιμώ ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση είναι πολύ κρίσιμη για τη χώρα. Σε αυτή τη μάχη δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες. Διότι όποιος λείψει από αυτή τη μάχη θα έχει την ευθύνη του.
0: Άλλωστε το ζήτησε και ο κύριος Μητσοτάκης. Λέει να υδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα. Γιατί ή μαζί όλοι θα κερδίσουμε ή μαζί όλοι θα χάσουμε.
1: Ή μαζί όλοι θα υδρώσουμε. Απλά. Πάντως όλοι οι πρωθυπουργοί και όλοι οι πρόεδροι το έχουν ζητήσει αυτό. Όσοι σέβονται τον εαυτό τους έχουν πάει στους βουλευτές και τους λένε να υδρώσουμε τη φανέλα.
0: Με τόσο πρόλογο πάντως, πολλές φορές υπάρχει ο εξής κίνδυνος: να καεί στην προπόνηση.
9: Αν είσαι μέρος μιας ομάδας εν προκειμένου στέλεχος της κυβέρνησης, πέραν από το χαρτοφυλάκιο το οποίο υπηρετείς, αλλά δεν πάει να είσαι πολιτικός στέλεχος, και όταν η κυβέρνηση χρειάζεται μια συνολική απάντηση για τέτοια θέματα, να μιλάς και για τα υπόλοιπα. Αυτό είναι να υδρώνουμε τη φανέλα. Θεωρώ ότι είναι λάθος να εστιάζουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν υπουργό.
0: Είπα αυτό για τη φανέλα και το άλλο με την κουζίνα, πώς το είπε?
1: Να μπουν όσοι δεν μπορούν να ζεσταθούν.
0: Να μην μπουν στην κουζίνα.
1: Να μην μπουν στην κουζίνα.
0: Όσοι δεν είναι έτοιμοι να ζεσταθούν.
1: Πού τα βρίσκουν αυτά, δεν καταλαβαίνω.
10: Όλοι μαζί πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα. Είναι μια ωραία φράση του Μητσάκη. Πράγματι, λέει Άδωνη, όταν μου απαντούσε στο τέλος. Δεν είναι όλοι οι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδες για το κυβερνητικό έργο.
11: Είναι σκορπιχώ.
10: Δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι. Όχι, όχι, μην είμαι άδικος τώρα. Έχουμε βουλευτές φοβερούς και μαχητικούς και στα κανάλια. Έχουμε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία, αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Τους βλέπεις μόνο στην εκλογική σου περιφέρεια για να κόψουν ένα κορδέλα. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και βγαίνουν στα κανάλια και ρωτάνε για ό,τι φανταστεί πλην του χαρτοφυλακίου του. Μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, τους βλέπετε, μιλάνε μόνο το ορθοδλαγιό τους. Αυτή είναι το συμφωνήμα πριν με τον δημοσιογράφο. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
0: Αυτό επειδή αναρωτηθήκαμε. Εντάξει, το σύμπαν καταλαβαίνετε τώρα που, σε ποιον αναφέρει.
1: Τέλειο, τέλειο.
0: Θα τα πούμε και μετά. Αλλά να σου πω κάτι. Αυτή η ιστορία τώρα με τη φανέλα και την κουζίνα κλπ. Έχω καταλήξει ότι μάλλον μπαίνουν στο chat GPT και γράφουν. Ποια είναι η πιο ωραία τάκα να πω για να παίξει παντού στα site. Αυτή. Και βγάζει το chat GPT. Α, εγώ σου προτείνω να παίξεις λίγο έτσι.
1: Να παίξεις τη φανέλα.
0: Μπορείς να κάνεις και αυτό.
1: Να παίξεις την
0: φανέλα. Κουζίνα. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, είναι καλύτερο να μιλάς ή να μην μιλάς τελικά.
1: Καλύτερο είναι να μιλάς. Όχι να το ξεφτυλίζεις όμως.
11: Όλοι κρίνονται για τη δημόσια παρουσία τους, για τους τόνους τους. Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, να κρύβεται κάποιος ή να βγαίνει συνεχώς επί παντός του επίσθητου και να κάνει λάθη.
12: Αυτό είναι για τον κύριο Γεωργιάδη.
11: Όχι, εγώ λέω ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία.
0: Πάντως το λέγαμε και χθες. Δηλαδή, επειδή όλο αυτό αφορά πραγματικά μόνο το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, τα εσωκομματικά της δηλαδή.
1: Σωστά.
0: Αν ένας υπουργός δεν βγαίνει κάθε μέρα στα κανάλια ή έχει αποφασίσει να βγαίνει και να μιλάει μόνο για το χαρτοφυλάκιό του και το υπουργείο του, δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο ικανός υπουργός.
1: Γιατί δεν δουλεύει.
0: Δηλαδή, να πούμε λίγο και αυτά που αφορούν όλους μας.
1: Γιατί δεν δουλεύει. Ναι.
0: Τώρα, αυτή η συζήτηση όμως, ξαναλέω, αφορά το εσωτερικό τους, ποιοι βγαίνουν μπροστά στα δύσκολα της κυβέρνησης.
1: Μπράβο. Υπάρχουν και άλλοι όμως που βγαίνουν μόνο να μιλάνε μόνο για τα καλά. Και δεν δίνουν τη μάχη, ρε παιδί μου, να πούν και πέντε κουβέντες για την κυβέρνηση, να περασπιστούν.
0: Ναι. Σου λέει, κάποιοι δοξάζονται κρυπτόμενοι. Το είπε και η κυρία Βολουδάκη.
1: Ναι, είναι παλιό κόλπο αυτό, βέβαια. Δηλαδή...
0: Σιλιοπαιγμένο, ε.
1: Ναι, πολύ.
13: Και αν δεν είναι επιτυχητό ο στόχος σας, θα φταίει ο Δένδιας.
14: Καμία σχέση. Τώρα αυτό είναι προβοκάνσχες. Καταρχάς δεν ακούστηκε το όνομα του κυρίου Δένδια, έτσι. Καθόλου. Από όλο το χθεσινό έμεινε αυτό.
13: Είστε εδώ πέρα στο τραπέζι και μιλάτε για πολιτικά θέματα. Ναι. Υπάρχουν άλλοι υπουργοί που δοξάζονται κρυπτόμενοι.
14: Εντάξει. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν, ναι. Αλλά αυτό ήταν το μήνυμα που δόθηκε χθες, ότι πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί, ενωμένοι σαν μία γροθιά, και να βγαίνουμε μπροστά όλοι μας.
0: Δηλαδή όλο αυτό χθες έγινε για να την πουν στο Δένδια. Δεν έχω καταλάβει, ρε
1: παιδιά.
0: Ναι,
1: και ο Δένδιας έλειπε, βέβαια.
10: Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν. Λοιπόν, άρα.
15: Βαφτάνει και στη Σελήνη, δηλαδή.
10: Δεν ξέρω. Λέω, γυρνάνε το σύμπαν.
0: Δηλαδή ο Υπουργός Άμυνας να μην ταξιδεύει.
1: Αυτό, ναι. Μάλλον θέλουν κάποιοι, όπως ο κ. Γεωργιάδης ή και ο Σωδερκάκος, κυρίως ο κ. Γεωργιάδης, θέλουν το Δένδια να λερώνεται περισσότερο, να τσαλακώνεται περισσότερο.
9: Απολύτως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Ο κ. Δένδιας την πρώτη τετραετία ήταν Υπουργός Εξωτερικών και τώρα είναι Υπουργός Άμυνας. Είναι ένας εκ των βασικών συντελεστών, όπου προώθησε και εκείνος την πολιτική Μητσοτάκη.
0: Ωραία είναι όλα αυτά, ρε παιδί μου, εντάξει, για να κάνουμε εδώ το πολιτικό μας καφενείο και να τα συζητάνε εκεί και οι βουλευτές μας με τους υπουργούς, να ακούει και ο Μητσοτάκης από πάνω. Με την ακρίβεια έτσι ασχολείται κάποιος, ρε παιδί μου, μιας και είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος ότι έχουμε μπει πια σε μια μακρά προεκλογική περίοδο.
1: Άνα, γεια σου. Ασχολούνται κάποιοι, εμείς πληρώνουμε. Δεν είναι λαϊκισμός αυτό, εμείς πληρώνουμε, εμείς ασχολούμαστε.
16: Κάθε μέρα αυξάνεται, κάθε μέρα ανεβαίνει η τιμή. Τα έχουμε χάσει. Τα έχουμε χάσει.
17: Τα έχουν ακριβήνει πολύ, πιστεύω, τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή και για φοιτητής, βγαίνω δύσκολο.
18: Ψωνίστε βασικά.
17: Ναι, μακαρόνια, σάλτσες, ξέρετε.
19: Ακρίβεια. Τα ακρίβεια. Ειδικά εμείς οι συνταξιούχοι υποφέρουμε.
20: Στα είδη πρώτης ανάγκης για το παιδί, στα μορομάντιλα.
18: Και πόσο παραπάνω δίνετε, δηλαδή, σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες?
20: Περίπου 20 ευρώ, 30.
1: Είναι δύσκολη περίοδος, βέβαια.
0: Ναι, ναι, θύμισε μου μια εύκολη περίοδο, έτσι να το έχουμε.
21: Διανύουμε μια περίοδο πολύ μεγάλης αβεβαιότητος παγκοσμίως. Η αβεβαιότητα, όσο θα παρατείνεται, θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην επιχειρηματικότητα, στο να μπορεί να προβαίνει σε επενδύσεις. Οποιαδήποτε επαγγελματική οικονομική δραστηριότητα δυσκολεύει υπό το κράτος της απειλής και της πραγματικότητας της αύξησης του πληθωρισμού. Ήδη υπάρχουν ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις.
0: Να ευχηθώ καλή επιτυχία σήμερα, γιατί έχετε αγώνα και τον πιο κρίσιμο από όλους, τον πιο σημαντικό, να πάνε όλα καλά. Μπαίνοντας λοιπόν, ανοίγοντας το παράθυρο το διαφημιστικό, να σας πω ότι η Big Win είναι επίσημος εθνικός χορηγός της EuroLeague και εύχεται καλή επιτυχία στα play-off και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Δίνουμε ραντεβού με την Big Win στις 22-24 Μαΐου για το κορυφαίο μπασκετικό τριήμερο της Ευρώπης. Τι έχει να γίνει.

0: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν, ευτυχώς και τα ζώα.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτα

0: έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
11: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
13: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και λίγο πιο κάτω σε Περιστέρι και Εγάλεο. Προβλήματα και στην άνοδο του Κηφισού ανατμήματα από Ρέντι ως Πατήσια, στο κέντρο της Αθήνας και την παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Κάντζα έως Μεταμόρφωση. Στη Δυτική Γερμανία απελευθερώθηκαν οι όμηροι από υποκατάστημα τράπεζα στα Μιευτηρίου, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Ασύλληπτος παραμένει τουλάχιστον ένας δράστης. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο, από 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σε ετήσιο επίπεδο, η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο σε διατροφή και αλκοόλουχα ποτά, στη στέγαση και τις μεταφορές. Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις παρεμβάσεις για συνταξιούχους, οικογένειες, ενίκια, χρέη και πρώτη κατοικία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Προθεσμία έως τις 4 Ιουλίου έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να δώσει την τελική της έγκριση στη Συμφωνία Εμπορίου που είχε επιτευχθεί το περασμένο καλοκαίρι. Προβληματισμός στις υγειονομικές αρχές της Ηλίας και της Δυτικής Αχαΐας προκαλεί ο θάνατος

0: 20χρονου εργάτη γης από το Νεπάλ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών από λεπτοσπήρωση. Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύονται 6 ακόμα μετανάστες, εργάτες γης με συμπτώματα φυματίωσης. Προφυλακίστηκε ο 25χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε ένα 17χρονο στο φάσμα του αυτισμού στις 2 Μαΐου σε πανηγύρι στην κεντρική πλατεία στη Νέα Φιλαδέλφια. Αρσενικό αρκουδάκι, περίπου 1,5 έτους, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο χθες το βράδυ στον κάθετο άξονα Σιάτιστας Κρυσταλλοπηγής της Εγνατίας Οδού. Και ο καιρός γενικά εθρίωσε αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 4. Γεια σας παιδιά. Πώς είμαστε, όλα εντάξει, κύριε Γιάννη?
1: Κοίτα, πάρα
0: είστε,
1: πολύ.
0: Είστε η Πατμόν, γιατί σε λίγο θα μαγειρέψουμε και θα γίνει εδώ χαμός.
1: Σε λίγο θα μαγειρέψουμε και θα κάνουμε και προτάσεις για το Σαββατοκύριακο ή οπότε θέλετε να βγείτε έξω και θα έχουμε και τα δώρα μας. Να πούμε απλά ότι αυτή τη στιγμή για τον Κηφισό, να πούμε, κατεβαίνοντας, έχει αρκετή κίνηση από την Ερυθρέα πια μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και ξαναπιάνει μετά στο Περιστέρι. Όπως επίσης έχει και στο Ανωδικό πια κίνηση. Έχει λίγο πριν την Πέτρου Ράλη μέχρι και τη Λένορμαν στην ουσία. Το κέντρο έχει κίνηση. Αττική οδός έχει αρκετή κίνηση από Ανθούσα μέχρι και Μαρούση προς Ελευσίνα. Υπενθυμίζουμε ότι το βράδυ παίζει ο Παναθηναϊκός 9 και 4. Είναι οι ίδιες συνθήκες με τις Τετάρτης. Εννοούμε ότι λόγω των μετάλλικα από μία πύλη θα μπαίνουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ, που σημαίνει ότι θα δημιουργηθεί πάλι τεράστιο πρόβλημα κυκλοφοριακό. Mm-hmm. Το έζησα, περπάτησα, ήταν τουλάχιστον μια ώρα έξω από το γήπεδο κόσμος και μια ώρα μετά έξω από το γήπεδο. Λοιπόν, οπότε να το γνωρίζετε. Αυτά για την κίνηση και τα κλασικά προβλήματα στον Πειραιά και στην παραλία εκεί.
0: Να σας πω, θα το κλέψω τώρα, ότι σήμερα δίνουμε φανταστικό δώρο από το cookout.gr. Πάμε σε ένα party restaurant στη Γλυφάδα. Δεν τρως μόνο και χορεύεις και ακούς υπέροχη μουσική,
1: ναι,
0: και έχει και πολύ καλό φαγητό και γενικώς είναι talk of the town το συγκεκριμένο.
1: Talk.
0: Δεν θα πω περισσότερα, να είστε όμως έτοιμοι. Έχω πάει, αυτό θα πω μόνο.
1: Έχω πάει.
0: Ας ενώτη που έχουμε να μαγειρέψουμε μετά μοσχαράκι. Και θα μιλήσουμε και για το viral trend του TikTok, που είναι τα πατατάκια με σοκολάτα. Εσείς τώρα τα ανακαλύψατε στο TikTok, τα πατατάκια με σοκολάτα?
1: Εγώ δεν τα έχω ξανακούσει.
0: Τι?
1: Δεν τα έχω ξανακούσει.
0: Τι εννοείς? Είναι πατατάκια γλυκό σνακ με μπόλικη σοκολάτα. Ναι, τι?
1: Ωραίο ακούγεται.
0: Ναι.
1: Δεν το έχω.
0: Δεν θα τα πούμε τώρα, Γιάννη, μετά που θα έρθουν τα παιδιά.
1: Θα έρθουν σε λίγο, θα έρθουν σε λίγο η Νάντια μας.
0: Με εκλεκτούς καλεσμένους.
1: Με εκλεκτή καλεσμένη.
0: Λοιπόν, στο skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει «Πες την άποψή σου», εσείς συνεχίζετε, εννοείται, και στέλνετε τα μήνυματά σας, όπως κάνετε έτσι και αλλιώς κάθε μεσημέρι. Περιμένουμε νύφες γαμπρούς που έχετε κανονίσει, που είναι η στιγμή της ζωής σας, να μας πείτε τι έχετε κανονίσει, πώς τα έχετε οργανώσει, γιατί αυτή είναι η περίοδος τώρα που θα έχουμε κάθε Σαββατοκύριακο και ένα ακόμη γεγονός, είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα θα το χαλάσω λίγο, γιατί έχουμε κάποια νέα δεδομένα και την ιατροδικαστική εξέταση που βγήκε από τη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα στην Κρήτη. Και οι 6 σφαίρες, λοιπόν, σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, τον πέτυχαν στον κορμό. Πιθανόν του έριξε 2 χαριστικές βολές, λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες που έχουμε. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν θέλω να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, δεν έχει και καμία σημασία τώρα πια το κακό έγινε. Σημασία έχει για την εξέλιξη της υπόθεσης και δικαστικά κλπ. Είναι ενδεικτικά του μένους και του τρόπου που κινήθηκε κατά του Νικήτα ο 54χρονος. Αυτό δείχνουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και αυτό που είδαμε φυσικά και μέσα στο βίντεο, μάλλον αυτό που είδαμε στο βίντεο, το οποίο είναι σοκαριστικό, από τη δολοφονία του παιδιού, ότι πως παρότι είχε πέσει αιμόφυρτο στην άσφαλτο, συνέχιζε να τον κλωτσάει, να κλωτσάει τη σωρό. Αυτά είναι πράγματα που δεν ξέρω πως μπορεί ένας λογικός ανθρώπινος νους να το συλλάβει. Εμείς πάντως δυσκολευόμαστε πάρα πολύ και σε αυτή την υπόθεση όπως και σε άλλες.
1: Βέβαια. Λοιπόν,
0: είναι μεγάλη μέρα.
1: Να αλλάξουμε
0: τώρα
1: κλίμα.
0: Ναι, θα αλλάξουμε κλίμα. Θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον.
1: Έχει προαναγγείλει όμως. Γιατί θα μας είναι μια στιγμή μες την εβδομάδα.
0: Την περιμένουμε πώς και πώς.
1: Την περιμένουμε πώς και πώς, γιατί χαλαρώνουμε τόσο πολύ και μαθαίνουμε και πράγματα.
0: Είναι το κορίτσι μας εδώ, η διευθύντρια της καρδιάς μας καταρχάς,
1: Νάντια
0: Λιαργόβα, φυσικά. Καλώς την.
2: Γεια σας, παιδιά. Και το ωραίο είναι ότι τώρα που ερχόμουν, χτύπηκαν τα τηλέφωνα ήδη.
0: Γιατί το είπαμε.
1: Ναι.
0: Το είπαμε.
1: Κάτι
0: και
1: είπαμε.
0: Με ρωτάνε ήδη ποιο είναι αυτό το μαγαζί.
1: Δεν είπαμε το μαγαζί, είπαμε για το δώρο.
0: Είναι όμως και η Ανίτα μας εδώ κοντά.
1: Εκλεκτή,
0: η σομελιέ Λεολάδου Ανίτα Ζάχου. Είμαστε live αυτή τη στιγμή στο Instagram. Τι
2: όχι
0: είμαστε?
2: Live, βίντεο.
0: Α, βίντεο.
1: Βίντεο μας κάνει.
0: Φτιάξω.
1: Δεν θέλω να φτιάξω.
2: Μια χαρά είναι.
0: Γεια σου, Ανίτα.
2: Γεια σας, παιδιά. Καλώς.
0: Λοιπόν, μήπως πρέπει να δώσουμε τώρα το δώρο, γιατί σας έχουμε τρελάνει, γιατί εδώ δεν μιλάμε για ένα εστιατόριο να Νάντια. Εδώ γίνεται χαμός αυτό το μαγαζί.
2: Ξέρεις καλά εσύ.
0: Έχω πάει.
1: Αλίμονο. Αλίμονο.
2: Μιλάμε για το ήθος στη Γλυφάδα, όπου όντως γίνεται χαμός. Είναι party restaurant, θα το λέγαμε έτσι. Και δίνουμε για δεύτερη φορά δώρο από εκεί. Πολύ μουσική, χορός, καλό φαγητό. Ένα ζευγάρι λοιπόν, δύο άτομα μπορούν να απολαύσουν οποιαδήποτε μέρα. Για τρίτη είναι το τραπέζι.
0: Μα είναι η μέρα
2: τρίτη.
0: Του ήθος,
2: ναι.
0: Η τρίτη.
2: Η τρίτη
0: είναι,
2: ναι.
0: Η μέρα του.
1: Α, ναι.
0: Τρίτες.
1: Α, τρίτες είναι.
0: Βεβαίως. Αυτοί που γνωρίζουν βγαίνουν και τρίτη και πέμπτη. Στο ήθος πας τρίτη λοιπόν.
1: Μαρία μου, παλιά το κάναμε, τώρα που ξυπνάμε νωρίς.
0: Σε καταλαβαίνω,
1: ούτε τρίτη ούτε πέμπτη.
2: Ούτε
1: τρίτη ούτε πέμπτη.
0: Σε συμπονώ. 2-10-48-0-170-174. Δώστε τα όλα και θα κληρώσουμε σε λίγο τον νικητή ή την νικήτρια. Πάμε να μαγειρέψουμε.
2: Βεβαίως.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε και ένα διάλειμμα στη μέση. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα εμείς.
0: Καταρχάς θέλω να πω ότι ομορφαίνεται, κυρία μου, διαρκώς. Και μπράβο σας.
2: Πάρα πολύ, κυρία.
0: Μπράβο, ναι. Ανίτα. Μπράβο.
2: Θέλω να σου μοιάσω, έχω γίνει πιο ξανθιά.
0: Ναι, καλά, εντάξει τώρα. Είμαστε 50 από χρόνο του ξανθού.
2: Έτσι,
0: εδώ.
1: Το νησί μας τι κάνει, το νησί μας.
2: Μια χαρά είναι. Όπου να είναι.
0: Θυμίστε ποιο είναι το νησί.
1: Ναι,
2: όπου να είναι, ετοιμαζόμαστε να κατεβούμε για την καλοκαιρινή σεζόν.
1: Μάλιστα.
0: Συνέχισε να γίνεσαι προκλητική.
2: Σας περιμένουμε λοιπόν.
1: Ερχόμαστε, αλλά εμείς έχουμε για λίγο.
0: Εμείς θα έρθουμε για δύο μέρες, Ανίτα.
1: Εμείς έχουμε για λίγο.
2: Κάτι είναι και αυτό, παιδιά. Δύο μέρες. Πολλά γίνονται σε δύο μέρες.
0: Καλοκαίρι εκεί.
2: Πόσο καιρό μένεις? Ανάλογα, 4-5 μήνες.
0: Ω, τίποτα.
2: Πήγαινε, έρχομαι βέβαια.
0: 4-5 μέρες έχουμε πάμε στη Μύκονο 10 χρόνια.
2: Ελάτε.
1: Όχι,
0: τι.
1: 4-5 μήνες.
0: Πότε μέρες. Πότε πήγες 5 μέρες στη Μύκονο?
1: Πες.
0: 5 μέρες σου.
1: Ναι.
0: Τι λες, Λευθερίο.
1: Ναι, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα.
0: Όχι,
1: το
0: μήνες
1: είναι το θέμα. Όχι, μέρες. Το μέρες πες το κάνεις.
0: Και Αγίου Πνεύματος θα γίνει χαμός τώρα, φαντάζομαι.
2: Θα δούμε, ναι. Το ελπίζουμε να γίνει χαμός.
0: Ναι. Γενικώς πάντως, επειδή βγάζουμε και αρκετούς Μυκονιάτες κλπ. Η Μύκονος δεν περνάει την καλύτερη της φάση.
2: Ισχύει.
0: Ναι.
1: Αυτό ναι.
0: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά έγιναν για κάποιους λόγους που έχουν συμβεί τώρα, που είναι μια άλλη συζήτηση. Δεν την κάνουμε τώρα, αλλά μία μέρα θα ήθελα πολύ να την κάνουμε.
2: Με πολύ χαρά.
0: Εσύ που ξέρεις πολύ καλά το νησί. Τι θα μαγειρέψουμε, Νάντια?
2: Μοσχαράκι.
0: Δηλαδή.
2: Με πολλούς τρόπους. Έχουμε 38 συνταγές.
1: Έχετε μια φωτογραφία, η κεντρική φωτογραφία. Έλεια. Είναι όνειρο, πραγματικά. Είναι κλασικό κυριακάτικο φαγητό. Μοσχαράκι με μακαρόνια. Είναι πραγματικά να πέσει τα μούτρα. Δεν υπάρχει.
2: Αλλά έχουμε και άλλα πολύ ωραία.
0: Τίποτα. Με τον Νότι κοιταζόμαστε πόσο ωραία. Είναι σαν να το θες να το έχεις μπροστά σου να το φας τώρα.
2: Αυτό να φας την οθόνη.
1: Αυτό με περισσότερο τυράκι.
0: Και άλλο τυρί από πάνω.
1: Και
0: άλλο πόπο.
1: Και άλλο τυρί.
0: Πάει όσο θες εσύ.
1: Είναι τρέλα, είναι τρέλα.
0: Ωραία. Έχουμε 38 συνταγές.
2: Ναι, έχουμε και με αγκινάρες που είναι τώρα στην εποχή τους. Έχουμε τον μπουργκινιόν του Άντωνι Μπουρντέ, τη συνταγή. Έχουμε roast beef. Έχουμε με. Τι να σου πω, πάρα πολύ ωραίες και πολύ. Μέχρι και βιτέλο το ΝΑΤΟ θα βρείτε.
0: Και βιτέλο το ΝΑΤΟ.
1: Το μοσχαράκι πια είναι ακριβούλη. Τελευταίο χρόνο.
2: Να πάρει.
0: Δεν το τρώω εσύ κάθε μέρα.
2: Δεν θα τρώω και συνέχεια.
1: Τι έχω παρατηρήσει, είναι ακριβούλη. Δηλαδή, μιλάμε πάρα πολλές φορές με ανθρώπους από κρεοπολία και ιδιοκτήτες αλλά και υπαλλήλους. Μας λένε ότι δεν έχει κόψει ο Έλληνας το μοσχάρι.
2: Όχι.
1: Έχει περιορίσει την ποσότητα όμως. Ναι. Δηλαδή, δεν παίρνει απεριόριστη ποσότητα πια. Θα πάρει πόσο είναι για τη συνταγή αυτή που θα βρει
2: καλύτερα.
1: Μέσα στο cookout. Θα βρει 300 γραμμάρια.
2: Είναι καλό.
1: 300 γραμμάρια θα
2: όσο
1: πάρω.
2: Όσο χρειάζεσαι.
1: Δεν θα πάρω όπως λέγαμε παλιά, βάλε μου 2 κιλά. Και θα βρω ότι θα τα κάνω, με δύο τις μέρες, θα τα κάνω.
0: Λοιπόν, επειδή είναι η Ανίτα εδώ και είναι η πλέον ειδική σε αυτό, θέλω να ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση και υπάρχει μέσα στο cookout.gr. Έχετε κάνει πολύ ωραία δουλειά για να το εξηγήσουμε. Τι γίνεται με αυτό το βιολογικό ελαιόλαδο? Δηλαδή, όλη αυτή η ιστορία είναι ένας μύθος, είναι μια παγίδα, όντως ελαιόλαδο από ελαιόλαδο διαφέρει? Και πώς, Ανίτα μου?
2: Μεγάλη ιστορία. Το κομμάτι ποιότητας του ελαιολάδου είναι αρκετά ευρύ. Υπάρχουν οι ποιοτικές κατηγορίες, όπως ξέρουμε, που είναι το εξαιρετικό παρθένο, το παρθένο, το ραφιναρισμένο που το λέμε ελαιόλαδο, το πυρηνέλαιο. Και κάθε κατηγορία είναι και για διαφορετικά φαγητά, για διαφορετικές χρήσεις. Τώρα, το βιολογικό δεν θεωρείται ποιοτική κατηγορία.
0: Mm-hmm.
2: Έχει να κάνει με το πώς παράχθηκε η ελιά στο χωράφι, αν παράχθηκε με βιολογικό τρόπο, δηλαδή χωρίς χημικά φάρμακα, χωρίς χημικά λιπάσματα κτλ. Και μετά πρέπει να να παραχθεί το ελαιόλαδο σε βιολογικό ελαιοτριβείο, δηλαδή σε ελαιοτριβείο που παράγει μόνο ελαιόλαδο από βιολογικές ελιές. Άρα λοιπόν και αυτό είναι σημαντικό. Τώρα, ένα βιολογικό ελαιόλαδο σημαίνει ακριβώς μόνο αυτό, ότι έχει παραχθεί όλη η διαδικασία, έχει γίνει με τρόπους που ακολουθούν τις βιολογικές, να το πω έτσι, τους βιολογικούς κανόνες.
0: Δεν είναι απαραίτητα δηλαδή εξαιρετικά παρθένο το βιολογικό ελαιόλαδο.
2: Ακριβώς, πολύ καλά το είπες. Μπορεί ένα ελαιόλαδο να μην είναι εξαιρετικό παρθένο, δηλαδή να έχει κάποιο ελάττωμα στη μύτη, στο στόμα, και όμως να είναι βιολογικό. Mm-hmm. Άρα το βιολογικό δεν μας εξασφαλίζει ότι θα είναι εξαιρετικό παρθένο.
1: Έχεις πετύχει η ανώτερη ποιότητα, α πούμε. Φέικ βιολογικό, εσύ που ξέρεις.
2: Κοίταξε να δεις.
1: Γιατί κάποιοι βάζουν, απλά αλλάζουν τη συσκευασία, βάζουν ένα πολύ ωραίο premium μπουκάλι, ένα πολύ ωραίο μπουκάλι.
0: Και λες, δεν μπορεί, μέσα θα έχει
1: καταπληκτικό λάδι. Και λένε βιολογικό φάνει, δεν είναι τέτοιο.
2: Κοίτα, το ότι μπορεί να έχει ωραίο μπουκάλι δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είναι βιολογικό. Συνήθως όταν γράφεται βιολογικό πρέπει να είναι και βιολογικό, δηλαδή να υπάρχουν οι χημικοί έλεγχοι που έχουν γίνει και δείχνουν ότι δεν έχει πολλήματα φυτοφαρμάκων μέσα. Mm-hmm. Υπάρχει ο ΕΦΕ, ο οποίος παίρνει δειγματοληπτικά λάδια από τα ράφια και τσεκάρει τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων, και αν ένα μπραντ λέει ότι είναι βιολογικό και δεν είναι, έχει τις κυρώσεις που έχει βάσει τον νόμο.
0: Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, όταν μια οικογένεια αποφασίσει, ο νοικοκύρης και η νοικοκυρά, ότι εμείς θέλουμε να ψάξουμε το βιολογικό ελαιόλαδο, πώς, τι πρέπει να κοιτάξουν για να το αγοράσουν και να μην την πατήσουν?
2: Να επιλέξουν μεγάλες εταιρείες, οι οποίες είναι κάποιες πολύ καλές μεγάλες εταιρείες που θα βρούμε στα μαγαζιά.
0: Τα brands,
2: τα οποία όταν γράφουν βιολογικό, σίγουρα είναι και βιολογικό. Γιατί δεν συμφέρει καμία μεγάλη εταιρεία να ρισκάρει και να γράψει βιολογικό στο μπουκάλι χωρίς να είναι.
0: Α, πολύ ωραία.
2: Τα πιο μικρά πάλι μπορεί να είναι βιολογικά και πολύ καλά, αλλά στο 100% δεν μπορεί κανένας καταναλωτής να το ξέρει στα σίγουρα.
0: Επειδή που το ακούω πάρα πολλές φορές και μας το στέλνουν και οι ακροατές μας αρκετά συχνά. Ειδικά όταν υπάρχουν μικρά παιδάκια στο σπίτι, πάντα η έννοια είναι να πάρουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει. Σε κρέας, σε λάδι, στα αυγά, σε οτιδήποτε. Άρα σε αυτούς τους ανθρώπους τι μπορούμε να πούμε, τι πρέπει να επιλέξουν για να έχουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα στο τραπέζι τους?
2: Θα έλεγα ότι το βιολογικό σίγουρα είναι κάτι που το ψάχνουν οι γονείς για τα παιδιά τους, αλλά θα έπρεπε να ψάχνουν και την ποιότητα, δηλαδή το εξαιρετικό παρθένο. Ένα ελαιόλαδο που μυρίζει αρώματα φύσης, δεν έχει ελαττώματα, μυρωδιές άσχημες, η οξύτητά του είναι χαμηλή. Τα έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές. Υπάρχουν και άρθρα μέσα στο Cookout σχετικά με όλο αυτό το κομμάτι, το τι είναι τελικά το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Άρα λοιπόν θα έλεγα να είναι λίγο επιφυλακτική στο κομμάτι ανώνυμος τενεκές από το κάθε χωριό, γιατί εκεί δεν ξέρουμε πραγματικά τι ταΐζουμε τα παιδιά μας. Είναι φετινό, είναι περσινό, έχει πολύ με τα φυτοφαρμάκων.
0: Είναι αναμεμειγμένο με κάτι άλλο. Γκρεμίζεις μύθο σοβαρό τώρα.
1: Το λάδι από το χωριό,
0: ότι μόνο
1: από
0: το χωριό θα φέρω εγώ για να φάει το παιδί.
2: Ξέρετε τι
1: έτσι
2: γίνεται.
1: Μεγαλώσαμε βασικά.
2: Έτσι μεγαλώσαμε όλοι. Και εγώ, έτσι, και εγώ από τη Μεσσηνία που είμαι, έτσι μεγάλωσα. Αλλά όταν πήγα να εκπαιδευτώ, κατάλαβα ότι τη οικογένειά μου το ελαιόλαδο εκείνη την περίοδο δεν ήταν καθόλου καλό. Και εγώ νόμιζα.
0: Ξαναπεί
2: αυτό. Δεν είναι πολύ καλό.
0: Δεν θα χαίρεται η οικογένεια με αυτό.
2: Δεν χαίρεται η οικογένεια, σίγουρα με αυτό που λέω. Αλλά πάντα πρέπει να λέμε την αλήθεια για να βελτιωνόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι. Και γίναμε καλύτεροι και έχουμε καταφέρει. Έχουμε φτιάξει και ένα πολύ καλό μπραντ, το οποίο βραβεύεται. Αλλά έπρεπε να κάποιο να πει την αλήθεια, τέλο πάντων, να σπάσει τα αυγά.
0: Εγώ έχω την εξή απορία τώρα. Ενάντια σε ένα θέσω. Καλείς για φαγητό στο σπίτι την Ανίτα και της φτιάχνεις μια χωριάτικη. Τι λάδι βάζεις μέσα, μου λες? Το οποίο τα καταλαβαίνει. Α, καθόλου λάδι.
2: Τη κάνω νόημα από μακριά. Κανένα λάδι, θα έχω το δικό μου στην τσάτα.
0: Καταρχά, όποτε έρχεται, φέρνει το δικό σου. Αυτό θα σου έλεγα. Μόλι φέρνει μπουκαλάκι.
1: Δηλαδή και έξω που πα, λε.
0: Το φυλάω για
1: μια ώρα.
0: Και βγάζει το μπουκαλάκι.
2: Δεν θυμάστε τη διαφήμιση των Ισπανών? Ποια ήταν, που ήταν η τσάντα με το.
1: Α, μπράβο, ναι.
2: Ναι, μια τσάντα. Ναι. Όχι, κουβαλάω το δικό μου. Και είναι κρίμα που το λέω και α ακούνε και οι επαγγελματίε τη εστίαση ότι α μα προσφέρουν καλύτερο ελαιόλαδο, να ευχαριστιόμαστε αυτό που τρώμε και να μην χρειαζόμαστε κι εμείς.
0: Πολύ ωραία τα λέει.
1: Ωραία τα λες. Δεν υπάρχει κατάστημα, ας πούμε, που ξέρεις ότι βάζει το καλό λάδι?
2: Ελάχιστα. Σε ελάχιστα εστιατόρια δεν θα πάρω μαζί το δικό μου ελαιόλαδο.
0: Θα τη ρωτήσουμε και θα σας πούμε. Να σας πω τώρα, με έχει τρελάνει εμένα ένα άλλο θέμα. Συγγνώμη, δώσε μου 2 δευτερόλεπτα. Ναι, πολύ γρήγορα. Να πούμε μετά για τα πατατάκια με σοκολάτα. Έχω τρελαθεί με αυτό που βλέπω εδώ πέρα.
2: Και θα δεις το βίντεο.
1: Πάμε διάλειμμα όπως είμαστε. Για να
0: και
1: γυρίσουμε.
0: Θα το φτιάξουμε μετά.
2: Αμπέ.
0: Μετά τις διαφημίσεις.
1: Να πούμε για το viral και να κάνουμε και την κλήρωση. Να φύγουμε κάποια στιγμή.
0: Ήθος, ένα ζευγάρι θα κερδίσει ένα τραπέζι στο Ήθος στη Γλυφάδα για να χορέψετε, για να τραγουδήσετε και για να φάτε πάρα πολύ ωραία. 2-10-48-00-170-4. Βλέπω δεν έχετε σταματήσει να καλείτε.
1: Τρία λεπτά ακόμα έχετε.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Θέλει να μου πάρει μέτρα για το γραφείο τελετό να με κάνει πελάτη και να με βάλει στο θέατρο.
4: Δηλαδή να πω κάτι πιο συγκεκριμένο. Σαν οικονομολόγος και ως ο αντιπρόσωπος της Νέας Αριστεράς.
3: Ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
5: Αντιπρόσωπος. Και
4: ο αντιπρόσωπος του...
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
8: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι.
11: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
10: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ματ. Στρώματα Check Mat για βασιλικούς ύπνους.
14: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Κάνε κίνηση Mat. Check Mat. Για βασιλικούς ύπνους.
15: Μια σπάνια επανέκδοση, ένας διαγωνισμός διηγήματος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 50 χρόνια μετά, ο διαγωνισμός που ανέδειξε νέες λογοτεχνικές φωνές αναβιώνει. Διαβάστε τα βραβευμένα διηγήματα του 1976 και μάθετε πώς θα λάβετε μέρος στο νέο διαγωνισμό. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Λοιπόν, γρήγορα, γρήγορα όπως είμαστε, να φτιάξουμε τα πατατάκια με σοκολάτα, παρακαλώ, γιατί κοιτάμε το βίντεο και έχουμε τρελαθεί.
1: Είναι viral trend στο TikTok.
0: Πες το, να
1: είναι αυτά που κάνετε κάθε εβδομάδα τώρα.
2: Βέβαια, τα ψάχνουμε, τα βρίσκουμε και τα κάνουμε κιόλας για να δούμε αν ισχύουν. Και το έφτιαξε η Βέρα. Η Βέρα Πάρδου, λοιπόν, δοκίμασε αυτό το viral trend. Και άμα δείτε το βίντεο, θα πάθετε.
1: Έχετε βίντεο μέσα στο site.
0: Ναι, δεν θα σας πούμε περισσότερα. Είναι τόσο παραστατικό. Θέλουμε όλοι να φύγουμε από εδώ, να πάμε στο σπίτι να το φτιάξουμε. Τώρα μας έχει πιάσει. Ανίτα, ήρθε η ώρα για την κλήρωση. Να δούμε ποιος θα πάει να περάσει ωραία στη Γλυφάδα. Στο ήθος. Έναν αριθμό παρακαλώ από το 1 μέχρι το 26, Ανίτα μου.
3: 20.
0: Θα είναι αγόρι κορίτσι, λες.
3: Θα είναι κορίτσι.
0: Είναι κορίτσι. Η Μέρη Χριστοπούλου, λοιπόν, είναι η νικήτρια.
2: Συγχαρητήρια, Μέρη.
0: Θα πάει με τη συντροφιά τη στο ήθος.
1: Εγώ να προτείνω και κάτι ακόμα, επειδή είναι η γιορτή τη μητέρα την Κυριακή.
0: Σωστό.
1: Το site έχει μέσα 22 μέρη για έξοδο με τη μαμά. Πολύ ωραία ιδέα αυτή.
0: Α, ωραίο.
1: Κυρία Λιαγκόβα μου.
2: Ναι, βέβαια.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Πού θα πας τη μαμά? 22 μέρη για να πάτε έξω τη μαμά. Τέλειο.
0: Ναι. Παντού θα ήθελαν να πάνε. Ναι, ό,τι και να τους προτείνεις, νομίζω θα είναι ευχαριστημένες.
2: Πολύ ωραία ευκαιρία. Όμως.
0: Λοιπόν, θέλουμε πιο συχνά να έρχεται η Ανίτα στην εκπομπή.
1: Θέλουμε όντως.
0: Πριν φύγεις για το νησί, φρόντισε εσύ.
2: Θα ξαναέρθω και θέλω, είδα μία λέξη και θέλω να σχολιάσω. Ice cream soda.
0: Ναι, είδες ρετρό.
2: Με πήγες πίσω, δεν ξέρεις πόσα χρόνια.
3: Αυτό το ρετρό βίντεο, ρετρό γλυκό, το οποίο είναι υπέροχο. Και αυτό να το φτιάξετε.
0: Στο κούκα, ό,τι είναι μέσα. Στην κεντρική σελίδα.
3: Βέβαια. Ice cream soda.
2: Η Μαρία δεν ξέρει, μικρή.
0: Θα κάνω άλλη δουλειά, όλο το σουκού. Θα μαγειρεύω πράγματα από το cookout. Σας το λέω. Ευχαριστούμε, Νάντια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακολουθούν οι ατέριαστοι. Νότσι Παπαγιαννάκος εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε, Νότσι. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα.
0: Γεια σας.
1: 3 η ώρα. Πάμε Hondo Center. Brand Mac. Θα το βρείτε καταπληκτικές προσφορές έως 40% σε επιλεγμένα προϊόντα της μάρκας.
0: Και μην ξεχάσετε, απόψε 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Σία Κοσιόνη. Είναι ιδιαίτερη μέρα η σημερινή. Καλό σας απόγευμα.
1: Γεια σου, Σία μας.

βγήκε σχόλι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
3: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι. Ναι! Το έβαλε! Το έβαλε! Ναι!
9: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
12: Η ώρα είναι 5.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
14: Μισό.
13: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
14: Μισό.
13: Πάλι μισό.
14: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
15: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Περιστέρη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα έως Κηφισίας. Μικρότερες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Παραμένουν τα προβλήματα σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Τουλάχιστον ένας ύποπτος παραμένει ασύλληπτος μετά από ομηρία σε υποκατάστημα τράπεζας ταμιευτηρίου στη Δυτική Γερμανία, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Οι όμηροι ανάμεσά τους και ένας οδηγός χρήματα αποστολής απελευθερώθηκαν σόοι και χωρίς τραυματισμούς. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο από 3,9 τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, αποτυπώνοντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Σε ετήσιο επίπεδο η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο 4,4% στην κατηγορία διατροφή και αλκοολούχα ποτά, 13,8% στη στέγαση και 10% στις μεταφορές. Άλμα καταγράφηκε επίσης στο πετρέλαιο κίνηση, στη βενζίνη και άλλου είδους καύσιμα. Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις παρεμβάσεις για συνταξιούχους, οικογένειες, ενίκεια, χρέη και πρώτη κατοικία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι διευρύνονται οι δικαιούχοι για την ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, διευκρινίζοντας ότι οι χείρες συνταξιούχοι θα παίρνουν πλέον το επίδομα από την ηλικία των 60 και όχι των 65 ετών. Στο νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί με διευρυμένα κριτήρια, επιστροφή ενοικίου και προστασία πρώτης κατοικίας. Προθεσμία έως τις 4 Ιουλίου έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να δώσει την τελική της έγκριση στη Συμφωνία Εμπορίου που έχει επιτευχθεί το περασμένο καλοκαίρι. Προειδοποίησε ότι σε διαφορετική περίπτωση οι αμερικανικοί δασμοί στα ευρωπαϊκά προϊόντα θα αυξηθούν άμεσα σε πολύ ψηλότερα επίπεδα. Την ίδια ώρα η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε μετά την χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο ότι οι δύο πλευρές παραμένουν πλήρως δεσμευμένες στην εφαρμογή της διμερού συμφωνίας, ενώ σημείωσε πως καταγράφεται καλή πρόοδος ως προς τη μείωση των δασμών έως τις αρχές Ιουλίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λάβουν σήμερα την απάντηση του Ιράν στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα δούμε τι συνεπάγεται η απάντηση. Ελπίζουμε σε κάτι που μπορεί να μας βάλει σε μια σοβαρή διαδικασία διαπραγμάτευσης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός σε δημοσιογράφους στη Ρώμη. Εν τω μεταξύ, το Ιράν κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας, καταγγέλλοντας επιθέσεις εναντίον πλοίων, ανάμεσά τους Ιρανικό πετρελαιοφόρο κοντά στο στενό του Ορμούς. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Προβληματισμός στις υγειονομικές αρχές της Ηλίας και της Δυτικής Αχαΐας προκαλεί ο θάνατος 20χρονου εργάτη γης από το Νεπάλ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών από λεπτοσπύρωση. Η υγειονομική ανησυχία εντείνεται καθώς στο νοσοκομείο του Ρίου νοσηλεύονται επίσης 6 εργάτες γης με συμπτώματα φυματίωσης, γεγονός που κινητοποιεί τους μηχανισμούς δημόσιας υγείας για τον περιορισμό της μετάδοσης. Προφυλακίστηκε ο 25χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε έναν 17χρονο στο φάσμα του αυτισμού στις 2 Μαΐου σε πανηγύρι στην κεντρική πλατεία στη Νέα Φιλαδέλφια. Απολογούμενος τον ανακριτή, φέρεται να ζήτησε συγγνώμη. Πιθανό κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε σήμερα στην επαρχία Αλικάντε της Ισπανίας. Εξέλιξη που εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με την περαιτέρω εξάπλωση της νόσου. Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υφυπουργός Υγείας της χώρας, πρόκειται για μια γυναίκα η οποία επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους που είχε προσβληθεί από τον ιό και πέθανε στο Johannesburg. Η γυναίκα παρουσιάζει συμπτώματα συμβατά με λίμωξη από χανταϊό, ενώ οι υγειονομικές αρχές εξετάζουν κατά πόσο υπήρξε έκθεση της γυναίκας στον ιό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Κλείνει προσωρινά στις 6 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ. Και στα αθλητικά για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως 25 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
3: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
3: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
4: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Είναι Παρασκευή 8 Μαΐου, Σωτήριον έτος 2026, με πολλές και πυκνές εξελίξεις και μηντιακές και πολιτικές και αστυνομικές, τα πάντα.
1: Από όλα.
0: Θα ξεκινήσουμε με το θέμα που μας έχει κάνει περισσότερο εντύπωση και είναι μαζί μας ο Γιάννης Σουλιώτης. Να δούμε λίγο τι γίνεται με αυτό το...
1: Θαλάσσιο ντρόουν.
0: Θαλάσσιο ντρόουν, ναι.
1: Περίεργη υπόθεση.
0: Περίεργη υπόθεση.
1: Ναι.
0: Είχαμε και το Χρυσοχοίδη δηλαδή το πρωί στην εκπομπή που μας είπε...
1: Ότι είναι σοβαρό.
0: Ότι είναι σοβαρό.
1: Ναι, ως σοβαρό αντιμετωπίζεται.
0: Ως πολύ σοβαρό για την ακρίβεια.
1: Και κεντρικά γίνει και μια προσπάθεια έτσι να κρατηθεί χαμηλά το θέμα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν πήγε πολύ καλά αυτό.
0: Πώς να πάει καλά, αφού βγήκαν 25 βίντεο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τι να πάει καλά.
1: Τι ρημούλη. Καταδικασμένη να αποτύχει αυτή η προσπάθεια.
0: Δηλαδή, μόνο τον αριθμό πλαισίου δεν είδαμε.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Τώρα, λίγο το χρονικό. Ψαράς στη Λευκάδα, το εντοπίζει ενώ έχει βγει έξω να κάνει τη δουλειά του. Το ρημουλκεί στο λιμάνι, ειδοποιεί το λιμενικό, που είναι η πρώτη ανταπόκριση. Το λιμενικό διαπιστώνει ότι είναι ένα στρατιωτικού τύπου.
0: Ο ψαράς δεν φοβήθηκε, μου κάνει εντύπωση και αυτό, ρε παιδάκι.
1: Να τον εμπορεί, εν πάση περιπτώσει, να μην έκανε αμέσως τους συνειρμούς ότι αυτό μπορεί να είναι στρατιωτικού τύπου.
0: Τι το έχει βγάλει κάποιο παιδί να τα κάνει βόλτα, ας πούμε. Ναι.
1: Συμβαίνει. Το έφερε στο λιμάνι, πήγα για το λιμενικό, είδε ότι είναι ένα στρατιωτικού τύπου ντρόουν. Ενημερώθηκε και ο στρατός και μάλιστα ήταν η πυροτεχνουργή του στρατού εκείνη που απενεργοποίησαν τους τρεις πυροκροτητές που είναι και με γυμνό μάτι, δηλαδή μακροσκοπικά για τους γνωρίζοντες, ορατοί πάνω στο μη επανδρωμένο σκάφος.
0: Άρα είχε εκρηκτικά.
1: Το λιμενικό πήγε, απενεργοποίησε την κεραία του Starlink, που είναι η κεραία που μέσω δορυφόρου μπορείς να κατευθύνεις από απόσταση το συγκεκριμένο ντρόν. Όπως επίσης έβγαλε και τις μπαταρίες, γιατί σε όλο αυτό το διάστημα το ντρόν ήταν η μηχανή του λειτουργούσε. Δούμε. Και μάλιστα αυτό που παρέλειψα να πω είναι ότι ο ψαράς το βρήκε μέσα σε μια σπηλιά με αναμένη τη μηχανή, έχοντας χάσει ουσιαστικά τον προσανατολισμό
2: το
1: του.
2: Του. Ναι,
1: ναι, δηλαδή ο χειριστής του είχε χάσει τον έλεγχο του σκάφους.
0: Ναι.
1: Και αυτό όμως παρέμενε με αναμένη μηχανή. Και όταν λοιπόν, μόνο όταν βγάλανε τις μπαταρίες, έσβηση μηχανή. Τώρα, αυτό θα το πάρουνε ή πιθανόν να έχει ολοκληρωθεί ήδη αυτή η διαδικασία. Ναι. Κάποια στελέχη της διοίκησης υποβρυχίων καταστροφών για να του κάνουν πια έναν εξονυχιστικό έλεγχο. Μολονότι οι πληροφορίες είναι πολύ περιορισμένες, έχουμε καταφέρει από τα στελέχη και του λιμενικού και της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων να συμφωνήσουμε στο ότι έχει πάνω εκρηκτικά. Έχει ποσότητα εκρηκτικών, άγνωστη ποια είναι η ποσότητα. Η χωρητικότητά του πάντως, επειδή έχει ταυτοποιηθεί ως μοντέλο, λέγεται Μαγκούρα V3, χωράει 300 κιλά.
0: Και είναι 300 κιλά,
1: 300 κιλά εκρηκτικής ύλης και είναι αυτά που χρησιμοποιούν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας για επιθέσεις σε πλοία του ρωσικού στόλου, κυρίως στη Μαύρη Θάλασσα. Τώρα, γιατί όλα αυτά λίγο τώρα σε πρώτο χρόνο μοιάζει ότι δεν βγάζουν νόημα και άρα τη δουλειά έχουν αυτά τα ντρόν στη Λευκάδα.
2: Ναι, αυτό να δούμε να το πούμε, από πού και γιατί.
1: Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι από τις αρχές του 2025 έχει ξεκινήσει μια επιχείρηση, να το πούμε έτσι, καμπάνια, αγγλικά, πιθανών των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών με επιχειρήσεις σαμποτάζ κατά πλοίων είτε του ρωσικού σκιώδου στόλου, όπως μας αρέσει να τον λέμε, είτε κατά πλοίων γενικά που έχουν φορτώσει καύσιμο από ρωσικά λιμάνια. Κυρίως είναι το Νοβοροσίσκ, αλλά και είναι και ένα δεύτερο λιμάνι που λέγεται Ουστ Λούγκα, που είναι στα βόρεια, δηλαδή είναι κάπου στα σύνορα της Λετωνίας με την, στη Βαλτική. Σε αυτό το διάστημα,
0: λοιπόν,
1: το πρώτο στάδιο αυτής της επιχείρησης είχε επιθέσεις σε πλοία με μαγνητικές βόμβες ή shell bombs, βόμβες και λίφη, δηλαδή που κολλάνε στο κήτος,
0: ναι,
2: και κρύγνεται.
1: Οι έξι πρώτες επιθέσεις, κάποιες από τις οποίες έχουν γίνει στην Τουρκία και την Ιταλία, δηλαδή κοντά μας,
0: ναι,
1: έχουν γίνει με τέτοιες μαγνητικές βόμβες.
0: Μάλιστα.
1: Στην πορεία φαίνεται ότι αυτή η επιχείρηση εξελίχθηκε και έχουν χρησιμοποιηθεί θαλάσσια drones. Ένα τέτοιο περιστατικό έχει καταγραφεί.
0: Τα οποία από πού από
1: το Δεκέμβριο του 25, σε 80 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Κρήτης, συγγνώμη, και ένα πιο πρόσφατο νομίζω πριν ένα μήνα, αν το θυμάστε, που λέγαμε το πλοίο Φάντασμα.
0: Το πλοίο Φάντασμα, ναι, ναι, ναι.
1: Μεσόγειο, ναι. Που ήταν ένα πλοίο το οποίο είχε φορτώσει υγροποιημένο αέριο από το Νοβοροσίσκ και δέχτηκε επίθεση στο πλάι από ένα τέτοιο ιδίου τύπου μη επανδρωμένο ντρόν, παγιδευμένο με εκρηκτικά. Το εκένωσαν και εγώ, όταν δεν ξέρω ποια ήταν η κατάληξή του, το ξεχάσαμε λίγο αυτό. Αλλά θέλω να πω, ως προς τα κίνητρα και τον ηθικό αυτούργο, έχουμε κάποια δεδομένα. Ναι. Τώρα, στο ερώτημά σου, ναι, από πού έφυγε, προφανώς η λογική λέει ότι δεν έφυγε από κάποιο ουκρανικό λιμάνι,
0: δηλαδή,
1: έκανε,
0: ναι,
1: όλο αυτό,
0: και έκανε όλο αυτό το διάφορο.
1: Άρα η λογική λέει ή ότι υπάρχει κάποια, να το πούμε, βάση, φωλιά στη στεριά. Με το πιο πιθανό σενάριο όμως είναι να υπάρχει κάποιο πλοίο μάνα.
0: Τα οποία φεύγουν από εκεί.
1: Κάποιο πλοίο μάνα.
2: Το οποίο είναι γεμάτο τέτοια δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να είναι και ένα τεράστιο πλοίο.
2: Όχι, βέβαια, θα κινήσει υποψίες.
1: Αλλά μπορεί να είναι κάποιο αλλιευτικό, δηλαδή να έχει και κάποιο κάλυμα για να μπορεί να ταξιδεύει χωρίς να
2: φαίνεται
1: γύρει υποψίες. Ναι, ναι,
0: ναι. Τι λες, σενάρια, δηλαδή σενάριο ταινία.
1: Ωραίο. Ωραίο.
0: Ναι, αλλά είναι και τρομακτικό ταυτόχρονα.
2: Αλλά σοβαρό.
1: Ναι, ασφαλώς. Γιατί
0: διότι
1: να...
0: είναι άλλο να ακούς ότι έγινε 80 ναυτικά μίλια, ναι, αυτό, και άλλο να το βλέπει ο ψαράς στη Λευκάδα.
1: Βέβαια,
0: είναι
1: ασφαλώς
0: άλλο τύπου κατάσταση.
1: Ναι, ναι, ασφαλώς. Ασφαλώς. Ναι. Είναι σοβαρό, γι' αυτό και αξιολογείται ως σοβαρό, και γι' αυτό υπάρχει έτσι και μια πολύ μεγάλη δυσκολία από το πρωί να μάθουμε πληροφορίες γι' αυτό και ούτω καθεξής.
0: Επίσης,
1: υπάρχει επίσης, ναι, χωρίς να μπορώ να το υποστηρίξω, να το εξηγήσω, γιατί δεν μου έχουν μοιραστεί μαζί μου, το σενάριο της προβοκάτσιας. Δηλαδή ότι να είναι, εν πάση περιπτώσει, τι, ότι να είναι, ξέρω εγώ,
0: κάποιος που θέλει να εμφανιστεί ως ότι είναι Ουκρανοί. Ναι.
1: Ουκρανούς, οι οποίοι ποιοι είναι αυτοί, να είναι δηλαδή ουσιαστικά ρωσική προβοκάτσια, ναι, ένα κομμάτι, ας πούμε, ναι, υβριδικού πολέμου της Ρωσίας.
0: Πάντως,
1: για να γίνει μια στραβή
0: τώρα,
1: να χρεωθούν,
0: ναι,
1: οι Ουκρανοί.
0: Αλλά το να κάνουν και οι Ουκρανοί αυτό την ώρα που τους δίνουμε δάνεια, την ώρα που στηρίζει όλη η Ευρώπη, με ό,τι πιο τρόπο μπορεί να στηρίξει.
2: Είναι λίγο οξύμορο, ναι.
0: Γιατί άμα σκάσει ένα, ας πούμε, άμα αυτό πάει και σκάσει σε ένα
2: πλοίο
0: το οποίο έχει φορτώσει όντως στη Ρωσία, αλλά περνάει από την Αδριατική έξω από το Ιόνιο, ξέρω κι εγώ. Είναι άλλου τύπου ζήτημα εντός της Ευρωπαϊκής,
2: ναι,
0: Ένωσης.
2: Εντάξει. Για τους Ουκρανούς, λες.
0: Για μας αρχικά.
2: Ναι, ναι, για την εικόνα των Ουκρανών απέναντι στην Ευρώπη που τους βοηθάμε,
0: ναι, αλλά
2: και
0: είναι
2: τα λοιπά.
0: Και για την εικόνα τη δικιά μας, δηλαδή. Μπορεί να σκάσει πολύ. Δεν γράφουμε. Μάλιστα. Ωραία, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να σε καλά, Γιάννη, καλή, ναι, συνέχεια. Στο...
0: Ωραία, μπλέκουμε. Να δούμε τι άλλο θα μας, τι άλλο θα βρούμε.
2: Αυτό δεν το είχαμε ξαναζήσει, δεν το είχαμε ξαναδεί. Και νομίζω ότι αυτό που είπες είναι το πιο σημαντικό. Ότι δεν είναι άλλο να ακούς κάτι για τα ανοιχτά και τα διεθνή, και άλλο να το βλέπεις στη Λευκάδα. Και να, ναι, το δημιουργεί ένας ψαράς και μετά να ειδοποιεί το λιμενικό κτλ. Σίγουρα.
0: Λοιπόν, ο κύριος Νότης ο Παπαγιαννάκος είναι εδώ μαζί μας, ο Φέρτος. Τι φάγαμε σήμερα, Νότη?
3: Μακαρόνια με κιμά.
0: Στο 2-10-48-0-170-174, κυρία Ελένη Μπουλιάρη και κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, κυρία Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια τη δημοσιογραφική εδώ. Κοίτα εδώ, φεύγεις, παίρνεις άδεια. Τι, Σαββατοκυριακό? Πας στην Άξο? Τίποτα από όλα αυτά, θα είσαι εδώ? Και γιατί χαμογελάς? Αυτό σημαίνει χαρούμενοι εργαζόμενοι. Εντάξει, στη δουλειά της. Μέχρι τις 6 παρα 10 στα μικρόφωνα θα είναι ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας. Είμαστε εδώ να τα πούμε όλα ό,τι, ναι, συμβαίνει. Τώρα, το έχει και θέματα και για τους εξωγήινους, πρέπει να πούμε. Καινούργια, φρέσκα κουλούρια. Θα τα πούμε όλα, δεν θα το...
2: Κρύψουμε. Τι είμαι, για τους εξωγήινους, ναι, είναι βέβαια.
0: Να πούμε, έχει πρόβλημα η κάθοδος του Κηφισού πάνω από την Κηφισιά έως και τη Μεταμόρφωση. Στη μέση του Κηφισού, δηλαδή από Περιστέρι εκεί στο Περιστέρι, έχει και η κάθοδος και η άνοδος λίγο κινησούλα. Πέριξ της πλατείας Συντάγματος, το Ελληνικό έχει τα θέματα του, η κάθοδος του Καρέα κλασικά και η άνοδος της Κηφισίας αυτή τη στιγμή πιέζονται. Φορτώνει σιγά σιγά και η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματα ανάμεσα στη Μεταμόρφωση και το Δαχτυλίδι στο Μαρούσι κυρίως. Αν και και εκεί στην έξοδο του Γέρακα, στο Πάτημα και στα Βρυλίσια, και εκεί έχει μια σχετική κίνηση, όχι κάτι τρομακτικό όμως, πρέπει να σας πούμε. Κατά τα λοιπά, θέλουμε να πούμε και εγώ και ο Γιάννης να στείλουμε την αγάπη μας στη Σία Κοσιόνη. Η Σία είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο πορευθήκαμε 20 χρόνια εδώ στον Sky. Μας βοήθησε και τη βοηθήσαμε, αγαπηθήκαμε, είμαστε πια οικογένεια, είμαστε πάρα πολλοί φίλοι και είμαστε και στενοχωρημένοι για αυτό που έχει συμβεί. Της ευχόμαστε κάθε καλό στα υπόλοιπα και προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα χαθούμε έτσι κι αλλιώς.
2: Σίγουρα δεν θα χαθούμε, κάθε καλό σε κάθε βήμα και σε ό,τι επιλέξει η ίδια να κάνει. Ό,τι καλύτερο για την Σία. Ουσιαστικά ξεκίνησαμε μαζί όλο αυτό το κομμάτι και το ταξίδι της τηλεόρασης τότε. Ναι.
0: Έχουμε κάνει θρυλικές μεταδόσεις με τη Σία, κάτι πεντάωρα στον αέρα.
2: Τρεις μας.
0: Ειδικά στην περίοδο του μνημονίου ήταν η Σία εδώ στο στούντιο. Θυμάμαι μία, έχουμε κάνει μία μετάδοση, έχω την εντύπωση, 6 ώρες στον αέρα, η Σία στο στούντιο, ο Γιάννης Τηλεοφόρος Υγρού στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας και εγώ Μέγαρο. Τότε στο Μέγαρο Μαξίμου, νομίζω ήταν το PSI τότε.
2: Ήταν το PSI και επίσης άλλη μία ήταν το βράδυ που ψάχναμε Πρωθυπουργό Χρήστο.
0: Το βράδυ ψάχναμε Πρωθυπουργό. Τη μέρα που ο Παπανδρέου είχε πει στο Σαμαρά να παραιτηθεί.
2: Να παραιτηθεί, ναι.
0: Κάτι βράδια περίεργα με τον Παπαδήμο που ήταν στο Μαξίμου και καθόμασταν μέχρι τις 3 τα ξημερώματα, ξέρω και εγώ, και βγάζαμε.
2: Να θα βγει, να δεν θα βγει.
0: Και πάνω απ' όλα είναι φίλοι μας. Και είμαστε σε δύσκολη θέση και στεναχωρημένοι, αλλά θα προσπαθήσουμε να μην σας ζαλίσουμε άλλο με αυτό το θέμα. Θα τα πούμε τέλος πάντων εσωτερικά αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν,
2: ότι βάλει ένα τραγούδι να πάμε στα ούφο, λέει. Τα ούφο, ναι. Θα μας πεις.
0: Τα ούφο, τα ούφο.
2: Τα ούφο. Είμαι ούφο και πετώ και τα χέρια μου κουνώ.
0: Αυτό.
2: Για βάλει ένα τραγούδι.

0: Έχω και το Κοταρίδι που λέει: εσύ ήσουν στην δρουσιά του στούντιου. Λέει: ο Τζούνος πάλευε έξω από το μαξί μου τότε. Δεν νομίζω. Ο ναι. Τζούνος πάλευε έξω από το μαξί μου στην κυβέρνηση Σαμαρά.
1: Σαμαρά. Ναι, μετά ήμασταν.
0: Και γενικά οι δυο σας έχετε παλέψει ελάχιστα έξω από το μαξί μου, και ο Κοταρίδης και ο Τζούνος.
1: Τα ακούς, Δημητράκη?
0: Ναι.
1: Στέλνε τώρα, άκουτα τώρα.
0: Τα βίντεο που έστελνες ήταν ο Τζούνος και εσύ μέσα στη δροσιά του Link. Κάτι ύπνος, κάτι κοιμήσια, κάτι
1: ναι,
0: αυτά.
1: Μετά από κάτι 16 ώρα, 36 ώρα, πες τα Δημήτρη, 42 ώρες σερί.
0: Ντροπή, ντροπή.
1: Αποκαμωμένοι ήμασταν.
0: Καλά.
1: Αποκαμωμένοι.
0: Αυτά που περάσαμε, το θρηλυκό ρεπορτάζ που κάλυπτε την κυβέρνηση της Παπανδρέου, δεν τα έχει περάσει κανένας, θέλω να σας πω, ό,τι και να λέτε.
1: Δυστυχώς κράτησε λίγο, γιατί αλλιώς θα είχαν ψοφήσει αυτή.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Καταρχάς θα είχαμε πάει όλοι σε ψυχιατρία. Δεν υπάρχει.
1: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι η ώρα να δείτε από μέσα το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει εκατοντάδες υψηλόβαθμα στελέχη πριν από εσάς. Το Alba Graduate Business School σας προσκαλεί την Τρίτη 20 Μαΐου στις 18:30 σε μια κλειστή εκδήλωση νορμίας με το Executive MBA στις εγκαταστάσεις του στην Ξενίας 10. Συναντήστε από κοντά τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή και την Program Director και ρωτήστε ό,τι σας ενδιαφέρει. Δηλώνετε συμμετοχή στο alba.acg.edu.
0: Την αγάπη μας Στεφανία Μουρελάτου, η οποία μαζί τα περνάγαμε με τη Στεφανία τότε και πολύ ωραία το λέει. Χαιρετούρες κάνατε στο μαξί μου. Τελετή παράδοση παραλαβής, τσακατσούκα, τσακατσούκα κτλ.
1: Ωραία.
0: Και πίνατε καφέδες στον εθνικό κήπο. Αλλά δεν τα λέμε όλα.
1: Και έτσι να είναι, Στεφανία μου, προφανώς εμείς περνάγαμε καλύτερα στο ρεπορτάζ, διότι δεν είχαμε τόσο τρέξιμο όσο είχατε εσείς. Δεν μπορούσατε να το ελέγξετε, να μην τρέχετε.
0: Καλύτερα στο ρεπορτάζ δεν περνάγατε, γιατί δεν μιλάγατε μισή με τους μισούς.
1: Άλλο αυτό, τον
0: άλλο αυτό τώρα, μην τα ανοίξω όλα. Κάποια στιγμή πρέπει να τα πούμε όλα αυτά. Λοιπόν, να πάμε στα UFO.
1: Δεν θα προλάβουμε τώρα.
0: Δεν θα προλάβουμε τώρα. Και είναι και ωραίο το θέμα, δηλαδή, γιατί έχει και μπλοκή η κυβέρνηση Τραμπ. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η ΔΕΗ ως επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four δίνει το σύνθημα για τη μεγαλύτερη μπασκετική στιγμή της χρονιάς και μας καλεί να ζήσουμε μαζί τον παλμό, τον ενθουσιασμό και τη χαρά του παιχνιδιού. Γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. Θέλει όμως και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ και πάρε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Pass και πολλά συλλεκτικά δώρα. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Χρήστος λέει: Σολομός ή λαβράκι ψητό, έχω δίλημα να είστε καλά.
1: Λαβράκι ψητό.
0: Λαβράκι ψητό,
1: λέω. Λαβράκι ψητό, λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Εσύ.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία ψητό.
0: Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα, πώς τους έχεις κοροϊδέψει όλους. Μπράβο. Θα σου πω. Μόνο ο Τζούνος λέει: έχει πουλάδα και υποβρύχια αραμένα από το ρεπορτάζ στον δρόμο. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα.
1: Μπράβο, Γεράσιμε.
0: Έχω τα βίντεο που μου έχει στείλει ο Κοταρίδης, τα έχω κρατήσει όλα. Κάποια στιγμή θα κάνουν να πω.
1: Πόσα είναι, Χριστιανέ μου, και εσύ αυτά.
0: Πολλά.
1: Αυτά που είμαστε κατάκοποι.
0: Που κοιμάς, ροχαλίζεις.
1: Υπάρχει ένα τέτοιο, αλλά είναι.
0: Είναι φανταστικό βίντεο.
1: Δροτάρι.
0: Χάλια. Ο Δε Γιάννης έχει κάνει το καταπληκτικό. Όλοι ψάχναμε το κείμενο του μνημονίου. Κάνει την περιγραφή μόνος τώρα. Αυτός που ανήκει.
1: Και μπήκε ο Στουρνάρα στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Και το έπεσε το κείμενο του μνημονίου στα πόδια μου.
0: Μάλιστα.
1: Το μάζεψα κι εγώ σελίδα και το ξανάδωσα.
0: Τι να σου πω.
1: Τι έπρεπε να κάνω δηλαδή. Η ευγένεια αυτό.
0: Εντάξει.
1: Και μου λέει ο αδερφός μου.
0: Δημοσιογράφος, λέει. Άκουε. Μετά.
1: Εσύ μου λέει, τι δεν το πήρες να τρέχεις. Του λέω, το κάνεις εικόνα στους διαδρόμους της Βουλής. Να τρέχω εγώ μπροστά με το μνημόνιο και από πίσω στο τουρνάρι.
0: Τρέχοντας. Όταν βγήκε το δεύτερο μνημόνιο επί Παπανδρέου, δεύτερη σύμβαση πριν τα PSI και τα λοιπά, δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν έχει γίνει καμία διαρροή. Για κάποιο λόγο έχουν τρελαθεί όλοι αυτοί και τα έχουν σφραγίσει όλα. Οπότε έρχεται ο Φαν Ρομπέι, νομίζω τότε, Παπανδρέου και ένας άλλος, και ο Σαρκοζή, για να κάνουν συνέντευξη τύπου. Και περιμέναμε κι εμείς πώς θα. Και εμφανίζεται πριν από αυτούς, ο πρόδρομος από αυτούς, ας πούμε, ήταν ένας κύριος με τα χαρτιά.
1: Του μνημονίου.
0: Ναι, έχει τα μνημόνια, ρε παιδί μου, αφού τελειώσει η συνέντευξη τύπου να μας τα μοιράσουν.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Τώρα μιλάμε 15 χρόνια, 16 χρόνια πίσω.
1: Και τι έκανες εσύ?
0: Όρμηξα πάνω του.
1: Τι τρέπεσαι?
0: Όρμηξα. Το βουτάω το πρώτο και ο πιταράς το δεύτερο. Και βγαίνουμε ταυτοχρόνως

0: Έχω στο δικό μας.
1: Άλλο
0: στο δικό μας. Στου Σταρ και άρχισε να κορνάρει, λέει, επειδή από εκεί. Αλήθεια τώρα.
1: Αν έχετε το πράγμα στο στυλ. Και αν τολμάει να
0: σου πει. Για φημίσει, ερχόμαστε.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
13: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
14: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
12: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
17: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
18: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
19: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
20: Πάμε!
21: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
22: Μπορεί να τρέξει.
23: Παίζει να βγει και πρώτος.
22: Μπράβο πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
23: Ενισχυτικό και φυσικό.
22: Osteomove.
24: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
25: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
27: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
28: Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Αιγάλου ανατμήματα και στην άνοδο του στο Μοσχάτο και στο ύψος του Περιστερίου. Κίνηση σημειώνεται και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα έως Κηφισίας και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. 10 ναυτικοί τραυματίστηκαν και 5 αγνοούνται μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ και την γύρω περιοχή, από τις οποίες χτυπήθηκε ένα φορτηγό πλοίο, ανέφερε Ιρανός αξιωματούχος. Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ πριν από ένα μήνα, χθες το βράδυ το Ιράν και οι ΗΠΑ αντάλλαξαν πυρά.

0: Νωρίτερα το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News μετέδωσε ότι ο αμερικανικός στρατός προχώρησε σε νέα αεροπορικά πλήγματα σήμερα σε δεξαμενόπλοια που επιχείρησαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λάβουν σήμερα την απάντηση του Ιράν στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο, από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σε ετήσιο επίπεδο η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο στην κατηγορία διατροφή και αλκοολούχα ποτά, στη στέγαση και στις μεταφορές. Γεμάτο με ενεργές εκρηκτικές ύλες ήταν το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας και προκάλεσε κινητοποίηση των ελληνικών αρχών. Ελεύθεροι είναι οι δύο όμηροι που κρατούνται σε τράπεζα στη Δυτική Γερμανία. Οι δράστες, ωστόσο, έχουν διαφύγει, ανακοίνωσε η αστυνομία. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
1: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
2: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές, πάμε γρήγορα.
1: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
2: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
1: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο, ελαφρύς είσαι.
1: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
3: Ένα εισιτήριο.
1: Ναι.
3: Για το Final Four.
1: Ναι.
3: Στην Αθήνα.
1: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι?
2: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
1: Κέρδισα.
2: Τι?
1: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
2: Πώς?
4: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
3: Αφεντέρ, με πάρεις μαζί σου.
4: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.

0: δεν μας κάνει ρε συνότι για πάντα ναι. Όλα, θα λες σε όλα ναι.
1: Και για πάντα. Ναι, θα λες σε όλα και για πάντα. Δεν είναι ωραίο τραγούδι.
0: Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Το τραγούδι ωραίο είναι. Ναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γεια σας κύριε Φιλιππίδη, καλό απόγευμα. Τι γίνεται?
2: Γεια σας, καλό απόγευμα. Είμαστε πολύ καλά.
0: Για πες.
2: Χαμηλότερο πληθωρισμό η Ιταλία.
0: Τι έχει?
1: Από εμάς.
2: Να καλά, 2,5 έχει κάτι τέτοιο.
0: Και εμείς πόσο έχουμε?
1: 2,5 δεν έχουμε εμείς.
2: Ναι, επί 2 και κάτι. Επί 2 και κάτι.
1: Α, δεν έχουμε 2,5. Για πόσο έχουμε, Νικό?
2: 5,4.
1: 5,4 ο πληθυσμός.
0: Μια φορά δεν μπορεί να είναι εισαγόμενος ο μικρός πληθυσμός.
2: Γυρίσαμε 37. Ο μικρός πληθυσμός.
0: Γιατί δηλαδή, μόνο λένε ότι είναι εισαγόμενος ο πληθυσμός, αλλά είναι μόνο μεγάλος.
2: Μας έχει έρθει εισαγόμενος μικρός πληθυσμός.
0: Πότε, επίσημη.
2: Όταν στην πανδημία μηδενίστηκαν οι τιμές του καυσίμων, του πετρελαίου.
0: Ναι, σωστό. Γιατί δεν έπαιρνε κανένα.
1: Άρα τώρα είναι στο 5,4.
0: Έρχεται ο χανταϊός τώρα, πάλι 0 θα πάει.
2: Είμαστε σε υψηλό χανταϊό.
1: Ναι, ναι. Γέλα, καλά σου λέει.
2: Έχουμε πάει 37 μήνες πίσω στον πληθωρισμό.
1: 37 μήνες.
0: 37 μήνες ήταν η σκληρή ενεργειακή κρίση.
1: Τρία χρόνια.
2: Ένα χρόνο μετά. 23.
0: Ναι. Έλα, ρε φίλε.
2: 23 Μάρτιο πήγαμε.
0: Τι έχει συμβεί και πήγαμε εκεί τώρα, 5,4.
2: Τι έχει συμβεί. Έχει, έχει ανέβει πολύ το ενεργειακό κόστος.
1: Ναι.
2: Μας έχουν σκάσει κάτι μοσχάρια τα οποία ούτως ή άλλως ήταν σε διεθνή έλλειψη και οι τιμές εδώ εμείς κάνουμε εισαγωγές. Ένα δις δίνουμε το
0: γιατί,
2: χρόνο
0: Ιταλία,
2: για
0: μοσχάρια.
2: Κάνουν, ναι, και αυτοί ακριβά το αγοράζουν.
0: Αλλά έχουν
2: άλλα πράγματα που είναι πιο κάτω. Εμείς έχουμε τα μυστήρια, άλλα μυστήρια. Σε ένα μήνα ανέβηκε 10% η διαμονή σε ξενοδοχεία. Γιατί άραγε?
0: Τι ανέβηκε 10%?
2: Ναι.
1: Για ποιο λόγο?
2: Γιατί ο ένας ήταν ο Μάρτης και ο άλλος ήταν ο Απρίλιος που πήγαμε όλοι Πάσχα να κάνουμε. Και τον πληρώσαμε ακριβότερα. 10% σε ένα μήνα. 10% προσέξτε, σε μέσα επίπεδο όπως το μέτρησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Άρα φανταστείτε γιατί αυξήσεις περνούν σε περιόδους αιχμής.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και συνεχίζουμε και τα πληρώνουμε κανονικά. Σε επίπεδο μήνα μου κάνει εντύπωση επίσης,
1: ναι,
2: σε ένα μήνα, από το Μάρτιο στον Απρίλιο, 4% πάνω τα ζυμαρικά.
0: Εδώ.
1: Μάρτιο στον 4%.
2: 4% σε ένα μήνα. Η τιμή του Μαρτίου, τον Απρίλιο ανέβηκε 4% σε ένα μήνα.
0: Ανέβηκαν οι πρώτες ύλες. Προσπαθώ να σκεφτώ τι.
2: Το παραγωγή, να σου το πω πολύ απλά, η παραγωγή σε συνταριού, το οποίο είναι περσινή επί της ουσίας σοδιά, δεν πήραν και ιδιαίτερα καλές τιμές.
0: Άρα, συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Γιατί ανεβαίνουν αφού έχουν συμβεί όλα αυτά? Κάποιοι.
2: Προφανώς κάτι να τιμολογήσει.
0: 5,4 είναι νούμερο μεγάλο.
2: 5,4 είναι πολύ. Κοίτα, στα ετήσια στοιχεία, πέρα από τα κρέατα, έχουμε τις κλασικές αυξήσεις στα μη επεξεργασμένα, 7,2-7,5 σε φρούτα και λαχανικά. Επιβράδυναν λίγο από το συν 10 που ήταν σε ετήσια βάση. Άρα, αλλά συνεχίζουν και τρέχουν. Τα ενίκια είναι 7,6. Πλέον είναι κανόνας. Από 7 έως 10 είναι εδώ και 5 χρόνια, κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρόνο,
2: κάθε χρόνο βάζουν 7 έως 10% κάθε χρόνο. Τα εστιατόρια εκεί 7-8%. Έτσι, διαμαρτύρονται, αλλά γεμάτα μου φαίνονται και Πέμπτη και Τετάρτη και Τρίτη.
1: Και τα εστιατόρια και αυτό που είπες πριν, τουριστικοί προορισμοί, γεμάτοι ήταν. Δηλαδή έχεις δίκιο σε αυτό που λες ότι δεν είναι ότι ήταν πιο ακριβά κατά 10%. Και πήγαμε και το πληρώσαμε.
2: Ακριβώς. Και μπορούσαμε να το πληρώσουμε. Γιατί το ακριβό προϊόν κάποιος το πληρώνει. Το ακριβό ενίκιο επίσης κάποιος το πληρώνει. Αν ο άλλος δεν βρίσκει να το νοικιάσει, θα κατεβάσει το ενίκιο.
1: Ναι.
2: Το πρόβλημά μας λοιπόν αυτή τη στιγμή, το οποίο όλοι διαμαρτύρονται και σκούζουν, είναι ότι με κάποιο τρόπο το πληρώνουμε.
1: Αλλά υπάρχουν και άλλοι, άλλοι παράγοντες, δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή δεν φταίμε εμείς για την αύξηση των ενοικίων. Έτσι δεν είναι?
2: Εν μέρη, αυτή τη στιγμή οι παράγοντες είναι πολλοί και ο καταναλωτής. Πάντα φταίει και ο καταναλωτής.
1: Μάλιστα.
2: Αν ο καταναλωτής δεν είχε, δεν θα το πλήρωνε.
1: Και πώς φεύγουμε από το 5,4, τι σχεδιάζεται ή δεν φεύγουμε?
0: Ορισμένα πράγματα δεν είναι. Αν ο καταναλωτής δεν είχε, δεν πλήρωνε. Ορισμένα πράγματα.
2: Χρειάζεται στέγη.
0: Είναι. Δηλαδή αυτό. Τη στέγη τι να
2: χρειάζεται στέγη.
1: Πού να το χτίσουμε εμείς.
0: Το μακαρόνι
2: θα το πάρει. Θα το πάρει.
0: Για το πληρώσει. Δηλαδή πώς το έλεγε ο κύριος Φίλης. Έλα μωρέ, μην κάνετε έτσι, 10 λεπτά ακρίβεινε. 10 λεπτά το ένα, 10 λεπτά το άλλο κτλ.
2: Μειώθηκαν 19% σε αιτήσια βάση τιμές του ελαιολάδου, έτσι. Σταθερά. Αλλά και αυτό.
0: Τι είναι, φαμόλο λάδι.
2: Και όταν είχαν ανέβει, έβαζε κανένα φράγκο και έκανε ένας Έλληνας παραγωγός. Αλήθεια είναι, ναι. Έτσι. Γιατί ήταν χώρια παραγωγή. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μεγάλο ενεργειακό πρόβλημα, το οποίο μας έχει μεταδώσει κανονικότατα ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ιρανοί από τα στενά του Ορμούζ. Έχουμε πρόβλημα στην τιμή του φυσικού αερίου, έχουμε πρόβλημα στην τιμή του πετρελαίου, έχουμε στην τιμή των καυσίμων, κάθε είδους.
0: Πώς αντιμετωπίζετε, Βρενίκο, αυτό το πράγμα?
2: Έχουμε στα αεροπορικά εισιτήρια τρελές αυξήσεις.
0: Τα αεροπορικά εισιτήρια.
1: Κοίταζε ο Χρήστος πριν.
0: Μου στείλανε μια προσφορά.
2: Δεν έχω μπει να κοιτάξω να πάρω.
1: Μην γυρίζεις.
0: Και μπήκα να δω την προσφορά. Το πήγαινε σε έναν ευρωπαϊκό προορισμό. Είναι σχετικά. Όχι, δεν είναι τίποτα τρελό.
1: Όπως ήταν.
0: Πάω με 50 ευρώ. Είναι 120 ευρώ. Πα στην επιστροφή και γράφει. 627, 543.
2: Έχει πέσει τη μέρα μου, εντάξει μάλλον. Πρέπει να πας καθημερινή και γυρίσεις Κυριακή.
0: Καθημερινές.
2: Α, καθημερινές.
1: Πήγαινε, έλα καθημερινή.
2: Α, τι είναι η τιμολόγηση, είναι, έχει ενδιαφέρον.
0: Τι να σου πω.
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Οκ. Okay. Γίνεται.
1: Το δείχνω πριν και έπαθα πλάκα.
0: Δηλαδή άλλαξα και πολλές πρωτεύουσες. Δεν πήγα σε μία. Γιατί λέω μπορεί να είναι αυτή η μία, ρε παιδί μου. Που...
2: Οι ειδικοί λένε ότι δεν μπαίνουμε.
0: Το Εδιμβούργο είχε 627. Η Κοπενχάγη είχε 520, ξέρω κι εγώ. Κάτι τρελά.
2: Οι ειδικοί του Ιντερνετ που τα βλέπω του ψαξίματος, που πάντα σε κάθε παρέα υπάρχει κάποιο. Λένε δεν ψάχνουμε ποτέ Σαββατοκύριακο. Ανεβαίνουν τιμές.
0: Ποτέ, ποτέ.
2: Περιμένουμε Δευτέρα πρωί. Βράδυ μετά τις 12.
0: Ναι. Ξημερώματα Τρίτης, νομίζω, λένε στο διαδίκτυο.
2: Ξημερώματα Τρίτης είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, εκεί βρίσκεις πιο καλές προσφορές, πιο καλές τιμές. Με τίποτα όμως Σαββατοκύριακο και αργία.
0: Πάντως,
2: γιατί όλοι αυτό κάνουν.
0: Υπάρχουν μέτρα στον ορίζοντα.
2: Αυτή τη στιγμή τι μέτρα. Αυτή τη στιγμή, αν το 5,4 μείνει για επιμακρόχρονικό διάστημα, δηλαδή ακυρώνονται όχι τα μέτρα που τώρα πάνε να ψηφιστούν, τα 800 εκατομμύρια, ακυρώνονται και τα μέτρα που ισχύουν από την 1η-1η. Σημείωση του φόρου.
0: Κάτσε, μην δούμε αυτά τον επόμενο μήνα.
2: Ο σκοπός είναι να μην. Το σίγουρο είναι επίσης ότι κάτι γίνεται στην αγορά.
0: Γιατί κάποιος πρέπει να μας πει. Γιατί
2: δεν είναι όλα πετρελαία.
0: Δεν είμαστε η ίδια οικονομία με τους Ιταλούς, αλλά παραπλήσια είμαστε. Μπορούμε να το πούμε.
2: Ναι,
0: μπορεί να έχει ο Ιταλός 2,5% και εμείς 5,4%.
2: Ναι, λέγαμε, το ρίχναμε στην προηγούμενη κρίση ότι δεν
0: να συγκριθούμε με τους Πορτογάλους. Πόσο έχουν οι Πορτογάλοι δηλαδή, ξέρω κι εγώ.
2: Οι Πορτογάλοι είχε κοντά στο 3, δεν ξέχει κανείς. Εμείς και κάποιες ανατολικές χώρες είμαστε πάνω από 5.
0: Γιατί κάτι γίνεται. Κανείς
2: δεν ξέχει. Δηλαδή η Γερμανία ανέβηκε μόνο 0,1. Τα στοιχεία της Eurostat πρέπει να
0: 0,1.
2: 0,1 ανέβηκε.
0: Κάτι γίνεται εδώ, προφανώς.
2: Γίνεται εδώ. Συμφωνούμε. Το πρόβλημα είναι ότι το πληρώνουμε όλο αυτό. Δηλαδή η αίσθηση που έχουν οι πολίτες αυτή τη στιγμή είναι απόλυτα αληθινή. Δηλαδή υπάρχουν αυξήσεις σημαντικές σε βασικά είδη. Έτσι. Σε βασικά είδη. Το πώς θα το χειριστεί η κυβέρνηση θα δούμε.
0: Γεια σας.
1: Καλό απόγευμα, Νικό.
0: Πάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε να κλείσουμε αυτή την υπέροχη εβδομάδα. Φανταστική, καλύτερα δεν γίνεται. Με τα UFO, παιδιά.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
13: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
0: Δώσε γρήγορα εδώ, διότι έχουμε την είδηση τελευταία στιγμή. Φάκελος UFO. Το Πεντάγωνο ξεκίνησε τη διαρροή των πληροφοριών. Έχει φωτογραφίες στο sky.gr. Το Πεντάγωνο ξεκίνησε το πρωί της 8ης Μαΐου του 26 τη δημοσιοποίηση νέων αρχείων που σχετίζονται με UFO, υλοποιώντας σχετική εντολή του Προέδρου Τραμπ για την αποδέσμευση κυβερνητικών μυστικών. Το υλικό αναρτήθηκε σε νέα ειδική ιστοσελίδα του Πενταγώνου και περιλαμβάνει συνολικά 162 αρχεία από το FBI, το Υπουργείο Άμυνας, την NASA και το State Department. Ανάμεσά τους βρίσκονται καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, φωτογραφίες, βίντεο και αναφορές περιστατικών από διάφορες περιοχές του κόσμου που εκτείνονται χρονικά σε πολλές δεκαετίες, Γιάννη. Καταλαβες?
1: Όχι.
0: Και θέλω να πω, έλα τώρα, σοβαρά μιλάμε τώρα. Και επίσης έχει γίνει το εξής καταπληκτικό. UFO και στην Ελλάδα, λέει, είδαν Αμερικανοί πιλότοι. Το λέει το πρώτο θέμα.
1: Ναι,
0: τι
1: πρώτο.
0: Λένε τα αρχεία για περιστατικά στην Ενδοχώρα και στο Αιγαίο. Τα αρχεία για τις θεάσεις σε όλο τον κόσμο ξεπερνούν τα 160 και ορισμένα είναι ως και 80 ετών. Τι είδε η αποστολή του Απόλλου 17 σε Σελήνη. Καταλαβες, Γιαννάκο?
1: Θα τα διαβάσω για να κάνω ότι τα καταλάβω.
0: Λοιπόν, ανάμεσα σε αυτά που ξεχωρίζουν είναι ένα βίντεο που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το Αιγαίο και θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους. Υπάρχει και το βίντεο εδώ. Να το. Οπ.
1: Κυνηγάει το ούφο.
0: Όχι, είναι ένα πράγμα που κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Και το βλέπει ο πιλότος απέναντι. Ναι. Πρόκειται για περιστατικό που έλαβε χώρα, λέει, τον Ιανουάριο του 2024, όταν και ο πιλότος περιέγραφε το UAP ως διαμαντοειδές και κινούμενο με ταχύτητα περίπου 800 χιλιόμετρα την ώρα. Ο παρατηρητής ανέφερε επίσης ότι το UAP ήταν ανιχνεύσιμο μόνο μέσω αισθητήρα υπέρυθρων μικρού μήκους κύματος. Εντάξει, ωραία.
1: Μα είναι εντάξει. Λοιπόν, πριν σας καλησπέρισουμε, να σας πω ότι είναι η ώρα να δείτε από μέσα το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει εκατοντάδες υψηλόβαθμα στελέχη πριν από εσάς. Το Alba Graduate Business School σας προσκαλεί την 3η 20 Μαΐου στις 18:30 σε μια κλειστή εκδήλωση γνωριμίας με το Executive MBA στις εγκαταστάσεις του στην Ξενίας 10. Συναντήστε από κοντά τον ακαδημαϊκό διευθυντή και ρωτήστε ό,τι σας ενδιαφέρει. Δηλώστε συμμετοχή στο alba.acq.edu.
0: Λοιπόν, μέχρι εδώ ολοκληρώσαμε. Έρχεται η κυρία Δράκου για την συνέχεια. Πρώτα θα το πούμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό σήμερα το βράδυ και συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για αυτό που έκανε χθες. Πέρασε στον τελικό του Basketball Champions League και θα αντιμετωπίσει την Ρήτας. Λοιπόν, ελπίζουμε και ο Παναθηναϊκός να περάσει στο Final Four. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Να δω.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6 με θέματα μέσα από την επικαιρότητα. Οι εκθέσεις που αφορούν τα αυτοκίνητα είναι, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, ξεχωριστό σημείο αναφοράς για τους φίλους του αυτοκινήτου. Μπήκαμε στο Μαΐο και 15 με 17 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ η έκθεση Used Car Expo 2026 με εκατοντάδες ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα που παρουσιάζουν πλήρως συγκεκριμένα κριτήρια όπως ηλικία έως και 12 ετών, το maximum και χιλιόμετρα. Έως 130.000. Περισσότερο όμως για την έκθεση μεταχειρισμένα αυτοκινήτων θα μας πει ο Βαγγέλης Χαραλάμπους από τη Οργάνωση. Καλώς απόγευμα, Βαγγέλη.
6: Καλό απόγευμα, Άρη. Καλό απόγευμα και στους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ ακόμη μια φορά για την πρόσκληση και για την υποστήριξη.
5: Οπότε στο ΟΑΚΑ λοιπόν, έχουμε πολλές ευχάριστες εκπλήξεις για τους φίλους
6: μας. Έτσι ακριβώς. Κάτι που προβληματίζει τους καταναλωτές όταν θέλουν να αγοράσουν ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο είναι πόσο ποιοτικό είναι.
5: Σωστά.
6: Εάν το ποσό το οποίο θα δαπανίσουν θα πάει σε ένα αυτοκίνητο αξιόπιστο που δεν θα βγάλει βλάβες και θα μπορούν να το οδηγούν με ασφάλεια. Εδώ λοιπόν έχει τη Used Car Expo. Πάει να επιτελέσει αυτό το ρόλο. Δηλαδή να έρχεται ο επισκέπτης και να αγοράζει μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με την ίδια σιγουριά σαν να αγοράζει καινούριο. Αυτό λοιπόν πώς μπορούμε να το επιτύχουμε. Δεν έχουμε παντός τύπου αυτοκίνητα όλες τις ηλικίες με όλα τα χιλιόμετρα. Οι εκθέτες μπορούν να παρουσιάσουν επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που έχουμε κάποιες προδιαγραφές όσον αφορά τα χιλιόμετρα, τη χρονολογία της πρώτης ταξινόμησης, να είναι ατρακάριστο και έχουμε επιτόπου και ομάδα συνεργατών που μπορούν να πιστοποιήσουν για τον επισκέπτη που θέλει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο ότι είναι έτσι ακριβώς όπως τα περιγράφει ο έμπορος.
5: Μάλιστα.
6: Οπότε λοιπόν έρχεται ο επισκέπτης σε ένα ασφαλές περιβάλλον, βλέπει εταιρείες που δεν φοβούνται να δείξουν τα αυτοκίνητα που έχουν, ανοιχτά να εκτεθούν να το πω. Άρα το αυτοκίνητο που θα επιλέξουν, τα οποία είναι μοναδικά αυτά τα αυτοκίνητα, έτσι δεν είναι καινούριο που το βρίσκεις ανά πάσα στιγμή σε όλες τις αντιπροσωπείες. Το κάθε αυτοκίνητο είναι μοναδικό. Το χρώμα του, τα χιλιόμετρά του,
5: φυσικά,
6: η χρονολογία κλπ.
5: Συνεπώς δηλαδή παίρνει ένα αυτοκίνητο, το επιλέγει και γίνεται και έλεγχος μέσα στην έκθεση, έτσι.
6: Σωστά. Έρχεσαι, βρίσκεις το αυτοκίνητο που είναι σύμφωνα με τις ανάγκες σου.
5: Που
6: ανάγκες
5: θέλεις,
6: λέμε, ναι, το budget που έχεις και τι αυτοκίνητο θέλεις. Θέλεις ένα μικρό πόλι, θες ένα SUV, θες ένα σπορ αυτοκίνητο. Βρίσκεις λοιπόν το αυτοκίνητο, θα είναι πάρα πολλά αυτοκίνητα από την γκάμα που παρουσιάζουν οι εκθέτες. Το τσεκάρεις, το ελέγχεις μέσα στην έκθεση και κλείνεις τη συμφωνία ώστε την επόμενη μέρα να γίνει δικό σου.
5: Και από ό,τι ξέρω και η περσινή έκθεση που είχε γίνει είχε και πάλι ποιοτικά αυτοκίνητα μεταχειρισμένα και είχαν μείνει ευχαριστημένοι και αυτοί που αγόρασαν.
6: Άρα επαναλαμβάνουμε την έκθεση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
5: Βεβαίως.
6: Λόγω της επιτυχίας που είχε η πρώτη και δεν αναφέρομαι μόνο στις πωλήσεις. Αναφέρομαι στο πόσο ικανοποιημένοι έμειναν οι επισκέπτες.
5: Μάλιστα.
6: Ένιωσαν ασφάλεια σε αυτό το περιβάλλον.
5: Και να προσθέσουμε, Βαγγέλη, ότι έχουμε ένα γυρασμένο στόλο αυτοκινήτων. Είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη με 18,5 χρόνια μέσο όρο κυκλοφορίας. Και υπάρχουν αυτοκίνητα που πρέπει να μην κυκλοφορούν και δεν συντηρούνται σωστά. Συνεπώς, η έκθεση αυτή τους φέρνει κοντά σε αυτοκίνητα μεταχειρισμένα μεν, αλλά αυτοκίνητα που είναι εγγυούνται τα χιλιόμετρα που κάνουν και σε τι κατάσταση βρίσκεται.
6: Άρη μου, το αυτοκίνητο δεν είναι μόνο ένα μέσο για να κάνουμε τη δουλειά μας ή να πάμε στη δουλειά μας. Μεταφέρουμε την οικογένειά μας, τους φίλους μας. Οπότε πρέπει να είναι ασφαλές. Όπως ανέφερες λίγο πριν, τα αυτοκίνητα, τα μεταχειρισμένα που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους, έχουν κατά μέσο όρο 15 με 17 χρόνια κυκλοφορίας. Μη σου πω και 20.
5: Πρωταθλητές στην
6: Ευρώπη. Δεν μπαίνω στα επαγγελματικά, όχι, που εκεί ο μέσος όρος αυξάνεται ηλικία πολύ περισσότερο.
5: Λοιπόν, ξεκινάμε 15 του μήνα.
6: Οι ημέρες λειτουργίας είναι από 15 έως και 17 Μαΐου στο ΆΚΑ, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.
5: Σωστά.
6: Και οι ώρες λειτουργίας για την πρώτη μέρα 15 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή, είναι από τις 12 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Και το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.
5: Μάλιστα. Θα επισκεφθούμε την έκθεση και οπωσδήποτε κάποια στιγμή στα ρεπορτάζ που κάνουμε σε άλλες κοπές θα δώσουμε και κάποιες εισόδους, κάποιες κληρώσεις, έτσι.
6: Σωστά, πολύ σωστά. Θα δώσουμε προσκλήσεις μέσα από την εκπομπή σου, Άρη. Κλείνοντας, να αναφέρω ότι αν κάποιος σκέφτεται να αγοράσει αυτοκίνητο, μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, έρχεται η ιδανική στιγμή ώστε να έρθει να συγκρίνει και να πάρει τη σωστή απόφαση στη Used Car Expo.
5: Λοιπόν, ευχαριστούμε για την ενημέρωση σήμερα και πιστεύω και την τελευταία εβδομάδα που είναι να ξεκινήσει η έκθεση θα έχουμε να πούμε πολλά και σημαντικά για την έκθεση.
6: Πολύ ωραία. Να ευχηθώ ένα όρθιο Σαββατοκύριακο.
5: Και εμείς από την πλευρά μας να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βαγγέλη Χαραλάμπους που ήταν μαζί μας σήμερα, μας έδωσε μια σφαιρική ενημέρωση για τη Used Car Expo, την έκθεση με τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Να ευχηθούμε να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο και πάντα, φίλοι μας, καλές και ασφαλείς διαδρομές. Και όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα τοχαία ατυχήματα αν τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
7: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγοπούλου. Αυξημένη παραμένει κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Εγάλαιο ανατμήματα και στην άνοδο από Εγάλαιο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα επίσης ανατμήματα. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Κηφισίας και στην έξοδο για Πειραιά και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν έπειτα από ανταλλαγές πληγμάτων χθες το βράδυ μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών. Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε πως 10 ναυτικοί τραυματίστηκαν και 5 αγνοούνται μετά τις θεσινές αμερικανικές επιθέσεις στα στενά του Ορμούς και τη γύρω περιοχή, από τις οποίες χτυπήθηκε ένα φορτηγό. Λίγο νωρίτερα, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News μετέδωσε ότι ο αμερικανικός στρατός προχώρησε σε 9 αεροπορικά πλήγματα σήμερα και έπληξε πολλά άδεια δεξαμενόπλια που επιχειρούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι είναι απαράδεκτο το Ιράν να ελέγχει τα στενά του Ορμούς, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον αναμένει εντός της ημέρας μια απάντηση στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, αποτυπώνοντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Σε ετήσιο επίπεδο η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο 4,4% στην κατηγορία διατροφή και αλκοολούχα ποτά, 13,8% στη στέγαση και 10% στις μεταφορές. Άλμα καταγράφηκε επίσης στο πετρέλαιο κίνηση, στη βενζίνη και άλλου είδους καύσιμα. Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις παρεμβάσεις για συνταξιούχους, οικογένειες, ενίκεια, χρέη και πρώτη κατοικία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι διευρύνονται οι δικαιούχοι για την ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, διευκρινίζοντας ότι οι χείρες συνταξιούχοι θα παίρνουν πλέον το επίδομα από την ηλικία των 60 και όχι των 65 ετών. Στο νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί με διευρυμένα κριτήρια, επιστροφή ενοικίου και προστασία πρώτης κατοικίας. Γεμάτο με εκρηκτικές ύλες ενεργές ήταν το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας και προκάλεσε κινητοποίηση των ελληνικών αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί πυροτεχνουργός του στρατού αφαίρεσε τους πυροκροτητές και στη συνέχεια στελέχη του λιμενικού απενεργοποίησαν τις μπαταρίες για να σταματήσει η λειτουργία των μηχανών. Οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του, η διαδρομή που ακολούθησε αλλά και το πώς κατέληξε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Ελεύθεροι είναι οι δύο όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα στη Δυτική Γερμανία. Οι δράστες, ωστόσο, έχουν διαφύγει, ανακοίνωσε η αστυνομία. Η ειδική μονάδα της αστυνομίας εισέβαλε στο υποκατάστημα της τράπεζας και βρήκε στο θησαυροφυλάκιο δύο άτομα τα οποία κρατούνταν όμοιροι από το πρωί αλλά όχι τους δράστες. Οι όμοιροι είναι καλά στην υγεία τους, ενώ στην περιοχή βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης των δραστών. Η Ryanair ανακοίνωσε και επισήμως ότι κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο. Η Ιρλανδική low-cost εταιρεία αποσύρει 3 αεροσκάφη από τη συμπρωτεύουσα, περιορίζει αισθητά τη δραστηριότητά της στη χώρα και διακόπτει τη χειμερινή παρουσία της και στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ryanair, οι αλλαγές αυτές συνεπάγονται απώλεια περίπου 700.000 αεροπορικών θέσεων, δηλαδή μείωση 45% σε σύγκριση με το χειμώνα του 2025, καθώς και κατάργηση 12 δρομολογίων από και προς ελληνικούς προορισμούς. Η εταιρεία αποδίδει την απόφασή της στο αυξημένο λειτουργικό κόστος των ελληνικών αεροδρομίων.
3: New York. New York. New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
0: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 απόψε τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four. Για την ίδια διοργάνωση, στις 8 η Ζαλγκύρης αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε. Προπονητής της χρονιάς στο Basketball Champions League αναδείχθηκε ο προπονητής της ΑΕΚ, Dragan Sakota, στα βραβεία που έδωσε σήμερα η FIBA στο πλαίσιο του Final Four στην Μπανταλώνα. MVP της χρονιάς ψηφίστηκε ο Frank Bartley, επίσης από την ΑΕΚ, που αύριο αντιμετωπίζει στον τελικό της διοργάνωσης τη Ρίτα Βίλνιους. Χωρίς τους Ίγκανσον και Πελίστρη θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός την ΑΕΚ την Κυριακή, με τους δύο παίκτες να χάνουν τη συνέχεια των play-off. Δεν υπολογίζει στο Γιακουμάκη ο Λουτσέσκου εν ώψη του μάτς της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Άτυχος στάθηκε ξανά ο Γιουσούφ Γιαζίτσι, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στην προπόνηση του Ολυμπιακού και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 6 μήνες. Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός υπέστη νέα ρήξη χείας του στο ίδιο πόδι, τραυματισμό που είχε αντιμετωπίσει ξανά τον Οκτώβριο του 24 σε αγώνα με τον Αστέρα στην Τρίπολη.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Για την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως τα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως 25 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Λοιπόν, αυτή είναι η πιο αναγνωρίσιμη βραχνάδα της pop, η Bonnie Tyler, που ψάχνει τον ήρωά της, έναν ήρωα που θα έρθει μέχρι το τέλος της νύχτας και θα είναι μεγαλύτερος από τη ζωή της. Το ευχόμαστε, διότι όπως ίσως έχετε ακούσει, η Bonnie Tyler λίγο πριν ξεκινήσει την ευρωπαϊκή περιοδία της υπέστη διάτρηση εντέρου και αυτή τη στιγμή, εδώ και κάποιες ώρες, νοσηλεύεται σε τεχνητό κόμμα στην Πορτογαλία, εκεί στο νότο της Πορτογαλίας, που επέλεξε να φτιάξει το δεύτερο της σπίτι, πέρα από την γενέτειρά της, την Ουαλία. Τις ευχόμαστε περαστικά.

0: Καλό σας απόγευμα στον Sky για τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του. Είναι απόγευμα Παρασκευής και περιμένουμε βασικά αυτό το απόγευμα το μικρό καλοκαιράκι που μας έταξαν οι μετεωρολόγοι, τουλάχιστον τα πρώτα τριαντάρια της σεζόν. Μας επισκέπτονται και την χάνει νέα Σαββατοκύριακο, και έτσι αν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο μας βρήκε με τα μπουφάν, αυτό που πλησιάζει θα κερδίσουν τα μαγιό. Τα μαγιό και η νοχελικότητα. Αυτή η τεμπέλικη διάθεση που χρειάζεται οπωσδήποτε. Είναι βασικό πράγμα της καθημερινότητας. Αλλά πια τείνουμε να την επιζητούμε πιο συχνά από όσο θα έπρεπε. Καθημερινά, με ό,τι και αν καταπιανόμαστε. Το λέω αυτό γιατί διάβαζα σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής μια ακόμα έρευνα από αυτές που πιθανότατα δεν μπαίνει κανείς στον κόπο να τις αμφισβητήσει. Αφενός γιατί την έχουν εκπονήσει κορυφαία πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, αφετέρου γιατί τα συμπεράσματά της τα επαγορεύει και αυτό που λέμε κοινή λογική. Είναι λοιπόν μια ακόμα έρευνα για μια ακόμα αρνητική πτυχή της τεχνητής νοημοσύνης, εκείνη που μας αφαιρεί την προθυμία να ψάξουμε, μας κάνει δηλαδή τεμπέληδες. Και αυτό μπορεί να ακούγεται χαριτωμένο, έτσι η λέξη τεμπελιά έχει και κάτι το χαριτωμένο μέσα της, όμως σε βάθος χρόνου μπορεί να γίνει και επικίνδυνο. Η εξάρτησή μας από βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης εν τέλει επηρεάζει αρνητικά και την ικανότητά μας να λύσουμε προβλήματα, από το πιο απλό μέχρι και το πιο σύνθετο, όσο και την ικανότητά μας να σκεφτόμαστε γενικά. Παραγωγικότεροι ναι, με λιγότερες δεξιότητες δε. Είπαμε, όπως λέει και μια έτσι, ψυχή, τα εκχωρούμε σιγά σιγά όλα στην τεχνολογία. Τη μνήμη μας, την ικανότητά μας να σκεφτόμαστε, το λεξιλογιό μας και πάει λέγοντας. Σε άλλα νέα, η συζήτηση σήμερα, το έχετε ακούσει φαντάζομαι, έχει δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μεν γρατζουνιστεί από αυτές τις πρόσφατες ιστορίες που συζητήσαμε πάρα πολύ, υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, του ΟΠΕΚΕΠΕ, των υποκλοπών, αλλά ακόμα και έτσι γρατζουνισμένοι και μετρώντας την πραγματικότητα πιθανότατα κάποιους μήνες μέχρι τις επόμενες εκλογές, τις τρίτες που διεκδικεί η νίκη, τίποτα και κανείς δεν μπορεί να την απειλήσει. Τα 500 εκατομμύρια που μοιράστηκαν πρόσφατα δεν φάνηκαν ικανά να μπορούν να σβήσουν έτσι τον αρνητικό απόϊχο όσων κουβεντιάσαμε, αλλά ακόμα και έτσι το δεύτερο κόμμα, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, καρπώνεται δημοσκοπικά περίπου το μισό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό είναι ένα άνετο προβάδισμα, είναι αυτό που λέμε σε άπτεστα ελληνικά double score. Από εκεί και πέρα όλα παίζονται. Το άλλο κόμμα έρχεται τρίτη επιλογή. Είναι η τρίτη επιλογή στις δημοσκοπήσεις, στη δημοσκόπηση της MRB. Ένα αναμονή βεβαίως και των ανακοινώσεων που περιμένουμε από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού. Ιθάκη τέλος, έρχεται το Χαλάνδρη. Θα είναι ο πρώτος σταθμός το Χαλάνδρη. Εκεί θα ακούσουμε περισσότερα από τον κύριο Τσίπρα και φαντάζομαι και πιο πολιτικά. Αυτό που επίσης προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις είναι πως όσο περνάει ο καιρός, με τα στενά του Ορμούζ να είναι κλειστά, αυξάνεται και η αγωνία μας για την οικονομία. Και όσο εμείς ανησυχούμε, οπωσδήποτε κάποιοι κερδίζουν. Το BBC έκανε ένα ακόμα ωραίο ρεπορτάζ για το ποιοι είναι κερδισμένοι αυτής της μεγάλης περιπέτειας στην οποία έχουμε μπλέξει. Είναι οι πετρελαϊκές εταιρείες, λογικό και επόμενο. Το έχουμε πια εμπεδώσει όλοι πως το 20% περίπου του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και LNG περνά από τα στενά του Ορμούζ. Άρα η κρίση αυτή έχει δημιουργήσει τεράστιες ευκαιρίες κέρδους στις πετρελαϊκές εταιρείες. Έχει κερδίσει όμως και η Wall Street. Οι μεγάλες τράπεζες της Wall Street κερδίζουν από το δικό μας πανικό, από αυτό το οποίο συμβαίνει σχεδόν αντανακλαστικά, να φεύγουν οι επενδυτές προς ασφαλέστερα καταφύγια. Η αμυντική βιομηχανία, όσο ξεσπούν νέα πολεμικά μέτωπα, η αμυντική βιομηχανία χαμογελά, βλέπουν πως έχουν χρυσές δουλειές να κάνουν, όπως συμβαίνει σε κάθε σχεδόν μεγάλη σύγκρουση. Και οι ΑΠΕ βγαίνουν κερδισμένες. Αυτό είναι και το πιο παράδοξο, γιατί είμαστε και στην εποχή που βασιλεύει το δόγμα του Τραμπ, το drill baby drill. Παρ' όλα αυτά, αυτή η νέα ενέργεια και ανασφάλεια που μας ξημέρωσε ενισχύει την πίεση για απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Και στα δικά μας θα πω. Κάποια στιγμή να κερδίσουμε κι εμείς. Λοιπόν, ελάτε να συστηθούμε για να πάμε στις συζητήσεις που έχουμε προγραμματίσει και αυτό το απόγευμα μέχρι τις 8 που θα είμαστε μαζί. Νότης Παπαγιαννάκος απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Ο Πέτρος Χερκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρό Γεμελιάρη. 210-48-00-170-174. Τα τηλέφωνά μας στο www.skyradio.gr. Στέλνετε τα μηνύματά σας για οτιδήποτε θέλετε. Λογικό και επόμενο Παρασκευή απόγευμα να έχει κίνηση. Επομένως, θα σας πω ότι αυτήν την ώρα θα ταλαιπωρηθείτε αν κατεβαίνετε τον Κηφισό από Κηφισιά μέχρι Αιγάλεο. Μεγάλο το κομμάτι που μποτιλιάρι του Κηφισού, αλλά ανατμήματα, έτσι. Και στο ανωδικό από Αιγάλεο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, επίσης ανατμήματα, έχουμε την ίδια εικόνα. Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις αφορούν εσάς που κινείστε στο ρεύμα προς Ελευσίνα και συγκεκριμένα από Ανθούς έως Κηφισίας. Και στην έξοδο για Πειραιά, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, επίσης από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Αυτά για την ώρα. Αν έχετε κάτι να προσθέσετε, να αφαιρέσετε, να διορθώσετε, να το κάνετε. Και πάμε τώρα στην πιο ενδιαφέρουσα ιστορία της ημέρας. Ενδιαφέρουσα υπό την έννοια ότι δεν θυμάμαι ποτέ να συζητάμε για ένα ντρόουν το οποίο εντοπίστηκε τυχαία από ψαράδες και μέχρι αυτήν την ώρα που μιλάμε έχουν περάσει κάμποσες ώρες. Δεν ξέρουμε τι είδους ιστορία είναι αυτή. Κάποιοι μιλούν για ένα θρίλερ που μπορεί να είναι και διπλωματικό, αλλά να παίρνει και άλλες διαστάσεις. Νομίζω πως έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να μας βάλει την ιστορία αυτή, να βάλει αρχή, μέση και τέλος στην ιστορία αυτή. Είναι ο κύριος Φέδων Καραϊωσήφιδης, αεροναυπηγός μηχανικός, εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Γεια σας κύριε Καραϊωσήφιδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Από όσο ξέρουμε μέχρι τώρα, ίσως έχουμε όλα αυτά που αναφέρατε, δηλαδή και θρίλερ και διπλωματικό επεισόδιο, αλλά κυρίως τα στοιχεία δείχνουν ότι αντιμετωπίζουμε ένα παράπλευρο πόλεμο που μένεται εδώ και 4 και πλέον χρόνια στην Ουκρανία και δεν διεξάγεται βέβαια μόνο στις στέπες, ούτε στους ουρανούς, αλλά διεξάγεται και στη θάλασσα. Στη Μαύρη Θάλασσα, εδώ και σχεδόν από την αρχή του πολέμου, μη επανδρομένα σκάφη δρούνε και από τις δύο πλευρές, αλλά κυρίως οι Ουκρανοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν αποκτήσει μια τεράστια εμπειρία, έχουν κατορθώσει να εξουδετερώσουν ένα μεγάλο μέρος του στόλου της Μαύρης Θάλασσας του Ρωσικού και να κλείσουν τον υπόλοιπο μέσα στα λιμάνια, ακριβώς με την απειλή αυτών που εγώ θεωρώ τα σύγχρονα πυρπολικά.
0: Ναι, τα drones λέτε. Ναι, κάνουν και εμπόριο πια. Κάνει ταξίδια για να τα πουλήσουν και αλλού την τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει οι Ουκρανοί. Το είδαμε πρόσφατα αυτό. Αναφέρουμε τώρα στη Σαουδική Αραβία.
1: Είχαν έρθει και στην Ελλάδα.
0: Και στην Ελλάδα.
1: Όταν επισκέφθηκε ο Ζελένσκι, ο πρόεδρος Ζελένσκι είχε αναφερθεί στη δυνατότητα μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Το τι έχουμε στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο, αλλά από φωτογραφίες, από βίντεο.
0: Είναι πάντως στρατιωτική κατασκευή, έτσι. Αυτό αποκλείεται, ναι. Δηλαδή, δεν ανήκει σε κάποιον ιδιώτη, έτσι. Δεν είναι εμπορικό, ναι. Και αυτό φαίνεται, μάλλον σε αυτό, προς επίρρωση αυτού και το γεγονός ότι ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά, με πυροκροτητές.
1: Σωστά. Τίποτε δεν είναι σίγουρο, δηλαδή θα μπορούσε να είναι και σκάφος το οποίο να εμπλεκόταν σε λαθρεμπόριο. Έχουμε δει στο παρελθόν τέτοια σκάφη και στην Μεσόγειο, αλλά στην προκειμένη περίπτωση όλα τα χαρακτηριστικά που έχει δείχνουν σε αυτή την κατηγορία μη επανδρομένων σκαφών επιφανίας, τα οποία χρησιμοποιεί η Ουκρανία φορτωμένα με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Ακούγεται και έχουμε δει τύπους αυτών των σκαφών με 200 και 300 κιλά. Αν σκεφτείτε ότι η κεφαλή μιας τορπίλης, βαριάς τορπίλης υποβρυχίου, έχει περίπου 300 κιλά και μια ελαφρά τροπίλη που ρίχνουν τα ελικόπτερα αντίον υποβρυχίων έχει μόλις 50 κιλά, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πανίσχυρο όπλο χαμηλού κόστους, το οποίο μπορεί να κατασκευαστεί σε δεκάδες, εκατοντάδες αντίτυπα και βέβαια είναι αυτό το οποίο διεξάγει επιχειρήσεις όχι πλέον στην Ουκρανία, στις όμορες θαλάσσιες περιοχές της Ουκρανίας, κυρίως στην Μαύρη Θάλασσα, αλλά το έχουμε δει στην Ευρώπη. στη Μεσόγειο, έχουμε δει επιθέσεις ούκο λίγες τους προηγούμενους μήνες και έχουμε δει και καταστροφή πλοίων. Οι στόχοι στη Μεσόγειο, εάν τελικά αποδειχθεί ότι είναι ένα τέτοιο ουκρανικό σκάφος κρούσης, είναι κυρίως πετρελαιοφόρα του αποκαλούμενου σκιώδους ρωσικού στόλου. Δηλαδή όλα αυτά που μεταφέρουν παράνομα ή τουλάχιστον κόντρα στις απαγορεύσεις και στο εμπάργο πόλης πετρελαίου, πετρέλαιο σε όλο τον πλανήτη. Και βέβαια αντίστοιχα ιρανικά και αντίστοιχα πλοία της Βενεζουέλας είχαμε δει, αλλά οι Ουκρανοί κυνηγούν επισταμμένα τέτοια πλοία και έχουμε δει τέτοιες επιθέσεις.
0: Μάλιστα. Είχαν άγιο οι ψαράδες, όπως άκουσα να λέγεται.
1: Από τα χαρακτηριστικά που ξέρουμε, και εμένα με εντυπωσιάζει το γεγονός.
0: Που το βρήκαν και το ρημούλκησαν κιόλας, γιατί μάθαμε ότι βρέθηκε με την μηχανή ανοιχτή. Αυτή ήταν η πληροφορία.
1: Ναι, και στη συνέχεια και το ίδιο το λιμενικό το μετέφερε μέσα στο λιμάνι εκρηκτικά 200-300 κιλών. Η διαχείρισή τους, εντάξει, με εντυπωσιάζει ότι είναι σε αυτό το επίπεδο, αλλά να σας πω κάτι.
0: Τι εννοείται με αυτό, δηλαδή?
1: Εδώ βρίσκουμε μια χειροβομβίδα και κλείνουμε.
0: Ναι. Ότι...
1: εκεί το αφήνω. Δεν μπορώ να κάνω κριτική περισσότερη, αλλά πληροφορίες που ψάχναμε σήμερα όλη την ημέρα στο site μας για να βάλουμε κάποια στοιχεία δείχνουν ότι αυτά τα πλοία, αυτά τα σκάφη μάλλον, γιατί είναι πραγματικά μικρά, περίπου ένα τόνο σε εκτόπισμα, δεν τηλεκατευθύνονται μόνο, είναι ουσιαστικά αυτοκατευθυνόμενα, ακολουθούν προγραμματισμένη πορεία με βάση δορυφορικά συστήματα ζεύξης και επικοινωνιών. Έχουν πάνω και ρε Starlink του Elon Musk, του δικτύου του Elon Musk για επικοινωνία, και πιθανότατα οπλίζονται την τελευταία στιγμή έτσι ώστε να μην αποτελέσουν κίνδυνο για την αυσιπλοεία, που στη Μεσόγειο είναι εξαιρετικά πυκνή. Θα ήταν πολύ άσχημο, για παράδειγμα, για την Ουκρανία, έστω και αν έχει αρνηθεί μέχρι τώρα κάθε τέτοια επίθεση, παρόλες τις ρωσικές κατηγορίες, να χτυπηθεί ένα πλοίο το οποίο από λάθος, όπως στην προκειμένη περίπτωση, από απώλεια κατά πάσα πιθανότητα ελέγχου ή κάποιο άλλο τυχαίο συμβάν, να εξοκύλει ένα τέτοιο σκάφος σε ένα κράτος, στην επικράτεια μιας χώρας η οποία δεν έχει καμία σχέση με τον πόλεμο. Άρα μπορεί να μην ήταν οπλισμένο έτοιμο για δράση. Από την άλλη, εάν μεταφέρει 200-300 κιλά εκρηκτικά μέσα σε ένα λιμάνι και μάλιστα σε γυτνίαση με κατοικημένες περιοχές, δεν ξέρω, εμένα μου δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά για τον τρόπο και τη διαχείριση αυτού του συμβάντος αυτή τη στιγμή που αποκαλύφθηκε το πλοίο.
0: Μάλιστα. Έχουμε πολλά ακόμα να μάθουμε. Πώς βρέθηκε σε αυτή τη σπηλιά εκεί στη Λευκάδα. Δεν ξέρω βεβαίως τι από όλα θα μάθουμε, αν θα τα μάθουμε και όλα στο τέλος.
1: Ακριβώς, και επίσης θα ήταν άξιο ενδιαφέροντος να δούμε αν είναι μόνο του. Δηλαδή ήταν κάτι, μια επίθεση σε αναμονή, γιατί συνήθως αυτά τα μη επανδρομένα δρούνε σε αριθμούς. Δηλαδή είναι αρκετά μαζί για να κορέσουν την άμυνα ενός πολεμικού πλοίου ή για να δημιουργήσουν συνθήκες και να παγιδεύσουν ένα εμπορικό πλοίο. Άρα ίσως υπάρχουν και άλλα τα οποία δεν τα έχουμε δει μέχρι τώρα, αλλά σίγουρα, όπως είπατε, θα μάθουμε.
0: Το παρακολουθούμε. Ξέρουμε ότι το drone θα έρθει εδώ για ειδική διερεύνηση.
1: Ναι. Προφανώς. Και έχουμε δει τέτοια και άλλες φορές σε άλλες περιοχές της Μεσογείου και στην Μαύρη Θάλασσα ούκο λίγα.
0: Το παρακολουθούμε. Με ενδιαφέρον, γιατί είναι από αυτές τις ιστορίες που δεν συναντά κανείς καθημερινά. Κύριε Καραϊωσφίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο κύριος Καραϊωσφίδης, κύριος Φέδων Καραϊωσφίδης, αεροναυπηγός μηχανικός, ένας από τους ανθρώπους που πάντα ζητάμε τα φώτα του για να μας εξηγήσει τι γίνεται έτσι με τέτοια περιστατικά. Πάμε στις διαφημίσεις, στους τίτλους που έρχονται, και επιστρέφουμε μαζί σας.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
5: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη.

0: από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Έκθεση λογοτεχνία για όλες τις κατευθύνσεις. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
1: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
2: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
11: Τι?
10: Είπε μπα. Είπε,
11: είπε μπαμά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά έως Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλιμο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 20 λεπτά από Ανθούσα έως Κηφισίας και έως 10 λεπτά στην έξοδο για Πειραιά. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν έπειτα από ανταλλαγές πληγμάτων χθες το βράδυ μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών. Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι 10 ναυτικοί τραυματίστηκαν και 5 αγνοούνται μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στα ασθενά του Ορμούς και τη γύρω περιοχή. Το Fox News μετέδωσε ότι ο Αμερικανικός στρατός προχώρησε σε νέα αντιαεροπορικά πλήγματα σήμερα και έπληξε πολλά άδεια δεξαμενόπλια. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σε ετήσιο επίπεδο, η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο σε διατροφή, αλκοολούχα ποτά, στέγαση και μεταφορές. Γεμάτο με ενεργές εκρητικές ύλες ήταν το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας και προκάλεσε κινητοποίηση των ελληνικών αρχών. Ελεύθεροι είναι οι δύο όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα στη Δυτική Γερμανία. Οι δράστες ωστόσο έχουν διαφύγει, ανακοίνωσε η αστυνομία. Η Ryanair ανακοίνωσε και επισήμως ότι κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο. Η Ιρλανδική low cost εταιρεία διακόπτει τη χειμερινή παρουσία της στα αεροδρόμια των Χανίων και του Ηρακλείου. Η εταιρεία αποδίδει την απόφασή της στο αυξημένο λειτουργικό κόστος των ελληνικών αεροδρομίων. Απόρριτα έγγραφα για τα γνώστου ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφρές.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστροφή στον Sky και τους 100,3, 6 και 35 πρώτα λεπτά. Διαβάζω τώρα τα δημοσιεύματα που αφορούν στην πολύ αναμενόμενη συναυλία των Metallica στο ΆΚΑ. Κάποιοι μετρούν αντίστροφα. Αύριο στις 4 το απόγευμα ανοίγουν οι πύλες και γύρω στις 8.30 θα ανέβει το θρυλικό αυτό συγκρότημα στη σκηνή. Εντάξει, κάποιοι ανυπομονούν, άλλοι έρχονται από πολύ μακριά για να τους δουν, το περιμένουν με τα παιδιά τους. Είδα ότι αρκετοί έσπευσαν στο κέντρο της Αθήνας, στην Τεχνόπολη, σε κάποια μαγαζιά που έχουν στηθεί και πουλούν συλλεκτικά προϊόντα των Metallica, ξέρετε τώρα, φύσεις, μπλουζάκια, μέχρι και skateboards σχεδιασμένα από καλλιτέχνες βρίσκονται διαθέσιμα προς πώληση και ο κόσμος πραγματικά κάνει ουρές. Μπράβο τους, νέοι. Νεαρό κόσμος, έτσι. Οι Metallica πραγματικά έχουν καταφέρει και ό,τι έχουν πετύχει το έχουν μεταλαμπαδεύσει και στους επόμενους. Και βεβαίως καλό είναι να είστε ενήμεροι, πως επειδή μιλάμε για μια συναυλία που αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερους από 70.000 θεατές, μην κάνετε το λάθος και πάτε με το αυτοκίνητό σας, ας πούμε. Έχετε την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να είστε τόσο τυχεροί που να βρείτε να παρκάρετε έξω από το ΆΚΑ. Φροντίστε πότε θα πάτε, πώς θα φύγετε. Γι' αυτό έχει φροντίσει και η Στασή. Δηλαδή, διάβαζα νωρίτερα πως υπάρχει ημέρημνα. Θα υπάρξει ανάλογα με τη ροή αποχώρηση των θεατών και παράταση της κυκλοφορίας στη γραμμή 1 του μετρό. Μέχρι να τελειώσει η συναυλία θα μπουν περισσότεροι σειρμοί. Έτσι κι αλλιώς πια το Σάββατο έχουμε 24-ωρη λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό. Επομένως θα πάτε με τα μέσα, θα φύγετε με τα μέσα, να το ευχαριστηθείτε όσοι πάτε και να εκτονωθείτε, γιατί μας λείπει εκτόνωση. Η καλώς εννοούμενη εκτόνωση, τα έλεγα και χθες, γιατί αθέμητους τρόπους για να εκτονωνόμαστε δυστυχώς βρίσκουμε και να διοχετεύουμε με αυτό το άγχος από το οποίο ταλαιπωρούμαστε πολύ, άπαντες σχεδόν. Η Μάρθα Καϊτανίδη διαγράφει σήμερα στα Νέα κάτι πολύ ωραίο για την κανονικοποίηση του άγχους, επικαλούμενη η στοιχεία της ΕΠΑΨΗ. 7 στους 10 κατοίκους των μεγάλων πόλεων δηλώνουν ότι ζουν με στρες. 7 στους 10 είμαστε περισσότεροι, είμαστε μια πλειοψηφία. Και όχι περιστασιακά, δηλαδή βιώνω τώρα μια στρεσογόνα περίοδο στη ζωή μου. Έτσι έχουμε μάθει, το έχουμε κανονικοποιήσει το στρες. Το έχουμε πάρει αγκαλιά και δεν το αφήνουμε να πάει πουθενά. Και αυτό το οποίο γράφει η Μάρθα Καϊτανίδη είναι ότι αυτό δεν μας προκαλεί πια καμία αίσθηση. Το ότι δηλαδή ένα τόσο μεγάλο ποσοστό συμπολιτών μας, εμείς οι ίδιοι βλέπουμε τον εαυτό μας στα στατιστικά αυτά, ζούμε με στρες. Δεν μας ξαφνιάζει γιατί το ξέρουμε, το βιώνουμε, το έχουμε υποστεί ξανά και ξανά. Είναι συνθήκη και όχι εξαίρεση. Και αρκεί μια διαδρομή στην πόλη για να το καταλάβει κανείς, ο χρόνος που χάνεται στην κίνηση, η ένταση που έχεις στους ώμους από το πρωί-πρωί και αρχίζεις και σε βουλιάζει όλο αυτό το στρες μακριά αργά το βράδυ που φτάνεις έτσι στο σπίτι και είναι σαν στο κορμί σου αυτό να έχει αφήσει το αποτύπωμά του. Το πιο ανησυχητικό βεβαίως είναι αυτό, ξαναλέω, το θεωρούμε φυσιολογικό, ενώ δεν είναι μια αφηρημένη ψυχολογική κατάσταση, δεν είναι μια δύσκολη μέρα, δεν είναι μια μέρα με κακή διάθεση. Αφήνει το αποτύπωμα στον ύπνο, στην πίεση, στην καρδιά, στο ανοσοποιητικό σύστημα. Τώρα σας τα λέω όλα αυτά γιατί η Πέννη Μπουλούτζα στην Καθημερινή πριν από λίγες μέρες αναφέρθηκε σε μια πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών με την επιμέλεια του Επιστημονικού Τμήματος Φυσικοθεραπείας για την Ψυχική Υγεία. Έχουν βγάλει έναν οδηγό διαχείρισης άγχους εν ώψη των πανελλαδικών. Ξέρετε ότι σε λίγες μέρες ξεκινούν οι πανελλαδικές. Άρα αρκετά σπίτια, γιατί αυτό είναι ομαδική υπόθεση. Δεν το βιώνει δηλαδή μόνο ο υποψήφιος, το βιώνει ο υποψήφιος, τα αδέρφια, οι γονείς, οι παππούδες και λοιποί συγγενείς. Είναι μια ιδιαίτερη περίοδος ευαλωτότητας. Έφτιαξαν λοιπόν έναν οδηγό άγχους, διαχείριση άγχους εν ώψη των πανελλαδικών, ο οποίος όμως, αν θέλετε να το προεκτείνουμε, όλους μας αφορά. Ο κύριος Πέτρος Λιμπερίδης είναι μαζί μας, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. Να τον καλωσορίσουμε. Γεια σας, κύριε Λιμπερίδη.
1: Καλησπέρα, κύριε Δράκου, σε εσάς και στους ακροατές που μας ακούν αυτή την ώρα.
0: Λοιπόν, έξυπνο αυτό που κάνατε. Είναι η πρώτη φορά που το κάνετε?
1: Ναι, το είχαμε κάνει και πέρυσι. Πραγματικά δεν πήρε τη μεγάλη δημοσιότητα. Σήμερα, φέτος όμως, προσπαθήσαμε να το στείλουμε πολύ νωρίς στο Υπουργείο Παιδείας και βέβαια να το διοχετεύσουμε μέσω των δελτίων τύπου σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και ομολογώ ότι είχε ανταπόκριση, διότι είναι ένας χρήσιμος οδηγός, ένα πολύ σημαντικό από την πλευρά της φυσικοθεραπείας. Έτσι, να ξεκαθαρίσω ότι εμείς ψυχολόγοι δεν είμαστε, αλλά Εν πάση περιπτώσει, αυτές τις ασκήσεις που δίνουμε στους μαθητές, που δεν είναι μόνο για τις πανελλαδικές, είναι και για τις υπόλοιπες εξετάσεις, τις εισαγωγικές μέσα στα γυμνάσια και στα λύκεια, και βέβαια και για τους γονείς, όπως λέμε, είναι οι φυσικοθεραπευτικές τεχνικές που συμβάλλουν στη μείωση του άγχους, στη διατήρηση της ηρεμίας και κατ' επέκταση της καλύτερης συνολικά απόδοσης. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές που τις επόμενες μέρες θα έχουν όλη αυτή τη βάση των εξετάσεων. Είναι όλοι όσοι έχουμε παιδιά, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Και βέβαια λέμε ότι υπάρχουν διάφορα στάδια, στο στάδιο της προετοιμασίας, θα τα πούμε όπως θα έχετε εσείς τις ερωτήσεις παρακάτω. Mm-hmm. Έχετε διαβάσει, έχουμε βγάλει και ένα πολύ ωραίο infographic, το οποίο λέμε τι πρέπει να γίνει πριν τις εξετάσεις, δηλαδή και την προετοιμασία. Είναι πολύ σημαντικό η σωματική δραστηριότητα για μισή ώρα. Περπάτημα, ποδήλατο, ότι αυτό μπορεί να γίνει στα πλαίσια.
0: Καθαρίζει το μυαλό δηλαδή με την άσκηση.
1: Αυτό ακριβώς, κύριε Αδράκου. Αυτό λέμε, ότι θα πρέπει, διώχνει το άγχος, καθαρίζει το μυαλό, βοηθάει να κοιμόμαστε καλύτερα. Και λέμε αυτό πρέπει να γίνεται 3 φορές την εβδομάδα, επί μισή ώρα την ημέρα. Αν είναι δυνατόν τώρα, αν υπάρχει ο χρόνος, και κάθε μέρα, mm-hmm. ακόμα καλύτερα. Και βέβαια και κάποιες άλλες ασκήσεις, τις οποίες, άμα θέλετε, μπορώ να σας πω.
0: Για πείτε μας, κύριε Λιμπερίδη.
1: Ναι, λέμε ότι θα πρέπει για τη χαλάρωση των μειώνα να είναι περίπου 10 λεπτά αυτές οι ασκήσεις. Απλές ασκήσεις, σφίξιμο και χαλάρωση της γροθιάς, να φέρουν τους ώμους προς τα πάνω, προς το κεφάλι, όλα αυτά για 5 δευτερόλεπτα, 10 να χαλαρώνουμε. Να σφίγγουμε τους προσαγωγούς, τους μυρούς δηλαδή, προς τα μέσα, όπως κρατάμε μια μπάλα με τα γόνατα σε κάμψη. Επίσης, πολύ σημαντικό, η διαφραγματική αναπνοή. Η διαφραγματική αναπνοή, όπως ξέρετε, κινητοποιεί και τα εσωτερικά όργανα, αλλά βοηθάει να γίνεται πολύ καλύτερη η εισπνοή. Όταν λέμε αναπνοή, εννοούμε κυρίως την εισπνοή, η διαφραγματική, που προσπαθούμε να φέρουμε τον αέρα προς την κοιλιά και όχι στο θώρακα. Mm-hmm. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ και χαλαρώνει. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε δεξιά-αριστερά το κεφάλι κάποιες κινήσεις από τη μία και από την άλλη πλευρά. Και επίσης, τέντωμα των ώμων, να φέρουμε τους ώμους προς τα αυτιά και να χαλαρώνουμε 10 δευτερόλεπτα. Και το πιο σημαντικό από όλα, θα πρέπει να κοιμόμαστε 7 με 8 ώρες ποιοτικού ύπνου, και όταν λέμε ποιοτικό, μακριά, κατά περίπου 30 έως 60 λεπτά πριν τον ύπνο από τις οθόνες. Κακή συνήθεια αυτή. Το κάνουν όλοι οι μαθητές και όχι μόνο.
0: Ποιοι μαθητές?
1: Το κινητό.
0: Μόνο οι μαθητές το κάνουν, κύριε Λιμπερίδη. Όλοι μας τώρα έτσι να νουριζόμαστε υπό το φως της μπλε οθόνης. Ναι.
1: Αυτό είναι λάθος, ξέρετε, διότι μπλοκάρει τη μελανοτονίνη και δυσκολεύει τον ύπνο. Βέβαια, οι ειδικοί μπορεί να το λένε, αλλά συνήθως δεν συμμορφώνεται ούτε οι μαθητές, ούτε εμείς οι μεγαλύτεροι. Και το πιο σημαντικό που λέμε είναι μην τα βλέπετε όλα σαν χαμένο χρόνο. Είναι μικρές επενδύσεις, σώζουν ενέργεια, ηρεμούν το σώμα και το μυαλό. Και βέβαια, αυτό που έχουμε να πούμε σε όλους και κυρίως στους μαθητές είναι ότι δεν χάθηκε τίποτα. Είναι μια μάχη η οποία μπορεί να ξαναδοθεί και δεν είναι το τέλος του κόσμου οι εξετάσεις, και ειδικά οι πανελλαδικές που, ξέρετε, mm-hmm. αγχώνουν όλους και όχι μόνο.
0: Αυτό το λέτε στους υποψηφίους? Νομίζω, κύριε Λιμπερίδη, αυτό πρέπει να το λέμε πιο πολύ στο οικογενειακό περιβάλλον. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση της ψυχολογίας και καμιά φορά δεν το ξέρει, δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Το λέω αυτό από προσωπική πείρα.
1: Ναι. Αυτό
0: τα παιδιά, ναι, κάπως βρίσκουν τον τρόπο να αυτορυθμίζονται, έτσι, λόγω και ηλικίας. Ο γονιός, δεν κατηγορώ, έτσι, νομίζει ότι αυτή τη στιγμή κρίνεται κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, υπάρχουν άλλα πολύ σοβαρότερα. Πού μπορεί κανείς να τις δει αυτές τις συμβουλές, δηλαδή όλο αυτό τον οδηγό που έχετε φτιάξει για τη διαχείριση άγχους εν ώψη των πανελλαδικών, αλλά είπαμε δεν είναι ειδικό, είναι και γενικό όμως. Είναι οδηγίες που ισχύουν για όλους μας, ανεξαιρέτως.
1: Ναι, στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, αν θα μπείτε, και βέβαια φαίνεται τώρα, είναι πολύ πρόσφατη η ανάρτηση. Αν πληκτρολογήσει κανείς φυσικοθεραπευτικά εργαλεία για το άγχος των Πανελληνίων, θα δει, είναι εύκολο να το βρει κάποιος, στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, εκεί θα το βρει. Υπάρχει και μια ωραία αφίσα, ένα υπογράφημα, το οποίο έχει όλες αυτές τις ασκήσεις με πολύ εύστοχο τρόπο. Είναι πολύ εύκολο και βέβαια έχει, νομίζω έχει μεταδοθεί σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχει αναμεταδοθεί. Το έχουμε στείλει, όπως σας είπα, και στο Υπουργείο Παιδείας. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το έχει στείλει στα σχολεία. Θα ήταν πολύ σημαντικό. Αυτό κάναμε εμείς από την πλευρά των φυσικοθεραπευτών. Ξέρετε, το κοινωνικό πρόσημο που προσπαθούμε να δώσουμε όλα αυτά τα χρόνια στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών για να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, προσπαθούμε και το κάνουμε και όχι μόνο τώρα. Έχουμε και άλλες εκστρατείες, όπως είναι την εκστρατεία της μείωσης των μυοσκελετικών επιβαρύνσεων στην εργασία.
0: Άλλη μάστιγα κι αυτή.
1: Πολύ σημαντική, πάρα πολύ σημαντική, γιατί όλοι μας όσοι εργάζονται σε γραφεία ξέρουν πολύ καλά τι είναι αυτή η επιβάρυνση που δέχονται στη σπονδυλική στήλη και στα άκρα, ανάλογα με το τι δουλειά κάνει ο καθένας. Mm-hmm. Ξέρετε, δεν είναι μόνο η σπονδυλική στήλη που καθόμαστε σε μια καρέκλα. Αν κάποιος δουλεύει σε έναν υπολογιστή και έχει μια λάθος θέση στο πληκτρολόγιο, πολύ πιθανό να αναπτύξει μια τενοντίτιδα στην άκρα χείρα, δηλαδή στον καρπό ή σε κάποιο, στο μεγάλο δάκτυλο. Είναι συχνό αυτό το φαινόμενο. Και έχουμε δώσει και οδηγίες και βέβαια θα πρέπει όχι μόνο για τη σπονδυλική στήλη, είναι πολύ σημαντικό και για το κυκλοφοριακό να σηκώνεται κάθε 20 λεπτά, να κάνει κάποιες κινήσεις που δίνουμε μέσα από πολύ χρήσιμα και μικρής μορφής εργαλεία, τα οποία μπορεί να βρει μέσα στο site του Συλλόγου. Mm-hmm.
0: Κύριε Λιμπερίδη, θέλω να σας κάνω μια ακόμα ερώτηση. Την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει, μας είχατε πει ότι είστε σε μια συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας, γιατί ο κλάδος αυτός της φυσικοθεραπείας είναι κομβικός. Έτσι. Δηλαδή, φεύγεις από ένα νοσοκομείο, τελειώνεις μια περιπέτεια που έχεις με την υγεία σου και από εκεί και πέρα πολλά και σημαντικά εξαρτώνται από την αποκατάσταση που θα έχεις μέσω της φυσικοθεραπείας πολλές φορές. Πολλοί συμπολίτες μας όμως δεν απολαμβάνουν αυτές τις θεραπείες που θα μπορούσαν ιδανικά να έχουν, γιατί δεν έχουν τα χρήματα να το κάνουν. Έχουμε κάποιο νεότερο, πού βρισκόμαστε από αυτού?
1: Ξέρετε, πολύ πρόσφατα στις 27 Απριλίου είχε μία εκδήλωση στη Βουλή των Ελλήνων, την οποία οργάνωσε η Ένωση Ασθενών Ελλάδος. Η Ένωση Ασθενών Ελλάδος είναι μια πολύ σημαντική ένωση διαφόρων συλλόγων ασθενών που έχει πάρει μία πολύ αρκετά σοβαρή και σημαντική θεσμική δράση και έκανε αυτή την εκδήλωση στα πλαίσια της Κάρτας των Δικαιωμάτων των Ασθενών, όπως σας είπα, στην Βουλή των Ελλήνων. Εκεί λοιπόν τοποθετούμενος εγώ, ξέρετε, υπάρχει μια χάρτα των δικαιωμάτων των ασθενών, ευρωπαϊκή, που λέει τι θα πρέπει ο ασθενής να έχει οπωσδήποτε και να απολαμβάνει ως ασθενής σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, στην Ελλάδα από αυτά τα πρώτα τρία που είχε στα φυλάδια εκεί, εγώ είπα ότι στην Ελλάδα δυστυχώς πολλά από αυτά δεν ισχύουν ή πρόκειται, μάλλον πρέπει να κάνουμε σημαντικά βήματα. Ένα από αυτά είναι η αποκατάσταση. Ξέρετε, κυρία Δράκου, ότι δημόσια αποκατάσταση στην Ελλάδα είναι πολύ μικρής μορφής, να μην πω ανύπαρκτη σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος, και αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντικό για την αποκατάσταση.
0: Και να το πείτε, δηλαδή, δεν θα σας διαψεύσει κανείς, κύριε Λιμπερίδη, γιατί έτσι είναι και το έχουμε αναδείξει και άλλες φορές.
1: Δηλαδή είναι αδιανόητος να μην υπάρχει κρατικό σύστημα αποκατάστασης, ας πούμε, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, να σας πω εγώ. Αν εξαιρέσουμε την ιδιωτική, τις ιδιωτικές δομές, που είναι κυρίως συγκεντρωμένες στη Θεσσαλία, δεν θα εξηγήσω τώρα γιατί, και κάποιες, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, άντε ένα-δύο στην Καβάλα και ξέρω εγώ κάπου, φανταστείτε το όλο το Εύρος από την Κοζάνη μέχρι τον Εύρο που είναι 600-700 χιλιόμετρα, δεν υπάρχει σε καλή λειτουργία δημόσια αποκατάσταση. Αυτό είναι τραγικό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ μακριά από τις δομές αποκατάστασης και τις ιδιωτικές αλλά και τις κάποιες κρατικές που λειτουργούν και δεν μπορούν να έχουν την αποκατάσταση. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει στην πράξη άτομα με μεγάλη αναπηρία, αν δεν αποκατασταθείς από ένα σοβαρό πρόβλημα που έχεις, ας πούμε ένα εγκεφαλικό, επί παραδείγματι, θα είσαι μη λειτουργικός, στο τέλος θα είσαι
0: κακή ποιότητα ζωής.
1: Ναι. Κακή ποιότητα ζωής, επιβάρυνση στο οικογενειακό περιβάλλον και όλα αυτά που ξέρουμε. Επίσης, δεν μπορούν όλοι, και ειδικά αυτοί που είναι ανασφάλιστοι, να πληρώσουν ούτε να πάνε σε ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης και βέβαια ούτε να πάρουν έναν φυσικοθεραπευτή, αν μιλάμε για κινητική αποκατάσταση, Και βέβαια το μεγάλο ποσοστό είναι κινητική αποκατάσταση, αλλά υπάρχει η αποκατάσταση που έχει να κάνει με τη λογοθεραπεία, με την ψυχολογική υποστήριξη. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά, πέρα από την κινητική αποκατάσταση, μάλιστα, που δεν υπάρχει. Αυτό πρέπει να κάνουμε πολύ μεγάλα βήματα. Έχει 7 χρόνια που έγινε η προσπάθεια, η τελευταία, που έγινε μια επιτροπή στο Υπουργείο Υγείας για να βελτιώσουμε τις δομές αποκατάστασης, να πάρουμε προσωπικό, αλλά δυστυχώς έχει μείνει εκεί. Σήμερα δεν υπάρχει κρατική αποκατάσταση. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Πρέπει να το πιέσετε κι εσείς, να δούμε τι θα γίνει, γιατί είμαστε πίσω, τουλάχιστον αφού πολλές φορές μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, μας ξεβολεύει τις περισσότερες να συγκριθούμε με το τι γίνεται στην Ευρώπη. Σε αυτό το κομμάτι, κύριε Λιμπερίδη, είμαστε πίσω. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
1: Εγώ την τελευταία κουβέντα που θέλω να πω και να κλείσουμε, θέλω να σας πω για το μεγάλο πρόβλημα που βιώνουν οι περίπου 2.800 φυσικοθεραπευτές συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, που από το 2013 κουβαλάν αυτό το φορτίο του clawback και του rebate. Κυρία Δράκου, τα μνημόνια θα πρέπει να λάβουν ένα τέλος. Τελεία. Διότι έχουμε πολλά χρόνια που έχουμε ξεπεράσει τα προβλήματα. Ήδη αποπληρώνουμε 6,9 δις πρόωρο χρέος. Αυτά θα πρέπει να σταματήσουν. Είναι μνημονιακά μέτρα. Επιβαρύνουν όλους εμάς τους επαγγελματίες που είμαστε συνδεδεμένοι με τον ΕΟΠΗ. Δυστυχώς δεν έχουν σταματήσει και θα πρέπει η κυβέρνηση, αν θέλει να δει σοβαρά την ιδιωτική υγεία, γιατί η ιδιωτική πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είμαστε, όχι μόνο εμείς και οι υπόλοιποι πάροχοι, θα πρέπει εδώ και τώρα η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, να λάβει μέτρα που το σώσει να σταματήσουν. Δεν μπορεί να συσσωρεύεται τεχνικό.
0: Είναι πρέπει πολλά χρόνια από το 2013, κύριε
1: Λιμπερίδη. Από το 2013 δεν μπορούμε να λέμε ότι ακόμα έχουμε μνημόνια από τη στιγμή που έχουμε πλεονάσματα. Με συγχωρείτε πολύ, εγώ δεν το πιστεύω.
0: Άρα ζητάτε να σταματήσουν αυτές οι παρακρατήσεις που σας γίνονται έτσι από μελλοντικές πληρωμές.
1: Αυτές οι επιστροφές. Το τραγικό είναι ότι δεν γνωρίζεις εκ των προτέρων τι θα πληρώσεις. Παρέχει την υπηρεσία και στο τέλος έρχεται ο ΕΟΠΗ, το κράτος, και σου λέει: α, θέλω να μου δώσει το 30% πίσω, γιατί εμένα δεν φτάνουν τα χρήματα. Μάλιστα. Αυτό είναι τραγικό και έχει δημιουργήσει ένα τεχνητό χρέος σε όλους τους παρόχους. Και εγώ μιλάω για τους φυσικοθεραπευτές και πρέπει να λάβει ένα τέλος τώρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ,
0: να είστε καλά, κύριε Λιμπερίδη. Γεια σας, λοιπόν. Ο κ. Πέτρος Λιμπερίδης, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, οδηγός διαχείρισης άγχους. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα τους και το διαβάζετε. 10 λεπτά είναι. 10 λεπτά. Στην αρχή το κάνεις και λες: μα τι κάνω τώρα, αλλά έχει αποτέλεσμα. Αν το πιστέψεις κιόλας, το βοηθήσεις λιγάκι. Πάμε, διαφημίσεις.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ο πρόεδρος Τραμπ για άλλη μια φορά απέδειξε ότι εν μη τι άλλο έχει πάρα πολύ χιούμορ. Επομένως, πριν από λίγο Twitter, ή μάλλον έκανε ανάρτηση στο Truth Social που αλλού, στο προσφυλές του μέσο, με αφορμή μετά μάλλον τη δημοσιοποίηση των απόρριτων εγγράφων για τα UFO από το Πεντάγωνο. Αυτό και αν είναι είδηση σήμερα. Καταλήγει λοιπόν λέγοντας: εμείς, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους που δεν επέλεξαν τη διαφάνεια, δίνουμε στη δημοσιότητα τα αρχεία. Ο καθένας, αναφερόμενος σε όλους εμάς, σε αυτή τη γη, ας αποφασίσει μόνος του τι στο διάολο συμβαίνει. Απολαύστε το. Τα δέφη Τραμπ. Πάμε, επόμενες διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων στις 7. Επιστρέφουμε για μια πολιτική συζήτηση. Θα είναι μαζί μας η κυρία Μαριάννα Πυριώτη.
11: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
12: Πάμε!
13: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο πατέρα σου!
15: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
16: Osteomove.
17: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
19: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα πρισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
20: Ο Γαστρονόμος Μαΐου συστήνει το ψάρι από την αρχή. Ψάρια στο τηγάνι, στο χαρτί, στη σχάρα, στο ταψί. 90 εμβληματικά ελληνικά πιάτα και καθημερινές συνταγές για όλα τα βαλάντια. Μια εγκυκλοπαίδεια με όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τα ψάρια της Ελλάδας. Γαστρονόμος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
21: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG.
0: Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
12: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
22: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
23: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
24: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
25: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
26: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά έως Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, στην παραλιακή από Ελληνικό έως Σάλιμο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 20 λεπτά από Ανθούσα έως Κηφισίας, έως 10 λεπτά στην έξοδο για Πειραιά. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Η ακατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες κάνει λόγο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν έπειτα από ανταλλαγές πληγμάτων χθες το βράδυ μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών. Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε πως 10 ναυτικοί τραυματίστηκαν και 5 αγνοούνται μετά τις θεσινές αμερικανικές επιθέσεις στα στενά του Ορμούς και τη γύρω περιοχή, από τις οποίες χτυπήθηκε ένα φορτηγό πλοίο. Λίγο νωρίτερα, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News μετέδωσε ότι ο αμερικανικός στρατός προχώρησε σε νέα αεροπορικά πλήγματα σήμερα και έπληξε πολλά διαδεξαμενόπλια που επιχειρούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι είναι απαράδεκτο το Ιράν να ελέγχει τα στενά του Ορμούς, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον αναμένει εντός της ημέρας μια απάντηση στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο από 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, αποτυπώνοντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Γεμάτο με ενεργές εκρηκτικές ύλες ήταν το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας και προκάλεσε κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί πυροτεχνουργός του στρατού αφαίρεσε τους πυροκροτητές και στη συνέχεια στελέχη του λιμενικού απενεργοποίησαν τις μπαταρίες για να σταματήσει η λειτουργία των μηχανών. Οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του ντρόουν, η διαδρομή που ακολούθησε, αλλά και το πώς κατέληξε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Η Ryanair ανακοίνωσε και επισήμως ότι κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο. Η Ιρλανδική low cost εταιρεία αποσύρει 3 αεροσκάφη από τη συμπρωτεύουσα, περιορίζει αισθητά τη δραστηριότητά της στη χώρα και διακόπτει τη χειμερινή παρουσία της στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ryanair, οι αλλαγές αυτές συνεπάγονται κατάργηση 12 δρομολογίων από και προς ελληνικούς προορισμούς. Η εταιρεία αποδίδει την απόφασή της στο αυξημένο λειτουργικό κόστος των ελληνικών αεροδρομίων. Απόρριτα έγγραφα για τα αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα έδωσε σήμερα το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αυτά τα έγγραφα υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπέβαλε αναφορά για ένα μη αναγνωρισμένο ανώμαλο φαινόμενο. Η αναφορά περιλάμβανε βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων από υπέρυθρο αισθητήρα Αμερικανικής στρατιωτικής πλατφόρμας το 2023. Η περιγραφή έκανε λόγο για μικρό και κυκλικό αντικείμενο που πετούσε κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας με κατεύθυνση προς την ξηρά. Μια κυβερνοεπίθεση έπληξε αρκετά πανεπιστήμια και σχολεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Αυστραλία, προκαλώντας χάος και μεγάλες δυσλειτουργίες. Οι κυβερνοεπιθέσεις στόχευσαν πανεπιστήμια και σχολεία σε όλο τον κόσμο, επηρεάζοντας κατ' εκτίμηση 9.000 ιδρύματα. Η ομάδα hacker Shinehunters φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, ενώ σε ένα μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε φέρεται να ζητά λύτρα. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, 3 ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν για 14 περιπτώσεις κλοπής και απόπειρας κλοπής αυτοκινήτων. Συνέλυσαν οι 2 από αυτούς, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 2 γυναικών ηλικίας 36 και 37 ετών για παραμέληση υποπτίας ανηλίκων. Για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four. Για την ίδια διοργάνωση, στις 8 απόψε, η Ζαλγκίρης αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Κυριακή γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως 25 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπου στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκο.
2: Oh, Father, tell me.

0: 100,3 στα ραδιόφωνα σας. Επιστροφή εδώ αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Και μη σας ξεγελάει ο καιρός. Τώρα μπορεί να αυτή η κίτρινη σκόνη να παραπέμπει σε συννεφιά. Αύριο όμως και μεθαύριο έρχονται τα πρώτα τριαντάρια της σεζόν, που θα μας βγάλουν σίγουρα έξω από τα ρούχα μας και θα είναι για καλό. Πολύ νομίζω θα δούμε αυτές τις εικόνες με τη γνωστή λεζάντα. Βούλιαξαν οι παραλίες της Αττικής και πάει λέγοντας. Να προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για το καλοκαιράκι που έρχεται. Λοιπόν, να ενημερώσω εσάς που μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας πως δεν έχει αλλάξει δραματικά κάτι σε ό,τι φορά τα συνηθισμένα κυκλοφοριακά προβλήματα. Όπου συνηθισμένα, το καθοδικό του Κηφισού θα σας ταλαιπωρήσει λιγάκι. Από Κηφισιά έως Νέα Χαλκιδόνα έχουμε ένα τμήματα κίνηση. Το κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ένα τμήματα θα καθυστερήσετε, και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Αττική Οδό, περίπου ένα 20 λεπτό υπολογίστε από Ανθούσα έως Κηφισίας, αν είστε εκεί στο ρεύμα προς Ελευσίνα, ένα 10 λεπτό στην έξοδο για Πειραιά και καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση, ο κόμβος της Μεταμόρφωσης, ο Πολύπαθος, μέχρι να δείτε μπροστά σας την έξοδο που γράφει Πεντέλης. Λοιπόν, στις ιστορίες που συζητάμε σήμερα, πέρα από αυτά τα στατιστικά της Ελστάτ που δείχνουν ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα πήρε τον ανήφορο τον Απρίλιο, 5,4% παρακαλώ, από 3,9% το Μάρτιο, πέρα από αυτή την έτσι ενδιαφέρουσα και πρωτόγνωρη ιστορία με το ντρόουν που βρέθηκε στην θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας, είναι και οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις έχουν πάντα την τιμητική τους, πόσο μάλλον όταν, ας πούμε, ατύπως έχουμε ανοίξει την προεκλογική περίοδο, αλλά που δεν θέλουμε. Η προεκλογική περίοδος στην Ελλάδα ανοίγει την επόμενη των εκλογών, λέει ένα κλισέ. Η κυρία Μαριάννα Πυριώτη, σας έχω προαναγγείλει ότι θα είναι μαζί μας για να τα βάλουμε όλα κάτω και να μας δώσει τη δική της οπτική. Γεια σας, κυρία Πυριώτη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλά κουράγια στους οδηγούς όπου είναι μποτιλιασμένοι.
0: Έτσι. Μαθημένα βέβαια τα βουνά από τα χιόνια. Αυτό έλεγε ένας ακροατής νωρίτερα στο μήνυμά του. Είναι ανυπόφορο αυτό. Δεν συνηθίζεται με τίποτα, παρότι δεν είναι πια είδηση το...
1: Ναι, και οι Παρασκευές απόγευμα είναι δύσκολες.
0: Είναι, πράγματι, πράγματι. Λοιπόν, δημοσκοπήσεις, δύο είχαμε δημοσκοπήσεις, πάνω κάτω τα ίδια προκύπτουν,
1: παρόμοια
0: τα ευρήματα, ναι. Αυτό που φαίνεται είναι ότι η Νέα Δημοκρατία γρατζουνίστηκε από αυτές τις ιστορίες που προσφάτως συζητήσαμε, δηλαδή ο ΠΚΠ, η υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, οι υποκλοπές, έχασε κάτι της, τα χρήματα που δόθηκαν δεν κατάφεραν με έναν τρόπο να περιορίσουν τις απώλειες, αλλά παρόλα αυτά είναι double score. Προηγείται, ναι, με διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο.
1: Έχουμε έναν, σας έλεγα, έναν ακίνητο επί χρόνια πολιτικό χάρτη. Ακίνητο επί χρόνια, όχι σε σχέση με τα ποσοστά, αλλά σε σχέση με την αναλογία των πολιτικών δυνάμεων. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ υψηλότερα ποσοστά, double score, όπως πολύ σωστά είπατε, από το επόμενο κόμμα, το οποίο επόμενο κόμμα δεν είναι πια βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υποδιάλυση και υποτίθεται ότι θα αναδυθεί σύντομα, από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι γνωρίζω από τις πηγές μου, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δηλαδή θα το επισπεύσει ο κύριος Τσίπρας, δεν θα περιμένει το φθινόπωρο. Αλλά στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή έχουμε τον ίδιο ακριβώς πίνακα. Ένα πρώτο κόμμα της κέντρο δεξιάς να μην απειλείται όσον αφορά στην πρώτη θέση. Τι σημαίνει αυτό, για να γινόμαστε λίγο πρακτικοί και όχι θεωρητικοί? Σημαίνει ότι εάν αυτά τα ποσοστά και οι μεγάλες διαφορές ισχύσουν μέχρι και την ημέρα της κάλπης, η πιθανότητα να σχηματιστεί κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία είναι αδύνατη. Άρα ας μην κοιτάξουμε το κλασικό ερώτημα θα κάνει ή δεν θα κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Θα πάμε ανάποδα, ότι ό,τι και να συμβεί, έτσι όπως είναι ο πίνακας αυτός φιλοτεχνημένος, η οποιαδήποτε κυβέρνηση θα πρέπει να έχει κορμό ή βασικό συνέτερο, βασικό σύμμαχο, mm-hmm, οπωσδήποτε τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να κρατήσουμε. Καμιά φορά εμείς οι πολιτικοί αναλυτές και δημοσιογράφοι μπερδευόμαστε σε μια λογική ωραία και με ποιον θα κάνει κάποιος κυβέρνηση και δεν θα γίνει κυβέρνηση και δεν θα κάνει και δεν θα δείξει.
0: Να.
1: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι δεν μπορεί να γίνει άλλη κυβέρνηση. Αυτό είναι το θέμα εδώ, που αυτό δεν το είχαμε ποτέ στο παρελθόν. Δηλαδή δεν είχαμε ποτέ την πιθανότητα επί τρεις εκλογικές αναμετρήσεις να μην μπορείς να κάνει κανείς άλλος κυβέρνηση, γιατί κανείς άλλος δεν έφτανε σε ένα ποσοστό ικανό να δημιουργήσει ανατροπές.
0: Mm-hmm. Πάμε για ένα ρεκόρ που μπορεί να είναι και προσωπικό ρεκόρ του ίδιου του Πρωθυπουργού.
1: Ναι, θα είναι, διότι έχει συμβεί με το ΠΑΣΟΚ αλλά με αλλαγή ηγεσία.
0: Ναι.
1: Γιατί πέθανε ο σχορεμένος ο Ανδρέας Παπανδρέου και πήρε τη σκυτάλη τότε προς έκπληξη όλων ο Κώστας Σιμίτης, ο οποίος επίσης προς έκπληξη όλων κέρδισε δύο διαδοχικές αναμετρήσεις, όχι τρεις. Την προηγούμενη την είχε κερδίσει το ΠΑΣΟΚ με τον Ανδρέα Παπανδρέου το 1993.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θέλω να σας πάω τώρα στην χθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Τελικά δεν έγινε κούγκι. Γιατί δεν έγινε κούγκι, κυρία Πυριώτη? Γιατί δεν βρέθηκε κάποιος γαλάζιος καλόγερος Σαμουήλ να βάλει φωτιά και να το κάψει? Αντιφέτως είδαμε μπηχτές, είδαμε αιχμές. Και θέλω να μου πείτε, αυτές οι αιχμές στοχεύουν κάπου? Γιατί υπήρχε και αυτό το μήνυμα του Πρωθυπουργού, το οποίο βλέπω σήμερα πρωτοσέλιδο, ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Σε ποιον αναφέρεται ο Πρωθυπουργός?
1: Υποθέτω σε οποιονδήποτε θεωρεί ότι το κλίμα έχει βαρύνει πάρα πολύ, ότι η Νέα Δημοκρατία βάλει την κυβέρνηση, βάλετε οι βολές, εννοείται. Μόλις τα είπατε πριν για το ΠΚΠ, οπότε όποιος δεν αντέχει λοιπόν αυτά τα πειρά, να φύγει. Ταπεινή μου άποψη. Εγώ δεν είχα καμία πληροφόρηση, τουλάχιστον από τους βουλευτές οι οποίοι θεωρητικά ανήκαν στην χωρία των δυσαρεστημένων, ότι θα το κάνουν κούκκι. Για να το γράψουν και να το πούν διάφοροι πιθανόν.
0: Συγγνώμη κύριε Πυριώτη, συγγνώμη. Μήπως μιλάτε με Bluetooth?
1: Όχι, δεν μιλάμε με Bluetooth.
0: Μιλάμε από σταθερή γραμμή.
1: Μιλάμε από το κινητό,
0: το φοβάμαι αυτό. Κάνει κάποιες διακοπές, κάνει κάποιες παρεμβολές μάλλον.
1: Τώρα είναι καλύτερα?
0: Όχι, δεν είναι καλύτερα. Κάπως λίγο αποσυντονίζομαι, εγώ φαντάζομαι και οι ακροατές που μας ακούνε. Για να το προσπαθήσουμε, μήπως φταίει το σήμα, δεν ξέρω, ο δαίμον της κοινωνίας.
1: Ωραία, μήπως είναι καλύτερα τώρα?
0: Όχι. Λοιπόν, εγώ προτείνω να κλείσουμε και
1: ωραία,
0: ο Πέτρος μας βοηθήσει. Πάρουμε ξανά την κυρία Πυριώτη.
1: Να μπορούμε να πάρουμε από σταθερό.
0: Από σταθερό, ναι. Για να κάνουμε έτσι την κουβέντα όπως πρέπει να γίνει. Διότι όπως καταλαβαίνω, και εσείς μπορεί να δυσανασχετείτε, κάτι να πιάνετε, κάτι να χάνετε και όλη αυτή η διαδικασία δεν είναι ακριβώς ευχάριστη. Λοιπόν, για να τα βάλουμε κάτω με την κυρία Πυριώτη και να δούμε τι γίνεται. Στο μεταξύ, να σας πω ότι έχει συναντηθεί ο Πρωθυπουργός με τον Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο, μια συνάντηση που έγινε έτσι σε ζεστό κλίμα. Ο Πατριάρχης επιστρέφει αύριο στην Κωνσταντινούπολη, έκανε μια επίσκεψη η οποία συζητήθηκε, γιατί αποφάσισε να εκπέμψει έτσι μηνύματα, σωστά μηνύματα στους ταραγμένους καιρούς που διανύουμε, και δεν εξαίρεσε την τεχνητή νοημοσύνη, την ειρήνη και πάει λέγοντας. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε αποκαταστήσει τη σύνδεσή μας με την κυρία Μαριάννα Πυριώτη, επομένως θα συζητήσουμε πια χωρίς παρεμβολές.
1: Ναι. Λοιπόν, έλεγα ότι εγώ δεν, μιλώντας με διάφορους βουλευτές οι οποίοι θεωρητικά ανήκουν στην χωρία των δυσαρεστημένων, δεν άκουσα πριν την κοινοβουλευτική ομάδα ότι θα το κάνουν κούκκι. Δεν ξέρω γιατί δημιουργήθηκε αυτή η εντύπωση. Υποψιάζομαι ότι ήταν ένα κομμάτι και της τακτικής που ακολουθήθηκε, και σωστά ίσως ακολουθήθηκε, αν το δει κανείς έτσι, από τους επικοινωνιολόγους του Μαξίμου. Ήταν δύο δηλαδή κινήσεις. Η μία κίνηση ήταν να υπάρχει κατευνασμός. Το ρόλο αυτό τον πήρε και ο κύριος Κατζηδάκης, φυσικά, που είναι ο εγγυητής, αν θέλετε, όλης αυτής της διαδικασίας, αλλά και άλλοι της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κύριος Χαρακόπουλος κτλ. Και από την άλλη πλευρά, ειδικά για κάποιους βουλευτές, ας πούμε, που είχαν ήδη υπογράψει εκείνη την επιστολή, η λογική λοιπόν ήταν από τη μία πλευρά κατευνασμός, από την άλλη Φουσκώνει το πράγμα για να, να μην δοθεί η εντύπωση εκείνη την ώρα ότι είναι πυρά. Άμα πεις ότι περιμένω 10 πυράβλους κρούς πάνω από το κεφάλι μου και πέσει μια χειροβομβίδα, δεν θα αισθανθεί κανείς ότι έγινε κάτι.
0: Πολύ σωστά.
1: Έτσι πήγε αυτή η ιστορία. Δεν είχε κανένα σκοπό να κάνει την κοινοβουλευτική ομάδα κούγκι, για ευνόητους λόγους. Ο πρώτος είναι ότι δεν κάνεις ποτέ μια κατάσταση κούγκι αν δεν έχεις αυτό που λέμε πλάνο B. Mm-hmm. Έτσι. Πάντα χρειάζεται ένα πλάν B. Εδώ δεν υπάρχει πλάν B. Το πλάν B είναι εκλογές. Αν μάλιστα οι εκλογές το Σεπτέμβριο, αυτό δυσκολεύει περισσότερο. Τώρα, η μεγάλη, το ενδιαφέρον αυτής της ιστορίας έγκυται στην επίθεση την οποία δέχτηκε ο κύριος Δένδιας, χωρίς να κατονομαστεί φυσικά. Αλλά όχι μόνο ο κύριος Δένδιας, και όσοι υπουργοί, έχει σημασία αυτό, δεν υπερασπίζονται με τον τρόπο που τέλος πάντων θεωρεί το Μαξίμου και ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γεωργιάδης, για παράδειγμα, ότι θα έπρεπε να υπερασπίζεται το κυβερνητικό έργο. Το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, το είπε πολύ πιο χοντρά ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Και ο Θεοδωρικάκος το είπε.
1: Ο κύριος Θεοδωρικάκος. Και γενικά είχαμε μία λογική ότι βγείτε έξω και υπερασπιστείτε το έργο της κυβέρνησης και μην κάθεστε στο απειρόβλητο ή μην ετοιμάζεστε για τίποτα επόμενες ημέρες κτλ. Αυτό ήταν το μήνυμα, κατά τη γνώμη μου, στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τα υπόλοιπα δεν είχαν καμία αξία, υπό την έννοια ότι τα έχουμε ξανακούσει τουλάχιστον 2-3 φορές στο παρελθόν, ότι θα αποκατασταθεί η σχέση Μαξίμου βουλευτών, ότι οι υπουργοί θα ακούν τους βουλευτές κτλ. Αν θα ακούσουν οι υπουργοί τους βουλευτές σε αυτή τη φάση, είναι επίσης λόγω προεκλογικής περίοδου και όχι γιατί υπάρχει τέτοια σχέση μεταξύ τους. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Το λέω το δυστυχώς γιατί είναι και λάθος γι' αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν θα αποκατασταθεί. Αλλά θα αποκατασταθεί ένα πρώτο σκηνικό. Ήθελε τους βουλευτές να φύγουν πολύ πιο ευχαριστημένοι ο κ. Μητσοτάκης. Τους είπε κάποια πράγματα, διέψευσε τα σενάρια περί αλλαγής εκλογικού νόμου, εδρών κτλ. Και φύγαν όλοι ευχαριστημένοι.
0: Μάλιστα.
1: Το συνέδριο όμως θα είναι μια άλλη ιστορία.
0: Γιατί?
1: Γιατί στο συνέδριο δεν έχεις μόνο βουλευτές, έχεις και συνέδρους. Και οι σύνεδροι είναι στελέχοι. Και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, είναι νεοδημοκράτες από την εποχή του Νόε, αν με καταλαβαίνετε.
0: Από κούνια, ναι.
1: Δεν είναι όπως η κυβέρνηση, μεικτό σύστημα, ή δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν, ξέρω εγώ, εντάχθηκαν από άλλους χώρους και εξελέγησαν, πιθανόν ή δεν εξελέγησαν, δεν έχει σημασία. Πάντως είναι αμιγός και επίσης είναι όλη η επαρχία, είναι όλοι οι φορείς, οι κοινωνικοί, όπου υπάρχει δάκευρα, είναι τελείως διαφορετικό το ακροατήριο. Το συνέδριο λοιπόν είναι ένα τελείως διαφορετικό πεδίο. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ο κ. Δένδιας θα μιλήσει στο συνέδριο. Μπορεί να μην πάει ο κύριος Καραμαλής, αλλά ο κύριος Δένδιας θα μιλήσει στο συνέδριο. Το λέω αυτό όχι γιατί ο κύριος Δένδιας πρόκειται να σηκώσει την παντιέρα Ρώσα και να κάνει κάτι φοβερό, ας πούμε.
0: Δεν ταιριάζει και στο προφίλ που έχει υιοθετήσει μέχρι στιγμής.
1: Φυσικά. Έχει ένα πολύ συγκεκριμένο προφίλ, το οποίο δεν το αλλάζει ό,τι και να του λένε. Και εν τίνει μέτρο για τους φόκους που κατέχει πριν το Υπουργείο Εξωτερικών και τώρα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σωστά κάνει. Δεν είναι για να βγαίνει και να βρίσκεται συνεχώς σε μια επικαιρότητα η οποία θα συζητείται. Κρατάει, να το πω έτσι, το κύρος των θέσεων στις οποίες είναι. Αλλά στο συνέδριο θα μιλήσει. Εγώ λοιπόν αυτό περιμένω να δω, τι θα πει ο κύριος Δένδιας στο συνέδριο, με δεδομένο ότι έχει γίνει ήδη το πρόσωπο της εσωκομματικής αναταραχής. Επειδή κάποιοι είπαν πάλι λείπει. Και το είπαν δυνατά κιόλας.
0: Βέβαια είχε μια πολύ καλή δικαιολογία το βάζω εντός εισαγωγικών. Έτσι. Γιατί μπορεί κάποιος να πει, δεν μιλάμε για δικαιολογία. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς υπηρετήσαμε πολύ κρίσιμο πόστο και είχε ένα πολύ κρίσιμο ταξίδι. Άρα θέλω να πω, από εκεί και πέρα ο καθένας βγάζει τα συμπερασματά
1: του. Ναι, κάποιος τώρα μπορεί... εδώ έχουμε κάτι brand fair, να σας το πω έτσι. Ανάμεσα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πολιτικά πολύ προβεβλημένοι και κάποιοι θεωρούν ότι μπορεί να είναι και η επόμενη Δελφίνη.
0: Ναι.
1: Οψέποτε ο κύριος Μητσοτάκης αφήσει την θέση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δεν είναι διατεθειμένος πάντως, από ό,τι φάνηκε χθες.
1: Όχι, όχι βέβαια, λέω ψέποτε.
0: Ναι, θέλει να σπάσει
1: φυσικά
0: ένα προσωπικό ρεκόρ. Και φάνηκε αυτό και χθες και, ναι, και από άλλες
1: φορές. Και
0: φορές
1: να σας πω και κάτι, από τη στιγμή που έχει και double score, όπως είπαμε,
0: και
1: η κυβέρνησή του, δεν έχει και καμία αντικειμενική πίεση άλλου τύπου. Δηλαδή, τι να του πούνε, είσαι ένας αποτυχημένος πουτί, ας πούμε, ναι, που στις δημοσκοπήσεις είναι 10 μονάδες μπροστά το ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ ή όποιος να είναι. Δεν έχει σημασία ποιος. Και εσύ δεν κάνεις τίποτα να αλλάξεις και να ξανακερδίσουμε τις εκλογές. Δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Οπότε το αφήγημα είναι πολύ αδύναμο. Δυνατό θα μπορούσε να είναι ένα αφήγημα την επομένη των εκλογών, αν στις εκλογές δεν διαψεύδονταν, μάλλον όχι δεν, διαψεύδονταν οι δημοσκοπήσεις. Μόνο εκεί θα μπορούσε να γίνει κάτι. Αλλά μιλάμε για διάψευση. Δηλαδή, να δούμε ξαφνικά αυτό που είδαμε το 2012 στις πρώτες εκλογές, το 18,8% της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν σοκ και δέος. Mm-hmm. Μόνο αυτό μπορεί
0: για
1: να...
0: Επειδή έχουμε 2 λεπτά ακόμα, θέλω να μείνουμε... Καλώς ή κακώς, η συζήτηση πια, κάθε πολιτική συζήτηση ξεκινά με τον αστερίσκο των εκλογών. Δηλαδή, ατύπως όλοι πια μετράμε αντίστροφα κάπου γράφτηκε και μια ημερομηνία. Ότι έχει κλειδώσει, έχει κυκλωθεί στο ημερολόγιο και μια ημερομηνία αμέσως μετά τη ΔΕΘ, το Σαββατοκυριακό της ΔΕΘ. Τα λέμε όλα αυτά και όλες οι συζητήσεις, οι αναλύσεις, τοποθετήσεις και οι αναγνώσεις των δημοσιοποιήσεων γίνονται με βάση τις εκλογές που έρχονται. Και την ίδια ώρα πιάνουμε μια συζήτηση για το Σύνταγμα, για αλλαγές στο Σύνταγμα και ενδεχομένως έτσι να υποβαθμίζουμε για μια πολύ σημαντική συζήτηση. Και μάλιστα την κάνουμε με μια χρήαστη φλιαρία αυτή τη συζήτηση.
1: Κύριε Αδράκου, επειδή είστε άνθρωπος σκεπτόμενος και άνθρωπος ο οποίος πάει σε βάθος τα θέματα τα οποία αναλύει, σας ακούω πολύ προσεκτικά σχεδόν κάθε μέρα. Έχετε δει ποτέ από την εποχή της πρώτης αναθεώρησης, αν θέλει, του Συντάγματος του 1974, έχετε δει ποτέ να γίνεται σοβαρή συζήτηση για το Σύνταγμα? Δυστυχώς, για να γίνει σοβαρή συζήτηση για το Σύνταγμα και να προκύψει και μια σοβαρή αναθεώρηση πλην της πρώτης, επιμένω, γιατί η πρώτη είχε σημασία, μπορεί να ήταν προς τη λάθος κατεύθυνση, η αφαίρεση αρμοδιοτήτων του Προέδρου, τον καταντήσαμε τον Πρόεδρο να είναι μια φιγούρα αντί για να είναι ρυθμιστής και εγγυητής. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτά τα οποία γίνονται, το να κατεβάζεις 30 άρθρα προς αναθεώρηση ή να συζητάς στα σοβαρά να εντάξεις τώρα άρθρο το οποίο αφορά στην οικολογία και στην πράσινη ανάπτυξη στο Σύνταγμα. Δηλαδή, να γίνουμε λίγο σοβαροί.
0: Και αυτό είναι το λιγότερο. Δίνεις πεδίο κριτικής στους αντιπάλους σου να λένε ότι στην πραγματικότητα θες να κυβερνήσεις ως μονάρχης. Χωρίς λογοδοσία τα επόμενα χρόνια. Άλλο ένα προσωπικό ρεκόρ, ναι, ένα ρεκόρ παραταξιακό, και άλλο αυτό.
1: Θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας 6 χρόνια και off. Δηλαδή, όταν βάζεις τέτοια πράγματα μέσα, μία θητεία στον Πρόεδρο, τότε βάλει μία θητεία και στον βουλευτή. Ή δύο θητείες. Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχουν πολύ περίεργα πράγματα, τα οποία δίνουν την εντύπωση ότι γίνονται για να υπάρχει μια παράλληλη ατζέντα και όχι γιατί πραγματικά θέλουμε να αναθεωρήσουμε το Σύνταγμα, το οποίο το έχουμε αναθεωρήσει 10 φορές μέχρι σήμερα. Δηλαδή, είμαστε γελοί σε αυτό το τομέα. Είμαστε πραγματικά γελοί. Mm-hmm. Δεν σεβόμαστε εμείς το θεσμό, δηλαδή η πολιτική εννοώ. Κάθε ένας θεωρεί υποχρέωση να κάνει μια αναθεώρηση του Συντάγματος. Η οποία, να σας θυμίσω, την αναθεώρηση του Συντάγματος επί Κώστα Καραμαλή, που άλλαξε στο τέλος 1,5 άρθρο. Έφυγε και αρνήθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου να ψηφίσει και το άρθρο 16 για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Οπότε τι άλλαξε? Άλλαξε κάτι για τα χωράφια, για τις δασικές εκτάσεις και άλλαξε και το ασυμβίβαστο βουλευτού και εργασίας. Δηλαδή, ξαναγύρισαν οι βουλευτές να μπορούν να εργαστούν. Άλλο λάθος εκεί, διότι το έχετε δει τι συμβαίνει. Αλλά θέλω να πω ότι άλλαξε στο τέλος 1,5 άρθρο. Δεν είναι σοβαρός τρόπος να λειτουργεί. Και
0: κάποια στιγμή,
1: τα ίδια.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να οριμάσει όμως και το πολιτικό προσωπικό.
1: Επίσης, το Σύνταγμα μιας χώρας, κυρία Δράκου, και με αυτό κλείνω, δεν είναι νόμος να τον αλλάζεις. Δεν είναι έφερα και μερικούς νόμους. Το έχουν δει πολύ λάθος διαχρονικά οι πολιτικοί. Το Σύνταγμα είναι σαν τα θεμέλια ενός σπιτιού. Δεν μπορείς κάθε 3 και 2 να πηγαίνεις και να λες κόψε αυτή την κολόνα και βάλε εκεί μια άλλη.
0: Σωστά.
1: Είναι γελιότης.
0: Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά.

0: Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλά. Απλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Πεθάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Περιορίζονται τα προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως 10 λεπτά από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, έπειτα από ανταλλαγές πληγμάτων χθες το βράδυ μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών. Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι 10 ναυτικοί τραυματίστηκαν και 5 αγνοούνται μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στα στενά του Ορμούς και τη γύρω περιοχή. Το Fox News μετέδωσε ότι ο Αμερικανικός στρατός προχώρησε σε 9 αεροπορικά πλήγματα σήμερα και έπληξε πολλά άδεια δεξαμενόπλια. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο από 3,9 το Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σε ετήσιο επίπεδο η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο σε διατροφή, αλκοολούχα, ποτά, στέγαση και μεταφορές. Γεμάτο με ενεργές εκρητικές ύλες ήταν το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας και προκάλεσε κινητοποίηση των ελληνικών αρχών. Η Ryanair ανακοίνωσε και επισήμως ότι κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο. Η Ιρλανδική low cost εταιρεία διακόπτει τη χειμερινή παρουσία της και στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου. Η εταιρεία αποδίδει την απόφασή της στο αυξημένο λειτουργικό κόστος των ελληνικών αεροδρομίων. Απόρριτα έγγραφα για τα αγνώστου ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα έδωσε σήμερα το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Φυσικά 100,3 στα ραδιόφωνα σας, επιστροφή εδώ, έχει πάει 7:36, ακόμα ταλαιπωρείστε όσοι μετακινήστε, εντάξει είναι λογικό, τα λέγαμε και νωρίτερα, είναι Παρασκευή, η Παρασκευή είναι μια μέρα που κατά βάση ευνοεί τις μετακινήσεις, πόσο μάλλον όταν έρχεται ένα Σαββατοκύριακο που θα έχει 30 βαθμούς Κελσίου, επομένως όπου φύγει, άμα μπορείτε καλά κάνετε. Λοιπόν, το τελευταίο ημίωρο θα κινηθούμε κάπως διαφορετικά. Παρότι δεν το συνηθίζουμε, έχουμε καλεσμένο, έχουμε έτσι προσκεκλημένο εδώ στο στούντιο έναν άνθρωπο ο οποίος πολλές φορές μας έχει βοηθήσει να καταλάβουμε τι συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτό γιατί ζει και σταδιοδρομεί εκεί. Είναι ο κύριος Γιώργος Γιαννακόπουλος, είναι επίκουρος καθηγητής σύγχρονης ιστορίας στο City St. George University of London. Ήρθε εδώ, ήρθε για καλό λόγο, ήρθε γιατί μεταξύ των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων και των οικογενειακών βεβαίως βρήκε το χρόνο, και πάντα αυτοί οι άνθρωποι είναι για μένα αξιοθαύμαστοι, να γράψει και ένα βιβλίο. Γεια σας κύριε Γιαννακόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς είναι η επιστροφή στα πάτρια μετά από πόσο καιρό είχατε να έρθετε?
1: Δεν έχουμε συχνά Αθήνα για λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων και άλλων, αλλά είναι υπέροχο να είσαι στην Αθήνα. Η Αθήνα την αγαπάω πολύ, δεν μεγάλωσα στην Αθήνα, αλλά σπούδασα στην Αθήνα, οπότε και ο καιρός είναι πολύ καλύτερος από το Λονδίνο.
0: Όμως και στο Λονδίνο, πια τα τελευταία χρόνια δεν είναι αυτή η εικόνα που έχουμε έτσι στο μυαλό μας. Θέλω να πω κάτι λιακάδες απίστευτες, μου λένε φίλοι που μένουν εκεί. Δεν είναι τα δεδομένα, ας πούμε, της συννεφιάς και της βροχής.
1: Όχι, αλλά κάποιες φορές, ξέρετε.
0: Αλλά σίγουρα δεν συγκρίνεται με το.
1: Και σίγουρα πολιτικά υπάρχει μεγάλη συννεφιά. Και εγώ το ενδιαφέρον μένα είναι ότι έφυγα από την Αθήνα το 2010, πάνω στην ελληνική κρίση.
0: Ναι.
1: Και η Αγγλία και το Λονδίνο φαινόταν αρκετά σταθερή ως χώρα, ως πόλη κτλ. Και μετά το 2016 και μετά η Ελλάδα κάπου σταθεροποιήθηκε και η Αγγλία άρχισε να αποσταθεροποιείται σε μεγάλο βαθμό.
0: Ποιο ήταν το γεγονός κλειδί, το Brexit?
1: Ναι. Ναι,
0: Brexit.
1: Δηλαδή,
0: κανείς δεν θα ξεχάσει εκείνο το πρωί που ξυπνήσαμε και είδαμε αυτό που είδαμε.
1: Και ξέρετε, πολλοί στον κύκλο μου, φοιτητής μετά μεταδακτορικός και τα λοιπά στο Λονδίνο, δεν περίμεναν απαραίτητα αρκετοί Ευρωπαίοι, αρκετοί Λονδρέζοι, ότι τελικά οι Βρετανοί θα αποφασίσουν να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αν κανείς άκουγε ραδιόφωνο, εγώ άκουγα πολύ ραδιόφωνο λίγο πριν το δημοψήφισμα, καταλάβαινε τι ήθελε ο κόσμος. Και φυσικά ο κόσμος δεν ήθελε απαραίτητα να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν του άρεσε το κατεστημένο. Δηλαδή αυτό που ψηφίστηκε τελικά το 2016 για τον Brexit ήταν μια ψήφος ενάντια σε ένα κατεστημένο.
0: Διαμαρτυρίας.
1: Ναι. Αλλά αυτό άνοιξε και έχει ανοίξει ακόμα μέχρι και σήμερα μια περίοδο στη Βρετανία όπου δεν υπάρχει σταθερότητα πολιτική. Δηλαδή τα πράγματα είναι αρκετά ρευστά. Mm-hmm.
0: Τώρα πάμε στο πολιτικό κομμάτι, και γιατί θέλω να γυρίσω πίσω και στη ζωή για τους Έλληνες στο Ηνωμένο Βασίλειο κάποια στιγμή στην πορεία της κουβέντας, μιας και εμείς συζητάμε εδώ, γιατί ας πούμε το Υπουργείο Εργασίας έχει μια δράση αύριο, εσείς ήρθατε εδώ, το Υπουργείο Εργασίας στελέχει ή αρμόδιο υπουργός, πάνε στο Λονδίνο στο πλαίσιο αυτής της καμπάνιας επαναπατρισμού, ας πούμε, των Ελλήνων που σταδιοδρομούν στο εξωτερικό. Αλλά να μείνουμε στα φρέσκα κουλούρια. Ο Νάιτζελ Φάραντζ επιστρέφει, και επιστρέφει πολύ εντυπωσιακά. Το λέω γιατί υπάρχουν πια τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών στη Βρετανία που δίνουν στο Reform τεράστια όθηση.
1: Ναι. Εδώ και αυτό πάει στο όλο κομμάτι του μια πολιτική ζωή η οποία είναι πάνω κάτω. Τι θέλω να πω, τοπικές εκλογές. Τι σημαίνουν τοπικές εκλογές κατά βάση, ποιος σας φροντίζει τα σκουπίδια, ποιος σας φροντίζει το χώρο γύρω που μένεις. Ποια είναι όμως η αξία και το ενδιαφέρον, ότι έχουμε ένα κόμμα πλέον που δεν είναι ο Φαράντζ μόνο που ξέρουμε ή που μάθαμε στην Ευρώπη την περίοδο του Brexit που έχει αυτούς τους λόγους του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου κτλ. Αλλά έχει καταφέρει αυτός και μια ομάδα, μια ευρύτερη ομάδα, να φτιάξει από ό,τι φαίνεται ένα κόμμα, ένα κίνημα με τοπική ρίζωση. Και αυτό που δείχνουν οι εκλογές στην Αγγλία αλλά και αλλού, στη Σκωτία θα ξέρουμε λίγο αργότερα, αν δεν ξέρουμε ήδη, είναι ότι έχουμε πλέον ένα τρίτο ουσιαστικό πόλο στο βρετανικό πολιτικό σύστημα, που αν θέλετε είναι αρκετά επαναστατικό, με την έννοια του ότι τα δύο κόμματα, το Εργατικό Κόμμα και το Συντηρητικό, το Συντηρητικό είναι περίπου 200 ετών, το εργατικό είναι περίπου 100 ετών και βάλε. Mm-hmm. Και φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι η Βρετανία είναι από τις τελευταίες ευρωπαϊκές χώρες όπου αυτό το διπολικό σύστημα μάλλον καταραίει. Και πλέον έχουμε έναν τρίτο πόλο που είναι η λογική, η Φαράντ, το λένε, το κόμμα το λένε reform, σημαίνει μεταρρύθμιση. Αλλά πλέον αυτό είναι αρκετά σεισμικό και ενδιαφέρον αν θα συνεχίσει έτσι. Δηλαδή άμα θα φτάσουμε σε μια συνθήκη πολυδιάσπασης ενός πολιτικού σκηνικού στην Αγγλία που αν θέλετε και γι' αυτό οι Άγγλοι φημίζονται ότι ήταν παραδοσιακά διπολικό και σταθερό και τα λοιπά. Mm-hmm. Και φαίνεται ότι αυτό σπάει σιγά σιγά.
0: Άρα και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Βρετανία δεν είναι η εξαίρεση που θα επιβεβαιώσει τον κανόνα, γιατί αυτό που συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε αυτό με ό,τι μπορούμε να συμπεράνουμε από αυτές τις τοπικές εκλογές που λέτε κι εσείς, τα ζητήματα της καθημερινότητας, συμβαίνει, το έχουμε δει να καταγράφεται γενικά στην Ευρώπη. Και εν μέρει και σε εμάς εδώ, οι φασαριώζοι, οι αντιδραστικοί για την αντίδραση, κερδίζουν συνεχώς έδαφος.
1: Ναι, αυτό, και αυτό ταυτόχρονα φτιάχνει και ένα πρόβλημα πολιτικό στα παραδοσιακά κόμματα. Για παράδειγμα, η συζήτηση στους συντηρητικούς έχει την εξής χαρακτηριστικό. Τι λένε οι συντηρητικοί? Λένε πρέπει τώρα να γίνουμε πιο ενάντια στους μετανάστες. Πρέπει να γίνουμε λίγο πιο, να πάμε λίγο πιο στα δεξιά, να το πω έτσι. Ναι. Ή πρέπει να έχουμε ένα πιο κεντρό λόγο να συσπυρώσουμε ένα κομμάτι. Ναι. Γιατί αν πάμε πολύ στα δεξιά, ο Φαράντς θα κερδίσει τους ή άλλους. Το Εργατικό Κόμμα, απ' την άλλη, έχει ένα αντίστοιχο δίλημα. Μήπως πρέπει να εμφανιστούμε λίγο πιο πολύ σαν τον Μακρόν, σαν μια υπεύθυνη δύναμη, ας πούμε, της κεντροαριστεράς, ή θα πρέπει να μιλήσουμε λίγο πιο πολύ τη γλώσσα των πράσινων που επίσης ανεβαίνουν.
0: Ναι, ναι. Διαφορετικά εκλογικά συστήματα, αλλά παρόμοιες στρατηγικές πάνω κάτω. Θα μου πεις, ναι, η τέχνη της πολιτικής είναι η ίδια όπου και αν βρίσκεσαι, σε όποιο σημείο της γης και αν βρίσκεσαι. Τώρα, ο Στάρμερ όμως βλέπω ότι εμφανίζει σοβαρές απώλειες. Είχε πάρα πολλά να διαχειριστεί ο Στάρμερ τον τελευταίο καιρό. Άνοιξε ένα μέτωπο με τον Τραμπ στην Μέση Ανατολή. Ήταν η ιστορία αυτή που φαίνεται ότι θα του κοστίσει με τον Έπστιν και τον Λόρδο Μέντελσον. Πού βρίσκεται πολιτικά?
1: Στην έρημο, μάλλον.
0: Στην έρημο,
1: Δηλαδή, ναι, είναι δύσκολο. Φυσικά υπάρχει ο κόσμος γύρω του και μην ξεχνάμε ότι η Βρετανική κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση που έχει γύρω στους, είναι το σύστημα μεγαλύτερο το κυβερνητικό, έχει γύρω στους 70-60 βουλευτές που έχουν δουλειές, άρα με αυτή την έννοια εννοώ γύρω από την κυβέρνηση, οπότε υπάρχει ένας πυρήνας που τον κρατά σταθερό, αλλά έχουν αρχίσει ήδη οι φωνές που σκέφτονται την επόμενη μέρα και το ενδιαφέρον ποιο είναι, ότι η απάντηση των ατόμων γύρω από το Στάρμερ λέει Αυστραλία, λέει δείτε. Στην Αυστραλία υπήρχαν πρόσφατα εκλογές και περίπου, χωρίς να το περιμένει πολλοί κόσμος, η κέντρο αριστερή κυβέρνηση, ενώ ήταν πίσω 10% στις δημοσκοπήσεις, κατάφερε να κερδίσει. Οπότε λένε λίγο, περιμένετε λίγο, έχουμε ακόμα άλλα δύο χρόνια, θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά το πρόβλημα με το Στάρμερ είναι ότι, να το πω έτσι, από την αρχή πήγε λίγο στραβά σε σχέση με διακηρύξεις, μετά με ένα πρόβλημα παραγωγής πολιτικής που ήταν λίγο συνεκτική, γιατί υπήρχαν πολύ μπρος-πίσω, πολλά μπρος-πίσω. Ναι. Οπότε υπάρχει ένα κλίμα γενικότερο
0: δυσπιστίας,
1: ναι, όπου δεν είναι μόνο στο κόμμα, το ξέρετε, είναι διάχυτο κοινωνικά. Δηλαδή υπάρχει μια λογική, να το πω έτσι πιο λαϊκά, δεν τραβάει.
0: Δεν τραβάει, μάλιστα. Άρα τρίβουν τα χέρια τους λοιπόν οι συντηρητικοί, γιατί ο Στάρμερ ήταν η μεγάλη ρεβάνς των εργατικών μετά από πάρα πολλά χρόνια και ήταν και μια δική μας ελπίδα, κύριε Γιαννακόπουλε, γιατί φάνηκε να αλλάζει κάτι στο βασικό διμερές θέμα που έχουμε με το Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι η επιστροφή των μαρμάρων των γλυπτών του Παρθενώνα. Θα πάμε διαφημίσεις, γιατί έχουμε ένα διάλειμμα, και θα επιστρέψουμε για να μας πείτε γι' αυτό το θέμα και βεβαίως και για το βιβλίο που γράψατε.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
8: Μια σπάνια επανέκδοση, ένας διαγωνισμός διηγήματος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 50 χρόνια μετά, ο διαγωνισμός που ανέδειξε νέες λογοτεχνικές φωνές αναβιώνει. Διαβάστε τα βραβευμένα διηγήματα του 1976 και μάθετε πώς θα λάβετε μέρος στο νέο διαγωνισμό. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
11: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 8, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ο κύριος Γιώργος Γιαννακόπουλος είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο. Εποφεληθήκαμε για να τον έχουμε μαζί μας. Είναι εδώ για μια παρουσίαση του βιβλίου που έγραψε και είναι έτσι, πολύ ωραίος και ο τίτλος. Πολύ ωραίο και το... πώς να το πω... Το γεγονός ότι διερευνά μία περίοδο με χαρακτηριστικά κοινά με αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα, όπως η άνοδος του εθνικισμού, το γεγονός ότι δημιουργούνται κράτη με έντονες αντιθέσεις. Θα το δούμε σε λίγο, γιατί είχαμε μείνει στο βασικό διμερές θέμα ημών των Ελλήνων με τους Βρετανούς, που είναι τα μάρμαρα, η επιστροφή των μαρμάρων ή κατάλληλους των γλυπτών του Παρθενώνα.
1: Κοιτάξτε, το ενδιαφέρον είναι, ως ιστορικός στο Λονδίνο και στην Αγγλία, κατά καιρούς το BBC με θυμάται για δύο πράγματα. Όταν υπάρχουν προβλήματα με μετανάστες και είναι μεγάλα αισθήματα ή ροές στην Ανατολική Μεσόγειο, και το δεύτερο είναι όποτε γίνεται μια συζήτηση για τα μάρμαρα.
0: Κάποια δημοσκόπηση, ας πούμε, που λέει οι Βρετανοί θέλουν να γυρίσουν τα μάρμαρα πίσω.
1: Ή ας πούμε όταν είχε έρθει ο Πρωθυπουργός και γίνει μια ρόχη συζήτηση, τι γίνεται κτλ. Αρχίζουν τα τηλέφωνα και χτυπάνε και η ερώτηση είναι τι κάνουμε με τα μάρμαρα. Αυτό είναι τώρα ένα ζήτημα το οποίο με έναν τρόπο, δεν ξέρω, μπορεί να είναι λίγο σαν το Κυπριακό, ξέρετε, δεν ξέρω αν θα λυθεί ποτέ. Και πάλι συζητιέται και δεν συζητιέται, να το πω έτσι. Και είναι ένα κομμάτι μιας ευρύτερης ιστορίας που με ενδιαφέρει και ερευνητικά και είναι κομμάτι στο βιβλίο που έχω γράψει, όπου είναι τον τρόπο με τον οποίο οι Βρετανοί, αν θέλετε, αντιλαμβάνονται περιοχές σαν την Ελλάδα και αλλού. Σίγουρα, ας πούμε, τα μάρμαρα είναι... Τα γλυπτά του Παρθενών είναι ένα κομμάτι αυτής της ιστορίας, που είναι μια ιστορία η οποία έχει μέσα πολλά πράγματα. Έχει διπλωματία, έχει παρανομίες, έχει διεθνές δίκαιο, έχει ζητήματα κληρονομιάς. Αυτό είναι, δηλαδή, το ιστορικό κομμάτι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον της όλης ιστορίας. Μην πάμε σε λεπτομέρειες εδώ. Γίνεται κατά καιρούς πρόβλημα διμερών συνομιλιών.
0: Χωρίς την πρόοδο, ας πούμε.
1: Χωρίς την πρόοδο.
0: Που θα δικαιολογούσαν τα τόσα χρόνια.
1: Ακριβώς. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το ζήτημα, γι' αυτό λέω, είναι δύσκολο να επιληθεί με έναν τρόπο. Και πολλές φορές γίνεται αντικείμενο συζήτηση κατά καιρούς ανάλογα με πράγματα που μπορεί να γράφονται ή να λέγονται. Αλλά δεν φαίνεται. Βέβαια, απ' την άλλη, ξέρετε, όπως έχουμε δει με διάφορα εθνικά ζητήματα. Που με ενδιαφέρουν πολύ και στην ιστορική μου δουλειά, κατά καιρούς βρίσκουμε λύσεις, χωρίς να το περιμένουμε. Άρα δεν είναι και αυτό.
0: Εδώ, εν προκειμένου, η λύση μπορεί να δοθεί μέσω της σωστής διατύπωσης. Μέσω μιας διατύπωσης, μάλλον, που θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Θα το δούμε όμως. Καταλαβαίνω ότι είστε με έναν τρόπο συγκρατημένα αισιόδοξος για αυτό το θέμα. Που νομίζω είναι και το βασικό μας. Τώρα, πάμε στο βιβλίο σας. Οι διερμηνείς. Βρετανικός διεθνισμός και αυτοκρατορία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, άρα εδώ είμαστε εμείς, κάπου ερχόμαστε εμείς και οι γειτονές μας στα Βαλκάνια, 1870-1930. Και εδώ έρχονται να συμπράξουν ιστορικοί, αρχαιολόγοι και δημοσιογράφοι. Αυτοί είναι οι διερμηνείς.
1: Ναι, είναι διάφορες βρετανικές φιγούρες, έτσι, όπου την περίοδο εκείνη που με ενδιαφέρει κάνανε πολλά διάφορα πάντα όλοι μαζί. Παράδειγμα, όλοι ήταν δημοσιογράφοι σε έναν βαθμό. Σας δώσω ένα παράδειγμα, ο Άρθουρ Εύανς. Τον ξέρουμε, υπάρχει ο Δόσα Εύανς στην Αθήνα, έχει ανασκάψει τη Βεργίνα ή έχει βοηθήσει και άλλους Έλληνες να ανασκάψουν τη Βεργίνα. Αλλά ταυτόχρονα αυτός ο άνθρωπος, ο Άρθουρ Εύανς, ήθελε να γίνει πρόξενος στη Βοσνία Ζεγοβίνη πριν πάει στην Βεργίνα. Στην Βεργίνα, συγγνώμη, στην Κνωσό, λέω Βεργίνα. Ναι. Πριν πάει στην Κνωσό, στην Κρήτη. Ή ταυτόχρονα έγραφε στον Βρετανικό Τύπο αναλύσεις για τα ζητήματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οπότε αυτό που προσπαθώ να κάνω στο βιβλίο μου είναι να κάνω ένα zoom in, να δω λίγο αυτούς τους χαρακτήρες. Το τι αντιλήψεις έχουν για τη Βρετανία, πώς τη φοράνε, αν θέλετε, στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον με τον Εύανς, για παράδειγμα, είναι ότι όταν ανασκάπτει την Κνωσό, φτιάχνει μια δικιά του σύλληψη για το τι μπορεί να είναι η Κνωσός, που είναι λίγο μια φαντασία του τι θα μπορούσε να είναι μια μορφή βρετανική ή απική, αν θέλετε, στην Κρήτη. Δηλαδή υπάρχει και αυτή η διάσταση του φαντασιακού.
0: Του αυθαίρετου εντελώς, βέβαια.
1: Ναι. Που βασίζεται σε κάποια στοιχεία αλήθειας, κάποια άλλα στοιχεία μύθου. Οπότε μιλάμε για μια κοινότητα ανθρώπων, αν θέλετε, όπου 100 χρόνια και βάλε πιο πίσω, κάναν πολλά πράγματα μαζί. Αλλά το ενδιαφέρον ήταν ότι ήταν και δημοσιογράφοι. Δηλαδή ήταν άτομα που ήταν on the ground και έπαιζαν αυτό το ρόλο από τη μία να αναγράφουν σε ένα αγγλόφωνο κοινό τι γίνεται στην Ελλάδα για παράδειγμα ή σε άλλα σημεία, στη Βοσνία κτλ. Και απ' την άλλη να είναι τα σημεία επαφής με τις τοπικές ελίτ, να φέρνουν δηλαδή σε επαφή Έλληνες, Κροάτες, Σέρβους με Βρετανούς πολιτικούς. Ήταν αρκετά, πώς το πω, επιδραστική την περίοδο εκείνη. Για τώρα, ξέρετε, συνήθως, ας πούμε, ακαδημαϊκή σαν και εμένα, εντάξει, δεν παίζουν ένα μεγάλο πολιτικό ρόλο, σίγουρα, λίγοι μάλλον. Αλλά εκείνη την περίοδο ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
0: Ναι. Και ψάξατε πώς φτάσατε σε αυτούς. Δηλαδή, είναι, ας πούμε, άνθρωποι οι οποίοι κάποιοι είχαν και σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή, ήταν φιλέλληνες. Υπάρχει ιστορία ενός ανθρώπου είναι ένας εκ των διερμηνέων που περιγράφεται στο βιβλίο και ήταν, ας πούμε, φίλος των Τρικούπιδων.
1: Ναι, και είναι ένας
0: άλλος. Πώς το βρήκατε αυτό, πώς τους βρήκατε και τους συνθέσατε?
1: Αυτό είναι το ενδιαφέρον.
0: Δύο λεπτά μένουν.
1: Τι σου κάνει ο φιλελληνισμός, πολύ γρήγορα. Παράδειγμα, ένας από τους χαρακτήρες μου, το λένε Μπρέιστον, δημοσιογράφος, έρχεται και πολεμάει το 1897 με τους Έλληνες ενάντια στους Τούρκους. Ταυτόχρονα μετά σκέφτεται τι θέλω να κάνω εγώ εδώ, μήπως να μείνω εδώ στην Ελλάδα, να ξεκινήσω να διδάσκω αγγλικά. Αλλά μετά τσακώνεται με έναν τρόπο με τους Έλληνες και αρχίζει και υποστηρίζει τους Βούλγαρους στο μακεδονικό ζήτημα. Οπότε εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι αυτοί οι χαρακτήρες οι οποίοι, αν θέλετε, οι θέσεις τους αλλάζουν και μετά οι Έλληνες τον μισούν γιατί είναι με τους Βούλγαρους στην περίοδο του μακεδονικού ζητήματος. Mm-hmm. Οπότε τους βρήκα σε ένα βαθμό γιατί, αν θέλετε, υπάρχουν ένα κοινό σημείο αναφοράς και είναι αυτή η ιστορία του φιλελληνισμού με έναν τρόπο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία δουλειά. Όρεξη να έχει κανείς. Δηλαδή αυτό το διαβάζεις και σαν ένα ιστορικό ντοκουμέντο, έτσι, γιατί είναι άνθρωποι που υπήρξαν και τους έχει καταγράψει ποια ιστορία τους. Με έναν τρόπο τους βαθμολογεί η ιστορία, βρίσκεις και ένα ελληνικό ενδιαφέρον και υπάρχει και το πεδίο η σύγκριση του τότε και του σήμερα, γιατί είναι αυτό που λέμε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, σωστά?
1: Σωστά, δυστυχώς.
0: Δυστυχώς.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς.
0: Αν την ξέρεις όμως και επενδύεις αυτή, μπορείς να αλλάξεις λίγο την πορεία, την τροπή, τη δυσμενή τροπή. Ωραία, όλα αυτά τα παρουσιάζετε και εδώ, είστε για λίγες μέρες, η βάση σας είναι στο Λονδίνο, από εκεί θα ξεκολουθήσουμε να μιλάμε. Αλλά αν κάποιος θέλει να ακούσει περισσότερα και το βρίσκει ενδιαφέρον, πώς το κάνει?
1: Να σας ευχαριστώ. Τη Δευτέρα το απόγευμα στις 7 η ώρα, με πολύ καλούς και εκλεκτούς συνάδελφους, θα έχω μια συζήτηση στα αγγλικά, μάλιστα στο χώρο του American College of Greece στην Πλάκα. Mm-hmm. Όπου θα μιλήσουμε για μεταβάσεις από την αυτοκρατορία στο έθνος. Και μετά την Τρίτη θα υπάρχει ένα σεμινάριο πιο ακαδημαϊκό για όποιον ενδιαφέρεται, με τον καλό μου συνάδελφο τον Αριστίδη Χατζή και άλλους καλούς συναδέλφους στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το απόγευμα.
0: Ευχαριστώ πολύ για την επίσκεψη. Θα τα λέμε βεβαίως με ό,τι νεότερο προκύπτει από το Ηνωμένο Βασίλειο. Φεύγουμε. Έρχεται ο Νίκος Ανδρίτσος και το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Να σας πω ότι ήταν μαζί μας η Vodafone. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι πως αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πως να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 104.54. Και φυσικά όπως κάθε app θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
8: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
9: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
10: Έλα, μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
5: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
11: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
12: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Φορτωμένο με ενεργές εκρηκτικές ύλες ήταν το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας και προκάλεσε κινητοποίηση των ελληνικών αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί πυροτεχνουργός του στρατού αφαίρεσε τους πυροκροτητές και στη συνέχεια στελέχη του λιμενικού σώματος απενεργοποίησαν τις μπαταρίες για να σταματήσει η λειτουργία των μηχανών. Οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του θαλάσσιου ντρόουν, η διαδρομή που ακολούθησε, αλλά και το πώς κατέληξε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν μετά από τις ανταλλαγές πληγμάτων χθες βράδυ μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών. Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε πως 10 ναυτικοί τραυματίστηκαν και 5 αγνοούνται μετά τις χθεσινές αμερικανικές επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ και τη γύρω περιοχή κατά τις οποίες χτυπήθηκε ένα φορτηγό πλοίο. Νωρίτερα, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ο Fox News μετέδωσε ότι ο αμερικανικός στρατός προχώρησε σε νέα αεροπορικά πλήγματα σήμερα, στοχεύοντας πολλά άδεια δεξαμενόπλια που επιχειρούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σήμερα ότι είναι απαράδεκτο το Ιράν να ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον αναμένει εντός της ημέρας μια απάντηση στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το μήνα Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, αποτυπώνοντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Σε ετήσιο επίπεδο, η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο 4,4% στην κατηγορία διατροφή και αλκοολούχα ποτά, 13,8% στη στέγαση και 10% στις μεταφορές. Άλμα καταγράφηκε επίσης το πετρέλαιο κίνηση, στη βενζίνη και άλλου είδους καύσιμα. Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις παρεμβάσεις για συνταξιούχους, οικογένειες, ενίκεια, χρέη και πρώτη κατοικία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι διευρύνονται οι δικαιούχοι για την ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, διευκρινίζοντας ότι οι χείρες συνταξιούχοι θα παίρνουν πλέον το επίδομα από την ηλικία των 60 και όχι των 65 ετών. Στο νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί με διευρυμένα κριτήρια, επιστροφή ενοικίου και προστασία πρώτης κατοικίας. Προθεσμία έως τις 4 Ιουλίου έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να δώσει την τελική της έγκριση στη Συμφωνία Εμπορίου που είχε επιτευχθεί το περασμένο καλοκαίρι. Την ίδια ώρα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, δήλωσε μετά τη χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι οι δύο πλευρές παραμένουν πλήρως δεσμευμένες στην εφαρμογή της διμερούς συμφωνίας, ενώ σημείωσε πως καταγράφεται καλή πρόοδος ως προς τη μείωση των δασμών έως τις αρχές Ιουλίου. Πιθανό κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε σήμερα στην επαρχία Αλικάντε της Ισπανίας, εξέλιξη που εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με την περαιτέρω εξάπλωση της νόσου. Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υφυπουργός Υγείας της χώρας, Χαβιέ Παδίγια, πρόκειται για μια γυναίκα στην νότιο-ανατολική Ισπανία, η οποία επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους που είχε προσβληθεί από τον ιό και πέθανε στο Johannesburg. Η γυναίκα παρουσιάζει συμπτώματα συμβατά με λίμωξη από χανταϊό, ενώ οι υγειονομικές αρχές εξετάζουν κατά πόσο υπήρξε έκθεση της γυναίκας στον ιό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Προβληματισμό στις υγειονομικές αρχές της Ηλίας και Δυτικής Αχαΐας προκαλεί ο θάνατος 20χρονου εργάτη γης από το Νεπάλ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών από λεπτοσπύρωση. Η υγειονομική ανησυχία εντείνεται καθώς στο νοσοκομείο του Ρίου νοσηλεύονται 6 ακόμη εργάτες γης από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ασθενείς παρουσιάζουν συμπτώματα φυματίωσης, γεγονός που κινητοποιεί τους μηχανισμούς δημόσιας υγείας για τον περιορισμό της μετάδοσης. Σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους προανήγγειλε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, εξετάζεται επίσης η υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών συμπεριλαμβανομένων των ενοικιαζόμενων. Επισήμανε ότι τα ζητήματα αυτά θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα, ενώ τόνισε ότι και οι Δήμοι θα πρέπει να πάρουν μέτρα για το θέμα της στάθμευσης και αν χρειάζεται να περιορίσουν και τον αριθμό των πατινιών. Ανανεώνεται ο στόλος των συγκοινωνιών με 1.700 καινούρια λεωφορεία έως το 2028 με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση. Πηγές του Υπουργείου Μεταφορών τονίζουν πως πρόκειται για μια δομική αναβάθμιση με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Μέχρι το τέλος του 2026 θα έχουν προσθεθεί 201 νέα οχήματα, ενώ θα αποσυρθούν όλα τα οχήματα παλαιότερης τεχνολογίας. Η αεροπορική εταιρεία Ryanair ανακοίνωσε και επισήμως ότι κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο. Η Ιρλανδική low cost εταιρεία αποσύρει 3 αεροσκάφη από τη Θεσσαλονίκη, περιορίζει αισθητά τη δραστηριότητά της στη χώρα και διακόπτει τη χειμερινή παρουσία της και στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι αλλαγές αυτές συνεπάγονται απώλεια περίπου 700.000 αεροπορικών θέσεων, δηλαδή μείωση 45% σε σύγκριση με το χειμώνα του 2025, καθώς και κατάργηση 12 δρομολογίων από και προς ελληνικούς προορισμούς. Η Ryanair αποδίδει την απόφασή της στο αυξημένο λειτουργικό κόστος των ελληνικών αεροδρομίων. Για την Αθήνα δεν ανακοινώθηκε κλείσιμο βάσης, ωστόσο η εταιρεία προειδοποιεί για σημαντικό περιορισμό της δραστηριότητάς της στο Ελευθέριος Βενιζέλος τον χειμώνα του 2026. Νέα στοιχεία για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και ληστείες με το πρόσχημα υπαλλήλων του ΔΔΕ, έδωσε στη δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20 άτομα. Εξιχνιάστηκαν 117 περιπτώσεις, με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν να υπερβαίνει τα 3.400.000 ευρώ. Εκτός σύνορων και πάλι, μια πρώτη παρτίδα εγγράφων που μέχρι τώρα χαρακτηρίζονταν απόρριτα για τα αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου. Σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπέβαλε αναφορά για ένα μη αναγνωρισμένο ανώμαλο φαινόμενο στη χώρα μας το 2023. Η αναφορά περιελάμβανε βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων από υπέρυθρο αισθητήρα. στην αθλητική επικαιρότητα για τα play-off της EuroLeague στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Στο ποδόσφαιρο, χωρίς τους Ίγκασον και Πελίστρη, θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός την ΑΕΚ την Κυριακή, με τους δύο παίκτες να χάνουν τη συνέχεια των play-off. Δεν υπολογίζει στον Γιακουμάκη ο Ρασβάν Λουτσέσκου εν όψη του μάτς της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, διαστάσεις θρίλερ λαμβάνει ο εντοπισμός ναυτικού ντρόουν ουκρανικού τύπου στη Βασιλική της Λευκάδας. Όπως προέκυψε από τις έρευνες, το ντρόουν είχε πυροκροτητές, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Sky ήταν φορτωμένο με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Τώρα το σκάφος μεταφέρεται σε ναυτική βάση εδώ στην Αττική, προκειμένου να διαπιστωθεί από πού προέρχεται και ποια μπορεί να ήταν η πιθανή του αποστολή. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Μιχάλης Θεζάρης.
1: Αυτό είναι το μη επανδρομένο σκάφος που εντόπισαν ψαράδες στη θαλάσσια περιοχή του ακροτηρίου Δουκάτου της Λευκάδας και το ρημούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής. Πρόκειται για σκάφος τελευταίας τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς, όπως η επιτήρηση, η συλλογή πληροφοριών και η μεταφορά.
2: Σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο, με την έννοια ότι είναι κάτι απλό, αλλά είναι σοβαρό και οι ένοπλες δυνάμεις θα δώσουν την απάντηση μετά από έρευνα την οποία πραγματοποιούν ήδη αυτή τη στιγμή.
1: Το μη επανδρομένο σκάφος που εμφανίζει μεγάλες ομοιότητες με το ουκρανικής κατασκευής drone Magura M5 εντοπίστηκε με αναμένο κινητήρα μέσα σε σπηλιά.
3: Είχε δύο πάνελ πάνω με μια πολύ καλή κάμερα, συγκεκριμένο εξοπλισμό. Πρώτη φορά στη ζωή μου αυτό ήταν τέτοιο. Είχε χαθεί ο έλεγχος από το κοντρόλ και μετά αυτό έπεσε πάνω στα πράγια και οι ψάρες το φέρανε έξω στην ακτή.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της έρευνας των στελεχών του λιμενικού σώματος στο σκάφος εντοπίστηκαν εκρηκτικά. Άγνωστο παραμένει όμως πώς έφτασε στα θαλάσσια ύδατα της χώρας μας.
4: Μετά τον εντοπισμό του θαλάσσιου ντρόουν στην περιοχή της Λευκάδας και συγκεκριμένα στην Βασιλική, μεταφέρθηκε εδώ, στο λιμάνι του Πλατηγιαλίου, όπου τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα. Κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει τον χώρο του λιμανιού.
1: Την ευθύνη του σκάφους έχει αναλάβει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, που είναι αρμόδιο και για τη διερεύνηση της υπόθεσης.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτήν την υπόθεση και ποια σενάρια εξετάζουν οι αρχές. Να ακούσουμε το Χρήστο Στρατουλάκο με το ρεπορτάζ που έχει από τη Δυτική Ελλάδα και τον Γιάννη Σουλιώτη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Σία Κοσιόνη.
4: Λίγο πριν από τις 6, Σία, κυρίες και κύριοι, έφυγε το θαλάσσιο ντρόουν εδώ από το Ναστακό στην Ατολοκαρνανία, ο δικός με τελικό προορισμό ναυτική βάση της Αττικής. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, να σας πω ότι από τη στιγμή που έφτασε εδώ στο λιμάνι της Ατολοκαρνανίας από την Λευκάδα, είχαν κινητοποιηθεί ήδη οι ένοπλες δυνάμεις μετά την ενημέρωση που υπήρξε από το λιμενικό ότι υπάρχει εκτίμηση ότι πρόκειται για στρατιωτικό εξοπλισμό. Ήδη από χθες τη νύχτα ήταν εδώ κλιμάκια, έμπειρα κλιμάκια των ενόπλων δυνάμεων που εξειδικεύονται σε αυτού του είδους τα συστήματα προκειμένου να το ελέγξουν. Ήταν μια διαδικασία, καθώς κανείς δεν ήξερε τι μπορεί αυτό το πράγμα να δώσει. Δηλαδή, αν υπήρχε κάποια έκρηξη, αν υπήρχε κάποιος κίνδυνος. Ήταν μια διαδικασία η οποία κράτησε μέχρι και σήμερα αργά το μεσημέρι. Εξουδετερώθηκε, θα λέγαμε, να το πούμε απλά, το συγκεκριμένο σκάφος drone, θαλάσσιο drone. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, όταν έκριναν ότι είναι ασφαλές, να μπορέσει να μετακινηθεί στην Αθήνα. Να σου πω ότι εδώ η περιοχή, μέχρι και πριν από λίγη ώρα, ήταν αποκλεισμένη τελείως. Δεν μπορούσε κανένας να πλησιάσει είτε στο λιμάνι, είτε σε απόσταση όπως βρισκόμαστε και εμείς τώρα, προκειμένου να μην υπάρξει κάποιος κίνδυνος, και επειδή ερευνάται και από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, δεν υπήρχε περίπτωση να πλησιάσει ούτε κάποιος ο οποίος είχε δουλειά μέσα στο χώρο του λιμένα.
5: Αποστηρωμένη λοιπόν όλη η περιοχή.
6: Είναι στρατιωτικού τύπου ντρόν, τύπου Μαγκούρα V3, σαν και αυτά που χρησιμοποιεί ο Ουκρανικός στρατός στις επιθέσεις κατά
5: κάνει,
6: ρωσικών
5: δηλαδή.
6: Πλοίων,
5: είναι
6: κυρίως
5: πάνω
6: στη Μαύρη Θάλασσα.
5: Και...
6: Ακριβώς. Είναι παγιδευμένο με εκρηκτικά. Έχει χωρητικότητα έως και 300 κιλά ενεργών εκρηκτικών. Προσκρούει πάνω στα πλοία, προκαλεί πολύ ισχυρή έκρηξη και καταστρέφει τα πλοία.
5: Μάλιστα. Αυτό πώς μπορεί να βρέθηκε εκεί?
6: Αυτό εκτιμάται από τις αρμόδιες αρχές ότι προορίζονταν για κάποιο πλήγμα, είτε σε πλοίο του λεγόμενου ρωσικού σκιώδους στόλου, είτε σε πλοίο το οποίο έχει φορτώσει πετρέλαιο ή υγροποιημένο αέριο από κάποιο ρωσικό λιμάνι.
5: Ναι, αλλά εκεί κάπως έφτασε. Πώς έφτασε? Είναι το μετέφερε κάποιο πλοίο, υπάρχουν πληροφορίες? Πώς μπορεί καταρχάς, ποιες είναι οι
6: πιθανότητες? Ένα πιθανό σενάριο είναι να έχει φτάσει εκεί, να το έχει μεταφέρει στο σημείο κάποιο πλοίο μάνα, όπως λένε. Το δεύτερο και ίσως επικρατέστερο σενάριο, με δεδομένο ότι έχει και μεγάλη αυτονομία, μπορεί να ταξιδέψει εκατοντάδες χιλιόμετρα ή ναυτικά μίλια, είναι να έχει ξεκινήσει τη διαδρομή του ακόμα και από τις ακτές της Λιβύης, εκεί όπου οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν μυστικές βάσεις των Ουκρανών. Και
5: άρα
6: είναι πιθανό,
5: μπορεί
6: λοιπόν,
5: κάποιος τη στιγμή
6: με τηλεχειρισμό.
5: Μπράβο, δηλαδή να το χειρίζεται από τόσο μεγάλη απόσταση.
6: Ναι, και γιατί αυτό? Γιατί θα μπορούμε να διακρίνουμε πάνω, υπάρχει μια κεραία που παίρνει σήμα μέσω δορυφόρου και αυτό εξασφαλίζει στο συγκεκριμένο ντρόν αυτονομία πολλών εκατοντάδων, να είναι η κεραία που βλέπουμε, εκατοντάδων χιλιόμετρων. Είναι πιθανό λοιπόν ο χειρισμός του να έγινε από απόσταση ακόμα και από τις ακτές της Λιβύης.
5: Τελευταίο ερώτημα, γιατί το βασικό σενάριο είναι αυτό που μας είπες, ότι δηλαδή μάλλον φυτεύτηκε με κάποιο τρόπο στην περιοχή, κρύφτηκε στην περιοχή προκειμένου να χτυπήσει...
6: Γιατί? Γιατί οι ουκρανικές αρχές, από τις αρχές του 2025, και έχουμε φτιάξει και ένα σχετικό γράφημα, ναι, από τις αρχές του 2025 έχουν ξεκινήσει μια επιχείρηση σαμποτάζ κατά πλοίων που έχουν φορτώσει πετρέλαιο είτε από τα λιμάνια από το Νοβοροσίσκ που είναι στη Μαύρη Θάλασσα, είτε από ένα λιμάνι που βρίσκεται στη Βόρεια Θάλασσα κοντά στην Φιλανδία, το Ουστ Λούγκα. Οι πρώτες επιθέσεις έγιναν με μαγνητικές βόμβες ή βόμβες και λήφοι που είχαν τοποθετηθεί στο κήτος των πλοίων, είχαν όμως προκαλέσει μικρότερες υλικές ζημιές. Στην πορεία αυτών των μηνών, των τελευταίων μηνών, φέρεται να άλλαξαν την τακτική τους και να χρησιμοποίησαν τα συγκεκριμένα ντρόν. Αυτά είναι κάποια από τα πλοία που επλήγησαν στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης. Το πρώτο είναι τον Γενάρη του 2025. Έχουν ακολουθήσει κι άλλα, με τελευταίο, αν για οικονομία χρόνου να πάμε να δούμε το τελευταίο, που είναι τον Μάρτιο του 2026, είναι το Arctic Metagas, ένα πολύ μεγάλο ρωσικό πλοίο, το οποίο μετέφερε υγροποιημένο αέριο, είναι αυτό εδώ. Mm-hmm. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν άλλαξε η στρατηγική των Ουκρανικών υπηρεσιών και χρησιμοποίησαν τα θαλάσσια drones, πόσο μεγαλύτερη είναι η ζημιά που προκάλεσαν στα πλοία.
5: Αυτή είναι η ζημιά που το έχει καταφέρει, είναι περίπου το μισό πλοίο.
6: Ναι, ναι.
5: Γιατί προφανώς έχει ένα φλήγιο.
6: Και αυτά είναι πλήγματα που έχουν γίνει ανοιχτά των ακτών της Λιβύης. Κλείνοντας, να σου πω για την πληρότητα του ρεπορτάζ, ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία από ανοιχτές πηγές που λένε ότι τρεις μέρες νωρίτερα από την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή όπου εντοπίστηκε το συγκεκριμένο θαλάσσιο ντρόν, είχε περάσει ένα κομβόι ρωσικών πλοίων, εμπορικών και στρατιωτικών.
0: Αλλάζουμε τώρα θέμα. Στη Μέση Ανατολή, τα στενά του Ορμούζ μετατρέπονται και πάλι σε πεδίο πολεμικής σύγκρουσης, με ανταλλαγές πυρών ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες να δοκιμάζουν ξανά τα όρια της εύθραυστης εκεχηρίας. Οι φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν πυράβλους και ντρόουν κατά αμερικανικών αντιτορπιλικών. Η Ουάσιγκτον απαντά με αεροπορικά πλήγματα στην Ιρανική ακτογραμμή και ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί την Τεχεράνη με νέα σκληρότερα χτυπήματα. Πάμε να ακούσουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Ο Γιώργος Φελίδης, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
7: Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων ανακοινώνει ότι μαχητικό αεροσκάφος F-18 Super Hornet άνοιξε πύρα εναντίον δύο κενών τάνκερ με ιρανική σημαία που κατέπλεαν προς το Ιράν σήμερα, ακινητοποιώντας τα πετρελοφόρα αυτά με την εκτόπιση πυρομαχικών ακριβίας στα φουγάρα τους. Βλέπουμε και τις σχετικές εικόνες από τα δεξαμενόπλια Star 3 Ιρία και Σεβδά και καπνούς να αναδύονται από αυτά. Από την Ιρανική πλευρά, το πρακτορείο Φάρς αναφέρει πως οι ένοπλες δυνάμεις της Τεχεράνης ενεπλάκησαν σε σποραδικές συγκρούσεις με αμερικανικά σκάφη.
5: Το Ιράν πάντως ετοιμάζει την επόμενη μέρα στο Ορμούζ, Γιώργο, καθώς όσοι θα διαπλέουν από το κομβικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα θα πρέπει να συμπληρώνουν ειδική φόρμουλα.
7: Η Τεχεράνη επιχειρεί να θεσμοθετήσει ακόμα πιο αυστηρό έλεγχο στα στενά, δημιουργώντας την αρχή του στενού του Περσικού κόλπου, όπως την ονομάζει, που θα εγκρίνει τον διάπλου των πλοίων. Σύμφωνα με τη σχετική φόρμα, όλα τα πλοία πρέπει να συμπληρώνουν τη δήλωση στοιχείων πλοίου που περιλαμβάνει δεκάδες ερωτήσεις, από στοιχεία αναγνώρισης και χώρα προέλευσης μέχρι τις εθνικότητες του ιδιοκτήτη, του διαχειριστή και των μελών του πληρώματος. Η κίνηση ερμηνεύεται ως προσπάθεια της Τεχεράνης να παγιώσει τον έλεγχο στο κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα του Ορμούζ.
5: Το μέτωπο των συνομιλιών υπάρχει κάτι νεότερο.
7: Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκάι δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την αμερικανική πρόταση και θα ανακοινώσει τη θέση της μόλις ληφθεί η τελική απόφαση. Mm-hmm. Όσο για τις ανταλλαγές πυρών στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε ότι το Ιράν παραμένει τυπικά σε κατάσταση εκεχηρίας, αλλά οι ένοπλες δυνάμεις του θα απαντήσουν με πλήρη ισχύ σε οποιαδήποτε επιθετικότητα ή τυχοδιοκτισμό. Πάντως, από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο λέει ότι στην Ουάσιγκτον περιμένουν και πρέπει να λάβουν απόψε την απάντηση του Ιράν, προσθέτοντας ότι ελπίζει να είναι μια σοβαρή προσφορά και ελπίζει ότι θα μας θέσει σε μια διαδικασία σοβαρής διαπραγμάτευσης. Για να προωθηθούν οι συνομιλίες, μιλούν απόψε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ.
0: Την ίδια ώρα στο Ισραήλ εκτιμούν ότι οι πιθανότητες συμφωνίας Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών είναι μικρές. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον απεσταλμένο μας στο Τελ Αβίβ, ο Σταύρος Ιωαννίδης, πριν από λίγο στη Σία Κοσιόνη.
8: Εδώ στο Ισραήλ κρατούν μεν χαμηλούς τόνους και τηρούν στάση αναμονής, ωστόσο εκτιμούν πως η ένταση που έχουμε τις τελευταίες ώρες αλλά και από την αρχή της εβδομάδας, αυτά τα περιστατικά κλιμάκωσης, έστω και αν είναι ελεγχόμενα, θεωρούν ότι μπορούν να πυροδοτήσουν μια νέα ανάφλεξη στην περιοχή που θα οδηγήσει σε μια ευρύτερη σύγκρουση. Αυτό που λένε βεβαίως είναι πως δεν βλέπουν διάθεση από την Τεχεράνη να αποδεχτεί τους όρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Θεωρούν σε αυτό το σημείο πως υπάρχει ακόμη μεγάλη απόσταση και αυτό το στηρίζουν και στις καθυστερήσεις που, όπως λένε, κάνει η Τεχεράνη που αργεί να δώσει την απάντησή της. Και γι' αυτό βέβαια επαναλαμβάνουν πως είναι έτοιμοι για κάθε σενάριο, επιθετικό και αμυντικό. Ενώ την ίδια ώρα βεβαίως εκτιμούν πως και οι Ιρανοί εκμεταλλεύονται αυτό το χρονικό διάστημα για να επανεξοπλιστούν, για να μπορέσουν να θέσουν και τις δικές τους δυνάμεις σε ετοιμότητα. Παράλληλα βέβαια οι Ισραηλινοί κοιτούν τι γίνεται και στο βόρειο μέτωπο Σία, που και εκεί οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε ένταση, ωστόσο γίνονται και πολύ σημαντικές διπλωματικές προσπάθειες. Αναμένουμε την ερχόμενη εβδομάδα την τρίτη συνάντηση των πρέσβεων του Ισραήλ και του Λιβάνου, όμως φαίνεται πως η Λιβανέζικη κυβέρνηση έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες προκειμένου να γίνει η άρση του νόμου που απαγορεύει τις επαφές ανάμεσα στους Λιβανέζους και τους Ισραηλινούς, κάτι που σύμφωνα με πληροφορίες θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μια συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον πρόεδρο ΑΟΥΝ και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
9: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
12: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
13: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
20: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
21: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
22: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Οκτώ και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Αμετανόητος εμφανίζεται ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς ενώπιον της ανακρίτριας παραδέχθηκε πως ήταν αποφασισμένος να σκοτώσει τον νεαρό που θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του. Μετά από πολύ ωραίες απολογίες, τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του κρίθηκαν προφυλακιστές, ενώ για λόγους ασφαλείας αναμένεται να μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
23: Αμετανόητος ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του Νικήτα, έχοντας απέναντί του την ανακρίτρια για μία ακόμα φορά, ομολόγησε πως ήταν αποφασισμένος να τον σκοτώσει.
24: Αν είχα χίλιες σφαίρες, χίλιες θα του έπαιζα, αλλά είχα μόνο 6.
25: Ήταν μια απολογία πολύ ωραία, ειδικά του βασικού κατηγορουμένου, με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και με διακυμάνσεις στην ψυχολογία του.
23: Ο 54χρονος αναφέρθηκε στο τροχαίο δυστύχημα του 2023, χαρακτηρίζοντας το θύμα ως υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του. Όπως υποστηρίζει, συνάντησε τυχαία τον Νικήτα και θεώρησε ότι τον ηρωνεύτηκε με άσεμνη χειρονομία.
24: Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά το φωνιά του γιού μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου ο πραγματικός Κώστας έχει

0: προφυλακιστέι.
1: Θα δηλώσουμε υποστήριξη κατηγορίας και για τους δύο. Θεωρώ ότι η συμμετοχική δράση και τη σύζυγου είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Η σύζυγος του 54χρονου που βρισκόταν στο αυτοκίνητο την ώρα των πυροβολισμών υποστήριξε ότι προσπάθησε να σταματήσει τον άντρα της.
2: Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι κατάφερα να ουρλιάξω «Κώστα, μη». Αλλά ήταν πλέον αργά. Οι εικόνες που αντίκρισα θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτός που σκότωσε το συγχωρεμένο δεν ήταν ο Κώστας μου. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Δεν είχε καν την όψη του Κωστή μου. Ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα, χωρίς επαφή με το περιβάλλον.
0: Το περιβάλλον των δύο οικογενειών παραμένει συντετριμένο. Συγγενείς του 54χρονου μιλούν στο Sky και περιγράφουν τις σχέσεις του Νικήτα με τον γιο του δράστη πριν το μοιραίο δυστύχημα.
3: Ήταν παλικάρια, μικρά παιδιά, φίλοι. Δεν είχαν μίσος να μαλώσουν, να τον σκοτώσει. Ατύχημα ήταν. Τώρα ο άλλος, ποιος τον οδήγησε σε αυτό το έγκλημα?
4: Περνούσε εδώ πέρα, τον έβλεπα μετά από το χαμό του παιδιού του. Αν ήξερα τις προθέσεις του, να μπορέσω να τον σταματήσω, να πούμε να μην το κάνει αυτό το έγκλημα. Ο μόνος άνθρωπος που θα μπορούσε να σταματήσει αυτό το έγκλημα ήταν η γυναίκα του.
5: Ζητάω από όλους ψυχραιμία και να δώσουμε χώρο και χρόνο στους μεν να θρηνήσουν, στους δε να συνειδητοποιήσουν.
0: Κριτική συνεχίζει να ασκείται για τους χειρισμούς των αρχών μετά τις προηγούμενες επιθέσεις του δράστη στο θύμα.
6: Αυτά καταγγέλθηκαν στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε στον εισαγγελέα αναφορά. Έχουν δει το φως στη δημοσιότητα τις αναφορές. Μπορώ να σας τη δείξω κι εγώ εδώ αυτή τη στιγμή.
7: Και έπρεπε να υπάρχει απόφαση εισαγγελέα, λέτε.
6: Ο εισαγγελέας διέταξε αυτά που νόμιζε ή αυτά που έκρινε ότι είναι σωστά να γίνουν. Η αστυνομία δεν συλλαμβάνει χωρίς εντολή του εισαγγελέα.
0: Για λόγους ασφαλείας, τόσο ο 54χρονος όσο και η σύζυγός του αναμένεται να μεταφερθούν σε καταστήματα κράτησης εκτός Κρήτης.
8: Πάμε και στη σύνδεση με την Κρήτη. Ο Χάρης Λεοντάκης, πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky στη Σία Κοσιόνη.
9: Έγινε και η απολογία τους. Τη Δευτέρα την περιμέναμε. Εχθές το απόγευμα έγινε. Θα μεταφερθούν το ζευγάρι στις φυλακές του Κορυδαλλού. Το πότε δεν έχει γίνει γνωστό και ούτε θα γίνει, μόνο την τελευταία στιγμή. Προφανώς οι αστυνομικές αρχές θέλουν να μην υπάρξει το παραμικρό κατά την μεταφορά τους και φυσικά κατά το ταξίδι τους, γιατί θα γίνει με πλοίο της γραμμής.
10: Τώρα, φοβούνται πράξεις αντεκδίκησης. Είναι λογικό να το φοβούνται μετά από αυτήν την απίστευτη, τρομερά φορτισμένη ιστορία. Έχουμε την ιατροδικαστική, έχουμε την ανάλυση του ιατροδικαστή. Δίνει κάποιες λεπτομέρειες παραπάνω, Χάρη.
9: Έχουμε τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική. 6 σφαίρες είχε το όπλο που κρατούσε ο 54χρονος και οι 6 βολές χτύπησαν το σώμα του άτυχου νικήστρατου. Τα 5 ήταν διαμπερή τραύματα, ένα τυφλό, δηλαδή μία σφαίρα έμεινε στο σώμα του. Η μία από τις 6 βολές που δέχτηκε το παιδί ήταν σε απόσταση μικρότερη του 1 μέτρου, ενώ οι υπόλοιπες ήταν μεταξύ 2 και 3 μέτρων με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις που κάνει η ιατροδικαστής και η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να παραδοθεί την ερχόμενη εβδομάδα στις ανακριτικές πλέον αρχές.
10: Και αν ήταν χίλιες θα είχα ρίξει, φέρεται να είπε στην απολογία του, μια αναφορά που πραγματικά σοκάρει και βέβαια θυμώνει
9: σοκάρει
10: ακόμη και περισσότερο
9: και
10: τους συγγενείς του θύματος.
9: Αυτό που οι συγγενείς θα ζητήσουν από την ανακρίτρια να διερευνηθεί μέσω της άρσης τηλεφωνικού απορρίτου είναι εάν υπήρχε περαιτέρω προσχεδιασμός στην δολοφονία, και αυτό γιατί έχουν μία μαρτυρία που λέει ότι το αυτοκίνητο του δράστη με τη γυναίκα του λίγα λεπτά, πολύ λίγο πριν την δολοφονία ήταν παρκαρισμένο σε συγκεκριμένο σημείο της περιοχής της Αμουδάρας και ξεκίνησε ελάχιστα πριν την δολοφονία.
8: Ξέφρενη πορεία διαγράφει ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, αποτυπώνοντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα και την ανάλυση Νίκος Φιλιππίδης πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
11: Δικών μας θα έλεγα εγώ παραγόντων, δηλαδή εδώ αμυγός εγχωρίων, δηλαδή φαίνεται σε ένα πρόβλημα εξωγενές όπως είναι ο πόλεμος.

0: Άρχισε να συναντήσει χρόνια μεγάλες αδυναμίες και στρεβλώσεις. 5,4 δεν είναι και μικρό. Επιστρέψαμε στα μεγάλα μεγέθη από 3,9 που ήταν το Μάρτιο, τον πρώτο μήνα επί της ουσίας του πολέμου. Είναι εντυπωσιακό πόσο γρήγορα πέρασε στην ελληνική οικονομία. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει να περνάει γρήγορα η αύξηση και αργά η μείωση, αλλά τόσο γρήγορα νομίζω κανείς δεν περίμενε. Να δούμε όμως πρώτα στοιχεία ανά μήνα. Το λέω αυτό γιατί θα δούμε λίγο την εικόνα της ενέργειας, όπου βλέπουμε φυσικό αέριο συν 39,5, πετρέλαιο θέρμανση συν 18,1.
1: Σε ένα μήνα.
0: Σε ένα μήνα.
1: Αυτό είναι ο Απρίλιο σε σχέση με το Μάρτιο.
0: Ακριβώς. Εισιτήρια αεροπλάνων συν 15,9%. Αλλά δε στα άλλα δύο. Ξενοδοχεία συν 10%.
1: Αυτό γιατί λοιπόν.
0: Απρίλιος μάλλον, Πάσχα. Το Πάσχα το πληρώσαμε λίγο πιο ακριβά. Σωστή. Μπορούσαμε και το πληρώσαμε, θα πούν κάποιοι, αλλά το πληρώσαμε πιο ακριβά. Τα ζυμαρικά, 4% μου κάνει εντύπωση. Είναι από τα πράγματα που, και από τα προϊόντα τα οποία αλλάζει η τιμή τους σε πολύ μικρά ποσοστά. Τώρα μέσα σε ένα μήνα, το Μάρτιο στον Απρίλιο, αυξήθηκε 4%. Αγορά. Οι τιμές που πούλησαν το σκληρό σιτάρι οι Έλληνες παραγωγοί ήταν από τις πιο χαμηλές πέρσι τον Ιούνιο. Και τώρα είμαστε αναμονή της νέας αιδιάς, του νέου θερισμού.
1: Πάμε να δούμε και τις αυξήσεις της αδράσης, που είναι ακόμη πιο τρομακτικά τα νούμερα εδώ.
0: Εδώ έχω κρατήσει το πετρέλαιο θέρμανσης που είναι η πιο μεγάλη από την ενέργεια, 53,2. Είναι υψηλά σχεδόν όλα. Αλλά κάτσε να δεις τώρα τι γίνεται. Μοσχάρι, συν 19,2 είναι ο ετήσιος ρυθμός αύξησης στην τιμή ενός βασικού καταναλωτικού προϊόντος. Το οποίο το εισάγουμε.
1: Το έχουμε καταλάβει.
0: Αν δεν έχει καμία σχέση με τον πόλεμο. Ένα δις δίνουμε κάθε χρόνο. Αρνί κατσίκι, συν 13,3. Εδώ άντε να πούμε ότι ήταν το Πάσχα, η ζήτηση, ήταν και η ευλογία, ήταν και η κερδοσκοπία. Μαργαρίνη, δε στα ζωικά προϊόντα, συν 11,6. Καφές, συνεχώς, είδος πρώτης ανάγκης νομίζω για κάθε ελληνικό νοικοκυριό, συν 7,6. Τα ενίκια πλέον έχουμε συνηθίσει να αυξάνονται
1: πάντα
0: από 7.
1: Δεν αναρωτιέμαι αν έχει κι άλλο.
0: Έχει κι άλλο.
1: Πάντα έχει κι άλλο.
0: Έχει κι άλλο. Από 7 έως 10% κάθε χρόνο. Και αυτό ένα να προστίθεται στο άλλο. Και πάμε μετά στα φρούτα και λαχανικά. Τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα. Συν 7,5. Και έλα να δεις και ένα τελευταίο. Ασφάλιστρα υγείας. Έχουμε συνηθίσει πλέον μαζί με τα ενίκια 4-5 χρόνια να αυξάνουν και αυτά. Συν 7%. Το οποίο πραγματικά δεν δικαιολογείται από τίποτα. Είναι δύο παράγοντες, ιδιωτικά νοσοκομεία και ασφαλιστικές εταιρείες. Και θα έπρεπε να υπάρχει ένας πιο αυστηρός έλεγχος. Το συν 7% για τέταρτη, πέμπτη συνεχόμενη χρονιά είναι επιεικώς απαράδεκτο για μια οικονομία η οποία δεν έχουν αυξηθεί τα εισόδηματά της τόσο πολύ.
1: Υπάρχει συγκυρία λοιπόν, υπάρχουν και όλα αυτά που μας περιγράφεις, τα οποία φαντάζομαι θα πρέπει να τα δούμε να μπαίνουν στο στόχαστρο ελέγχων, ρυθμίσεων.
0: Για την ώρα δεν έχουμε ούτε μία ανακοίνωση. Μας κάνει επίσης πολύ μεγάλη εντύπωση. 5,4 επέστρεψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα. Δεν έχουμε μισή ανακοίνωση που να ενημερώνει το Έλληνας καταναλωτής τι έχει ακριβώς συμβεί.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, η χαμηλή τόνη της χθεσινής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας δεν διατηρήθηκαν και τα αλληλοκαρφώρματα στην Γαλάζια Παράταξη σήμερα έδιναν και έπαιρναν. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έστρεψε για άλλη μια φορά τα βέλη του προς τον Νίκο Δένδια, ενώ τη δημόσια στάση του Υπουργού Υγείας κάρφωσε ο Ανδρέας Κατσανιώτης. Όλα αυτά εν ώψη του συνεδρίου του κυβερνώντος κόμματος που ξεκινά σε μία εβδομάδα. Ρεπορτάζ από τον Γιάννη Καντέλη.
3: Επιμένει στην επίθεσή του προς τον Νίκο Δένδια, την οποία ξεκίνησε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα χωρίς να τον κατονομάζει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, αναφέρθηκε και στην απάντηση που του έδωσε ο κ. Μητσοτάκης για το βαθμό στήριξης προς την κυβέρνηση από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.
4: Πράγματι, λέει Άδωνη, όταν μου απαντούσε στο τέλος, δεν είναι όλοι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδες για το κυβερνητικό έργο. Εγώ τι είπα. Έχουμε τρεις κατηγορίες. Αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, τους βλέπετε, μιλάνε μόνο το ορθοδραγιό τους. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
3: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να ρίξει τους τόνους στο εσωτερικό της κυβέρνησης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου με τον Υπουργό Άμυνας.
5: Απολύτως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Ο κ. Ζένδιας την πρώτη τετραετία ήταν υπουργός εξωτερικών και τώρα είναι υπουργός άμυνας και είναι ένας εκ των βασικών συντελεστών. Όθησε και εκείνος την πολιτική Μητσοτάκη.
3: Από την πλευρά του κυρίου Δένδια δεν απαντούν στις αιχμές του κυρίου Γεργιάδη. Όμως ο Ανδρέας Κατσανιώτης επέστρεψε την κριτική στον Υπουργό Υγείας.
6: Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, να κρύβεται κάποιος ή να βγαίνει συνεχώς επί παντός πίστη του και να κάνει λάθη.
7: Σε αυτή τη μάχη δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες. Διότι όποιος λείψει από αυτή τη μάχη θα έχει την ευθύνη του.
3: Τα όσα διαδραματίζονται στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης σχολιάζουν δεικτικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
8: Μας λένε ότι δεν έγινε τίποτα χθες όταν ο κύριος Καραμαλής δεν πάει στο συνέδριο. Και δεν πάει γιατί διαφωνεί με την πολιτική.
9: Ουσιαστικά οι βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης αγωνιούν για την πρόσβαση που θα έχουν στον κρατικό μηχανισμό για να ικανοποιούν ρουσφέτια.
10: Η ουσία χθες της παρέμβασης του κυρίου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα ήταν καταρχάς οι αντιδραστικές τομές, τις οποίες θέλει να προωθήσει το Σύνταγμα.
3: Την επόμενη Παρασκευή θα ξεκινήσουν οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.
2: Πάμε να ακούσουμε περισσότερο ρεπορτάζ από την κυβερνόσα παράταξη. Ο Γιάννης Καντέλης στη ΣΥΑ Κοσιόνη.
3: Καρχάς το Μέγαρο Μαξίμου αποσόβησε την κόντρα μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και των βουλευτών του κόμματος. Αυτός ήταν και ο μεγάλος στόχος. Τώρα αναδείχθηκαν εσωκομματικά μαχαιρώματα μεταξύ...
1: Λερναία Ύδρα.
3: Ναι, μεταξύ βουλευτών, μεταξύ υπουργών, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς που έριξαν μπηχτές κοίταγαν προς τις συνυποψήφιούς τους στις ίδιες περιφέρειες, και μεταξύ της γνωστής πλέον κόντρας που έχει άλλα χαρακτηριστικά, αυτή που έχει ξεκινήσει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης με τον κύριο Νίκο Δένδια. Αυτά όμως στο συνέδριο δεν αναμένεται να αποτελέσουν ένα βαθύ εσωκομματικό ρήγμα που θα επηρεάσει την Νέα Δημοκρατία προς εκλογές. Αυτή είναι η κεντρική εκτίμηση που υπάρχει από στελέχη. Εκεί η μάχη πιστεύουν ότι θα δοθεί κυρίως στη σταυροδοσία των εκλεκτών της κάθε πλευράς για τα μέλη της πολιτικής επιτροπής. Ένα καθαρά εσωκομματικό παιχνίδι που πιστεύουν όμως ότι δεν θα επηρεάσει την πορεία τους στις κάλπες.
1: Γιάννη, αυτό το μετά τη ΔΕΘ που είπε στην κοινοβουλευτική του ομάδα ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο θέμα των εκλογών. Πώς έχει εκλειφθεί?
3: Αυτό εκείνη την ώρα το πήραν μεταξύ σοβαρού και αστείου οι βουλευτές, διότι ήταν και τέτοιος ο διάλογος. Ωστόσο, πολύ σοβαρά έχουν πάρει το ενδεχόμενο να στηθούν ΣΥΑ οι κάλπες τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Είναι μια συζήτηση που έχει φουντώσει για τα καλά στο εσωτερικό και κυβέρνησης και κόμματος. Πολλοί υπουργοί, πρέπει να σου πω ότι αν τους ρωτήσει ιδιωτικός, ποντάρουν και τα λεφτά τους ότι τότε θα γίνουν οι εκλογές, και σε αυτό συνηγορεί το γεγονός πως από το Μέγαρο Μαξίμου δεν έχουμε τόσο θερμές διαψεύσεις όσο είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Άρα για πολλούς είναι μια πολύ σημαδιακή ημερομηνία στο ημερολόγιο του Πρωθυπουργού για να προσφύγει στις κάλπες.
2: Η χθεσινή δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του Sky αποτύπωσε την πίεση που δέχεται η Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, μέσω των ευρημάτων, αυτό που έγινε σαφές ήταν πως η είσοδος των νέων κομμάτων θα αλλάξει ριζικά το πολιτικό σκηνικό. Την ίδια ώρα, μια αποστροφή του Νίκου Ανδρουλάκη για την εξεταστική για τις παρακολουθήσεις προκάλεσε την αντίδραση του Προέδρου της Βουλής, δείχνοντας πως και η επόμενη εβδομάδα θα είναι θερμή. Από την Άντζη Κούκη.
11: Απόλυστη πρόθεση ψήφου της τάξης του 1,5% καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του Sky. Η Νέα Δημοκρατία αποτυπώνεται στο 24% με προβάδισμα 12 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ. Ακολούθουν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερία στο 7,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 6,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3,5%. Κάτω από το όριο του 3% βρίσκονται η Φωνή Λογικής, το Μέρα 25, η Νίκη, οι Δημοκράτες, οι Σπαρτιάτες και η Νέα Αριστερά.
12: Λίγο πριν μπούμε στην τελική ευθεία, τέλος πάντων, των εκλογών, μπήκαμε στην κούρσα περίπου με αυτά τα ποσοστά εκτίμησης, ίσως λίγο παραπάνω. Παραμένω συγκρατημένα αισιόδοξος για άλλη μια εκλογική νίκη.
13: Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι το δίλημα αυτών των εκλογών είναι ένα. Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία για τρίτη τετραετία με όσα έχουν πράξει, ή πολιτική αλλαγή.
14: Πήραμε μια απόφαση να πρωτοστατήσουμε σε μια προοδευτική διέξοδο με ένα ενωτικό σχήμα, το οποίο σαφέστατα θα δίνει χώρο και στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.
15: Έχουν δικαιολογημένα προκαλέσει μεγάλη αγανάκτηση σε ένα αρκετά σημαντικό μέρος του ελληνικού λαού που ζητά να φύγει.
11: Το πολιτικό σκηνικό αναμένεται να τροποποιηθεί με την εμφάνιση των νέων κομμάτων. Συνολικά το 20% των ερωτηθέντων απάντησε πως σίγουρα ναι κατά 9% ή μάλλον ναι κατά 11% θα ψήφιζε το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.
16: Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι παίζει σε ένα γήπεδο
12: δυστυχώς το πιο δημοφιλές γήπεδο της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, το οποίο αγαπούσαν οι περισσότεροι, της δημαγωγίας, των εύκολων αλλά ανεφάρμοστων λύσεων και της έντονης αντιπαράθεσης.
16: Ο Τσίπρας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος κατόρθωσε να αφήσει τη γωνία διαμαρτυρίας του πολιτικού σκηνικού, το 3% που ήταν κάποτε, και έγινε το 36% της κυβέρνησης.
11: Στο 21% μετριέται η δυνητική ψήφος του κυοφορούμενου κόμματος της Μαρίας Καρισιανού, με το 8% να δηλώνει πως σίγουρα θα την ψήφιζε και το 13% μάλλον.
7: Όλοι οι Έλληνες έχουμε εκφραστεί θετικά για την κυρία Καρισιανού υπό την έννοια της συμπαράστασης σε έναν άνθρωπο που έχασε το παιδί του. Είναι άλλο αυτό και είναι άλλο. Πολιτικός.
11: Όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, η δυνητική του ψήφος, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, φτάνει το 12%, με το 3% να δηλώνει σίγουρα ναι και το 9% μάλλον. Από την εβδομάδα το θερμόμετρο αναμένεται να ανέβει και πάλι, με τον Νίκο Ανδρουλάκη σήμερα να αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, αν η κυβέρνηση επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας για τις απαιτούμενες ψήφους σε σχέση με το αίτημα που έχει καταθέσει για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.
17: Στέλνω ένα μήνυμα στον πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Κακλαμάνη, ότι θα είναι εκτροπή να συνενέσει, ενώ το 22 πήγαμε για το ίδιο θέμα με 120, το 2026 θα πάμε 151.
11: Πηγές από το περιβάλλον του Προέδρου της Βουλής αναφέρουν πως ό,τι είναι να υποθεί θα υποθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας, που είναι και το κυρίαρχο όργανο.
2: Και το ερώτημα είναι πώς θα διαμορφωθεί ο πολιτικός χάρτης με την έλευση των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Ο Αντώνης Ατζολέτος έχει τις πληροφορίες.
18: Πλέον τα κόμματα ΣΥΑ και των δύο είναι υπαρκτά. Λείπει το όνομα, λείπει το σήμα, αλλά και αυτά εκτός απρόπτου θα τα δούμε μέσα στον Ιούνιο.
1: Και τα στελέχη λείπουν, όλα λείπουν, όμως καταγράφεται η παρουσία τους. Έντονα.
18: Απαντά συνειδητά ο κόσμος, ειδικά αυτοί που λένε σίγουρα ναι, θα τους ψήφιζα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη καταγραφή. Mm-hmm. Με αυτό το δεδομένο, ΣΥΑ έχει ξεκινήσει και μάχη για τη δεύτερη θέση και ο καθένας χρησιμοποιεί τα όπλα του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει έτοιμο κόμμα, έτοιμο μηχανισμό, έτοιμα στελέχη. Θα εκπλαγεί λιγότερο αν έρθουν πρόορες εκλογές. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα ινστιτούτο το οποίο τρέχει έρευνες. Θα πάρει νέα στελέχη, αλλά έχει και τους παλιότερους, στους οποίους μπορεί να στηριχθεί, έχουν εμπειρία. Η κυρία Καριστιανού κομίζει το νέο. Πάνω σε αυτό θα στηριχτεί, σε αυτό θα επενδύσει. Ψηφίστε με, δεν έχω κομματικά βαρύδια, θα πει.
2: Και αφού ακούσαμε τα ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, γύρω από την πολιτική επικαιρότητα, πάμε και στο σχόλιο. Ο Βασίλης Χιώτης, πριν λίγο στη Σία Κοσιόνη.
19: Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι το νέο σκηνικό που θα πω τώρα. Δεν έχει καμία σημασία πώς θα λέγεται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ή το κόμμα του κυρίου Καριστιανού, της κυρίας Καριστιανού.
1: Δεν έχει σημασία. Όχι, αυτό δεν έχει. Αλλά από ποιους θα περιβάλλονται δεν έχει μια σημασία.
19: Όχι. Νομίζω ότι αυτή η εκλογική μάχη που έρχεται θα είναι μια καθαρά προσωποπαγής μάχη.
1: Άρα ούτε τι θα λένε, ποιο θα είναι το πολιτικό του στίγμα. Θα παίξουν ρόλο όλες τα πρόσωπα.
19: Ο κύριος Μητσοτάκης θα συγκρουστεί με τον κύριο Τσίπρα, την κυρία Καριστιανού, τον κύριο Ανδρουλάκη, την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Βελόπουλο. Θα είναι μία μάχη πολιτικών αρχηγών. Τα υπόλοιπα όλα θα έρθουν σε δεύτερη μοίρα ή σε καμία μοίρα. Αυτό είναι το σκηνικό που διαμορφώνεται. Τα αρχηγικά κόμματα με τους αρχηγούς τους, δεν το λέω υποτιμητικά, θα δώσουν τη μάχη με τις δικές τους προσωπικότητες. Αυτό θα ζήσουμε στην επόμενη εκλογική περίοδο.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτός από τα προβλήματα που έχει παραγάγει η διακυβέρνηση, έχει και εσωτερικό εχθρό?
19: Όχι, εσωτερικό δεν έχει, εχθρό δεν έχει. Έχει μια υποβόσκουσα μουρμούρα, η οποία παραμένει υποβόσκουσα. Δεν λύθηκε το πρόβλημα της γκρίνιας που υπάρχει, απλώς μπήκε κάτω από το χαλί. Διότι την πολλή γκρίνια τη φέρνει φτώχεια. Και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει φτώχεια. Τα ποσοστά της βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Χτυπάμε αξιώσεις μια τρίτη θητεία και αυτό κλείνει τα στόματα.
1: Ναι, βρε Βασίλη μου, αλλά κλείνει τα στόματα των βουλευτών, κλείσαν τα στόματα των βουλευτών, άνοιξαν των υπουργών.
19: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αποκαλύφθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Όταν θα αρχίσει η εσωστρέφεια στη Νέα Δημοκρατία, γιατί κάποια στιγμή θα αρχίσει, δεν είμαστε εκεί τώρα, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να βρεθούμε, το μεγάλο πρόβλημα δεν θα είναι η κριτική και η γκρίνια των βουλευτών. Το μεγάλο πρόβλημα θα είναι η τσακωμή των υπουργών, όπως το στόχαστρο από τώρα φαίνεται ότι θα μπουν οι υπουργοί που έχουν ηγετικές φιλοδοξίες και που από τώρα προσπαθούν να καλοποιήσουν ή να προστατεύσουν το προφίλ τους.
1: Μας είπε πριν ο Γιάννης ότι είπε μεταξύ αστείου και σοβαρού ο Πρωθυπουργός προς το τέλος της ομιλίας του ότι οι εκλογές ήταν σίγουρα μετά τη ΔΕΘ. Γέλασε κανείς.
19: Κοίταξε, ήταν προφανές ότι ο Πρωθυπουργός έκανε χιούμορ. Αλλά όταν ένας Πρωθυπουργός αρχίζει να κάνει χιούμορ με την ημερομηνία των εκλογών, είναι προφανές ότι αρχίζουν να επικρατούν και δεύτερες σκέψεις. Αυτό το «οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο του 27» έχουμε καιρό να τα ακούσουμε. Θέλω να σου πω ότι από τώρα μέχρι το Σεπτέμβριο μεσολαβεί μια αιωνιότητα. Αλλά αν τα πράγματα το Σεπτέμβριο είναι όπως είναι τώρα και δεν έχουν συμβεί άλλα δυσάρεστα γεγονότα προς την κυβέρνηση, έχω την αίσθηση πια, να μην σου πω τη βεβαιότητα, ότι το σενάριο των εκλογών το φθινόπωρο που έχουμε ξαναπεί ότι δεν θα είναι προώρες, θα είναι κατά τη γνώμη μου πολύ πιθανό.
1: Πολύ προώρες.
2: Αλλάζουμε θέμα. Σε αγώνα δρόμου για την ιχνηλάτηση των 29 επιβατών που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους στην Αγία Ελένη, αλλά και των επαφών τους, επιδίδονται οι υγειονομικές αρχές τη στιγμή που σε 4 υπήρους επικρατεί αναβρασμός. Την ίδια ώρα, σε απόλυτη επιφυλακή βρίσκεται η επιστημονική κοινότητα για τον Χάντα Ιώ. Οι ειδικοί συνιστούν ψυχραιμία, ξεκαθαρίζοντας ότι η κατάσταση δεν συνιστά πανδημία και ότι ο συγκεκριμένος ιός δεν μεταδίδεται εξίσου εύκολα με τον κορονοϊό. Συστήνουν ωστόσο τη χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους, ιδίως σε πλοία και αεροπλάνα. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Δρουδή.
20: Δεν είμαστε μπροστά σε μια νέα πανδημία, δεν χρειάζεται κανένας πανικός. Αυτό το οποίο χρειάζεται, αυτή η συρροή κρουσμάτων να περιοριστεί, έτσι ώστε να έχουμε ένα μεγάλο διάστημα χωρίς νέα κρούσματα για να τελειώσει αυτό το επεισόδιο.
21: Σε συναγερμό είναι η επιστημονική κοινότητα με τη διασπορά του Χανταϊού μέσα στο κρουαζιερόπλοιο που αναχώρησε την 1η Απριλίου από την Ουσουάια και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 3 επιβατών.
20: Ο ιός έχει ήδη διασπαρεί, αλλά το ευτύχημα είναι ότι δεν έχει τόσο μεγάλη ικανότητα να μεταδίδεται όπως λόγω χάρη έχει ο κοροναϊός. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας καθησυχάζει. Όμως μεταδίδεται και ιδιαίτερα ο Χανταϊός της Νοτιού Αμερικής, ο οποίος έχει κάνει αυτό τη ηρωή κρουσμάτων στο κρουαζιερόπλοιο. Έχει την ικανότητα δυστυχώς να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο σχετικά πιο εύκολα από ό,τι έχει ο αντίστοιχος Χανταϊός, ο οποίος είναι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
22: Είναι λοιπόν ένας Χανταϊός ο οποίος μεταδίδεται και μεταξύ των ανθρώπων, είναι ο μοναδικός που ξέρουμε που έχει αυτή τη δυνατότητα. Δύσκολα μεν, και όταν λέμε δύσκολα, δεν έχει καμία σχέση το πόσο εύκολα μεταδίδεται ο κοροναϊός με αυτόν. Αυτός μεταδίδεται δύσκολα.
21: Ο Χανταϊός είναι ένας ιός που υπάρχει στα ποντίκια. Τα ποντίκια τον εκρίνουν από ούρα και κόπρινα, πηγαίνει στο έδαφος και εκεί μετατρέπεται σε μια σκόνη την οποία εισπνέουμε.
20: Δεν υπάρχει φάρμακο, δεν υπάρχει επίσης κανένα εμβόλιο. Απλώς να θυμόμαστε ότι αυτός ο Χάντα Ιός, ο οποίος είναι στη Λατινική Αμερική, έχει μια θνητότητα η οποία φτάνει έως και το 30%.
22: Δεν είναι από τους ιούς που μεταλλάσσονται εύκολα και αλλάζουν συμπεριφορά. Είναι από τους ιούς που φαίνεται ότι έχουν αυτή τη συμπεριφορά εδώ και δεκαετίες. Τώρα να έχει αλλάξει κάτι και να άλλαξε μόνο στο κρουαζιερόπλοιο επιλεγμένα θα φανεί περίεργο. Τίποτα δεν μπορεί να μας εξασφαλίσει ότι δεν θα ξανά έχουμε πανδημία.
21: Σύμφωνα με τους επιστήμονες, συστήνεται η χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους όπως αεροπλάνα και πλοία.
2: Μια πρώτη παρτίδα εγγράφων που μέχρι τώρα χαρακτηρίζονταν απόρριτα για τα αγνώστου ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Αμερικανικό Υπουργείου Πολέμου. Πάμε στην Έλλη Κασολή που θα μας πει περισσότερα.
23: Έχει ανοίξει εδώ και καιρό μια μεγάλη συζήτηση στις ΗΠΑ για τα ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα και μάλιστα πυροδοτήθηκε και από τον ίδιο τον Αμερικανό Πρόεδρο. Πριν από λίγες ώρες λοιπόν, το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα εκατοντάδες απόρριτα αρχεία για πρώτη φορά. Υπάρχουν αναφορές για φωτεινές σφαίρες, άγνωστα αντικείμενα και περίεργα συμβάντα σε αποστολές της NASA σε μια κίνηση ΣΥΑ που χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη αποκάλυψη τέτοιου υλικού στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέσα σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν αναφορές και για τη χώρα μας. Αμερικανοί πιλότοι αναφέρουν ότι είδαν και στην Ελλάδα ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα. Ανάμεσα σε όσα ξεχωρίζουν είναι βίντεο που παρακολουθούμε, έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το Αιγαίο και θεάσεις αγνώστων.
1: Αυτό εθεάθη στην Ελλάδα που βλέπουμε.
23: Έτσι λένε Αμερικανοί πιλότοι, άγνωστα αντικείμενα και μιλούν
1: πράσινα
23: για
1: πράσινα πλασματάκια.
23: μιλούν για τουλάχιστον δύο περιστατικά, ένα τον Οκτώβριο του 2023 και ένα τον Ιανουάριο του 2024. Ο πιλότος περιέγραψε αυτό το άγνωστο αντικείμενο ως διαμαντοειδές και κινούμενο με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Κλείνοντας, για να σου πω πως αναρτήθηκαν περισσότερα από 160 τέτοια αρχεία και ορισμένα είναι έως και 80 ετών.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της θα διεκδικήσει αύριο η ΑΕΚ. Η Ένωση ήταν επιβλητική κόντρα στη Μάλαγα, επικράτησε 78-65 και θα αντιμετωπίσει στον τελικό την basketball, του Basketball Champions League τη Ρίτας Βίλνιους από τη Λιθουανία. Περισσότερα από τον Δημήτρη Βάλσαμο.
0: Και πασάρει στον Μπράουν. Ο Μπράουν φεύγει για ένα τρομερό
4: καρφώμα.
0: Αυτός είναι ο
5: Όπως ο Γκρέγκ Μπράουν πέταξε πάνω από τους αντιπάλους του, έτσι πέρασε και η ΑΕΚ πάνω από τη Μάλαγα. Κιτρινό-μαυροί, πραγματοποιώντας το τέλειο παιχνίδι, επικράτησαν άνετα των Ισπανών με 78-65, πήραν ρεβάνς για τον περσινό χαμένο ημιτελικό Σανέλ Αρένα και έκλεισαν θέση για τον τελικό του Σαββάτου, όπου τους περιμένει η Ρίτας από τη Λιθουανία.
6: One more win, that's our mentality. You know, we didn't come here just to win a semifinal game. And, you know, I know it's a good feeling for the fans and for the club, but our mentality is to try to lift the trophy, man. That's why we came here. You know, we didn't come here to play second or third. You know, if you're not first, you're last. So.
5: Οι παίκτες του Dragon Sakota έκαναν ονειρικό πρώτο ημίχρονο και με φοβερή άμυνα κράτησαν την ομάδα του Ιμπόνα Αβάρο μόλις τους 21 πόντους, θέτοντας από νωρίς τις βάσεις για μια πολύ μεγάλη νίκη. 14 πόντους για τους κορυφαίους Λεκαβίτσιους και Νάναλη, 16 για τον πρώτο σκόρερ Μπάρτλεϊ που αναδείχθηκε σήμερα MVP του φετινού BCL, προπονητής της χρονιάς ο σπουδαίος Dragon Sakota.
24: Τα τρόφια είναι στόχος. Η άλλη ομάδα Ρίτας είναι ψασμένη με φούλα ενέργεια, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ πολύ πολύ προσεκτικοί. Αλλά είναι, πάντως είναι ωραίο, μια αναγνώριση τέτοια για όλους.
5: Αντίπαλος στον τελικό η Ρίτας Βίλνιους που επικράτησε και αυτή με ευκολία της Τενερίφης. Αύριο στους 9 ο μεγάλος τελικός στην Πανταλώνα, εκεί όπου αναμένονται αρκετοί ακόμα φίλοι της ΑΕΚ που θα ταξιδέψουν για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας του Σάκοτα.
25: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
26: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
25: Ε,
26: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
25: Παίζουμε!
26: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
25: Μα...
26: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.
27: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
28: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
29: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
30: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Μετάλλικα, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Τέλεκομ. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Μια σπάνια επανέκδοση, ένας διαγωνισμός διηγήματος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 50 χρόνια μετά, ο διαγωνισμός που ανέδειξε νέες λογοτεχνικές φωνές αναβιώνει. Διαβάστε τα βραβευμένα διηγήματα του 1976 και μάθετε πώς θα λάβετε μέρος στο νέο διαγωνισμό. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος άνοιξε πύρ εναντίον δύο κενών τάνκερ με ιρανική σημαία που κατέπλεαν προς το Ιράν σήμερα, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων. Τα πετρελαιοφόρα κινητοποιήθηκαν με την εκτόξευση πυρομαχικών ακριβίας στα φουγάρα τους και καπνούς να αναδύονται. Από την ιρανική πλευρά, το πρακτορείο Φάρς αναφέρει πως οι ένοπλες δυνάμεις της Τεχεράνης ενεπλάκησαν σε σποραδικές συγκρούσεις με αμερικανικά σκάφη. Εν τω μεταξύ, η Τεχεράνη επιχειρεί να θεσμοθετήσει ακόμα πιο αυστηρό έλεγχο στα στενά, δημιουργώντας την αρχή στενού του Περσικού κόλπου που θα εγκρίνει τον διάπλου των πλοίων. Η κίνηση ερμηνεύεται ως προσπάθεια της Τεχεράνης να παγιώσει τον έλεγχο στο κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα. Στο μέτωπο των συνομιλιών, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο πρακτορείο Τασνίμ ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την αμερικανική πρόταση και θα ανακοινώσει τη θέση της μόλις ληφθεί η τελική απόφαση. Πάντως, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο λέει ότι στην Ουάσιγκτον περιμένουν και πρέπει να λάβουν απόψε την απάντηση του Ιράν. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρεται το στρατιωτικό τύπου ντρόουν που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Το ντρόουν που ήταν γεμάτο με ενεργές εκρητικές ύλες αποπλήθηκε καθώς το πρωί πυροτεχνουργός του στρατού αφαίρεσε τους πυροκροτητές και στη συνέχεια στελέχη του λιμενικού απενεργοποίησαν τις μπαταρίες για να σταματήσει η λειτουργία των μηχανών. Οι ελληνικές αρχές αλλά και η ΕΕΠ συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του ντρόουν, η διαδρομή που ακολούθησε αλλά και το πώς κατέληξε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Σε διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως κατευληθόντων ποσών για το έτος 2023 προχώρησε η ΑΑΔΕ σε εκτέλεση των υποχρέωσεών της ως οργανισμός πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων. Ειδικότερα για το 2023 ενημερώθηκαν 27.193 δικαιούχοι για ελεγχόμενα προς ανάκτηση ποσά ύψους 16,3 εκατομμύρια ευρώ. Όπως σημειώνεται, η διαδικασία αποτελεί υποχρέωση κάθε κράτους μέλους και ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στον 21 ετών Νικήτα, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης από τον 54χρονο συντοπίτη του, ως αντεκδίκηση για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν 3 χρόνια. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, 6 σφαίρες πέτυχαν το θύμα στον κορμό. 5 από τα τραύματα είναι διαμπερή, ενώ μια βολίδα έπληξε το νεαρό πισόπλατα. 2 πυροβολισμοί εκτιμάται ότι έγιναν από μικρότερη απόσταση. Ο 54χρονος δράστης, ο οποίος έχει προφυλακιστεί, δήλωσε ότι αν είχε περισσότερες σφαίρες θα τις χρησιμοποιούσε όλες. Η Ryanair ανακοίνωσε και επισήμως ότι κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο. Η Ιρλανδική low cost εταιρεία αποσύρει 3 αεροσκάφη από τη συμπρωτεύουσα, περιορίζει αισθητά τη δραστηριότητά της στη χώρα και διακόπτει τη χειμερινή παρουσία της και στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ryanair, οι αλλαγές αυτές συνεπάγονται κατάργηση 12 δρομολογίων από και προς ελληνικούς προορισμούς. Η εταιρεία αποδίδει την απόφασή της στο αυξημένο λειτουργικό κόστος των ελληνικών αεροδρομίων. Σε ανακοίνωσή της, η Fraport αναφέρει ότι σήμερα ενημερώθηκε για το συγκεκριμένο ζήτημα, παράλληλα χαρακτηρίζει αβάσιμες και προσχηματικές τις αιτιάσεις της Ryanair σχετικά με τις αεροναυτιλιακές χρεώσεις και το τέλος ανάπτυξης αεροδρομίων που έχει δεσπίσει το ελληνικό κράτος. Απορρίτα έγγραφα για τα αγνώστου ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα έδωσε σήμερα το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ υπέβαλε αναφορά για ένα μη αναγνωρισμένο ανώμαλο φαινόμενο. Η αναφορά περιέλαμβανε βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων από υπαίθρο αισθητήρα Αμερικανικής στρατιωτικής πλατφόρμας το 2023. Η περιγραφή έκανε λόγο για μικρό και κυκλικό αντικείμενο που πετούσε κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας με κατεύθυνση προς την ξηρά. Για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε λίγα λεπτά στις 9 και 4 συγκεκριμένα τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky η Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως 25 με 27 και κατά τόπου στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπου στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Ναι, δεν είναι τυχαία η επιλογή του, του τραγουδιού. Να τα αφιερώσω στη Σία. Εγώ την γνώρισα όταν ήταν 26. Εγώ 36, όχι, δεν ήμουν 36, 34, 35. Και μόλις ξεκίνησε το τηλεοπτικό δελτίο, μου ζητήθηκε, τότε έκανα την πρωινή ζώνη.

0: 6 με 9 να κάνουμε μαζί την εκπομπή και με πολύ χαρά το κάναμε. Με πολύ χιούμορ, αστήρευτο χιούμορ ησία. Να είναι καλά μέσα από την καρδιά μου, ό,τι και αν κάνει από εδώ και πέρα. Καλώς ορίσατε, αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, εδώ συντονισμένοι στον Sky 100,3 και αυτό το βραδάκι Παρασκευής και παρέα μέχρι τις 11. Με πολλά και ενδιαφέροντα, όπως κάθε βράδυ τι κάνουμε, ζούμε αληθινά, και νομίζω ότι την καλύτερη, αν θέλετε, ερμηνεία, την καλύτερη εξήγηση για το ζούμε αληθινά, την έδωσε χθες η κυρία Υψηλάντη. Μεγάλη μας χαρά, μεγάλη μας τιμή που την είχαμε εδώ κοντά μας χθες το βράδυ, και πραγματικά σας το είπα κλείνοντας την κουβέντα, ήταν από τις σπάνιες περιπτώσεις που αν θέλετε έμεινα στην άκρη, και έμεινα στην άκρη γιατί εννοείται ότι όταν έχεις μια τέτοια σκέψη, ένα τέτοιο λόγο απέναντί σου, οφείλεις όχι εσύ να είσαι το θέμα, το θέμα να πρέπει να είναι μονίμως ο καλεσμένος. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε εμείς οι επαγγελματίες της συνέντευξης. Αλλά εχθές, ειλικρινά, δεν ήθελα να ρωτήσω τίποτα. Ήθελα να κάτσω κι εγώ μαζί σας, απλώς και μόνο να ακούω μια μεγάλη γυναίκα του θεάτρου, ένα βαθύτατα φιλοσοφημένο άτομο, και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί χθες δέχτηκα πάρα μα πάρα πολλά μηνύματα. Λοιπόν, είναι κοντά μας ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, στο 210-48-00-170-4 τα μηνύματα σας καταγράφει η Αργυρό Γεμελιάρη, ο Θανάσης Καραγιάννης όπως πάντα στην αρχισυνταξία και την επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Εννοείται ότι τις μουσικές επιλογές έχει ναι, φυσικά θα γίνει τώρα σε λίγο μια συνεννόηση με τον Θανάση Καραγιάννη. Τις μουσικές επιλογές έχει Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιατζόγλου, παρέως στις 11. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε και εμείς εδώ με χαρά θα το διαβάσουμε. Η Σία λοιπόν αποχαιρέτησε, και αυτόν τον αποχαιρετισμό ας τον μοιραστούμε όλοι μαζί.
1: Κυρίες και κύριοι, ήρθε αυτή η στιγμή, μια στιγμή δύσκολη για μένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή μου. Απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου που αυτή τη στιγμή χτυπά πολύ δυνατά. Γιατί απόψε δεν θα σας πω μόνο αυτό το γνωστό, εδώ το δελτίο μας ολοκληρώνεται και τα λοιπά. Θα σας πω ότι μαζί με αυτό ολοκληρώνεται και το όμορφο ταξίδι μου στον Sky. Ήμουν 26, είμαι 46 και ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 ολόκληρα χρόνια να με εμπιστεύεστε, εμένα και τους συνεργάτες μου, για την ενημέρωσή σας. Ειδικά σε εποχές σκληρές και δύστροπες για τη χώρα μας, για τον κόσμο ολόκληρο που δυστυχώς τελειωμό δεν έχουν. Να ξέρετε ότι στάθηκα απέναντι σας πάντα με σεβασμό, με αληθινό νιάξιμο στα δύσκολα, με προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκληση από τις αρχές μου. Βέβαια, τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί χωρίς την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας του Sky και τους άξιους συνεργάτες μου. Σε όλους τους ορόφους και σε όλες τις εποχές του Sky, με τους οποίους δουλέψαμε μαζί, δουλέψαμε σκληρά και συχνά κάτω από αντίξωες και ακραία απαιτητικές συνθήκες, για να χτίσουμε αυτό που αγαπήσατε. Ένα ενημερωτικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών, για το οποίο είμαστε και θα είμαστε υπερήφανοι. Τους ευγνωμονώ, σας ευγνωμονώ, καλή σας νύχτα και στο επανειδήν.
0: Και εμείς τώρα θα πιάσουμε τα τρέχοντα σε λίγο. Εννοείται, έχουμε ένα καλεσμένο για την αρχή που νομίζω θα πιάσει ένα θέμα που θα σας αγγίξει πάρα πολύ. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να είσαι σπίτι σου αμέριμνος και να σου έρθει μια κλίση για παράνομο παρκάρισμα, για οτιδήποτε. Τι κάνεις λοιπόν

0: Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Σου είχε έρθει, Γιώργο, κάποια στιγμή στη... Όχι, και σου εύχομαι να μην. Έτσι. Λοιπόν, υπήρξε χθες ένα δισέλιδο ρεπορτάζ στην εφημερίδα Τα Νέα, υπογραφή από τον Κώστα Ντελέζο, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε να είναι κοντά μας. Πώς να σβήσετε, εντός εισαγωγικών, τις κλήσεις από το παρελθόν. Έτσι, μεγάλη ιστορία. Βέβαια, υπάρχουν εδώ κάποιες υποσημειώσεις που μπορούμε να κάνουμε. Διότι, ας πούμε για παράδειγμα, το τι πρέπει να γνωρίζουμε θα μας τα πει ο ίδιος. Αλλά, τι γίνεται αν, ας πούμε για παράδειγμα, υπάρχει μια κλήση που έχει βεβαιωθεί. Τι γίνεται, ας πούμε για παράδειγμα, με την ίσπραξη από την κλήση αυτή. Και πολλά πολλά ακόμη. Κώστα, επιτρέπεται ο Ενίκος, έτσι, την καλησπέρα.
1: Ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Σε ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Αλλά το θέμα αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα, έτσι.
1: Αφορά με όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, είναι παλιές κλήσεις του κώδικα δικής κυκλοφορίας.
1: Ακριβώς. Εγώ κάποτε δούλευα στο κέντρο της Αθήνας, στον παλιό το ΔΟΛ, που ήταν Χρήστου Λαδά.
0: Ναι.
1: Και εκεί λοιπόν είχαμε τη δημοτική αστυνομία την εποχή εκείνη του Δήμου Αθηναίων, η οποία μοίραζε κλήσεις αφιδώς. Mm-hmm. Σε κάποιους συναδέλφους ερχόντουσαν μετά από πολλά χρόνια κλήσεις οι οποίες ήταν 5.000 ευρώ, δηλαδή μαζεμένες κλήσεις με προσαυξήσεις, με όλα αυτά. Λοιπόν, και κάποιοι κινδύνευσαν να χάσουν και τα σπίτια τους. Έτσι, οι παλιές λοιπόν κλήσεις του ΔΟ, του ΚΟΚ, αποτελούν εδώ και χρόνια μια από τις πιο συχνές αιτίες ευθυνδιασμού των πολιτών mm-hmm. από τους Δήμους. Δηλαδή έχουμε πρόστιμα στάθμευσης ή άλλες παραβάσεις που είχαν επιβληθεί από τροχονόμους και λοιπά πριν από πολλά χρόνια και εμφανίζονται ξαφνικά ως δημοτικές οφειλές.
0: Ναι.
1: Όπως είπαμε, συχνά με μεγάλες προσαυξήσεις και σε χρόνο που ο πολίτης δυσκολεύεται ακόμη και να θυμηθεί πού την έφαγε αυτή την κλήση, πότε του κόπηκε κλπ. Το πρόβλημα λοιπόν, όπως αναδείξαμε και στα νέα και τονίζεται και από τους νομικούς, δεν αφορά μόνο τη διοικητική οργάνωση, δηλαδή ποια είναι η διαδικασία. Αγγίζει τον πυρήνα της ασφάλειας δικαίου. Δηλαδή, μέχρι πότε ένας Δήμος, για παράδειγμα, μπορεί να βεβαιώνει μια κλήση και πότε χάνει το δικαίωμα να την εισπράξει?
0: Mm-hmm.
1: Η απάντηση λοιπόν βρίσκεται σε μια κρίσιμη διάκριση, όπως λένε οι νομικοί,
0: mm-hmm.
1: Και η διάκριση αυτή έχει να κάνει με το εξής. Είναι άλλο η βεβαίωση και άλλο η εισπράξη.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάμε, το ένα είναι η ταμιακή βεβαίωση, δηλαδή είναι η διαδικασία με την οποία ο Δήμος περνά το πρόστιμο μιας κλήσης του ΚΟΚ στα επίσημα βεβαιωμένα έσοδά του.
0: Mm-hmm.
1: Λέει ότι ο Ντελέζος συνελήφθη να έχει κάνει αυτή την παράβαση, του βεβαιώθηκε αυτό το πρόστιμο από τα όργανα και πρέπει να τα πληρώσει στο Δήμο. Αυτά είναι έσοδα του Δήμου.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα λοιπόν, όταν θα το κάνει αυτό, αποκτά τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τους μηχανισμούς ίσπραξης.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Πότε πρέπει να το κάνει αυτό? Ο νόμος λοιπόν λέει ότι αυτό πρέπει να γίνει το αργότερο,
0: ναι,
1: μέσα σε 3 χρόνια από την βεβαίωση
0: της κλήσης. Ναι.
1: Μπράβο. Άρα λοιπόν η ταμιακή βεβαίωση πρέπει να γίνει το αργότερο εντός 3 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Πολλοί Δήμοι τι λένε? Ότι δεν μπορούσα να βρω τον οδηγό, δεν έβρισκα τα στοιχεία του, με αποτέλεσμα να καθυστερούν να περνάει 3 ετών. Έρχονται κλήσεις μετά από πάρα πολλά
0: χρόνια. Από καιρό. Άρα έτσι, μπράβο, δημιουργήθηκε και το πρόβλημα αυτό, Κώστα.
1: Μπράβο. Τώρα τι γίνεται τώρα? Υπάρχει, είπαμε λοιπόν, η ταμιακή βεβαίωση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ένα. Το επόμενο στάδιο, εφόσον λοιπόν γίνει η ταμιακή βεβαίωση, mm-hmm. Θα πρέπει να πάει στην ίσπραξη της οφειλής.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το επόμενο στάδιο, δηλαδή το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο ο Δήμος μπορεί να αναζητήσει τα χρήματα μέσω διοικητικής εκτέλεσης ή άλλων εισπρακτικών μέτρων. Αυτός ο χρόνος πόσος είναι? Είναι όσος είναι και ο χρόνος του δημοσίου να εισπράξει από κάποιον πολίτη οφειλές.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Λοιπόν, είναι τα 20 χρόνια.
0: Α, okay.
1: Τι σημαίνει όμως? Ότι για να πάμε στην εκτέλεση της εισπράξης θα πρέπει προηγουμένως να έχουμε βεβαιώσει το πρόστιμο.
0: Mm-hmm.
1: Αν το πρόστιμο δεν έχει βεβαιωθεί μέσα σε 3 χρόνια, δεν νομιμοποιείται ο Δήμος να πάει στο επόμενο στάδιο. Λοιπόν, άρα λοιπόν, όταν έρχεται μία κλήση σε κάποιον χριστιανό, ο οποίος ψάχνει να δει τι έχει γίνει, αυτό που πρέπει να δει είναι πότε βεβαιώθηκε, διαπιστώθηκε η παράβαση, Ό,τι έγινε η ταμιακή βεβαίωση, δηλαδή πρέπει να ψάξει να βρει αυτά τα στοιχεία. Και αν υπάρχει αποδεικτικό νόμιμης βεβαίωσης. Λοιπόν, και επίσης να δει αν αυτά, αν την ημέρα που κόπηκε η κλήση, έχουν περάσει περισσότερα από 3 χρόνια. Στην περίπτωση αυτή, μάλιστα, δεν υποχρεώνεται να πληρώσει την κλήση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτή είναι αυτός είναι ο γενικός...
0: Να ρωτήσω κάτι απλό, Κώστα μου.
1: Ναι,
0: επειδή... έχει τύχει σε γνωστούς μου. Δεν έχει τύχει σε μένα, γιατί συνήθως πρόσεχα που άφηνα το αυτοκίνητο, το να τα λέω κτλ. Το οτιδήποτε. Ας μην πνιγεί κάποιος σε μια κουταλιά νερό, ας ρωτήσει και ένα δικηγόρο. Έτσι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Το λέω αυτό γιατί προφανώς και θα πελαγώσει κάποιος αν του έρθει ένα υπέρογκο ποσό.
1: Ναι,
0: κανείς δεν θα το χαρεί, ειδικά στις μέρες μας.
1: Έχω συναδέλφους.
0: Ναι. Έχεις δίκιο για το ΔΟΛ τότε και το έχω ακούσει από πάρα πολλούς συναδέλφους τότε που ήταν.
1: Κάποιος συνάδελφος πήγε να χάσει το σπίτι του. Βγάλαν το σπίτι του σε πληστηριασμό.
0: Μάλιστα.
1: Για κλήσεις τις οποίες ο ίδιος δεν γνώριζε. Είχαν συγκεντρωθεί. Και μάλιστα ήταν πριν από πολλά χρόνια, δηλαδή πριν πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, ήρθε λοιπόν η νομολογία και λέει το 23 ότι μόνο οι κλήσεις που έχουν, πώς το λένε, έχουν ταμιακή βεβαίωση μέσα στην τριετία, μόνο αυτές μπορούν να εισπραχθούν με ορίζοντα 20 ετίας όπως ορίζει ο νόμος για τις οφειλές κάποιου στο δημόσιο, γιατί και η Δήμη είναι κατά προέκταση δημόσιο. Άρα λοιπόν χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο πότε κόπηκε η κλήση και πότε βεβαιώθηκε η ταμιακή.
0: Παίζει ρόλο και το ότι επιλέγεται η μεθοδολογία του να μπει μια κλήση στο μπαρμπρίζ.
1: Ναι, είναι, πώς το λένε, είναι η διαδικασία,
0: ναι,
1: ότι μπαίνει στον ανεμοθώρακα, όπως το λένε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί αυτό δεν νομιμοποιεί το Δήμο, να πει ότι μπήκε στον ανεμοθώρακα, άρα πώς το λένε, είναι δεδομένο ότι ο οδηγός έχει πάρει την κλήση, διότι υπόθηκε και αυτό από τους Δήμους σε διάφορα δικαστήρια. Το δικαστήριο λέει σε κάθε περίπτωση όταν παρέλθει τριετία,
0: μάλιστα,
1: δεν νομιμοποιείσαι κύριε να προχωρήσεις σε ταμιακή βεβαίωση.
0: Τέλος πάντων, ας ρωτήσουν και κάποιον δικηγόρο όσοι εμπλακούν σε αυτή την ιστορία.
1: Σωστά,
0: γιατί ναι.
1: Όπου υπάρχουν πολλά, πολύ αυξημένα πρόστιμα, διότι οι προσαυξήσεις, ξέρετε, είναι πολλά. Μιλάμε για τώρα για 20 ετία. Οι προσαυξήσεις είναι μεγάλες εκεί. Δεν μπορεί κάποιος να το χειριστεί μόνος του να πάει στο Δήμο. Το μόνο που μπορεί να κάνει στο Δήμο είναι να ταυτοποιήσει ακριβώς την οφειλή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πότε βεβαιώθηκε η οφειλή και αν είχε παρέλθει η τριετία. Από το σημείο. Δηλαδή, τριετία είναι για τη βεβαίωση και 20 ετία είναι για την ίσπραξη. Αυτός είναι ο κανόνας που πρέπει να γνωρίζει.
0: Θέλω να σε παρακαλέσω κάτι. Τώρα, από τη Δευτέρα, αν έχεις την δυνατότητα να μιλήσουμε λίγο για το άλλο εκπληκτικό ρεπορτάζ που είχες, για το τι γίνεται με τις δημόσιες, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και
1: με τις συγκοινωνίες.
0: Θα σε καλέσουμε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα που δέχτηκες
1: στη διάθεση
0: να τα πούμε. Να είσαι καλά, Κώστα μου. Ειλικρινά, σε ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο αυτό. Έχει τύχει σε πάρα πολλούς γνωστούς. Να, η Ιωάννα μου λέει τώρα το εξής. Ο Δήμος Ξάνθης, μετά από 13 χρόνια για κλήση, που δεν ξέρω αν έγινε, μου μπλόκαραν λογαριασμούς και μπήκαν και άπειροι τόκοι, μου λέει. Δεν ρώτησαν, απλώς μπλόκαραν τα πάντα. Εδώ άκουσες τι είπε περίπτωση. Ότι σε κάποιον έβγαλαν πληστηριασμό το σπίτι. Φαντάσου τώρα γιατί ποσά μιλάμε. Γιατί, ας πούμε, οι συνάδελφοι τότε που ήταν Χριστούλαδα, όχι ξέρεις τι, έβαζαν τις κλήσεις αβέρτα. Εν τω μεταξύ, θέλω να σας πω και ένα άλλο μυστικό. Υπήρχαν πάρα πολλοί συνάδελφοι που έπαιρναν τον Γιώργο Βραχνό που ήταν, ξέρω εγώ, στην τροχέα και τα λοιπά, ή στο Δήμο, δεν ξέρω που ήταν, άσε θα στις σβήσω. Δεν έσβηνε. Εν τω μεταξύ, ο άλλος πίστευε ότι του είχε και, πώς το λένε, αυτά τα, ξέρετε, τα ρουσφέτια που λέμε. Ο άλλος νομίζω ότι του είχε και υποχρέωση. Και τα χεράτα. Μπράβο, τα χεράτα και εδώ ταιριάζουν. Και σου λέει, έλα να σε κεράζω και ένα ποτό. Ο άλλος δεν έκανε τίποτα και να το... Ένα τετραδιάκι με κλήσεις μετά, γιατί... Τότε οι συνάδελφοι που δούλευαν Χριστουλαδά πού να πήγαινες. Πλατεία Καρίτσι, ήταν φύσικα παντού. Άφηναν τα αυτοκίνητα που έβρισκαν. Τέλος πάντων, και όχι μόνο εκεί, και κι αλλού. Λοιπόν, ισχύει το www.skyradio.gr. Να πω την καλησπέρα μου στον Αλέξανδρο. Να πω την καλησπέρα μου στον καλό μου φίλο, τον Γιάννη Γιαννόπουλο, ο οποίος είναι οδηγός τρόλεϊ. Τι γραμμή έχουμε σήμερα, 21. Α, είναι απλά τα πράγματα. Εχθές μου είχες γράψει ένα κατεβατό. Σήμερα είναι μόνο Νίκαια Ομόνοια. Την καλησπέρα και σε έναν άλλο φίλο, όπου μου λέει τελικά ο Μούρλο Τραμπ έκανε δημοσίευση των αρχείων. Αυτά που λέγαμε χθες και τα συζητούσαμε με τον κύριο Καραϊσιοφίδη. Λοιπόν, δεν πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων που θα ακούσουμε από την Άσπα Παναγοπούλου και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να σας πούμε αμέσως μετά, μέχρι και για μια μόδα που υπάρχει. Υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι που έρχονται και παντρεύονται στην Ελλάδα. Αμέ, θα μιλήσουμε και για αυτή τη μόδα εκτός από όλα τα άλλα. Συντονισμένοι πάντα εδώ στο Sky 100,3. Έχω φέρει και φοβερά βιβλία που θα σας πω στην συνέχεια, γιατί μου έχουν έρθει αρκετά. Και πρέπει να σας πω ότι την Τρίτη το βράδυ θα έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε εδώ στο Sky τον Κώστα Τουρνά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος άνοιξε πύρα εναντίον δύο κενών τάνκερ με ιρανική σημαία που κατέπλεαν προς το Ιράν σήμερα, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων.

σε ΙΑΔΕ. Σε εκτέλεση των υποχρεώσεών της, ως Οργανισμός Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων. Ενημερώθηκαν 27.193 δικαιούχοι για ελεγχόμενα προσανάκτηση ποσά ύψους 16,3 εκατομμύρια ευρώ. Η Ryanair ανακοίνωσε και επισήμως ότι κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο. Η Ιρλανδική low cost εταιρεία διακόπτει τη χειμερινή παρουσία της και στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου. Η εταιρεία αποδίδει την απόφασή της στο αυξημένο λειτουργικό κόστος των ελληνικών αεροδρομίων. Αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport τις αιτιάσεις της Ryanair. Απόρριτα έγγραφα για τα αγνώστου ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πολίτες και στην Ελλάδα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Να μου πείτε για κλήσεις, σας παρακαλώ. Εγώ έχω μια λογική στις κλήσεις. Πάω, τις πληρώνω, τελειώνει το πράγμα. Μόνο μια φορά πήγα στην τροχέα για ένσταση και θα σας πω γιατί. Βέβαια, έφταιγα, αλλά πήγα για ένσταση. Ήταν πριν πάρα πολλά χρόνια, τέλος πάντων. Κάποιος δικός μου άνθρωπος ήταν πάρα πολύ άρρωστος και περίμενα ένα τηλεφώνημα από ένα γιατρό. Τότε τα αυτοκίνητα δεν είχαν και την ιστορία της ανοιχτής ακρόασης στον Αδαλήμπα. Ήτανε παλιά σχολής, old school σχολεία, αυτοκίνητα. Και τέλος πάντων στρίβω και μπαίνω στην Πέτρο Ράλη από ένα σημείο και την είχαν εκεί και μου λένε μιλούσα στο κίνητο. Λέω, τι να σας πω τώρα, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά τους εξηγώ και τα λοιπά. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου αν μιλούσατε σε γιατρό, τον Ατάλο και τα λοιπά. Τι να τους εξηγώ τώρα κι εγώ. Είχα ένα κεφάλι καζάνι από αυτά που μου είχε πει ο γιατρός. Λέω, κάντε ό,τι θέλετε, τέλος πάντων μη. Αλλά πήγα γιατί μου πήραν πινακίδες. Μου πήραν και το δίπλωμα τότε. Και λέω, τώρα τι θα κάνω. Πώς θα... Και τέλος πάντων πήγα, εξήγησα και δεν κατάφερα τίποτα.

Λάθος, κατάφερα. Μου έδωσαν μόνο τις πινακίδες. Αλλά τι να τις κάνεις τις πινακίδες, αν δεν έχεις δίπλωμα. Οπότε καταλαβαίνω. Πείτε μου τώρα εσείς τι σας έχει τύχει με κλίση. Έτσι, με κλίση. Το μόνο που κοιτάω όταν είναι με πάρκινγκ, να ας πούμε, σου έχουν το χώρο ελεγχόμενη στάθμευση στο κέντρο. Μερικές φορές η εφαρμογή τους δεν λειτουργεί. Δηλαδή, ειλικρινά, άφησα το αυτοκίνητό μου σε ένα σημείο και μου λέει δεν υπάρχει αυτός ο δρόμος. Πώς δεν υπάρχει αυτός ο δρόμος? Ή δεν υπάρχει, λέει, το σημείο που έχετε παρκάρει, μα αφού είχε τη διαγράμμιση κάτω. Και τελικά τι έκανα? Πάω σε ένα περίπτερο και λέω δώστε μου μια κάρτα για δύο ώρες. Μου λέει ο περίπτερας, δεν έχω να πληρώσετε με POS. Ωραία, του λέω. Τι θέλετε να πάρω? Να πάρω σοκολάτες, να πάρω τι? Αλλά δεν έχω, είμαι με την κάρτα μου.

0: Και τελικά μου έδωσε μία και μου λέει την επόμενη φορά όταν ξανάρθετε, γιατί σας θυμάμαι, μου λέει, θα περιμένω να μου τα φέρετε. Λέω, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Αλλά γιατί δεν λειτουργεί επίσης αυτή η εφαρμογή πολλές φορές, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αφήνεις το αυτοκίνητό σου σε δρόμο που είναι ελεγχόμενη στάθμευση και σου λέει δεν είναι στο σημείο αυτό, τι να κάνω, το πάρω να το πάω αλλού. Πώς, ή να φέρω το έναν άλλο δρόμο εκεί που είναι το αυτοκίνητό μου. Ενώ υποτίθεται ότι είσαι σε σημείο που έχει και το σήμα, μου αρέσει, που από πάνω λέει κάτω το μέσο της εφαρμογής. Εξαιρετικό. Ελλάδα 2-0. Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε κάτι χρήσιμο, και το λέω αυτό γιατί με αυτά δεν παίζεις. Ο Μάιος είναι μήνας ενημέρωσης για έναν τύπο καρκίνου, ο οποίος νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια κάνει θράψη, γιατί έχει να κάνει με την ηλιακή ακτινοβολία, έχει να κάνει με πολλά. Ο καρκίνος του δέρματος. Και έτσι λοιπόν υπάρχει μια ολόκληρη εκστρατεία από την Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σωτήρη Θεοχάρη, είναι πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας. Είστε καλά?
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα
0: Εμείς ευχαριστούμε που Παρασκευή βράδυ δεχτήκατε να τα πούμε, αλλά νομίζω ότι είναι τόσο χρήσιμο το μήνυμα που θα περάσουμε που αξίζει τον κόπο.
1: Και μετάνυχτα να με παίρνατε για αυτό τον ιερό σκοπό, θα είμαι πάντα διαθέσιμος.
0: Λοιπόν, πείτε μου δύο λόγια πρώτα απ' όλα για την εκστρατεία. Φέτος νομίζω ότι έχει ένα κεντρικό μήνυμα, νοιάζομαι και εξετάζομαι. Νοιάζομαι, εξετάζομαι, έτσι. Προφανώς θέλετε να ευαισθητοποιήσετε.
1: Σαφώς. Επιτρέψτε μου μια σύντομη εισαγωγή.
0: Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε.
1: Η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία πιστεί στο καθημερινό πλέον ετήσιο ραντεβού με τους συμπολίτες μας. Διοργανώνει για 26η φορά, παρακαλώ.
0: Α, είναι θεσμός.
1: Εκστρατεία ενημέρωσης πρόληψης για τον καρκίνο του δέρματος. Επιτρέψτε μου επίσης να σας πω ότι ο καρκίνος του δέρματος είναι ο πιο συχνός καρκίνος στον ανθρώπινο οργανισμό. Αλλά και ο καρκίνος εκείνος, ο οποίος έχει το υψηλότερο ποσοστό ιάσεως, εάν αναγνωριστεί, διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί εγκαίρως. Uh-huh. Επομένως, λοιπόν, κεντρικό μήνυμα είναι: νοιάζουμε, εξετάζουμε. Για ποιο σκοπό? Ο σκοπός είναι ιερός. Να μην υπάρχουν προχωρημένοι καρκίνοι του δέρματος, uh-huh, οι οποίοι έχουν σαν σκοπό τη μείωση της θνησιμότητας από τον καρκίνο του δέρματος. Αν θέλετε, τη μείωση της ταλαιπωρίας των συμπολιτών μας από εργώδεις χειρουργικές επεμβάσεις και βαριές ογκολογικές θεραπείες. Και γιατί όχι, πρέπει να το πούμε και αυτό, και την προστασία της βιωσιμότητας του εθνικού μας συστήματος υγείας.
0: Το ένα φέρνει το άλλο.
1: Η πρόληψη αυτή, επιτρέψτε μου ακόμη να σας πω, ότι έχει δύο πυλώνες. Ο πρώτος είναι οι πρωτογενείς. Αυτό που λέμε, ενημερώνουμε και θέλουμε από τους συμπολίτες μας να αλλάξουν κάποιες απλές καθημερινές συνήθειες με σκοπό τη μείωση της συχνότητας εμφάνισης του καρκίνου του δέρματος. Και η δεύτερη είναι ο δεύτερος πυλώνας είναι η δευτερογενής πρόληψη, που αφορά τον ετήσιο προσυμπτωματικό έλεγχο από τον δερματολόγο. Δηλαδή πάμε στον δερματολόγο πριν δούμε κάτι, και επίσης η μηνιαία αυτοεξέταση με σκοπό τη μείωση της θνητότητας από τον καρκίνο του δέρματος. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξουμε κάποια συνήθεια. Δηλαδή να προσέχουμε, να αποφεύγουμε την υπερβολική έκθεση στον ήλιο. Mm-hmm. Να προτιμάμε την έκθεση στον ήλιο τις γνωστές ώρες, mm-hmm, 11 με 4. Να φοράμε τα ειδικά προστατευτικά ρούχα, κατά προτίμηση με σκουρόχρωμες μακριμάνικες μπλούζες, ένα καπέλο με πλατήγυρο παρακαλώ, γυαλιά με UVA προστασίας, όχι μόνο για UV, να πιάνει
0: όλες τις, ναι, τις ακτίνες, ας πούμε.
1: Όλο το φάσμα της περίοδος ακτινοβολίας. Και φυσικά ομοίως και αντιλιακό με ευρέως φάσματος, το οποίο να πιάνει UVA, UVB, ακόμα και τις υπέρυθρες.
0: Δεν μου λέτε να κάνω να διατυπώσω ένα απλό ερώτημα, κύριε Θεοχάρη. Τα αντιλιακά που υπάρχουν, ας πούμε, στην αγορά, γενικώς είναι αυτής της λογικής που λέτε, ή θα πρέπει να προτιμάμε από κάποιο φαρμακείο ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο?
1: Πάρα πολύ σωστή η ερώτησή σας. Καταρχήν θα πρέπει να προμηθευόμαστε αντιλιακά, τα οποία προέρχονται από μια πιστοποίηση από κάποιον επίσημο οργανισμό. Για την Ελλάδα έχουμε επέγκριση από τον ΕΟΦ.
0: Από τον ΕΟΦ, ακριβώς.
1: Απλά πραγματάκια. Το δεύτερο, να ελέγχουμε αν έχει με δείκτη προστασίας πάνω από 30. Mm-hmm. Θα ξέρουμε ότι αυτό που παίρνουμε να είναι ανθεκτικό στο νερό και στην εφίδρωση.
0: Και στον υδρότα, ακριβώς.
1: Θα πρέπει να το προσαρμόζουμε ανάλογα με τον τύπο του δέρματος του καθενός μας. Δηλαδή
0: και ανατακτά χρονικά διαστήματα. Δεν σημαίνει ότι το βάζουμε το πρωί και τελείωσε. Έτσι.
1: Να ανανεώνουμε λοιπόν τη χρήση του κάθε 2 ώρες ή ακόμα και συντομότερα, ανάλογα με τη φυσική μας δραστηριότητα. Να το προσαρμόζουμε, όπως είπαμε, στον τύπο του δέρματος του καθενός μας. Ειδικά για τα παιδιά να αποφεύγουμε τα σπρέι για να μην έχουμε κάποιο σύμπτωμα από τα μάτια. Και το κεντρικό μήνυμα 365 μέρες.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποιοι μύθοι που πρέπει να τους καταρρύψουμε. Ότι μία φορά αρκεί, ότι δεν χρειάζομαι αντιλιακό γιατί σήμερα έχει συννεφιά ή δεν θα πάω παραλία.
0: Ναι. Υπάρχουν κάποιοι μύθοι. Το
1: αντιλιακό είναι μια γυναικεία συνήθεια. Εγώ είμαι άντρας και δεν έχω ανάγκη. Mm-hmm. Έχω μαυρίσει, άρα δεν χρειάζομαι πλέον αντιλιακό. Είμαι μεγάλο σε ηλικία, άρα δεν χρειάζομαι, αλλά δεν ξεχνάμε ότι η καρκίνη είναι πιο συνήθεια στους μεγάλους. Είναι χειμώνας. Κάνω κάποια σπόρ, δεν χρειάζομαι αντιλιακό, λάθος μεγάλο. Δεν καίγομαι από τον ήλιο, αλλά δεν χρειάζομαι αντιλιακό. Και επίσης, δεν χρειάζομαι αντιλιακό, γιατί δεν θα μου επιτρέψει τη σύνδεση βιταμίνης D. Και αυτό μεγάλο λάθος. Ναι. Μπορώ να τα πετύχω όλα με τη σωστή έκθεση.
0: Να διατυπώσω επίσης ένα απλό ερώτημα. Όταν λέμε έλεγχος ή εξέταση, τι εννοούμε?
1: Δηλαδή, μία φορά το χρόνο, κατά προτίμηση, 2 μήνες μετά την έκθεση στον ήλιο, πηγαίνουμε στον δερματολόγο για τον ετήσιο έλεγχο που δεν περιλαμβάνει την ολόσωμη φωτογράφηση και δερματοσκόπηση. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν μπορούμε να βρούμε βλάβες οι οποίες δεν είναι αντιληπτές, είναι αυτή τη στιγμή στο ξεκίνημά τους και με μια απλή επέμβαση να σώσουμε τη ζωή μας. Γιατί πίσω από όλα αυτά, κεντρικό μας μήνυμα είναι να προλάβουμε τον καρκίνο του δέρματος, αυτό που είναι ο μη μελανοκυταρικός, και πάνω απ' όλα να αναγνωρίσουμε έγκαιρα το μελάνωμα, ο οποίος είναι ο επίσημος εχθρός μας και ο οποίος είναι ένας από τους όγκους με τη μεγαλύτερη θνητότητα και ο οποίος όμως, αν αναγνωριστεί έγκαιρα, είναι δηλαδή στην κατάσταση που είναι στην σύντου, δηλαδή στο ξεκίνημά του και δεν έχει διηθήσει τους επιχώρους λεφαντένες, το ποσοστό πεντακόσια επιβίωση υπερβαίνει το 95-99%.
0: Ναι. Απλώς δεν δίνουμε σημασία, δυστυχώς, και νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο αυτό που κάνετε. Τώρα, νομίζω ότι αύριο, όχι, πότε έχετε, το Σάββατο 16,
1: είναι. Πολλαπλές δράσεις. Ναι. Κεντρική μας δράση θα γίνει στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος, από τις 10 μέχρι τις 4 το απόγευμα, και το οποίο περιλαμβάνει δωρεάν εξέταση στους πολίτες μας με 2 οικίσκους, σχηματισμό του ρίμπον, του σήματος του καρκίνου του δέρματος που έχει πλέον ο καρκίνος του δέρματος επίσημο σήμα. Θα αποταγωγηθεί η Βουλή με το σήμα της καμπάνιας μας. 4 μέρες αργότερα στην πρωτεύουσα, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, θα έχουμε παρόμοια
0: δράση. Το πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, νομίζω, έτσι.
1: Ακριβώς, και αυτό θα γίνει και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Έτσι.
0: Ωραία,
1: Λάρισα, Πάτρα, Γιάννενα, Ηράκλειο.
0: Όλο τα πάντα.
1: Όλη η επικράτεια. Θέλω να σας πω ότι εμείς έχουμε σαν στόχο να είναι η εγρήγορση 365 μέρες. Η κορύφωση να είναι το Μάιο.
0: Ναι, ναι, αντιληπτό.
1: Γιατί θα περάσουμε το μήνυμα της πρόληψης.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Γιατί λέτε ότι ο έλεγχος είναι καλό να γίνεται 2 μήνες, ας πούμε, τελειώνει το καλοκαίρι εδώ, Σεπτέμβριο. Άρα το Νοέμβριο είναι καλό να πάμε.
1: Ωραία η ερώτησή σας. Αν θεωρήσουμε, πέρα από τη γενετική προδιάθεση και κάποιους άλλους παράγοντες, αν ο ήλιος είναι κατεξοχήν ένα παράγοντας για την εμφάνιση του καρκίνου του δέρματος, εάν πάμε πιο νωρίς, υπάρχει το φαινόμενο του παραθύρου. Δηλαδή, να κάνουμε τον έλεγχο και να μην έχουν ακόμη.
0: Να είναι αντιληπτό.
1: Ακόμα οι βλάβες.
0: Ναι.
1: Οπότε θεωρούμε ότι αυτό είναι το ασφαλές διάστημα για την τέλεση αυτής της εξέτασης.
0: Μάλιστα.
1: Το κεντρικό παράγοντα, αν μου επιτρέπετε, είναι. Ορίφωση της εγρήγωσης το Μάιο, 12 μήνες σε συνεχή επαγρύπνηση. Γιατί κάθε εποχή πρέπει να περνάμε το διαφορετικό μήνυμα. Εάν θέλετε να σας πω κάποια πράγματα, είναι ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν έχουμε επίσημα επιδημιολογικά δεδομένα για τον καρκίνο του δέρματος.
0: Δεν καταγράφονται δηλαδή.
1: Ακριβώς, γιατί ασχολούμαστε μόνο με το μελάνωμα. Τους άλλους δύο που είναι πολύ πιο συχνοί, το βασικό κυταρικό και το ακανθοκυταρικό, το οποίο παγκόσμια τα δεδομένα λέει ότι
0: τι μορφές είναι αυτές, μπορούμε λίγο να το απλοποιήσουμε για να καταλάβει ο κόσμος. Το μελάνωμα πάνω κάτω έχουμε ακούσει και ξέρουμε. Οι άλλες δύο μορφές πώς τις καταλαβαίνει κάποιος?
1: Είναι κάποια οζίδια, κάποιες βλάβες οι οποίες, αν θέλετε, φωνάζουν. Δηλαδή κάποια βλάβη που εξέχει, κάποια βλάβη που διαφέρει, που έχει διαφορετική σύσταση, που ματώνει αν θέλει εύκολα.
0: Ναι.
1: Κάθε τι που εμφανίζεται μετά την ηλικία των 40 με 50 ετών, καλό είναι να εκτιμάται. Ανοιχτόχρωμοι φωτότυποι, καλό είναι να επισκέφτονται άμεσα τον δερματολόγο και να μην αμελούν για τον ετήσιο έλεγχο.
0: Ναι.
1: Ο δερματολόγος είναι αυτό που περάσουμε. Νοιάζουμε, εξετάζουμε.
0: Ωραία.
1: Και λόγω δε στο δερματολόγο.
0: Ναι, να σας παρακαλέσω μια σύντομη απάντηση, γιατί πέρασε ο χρόνος. Με ρωτάνε για το σολάριουμ.
1: Το σολάριουμ έχει χαρακτηριστεί όσον αφορά το συντελεστή επικινδυνότητος, όπως είναι το κάπνισμα για τον καρκίνο του δέρματος. Κατατάσσεται στον ίδιο. Και έχει βρεθεί ότι οι χρήστες σολάριουμ κάτω από την ηλικία των 35 ετών διπλασιάζουν τον κίνδυνο ανάπτυξης μελανόματος. Ο καθένας μας, αγαπητέ κύριε Γιαντζόγλου, έχει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Όμως οφείλει να γνωρίζει ότι είναι υπεύθυνος και για την επιλογή του. Άρα λοιπόν, χωρίς να φοβίζουμε τον κόσμο, τον ενημερώνουμε. Και καλό θα είναι, όπως τα πακέτα τσιγάρα που λένε να γράφεται ότι το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο του δέρματος, θα πρέπει και στις συσκευές τεχνητού μαυρίσματος.
0: Κατάλαβα. Να έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Αυτά χωρίς να φοβίζουμε, χωρίς καμία. Χωρίς όλα αυτά είναι τεκμηριωμένα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Κάποια στιγμή θέλω να σας καλέσω να μιλήσουμε και για τα υπόλοιπα θέματα. Θα το κάνουμε άμεσα.
1: Θέλω να ευχαριστώ σε όλους τους συναδέλφους δερματολόγους που συμμετέχουν και ο θελός
0: φυσικά,
1: και θελοντικά στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο Υγείας, στην Ιεράρχεια Επισκοπή Αθηνών, στην Περιφέρεια, στο Δήμο. Όλοι πρέπει να ενώσουμε την κοπιά μας να μην υπάρχουν προχωρημένοι
0: καρκίνοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάνω απ' όλα εσάς, έτσι, γιατί...
0: Όχι, προς Θεού, είναι η υποχρέωσή μας και θα τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Θεοχάρη.
1: Μόνο έτσι, ενωμένοι μπορούμε να μειώσουμε τον καρκίνο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Για χαρά. Λοιπόν, είναι το Σάββατο 16 του μήνα, θα γίνεται έλεγχος στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Τετάρτη 20 του μήνα στη Θεσσαλονίκη, στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Καλώ τη μέρη, Σκανδάλη.
2: Γεια σα, βρεπαιδιά.
0: Γεια σα, βρεπαιδιά.
2: Καλά. Εγώ έκανα πέρσι αρκετά σολάρι μου, αυτό σκεφτόμουν τώρα.
0: Είσαι καλά.
2: Ναι, ή λόγω του γάμου. Για να συνδυάσω και το θέμα το επόμενο. Είχα κάνει, ωραία, παιδιά 10 σολάρι. Τα είχαν προσφορά. Τα έκανα όλα.
0: Έγραφε πάνω ότι δημιουργεί το ίδιο πρόβλημα με το κάπνισμα.
2: Ναι, αλλά νομίζω και στον ήλιο που πας εσύ, Δημήτρη.
0: Δεν είναι, είπε το ίδιο.
2: Και αύριο θα πας για μπάνιο, το άκουσα που το λέγεις.
0: Εντάξει, εγώ βάζω 50 αντιλιακό βάζω. Τι άδωσες να κάνω.
2: Α,
0: εντάξει.
2: 50. Στο πρόσωπο.
0: 50.
2: 50.
0: 50.
2: Μάλιστα.
0: 50. Μην κοιτάς που είμαι.
2: Δηλαδή είσαι τα παιδάκια που είναι κάτι παιδάκια στην παραλία μικρούλια και είναι όλα άσπρα, έτσι γίνεσαι.
0: Εγώ είμαι η παλιά διαφήμιση του Κόπερτον. Θυμάσαι που το σκυλάκι τραβούσε το μαλλιό. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση.
2: Είχε
0: πολύ πλάκα αυτή η διαφήμιση. Λοιπόν, έλα να συνδυάσουμε το σολάριουμ με τους γάμους.
2: Αυτοί τώρα έρχονται και κάποιοι μαυρισμένοι. Έρχονται, λέει, και οι Ινδοί και παντρεύονται στην Ελλάδα.
0: Ναι. Λοιπόν, μιλάμε για ξένους που έρχονται στην Ελλάδα για να παντρευτούν. Είναι μια μόδα.
2: Είναι μόδα, εντάξει, από παλιά ερχόντουσαν.
0: Στη Σαντορίνη. Το θυμάμαι, ναι, αυτό, ναι, ναι. Χρόνια. Ήσουν αγέννητη τότε.
2: Ναι, πρέπει να ήμουν αγέννητη τώρα που το σκέφτομαι. Έρχονται πάρα πολύ και σου λέει τώρα ένας γάμος μπορεί να κοστίσει και 160.000 ευρώ, γιατί αυτοί δεν έρχονται μόνοι τους που λέμε θα κάνουμε ένα κλειστό γάμο. Εντάξει, κάποιοι έρχονται με 5 άτομα, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
2: Έρχονται, λέει, και με 300 άτομα. Φέρουν και τις οικογένειές τους, ειδικά αν είναι ο γάμος από την Ινδία.
0: Πλούσιοι είναι αυτοί. Είναι, ναι, από τις πλούσιες κάστες των Ινδών.
2: Ποιος δίνει τώρα τόσα λεφτά? Θα έδινες?
0: Γιατί θα παντρευόμουν?
2: Γιατί καλά, μα Σαντορίνη είναι ωραία. Ρομαντικά σου
0: δηλαδή, λέει. Συγγνώμη, να πάω στη Σαντορίνη μόνο και μόνο επειδή για να παντρευτώ? Είσαι καλά.
2: Δημήτρη, σε εμπνέει η Σαντορίνη για να.
0: Και πότε θα χωρίσω?
2: Α, είναι λίγο γρουζούζικο εσύ.
0: Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Με το θέμα του γάμου είναι το πρόβλημα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μην κοιτάς εσύ.
2: Δεν θες να παντρευτείς, Δημήτρη.
0: Όχι. Τώρα να σου πω, εγώ είμαι το θέμα. Εγώ πρώτα απ' όλα είμαι Έλληνες, δεν μιλάμε για τους Έλληνες.
2: Όχι. Λοιπόν, λέει από Αμερική. Η πρώτη, ακούστε τώρα, είναι από Αμερική, από Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Καναδά και Ισραήλ. Είναι πάρα
0: Ισραήλ.
2: Πολύ.
0: Τους είναι εύκολο.
2: Σύνοτι τώρα αυτό που είπαμε για την Ινδία και οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, γίνεται ένας χαμός. Mm. Πάρα πολύ.
0: Τώρα βέβαια με τις πτήσεις έχουμε πρόβλημα. Μάλλον θα έχουν ακυρωθεί κάποιοι γάμοι.
2: Άντε καλά. Νομίζω θα βρει κανέναν τρόπο να έρθουν.
0: Πώς? Μέσω.
2: Ναι,
0: δεν,
2: ναι,
0: είναι εύκολο. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Κάτια Σταυρουλάκη.
2: Που τα ξέρει πάρα πολύ καλά.
0: Η κυρία τι είναι, κυρία Σταυρουλάκη?
2: Διοργανώτρια γάμου στη Ρόδο.
0: Στη Ρόδο. Μάλιστα. Την καλησπέρα μας στο πανέμορφο νησί. Τι κάνετε?
3: Καλησπέρα από Ρόδο, είμαστε καλά εσείς?
0: Μια χαρά.
3: Εμείς να πούμε ότι δεν έχουμε ωραίο μαύρισμα όσοι δουλεύουμε στον τουρισμό και
0: έχετε
3: στο
0: αυτό
3: κομμάτι
0: είναι
3: του
0: το,
3: γάμου το
0: μαύρισμα κάτω από το μπράτσο και γύρω γύρω από το λαιμό και μετά είναι έτσι το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Του φορτηγατζή
3: που λέμε. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Δόξα τω Θεώ, οι δουλειές που γίνουν πολύ καλά. Είχαμε πρόσφατα και το πρώτο φόρουμ που ήταν συγκεκριμένα για, θεματικά για το γαμήλιο τουρισμό. Και επιβεβαιώνεται αυτό που εμείς στην αγορά βλέπουμε καθημερινά, ότι η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας όμορφος προορισμός, αλλά πλέον ένας παγκόσμιος πρωταγωνιστής, ο οποίος ειδικά στο θεματικό γάμο μιλάμε ότι έχει μια τεράστια προστιθέμενη αξία, το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι απλώς ένα πάρτι, όπως είπατε ακριβώς. Η γάμη, ναι, μεν υπήρχε και ξεκίνησε κάποτε με τα 5 ή 10 άτομα, αλλά πλέον μιλάμε για γάμους τους οποίους έχουν καλεσμένους και 200 και 300 άτομα που ταξιδεύουν από το εξωτερικό, και φυσικά είναι μια επένδυση στην εκάστοτε τοπική οικονομία, καθώς ένας γάμος φέρνει δεκάδες καλεσμένους και παραμένουν στη χώρα μας για μέρες. Άρα αυτό σημαίνει ότι βοηθούν όχι μόνο το κομμάτι των επαγγελματιών του γάμου, αλλά και την διαμονή, τις μεταφορές, την εστίαση και πάρα πολλά κομμάτια που μπορούν και τονώνονται από αυτό το θεματικό τουρισμό.
2: Κυρία Σταυρουλάκη, επειδή είχαμε κάνει και το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, μου είχατε πει ότι έρχονται και κάνουν και παραδοσιακά, έτσι, ελληνικά πράγματα. Δηλαδή, Δημήτρη, τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς, λες, στους γάμους τους.
0: Ελληνικούς, δηλαδή.
2: Ναι.
3: Σωστά.
2: Και τσαμικό, και τσαμικό.
3: Εννοείται. Θέλουν να ζήσουν τον ελληνικό τρόπο ζωής, τη γαστρονομία, την αυθεντικότητα, και μας αυτός είναι ο ρόλος μας, ως και ιδρυτικά μέλη στον Σύλλογο Διοργανωτών Εκδηλώσεων Γάμων Προορισμού, να μετουσιώσουμε το όνειρό τους σε μια ανάμνηση που θα κρατήσει τη ζωή τους. Είναι ο καλύτερος τρόπος για μας να δείξουμε το λαμπερό πρόσωπο της Ελλάδας.
0: Το κόστος ποιο είναι, βέβαια, εξαρτάται τώρα το γάμο που θες να κάνεις.
3: Φυσικά.
0: Αλλά λέω, ένας μέσος όρος.
3: Φυσικά αυτό, όπως λέτε, εξαρτάται από τον προορισμό, εξαρτάται από τα άτομα, εξαρτάται από την περίοδο, και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, έχει να κάνει και με τα προσωπικά κριτήρια.
0: Αν θες να το κάνεις υπερπαραγωγή υπόλοιπου, ούτε θα είναι. Ναι.
3: Αλλά, αναφέρατε και το ποσό, φυσικά των 160, είναι ένας μέσος όρος, αλλά φυσικά αυτό
0: 160.
3: Έχει μεγάλο πλάτο, η γκάμα του ποσού που μπορούν να επενδύσουν. Το πολύ σημαντικό είναι ότι πλέον, μέσω και από του συλλόγου του Greek Destination Plan Association, που θέλουμε να θωρακίσουμε θεσμικά, είναι ότι μπορούμε να διαχειριστούμε πολύ επαγγελματικά και σε επίπεδο υψηλών υπηρεσιών μεγάλα budget και να ανταγωνιζόμαστε προορισμούς του εξωτερικού.
0: Ωραία. Ο πιο ακριβώς που σας έχει τύχει γάμος ποιος είναι? Όχι ποιοι. Το ποσό πείτε μου.
2: Ναι, τα λεφτά μου.
3: Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι και εμείς συγκεκριμένα να μιλήσουμε για εμάς με βάση τη Ρόδο. Έχει αλλάξει το τοπίο, διότι παλαιότερα ήταν γνωστό για μικρότερου budget.
0: Παλιά ήθελαν Σαντορίνη πιο πολύ. Τώρα μάλλον έχει ανοίξει.
3: Η Σαντορίνη φυσικά ήταν από τους πρωτοπόρους που ξεκίνησαν και έκαναν προς τα έξω γνωστή την Ελλάδα ως προορισμό για γάμους, και η Ρόδος. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν είναι μόνο αυτοί οι προορισμοί. Η Ελλάδα, όπως γνωρίζουμε, η πολυπλοκότητα των τοπίων προσελκύει τους καλεσμένους από όλο τον κόσμο, και μπορεί πλέον να ταξιδέψουν και οι προμηθευτές και σε κάθε της Ελλάδας να υποστηρίξουν. Ξεκινήσαμε κάποτε στη Ρόδο με μικρότερα μπάντες, αυτή τη στιγμή διαχειριζόμαστε, εννοείται, μπάτζετ και των 100 και παραπάνω χιλιάδων ευρώ, που εξαρτάται φυσικά, όπως είπαμε, με το τι θέλει τελικά το ταβάνι, δεν έχει τέλος. Το σημαντικό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι πλέον οι επαγγελματίες του χώρου στην Ελλάδα μπορούν να διαχειριστούν πολύ σωστά υψηλά μπάτζετ και να δώσουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες.
0: Μάλιστα. Τι να πω.
2: Τι ωραία που μας τα είπατε.
0: Να ζήσουν τα παιδιά, να ευτυχίσουν.
2: Ο Δημήτρης στο μέλλον μπορεί να θέλει να παντρευτεί. Ναι. Έχετε κάτι?
3: Εμείς εδώ είμαστε.
2: Θεματικό.
3: Κι άμα χωρίσει δεν πειράζει.
0: Κυρίως εγώ θέλω το ταβάνι που πάει προς τα
2: πάνω. Το ταβάνι πόσο είναι?
3: Μακάρι. Αυτό είναι και μας ο σκοπός μας.
0: Αυτό είναι.
3: Δεν
0: μου είπατε όμως μια τιμή που σας έκανε εντύπωση, ρε παιδί μου. Να πείτε, αυτός ήταν πολύ large.
3: Έχουμε κάνει γάμους και μπορεί να είναι 200 άτομα και είχαν δώσει 200 και 250 χιλιάδες το σύνολο έτσι της ημέρας, το οποίο μοιράζεται σε πολλές κατηγορίες επαγγελμάτων.
0: Καλά, ναι, προφανώς. Τη μεταφορά, το τραπέζι,
3: για εμάς
0: τη διαμονή.
3: ή τη διαμονή. Δεν είναι μόνο η διαμονή. Αν μιλήσουμε ξεκάθαρα για την ημέρα του γάμου, πραγματικά για εμάς είναι ότι θέλουμε να δώσουμε την εμπειρία. Και το ίδιο νιώθουν και τα ζευγάρια πλέον. Δηλαδή, από την υπηρεσία που θα έχουν, από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η ημέρα, από το φαγητό που θα προσφέρουν.
0: Κυρία Σταυρουλάκη, με 250.000, αξέχαστη θα του μείνει. Βέβαια, θα μου πει, ένα για να δώσει τόσα λεφτά σημαίνει ότι δεν του είναι τίποτα.
2: Τι θυμικότητα είναι αυτή.
3: Φυσικά, να μην πούμε ότι είναι αυτό. Είναι φυσικά και υπάρχουν και λιγότερο πάντα.
0: Καλά, ναι, τώρα λέμε για μια υπερβολή.
3: Επειδή μιλάμε, θέλετε να μιλήσουμε για την υπερβολή, υπάρχει. Φυσικά και με πολύ χαμηλότερα budget μπορεί να έχουν πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Οι εθνικότητες είναι πολύ, όπως αναφέρατε, από Αμερική, από Καναδά. Είναι πολύ σημαντικό το χαρακτηριστικό που βλέπουμε της ομογένειας, που έχουν την ανάγκη και θέλουν πολύ να γυρίσουν πίσω στις ρίζες τους και να το δώσουν όλο αυτό το συνέστημα και στους φίλους τους που έχουν κάποιον στο εξωτερικό, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την Ελλάδα. Και το συγκινητικό είναι ότι βλέπουμε, γιατί αυτό είναι το ξεχωριστό του Destination Wedding, δεν είναι μόνο η μέρα του γάμου. Είναι μια μεγάλη γιορτή. Πολλοί άνθρωποι είναι στη διάθεση των διακοπών. Δεν είναι ότι φεύγουν τη δουλειά τους για να πάνε σε ένα γάμο εκείνη την ημέρα. Και είναι και πριν και μετά. Οπότε ακριβώς και γι' αυτό τα budget αυξάνονται, γιατί κάνουν πάντα πάρτι που τους υποδέχονται στον κάθε προορισμό, πάρτι μετά το γάμο για να διασκεδάσουν. Οπότε πραγματικά είναι σχεδόν μία εβδομάδα γιορτής που τα συναισθήματα είναι πολύ όμορφα.
0: Κυρία Σταυρουλάκη, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πάντως. Ειδικά για τους πολύ ακριβούς γάμους, να δείτε αν έχουν στεριώσει μετά.
2: Δηλαδή. Κοιτάτε, εγώ θα μπαίνω στο Facebook.
3: Αν θέλετε να κάνουμε στατιστικά, θα πρέπει να αφιερώσουμε μια εκπομπή.
0: Ναι, ναι, θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Το ψάχνετε εσείς μετά αυτό. Το κοιτάτε καθόλου.
0: Μέσω των social media. Ναι, αν δεις ότι κατεβαίνουν φωτογραφίες, σημαίνει ότι χώρισαν.
3: Η αλήθεια είναι, επειδή ακριβώς και οι επαγγελματίες του γάμου σε αυτό το επίπεδο που είμαστε και στο σύλλογο, οι σχέσεις που χτίζουμε με τα ζευγάρια μας, διότι αυτοί οι γάμοι κλείνονται περίπου 1,5 χρόνο πριν. Η διοργάνωση κρατάει πολύ καιρό και με πολλή ανάλυση και πραγματικά είμαστε και εμείς εκεί τη μέρα συγκινημένοι πάντα, είμαστε φίλοι και μπορώ να σας πω ότι σχεδόν με το 100% των ζευγαριών έχουμε επαφή και 10 χρόνια μετά.
0: Α, ωραία, άρα σημαίνει για τα παιδιά
2: τους. Μήπως ξαναπαντρευτούν κιόλας.
0: Κανείς δεν ξέρει.
3: Μπορώ να πω ότι το ποσοστό των γάμων, των επιτυχημένων γάμων κρατάει καλά.
0: Ωραία, είστε καλά. Την καλησπέρα μας στη Ρόδο.
3: Τα φιλιά μας.
0: Καλό βράδυ και ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σταυρουλάκη, και θα τα ξαναπούμε.
3: Θα τα ξαναπούμε.
0: Σίγουρα. Εσύ γιατί μείνεις μόνο για τσάμικα και δεν είπες, ας πούμε, καλαματιανό?
2: Γιατί αυτό μου ήρθε και η φιλιά, Δημήτρη. Το τσάμικο. Τι ωραία, ανάβει το κέφι με το τσάμικο όμως.
0: Ναι.
2: Τα βήματα. Ακούς τώρα.
0: Για σένα το βάλαμε.
2: Τι ωραία, διαπερνάτε εδώ πέρα. Μετά τις 11 βάζετε και τελειώνει κουβέντα.
0: Μετά τις 11 φεύγω.
2: Πριν τις 11 βάζετε κάτι πιο ωραίο.
0: Μετά τις 11 βάζουμε κουφόπουλο. Εντάξει, και ακούμε.
2: Νίκο Βέρτη ακούτε εδώ πέρα.
0: Όχι, δεν ξέρω. Πάει, πας καλά. Γιατί ήθελες Βέρτη?
2: Ήθελα να ρωτήσω να βάζετε κάτι πιο λαϊκό.
0: Όχι. Εμείς, και αυτό τώρα είναι άστο. Υπέρβαση.
2: Μετάλλικα θα βάλετε που είναι και αυτή.
0: Μετάλλικα θα βάλαμε ήδη και χθες και προχθές.
4: Α,
0: αλλάζουν και τα... Δεν ήσουν εδώ, ήταν ο Νότης. Πώς το λένε, αλλάζουν και τα δρομολόγια του ηλεκτρικού αύριο για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος που θα πάει.
2: Πάρα πολύ.
0: Ναι, εννοείται.
2: Ποιος θα πάει και ο άντρας μου στη συναυλία των Μετάλλικα?
0: Αλήθεια.
2: Βέβαια. Κανονίσουμε αύριο πάμε.
0: Έτσι σου είπε.
2: Το ξέρω γιατί ψάχνανε εισιτήριο παιδιά πάρα πολύ καιρό. Και ανοίξανε τώρα λίγο τελευταία στιγμή. 145 ευρώ. Πρόσεξε, πολύ οικονομικά λέει είναι το 145.
0: Μιλούσαμε για γάμους που στεριώνουν. Πρόσεχε, έτσι.
2: 145 λίγο οικονομικά λέει το βρήκα.
0: Καλά, τώρα δεν
2: υπάρχει. Κάναμε και.
0: Πάντως χθες είχαμε τον κύριο Χαλιορή, χθες προχθές, από τον CEO του ΟΑΚΑ. Και μας είπε μην προσπαθήσει κάποιος.
2: Ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπου ούτε. Εκτός και είναι μαύρη αγορά, παιδιά, δεν ξέρω τι να σας πω.
2: Ανοίξανε για το fan club, λέει.
0: Καλά, να σου πω τελείωσε η ώρα.
2: Ο κύριος Τουρνάς θα έρθει.
0: Όχι σήμερα.
2: Άλλη μέρα.
0: Την Τρίτη θα έρθει.
2: Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Γεια σας, καλό βράδυ.
0: Πρόσεξε. Η τελευταία που μου έπαιρνε το λόγο από το μικρόφωνο.
2: Ποια ήταν?
0: Σε κάμερα ήτανε. Δεν είναι.
2: Εντάξει, καμία σχέση τώρα. Πάω να φύγω για να είμαστε αγαπημένοι.
0: Γεια. Λοιπόν, πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση, δελτίο ειδήσεως στις 10 και επιστρέφουμε.
4: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Ηλίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Μια σπάνια επανέκδοση, ένας διαγωνισμός διηγήματος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 50 χρόνια μετά, ο διαγωνισμός που ανέδειξε νέες λογοτεχνικές φωνές αναβιώνει. Διαβάστε τα βραβευμένα διηγήματα του 1976 και μάθετε πώς θα λάβετε μέρος στο νέο διαγωνισμό. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγοπούλου. Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος άνοιξε πυρ εναντίον δύο κενών τάνκερ με ιρανική σημαία που κατέπλεαν προς το Ιράν σήμερα, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Δυνάμεων. Τα πετρελαιοφόρα κινητοποιήθηκαν με την εκτόξευση πυρομαχικών ακριβίας στα φουγάρα τους. Από την Ιρανική πλευρά, το πρακτορείο Φάρς αναφέρει πως οι ένοπλες δυνάμεις της Τεχεράνης ενεπλάκησαν σε σποραδικές συγκρούσεις με αμερικανικά σκάφη. Στο μέτωπο των συνομιλιών, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο Τασνίμ ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την αμερικανική πρόταση και θα ανακοινώσει τη θέση της μόλις ληφθεί η τελική απόφαση. Πάντως, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο λέει ότι στην Ουάσιγκτον περιμένουν και πρέπει να λάβουν απόψε την απάντηση του Ιράν. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρεται το στρατιωτικού τύπου ντρόουν που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Το ντρόουν που ήταν γεμάτο με ενεργές εκρηκτικές ύλες αφοπλίστηκε καθώς το πρωί πυροτεχνουργός του στρατού αφαίρεσε τους πυροκροτητές και στη συνέχεια στελέχη του λιμενικού απενεργοποίησαν τις μπαταρίες για να σταματήσει η λειτουργία των μηχανών. Οι ελληνικές αρχές αλλά και η ΕΕΠ συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του ντρόουν, η διαδρομή που ακολούθησε, αλλά και το πώς κατέληξε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Σε διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για το 2023 προχώρησε η ΑΑΔΕ ως οργανισμός πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων. Ειδικότερα για το 2023 ενημερώθηκαν 27.193 δικαιούχοι για ελεγχόμενα προς ανάκτηση ποσά ύψους 16,3 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως σημειώνεται, η διαδικασία αποτελεί υποχρέωση κάθε κράτους μέλους και ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στον 21 ετών Νικήτα, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης από το 54χρονο συντοπίτη του, ως αντεκδίκηση για το θάνατο του γιου του δράστη σε τροχαίο πριν 3 χρόνια. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, 6 σφαίρες πέτυχαν το θύμα στον κορμό, 5 από τα τραύματα είναι διαμπερή, ενώ μια βολίδα έπληξε το νεαρό πισόπλατα. Ο 54χρονος δράστης, ο οποίος έχει προφυλακιστεί, δήλωσε ότι αν είχε περισσότερες σφαίρες θα τις χρησιμοποιούσε όλες. Η Ryanair ανακοίνωσε και επισήμως ότι κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο. Η Ιρλανδική low cost εταιρεία αποσύρει 3 αεροσκάφη από τη συμπρωτεύουσα, περιορίζει αισθητά τη δραστηριότητά της στη χώρα και διακόπτει τη χειμερινή παρουσία της και στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ryanair, οι αλλαγές αυτές συνεπάγονται κατάργηση 12 δρομολογίων από και προς ελληνικούς προορισμούς. Η εταιρεία αποδίδει την απόφασή της στο αυξημένο λειτουργικό κόστος των ελληνικών αεροδρομίων. Σε ανακοίνωσή της η Fraport αναφέρει ότι σήμερα ενημερώθηκε για το συγκεκριμένο ζήτημα, παράλληλα χαρακτηρίζει αβάσιμες και προσχηματικές τις αιτιάσεις της Ryanair σχετικά με τις αεροναυτιλιακές χρεώσεις. Την πλήρη απαγόρευση της κρίσης των πατινιών από ανήλικους, αυστηρότερες κυρώσεις για επιχειρήσεις που πολλούν ή τροποποιούν πατίνια εκτός νόμιμων προδιαγραφών, αλλά και υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους ενήλικες χρήστες, προανήγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλώντας σε εκδήλωση. Απόρριτα έγγραφα για τα αγνώστου ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα. Η αναφορά περιλάμβανε βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων από υπέρυθρο, αισθητήρα Αμερικανικής στρατιωτικής πλατφόρμας το 2023. Η περιγραφή έκανε λόγο για μικρό και κυκλικό αντικείμενο που πετούσε κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας με κατεύθυνση προς την ξηρά. Τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από αύριο 9 Μαΐου μέχρι και τις 11 του μηνός, ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει τριήμερη εκεχηρία για τον εορτασμό της επετείου από τη νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η συμφωνία εκεχηρίας μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την ανταλλαγή 1.000 εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Κυριακή γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως 25 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.
2: Heaven, I'm in heaven.

0: Τι ωραίο τραγούδι. Σας καλωσορίζουμε και καλώς σας βρίσκουμε. Όπου και αν είστε αυτό το βράδυ, βράδυ Παρασκευής, συντονισμένοι εδώ στο Sky 100,3. Λοιπόν, έχω μηνύματα τα οποία θα τα διαβάσω στην συνέχεια. Σας έκανε εντύπωση το θέμα με τις κλήσεις. Μου λέει ο Λάζαρος, με πήρα τηλέφωνο από το Δήμο Αγίας Παρασκευής για κλήση δεκαετίας, την οποία γνώρισα. Η ίδια υπάλληλος μου αποκάλυψε το κόλπο που υπήρχε. Πήραν την κλήση από το δικό μου παρμπρίζ και την έβαλαν στο δικό τους αυτοκίνητο για να φαίνεται ότι αυτοί είχαν πάρει την κλήση. Με αυτόν τον τρόπο δεν έπαιρνες χαμπάρι ότι σε είχαν γράψει, ενώ εξυπνάκιας προφυλασσόταν με την δίθεν κλήση που είχε. Έτσι, αν εμφανιζόταν ξανά υπάλληλος του Δήμου, αυτός φαινόταν ότι είχε κλήσει. Ωραίο. Λάζαρε, πες μου τι έκανες με την κλήση που σου ήρθε και γιατί ποσό μιλάμε. Πάρη μου, ήταν ξεκάθαρος ο γιατρός. Είπε να περάσει το καλοκαίρι, κάνε μπάνιο όλο το καλοκαίρι. Και τον έλεγχο θα είναι να τον κάνουμε καλύτερα μπαίνοντας ο χειμώνας. Για να έχει κάτι στο πράγμα και να έχει φανεί. Κατάλαβες, αυτό είπε ο άνθρωπος. Ισχύει λοιπόν το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Έχουμε τον Γιώργο Βραχνό στην ρύθμιση του ήχου. Έχουμε την Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην αρχιτεξία και μέλεια παραγωγή τη εκπομπή. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Δημήτρη Γιατζόγλου στο μικρόφωνο έως τις 11 εδώ στον Sky 100,3. Λοιπόν, να σας πω μια μικρή ιστορία. Και σίγουρα θα ενδιαφέρει και την καλεσμένη μας. Όταν πρωτοξεκίνησα σε αυτή τη δουλειά και εδώ, στο Sky, το 1992, εμείς οικογενειακώς πηγαίναμε διακοπές στη Λέρο. Για πολλά χρόνια. Από τα μέσα της δεκαετίας του 80, ούτε και πιο νωρίς, πρέπει να ήταν 83 που είχαμε πρώτη φορά. Και ήταν η τελευταία χρονιά που νομίζω πήγα στη Λέρο για διακοπές, το 1992, καλοκαίρι. Εκεί λοιπόν, αν πάτε στη Λέρο, το Λακί είναι είναι το λιμάνι του νησιού. Απέναντι ακριβώς ήταν το ψυχιατρίο τότε της Λέρου. Και σε έναν χώρο που ήταν και ένας παλιός κινηματογράφος, έκαναν μια έκθεση. Και λέω ας μπω. Η έκθεση αυτή ήταν από κόσμο που ήταν στο ψυχιατρίο της Λέρου, δηλαδή από ασθενείς. Αλλά παρακολουθούσαν τότε τα προγράμματα επανένταξης. Ήταν μόλις είχαν περάσει λίγα χρόνια από το σκάνδαλο που είχε βγει τότε για το ψυχιατρίο της Λέρου. Το 89 νομίζω ότι είχε βγει αυτό. Εγώ σας λέω το 92. Είχαν ήδη αρχίσει τα προγράμματα επανένταξης. Είχε πέσει και χρήμα αρκετό. Και λοιπόν είχαν οι τρόφιμοι του ψυχιατρίου. Κάποιοι έμεναν και σε σπιτάκια έξω. Είχαν φτιάξει ωραία ψηφιδωτά. Τον Ατάλο κτλ. Τέλος πάντων. Είχα ένα δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι τότε μαζί μου. Ένα Sony. Το πρώτο μου, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Με αυτές τις μικρές κασέτες. Και έτσι όπως ήμουν στην έκθεση, πλησίασα έναν άνθρωπο. Βρήκα ποια ήταν και η διοικήτρια τότε του ψυχιατρίου της Λέρου. Της είπα ότι είμαι δημοσιογράφος στο Sky και λέω μπορώ να μιλήσω με κάποιον τρόφιμο που μπορούμε να μιλήσουμε. Και μου λέει ναι, ελάτε. Και έτσι γνώρισα τον Τζίμι. Ο Τζίμις ήταν ένας από τους τρόφιμους του ψυχιατρίου που παρακολουθούσαν, ήταν στα προγράμματα επανένταξης. Ήταν πότε μέσα, πότε έξω, τέλος πάντων κτλ. Δεν είχε δόντια. Ξέρετε, προφανώς τα φάρμακα. Και αρχίσαμε να μιλάμε. Μιλήσαμε πάρα πολύ ώρα. Κάποια στιγμή τον έπιασε παραλήρημα. Δεν καταλάβαινε τι έλεγε. Εγώ τρόμαξα, μου λέει η διοικήτρια τότε του νοσοκομείου, μην ανησυχείς, απλώς δεν καταλαβαίνει τι λέει. Κράτησα λοιπόν, όταν γύρισα πίσω, γύρω στα 2 λεπτά συνέντευξη. Ήταν συγκλονιστικός ο Τζίμις. Και μάλιστα μπήκα και μες στο ψυχιατρίο, μπήκα κρυφά, πρέπει να σας πω, από ένα άνοιγμα ενός σειρματοπλέγματος. Εκεί αυτό που είδα ήταν φοβερό. Ήταν οι τρόφιμοι σε πολύ άσχημη κατάσταση, γυμνοί. Ήτανε, τώρα δεν ξέρω αν θα το περιγράψω σωστά, ήταν σε στάση πιθήκου. Και βέβαια, επειδή μπήκα κρυφά, δεν ήξερα. Έπρεπε να πάω να συναντήσω κάποιον που θα μου έδινε κάποιες πληροφορίες. Άρχισαν να μου ζητάνε, μαζεύτηκαν πάρα πολύ δίπλα μου έτσι, σε αυτή την στάση και γυμνή και τρόμαξα, μου ζητούσαν τσιγάρα, αλλά δεν μιλούσαν και καλά. Εγώ δεν είχα τίποτα μαζί μου. Τέλος πάντων, με πήραν είδηση, ήρθαν, με μάζεψαν. Αλλά το θέμα έπαιξε μόλις γυρίσα στην Αθήνα. Έκανα την απομαγνητοφώνηση, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Την ώρα που ταξίδευα νύχτα από τη Λέρο για τον Πειραιά. Και διάβασα λοιπόν ότι υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα με αναφορά στη Λέρο. Και λέω, θυμήθηκα τα νιάτα μου. Και εντάξει, είναι ένα επιστημονικό βιβλίο, αλλά πιάνει ένα θέμα σημαντικό. Ευχαριστώ την κυρία Νίκη Δαρμογιάννη, η οποία έχει την έρευνα και την επιστημονική επιμέλεια για αυτό το βιβλίο. Σας είπα και την ιστορία μου, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και είναι στην Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Ακελαρόπουλος. Είστε καλά?
1: Καλησπέρα, είμαι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Μου θυμήσατε τα νιάτα μου με αυτό το βιβλίο.
1: Και ήσασταν απίστευτα γλαφυρός.
0: Είχα και άλλα να πω, αλλά ξέρετε, μου έχει μείνει ο Τζίμις. Θυμάμαι και το πρόσωπό του, σας μιλάω ειλικρινά.
1: Και με το σχόλιο σας αυτό για τον Τζίμι, είναι σαν να συμπυκνώσατε όλο το νόημα της κοινωνικής ψυχιατρικής. Γιατί μιλήσατε για έναν άνθρωπο πέρα από την ασθένειά του.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά του δώσατε σάρκα και οστά. Είναι ο Τζίμι, δεν είναι ο τρελός.
0: Όχι, πάτε καλά.
1: Ο ψυχιατρικός.
0: Ναι.
1: Και το λέω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό στη δουλειά που κάνουμε και είναι αυτό που έχω προσπαθήσει να αναδείξω στο βιβλίο στο οποίο αναφερθήκατε.
0: Ξέρετε τι μου είχε κάνει εντύπωση?
1: Ναι.
0: Ότι έκλεισε την κουβέντα με μια τόσο σοφή κουβέντα. Είπε... του λέω, τι έχεις να πεις στον κόσμο που είναι, τον ρώτησα κανονικά έξω, αφού του είχε περάσει το παραλήρημα και τα λοιπά, να χαίρεται τη ζωή του. Όταν μου το είπε αυτό το πράγμα, κυρία Δαρμογιάννη, σας λέω τώρα το 1992, δεν το έχω ξεχάσει ποτέ στη ζωή μου, ότι άκουσα αυτό το πράγμα από τον Τζίμι.
1: Και πραγματικά η ιστορία που αναφέρεται είναι μία από τις πολλές,
0: που
1: όλοι όσοι έχουμε περάσει, ας πούμε, από αυτήν την διαδικασία, εμείς ως ειδικοί, εσείς ως δημοσιογράφος, έχουμε να θυμόμαστε. Πολλούς τζίμιδες έχουμε να θυμόμαστε. Όπως είπατε κι εσείς, η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα ξεκίνησε λίγο ανάποδα, δεν ξεκίνησε από τη βάση. Από μια ανάγκη των ανθρώπων που δουλεύουν μέσα. Ξεκίνησε από ένα ντοκιμαντέρ του BBC, όπως το είπατε και εσείς, το 1989, The Island of Outcasts λεγόταν, το νησί των αποβλήτων, που παρουσίασε σοκαριστικές εικόνες για την κατάσταση, τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των ασθενών μέσα στο ψυχιατρίο, όπως ακριβώς τα είπατε. Άνθρωποι γυμνοί που περιφέρονταν σαν ζώα.
0: Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν όντως σε μια στάση πυθίκου.
1: Ακριβώς.
0: Με λυγισμένα τα γόνατα και τα χέρια κάτω.
1: Και μιλήσατε και για ένα θέμα, είπατε ότι ο Τζίμις δεν είχε δόντια.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν και θέμα της τοξικότητας των φαρμάκων.
0: Των φαρμάκων,
1: ναι, αλλά ήταν και θέμα και λοιπούσε υγιεινής.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δεν έπλαιναν δόντια. Να φανταστείτε ότι μπάνιο έκαναν στη σειρά, ωραία, γυμνή στη σειρά, με μάνικα, με κρύο νερό.
0: Ναι.
1: Εγώ είχαμε στο οικοτροφείο κάποια στιγμή έναν άνθρωπο από τη Λέρο, ο οποίος δεν δεχόταν να κάνει με ζεστό νερό μπάνιο.
0: Είχε μάθει έτσι,
1: Είχε μάθει έτσι. Και δεν μιλούσε ποτέ για τις εμπειρίες του στη Λέρο. Να πω λοιπόν ότι το βιβλίο αυτό είναι προϊόν έρευνας των αρχείων της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Ακελαρόπουλος, όπου εργάζομαι, αλλά και προσωπικών μαρτυριών συνεντεύξεων από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην παρέμβαση, γιατί η ομάδα του Ακελαρόπουλου ήταν από τις πρώτες ομάδες που μετά που το 90 κατέβηκαν στο νησί για να κάνουν την παρέμβαση, που η παρέμβαση είχε διτό στόχο. Από τη μία ήταν να αποσυμφορηθεί το ψυχιατρίο, γιατί μιλάμε για 2.000 ασθενείς.
0: Και κάτω από αυτές τις συνθήκες.
1: Κάτω από αυτές τις συνθήκες, να φανταστείτε, ήταν δύο ψυχίατροι μόνο στο ψυχιατρίο. Για 2.000. Και υπήρχε όμως 1.000 άτομα προσωπικό, οι οποίοι ήταν όμως όλοι πρώην οικοδόμοι, ψαράδες.
0: Το ξέρω.
1: Η Γεωργή.
0: Ναι.
1: Ανεκπαίδευτοι άνθρωποι.
0: Επειδή πήγαινα πάρα πολλά καλοκαιριά και χειμώνα στη Λέρο, ήξερα ότι οι περισσότεροι εργάζονται εκεί.
1: Ακριβώς. Το ψυχιατρίο ήταν η πηγή των εσόδων όλων των νησιών.
0: Ζούσε ένα νησί από αυτό.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
0: Και σε ένα κτίσμα, συγγνώμη που σας διακόπτω,
1: ναι, ναι.
0: Ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό κτίσμα, το οποίο βέβαια το είχαν παρατήσει, αλλά ήταν από την εποχή της Ιταλοκρατίας.
1: Ακριβώς,
0: δηλαδή
1: ήταν
0: από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην ουσία. Πριν
1: ακριβώς.
0: Το δεύτερο, από το 36 πρέπει να ήταν.
1: Ήτανε οι Ιταλικοί στρατώνες.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και δεν έγινε και καμία διαρρύθμιση μετά για να γίνει,
0: ναι,
1: για να γίνει το θεραπευτήριο.
0: Mm-hmm.
1: Οι συνθήκες μέσα ήταν περισσότερο που σωμίαζαν σε στάβλο ζώων, ας πούμε,
0: ναι,
1: ή σε στρατόπεδο, παρά σε θεραπευτήριο.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό το σοκ που πάθατε εσείς, το έπαθαν και όλοι οι ειδικευόμενοι που κατέβηκαν κάτω να κάνουν την ειδικότητά τους. Το όλο θέμα ξεκίνησε από μια ομάδα ειδικευμένων ψυχιάτρων,
0: mm-hmm,
1: με πρωτεργάτρια την Έφη τη Σκλήρη, οι οποίοι προσπάθησαν να αναδείξουν τις συνθήκες.
0: Mm-hmm.
1: Και πριν από το 89 είχε γίνει και ένα ντοκιμαντέρ του Κωστή του Ζώη, το οποίο υπάρχει και στο YouTube, μπορείτε να το αναζητήσετε.
0: Αλήθεια, θα το βρω.
1: Η Αζήτητη λέγεται, και η Αζήτητη είναι ακριβώς ο όρος που χρησιμοποιούσαν για τους ανθρώπους που μετέβαιναν στο ψυχιατρίο της Λέρου. Γιατί ποιοι πήγαν εκεί? Πήγαν όσοι δεν είχαν επισκεπτήριο τους τελευταίους μήνες ή τα τελευταία χρόνια από τα ψυχιατρία της υπόλοιπης Ελλάδας. Τους μετέφεραν ουσιαστικά στην Λέρο για να αποσυμφορηθούν τα ψυχιατρία, ναι, της Αττικής.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε μιλάμε για συνθήκες να κοιμούνται 2 και 3 άνθρωποι σε ένα μονό κρεβάτι. Μιλάμε για πράγματα που μας φαίνονται αδιανόητα.
0: Γιατί έχει και μαρτυρίες αυτό το βιβλίο, νομίζω, από κόσμο που δούλεψε εκεί, όπως είπατε.
1: Αυτό είναι ακριβώς το καινοτόμο του βιβλίου.
0: Ναι.
1: Ότι δεν είναι μόνο μια αρχιακή έρευνα.
0: Mm.
1: Το θέμα μας ήταν και ο στόχος μας ήταν ουσιαστικά να αναδείξουμε το βίωμα των ανθρώπων. Έχει μαρτυρίες μέσα τόσο από τους ανθρώπους της ομάδας του Σακελαρόπουλου που πήγαν εκεί, όσο και από 2 από τους προτεργάτες, τους ψυχιάτρους που σας είπα της ομάδας της Λέρου,
0: mm-hmm,
1: που προσπάθησαν να δείξουν το θέμα. Και έχει και κάποιες μαρτυρίες ατόμων με ψυχιατρικά προβλήματα, όχι από τη Λέρο, αλλά από παρόμοια ψυχιατρία, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησα εγώ να κάνω την έρευνα, οι λεργοί, όπως λέμε,
0: ναι,
1: ασθενείς δεν υπήρχαν πια.
0: Μάλιστα. Εγώ είχα συναντήσει έναν ψυχίατρο τότε μέσα, τον κύριο Μεγαλοοικονόμου. Θυμάμαι, του είχα κάνει και μια μεγάλη συνέντευξη με το, ναι, καστοφωνάκι, ναι, μου. Ήταν τότε, ήταν το...
1: Και ο κύριος Μεγαλοοικονόμου είναι από τις μεγάλες μορφές της,
0: ναι,
1: ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Αυτός παρέμεινε, νομίζω, για αρκετά χρόνια εκεί.
0: Ναι. Εγώ με τον κύριο Μεγαλοοικονόμου τότε είχα κάνει μια συνέντευξη.
1: Mm-hmm.
0: Τότε. Μάλιστα. Και γι' αυτό μπήκα από ένα... Γιατί μου είπα, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, έλα, αλλά βρες τρόπο να μπεις. Γιατί δεν μπορούσα να μπω από την πύλη.
1: Ναι, και μάλιστα όταν πήγατε εσείς το 92, λέτε,
0: ναι,
1: ήταν η φάση που γινόταν η μεγάλη μεταρρύθμιση.
0: Ναι, ακριβώς. Ο Τζίμις, ας πούμε, δεν ήταν μόνιμα μέσα. Θυμάμαι ότι ζούσε και ένα διάστημα στο Παντέλη, σε ένα ψαροχώρι τότε.
1: Mm.
0: Δηλαδή,
1: πιθανότατα να τον βρήκατε σε κάποια από τις νοσηλίες του, δηλαδή.
0: Ναι, όχι, τον Τζίμι έξω τον βρήκα στην έκθεση. Είχαν κάνει έκθεση με ψηφιδωτά.
1: Mm. Okay.
0: Όσοι μπορούσαν, βέβαια, έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Και είχε κάνει ένα ψηφιδωτό και καμάρωνε. Έτσι τον είχα βρει τότε σε μια έκθεση που έκαναν έξω. Γιατί ακριβώς ο Τζίμις μπαινόβγαινε, από ό,τι κατάλαβα τότε.
1: Και ο Τζίμις ήταν από τους τυχερούς.
0: Ναι, ήταν από τους τυχερούς.
1: Ακριβώς. Και ουσιαστικά αυτός είναι και ο στόχος. Αυτό που έχω προσπαθήσει να αναδείξω στο βιβλίο είναι ότι οι άνθρωποι, και αναφέρομαι στο προσωπικό του ψυχιατρίου, δεν ήταν τέρατα. Δεν ήταν άνθρωποι που ξύπνησαν μια μέρα και είπαν θα πάμε να κακοποιήσουμε τους ψυχιατρικά.
0: Όπως δεν ήξεραν.
1: Ήταν άνθρωποι που ήταν ανεκπαίδευτοι,
0: ναι,
1: και μπήκαν μέσα να παλέψουν με τα κύματα, να το πούμε έτσι, χωρίς να έχουν καμία εκπαίδευση, καμία γνώση.
0: Και όταν μου λέτε ότι δεν υπήρχαν και ψυχίατροι, να καθοδηγήσουν, να καταλάβουν. Και για τόσο άσχημες περιπτώσεις, έτσι. Δεν ήταν απλές περιπτώσεις.
1: Όχι, ήταν πάρα πολλές περιπτώσεις. Υπήρξε αυτισμός, νοητική στέρηση, ψυχιατρικά ζητήματα, ακόμη και έγκλειστη εκεί λόγω πολιτικών φρονημάτων. Ή μπορεί λόγω και, ξέρω, μια γυναίκα η οποία είχε συνάψει μια σχέση και δεν την ενέκριναν τα αδέρφια της, μπορεί να είχαν με μαρτυρίες γειτόνων και ενός ψυχιάτρου να την είχαν κλείσει μέσα. Μιλάμε για τέτοιες ιστορίες. Και βρέθηκαν άνθρωποι εκεί χωρίς ταυτότητα. Αυτό ήταν το σοκαριστικό, το επόμενο σοκαριστικό. Ότι πήραμε ανθρώπους σε ξενώνες και οικοτροφίες στην υπηρετική Ελλάδα χωρίς να ξέρουμε πότε γεννήθηκαν, πού γεννήθηκαν. Και χωρίς να μπορέσουμε ποτέ να μάθουμε την ιστορία τους. Αυτά για μένα ήταν πολύ σοκαριστικά.
0: Αυτό που είπατε, η αζήτητη.
1: Ακριβώς αυτό. Και ουσιαστικά στην κοινωνική ψυχιατρική τι προσπαθούμε να κάνουμε. Να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να ζήσουν εκτός ασύλου, όπως ζούμε όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί η ψυχική ασθένεια δεν είναι κάτι διαφορετικό από μια σωματική ασθένεια. Όταν έχεις μια υποτροπή, θα πεις μέσα στο ψυχιατρίο, θα κάνεις την νοσηλεία σου και μετά θα γυρίσεις στο σπίτι σου. Είτε στο σπίτι με την οικογένειά σου, είτε σε έναν ξενώνα, σε ένα οικοτροφείο ή σε ένα προστατευμένο διαμέρισμα. Αυτό είναι η προσπάθεια που κάνουμε. Μάλιστα. Και αυτό είναι που έχουμε καταφέρει όλα τα χρόνια. Γιατί μου επιτρέψετε να πω και δύο λόγια για τον φορέα στον οποίο εργάζομαι.
0: Έχουμε μόνο 1,5 λεπτό.
1: Θα το πω σε λιγότερο.
0: Πείτε το, ναι, πείτε το.
1: Λοιπόν, μιλάμε για έναν φορέα που είναι 40 χρόνια, mm-hmm. δουλεύει βάσει ευρωπαϊκών προτύπων, έχουμε δράσεις πρόληψης θεραπείας και ευαισθητοποίησης κοινότητας. Είναι πολύ σημαντικό, οι υπηρεσίες μας είναι δωρεάν, mm-hmm. χρηματοδοτούμαστε από το Υπουργείο Υγείας, με το οποίο έχουμε υπάρξει για χρόνια συνομιλητές. Okay. Έχουμε και την πρώτη μονάδα υποστήριξης ογκολογικών ασθενών.
0: Κάντε μου μια χάρη.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό μπορεί να το κάνει μια ξεχωριστή κουβέντα.
1: Βεβαίως. Με πολύ μεγάλη
0: κυρία
1: χαρά.
0: Κυρία Δαρμογιάννη, κρατάω το τηλέφωνο σας, τον αριθμό του κινητού σας. Είναι τεράστιο θέμα αυτό που θίξατε, γιατί έχω ασχοληθεί και με την ανακουφιστική. Mm-hmm. Οπότε θέλω να το συζητήσουμε λίγο διαφορετικά. Υπάρχει δυνατότητα.
1: Βεβαίως, να κάνουμε όσες συναντήσεις θέλετε, να πούμε και για τις κινητές μονάδες, να πούμε και για την κατοίκον νοσηλεία.
0: Ωραία. Αφήστε λοιπόν τον φορέα να το συζητήσουμε από μόνο του. Γίνεται.
1: Okay.
0: Ωραία.
1: Βέβαια,
0: στην επόμενη εβδομάδα, όχι αργά.
1: Να πω κλείνοντας ότι στις 23 Μαΐου έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου.
0: Πού θα γίνει?
1: Στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΣΥΕΣ, στην Ακαδημία 20.
0: Ωραία.
1: 12 η ώρα.
0: Και μακάρι να μπορέσω να έρθω.
1: Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε από κοντά.
0: Να είστε καλά, γερή δυνατή. Κρατάω το τηλέφωνο να μιλήσουμε για το φορέα. Πώς λέγεται ο φορέας ακριβώς?
1: Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής.
0: Σακελαρόπουλο.
1: Ναι, Παναγιώτη Σακελαρόπουλο.
0: Ωραία. Τέλεια.
1: Exe.gr είναι η ιστοσελίδα.
0: Τέλεια. Μιλάμε άμεσα. Εντάξει.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ
1: καλό
0: πάρα
1: βράδυ
0: πολύ.
1: Και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σας.
0: Θα κάνω ένα μάζεμα αμέσως μετά. Η Μαρία Γιώργαρη είναι κοντά μας για τους τίτλους των ειδήσεων. Γεια σου, Μαράκι μου. Καλά είσαι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλή βάρδια. Καλή βάρδια. Και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος άνοιξε πύρ εναντίον δύο κενών τάνκερ με ιρανική σημαία που κατέπλεαν προς το Ιράν σήμερα, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων. Στο μέτωπο των συνομιλιών, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο Τασνίμ ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την αμερικανική πρόταση και θα ανακοινώσει τη θέση της μόλις ληφθεί τελική απόφαση. Πάντως, ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο λέει ότι στην Ουάσιγκτον περιμένουν και πρέπει να λάβουν απόψε την απάντηση του Ιράν. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρεται το στρατιωτικού τύπου ντρόουν που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Οι ελληνικές αρχές αλλά και οι ΕΕΠ συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του ντρόουν, η διαδρομή που ακολούθησε αλλά και το πώς κατέληξε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Σε διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για το 2023 προχώρησε η ΑΔΕ ως οργανισμός πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων. Ενημερώθηκαν 27.193 δικαιούχοι για ελεγχόμενα προς ανάκτηση ποσά ύψους 16,3 εκατομμυρίων ευρώ. Απόρριτα έγγραφα για τα αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα έδωσε σήμερα το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες προ...

0: Listen, your husband ain't home, is he?
1: No, her husband is not at home.
2: Καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε. Λοιπόν, το προηγούμενο θέμα... Παντελή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ειλικρινά. Δεν θέλω να συγκρίνεις όμως, έτσι. Ειλικρινά δεν θέλω να συγκρίνεις. Καλό ταξίδι και σε ευχαριστώ ειλικρινά. Λοιπόν, μας ταξίδεψε στα πρώτα χρόνια της δημοσιογραφίας, 1992, στο ψυχιατρίο της Λέρου, λοιπόν. Μια συγκλονιστική ιστορία, δεν θα την ξεχάσω όσο ζω. Αλλά το θέμα ήταν η άγνοια που είχα. Και σας λέω, μπήκα μέσα από ένα... Βρήκα κάπου ένα σειρματόπλεγμα. Χωρούσα ίσα να μπω. Και βέβαια αυτό που αντιμετώπισα μέσα, αυτό που είδα με τους τρόφιμους, αυτή την κατάσταση γυμνού σε στάση πιθήκου, μια ασύλληπτη ιστορία, τα συζητήσαμε αυτά πριν. Λοιπόν, αυτά τα πρώτα βήματα. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο, γιατί μας αρέσουν τα βιβλία και έχουμε κάτι εξαιρετικό. Θα γυρίσουμε χρόνια επίσης πίσω, κάπως μέσα στο 1824. Και το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Πώς μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί η δολοφονία ενός 24χρονου στρατιωτικού να αλλάξει την πορεία της χώρας? Το βιβλίο που αναφέρομαι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, το υπογράφει η κυρία Λία Βιτάλη και ο τίτλος είναι «Οργή των μικρών ανθρώπων». Οργή. Μεγάλη ιστορία. Τι κάνετε, καλά είστε?
3: Καλά είμαι, οργισμένη.
2: Δεν θα ρωτήσω τους λόγους.
3: Όχι.
2: Εντάξει. Μάλλον αντιλαμβάνομαι. Αντιλαμβάνομαι. Σας ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας.
3: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ.
2: Πρώτα απ' όλα, επειδή η ιστορία αναφέρεται στο θάνατο του Πάνου Κολοκοτρώνη, έτσι, και πώς ο πατέρας Κολοκοτρώνης προσπαθεί να βρει τον δολοφόνο του Πάνου και την έρευνα βεβαίως την φέρνει στο φως αυτή η έρευνά του. Πρώτα απ' όλα, μιλήστε μου λίγο για τη δική σας έρευνα για να γράψετε αυτό το βιβλίο.
3: Κοιτάξτε, αυτό ήταν, μπορώ να πω, μια περιπέτεια ζωής για μένα. Κράτησε 5 χρόνια.
2: Αλήθεια?
3: Η έρευνα και η συγγραφή, ναι.
2: Ναι.
3: Και βυθίστηκα μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, η οποία είναι πραγματικά ένα σύμπαν τελείως διαφορετικό από ό,τι ζούμε με εμείς τώρα, παρόλο που είμαστε οργισμένοι και εμείς, όπως ήταν οργισμένοι και εκείνοι. Mm-hmm. Και εκεί βρήκα αυτό το...

0: τη δολοφονία του Πάνου Κολοκοτρώνη, όπου η επίσημη ιστορία την περνάει λίγο ξόφαλτσα, θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι μια δολοφονία η οποία είναι ακόμα ανεξιχνίαστη.
1: Mm-hmm.
0: Ποιος, τι, γιατί. Ωστόσο, μέσα από τα συμφραζόμενα της ιστορίας, αν σκύψεις προσεκτικά πάνω σε αυτά, ανακαλύπτεις πάρα πολλά πράγματα. Ο Πάνος Κολοκοτρώνης, λοιπόν, ήταν ο πρωτότοκος γιος του Θοδωράκη, όπως τον έλεγαν τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Τον οποίο ο πατέρας του είχε εκπαιδεύσει εξαιρετικά σαν στρατιώτη. Mm-hmm. Και επίσης είχε και πάρα πολύ καλές σπουδές στη Ζάκυνθο από σπουδαίους δασκάλους, όπως ήταν ο Μαρτελάος. Ήταν ένα παιδί που είχε όλες τις δυνατότητες να ηγηθεί της χώρας όταν θα απελευθερωνόταν.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό λοιπόν τον προόριζε ο πατέρας του για κυβερνήτη. Ωστόσο, επειδή η Επανάσταση, μιλάμε για την Επανάσταση του 1821, επειδή λοιπόν η Επανάσταση ήταν ένα αγκάθι μέσα στους κόλπους της Ευρώπης, γιατί τότε υπήρχαν οι μεγάλες αυτοκρατορίες και δεν θέλανε να διαλυθούν σε εθνικά κράτη, βάζανε κάθε δυνατότητα που είχαν για να αποτρέψουν αυτό το ενδεχόμενο.
1: Mm-hmm.
0: Ένας λοιπόν λόγος ήταν αυτός, να εξοντωθεί αυτός ο οποίος θα μπορούσε να πάρει στα χέρια του τη νέα χώρα, γιατί από ένα σημείο και μετά, να το προσθέσω αυτό, άρχισαν και οι ξένοι να βλέπουν καλά την Επανάσταση, η οποία αν θα πετύχαινε θα μπορούσε βεβαίως εκείνοι να εκμεταλλευτούν κάποια πράγματα, όπως συμβαίνει πάντοτε. Οπότε ο θάνατος, η δολοφονία του Πάνου Κολοκοτρώνη,
1: ναι,
0: ήταν διπλή. Αφενός με να μην αναλάβει ποτέ την ηγεσία της χώρας,
1: ναι,
0: και σε αυτό το σημείο να προσθέσω ότι ο Πάνος Κολοκοτρώνης,
1: mm-hmm,
0: είχε την ίδια μοίρα που είχε ο κυβερνήτης
1: Καποδίστριας,
0: χωρίς όμως να προλάβει να ηγηθεί.
1: Ναι.
0: Από την άλλη μεριά, ήταν και μια πολύ μεγάλη πληγή που άνοιξε μέσα στην ψυχή του πατέρα πια, γιατί ο Θοδωράκης Κολοκοτρώνης, όπως το καταλαβαίνουμε, σαν πατέρας που έχασε το γιο του, ο ίδιος παραδόθηκε πια. Οι αντοχές του...
1: Αφέθηκε.
0: Αφέθηκε, γιατί και αυτός ήταν, αυτή ήταν μια αιτία, ήταν μια προσπάθεια να συντρίψουν και αυτόν.
1: Μάλιστα.
0: Πράγμα το οποίο βεβαίως καταφέρανε, παραδόθηκε, μπήκε στη φυλακή, μετά τον είχαν ανάγκη, τον βγάλαν από τη φυλακή και ξέρουμε ίσως αρκετά πράγματα.
1: Άρα μισό λεπτά, μιλάμε για μια μεγάλη έτσι προσπάθεια να συνθλίψουν έναν εντός εισαγωγικών μικρό άνθρωπο, έτσι, για να έρθω λίγο και στον τίτλο. Όταν λέτε,
0: ναι, ναι,
1: στον τίτλο,
0: ναι,
1: μικρό, η οργή των μικρών ανθρώπων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια, κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς, θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, είναι πολύ επιτυχημένος τίτλος για ένα μυθιστόρημα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, η ιστορία, όπως ξέρουμε, δυστυχώς γράφεται από τους νικητές και από τους δυνατούς.
1: Ναι.
0: Εγώ προσπάθησα να ανατρέψω αυτό το πράγμα και να γράψω την ιστορία μέσα από τα μάτια των μικρών, ναι, ανθρώπων, να κάνω αυτούς πρωταγωνιστές.
1: Γιατί ο μπαμπάς ήταν ήρωας, ο γιος ήταν.
0: Δύο λεφτά. Ο μπαμπάς έγινε ήρωας,
1: ναι,
0: αλλά ήταν ένας μικρός άνθρωπος στην αρχή.
1: Α, ναι, προφανώς.
0: Ένας αντάρτης, ένας κλέφτης, ένας άνθρωπος πεινασμένος, ταπεινωμένος,
1: mm-hmm,
0: που του είχαν σκοτώσει 33 συγγενείς, είχαν αποκεφαλίσει.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήταν πολύ οργισμένος. Εγώ λοιπόν πήρα αυτό τον οργισμένο άνθρωπο και προσπάθησα να τον εξανθρωπίσω, δηλαδή να μπω μέσα βαθιά στην ψυχή, μέσα βέβαια τα ιστορικά γεγονότα, από τις αφηγήσεις, από τη δική του την αυτοβιογραφία κατά κάποιον τρόπο, αυτά που είπε και γράφτηκαν μετά, αλλά ανακάλυψα τον άνθρωπο πια. Ήθελα να δώσω μια ανθρωποκεντρική διάσταση σε αυτή την επανάσταση.
1: Και διαχρονική βέβαια, γιατί το φέρνετε προφανώς και στην έννοια του ποιος είναι σήμερα, ας πούμε, όλοι μας, αν το καλοσκεφτεί κανείς. Έτσι, παρά το ότι μιλάτε για ανθρώπους άλλης εποχής, αλλά σίγουρα ναι, και εμείς μπορούμε να βρούμε στοιχεία ο καθένας αυτό, έτσι.
0: Βέβαια, γιατί ανακάλυψα μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο αυτό που λέω, την τρεις διαστάσεις του. Ήταν αφενός ο ατίθασος οργισμένος επαναστάτης, ήταν ένας κατατρεγμένος και πονεμένος πατέρας, που όλοι ξέρουμε τι σημαίνει να χάνεις το γιο σου και μάλιστα δολοφονημένο. Συγχρόνως όμως ανακάλυψα και έναν γλεντοκόπο και ερωτικό άντρα, που και αυτά τα πράγματα δεν είναι γνωστά για αυτόν.
1: Α, ναι.
0: Ναι, δηλαδή είχε μία θυελώδη σχέση με τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Mm-hmm. Είχε μία θυελώδη σχέση με μία μοναχή που έβγαλε τα ράσα και τον ακολούθησε σε όλη του τη ζωή. Ήταν και μικρή κοπέλα αυτή, ήταν 20χρονη, εκείνος πια ήταν μεγάλος άνθρωπος. Και κάνανε μαζί και ένα γιο που τον βάφτισε και αυτόν πάνω. Είχε μία θυελώδη ζωή τελικά ο Θοδωράκης Κολοκοτρώνης. Και προσπάθησα να τον αφουγκραστώ και να μπω μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, αυτό το σύμπαν εκείνης της εποχής, που αν θέλετε βλέποντάς το από μακριά νιώθεις ότι ήταν σαν κάτι μαγικό. Mm-hmm. Γιατί τότε οι άνθρωποι, εκτός από σκλάβοι, από ταπεινωμένοι, από πεινασμένοι, από δούλοι, από όλα αυτά τα άνθρωποι που τους εκμεταλλεύονταν, ο καθένας ήταν αναλώσιμοι. Συγχρόνως όμως είχαν τις δυσιδαιμονίες, ναι, ναι, τα μαγικά τους φίλτρα, τους αστρολόγους, τις βομολογίες τους, τα γλέντια τους όπου μπορούσαν, με τη ρακοποσία τους, πώς το λέω, ρακοπουλιά που τα λέγαν τότε. Ήταν ένας άλλος κόσμος και προσπάθησα να τον αποδώσω αυτόν με το μαγικό ρεαλισμό.
1: Ωραία. Τηλεφωνική ήταν η συνέντευξη. Κάποια στιγμή θα τα πούμε, και βέβαια σας άκουσα και στην Κωνσταντίνα, οφείλω να ομολογήσω. θα τα ξαναπούμε σύντομα, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν πτυχές που μπορούμε να τις συζητήσουμε κάτω από άλλες προϋποθέσεις. Χάρηκα πάρα πολύ να ξαναπώ τον τίτλο του βιβλίου, «Οργή των μικρών ανθρώπων», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, η κυρία Λία Βιτάλη. Τη Ρέα Βιτάλη την έχετε κάτι?
0: Όχι, είναι συνωνυμία.
1: Συνωνυμία.
0: Απλώς μ' αρέσει πολύ σαν τραγουδίστρια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά. Χάρηκα. Θα τα ξαναπούμε.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.

την Ελένη Βιτάλη. Τη Ρέα είπα, την δημοσιογράφο, αλλά εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, για να κλείσουμε, και θα κλείσουμε τώρα λίγο διαφορετικά. Ξέρετε, ξεκινήσαμε με δημοσιογράφο, ξεκινήσαμε με το άντιο στην Σία Κοσιόνη. Να είναι καλά, ό,τι και αν κάνει από εδώ και πέρα, μέσα από την καρδιά μας, γιατί το ξαναλέω, όταν ήταν μικρό κορίτσι που ήρθε εδώ, 26 ήταν, μέσα στους πρώτους μήνες, όταν είχε πια αναλάβει και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, κάναμε μαζί λοιπόν το 6-9 το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky και περάσαμε και πάρα πολύ καλά, πρέπει να σας πω, πολύ γέλιο, πολύ γέλιο, και πήγε και πολύ καλά τότε αυτή η εκπομπή. Λοιπόν, τώρα να κλείσουμε με δημοσιογράφο. Έχω τη χαρά και την τιμή να είναι κοντά μας ένας δημοσιογράφος που προσωπικά τον εκτιμώ. Δεν έχει τύχει να δουλέψουμε μαζί, αν και τον έχω χιλιοπαρακαλέσει, αλλά πώς τώρα. Είναι αρχισυντάκτης του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζέννης Μελιτά, αλλά τώρα τον έχουμε εδώ και με μια άλλη ιδιότητα, γιατί έγραψε και το πρώτο του θεατρικό έργο, το οποίο λέγεται Ελεύθερη Σχέση. Θα μπορείτε να το δείτε Δευτέρα Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Μεταξουργείου. Εύκολο, είναι Ακαδήμου, νομίζω 14, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Και έχει σκηνοθετήσει το έργο ένας ταλαντούχος άνθρωπος, ο Χάρης Φλέουρας.

0: Εμείς θα τα πούμε με τον Γιώργο Βλαχογιάννη που υπογράφει το πρώτο του θεατρικό έργο. Τι κάνουμε, Γιώργο, καλά είμαστε?
1: Καλησπέρα, μια χαρά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Για να σε καλοπιάσω τώρα, τα λες, έτσι, για να πας και συνεργαστούμε κάποια στιγμή. Χρόνια τον παρακαλάω. Χρόνια. Γιατί έχουμε και κοινή αντίληψη για κάποια πράγματα, οπότε αυτό θα με διευκόλυνε πάρα πολύ. Τέλος πάντων. Ναι, ακριβώς. Είσαι καλά?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε.
0: Δεν μου λες, ρε Γιώργο, τώρα ερώτηση. Πώς και σου ήρθε να γράψεις θεατρικό έργο, έτσι από περιέργεια? Γιατί δεν έχουμε συζητήσει καθόλου. Μέσω μηνυμάτων τα είπαμε. Για λέγε.
1: Κατά καιρούς είχα προσπαθήσει να γράψω διάφορες ιστορίες. Υπάρχουν κάποιες μισοτελειωμένες ιστορίες. Απλώς προέκυψε μία, να το πω, ανάγκη. Μία συνθήκη, τέλος πάντων, που κάποιοι άνθρωποι είχαν συναντηθεί και είχαν αποφασίσει να ανεβάσουν μία θεατρική παράσταση. Είναι ο Χάρης Φλεύρας, ο Γιάννης Βλαχογιάννης και η Ζωή Μουκούλη.
0: Ωραία.
1: Εγώ μπήκα προς το τέλος, όταν μου ζητήθηκε να γράψω ένα έργο, το οποίο έγινε και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ήταν μια ιστορία η οποία γράφτηκε σε μικρό χρονικό διάστημα.
0: Γιατί έχεις πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο.
1: Το γράψιμο ήταν ανάγκη, τόσο ή άλλως μια πολύ μεγάλη μου αγάπη και κάτι το οποίο.
0: Καλά, είναι και αυτό προϋποθέτει. Ναι, αντιληπτό αυτό και έτσι όπως το λες. Ναι, σίγουρα.
1: Έτσι ακριβώς. Οπότε λοιπόν προέκυψε η Ελεύθερη Σχέση, ένα έργο πολύ αγαπημένο, πάρα πολύ ωραίο. Και επειδή έχει γίνει η πρεμιέρα, ξεκινήσαμε την Δευτέρα Τρίτη, που μας πέρασαν δύο παραστάσεις. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι κάτι πάρα πολύ. Κάτι το οποίο έχει αγάπη, έχει σεβασμό προς τους θεατές.
0: Θα μας πεις δύο λόγια για την ιστορία, τι λέει πάνω κάτω? Ό,τι μπορείς να πεις. Για την ιστορία, μην πεις στοιχεία που θα τα ανακαλύψει κάποιος ή κάποιος που θα έρθει να δει το έργο.
1: Έχει να κάνει με τη συνύπαρξη, με τη σχέση ενός ζευγαριού, ένα παντρεμένο ζευγάρι. Είναι ο Ρέστης και η Χρυσάνθη, οι οποίοι συνυπάρχουν, ζουν μαζί, μοιράζονται μια ζωή, μοιράζονται κάποια μυστικά. Κάποια καταστάσεις οι οποίες έχουν δέσει και γενικώς τους έχουν φέρει σε ένα σημείο στο οποίο τους συναντάμε εμείς πάνω σκηνή. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο βασανίζεται και έχει να κάνει περισσότερο με τους ανθρώπους στο σύνολο, δηλαδή ο κάθε χαρακτήρας αντιπροσωπεύει τους ανθρώπους τους σύγχρονους, για το πώς είμαστε μέσα σε μια σχέση, πώς είμαστε, τι ρόλο επιλέγουμε να έχουμε τέλος πάντων στη ζωή, τι μπορεί να μας καταπιέζει, τι μπορεί να μας απελευθερώνει, τι μπορεί να μας ηρεμεί. Υπάρχουν πάρα πολλές συγκρούσεις ανάμεσα στους δύο χαρακτήρες και αυτούς τους δύο ήρωες. Αλλά μέσα σε μια. Υπάρχει τραγωδία, υπάρχει κωμωδία, υπάρχουν πάρα πολλά αστεία. Το έργο είναι χιουμοριστικό κατά βάση, αλλά έχει και στιγμές πολύ έντονες, πολύ συγκινησιακές, πολύ ευαίσθητες, πολύ σκληρές ορισμένες φορές. Ουσιαστικά είναι η σχέση ενός ζευγαριού στο σύγχρονο 2026.
0: Ο τίτλος με τι έχει να κάνει ακριβώς το Ελεύθερη Σχέση?
1: Έχει να
0: αυτό
1: κάνει
0: που λέμε με ελεύθερη σχέση.
1: Είναι μια ελεύθερη σχέση η οποία έχει αποφασιστεί από κοινού, υποτίθεται. Παρ' όλα αυτά, την ελεύθερη σχέση, μέσα στη σχέση αυτή την έχει ο Ρέστης, ο άντρας, ο οποίος επιλέγει να συναναστρέφεται, να συνυπάρχει, να συνευρίσκεται με άλλες γυναίκες. Ενώ η Χρυσάνθη δεν είναι κάτι το οποίο το έχει κάνει μέχρι τη στιγμή που ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν επιλέγει να το κάνει, γενικώς τα πράγματα ανατρέπονται.
0: Και προφανώς εκεί υπάρχει και η πλοκή.
1: Μια σύγκρουση.
0: Πώς σου φαίνεται η ιστορία θέατρο γενικά? Δηλαδή, εσείς έχετε και στην εκπομπή πάρα πολλούς καλεσμένους. Βέβαια, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, γνώρισε μια τεράστια άνθηση μετά τον COVID, αλλά λίγο αρχίζει πάλι και μαζεύεται. Δεν το λέω μόνο ποσοτικά, αλλά απ' την άλλη γίνονται και εξαιρετικές δουλειές, Γιώργο.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Γενικώς το θέατρο υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Είναι μια συνθήκη η οποία κάποιος την αγαπάει πάρα πολύ. Οι θεατές γενικώς αναζητούν καλές παραστάσεις. Παραστάσεις οι οποίες θα τους κάνουν να περάσουν πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος επιλέγει να πάει θέατρο για να διασκεδάσει. Το θέατρο για μένα τουλάχιστον υπήρχε πάντα. Είναι κάτι το οποίο το αγαπώ ιδιαιτέρως. Ήμουν πάντοτε θεατής. Τώρα η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει ούτε τη συνθήκη αυτή, ούτε τη δουλειά την οποία έχουμε κάνει με το Χάρη, το Γιάννη και τη Ζωή. Είναι για μένα κάτι πάρα πολύ πρωτόγνωρο. Είναι κάτι το οποίο είναι ακόμα στην αρχή του.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να συνεχίσει, πώς θα συνεχίσει.
0: Μάθε τέχνη και άστην.
1: Αλλά παρόλα αυτά είναι κάτι το οποίο το αγαπάω

0: πάρα πολύ. Και αυτό
1: δεν μου λες, στην τηλεόραση έχει χωροπολιτισμός?
0: Νομίζω πως όπως διαμορφώνονται τα πράγματα και έτσι όπως αλλάζει η εποχή, πιστεύω ότι ο κόσμος δείχνει ότι αναζητά τον πολιτισμό, αναζητά γενικώς πράγματα τα οποία να έχουν μια ηθική και ένα σεβασμό. Θέλω να πιστεύω. Και γενικώς οι καλές δουλειές, οι δουλειές οι οποίες απευθύνονται τέλος πάντων σε κάτι το οποίο δεν είναι τόσο αξιόλογο, χάνουν σιγά σιγά τη δυναμική τους. Πιστεύω. Από εκεί και πέρα οι εποχές αλλάζουν, είναι μια εποχή περίεργη, είναι μια εποχή σκληρή και γενικώς υπάρχει πάρα πολύ βία, υπάρχει πάρα πολύ σκοτάδι.
1: Το θέατρο είναι όμως εκεί για να κινεί κάπως. Για να κινεί κάπως. Τι θες να κρατήσει όποια και όποιος έρθουν να δουν την παράσταση φεύγοντας?
0: Θέλω καταρχάς αυτό που είχα στο μυαλό μου γράφοντας ένα έργο και γενικώς ότι ιστορία έχω γράψει κατά καιρούς και αυτήν την ιστορία που γράφω τώρα, θέλω να κάνω τον κόσμο να γελάσει όσο τετριμένο και να ακούγεται αυτό, όσο ενδεχομένως λίγο αφελές. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν στιγμές που γελάει ο κόσμος και περνάει πάρα πολύ καλά. Από εκεί πέρα για όλους υπάρχει μία τάκα, μία συνθήκη, μία σκηνή που γενικώς μπορεί ο καθένας να βρει τον εαυτό του μέσα σε όλο αυτό. Και αυτό που θέλω να κρατήσει είναι μια πολύ ωραία ιστορία η οποία λέγεται και παρουσιάζεται με πολύ ωραίο τρόπο, η αλήθεια είναι. Και θέλω πηγαίνοντας ο θεατής από το θέατρο να νιώσει καλά, να νιώσει αισιόδοξα, να νιώσει ότι γενικώς μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα ακόμα και όταν είσαι αντιμέτωπος με κάτι πάρα πολύ σκληρό και κάτι πάρα πολύ βίαιο. Αυτό. Δηλαδή να περάσει καλά.
1: Να ξαναπούμε τους υπόλοιπους συντελεστές.
0: Λοιπόν, συνεχίζει κανείς ο Χάρης Φλέουρας και οι δύο πρωταγωνιστές είναι ο Γιάννης Βλαχογιάννης και η Ζωή Μουκούλη.
1: Ωραία.
0: Είναι
1: και ο Γιώργος Βλαχογιάννης έχει το κείμενο, έτσι.
0: Το κείμενο. Υπάρχει αγάπη, υπάρχει σεβασμός και υπάρχει γενικώς και ηθική σε αυτό που συμβαίνει. Και είναι γενικώς μια πολύ όμορφη συνθήκη, μια πολύ ωραία συνθήκη.
1: Εγώ να σου ευχηθώ να το χαρείς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να το χαρείς, Γιώργο μου. Μέχρι πότε οι παραστάσεις?
0: Οι παραστάσεις έχουν ξεκινήσει. Ξεκίνησαμε Δευτέρα Τρίτη, 4 και 5 Μαΐου και θα συνεχίσουν. Είναι 10 παραστάσεις στο σύνολο μέχρι τις 2 Ιουνίου.
1: Προφανώς θα πάει και για του χρόνου θα πάει για ένα διάστημα. Υποψιάζομαι. Στο θέατρο Μεταξουργείο. Ακαδήμου 14, είναι στις 9 το βράδυ Δευτέρα Τρίτη, έτσι. Και το έκανες επίτηδες για να μην μπορώ να το δω. Και εγώ μου αρέσει που ήθελα να συνεργαστούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γιώργο μου, να είσαι καλά. Γερός δυνατός και όλα τα καλά.
0: Καλό βράδυ σε όλους.
1: Για χαρά.
0: Για χαρά.
1: Λοιπόν, εξαιρετικός συνάδελφος. Εξαιρετικός συνάδελφος. Φαίνεται και από τη δουλειά που κάνει και ως αρχισυντάκτης. Εγώ θα σας πω μόνο ότι την Τρίτη που θα μας έρθει θα είναι κοντά μας ο Κώστας Τουρνάς. Γιατί μιλάμε για έναν, δεν είναι απλώς ένας σπουδαίος τραγουδοποιός από την εποχή των θρυλικών Πολ έως και τη μεγάλη, έτσι μακρά προσωπική του διαδρομή. Τα τραγούδια, ιδέες, παρουσία, έτσι σφράγισαν μια ολόκληρη εποχή. Και τώρα κυκλοφορεί αυτό η βιογραφία του. Άνθρωπε αγάπα. Έτσι. Ο Θάνος Κανούσης υπογράφει και έτσι θα έχουμε την χαρά και την τιμή να συζητήσουμε για πάρα πολλά πράγματα με τον Κώστα Τουρνά. Θα είναι κοντά μας για μία ώρα. Και την Παρασκευή που θα μας έρθει πρέπει να σας πω ότι θα είναι κοντά μας ο μεγάλος μας συνθέτης, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Να είστε όλες και όλοι καλά. Τα μαζεύουμε, Γιώργο μου, είμαστε εντάξει? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρηκα που σε είδα. Να μας έρχεσαι, όχι μόνο πρωινές βάρδιες με τους διευθυντάδες εδώ πέρα. Έχετε καλομάθηση και η Σταματίου. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο και εμείς θα τα πούμε την Δευτέρα το βραδάκι στις 9, εδώ στον Sky 100,3. Τι άλλο, έχουμε δελτίο ειδήσεων. Ακριβώς στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη και άμεσα μετά κοντά σας για 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Ηλίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Ο γαστρονόμος Μαΐου συστήνει το ψάρι από την αρχή. Ψάρια στο τηγάνι, στο χαρτί, στη σχάρα, στο ταψί. 90 εμβληματικά ελληνικά πιάτα και καθημερινές συνταγές για όλα τα βαλάντια. Μια εγκυκλοπαίδεια με όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τα ψάρια της Ελλάδας. Γαστρονόμος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος άνοιξε πύρ εναντίον δύο κενών τάνκερ με ιρανική σημαία που κατέπλεαν προς το Ιράν σήμερα, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων. Τα πετρελαιοφόρα κινητοποιήθηκαν με την εκτόξευση πυρομαχικών ακριβίας στα φουγάρα τους. Από την ιρανική πλευρά, το πρακτορείο Φαρς αναφέρει πως οι ένοπλες δυνάμεις της Τεχεράνης ενεπλάκησαν σε σποραδικές συγκρούσεις με αμερικανικά σκάφη. Στο μέτωπο των συνομιλιών, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο Τασνίμ ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την αμερικανική πρόταση και θα ανακοινώσει τη θέση της μόλις ληφθεί η τελική απόφαση.

0: Πάντως, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο λέει ότι στην Ουάσιγκτον περιμένουν και πρέπει να λάβουν απόψε την απάντηση του Ιράν. Στην ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρεται το στρατιωτικού τύπου ντρόουν που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Το ντρόουν που ήταν γεμάτο με ενεργές εκρηκτικές ύλες αφοπλίστηκε καθώς το πρωί πυροτεχνουργός του στρατού αφαίρεσε τους πυροκροτητές και στη συνέχεια στελέχη του λιμενικού απενεργοποίησαν τις μπαταρίες για να σταματήσει η λειτουργία των μηχανών. Οι ελληνικές αρχές αλλά και η ΕΕΠ συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του ντρόουν, η διαδρομή που ακολούθησε αλλά και το πώς κατέληξε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Σε διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για το 2023 προχώρησε η ΑΔΕ ως οργανισμός πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων. Ειδικότερα για το 2023 ενημερώθηκαν 27.193 δικαιούχοι για ελεγχόμενα προς ανάκτηση ποσά ύψους 16,3 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως σημειώνεται, η διαδικασία αποτελεί υποχρέωση κάθε κράτους μέλους και ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στον 21 ετών Νικήτα, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης από τον 54χρονο συντοπίτη του ως αντεδικδίκηση για τον θάνατο του γιου του δράστη σε τροχαίο πριν 3 χρόνια. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, 6 σφαίρες πέτυχαν το θύμα στον κορμό. 5 από τα τραύματα ήταν διαμπερή και μία βολίδα έπληξε το νεαρό πισωπλατά. Ο 54χρονος δράστης, ο οποίος έχει προφυλακιστεί, δήλωσε ότι αν είχε περισσότερες σφαίρες θα τις χρησιμοποιούσε όλες. Την πλήρη απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανηλίκους, αυστηρότερες κυρώσεις για επιχειρήσεις που πολλούν ή τροποποιούν πατίνια εκτός νόμιμων προδιαγραφών, αλλά και υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους ενήλικες χρήστες, προανήγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλώντας σε εκδήλωση. Απόρριτα έγγραφα για τα αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα έδωσε σήμερα το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα. Η αναφορά περιέλαμβανε βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων από υπέρυθρο αισθητήρα Αμερικανικής στρατιωτικής πλατφόρμας το 2023. Η περιγραφή έκανε λόγο για μικρό και κυκλικό αντικείμενο που πετούσε κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας με κατεύθυνση προς την ξηρά. Τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από αύριο 9 Μαΐου μέχρι και τις 11 του μηνός, ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Ρωσία είχε ανακοινώσει τριήμερη εκεχηρία για τον εορτασμό της επετείου από την νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την ανταλλαγή 1000 εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Στο μπάσκετ για τα play-off της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα τη Βαλένθια στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Νωρίτερα η Φενέρμπαχτσε έκλεισε θέση για το Final Four της Αθήνας, καθώς νίκησε τη Ζάλγκυρης στην παράταση με 94-90 και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στους ημιτελικούς. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική, αύριο Σάββατο, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Σάββατο, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Κυριακή, γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως 25 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

82-86-28-4. Πίσω ο Παναθηναϊκός 4 πόντους. Αγώνας θρίλερ, κυρίες και κύριοι. Όλα είναι στο παραένα. Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα 210-48-00-170 ως 4, το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Μαζί σας κυρίες και κύριοι μέχρι και τη μία. Και έχουμε Οδύσσια. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και ενώ Παναθηναϊκός μείωσε το τρίποντο 27 δεύτερα 83-86. Για να δούμε. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία. Κάνει φάουλ ένας εκ των παικτών, ο Χέις Ντέιβις, σε παίκτης Βαλένθια, 19,6 για την αναμέτρηση. Ο Παναθηναϊκός για ένα διάστημα πέρασε μπροστά από την Βαλένθια, αλλά δεν μπόρεσε να συγκρατήσει αυτό το μικρό προβάδισμα. Η ισπανική ομάδα, αρκούντος αθλητική, επανήλθε παίζοντας και ιδιαίτερως τυχερή σε ό,τι και αν προσπάθησε. Ο Παναθηναϊκός είναι εκνευριστικά άστοχος, αλλά έχει παλμό και καρδιά. 83-87-19-6 πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός είναι 4 πόντους. Στο μπάσκετ μπορεί κανείς να πει ότι όλα γίνονται, αλλά είναι θέμα ή ζήτημα ευστοχίας και αποφασιστικότητας. 83-87, 83-85 μπροστά η Βαλένθια, κυρίες και κύριοι.

0: Sky 100,3 στιγμιότυπα, 11 και 8 πρώτα λεπτά. Με το ένα μάτι στο κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο στο Μαρούσι, κυρίες και κύριοι, παρακολουθώντας την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια στο 85-83. Δυστυχώς μπροστά η Ισπανική ομάδα και θέλει 19 και 6. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στο χώρο των μέσων ενημέρωση. Ο Όμιλος ΚΑΕ ανακοίνωσε σήμερα, κυρίες και κύριοι, την ολοκλήρωση συνεργασίας του με την ΣΥΑ Κοσιόνη, έπειτα από μακρά και ιδιαίτερα σημαντική διαδρομή 20 ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της συμπόρευσης, η ΣΥΑ Κοσιόνη συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση δημοσιογραφικής ταυτότητας του σταθμού, καλύπτοντας με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα σημαντικά γεγονότα. Η παρουσία της ως anchor woman του κεντρικού δελτίου του Sky συνδέθηκε με κομβικές στιγμές της εσωτερικής και διεθνούς επικαιρότητας, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στο δημοσιογραφικό έργο του καναλιού, αναφέρεται στην ανακοίνωση του ομίλου Sky. Η συμβολή της στην υψηλή αξιοπιστία του σταθμού και την εμπιστοσύνη του κοινού υπήρξε κέρια, ξεχώρισε. Συνεχίζει ο Sky για την ακεραιότητά της, το ήθος και το υψηλό επίπεδο της δημοσιογραφικής κρίσης. Ο Όμιλος Sky εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την προσφορά της και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά και προσωπικά της βήματα. Ο Όμιλος Sky συνεχίζει δυναμικά την πορεία του, επενδύοντας την ποιότητα ενημέρωσης και ενισχύοντας διαρκώς την παρουσία του στο σύγχρονο τηλεοπτικό και ψηφιακό περιβάλλον. Ο Γιάννης Αλαφούζος, ιδιοκτήτης και μέτοχος του ομίλου, δήλωσε. Εισαγωγικά. Στα 20 χρόνια παρουσίαση της στο κανάλι του Sky, η ΣΥΑ Κοσιόνη αποτέλεσε ένα από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν σταθερά με την ενημερωτική πορεία του σταθμού και με σημαντικές στιγμές επικαιρότητας. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων κλήθηκε να διαχειριστεί ιδιαίτερα απαιτητικές ειδησογραφικές συνθήκες, τις οποίες αντιμετώπισε πάντα με ψυχραιμία και αίσθηση ευθύνης. Την ευχαριστώ, γράφει, δηλώνει ο Γιάννης Αλαφούζος, και της εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια σε ό,τι έχει επιλέξει να κάνει από εδώ και πέρα. 11 και 10 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα συναντήσουμε στον αέρα του Sky τον καθηγητή γεωπολιτικής, τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη. Τώρα ο λόγος στον Στέφανο Νικολαίδη με τα υπόλοιπα νέα από το χώρο των μέσων ενημέρωσης, πολιτισμού και της τεχνολογίας.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάω με τη ζωή σου όλη, όπου με μια σπάνια εξομολογητική διάθεση και βαθιά επιστημονική διάβια, ο διεθνούς φήμης αστροφυσικός Σταμάτης Κρυμιζής ξεδιπλώνει στη Χριστίνα Βίδου την 3η 12 Μαΐου στις 12 παρα 10 το βράδυ στον Sky. Από τα παιδικά του χρόνια στον Βροντάδο της Χίου με τις αυτοσχέδιες ρουκέτες της εφηβείας, έως τη συμμετοχή του σε κορυφαίες διαστημικές αποστολές της NASA, η αφήγησή του αποτελεί ένα συναρπαστικό ταξίδι γνώσης

0: υπομονής και οράματος. Έχουμε βεβαίως και το σχετικό τρέιλερ στο sky.gr. Επίσης, έχουμε το νεότερο επεισόδιο από τα Vidcast του sky.gr με τη Σμαράγδα Καρύδη, η οποία στη συνέντευξή της στον Νίκο Μωραΐτη και το Vidcast «Ποιος είσαι τελικά» δεν δίνει εύκολες απαντήσεις. Μέσα από μια απολαυστικά χαοτική αλλά ουσιαστική συζήτηση, ξεδιπλώνει μια προσωπικότητα φτιαγμένη από αντιφάσεις. Μπορείτε να δείτε τη συνέντευξη της Σμαράγδας Καρύδη στο sky.gr αποκλειστικά. Και κλείνω προς το παρόν, Βασίλη, με τη Eurovision, τη φετινή Eurovision και το Φέρτο, όπου παραμένουν πυρετώδεις οι προετοιμασίες του Ακύλα για τον πρώτο ημιτελικό. Η ελληνική συμμετοχή φαίνεται πως κερδίζει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον του κόσμου σε πολλές χώρες και ο Ακύλας θεωρείται, εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα φαβορί στη Βιέννη. Υπάρχει ένα καινούριο βίντεο 30 δευτερολέπτων που δόθηκε στη δημοσιότητα και προσφέρει μια γεύση, Βασίλη, από ρυθμό, αισθητική και ενέργεια της εμφάνισης.
1: 86-88 στο δίποτε διαφορά, 8, 7 και 8 πριν από τη λήξη της αναμέτρησης. Πολύ μεγάλη αγωνία, κυρίες και κύριοι, εδώ στο κλειστό Ολυμπιακό στάδιο μπάσκετ του ΟΑΚΑ, που δίνεται η μεγάλη μάχη του Παναθηναϊκού αν καταφέρει να επιστρέψει στην αναμέτρηση. Στιγμιότυπα Sky 100,3 210-48-00-174 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Με το ένα μάτι στην αναμέτρηση σε όσα συμβαίνουν τώρα και το άλλο μάτι, κυρίες και κύριοι, στις διεθνείς εξελίξεις. Η διπλωματία την εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή. Στη Νέα Οριστιάδα, 11 και 12 Μαΐου, κυρίες και κύριοι, ξεκινούν οι εφηρμοσμένοι ελληνογαλλικοί διάλογοι, οι οποίοι διοργανώνται αναλλάξ στη Γαλλία και στην Ελλάδα. Φέτος, στην έκτη κατά σειρά συνάντηση, οργανώνεται το συνέδριο στην Οριστιάδα σε 11 και 12 Μαΐου σε συνεργασία με τοπικούς πολιτισμικούς φορείς και Think Tank. Έχουμε την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή Γιώργο Πρεβελάκη, ο οποίος είναι από τους ανθρώπους που έχουν μιλεί, που γράφουν επί σειρά ετών βιβλία, έχει άρθρα, διαλέξεις για τη σχέση, για την υγεία, αξία της γεωπολιτικής. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε απόψε μαζί μας. Και θέλουμε να δούμε την θεματική του συνεδρίου για τη διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή. Μια διπλωματία η οποία αυτή την εποχή απουσιάζει. Ή όχι.
2: Εντάξει, ναι, έχουμε τρία θέματα ή τρία σημεία θα ήθελα να επισημάνω. Το πρώτο είναι αυτό που λίγο-λίγο γίνεται συνείδηση και συζητιέται σε σειρά από συναντήσεις, ότι ο κόσμος που ξέραμε έχει λήξει, ότι έχουμε μπει σε μια καινούργια εποχή που δεν ξέρουμε τι σχήμα θα πάρει, αλλά αυτό που είναι σαφές είναι ότι έχουμε σοβαρές αναταράξεις, ήδη έχουμε δύο πολέμους στην ευρύτερη περιοχή μας, στην Ουκρανία και στο Ιράν.
1: Μια μικρή διακοπή, κύριε καθηγητά. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 3 πόντους στο κλειστό του ΟΑΚΑ από την Ισπανική Βαλένθια. Επόμενη τελική αναμέτρηση ξανά στην έδρα της Ισπανικής ομάδας. 2-2 η σειρά των αγώνων. Ζητώ συγγνώμη διακοπή, ξανά ο λόγος σας. Ξέρετε ότι ο αθλητισμός έχει τη δική του γεωπολιτική
2: διάσταση. Μα βέβαια, αλίμονο.
1: Και συγκινεί τον κόσμο.
2: Έτσι είναι.
1: Υπάρχει και η γεωπολιτική ποδοσφαίρου και του μπάσκετ.
2: Αλίμονο, πολύ σημαντικό. Υπάρχει η γεωπολιτική του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού. Ναι. Κλάδος της γεωπολιτικής.
1: Ναι. Υπάρχει και σχετικό βιβλίο. Του Μπονιφάς, νομίζω.
2: Ναι. Ακριβώς. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε, από τη μια μεριά έχουμε αυτή τη συνειδητοποίηση ότι είμαστε σε μια περίοδο αβεβαιότητας, κινδύνων και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει και πού πηγαίνει ο κόσμος. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι για να καταλάβουμε αυτή την νέα πραγματικότητα δεν μας βοηθάει πολύ το να ξέρουμε την πραγματικότητα με την οποία είχαμε συνηθίσει, αλλά ότι ενδεχομένως είναι πολύ πιο χρήσιμο να πάμε πολύ πιο πίσω. Mm. Και με αυτή την έννοια το συνέδριό μας αναφέρεται μεν στα σήμερα, αλλά προσπαθεί να εμπνευστεί από το παρελθόν, από μια εποχή που ενδεχομένως είχε πολλές ομοιότητες με τη σημερινή μας, δηλαδή το τέλος του 19ου αιώνα. Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι μπροστά σε αυτή την αβεβαιότητα και τους κινδύνους χρειάζεται να κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις μας για να προστατεύσουμε και να ενεργοποιήσουμε τη διπλωματία και τους διεθνείς οργανισμούς και το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή, ναι, μεν απειλούνται αυτοί οι θεσμοί, αλλά καθήκον μας είναι να κοιτάξουμε να τους προστατεύσουμε και όχι να δεχτούμε μυρολατρικά ότι έχουμε περάσει σε μια λογική του δικαίου της ισχύως. Αυτά τα τρία στοιχεία είναι, αν θέλετε, που αποτελούν το περίγραμμα της συνάντησής μας. Και ένα τελευταίο στοιχείο βέβαια είναι ότι είναι ελληνογαλλική διάλογη, δηλαδή ότι προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε συναδέλφους από την Ελλάδα και συναδέλφους από τη Γαλλία. Δύο χώρες οι οποίες, όπως φάνηκε και με την επίσκεψη, την τελευταία επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου, συμμερίζονται την αντίληψή τους για το ρόλο του διεθνούς δικαίου. Ναι. Αυτό είναι λίγο πολύ, αν θέλετε, το ναι. περίγραμμα.
1: Και είναι και το εντυπωσιακό, αν θέλετε μια μικρή παρατήρηση, ότι η Τουρκία δείχνει ενοχλείται από αυτή την συμπόρευση, την επιμονή στο διεθνές δίκαιο.
2: Βέβαια, προφανώς, γιατί είναι μέσα στις αναθεωρητικές δυνάμεις, τις δυνάμεις που θέλουν να αμφισβητούν αυτή την πιο πολιτισμένη προσέγγιση των διεθνών θεμάτων. Mm. Τώρα το άλλο, αν θέλετε, η άλλη πλευρά είναι αυτή η φυσιογνωμία, η προσωπικότητα του Αλεξάνδρου Καραθεοδωρή. Αυτή, αν θέλετε, η ματιά προς το παρελθόν στέκεται σε μια στιγμή πάρα πολύ κρίσιμη, κυρίως για την περιοχή μας, κυρίως για την Βαλκανική, αλλά και γενικότερα για την Ευρώπη. 1878 έχει προηγηθεί ο πόλεμος ανάμεσα στην Ρωσία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έχουν φτάσει οι Ρώσοι στις πόρτες της Κωνσταντινούπολης και έχει υπογραφεί μια συνθήκη, η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, η οποία δημιουργούσε τη Μεγάλη Βουλγαρία. Αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη ενίσχυση της ρωσικής επιρροής, η οποία προκαλεί την αντίδραση των Άγγλων και των Γάλλων. Γίνεται μια συνάντηση στο Βερολίνο τον ίδιο χρόνο, μερικούς μήνες μετά, υπό τον Bismarck. Και εκεί η νέα συμφωνία είναι η συμφωνία του Βερολίνου, η οποία δημιουργεί μια μικρή Βουλγαρία και καθορίζει τα σύνορα των Βαλκανικών χωρών και προετοιμάζει επίσης και το έδαφος για την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας στην Ελλάδα. Εκεί είναι που η προσωπικότητα του Καραθεοδωρή παίζει πρωτεύοντα ρόλο, γιατί ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρής είναι ο απεσταλμένος, ο επικεφαλής της Οθωμανικής Αποστολής στο συνέδριο του Βερολίνου. Δηλαδή εκπροσωπεί, είναι ένας Ρωμιός, ένας φαναριώτης, εξέχων φαναριώτης, ο οποίος εκπροσωπεί την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και είναι, βέβαια φαίνεται λίγο ιδιότυπο, περίεργο αυτό, αλλά εκείνη τη στιγμή τα συμφέροντα τα Οθωμανικά και τα συμφέροντα τα Ελληνικά συμπλέγουν, συμπίπτουν. Γιατί και για την Οθωμανική Αυτοκρατορία και για την Ελλάδα η απειλή προερχόταν από την δημιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας. Και ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρή βεβαίως αποδεικνύεται ένας εξαιρετικά ικανός διπλωμάτης και είναι ένα πρότυπο του πώς μπορεί η διπλωματία να επηρεάζει τις διεθνείς εξελίξεις.
1: Συνεπώς είναι άκρος επίκαιρη η υπενθύμηση αυτής της ιστορικής προσωπικότητας στους διαλόγους που θα παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι κύριε καθηγητά στην Οριστιάδα το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ και με χαρά.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλώς βράδυ. Ο ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής, ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης. Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα, ΣΚΑΙ 100,3. Έχει την υπομονή να μας περιμένει, κυρίες και κύριοι, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. ένας άλλος άνθρωπος που εξετάζει πάλι τα θέματα γεωπολιτικής, αλλά από την πλευρά των ιών. Δεν ξέρει κανείς από πού θα έρθει ο επόμενος, ο κ. Γιώργος Σουρβίνος, καθηγητής κλινικής ιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, διευθυντής του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ. Είχε την καλοσύνη να είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
3: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, σε άλλο πεδίο της γεωπολιτικής, αυτό της εξάπλωσης των ιών.
3: Εκεί δεν υπάρχουν σύνορα.
1: Εκεί δεν υπάρχουν σύνορα. Αρκεί κάποιος να μην το ξέρει και να αρχίσει να περιφέρεται.
3: Ξέρετε, όσο αυξάνει η ταχύτητα το να επισκεφτεί κανείς το γύρο, να κάνει το γύρο της γης πλέον σε λιγότερο από 24 ώρες, μαζί του ταξιδεύουν και οποιοδήποτε παθογόνο μπορεί να μεταφερθεί και έτσι μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε διασπορά. Αν δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για την ιχνηλάτιση, ναι, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την περίπτωση του Χανταϊού.
1: Ναι. Ποια είναι τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, κύριε καθηγητά?
3: Υπάρχουν 3 θάνατοι, υπάρχουν 8 κρούσματα, υπάρχουν ύποπτα κρούσματα και υπάρχει το ενδεχόμενο να εμφανιστούν περισσότερα, καθώς από τη βιβλιογραφία είναι γνωστό ότι ο ιός αυτός έχει μεγάλη περίοδο επώασης, μέχρι 6 ή ακόμα και 8 εβδομάδες. Κάτι το οποίο ακόμα δίνει περιθώριο σε άτομα τα οποία βρίσκονται στο Κολασγυρόπουλο εν δυνάμει να εκδηλώσουν συμπτώματα της λίμωξης από Χάντα ιό. Και για αυτό το σκοπό ακόμα βρίσκονται σε καραντίνα ή σε περιορισμό ή τέλος πάντων είναι υπό έλεγχο όλη αυτή τη βάση και το πλήρωμα.
1: Ναι. Πώς μπορούν να προστατευτούν αυτοί οι άνθρωποι και πώς μπορεί να περιοριστεί συνέχεια ο Χάντα ιός αφού έχει τόσο αργή επώαση?
3: Κοιτάξτε, είναι θέμα χρόνου να θα εμφανίσουν αυτοί οι επιβάτες κάποιο σύμπτωμα. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Δεν υπάρχει θεραπεία, δεν υπάρχει εμβόλιο, δεν υπάρχει κάποιο προληπτικό μέτρο. Απλώς περιμένουν αν θα γίνουν συμπτωματικοί. Το επόμενο και πολύ σημαντικό είναι ότι έχει κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου πολύ έγκαιρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και συνεργάζονται πάρα πολλά κράτη σε διαφορετικές υπήρους, στην Ευρώπη, στην Νότια Αμερική, στην Αφρική, ακόμα και στη Νέα Ζηλανδία έχουν τεθεί σε συναγερμό οι δημόσιες αρχές υγείας, ούτως ώστε να υπάρχει πάρα πολύ καλή ιχνηλάτιση. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό και αυτό πρέπει να τονίσουμε στον κόσμο, γιατί πάντα υπάρχει ανησυχία μήπως εξαπλωθεί, μήπως είναι μια νέα πανδημία. Δεν πρόκειται για μια νέα πανδημία. Αυτός ο ιός δεν έχει χαρακτηριστικά μεταδοτικότητας όπως ο κορονοϊός.
1: Ναι.
3: Η μετάδοσή του δεν είναι τόσο εύκολη. Λοιπόν, τα μέτρα έχουν ληφθεί έγκαιρα και εχνηλατούνται όλες οι επαφές. Η μετάδοσή του έχει διαφορετικό τρόπο. Δεν υπάρχει ο συντελεστής, το R, όπως λέγαμε στην περίοδο της πανδημίας, όπου υπάρχει αυξημένη μεταδοτικότητα. Οπότε θεωρούμε ότι έχουμε ένα ενδημικό, μια ενδημία στην περιοχή του σημείου αυτό, αλλά δεν πρόκειται να πάρει διαστάσεις πανδημίας.
1: Καθυστυχαστική η προσεγγίση σας. Μάλιστα. Ζούμε, μαθαίνουμε και εμείς οι απλοί.
3: Κοιτάξτε, το καλό είναι, το καλό είναι ότι με την πανδημία του COVID και της COVID-19 έχουν τεθεί σε σταθερή εγρήγορηση μηχανισμοί και αυτό είναι το θετικό και ένα από τα μαθήματα που πήραμε από την περίοδο της πανδημίας, ούτως ώστε να υπάρχουν πολύ πιο γρήγορα αντανακλαστικά σε παγκόσμιο επίπεδο και στη χώρα μας. Αλλά βλέπουμε ότι χτυπάει alert σε ένα σημείο και αμέσως υπάρχει η διάδοση πληροφορίας και η στοχευμένη και έγκαιρη αντίδραση. Ευχώς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλωσία να είστε απόψε μαζί μας.
3: Και εγώ, καλό σας βράδυ.
1: Κ. Γιώργος Σουρβίνος, καθηγητής κλινικής ιολογίας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, διευθυντής του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ. Και η δέσμευση για τη θεσμοθέτηση της επίγουσας ιατρικής ως αυτόνομης ιατρικής ειδικότητας πενταετούς διάρκειας αναδείχθη ως κύρια προτεραιότητα από το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επίγουσας Ιατρικής. Επίσης, ελήφθη απόφαση για την αναβάθμιση των σχολών του ΕΚΑΒ σε τετραετούς φοιτητικής πανεπιστημιακού επίπεδου. Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ και μέλος και της Οργανωτικής Επιτροπής, ο κ. Γιώργος Χαραλάμπουσε, είναι απόψε μαζί μας. Κύριε Χαραλάμπουσε, πολύ ενδιαφέρουσες οι εξελίξεις.
4: Καλησπέρα κύριε Κουφόπουλε.
1: Καλησπέρα σας.
4: Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Ναι, το ΕΚΑΒ είναι εκεί που το χρειαζόμαστε και να δούμε λοιπόν γιατί ζητάτε την αυτόνομη ιατρική ειδικότητα και να είναι και πενταετούς διάρκειας.
4: Αρχικά επιτρέψτε μου να σας πω λίγο για το συνέδριο, το οποίο ήταν μια πραγματικά εξαιρετική επιστημονική διοργάνωση. γιατί αποδείχτηκε στην πράξη μια μεγάλη επιτυχία τόσο σε επίπεδο του επιστημονικού περιεχομένου του, όσο όμως και στο επίπεδο συμμετοχής, διαλόγου και ουσιαστικής ανταλλαγής γνώσης. Έτσι λοιπόν, μέσα στα πλαίσια του συνεδρίου μας είχαμε και δύο πολύ σημαντικές εξελίξεις, αυτές τις οποίες ήδη αναφέρατε, οι οποίες μας χαροποίησαν ιδιαίτερως, διότι από τη μια η αυτονόμηση της ειδικότητας της επίγουσας ιατρικής, που η οποία αποτελούσε μέχρι τώρα ένα διαχρονικό αίτημα της επιστημονικής κοινότητας, έρχεται ουσιαστικά να δώσει το έναυσμα σε νέους γιατρούς να μπορέσουν να επιλέξουν από την αρχή την ειδικότητα αυτή, να στελεχώσουν τα τμήματα επιγόν των περιστατικών, να μπορέσουν πλέον τα τμήματα αυτά να στελεχώνονται από εξειδικευμένους γιατρούς και, όπως αντιλαμβάνεστε, και η αντιμετώπιση του ασθενή θα γίνεται με διαφορετικό τρόπο, ολιστικά, διότι πλέον ένας επιγοντολόγος θα μπορεί να αντιμετωπίζει εν συνόλο τον ασθενή και όχι αποσπασματικά, όπως ενδεχομένως μέχρι σήμερα θα πρέπει να τον δει ο καρδιολόγος, να τον δει ο παθολόγος, να τον δει ο ουρολόγος και ούτω καθεξής. Τώρα πλέον η ειδικότητα αυτή θα είναι μια ειδικότητα η οποία θα έρθει να φέρει μια καινοτομία στην επίγουσα φροντίδα υγείας και από την άλλη μεριά, όπως είπατε, η θεσμοθέτηση πλέον της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης των διασωστών του ΕΚΑΒ. Αυτό είναι μια μεγάλη εξέλιξη η οποία αναμένεται να ισχύσει ουσιαστικά, να ενισχύσει ουσιαστικά το επίπεδο της προνοσοκομιακής φροντίδας στη χώρα μας, να εμπλουτίσει τις δεξιότητες των διασωστών μας, να έχουμε μια κοινή πλέον γλώσσα ενοποιώντας την προνοσοκομιακή φροντίδα με την νοσοκομιακή, γιατί θεωρητικά η επίγουσα φροντίδα ξεκινάει από το πεδίο μέχρι και το νοσοκομείο και είναι μία αλυσίδα. Έτσι λοιπόν θα είμαστε πλέον πιο δυνατοί, θα μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τον ασθενή με μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα και θα είμαστε και ισότιμοι των αντίστοιχων συναδέλφων μας στο εξωτερικό.
1: Ναι, γιατί αυτή είναι πλέον η πρόκληση, καθώς δεν έχετε πλέον μπροστά σας κάθε φορά περιστατικά από όλο τον κόσμο, διότι η χώρα υποδέχεται και τουρίστες, έχει και μετανάστες, έχει και Έλληνες, άρα είναι απαραίτητη η αναβάθμιση των υπηρεσιών σας και των
4: εκπαίδευσης.
1: Και να αλλάξει
4: ακριβώς. Ναι. Ειδικότερα τώρα.
1: Και το έχουμε δει να συμβαίνει, γι' αυτό το επισημαίνουμε.
4: Σίγουρα, σίγουρα. Γιατί...
1: Δηλαδή το ΕΚΑΒ αντιδρά σε πρώτο χρόνο εντυπωσιακά παρά τις ελλείψεις. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι και άλλο τόσο.
4: Και αυτό γίνεται γιατί έχουμε μια πάρα πολύ καλή εκπαίδευση, τουλάχιστον σε επίπεδο της σχολής του ΕΚΑΒ, πολύ υψηλού επίπεδου.
1: Είναι μια προοπτική για τους νέους ανθρώπους.
4: Έτσι.
1: Γιατί
4: ακριβώς...
1: κάνουν το καλό.
4: Και θεωρώ ότι τους άξιζε πλέον να πάρουν τη θέση που τους πρέπει, γιατί όπως και να το κάνουμε, και η εξέλιξη αυτή αποτελεί το επόμενο βήμα της συγκρότησης ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου, καθώς και αποτελεσματικού, θα έλεγα, συστήματος επίγουσας φροντίδας στη χώρα. Βρισκόμαστε ήδη τώρα εμείς, σαν ΕΚΑΒ, στον σχεδιασμό, τον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό, γιατί περίοδο του καλοκαιριού και όπως είπατε και εσείς αναμένεται μεγάλος όγκος και τουριστών αλλά και των Ελλήνων οι οποίοι θα μετακινηθούν προς την νησιωτική χώρα. Προσπαθούμε να καλύψουμε όλη την νησιωτική χώρα με όσο το δυνατόν περισσότερα στενοφόρα με πτυτικά μέσα για να μπορούμε να είμαστε πάντοτε δίπλα στον οποιοδήποτε μας καλέσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς βράδυ.
4: Είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ εγώ.
1: Γιώργος Χαραβλάμπους, πρόεδρος του ΕΚΑΒ. Τίτλοι των ειδήσεων το Sky 100,3 με τη Μαρία Γιώργα.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος άνοιξε πύρα εναντίον δύο κενών τάνκερ με ιρανική σημαία που κατέπλεαν προς το Ιράν σήμερα Όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων, στο μέτωπο των συνομιλιών, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο Τασνίμ ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την Αμερικανική πρόταση και θα ανακοινώσει τη θέση της μόλις ληφθεί η τελική απόφαση. Πάντως, ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο λέει ότι στην Ουάσιγκτον περιμένουν και πρέπει να λάβουν απόψε την απάντηση του Ιράν. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρεται το στρατιωτικού τύπου ντρόν.

Οργανισμός πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων. Ενημερώθηκαν 27.193 δικαιούχοι για ελεγχόμενα προς ανάκτηση ποσά ύψους 16,3 εκατομμυρίων ευρώ. Απόρριτα έγγραφα για τα αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα έδωσε σήμερα το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα. Τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από αύριο 9 Μαΐου μέχρι και τις 11 του μηνός, ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: στιγμή ότι Πασκάη 100,3 210 48 00 174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, ξεχάσαμε το άλμπουμ της Πανίνη με όλα τα χαρτάκια συμπληρωμένα. Λοιπόν, 210-48-001-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ιστοσελίδα. Καλή την Αργυρό Γεμελιάρη και αφήνει το ονοματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό. Η κλήρωση στο τέλος της δεύτερης ώρας είναι ένα συλλεκτικό άλμπουμ. Είναι με κάρτες. Κάνα λάθος για τα χαρτάκια, γιατί πλέον τα δικαιώματα ανήκουν σε άλλη εταιρεία. Τα έχει χωρίσει FIFA. Οπότε η Πανίνη έχει κάρτες και αυτό είναι ξεχωριστό, διότι είναι όλες οι ομάδες. Απουσιάζει η Ελλάδα, δεν κατάφερε να προκριθεί. Είναι πάρα πολύ πλούσιο, έχει πάρα πολλές εκπλήξεις και δεν λέμε θα το έχετε μια για πάτη στην βιβλιοθήκη, θα ανατρέχετε σε αυτό, είναι σε άλλο επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση είναι συλλεκτική έκδοση και τη δίνουμε σε εσάς, άνδρες ή γυναίκες, με κλήρωση η οποία θα γίνει στο τέλος της δεύτερης ώρας. 210-48-001-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Έχουμε μπει, κυρίες και κύριοι. Από την αρχή της εκπομπής είμαστε με αθλητική διάθεση. Ακόμη και αν έχασε ο Παναθηναϊκός, υπάρχει μια τρίτη ευκαιρία και για τις δύο ομάδες να βρεθούν στο Final Four. Η ελπίδα, όπως ξέρετε, πεθαίνει τελευταία, αλλά πεθαίνει. Αλλά για να μην πεθάνει η ελπίδα, πρέπει να δώσεις τη μάχη και να κερδίσεις. Μέχρι την αγωνία της επόμενης αναμέτρησης, πάμε σε μια άλλη οδύσσια. Αυτή τη φορά με ποδήλατο. Οκταήμερος αγώνας χωρινής ποδηλασίας την Τετάρτη 13 Μαΐου στο κλειστό αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου Γέρακα. Ο κύριος Χρήστος Μακρυγιάννης, εμπνευστής και αγωνιστικός διευθυντής της διοργάνωσης Bike Odyssey 2026, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Πώς θα το κάνετε όλο αυτό, την ορεινή ποδηλασία, πώς θα τρέξετε, πώς θα αντέξετε?
1: Αυτός ο αγώνας επιστρέφει δυναμικά, διότι αυτός ο αγώνας ξεκίνησε το 2013, σταμάτησε το 2019 λόγω του COVID και επιστρέφει πιο δυνατός από ποτέ.
0: Ναι. Πάνω στο βουνό, ανοίγουν οι πνεύμονες, αυτό είναι δεδομένο, αλλά πρέπει να έχει κανείς και αντοχή και να μην φοβάται το ύψος.
1: Αρκετή αντοχή, διότι πρόκειται για ένας από τους πιο σκληρούς αγώνες στον κόσμο, απαιτητικούς αγώνες ορεινής ποδηλασίας στον κόσμο. Ένας αγώνας ο οποίος όπως σας είπα ξεκίνησε το 2013, πραγματοποιήθηκε μέχρι το 2019 και πλέον επιστρέφει πιο οργανωμένος και πιο διεθνής από ποτέ το 2026. Το Bike Odyssey δεν είναι απλά ένας ποδηλατικός αγώνας, είναι ένα μεγάλο ταξίδι μέσα στην ορεινή Ελλάδα, στην πίνδο, στην φύση, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στις τοπικές κοινωνίες της χώρας μας. Το μέγεθος του αγώνα, οι αθλητές διασχίζουν περίπου 680 χιλιόμετρα με 20.000 υψομετρικές διαφορές. Ο αγώνας περνά περίπου από 16 κορυφές που αγγίζουν περίπου τα 2.000 μέτρα. Κάτι που το κατατάσσει, ανάμεσα στους πιο δύσκολους MTB Stage Race παγκοσμίως. Αν θέλετε τώρα, γιατί το πήρα έτσι λίγο μόνο.
0: Μια χαρά το πάτε. Συνεχίστε να ποδηλατείτε. Κάντε, πετάτε.
1: Λοιπόν, το Bike Odyssey λοιπόν αποτελείται από 8 etap, 8 stage, το οποίο

0: ξεκινάει από τη Σαμαρίνα Γρεβενών. Η Σαμαρίνα δεν ξέρω για, αν το ξέρετε, αν το ξέρουν οι τηλεθεατές σας, είναι ένα από τα ψηλότερα χωριά ή μάλλον το ψηλότερο χωριό στα Βαλκάνια, ή στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια. Είναι περίπου στα 1500 μέτρα υψόμετρο. Λοιπόν, ξεκινάει από εκεί το πρώτο stage και καταλήγει στο Μέτσοβο, Ιωαννίνων. Από εκεί την επόμενη μέρα το δεύτερο ετάπ είναι Μέτσοβο Πύλη Τρικάλων. Το τρίτο ετάπ είναι Πύλη Τρικάλων Καλύβια Πεζούλας, λιμνιπλαστήρα δηλαδή. Ναι, το τέταρτο ετάπ ξεκινάει από τα Καλύβια και φτάνει στο Κρίκελο Ευρυτανίας. Στη συνέχεια, από το Κρίκελο Ευρυτανίας θα κάνουμε μια στάση εκεί, θα κάνουμε ένα κυκλάκο και θα ξεκουραστούν οι αθλητές, δηλαδή θα παραμείνουν μια μέρα ακόμη στο Κρίκελο Ευρυτανίας.
1: Ξεκουράζονται κιόλας, ωραία.
0: Ξεκουράζονται με 30 χιλιόμετρα εκείνη της μέρας, γιατί τα περισσότερα, οι περισσότερες ημέρες είναι περίπου στα 100 χιλιόμετρα ορεινής ποδηλασίας. Την επόμενη μέρα λοιπόν ξεκινάνε και πάνε Κρίκελο Ευρυτανίας, Αθανάσιο Διάκο, Φωκίδας. Στη συνέχεια θα κατέβουν στο Μόρνο και θα ανέβουν στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας.
1: Πολύ
0: και
1: ωραία.
0: Και στο τέλος θα τερματίσουν καλοκαιρινά πλέον στο Κρυονέδιο Τελοκαρνανίας. Έχει ένα πολύ σημαντικό πράγμα αυτός ο αγώνας, ότι ξεκινάει χειμώνας. Δηλαδή ξεκινάει από πολύ ορεινά που κάνουν κρύα και τα λοιπά και φτάνει στη θάλασσα που ξαφνικά λες ότι έχει αλλάξει η εποχή. Ενώ στην πραγματικότητα έχουν αλλάξει 2-3 μέρες διαφορά. Λοιπόν, για να συνεχίσω έτσι, έχουμε διεθνή συμμετοχή από όλο τον κόσμο. Περίπου υπάρχουν 130 αθλητές που θα λάβουν μέρος στον 8ήμερο αυτό αγώνα, οι οποίοι έρχονται πάνω από 10 χώρες. Αυτές οι χώρες δηλαδή είναι Κολομβία, είναι Νότια Αφρική, είναι Ισπανία, Χιλή, έχουμε Γερμανία, Γαλλία, Βουλγαρία, Πολωνία. Είναι αρκετές οι χώρες που λαμβάνουν μέρος και πιστεύω ότι αυτό δείχνει ξεκάθαρο ότι το Μπάικοντις έχει αποκτήσει πλέον διεθνή χαρακτήρα και αποτελεί σημείο αναφοράς για την παγκόσμια MTB κοινότητα. Ο αγώνας, το bike contest, δεν έχει μόνο αγωνιστικό χαρακτήρα. Μπορεί να ακούγεται έτσι σκληρό και τα λοιπά, αλλά πιστέψτε με ότι πολλοί αθλητές που έρχονται να τρέξουν αυτό τον αγώνα είναι master. Δηλαδή είναι αθλητές που έχουν περάσει την elite σεζόν της ζωής τους και περνάνε και θέλουν να πάνε σε έναν αγώνα, ναι μεν σκληρό αλλά και τουριστικό παράλληλα, να δουν μέρη, να απολαύσουν τη φύση.
1: Περνάτε υπέροχα με λόγια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας και μας μεταφέρατε αυτές τις ωραίες εικόνες από την ορεινή Ελλάδα.
0: Να πω ένα τελευταίο, ότι επειδή έχει αναλάβει η Ίκαρος την τηλεοπτική παραγωγή, θα παιχτεί σε 40 κανάλια σε όλο τον κόσμο και συνέβη καθημερινά θα παίζει ο αγώνας μας.
1: Ωραία, θα απολαύσουμε την ορεινή Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.
0: Να είστε καλά.
1: Χρήστος Μακρυγιάννης, εμπνευστής και αγωνιστικός διευθυντής της διοργάνωσης Bike Odyssey 2026. Εμείς θα ασχοληθούμε με την κινηματογραφική Οδύσσεια του Νόλαν. Την επόμενη ώρα της εκπομπής, μείνετε συντονισμένοι, πάρα πολλές εκπλήξεις. Και πάμε τώρα από την ορεινή Ελλάδα στην Τίνο, που έχει κάποια πολύ ωραία βουνά και ωραίες λιγότερες πεδιάδες όπου βόσκουν αγελάδες αλλά βγάζουν εξαιρετικό τυρί. Θα δοκιμάσουμε και ωραίες αγκινάρες. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι η πρώτη ημέρα του τριήμερου Διεθνούς Συμποσίου στην Τίνο, από την Πέτρα στο Τραπέζι με την παράδοση για το μέλλον. Και είναι μαζί μας ο κύριος Μαρίνος Σουράνης, είναι σεφ, ιδιοκτήτης εστιατορίου και μέλος του φορέα Ανθός Τίνου. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ. Ναι.
1: Από την Πέτρα στο Τραπέζι με την παράδοση για το μέλλον.
2: Για το μέλλον, ναι. Σωστά.
1: Πώς θέλετε να φτιάξετε αυτή την παράδοση, επιμένοντας ευτυχώς την ξερολιθιά, εκεί όπου οι παππούδες βάζανε πάνω τις ντομάτες και τα σίκα για να γίνουν αργότερα λιαστά και να πάρουν αυτή τη φοβερή γεύση, και την κάπαρη μαζί φυσικά.
2: Κοιτάξτε, ουσιαστικά αρχικά να σας πω αυτό, ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ιδρύσουμε μια σχολή εδώ στην Τίνο. Ένα Ινστιτούτο Ελληνικής Γαστρονομίας, το οποίο θα πατάει σε τρεις πυλώνες. Ο ένας εκ των οποίων είναι η ξερολιθιά που μόλις αναφέρατε. Η ξερολιθιά, ένα στοιχείο που εδώ και χιλιάδες χρόνια έχει χαρακτηρίσει τον τόπο, την παραγωγή του τόπου, αλλά και τους κατοίκους εδώ του νησιού. Μία σχολή λοιπόν η οποία θα περιλαμβάνει ένα τμήμα ξερολιθιάς, όπου οι φοιτητές του τμήματος αυτού θα δημιουργούν το τερέν για το δεύτερο τμήμα, το οποίο θα είναι το τμήμα της καλλιέργειας, της παραδοσιακής καλλιέργειας. Θα καλλιεργούν λοιπόν τις πεζούλες που λέμε εδώ, το δεύτερο τμήμα, και το τρίτο θα είναι της ελληνικής μαγειρικής, ελληνικής γαστρονομίας, όπου εκεί θα χρησιμοποιούνται τα παραγόμενα των ξερολιθιών. Ένα μικρό βιώσιμο οικοσύστημα ουσιαστικά, το οποίο ιδανικά θα περιλαμβάνει ολόκληρο το νησί, από άκρη σε άκρη. Θα είναι ένα ανοιχτό σχολείο, ναι, που μέσα σε αυτό θα φοιτούν φοιτητές της πόλης αυτής.
1: Και βάζετε και μία πολύ ενδιαφέρουσα παράμετρο, το χτίσιμο, την παραδοσιακή δόμηση, διότι δυστυχώς και η Τίνος έχει πληγεί από τις τύπου κυκλαδίτικες κατοικίες, που είναι περισσότερο κουτιά πλέον, τσιμεντένια με θεμέλια στη γη, και δεν πάντα με το υπόλοιπο περιβάλλον.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα έλεγα ότι είναι ευρέως έτσι διαδεδομένο εδώ στο νησί.
1: Υπάρχει όμως,
2: ακόμα.
1: Υπάρχει. Ναι, υπάρχει.
2: Έχετε δίκιο. Εάν δεν λάβουμε δράση όμως τώρα, αυτό θα ενταθεί έτσι το φαινόμενο και θα χάσουμε αυτή την παράδοση την οποία, ναι, μόλις πριν από λίγο περιγράψαμε. Αυτό δηλαδή είναι ένας από τους στόχους, ναι, και η διατήρηση και η συντήρηση του φυσικού τοπίου και, αν θέλετε, ας πούμε, και η βελτίωσή του.
1: Ναι, πάντα. Πάρα πολύ ωραία. Τι πρώτη είναι βράδυ Παρασκευής, τι πιάτο προτείνετε ως σεφ?
2: Ένα πολύ ωραίο ψαράκι. Βράδυ τέτοια ώρα, ας πούμε, ναι, κάτι ελαφρύ. Ένα πολύ ωραίο ψαράκι.
1: Ναι.
2: Ψημένο στα κάρβουνα.
1: Γιατί, δηλαδή, ναι, ναι, καμία σκορπή να φτιάχνετε εκεί?
2: Βεβαίως, πώς θα τη φτιάχνουμε, βέβαια.
1: Ναι, εννοείται. Και τη συνοδεύετε με κάπαρι. Κάπαρι σαλάτα.
2: Να σας πω. Αν θέλετε να σας βγάλω εντελώς εκτός, να σας πω ότι εγώ ασχολούμαι, η ειδικότητά μου είναι το ψάρι, και τα τελευταία πολλά χρόνια ασχολούμαι με την ορίμανση των ψαριών. Έχω γράψει ένα βιβλίο σχετικά.
1: Ακόμη καλύτερα.
2: Εγώ λοιπόν θα σας έλεγα να βάλουμε την σκορπίνα σε ξηρά ορίμανση για μερικές μέρες, πριν την ψήσουμε ελαφρά μέχρι τους 45 βαθμούς, και να τη συνοδεύσουμε με μια πάρα πολύ ωραία σαλάτα, η οποία θα αποτελείται από ρίζες εποχής.
1: Ανεβαίνουμε επίπεδο.
2: Ανεβαίνουμε, ναι.
1: Εμείς είχαμε μείνει στα ψάρια
2: τσαβόλ. Αυτά θέλουμε να διδάξουμε και στη σχολή, μεταξύ άλλων.
1: Κρατήστε μας θέση για την σκορπίνα.
2: Θα σας περιμένουμε, με χαρά, θα σας περιμένουμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε εμείς.
1: Γεια σας. Κύριος Μαρίνος Ουράνης, είναι στεφ, ιδιοκτήτης εστιατορίου, μέλος του φορέα Ανθός της Τίνου. Κυρίες και κύριοι, είναι μαγευτική η Τίνος, πολύ κοντά από τη Ραφίνα με το πρωινό πλοίο. Μπορείτε να επιστρέψετε κατά τη διάρκεια της μέρας, αν και μια μέρα δεν αρκεί. Επιστροφή στην σκληρή επικαιρότητα. Ο Στέφανος Νικολαίδης στο Ραδιοθάλαμο με τα τελευταία νέα, όπως τα καταγράφει στο sky.gr.
3: Πρώτο μας θέμα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι το live blogging από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Παιχνίδι τακτική σε τεντωμένο σκηνή στη Μέση Ανατολή, την ίδια ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν την απάντηση τελική, θα δούμε αν θα είναι τελική ή όχι, του Ιράν. Έπληξαν οι Αμερικανοί, να σου πω, ιρανικά δεξαμενόπλια στο Ορμούζ. Και ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εχηχηρία παραμένει σε ισχύ. Τουλάχιστον 10 είναι οι τραυματίες ναυτικοί από την επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα ιρανικά δεξαμενόπλια. Έχουμε, μιας που αναφέρομαι στα δεξαμενόπλια, έχουμε και σχετικό βίντεο στο sky.gr από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν τα δύο ιρανικά τάνκερ. Παράλληλα, να σου πω και αυτό, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν σε νέο τους μήνυμα ότι τα πολεμικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να μείνουν μακριά από το στενό του Ορμούζ. Ας μείνουμε λίγο στην Αμερική, διότι το κουβεντιάζουμε συνήθως στην τρίτη ενότητα της εκπομπής μας, Βασίλη. Όμως.
1: Είναι στην κορυφή πλέον.
3: Πλέον πρέπει να το πούμε τώρα, ναι, διότι το Πεντάγωνο ξεκίνησε τη διαρροή των πληροφοριών σχετικά με τον περίφημο φάκελο για τα UFO. Περιστατικό και στο Αιγαίο, αναφέρουν μάλιστα. Δεν θα μπορούσε να ξεφύγει και η χώρα μας, όπως λένε. Έχουμε βίντεο, έχουμε και φωτογραφίες στο sky.gr.
1: Αμερικανοί πιλότοι.
3: Βεβαίως. Παρουσίασαν βίντεο με καταγραφή από το Αιγαίο τον Οκτώβριο του 2023. Πράσινα ανθρωπάκια βέβαια δεν έχουν εμφανιστεί, αλλά ο φάκελος μόλις άνοιξε.
1: Ναι, έχουν αυτά τα. Υπάρχει ένα πλέον, δεν υπάρχει όρος UFO που δεν χρησιμοποιείται. Στην επικαιρότητα δεν είναι πια τα άγνωστες ταυτότητες από τα άμυνα αντικείμενα, έχει αλλάξει ο προσδιορισμός. Πάντως υπάρχουν όντως πάρα πολλά και ενδιαφέροντα αρχεία που έχουν αναρτηθεί, βίντεο, φωτογραφίες, και είναι η πρώτη δόση, γι' αυτό και δεν το έχει αποκλείσει ο Μπαράκ Ομπάμα.
3: Εκεί θα σε πήγαινα τώρα. Ο Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος αυτοπροτάθηκε στον Στίβεν Κόλμπερτ να εκπροσωπήσει τον πλανήτη.
1: Στις διαπραγματεύσεις.
3: Ναι, σωστά. Και μάλιστα χτες θυμάμαι ένας ακροατής αντιπρότεινε τη ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Θα έλεγα να το αποφύγει. Για το καλό της. Ναι. του εξωγήινου πολιτισμού. Χιούμορ κάνουμε, μην δεχτούμε καμιά αγωγή.
3: Βεβαίως.
1: Να το αποφύγουμε αυτό. Μην έχουμε κάποιο ευρύτερο. Κακό να μην μας βρει.
3: Λοιπόν, τώρα στα επόμενα νέα, πολύ γρήγορα να σου πω, Βασίλη.
1: Υπάρχει μια ταινία επιστημονικής φαντασίας χιουμοριστική, ο Άρης αντιπιτίθεται, που είναι πολύ κακιασμένοι εξωγήινοι. Στην αρχή οι γήινοι έχουν πολύ φιλικές διαθέσεις, όμως εκείνοι δεν σταματούν καθόλου. Και τα βλέπουν.
3: Βασίζεται στο «Η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται», φαντάζομαι, του Star Wars.
1: Ναι, είναι προφανώς. Πολύ, είναι παροδία, αλλά είναι.
3: Παροδία, ναι. Λοιπόν, τώρα στα επόμενα νέα, Βασίλη, να σου πω πάρα πολύ γρήγορα ότι η Τουρκία, έτσι λέει το Bloomberg, καταθέτει νομοσχέδιο για φυσικό αέριο σε αμφισβητούμενες περιοχές του Αιγαίου. Μάλιστα, οι ευρωβουλευτές του Πασόκ κάνουν λόγο, λένε ότι είναι σημαντικό να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία αν ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο για τη Μεσόγειο. Και θα κλείσω με μία είδηση πολύ σημαντική από τον χώρο των επιχειρήσεων και των αεροπορικών επιχειρήσεων συγκεκριμένα, διότι και επίσημα νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι, Βασίλη, η Ryanair ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ότι κλείνει την αεροπορική της βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο. Στρέφοντας μάλιστα τα βέλη της εναντίον της Fraport στην ανακοίνωσή της, η οποία Fraport έκανε λόγο απαντώντας για απολύτως αβάσιμες και καθολοκληρία προσχηματικές αιτιάσεις της Ryanair επί του θέματος.
1: Ο Στεφάνος Νικολαίδης, θα τον συναντήσουμε και την επόμενη ώρα, έχοντας ετοιμάσει, κυρίες και κύριοι, τη δική του Οδύσσια επί της Οδύσσια του Christopher Nolan, κινηματογραφική πρεμιέρα, κυρίες και κύριοι, μέσα στο καλοκαίρι που έρχεται. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και αν θέλετε άλμπουμ Πανίνη συλλεκτικό για το Mundial 2026 με όλες τις κάρτες, ονοματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό αφήνετε στο 210-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του Sky. Χθες παρουσιάστηκε η δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky και παρακολουθήσαμε όλοι τα αποτελέσματα. Η επόμενη μέρα η ανάλυση από τον διευθυντή του Sky 100,3. Κυρίες και κύριοι, πριν λίγη ώρα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Sky με τις ειδήσεις.
4: Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι το νέο σκηνικό που θα πω τώρα. Δεν έχει καμία σημασία πώς θα λέγεται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ή το κόμμα του κυρίου Καριστιανού, της κυρίας Καριστιανού.
5: Δεν έχει σημασία. Όχι, αυτό δεν έχει. Αλλά από ποιους θα περιβάλλονται δεν έχει μια σημασία.
4: Όχι. Νομίζω ότι αυτή η εκλογική μάχη που έρχεται θα είναι μια καθαρά προσωποπαγής μάχη.
5: Άρα ούτε τι θα λένε, ποιο θα είναι το πολιτικό του στίγμα, θα παίξουν ρόλο όλες τα πρόσωπα.
4: Ο κύριος Μητσοτάκης θα συγκρουστεί με τον κύριο Τσίπρα, την κυρία Καριστιανού, τον κύριο Ανδρουλάκη, την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Βελόπουλο. Θα είναι μια μάχη πολιτικών αρχηγών. Τα υπόλοιπα όλα θα έρθουν σε δεύτερη μοίρα ή σε καμία μοίρα. Αυτό είναι το σκηνικό που διαμορφώνεται. Τα αρχηγικά κόμματα, με τους αρχηγούς τους, δεν το λέω υποτιμητικά, θα δώσουν τη μάχη με τις δικές τους προσωπικότητες. Αυτό θα ζήσουμε στην επόμενη εκλογική περίοδο.
5: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτός από τα προβλήματα που έχει παραγάγει η διακυβέρνηση, έχει και εσωτερικό εχθρό?
4: Όχι, εσωτερικό δεν έχει, εχθρό δεν έχει. Έχει μια υποβόσκουσα μουρμούρα, η οποία παραμένει υποβόσκουσα. Δεν λύθηκε το πρόβλημα της γκρίνιας που υπάρχει, απλώς μπήκε κάτω από το χαλί. Διότι την πολλή γκρίνια τη φέρνει η φτώχεια. Και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει φτώχεια. Τα ποσοστά της βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Χτυπάμε αξιώσεις μια τρίτη θητεία και αυτό κλείνει τα στόματα.
5: Ναι, Βασίλη, αλλά κλείνει τα στόματα των βουλευτών, κλείσαν τα στόματα των βουλευτών, άνοιξαν των υπουργών.
4: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αποκαλύφθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Όταν θα αρχίσει η εσωστρέφεια στη Νέα Δημοκρατία, γιατί κάποια στιγμή θα αρχίσει, δεν είμαστε εκεί τώρα, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να βρεθούμε, το μεγάλο πρόβλημα δεν θα είναι η κριτική και η γκρίνια των βουλευτών. Το μεγάλο πρόβλημα θα είναι η τσακωμή των υπουργών, όπως το στόχαστρο από τώρα φαίνεται ότι θα μπουν οι υπουργοί που έχουν ηγετικές φιλοδοξίες και που από τώρα προσπαθούν να καλοποιήσουν ή να προστατεύσουν το προφίλ Μάλιστα. τους.
5: Μας είπε πριν ο Γιάννης ότι είπε μεταξύ αστείου και σοβαρού ο Πρωθυπουργός προς το τέλος της ομιλίας του ότι οι εκλογές ήταν σίγουρα μετά τη ΔΕΘ. Γελάσανε, λες, γέλασε κανείς.
4: Κοίταξε, ήταν προφανές ότι ο Πρωθυπουργός έκανε χιούμορ. Αλλά όταν ένας Πρωθυπουργός αρχίζει να κάνει χιούμορ με την ημερομηνία των εκλογών, είναι προφανές ότι αρχίζουν να επικρατούν και δεύτερες σκέψεις. Αυτό το «οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο του 27» έχουμε καιρό να τα ακούσουμε. Θέλω να σου πω ότι από τώρα μέχρι το Σεπτέμβριο μεσολαβεί μια αιωνιότητα. Αλλά αν τα πράγματα το Σεπτέμβριο είναι όπως είναι τώρα και δεν έχουν συμβεί άλλα δυσάρεστα γεγονότα προς την κυβέρνηση, έχω την αίσθηση πια, να μην σου πω τη βεβαιότητα, ότι το σενάριο των εκλογών το φθινόπωρο που έχουμε ξαναπεί ότι δεν θα είναι πρόωρες, θα είναι κατά τη γνώμη μου πολύ πιθανό.
5: Πολύ πρόωρες.
1: Η ανάλυση του διευθυντή του ΣΚΑΙ 100,3 Βασίλη Χιώτη στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ και ο αποχαιρετισμός κυρίες και κύριοι προς τη Σία Κοσιόνη, η οποία μετά από 20 χρόνια συνεργασίας εδώ στον ΣΚΑΙ και εκείνη είπε απόψε, αποχαιρέτησε με τη σειρά της το κοινό. Εδώ ο Βασίλης Χιώτης.
5: Βασίλη, να σε ευχαριστήσω πολύ.
4: Εγώ σε ευχαριστώ, Σία μου. Τιμή μου.
5: Δική μου.
1: Η Σία Κοσιόνη, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αποχαιρετώντας το κοινό και τον σύνολο των ανθρώπων του ΣΚΑΙ.
5: Κυρίες και κύριοι, ήρθε αυτή η στιγμή, μια στιγμή δύσκολη για μένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή μου. Απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου που αυτή τη στιγμή χτυπά πολύ δυνατά. Γιατί απόψε δεν θα σας πω μόνο αυτό το γνωστό, εδώ το δελτίο μας ολοκληρώνεται και τα λοιπά. Θα σας πω ότι μαζί με αυτό ολοκληρώνεται και το όμορφο ταξίδι μου στον Sky. Ήμουν 26, είμαι 46 και ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 ολόκληρα χρόνια να με εμπιστεύεστε, εμένα και τους συνεργάτες μου, για την ενημέρωσή σας. Ειδικά σε εποχές σκληρές και δύστροπες για τη χώρα μας, για τον κόσμο ολόκληρο που δυστυχώς τελειωμό δεν έχουν. Να ξέρετε ότι στάθηκα απέναντι σας πάντα με σεβασμό, με αληθινό νιάξιμο στα δύσκολα, με προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκληση από τις αρχές μου. Βέβαια τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί χωρίς την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας του Sky και τους άξιους συνεργάτες μου. Σε όλους τους ορόφους και σε όλες τις εποχές του Sky με τους οποίους δουλέψαμε μαζί, δουλέψαμε σκληρά και συχνά κάτω από αντίξωες και ακραία απαιτητικές συνθήκες για να χτίσουμε αυτό που αγαπήσατε. Ένα ενημερωτικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών για το οποίο είμαστε και θα είμαστε υπερήφανοι. Τους ευγνωμονώ, σας ευγνωμονώ, καλή σας νύχτα και στο επανειδήν.
1: Ο αποχαιρετισμός της Ιάς Κοσιόνη στους εργαζόμενους, στην ιδιοκτησία και το κοινό του Sky. Οδηγούμαστε κυρίες και κύριοι στο δελτίο ειδήσεων του Sky 100,3 τα μεσάνυχτα και συνέχεια μείνετε συντονισμένοι διότι ακολουθεί η Οδύσσια.

0: κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Ο Γαστρονόμος Μαΐου συστήνει το ψάρι από την αρχή. Ψάρια στο τηγάνι, στο χαρτί, στη σχάρα, στο ταψί. 90 εμβληματικά ελληνικά πιάτα και καθημερινές συνταγές για όλα τα βαλάντια. Μια εγκυκλοπαίδεια με όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τα ψάρια της Ελλάδας. Γαστρονόμος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρονται κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος άνοιξε πύρα εναντίον δύο κενών τάνκερ. Με ιρανική σημαία που κατέπλεαν προς το Ιράν χθες, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων. Τα πετρελαιοφόρα κινητοποιήθηκαν με την εκτόξευση πυρομαχικών ακριβίας στα φουγάρα τους. Από την ιρανική πλευρά, το πρακτορείο ΦΑΣ αναφέρει πως οι ένοπλες δυνάμεις της Τεχεράνης ενεπλάκησαν σε σποραδικές συγκρούσεις με αμερικανικά σκαφή. Στο μέτωπο των συνομιλιών, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο Τασνίμ ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την αμερικανική πρόταση και θα ανακοινώσει τη θέση της μόλις ληφθεί τελική απόφαση. Πάντως, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, λέει ότι στην Ουάσιγκτον περιμένουν και πρέπει να λάβουν άμεσα την απάντηση του Ιράν. Στο άλλο μέτωπο, αυτό του Λιβάνου, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων σε 4 κοινότητες του Νότιου Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Μεταξύ των νεκρών είναι 2 παιδιά και 3 γυναίκες, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας είχε ενημερώσει πως ένας διασώστης βρήκε τον θάνατο σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Στο μεταξύ, η Χέζμπολαχ ανακοίνωσε πριν από λίγο πως εξαπέλυσε επίθεση με εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης στο βόρειο Ισραήλ σε αντίπεινα για τα Ισραηλινά πλήγματα στον Λιβανό. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρεται το στρατιωτικού τύπου ντρόουν που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Το ντρόουν που ήταν γεμάτο με ενεργές εκρηκτικές ύλες αφοπλίστηκε, καθώς χθες το πρωί πυροτεχνουργός του στρατού αφαίρεσε τους πυροκροτητές και στη συνέχεια στελέχη του λιμενικού απενεργοποίησαν τις μπαταρίες για να σταματήσει η λειτουργία των μηχανών. Οι ελληνικές αρχές αλλά και η ΕΕΠ συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του ντρόουν, η διαδρομή που ακολούθησε αλλά και το πώς κατέληξε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Σε διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για το 2023 προχώρησε η ΑΑΔΕ ως οργανισμός πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων. Ειδικότερα για το 2023 ενημερώθηκαν 27.193 δικαιούχοι για ελεγχόμενα προς ανάκτηση ποσά ύψους 16,3 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως σημειώνεται, η διαδικασία αποτελεί υποχρέωση κάθε κράτους μέλους και ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στον 21 ετών Νικήτα, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης από τον 54χρονο συντοπίτη του ως αντεκδίκηση για το θάνατο του γιού του δράστη σε τροχαίο πριν 3 χρόνια. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, 6 σφαίρες πέτυχαν το θύμα στον κορμό. 5 από τα τραύματα ήταν διαμπερή, ενώ μία βολίδα έπληξε τον νεαρό πισωπλατά. Ο 54χρονος δράστης, ο οποίος έχει προφυλακιστεί, δήλωσε ότι αν είχε περισσότερες σφαίρες θα τις χρησιμοποιούσε όλες. Την πλήρη απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανηλίκους, αυστηρότερες κυρώσεις για επιχειρήσεις που πολλούν ή τροποποιούν πατίνια εκτός νόμιμων προδιαγραφών, αλλά και υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους ενήλικες χρήστες, προανήγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλώντας σε εκδήλωση. Απόρριτα έγγραφα για τα αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα έδωσε χθες το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα. Η αναφορά περιλάμβανε βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων από υπέρυθρο αισθητήρα Αμερικανικής στρατιωτικής πλατφόρμας το 2023. Η περιγραφή έκανε λόγο για μικρό και κυκλικό αντικείμενο που πετούσε κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας με κατεύθυνση προς την ξηρά. Τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από σήμερα 9 Μαΐου μέχρι και τις 11 του μηνός. Ανακοίνωσε με ανάρτηση το Αμερικανός Πρόεδρος. Η Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει τριήμερη κεχηρία για τον εορτασμό της επετείου από την νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την ανταλλαγή 1.000 εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, συνεχίζονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό αυτής της μεγάλης σύγκρουσης. Ο Ουκρανός Πρόεδρος ευχαρίστησε τον Αμερικανό Πρόεδρο για τις διπλωματικές πρωτοβουλίες τους, συμπληρώνοντας πως αναμένει από την Ουάσιγκτον να διασφαλίσει ότι η ρωσική πλευρά θα τηρήσει τα συμφωνηθέντα. Στο μπάσκετ και τα play-off της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε από τη Βαλενθία με 89-86 στο ΆΚΑ και πλέον θα παλέψει για την πρόκρισή του στο Final Four στον 5ο αγώνα που θα διεξαχθεί στην Ισπανία στις 12 Μαΐου. Η Φενέρμπαξε έκλεισε θέση για το Final Four της Αθήνας καθώς νίκησε τη Ζαλγκίρης στην παράταση με 94-90 και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στους ημιτελικούς. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα τοπικές μπόρες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, η έντασή τους 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 και τοπικά έως 28 βαθμούς. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως 25 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Έρχεται ο Οδυσσέας. Είμαστε στο τελευταίο στάδιο. Γιατί πλέον μετράμε αντίστροφα για τη μεγάλη πρεμιέρα το καλοκαίρι της Οδύσσεως του Κρίστοφερ Νόλαν. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, η Μαρία Γιώργαρη έχει κάτι να μας πει.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στο Γιώργο, στο Γιώργο το Βραχνό που βρίσκεται στον ήχο. Πλέον 25 Γιώργο. Ναι. Κάπου εκεί. Χρόνια πολλά λοιπόν με υγεία.
0: 25 χρόνια εννοείς στη ρύθμιση του ήχου.
1: 25 χρονών.
0: Ναι, λοιπόν.
2: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστεί τους πάντες.

0: Θα βρει άραγε το δρόμο του ο Οδυσσέας. Πάντως το τρέιλερ, κυρίες και κύριοι, είναι ήδη διαθέσιμο στο διαδίκτυο.
1: Life a son
2: and then what
1: we won the war help me go home.
3: This is a household waiting for master.
0: Παγκόσμια πρεμιέρα στις 17 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι, για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, γυρισμένη και στην Ελλάδα. Ο Στέφανος Νικολαίδης, κυρίες και κύριοι, έχει προετοιμάσει όλα όσα θα ακούσετε από εδώ και πέρα.
4: Καλησπέρα σας ξανά, κυρίες και κύριοι. Απόψε θα ταξιδέψουμε αρκετά πίσω και αρκετά μπροστά, θα έλεγα, γιατί είναι εντυπωσιακό πως κάποιες ιστορίες δεν μένουν ποτέ πραγματικά στο παρελθόν. Και μάλλον, Βασίλη, θα έλεγα καμία ιστορία δεν επιστρέφει περισσότερο από την Οδύσσεια. Με αφορμή λοιπόν τη νέα κινηματογραφική προσέγγιση του Κρίστοφερ Νόλαν, σκεφτόμασταν σήμερα κάτι πολύ απλό. Γιατί εξακολουθούμε να επιστρέφουμε στον Οδυσσέα? Δηλαδή, τι είναι τελικά αυτό που μας κρατάει σε αυτή την ιστορία εδώ και χιλιάδες χρόνια? Είναι το ταξίδι? Είναι η περιπέτεια? Είναι η ανάγκη της επιστροφής? Ή μήπως είναι ότι όλοι κάπως ψάχνουμε τη δική μας Ιθάκη? Δεν θα μιλήσουμε μόνο για σινεμά, θα μιλήσουμε όμως κυρίως για σινεμά αυτή την ώρα. Θα πούμε και για μύθους, ανθρώπους, επιστροφές και για το γιατί κάποιες ιστορίες συνεχίζουν να μας εξητάρουν ακόμη και σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως όμως με τον άνθρωπο που ξέρει όσο λίγοι να διαβάζει τον κινηματογράφο. Τον κύριο Παναγιώτη Τιμογιαννάκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Τιμογιαννάκη, καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα και από πέρα, κύριε Νικολαίδη, αγαπητές τέσσερις. Πολλά και στο συνάδελφο.
0: Γεια σας, κύριε Τιμογιαννάκη. Μεγαλώσαμε με εσάς διαβάζοντάς σας τα νέα. Αλλά δεν σας ακούμε καθόλου καλά, οπότε... Όχι, ναι, αν μιλάτε από κινητό...
5: Ναι, πρέπει, λοιπόν...
0: Βγάλετε το hands free, παρακαλώ, αν μπορείτε.
5: Τι να κάνω?
0: Αν έχετε hands free, παρακαλώ, αφαιρέστε το.
5: Όχι.
0: Όχι. Αλλά...
5: Θα σας δώσω ένα σταθερό να πάρετε.
0: Ναι, ναι, θα σας καλέσει τώρα η συνάδελφος για να σας ακούσουμε καλύτερα. Ο κύριος Παναγιώτης Τιμογιαννάκης, θα τον συναντήσουμε στον αέρα του σταθμού Λίαν συντόμως. Αλλά αυτό μας επιτρέπει να ακούσουμε και λίγο από την μουσική της ταινίας Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Και προτείνουμε σε όλους και όλες να κλείσουν εγκαίρως θέση, κυρίες και κύριοι.

0: Η Οδύσσια είναι μεγάλη περιπέτεια. Αν είσαι στο μαζί με την Καλυψό, σίγουρα το σήμα δεν είναι και τόσο καλό.
1: Ναι, εντάξει. Αν είναι Σαρλίς Θερόν, Καλυψό, ακόμη, ναι, ακόμη καλύτερα.
0: Ο κύριος Παναγιώτης
2: Φιλιανάκης. Παρασκευή.
0: Ναι.
2: Δεν σώζεσαι με τίποτα, γιατί από τη μία είναι ο Ημιτός, από την άλλη είναι η ΕΡΤ.
0: Σωστά, είναι εκεί, έχει εκεί είναι το βουνό ο Ημιτός όντως και υπάρχουν πολλά...
2: Πολλά κόλπα από κάτω.
0: Ναι, υπάρχουν νεκρά σημεία που χάνονται και το ραδιοφωνικό σήμα και της κινητής τηλεφωνίας. Όντως, είναι η σκιά του βουνού.
2: Ναι.
0: Μας δώσατε την απάντηση γιατί είστε στην Αγία Παρασκευή, οπότε δεν καταλάβαμε.
1: Σωστά, σωστά. Κύριε Τιμογιαννάκη, να ξεκινήσω από το εξής.
2: Ναι.
1: Γιατί πιστεύετε εσείς ότι η Οδύσσια επιστρέφει ξανά και ξανά στον κινηματογράφο? Τι είναι αυτό που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό δηλαδή?
2: Πρώτο και κύριο, ότι πρόκειται για μια εκπληκτική περιπέτεια.
1: Να.
2: Για να μιλήσουμε κινηματογραφικά και να το ξεκινήσουμε από τα είδη. Πρώτα δηλαδή, από την όψη. Είναι καταπληκτική περιπέτεια. Έχει έναν ήρωα, ο οποίος... στην προσπάθειά του να φτάσει στον προορισμό του, περνάει του Λιναριού τα πάθη. Και σε κάθε σταθμό από τον οποίο περνάει και ζει μια περιπέτεια, η περιπέτεια αυτή είναι μυθικών διαστάσεων.
1: Ξεκάθαρα.
2: Αυτό είναι το ένα.
1: Ναι.
2: Με όρους έτσι καθαρά κινηματογραφικούς και αφηγηματικούς. Δεύτερον, ή και πάνω από αυτά, μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα έπος. Έτσι. Είναι επική ποίηση. Ο Όμηρος έγραψε έπος. Οπότε δηλαδή ουσιαστικά. Είτε το έγραψε ο Όμηρος, είτε πραγματικό πρόσωπο, είτε είναι ιστορίες όλες μαζί που συγκεντρώθηκαν και όλοι αυτοί οι μύθοι που κυκλοφορούν, έχει να κάνει με το ότι είναι παραμύθια.
1: Mm-hmm.
2: Εντάξει, τα οποία πάντα συναρπάζουν. Και το συγκεκριμένο παραμύθι, ο συγκεκριμένος μύθος, που έχει και, και ένα ιστορικό πλαίσιο για να αποκτά, ξέρω εγώ, και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, περιλαμβάνει του κόσμου τα αρχέτυπα. Και περνάμε πλέον στα πρόσωπα. Γιατί για να φτιαχτεί ένα έργο θέλει θέμα, θέλει κεντρικό ήρωα, θέλει να του βάλεις εμπόδια του ήρωα για να φτάσει στον προορισμό, θέλει να του έχεις φτιάξει το φινάλε και να του βάζεις τα εμπόδια ώστε να φτιάχνεται πλοκή. Να καθυστερεί να φτάσει εκεί που τον έχει ορίσει. Η Οδύσσια είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Είναι η ιστορία ενός ανθρώπου. Αυτός τώρα ο άνθρωπος είναι ένας πολυμήχανος. Είναι ένας άνθρωπος με πάρα πολλές πτυχές και μυστήριες πλευρές. Μένει αξεκαθάριστο αυτό το θέμα της περιπλάνησης τόσα χρόνια από την Τρία μέχρι να πάει στην Ιθάκη. Άρα ως αρχέτυπο, ως ανθρώπινο αρχέτυπο, σηκώνει και πάρα πολλές αναλύσεις που έχουν γίνει, επιστημονικές, καλλιτεχνικές. Αν ήταν καταραμένος από τους θεούς, αν ήταν επιλογή του να αργήσει να φτάσει. Κουβαλάει και λίγο αυτό το πράγμα τον Έλληνα, ο οποίος έχει τη διάθεση της περιπλάνησης, ως ναυτικός λαός άλλωστε είμαστε,
0: ναι.
2: Έτσι, εγώ είμαι και Πειραιώτης και από παιδάκι αυτό που με συντάραζε και εξακολουθεί ας πούμε και με έχει σημαδέψει, είναι στον Πειραιά η εικόνα του λιμανιού αυτοί οι ανοιχτοί ορίζοντες. Έτσι, να βλέπω αυτό το πράγμα να ανοίγεται μπροστά μου, το οποίο θεωρώ ότι καθορίζει και όλους εμάς τους Πειραιώτες και όλους εμάς στην ευρύτερη τώρα οικογένεια που είμαστε από μέρη παραθαλάσσια, από πόλεις λιμάνια κλπ. Δεν μας αφήνουν να σχάσουμε, μας καλεί η θάλασσα στο ανοιχτό ορίζοντα, είτε για να γίνει κάποιος κυριολεκτικά ναυτικός, είτε για να ακολουθήσει στη ζωή του αυτό το δρόμο αυτής της περιπλάνησης που δουλεύει μέσα του χωρίς να είναι συνειδητό.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτά, αυτά τα ναυτικά, τα μυθικά, τα εντυπωσιακά που μας περιγράφετε έτσι με πολύ γλαφυρό τρόπο, κύριε Τιμογιαννάκη, όταν ακούσατε ότι θα τα σκηνοθετήσει ο Νόλαν, ένα σκηνοθέτη σαν τον Νόλαν, τι σημαίνει για ένα σκηνοθέτη όπως ο Νόλαν να επιχειρεί μια τόσο εμβληματική ιστορία? Είναι πρόκληση, ρίσκο, προσωπικό στοίχημα? Πώς το ακούσατε εσείς αυτό?
2: Καταρχάς, ως θεατής, με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί από τη στιγμή που το αναλαμβάνει ο Νόλαν, θεωρώ ότι κάτι έχει μέσα στο μυαλό του, κάτι θέλει να κάνει πάνω στην Οδύσσια. Γιατί έχουν γίνει ταινίες σχετικές και στο παρελθόν. Βέβαια, στην Τσινετσιτά έχουν γίνει οι κυριότερες. Και είδα μάλιστα πρόσφατα ξανά την Οδύσσια του 1954, παραγωγή του Ντελαουρέντης, με τη Σιλβάνα Μάγκανο και τον Κέρκ Ντάγκλας και τον Άντωνι Κουίν, και την καταυχαριστήθηκα. Την καταυχαριστήθηκα με όλη εκείνη την αισθητική, την παλιά κλπ. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Νόλαν από εκεί ξεκινήσει, δηλαδή κινηματογραφική η διαπαιτηρία του για αυτού νου, τώρα που είναι ας πούμε επιβεβλημένος ως σκηνοθέτης και μπορεί και διαχειρίζεται και τα έπι με μια δική του προσωπική γραφή, με μια υπογραφή, με μια ταυτότητα, να θέλει να κάνει σαν σκηνοθέτη στο Οδύσσια.
1: Το επόμενο
2: τώρα,
1: βήμα.
2: Πώς θα την κάνει, αυτό περιμένουμε το δούμε στις 16 Ιουλίου.
1: Σωστά. Θέλω να πω, ένα σύγχρονο blockbuster μπορεί να μεταφέρει την ουσία ενός αρχαίου έπους χωρίς να χαθεί μέσα στο θέαμα. Είναι παγίδα αυτό, το καταλαβαίνετε.
2: Θα το δούμε, θα το δούμε. Θα το δούμε από πολλές μεριές. Πρώτον, θα το δούμε σε σχέση με τον Όλαν, αλλά και σε σχέση και με εμάς. Mm-hmm. Σε σχέση με εμάς, ανάλογα με το τι κινηματογραφικές προσλαμβάνουσες έχει ο καθένας, δηλαδή από ποια ηλικία και πάνω μιλάμε, που έχει δει παλαιές Οδύσσιες, ή από νέα παιδιά που θα δουν πρώτη φορά Οδύσσια.
1: Σωστά, σωστά. Πάντως εμείς ως λαός έχουμε μια τάση να, να διχαζόμαστε, να τσακωνόμαστε μεταξύ μας.
2: Αλήθεια, σώπα.
1: το βλέπουμε σώπα. Ήδη να συμβαίνει αυτό.
2: Εδώ πέρα αρχίζω να διαβάζω για την περικεφαλαία. Άλλοι ήταν θετικοί, άλλοι ήταν έτσι περικεφαλές. Ρε παιδιά, για καθίστε καλά. Μιλάμε για. Δεν ήταν ο Όμηρος, δεν ήταν Θουκυδίδης.
1: Σωστά.
2: Ούτε Ρόδοτος.
1: Σωστά. Ήταν ένας παραμυθάς περισσότερο.
2: Παραμύθια έγραψε. Και αν έχει πατήσει ας πούμε και σε κάποιο ιστορικό γεγονός, ας πούμε στον πόλεμο της Τρίας, που έχει μία βάση, γιατί έχει βρει και ο Σλίμαν ας πούμε τα ερείπια, τα οποία έχει βρει τα ερείπια της Τρίας, δεν ξέρουμε αν έχει βρει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά που έχουν βρεθεί, έχει μία ιστορική βάση σαφέστατα. Από εκεί και πέρα όμως αυτό που είναι ζητούμενο είναι ο μύθος. Το θέμα είναι τώρα ο Νόλαν πόσο προκαλείται να τον δει αυτό το μύθο. Αυτό προκαλείται. Δηλαδή θέλει να δει το έπος να κάνει ένα θέαμα. Θέλει να ψάξει ας πούμε και του Οδυσσέα λιγάκι τις διάφορες πτυχές. Το casting ας πούμε το οποίο
1: θα σας πήγαινα και εκεί, ναι. Θα σας ρώταγα για το casting, με προλάβατε, ναι. Τον Matt Damon πώς τον είδατε δηλαδή ως Οδυσσέα?
2: Άκουσα να σου πω κάτι. Λοιπόν, καταρχάς δεν εκφέρω γνώμη ποτέ σε τίποτα αν δεν έχω δει ολοκληρωμένο έργο. Mm-hmm. Στην περίπτωση του casting λοιπόν, εδώ πέρα θα μιλήσω με βάση τι? Με βάση τις εικόνες που έχω δει και τις επιλογές που κάνει ο Νόλαν, και θα πω πάνω στο τι με ρεθίζει, σε τι σκέψεις με βάζει. Mm-hmm. Ότι προφανώς με βάση τη διανομή που βλέπω ότι έχει κάνει το casting, ότι θέλει να το εντάξει το έπος του και αυτό στην εποχή της συμπερίληψης. Mm-hmm.
1: Γι' αυτό επιλέγει ας πούμε να βάλει και το Elliot Page, non-binary έτσι, άτομο.
2: Προφανώς. Αλλά αυτά όλα είναι υποθέσεις.
1: Σωστά.
2: Πριν δούμε την ταινία. Mm-hmm. Πάντως με βάση αυτές τις επιλογές σίγουρα προς τα εκεί μας παραπέμπει, γιατί δεν βρίσκω κανέναν άλλο λόγο ας πούμε για όλες αυτές ας πούμε τις επιλογές που έχουν να κάνουν με συγκεκριμένες φυλές, χρώματα κλπ. Και ότι πάει από την άλλη βέβαια να απαγκιστρωθεί και από εκείνο το στερεότυπο του να είναι, ξέρεις, δυναμική, ξανθή, ωραία κλπ. Είτε άλλα Hollywood, είτε άλλα συναισθητά.
1: Τα, το βλέπουμε και αυτό εν μέρη. Δηλαδή επιλέγει η Φερρυπίν της Σαρλίζ Θερόν να κάνει την Καλυψό.
2: Δεν μπορεί να μην το επιλέξει, γιατί εκεί απάνω είναι όλη μαγεία.
1: Σωστά.
2: Δεν μπορεί να αφήσει απ' έξω την εκδοχή Hollywood και την εκδοχή συναισθητά. Δηλαδή από το Hollywood θα πάρει το γκλαμ, από τη συναισθητά θα πάρει το παραμύθιασμα και λιγάκι το κλείσιμο του ματιού. Ελάτε και λίγο να κάνουμε χαβαλέ. Εντάξει.
1: Βέβαια.
2: Θα το κάνει όμως με μια πολύ καλή παραγωγή. Γιατί και στο τέλος και στο 54, σε αυτή που σας είπα προηγουμένως, που έκαναν στη δική τους εταιρεία του Lux Film, Ponti De Laurentiis, αλλά βασικά ο De Laurentiis να έτρεξε την ταινία, εκεί κατέφυγε σε αμερικάνικη βοήθεια, εξού και ήρθαν Αμερικάνοι στάρ. Δηλαδή, το Kirk Douglas και τον Anthony Quinn τους είχε επειδή βάζαν οι Αμερικάνοι χρηματοδότες λεφτά, άρα θέλανε ονόματα για να πουλήσει η ταινία για στην Αμερική. Έτσι γίνεται με αυτές τις παραγωγές.
1: Και έχει επικρατήσει και σ' άλλο το τελευταίο διάστημα και με την ενδεχόμενη, λέω ενδεχόμενη διότι δεν είναι τίποτα επίσημο ακόμα,
2: ναι,
1: την ενδεχόμενη επιλογή μιας μαύρης ωραίας Ελένης.
2: Καλά, το συζητάμε βέβαια.
1: Ναι, ναι. Λένε δηλαδή ότι θα την υποδηθεί Λουπίτα Νιόνγκ. Βέβαια, ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο αν όντως αυτή θα είναι η ωραία Ελένη. Δεν έχουμε
2: ακόμα συγκεκριμένα πράγματα,
1: όχι,
2: αλλά η διανομή έχει το στοιχείο της πρόκλησης. Ποιας πρόκλησης? Της ανταπόκρισης στα δεδομένα της σημερινής εποχής. Mm-hmm, mm-hmm. Και αυτό εγώ μπορώ να το καταλάβω με ποια έννοια. ότι άπαξ και μπαίνει αυτό το πράγμα στη ζωή μας, θα το δούμε, θα το δεχτούμε, θα ζήσουμε με αυτό. Δηλαδή εξελίσσονται και οι διανομές. Εδώ έχουμε περάσει την παγκοσμιοποίηση, άρα και τα casting θα εξελίσσονται και θα μπαίνουν και αυτά στη καινούργια, ας πούμε, κατάσταση, πώς βλέπουν τις επιλογές ηθοποιών κλπ. Όπως, ας πούμε, και αυτό που συζητιέται χρόνια, ότι κάποια στιγμή μπορεί να δούμε μαύρο James Bond.
0: Mm-hmm.
2: Και δεν αποκλείεται εκεί.
1: Ή και γυναίκα James Bond.
2: Ή γυναίκα, γιατί η γυναίκα έτσι και είδαμε την M.
1: Σωστά.
0: Να μείνουμε λίγο στην παραγωγή.
2: Ναι,
0: ένα
2: μέρος
0: της έγινε στην Ελλάδα. Άρα χρησιμοποιήθηκε το ελληνικό και το ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό μαζί με άλλους ανθρώπους που ήρθαν από το εξωτερικό και αποκτήθηκε μια κρίσιμη εμπειρία χάρη στα προγράμματα που διαχειρίζει το ΚΟΜΕΔ. Αυτό είναι, εάν είναι λοιπόν, η ερώτηση είναι, εάν είναι καλή παραγωγή, αν είναι καλό το τελικό αποτέλεσμα, πιστεύετε ότι θα έρθουν και άλλες τέτοιες μεγάλες παραγωγές?
2: Έτσι κι αλλιώς θα έρθουν,
0: Ναι, γιατί δεν έχουμε εμείς δομές όπως η Ισπανία.
2: Εκεί το πρόβλημα με εμάς, λοιπόν, το πρόβλημα με εμάς είναι, και εκεί εγώ θα είμαι πάντα επικριτικός, στο ότι δίνουν πάντα, γιατί ξένες παραγωγές στην Ελλάδα γυρίζονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κοντεύουμε, δηλαδή, 70 και. Από τη δεκαετία 50 γυρίζονται επισήμως στην Ελλάδα παραγωγές μεγάλες ξένες. Πώς γυρίζονται όμως? Με τον ίδιο τρόπο γυρίζονται ακόμα και σήμερα. Δηλαδή έρχονται, κάνουν μερικά γυρίσματα, φεύγουν. Δεν στείνεται όλη η ταινία στην Ελλάδα. Αυτό που συμβαίνει στη Βουλγαρία, στην Ουγγαρία, στην Τσεχία.
0: Ακόμη και στη Μάλτα.
2: Στη Μάλτα, βεβαίως. Εκεί γίνεται ολόκληρη παραγωγή. Και το, για να μιλήσω και πυραιώτικα, και το pre-production και το post-production.
0: Ναι, όλα είναι εκεί.
2: Εντάξει, γίνεται, αυτό σημαίνει ότι έχω αναπτυγμένη κινηματογραφία και μπορώ και την κάνω διεθνή και φέρνω ξένες παραγωγές. Το να έρθουν για τα location που τους εξυπηρετούν, δηλαδή οι τοποθεσίες, και να φέρουν και τους star, ας πούμε, να κάνουν την παρέλαση, πολύ καλό σκαμωμένο.
0: Όχι, είναι και το επίπεδο της τεχνογνωσίας.
2: Πολύ καλό σκαμωμένο, δεν είμαι κατά. Ναι. Και αυτοί οι Έλληνες τεχνικοί που θα δουλέψουν, όσο δουλέψουν, είτε είναι θεσμική είτε καθαρά τεχνικό προσωπικό, αυτοί όλοι με κέρδος θα βγουν. Συν το οικονομικό.
0: Φυσικά.
2: Συν το οικονομικό. Γιατί αμείβονται διαφορετικά. Και αυτό το χρήμα θα τρέξει στην Ελλάδα. Και θα πάνε οικογένειες. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, έχω ένα περιστατικό από το συγχωρεμένο το Δημήτρη Ακιμίδη, ένα παλιό ηθοποιό, ας πούμε, στο δημόσιο παίζει τον Κολοκοτρώνη στην Παπαφλέσσα, ο οποίος το 1966, όταν γυρίστηκαν στην Ελλάδα. Όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά του Κακογιάννη, η αμερικάνικη παραγωγή της Fox με την Κάντις Μπέρκεν και τον Τόμ Κόρνε κλπ. Έπαιξε το ρόλο του ελληνομοτάρχη στο νησί εκεί πέρα, ένα μικρό ρολάκο. Και μας έλεγε ο Ακιμίδης ότι από τη συμμετοχή σε εκείνη την παραγωγή τότε, το 1966, είχε αγοράσει το ηλεκτρικό του ψυγείο. Είχε αγοράσει 3 ηλεκτρικά ήδη, το ψυγείο μου είχε μείνει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι που θα δουλέψουν, οι δικοί μας, σε μια τέτοια παραγωγή, και οι κομπάρσοι, στους κομπάρσους αυτές τις παραγωγές, το φαγητό που παρέχουν είναι μυθικό διαστάσεων, δηλαδή έχουν πρωινά πριν ξεκινήσει το γύρισμα από εκείνα τα πολυτελή, ακολουθείται κάποιανό, έχουν διαμέσως διακοπές για καφέ και για διάφορα άλλα παγωτά ανάλογα τι καιρός είναι, ακολουθεί το γεύμα και όταν τελειώνουν πλέον σε 7 η ώρα 8 για να πάνε σπίτια τους, ας πούμε, τελειώνουν τα γυρίσματα, πέφτει και βραδινό, πέφτει και dinner. Με του κόσμου τα εδέσματα.
1: Απίστευτο. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό, και με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Τιμογιαννάκη. Είναι πολύ σημαντικό που αναδεικνύονται τόσο συγκεκριμένοι προορισμοί. Βλέπε Ακροκόρινθο, λέω μέρη όπου έγιναν κομμάτια αποσπάσματα των γυρισμάτων. Έτσι.
2: Ναι, βέβαια.
1: Ακροκόρινθο, η σπηλιά του Νέστορα, κάτω στην Πύλο. Μέρη τα οποία ορισμένοι ενδεχομένως να είχαν ξεχάσει κιόλα. Το ερώτημα είναι όμως. Και με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Τιμογιαννάκη.
2: Ναι.
1: Είναι. Μπορούν να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα με την Οδύσσια, ή ας τη δούμε καλύτερα πρώτα. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ποια προβλήματα της παραγωγής στην Ελλάδα?
1: Όχι. Όταν λέω τα προβλήματα, εννοώ τα αμφιλεγόμενα, δηλαδή η πανοπλία, το πώς δείχνουμε, δείχνουμε τα μυθολογικά.
2: Δεν ξέρουμε τίποτα.
0: Αφήστε να το δούμε.
1: Ας το δούμε πρώτα.
2: Φυσικά.
0: Πρώτα βλέπεις και μετά τσακώνεσαι.
2: Πρώτα Θεός, μετά. Εδώ πέρα θα είμαστε.
1: Ναι, σωστά.
2: Ένα τηλέφωνο.
1: Έτσι, έτσι.
2: Και αν τυχόν σου μας κάνει ο ημιτός νερά, θα βάλουμε το σταθερό όπως τώρα.
0: Πολύ σωστά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Ο κύριος Παναγιώτης Τιμογιαννάκης.
0: Και κριτικός κινηματογράφου. Θυμάμαι, ένας λόγος για να αγοράζουμε τα νέα, όταν ήμασταν νέοι και οι εφημερίδες είχαν ακόμη κυκλοφορία, ήταν κάθε Πέμπτη, όταν έγραφαν την κριτική των ταινιών μαζί με τον Δημήτρη Δανίκα.
1: Βέβαια.
0: Τότε οι εφημερίδες είχαν κυρίαρχο ρόλο κάθε Πέμπτη.
1: Τώρα είμαστε στα New Media, νέα μέσα.
0: Ναι, ναι. Και είχαν και οι άνθρωποι που έγραφαν για ταινίες, σε καλούσαν με τον τρόπο τους, με τη γραφή τους, να τις δεις.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή μπορούσαν και έμπαιναν μέσα στο σενάριο. Δεν ήταν κάτι τυπικό. Τώρα με την εξέλιξη της τεχνολογίας είναι όλα copy-paste και λίγο από σάλτσα. Και λίγο και μια τεχνητή νοημοσύνη στην κορυφή. Λίγο να βάλουμε 5-6 λέξεις.
1: Ο Νόλαν πάντως δεν είναι φαν.
0: Όχι, καλά, εννοείται. Μα έτσι. Είναι δημιουργός.
1: Έτσι. Τα εξαντροπίζει.
0: Γι' αυτό και την περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό που φοβούμαστε είναι ότι θα βγουν οι τύποι με τις περικεφαλές. Να είστε σίγουροι. Και θα κάνουμε προεκλογικό αγώνα. Το διαβάζουμε ήδη στο διαδίκτυο. Λοιπόν. Ήταν ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης. Ακούτε Sky 100,3 και στιγμιότυπα. Οι τίτλοι των ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργα.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3Β συν με σταθερές προοπτικές. Ο Fitch για να βαθμίσει τον περασμένο Νοέμβριο την Ελλάδα εντός της επενδυτικής βαθμίδας. Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος άνοιξε πυρ εναντίον δύο κενών τάνκερ με ιρανική σημαία που κατέπλεαν προς το Ιράν χθες, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων. Στο μέτωπο των συνομιλιών, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο ΤΑΣΝΙΜ ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την αμερικανική πρόταση και θα ανακοινώσει τη θέση της μόλις ληφθεί τελική απόφαση. Πάντως, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο λέει ότι στην Ουάσιγκτον περιμένουν και πρέπει να λάβουν άμεσα την απάντηση του Ιράν. Στο άλλο μέτωπο αυτό του Λιβάνου, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρεται το στρατιωτικού τύπου ντρόουν που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Οι ελληνικές αρχές αλλά και η ΕΕΠ συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του ντρόουν, η διαδρομή που ακολούθησε αλλά και το πώς κατέληξε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Σε διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για το 2023 προχώρησε η ΑΔΕ ως οργανισμός πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων. Ενημερώθηκαν 27.193 δικαιούχοι για ελεγχόμενα προς ανάκτηση ποσά ύψους 16,3 εκατομμυρίων ευρώ. Απόρριτα έγγραφα για τα αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα έδωσε χθες το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερική.

0: Ο Γιώργος Καραπουλάκης μας λέει για, για τα τυριά της Τίνου που είναι πάρα πολύ ωραία. Το καρύκι είναι εξαιρετικό, γίνεται μέσα σε κολοκύθα. Το έχουμε φάει, είναι μοναδικό, ιδιαίτερος ακριβό εννοείται, αλλά έχει δυσκολία στην Παρασκευή, βγαίνει από, από μικρούς οίκους. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με την Οδύσσια, μια υπενθύμηση για το συλλεκτικό άλμπουμ της Πανίνη και τις κάρτες 2-10-48-00-170-4 για να το αποκτήσετε. Αφήνει το ονοματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό. Η κλήρωση στο τέλος της εκπομπής και τώρα ο Στέφανος Νικολαίδης ξανά παίρνει τη ραψοδία στα χέρια.
1: Πολύ ωραία το έθεσες, Βασίλη. Επειδή ακριβώς ο Νόλαν δεν διάλεξε ένα ασφαλές αρχαίο παραμύθι, διάλεξε ένα έπος, έτσι, με θάλασσες, τέρατα, θεούς, χαμένους άντρες, ένα πόνημα της παγκόσμιας δυτικής λογοτεχνίας που παραμένει διαχρονικό. Μας τα είπε εξαιρετικά προηγουμένως ο κύριος Παναγιώτης Τιμογιαννάκης. Τώρα θα επιχειρήσουμε μια προσέγγιση πιο έτσι, λογοτεχνική κτλ. Προς το παρόν θα μιλήσουμε με τον κύριο Θανάση Αγάθο.
2: Έχω τη χαρά και την τιμή λοιπόν να συνομιλήσω για να προσεγγίσουμε κάπως πιο λογοτεχνικά το διαχρονικό αυτό έπος της Οδύσσειας με τον κύριο Θανάση Αγάθο. Είναι καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας στο τμήμα φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, κύριε Αγάθο, καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε απόψε μαζί μας.
3: Καλησπέρα κύριε Νικολαίδη, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι απόψε μαζί σας. Καλησπέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές σας.
2: Τώρα, θα ήθελα να κουβεντιάσουμε λίγο. Γιατί πιστεύετε ότι η Οδύσσεια εξακολουθεί να συνομιλεί τόσο έντονα με κάθε εποχή, ακόμη και χιλιάδες χρόνια μετά? Δηλαδή, σε λίγα χρόνια συμπληρώνονται ακριβώς 3.000 χρόνια από τη δημιουργία. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το κοινό 3.000 χρόνια μετά αδειμονεί για την νέα ταινία του Νόλαν. Ποια είναι η γνώμη σας?
3: Η Οδύσσεια συνεχίζει να συνομιλεί τόσο έντονα με κάθε μορφή τέχνης και να έχει αυτή τη διαχρονικότητα που αναφέρεται, ακριβώς επειδή αγγίζει ερωτήματα και εμπειρίες και συναισθήματα τα οποία ενδιαφέρουν πάντοτε. Η επιστροφή, το ταξίδι, η αναζήτηση ταυτότητας, το στοιχείο της περιπέτειας, ο πειρασμός, η μνήμη, η επιστροφή στην οικογένεια και στο σπίτι, η ανάγκη του ανθρώπου να βρει πατρίδα και με την κυριολεκτική αλλά και με τη μεταφορική της διάσταση. Όλα αυτά είναι στοιχεία που εξακολουθούν να αφορούν και νομίζω ότι θα αφορούν και στο μέλλον. Ο Οδυσσέας είναι ένας άνθρωπος αρκετά σύνθετος, αρκετά αντιφατικός, έχει αρετές και αδυναμίες, είναι πολύ ευφυής, έχει την περιπέτεια στο αίμα του. Και όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία νομίζω ότι επιτρέπουν στην κάθε εποχή να τον βλέπει, να τον διαβάζει, να τον ακούει με το δικό της τρόπο. Υπάρχει το στοιχείο του ταξιδιού, το οποίο σίγουρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί δεν είναι μόνο ένα ταξίδι με την έννοια τη γεωγραφική, αλλά και ένα ταξίδι με την υπαρξιακή έννοια. Γι' αυτό και η Οδύσσεια εμπνέει τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο, το θέατρο, τη μουσική κτλ. Υπάρχει αυτό που λέμε μια μεγάλη εικονοπλαστική δύναμη στην Οδύσσεια. Υπάρχουν εικόνες πραγματικά συγκλονιστικές, οι οποίες εμπνέουν κάθε μορφή τέχνης, ο πολύφημος ας πούμε, οι σιρήνες,
2: ναι, οι λεστριγόνες, η κάθοδος στον κάτω κόσμο,
3: οι λεστριγόνες, η κάθοδος στον άδειο ακριβώς. Είναι εικόνες όχι μόνο πολύ έντονες, αλλά και με έναν βαθύ συμβολισμό.
2: Βέβαια, εδώ τίθεται το ερώτημα, κύριε καθηγητά, ότι εντάξει, προφανώς ο κάθε άνθρωπος, όπως περιγράψατε έτσι πολύ εύστοχα, ταυτίζεται

0: με όλα τα μοτίβα που αναφέρατε. Βέβαια, αυτό που αναρωτιέμαι εγώ είναι τι αλλάζει όταν ένα λογοτεχνικό έπος περνά στη γλώσσα του κινηματογράφου. Οκ, okay, είναι πολύ έτσι ευχάριστο και πολύ επικοδομητικό, θα προσθέθετα εγώ, να το διαβάζουμε, να πλάθουμε τις εικόνες αυτές, να ταυτιζόμαστε, να τα προσεγγίζει κριτικά και διαφορετικά ο καθένας από εμάς. Όμως, όταν ένα λογοτεχνικό έπος περνά στη γλώσσα του κινηματογράφου, τι είναι αυτό που αλλάζει? Θέλω να πω, χάνεται κάτι ή αποκτά νέα ζωή?
1: Κοιτάξτε, κάθε μεταπλασή έργου τέχνης σε μία άλλη τέχνη, σε μία άλλη γλώσσα, είναι ουσιαστικά εμφύσιση νέας ζωής. Σίγουρα κάτι χάνεται και κάτι νέο γεννιέται. Το λέω αυτό γιατί όταν διαβάζουμε την Οδύσσεια ή ένα οποιοδήποτε λογοτεχνικό έργο, ως αναγνώστες πλάσουμε τις δικές μας εικόνες. Με τη φαντασία μας βλέπουμε διαφορετικά τον Οδυσσέα, την Ελόπη, τους μνηστήρες, τον Τηλέμαχο, τις Σιρήνες, την Ιθάκη κτλ. Η ταινία ή το θεατρικό έργο ή όποια διασκευή τέλος πάντων δίνει πάρα πολύ συγκεκριμένες εικόνες σε πρόσωπα, σε πράγματα, σε καταστάσεις και κάπως περιορίζει, αν θέλετε, αυτή την έτσι, φαντασία και την εσωτερική ελευθερία που έχουμε ως αναγνώστες και ως αναγνώστριες. Από την άλλη όμως, σίγουρα επίσης χάνεται το στοιχείο της πολυφωνίας του έπους, γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα κείμενο υφαντό, έτσι ο Όμηρος έχει συνθέσει ένα κείμενο που συνδυάζει το μυθικό στοιχείο, την αφήγηση, έχει στοιχεία προφορικότητας κτλ. Ο κινηματογράφος συχνά αναγκάζεται να απλουστεύσει και να στρογγυλοποιήσει τα πράγματα.
0: Σίγουρα.
1: Και βέβαια, εντάξει, η γλώσσα του ομηρικού έπους είναι μοναδική. Εννοείται ότι δεν μπορεί, όχι μόνο στην περίπτωση του Ομήρου, αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση κλασικού έργου με μια πολύ ιδιαίτερη γλώσσα, έτσι, η συγκεκριμένη, ας πούμε, ποιητική εμπειρία δεν μπορεί να μεταφερθεί αυτούσια. Απ' την άλλη όμως, κάθε ταινία της Οδύσσειας ή του όποιου σπουδαίου λογοτεχνικού έργου είναι μια καινούρια ανάγνωση και ένα αυτόνομο έργο τέχνης. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει λόγος να θεωρούμε τον κινηματογράφο ως μια τέχνη κατώτερη από τη λογοτεχνία. Είναι μια τέχνη ανεξάρτητη, με τη δική της δυναμική, με τις δικές της προοπτικές. Συνεπώς μπορεί να κάνει την περιπέτεια του Οδυσσέα άμεσα αισθητή. Ήδη έχουμε δει το τρέιλερ της ταινίας του Νόλαν, που είναι πραγματικά θαυμαστικό, είναι μια εμπειρία ιδιαίτερη, διότι βλέπουμε όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε, τη θάλασσα, τον φόβο, την επιθυμία της επιστροφής, το μανιασμένο πλήθος, τα πάντα.
0: Και δίνει και νέα πνοή, νομίζω. Δίνει νέα πνοή, νομίζω, κυρία.
1: Ακριβώς.
0: Δεν λέω για το τρέιλερ του Νόλαν συγκεκριμένα. Δίνει ενδεχομένως, σίγουρα πλουστεύει ο κινηματογράφος, όπως το είπατε, δεν χωρά συζήτηση. Από την άλλη, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δίνει και νέα διάσταση. Δηλαδή, ο Νόλαν, για παράδειγμα, τους λεστριγόνες, αντί να τους έχει έτσι ανθρωποφάγους, γίγαντες που σπάνε και καταστρέφουν τα 11 από τα 12 πλοία του Οδυσσέα, τους έχει στο τρέιλερ ως υπότες, έτσι λίγο πιο ψηλούς, χωρίς να είναι γίγαντες, αλλά λίγο πιο ψηλούς, γύρω στα 3 μέτρα, 2,5-3 μέτρα υπότες, με πανοπλία, η οποία είναι κάτι σαν σούπερ εκδοχή ενός σούπερ πολεμιστή. Θέλω να πω, δίνονται, με αλφαγιώτα τον ντε, δίνονται διαφορετικές διαστάσεις που δεν θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος διαβάζοντας την Οδύσσεια.
1: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε είναι. Δηλαδή, το έργο μεταμορφώνεται, δεν σταματάμε να το αναγνωρίζουμε, να βλέπουμε ότι είναι η Οδύσσεια του Ομήρου, αλλά όπως λέτε κάθε εποχή δίνει τις δικές της διαστάσεις, τις δικές της οπτικές, τις δικές της αναγνώσεις και όλο αυτό με τη βοήθεια της εικόνας, της μουσικής, των ερμηνεών δημιουργεί μία νέα συγκινησιακή εμπειρία. Ναι.
0: Ο κύριος Θανάσης Αγάθος, καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας στο τμήμα φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πάρα πολύ σημαντικά όλα όσα μας ανέφερε. Και τώρα θα πάμε σε έναν άλλον καθηγητή, καθηγητή αυτή τη φορά αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στο ίδιο τμήμα φιλολογίας του ΕΚΠΑ, τον κύριο Βασίλη Βερτουδάκη. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή, κυρίες και κύριοι, να συνομιλήσω τώρα στο τελευταίο σκέλος της απόψινής μας εκπομπής με τον κύριο Βασίλη Βερτουδάκη. Ο κύριος Βερτουδάκης είναι καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι πολύ μεγάλη μου η χαρά, θα καταλάβετε στην πορεία γιατί. Καλησπέρα σας, κύριε Βερτουδάκη.
2: Καλησπέρα κύριε Νικολαίδη, μπορεί να το μαρτυρήσω εγώ?
0: Να το μαρτυρήσετε.
2: Έχω τη χαρά να συνομιλώ μαζί σας, είστε και φιλόλογος και παλαιός, καλός, άριστος φοιτητής μου.
0: Η χαρά ήταν δική μου, ήταν μεγάλη μου τιμή να σας ακούσω στο αμφιθέατρο, πολύ μεγάλη μου χαρά. Και όχι μόνο δική μου...
2: Και αν μου επιτρέπετε, δείχνει και για τους νέους αποφύτους της φιλολογίας, δείχνει και μία διέξοδο επαγγελματική των φοιτητών μας, δηλαδή εννοώ η δημοσιογραφία.
0: Σωστά, σωστά. Μα είναι νομίζω κλάδι που συγγενεύουν, δεν λένε δηλαδή, σε καμία περίπτωση δεν βρίσκονται σε διαφορετικά στρατόπεδα. Τώρα, κύριε Βερτουδάκη, είπαμε τα κινηματογραφικά, είπαμε τα λογοτεχνικά, πάμε τώρα στην ουσία του θέματος, δηλαδή στη φιλοσοφία, στον πυρήνα της Οδύσσιας. Η έννοια του νόστου, έτσι, αυτό είναι το θέμα της Οδύσσιας, η επιστροφή. Η έννοια του νόστου λοιπόν, τι σημαίνει πραγματικά στην αρχαία ελληνική σκέψη? Θέλω να πω, είναι απλώς επιστροφή ή κάτι βαθύτερο πιστεύετε?
2: Όπως τα έλεγε ο παλιός καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας, ο Δημήτρης Μαρονίτης, είναι ένα από τα μέγα θέματα της επικής ποίησης και μην ξεχνάμε, το λέμε πάντα αυτό για τους ακροατές σας, ότι η Ιλιάδα και η Οδύσσεια είναι τα καταστατικά έπι όχι μόνο του ελληνικού αλλά και του ευρωπαϊκού πνευματικού κόσμου, της ευρωπαϊκής, της δυτικής ολότελα λογοτεχνίας. Βέβαια. Πολύ ωραία το θέτετε. Ο νόστος είναι στον πυρήνα της Οδύσσιας. Νόστος είναι η επιστροφή, νόστος είναι η επιστροφή προς την πατρίδα, αλλά είναι και μια επιστροφή προς την ανθρώπινη μοίρα, προς τα ανθρωπολογικά ριζώματα της υπόστασής μας. Mm-hmm. Ένας μεγάλος γαλλοεβραίος φιλόσοφος του 20ου αιώνα, ο Εμμανουέλ Λεβινάς, μίλησε για δύο μεγάλες αρχετυπικές πορείες. Η μία είναι του Αβραάμ, ο οποίος ξεκινάει εκεί από τη Μεσοποταμία, ανοίγεται στην ξενότητα του κόσμου και δεν επιστρέφει ποτέ πίσω. Προσέξτε, ναι. Ανοίγεται στην απειρότητα του κόσμου και δεν επιστρέφει ποτέ πίσω στην αιστεία του. Και το άλλο αρχέτυπο είναι ο Οδυσσέας, ο οποίος φεύγει από την κοινότητα, διαπράττει τον άθλο, mm-hmm. διαπράττει τον άθλο της ζωής, της εμπειρίας, των βιωμάτων και επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Δηλαδή, ναι. Ολοκληρώνει ένα κύκλο.
0: Το σχήμα
2: έτσι,
0: του κύκλου.
2: Άρα βλέπετε αμέσως... Σωστά. Ναι, βλέπετε αμέσως αυτή την απειρότητα στη μία περίπτωση και την ολότητα, το σχήμα του κύκλου στην άλλη. Άρα λοιπόν, ναι. Βεβαίως είναι η αγάπη για την πατρίδα, ο γυρισμός στην πατρίδα, αλλά και κάτι αρχετυπικά πολύ περισσότερο.
0: Και φτάνει εκεί από όπου ξεκίνησε, όντας εντελώς διαφορετικός και έχοντας απαρνηθεί την Αθανασία, επιτρέψτε μου να προσθέσω.
2: Ασφαλώς, γιατί οι Έλληνες ήταν πλήρως συνειδητοποιημένοι με την ανθρώπινη θνητότητα, με την ανθρώπινη περατότητα. Έτσι.
0: Ενώ όμως οι περισσότεροι επεδίωκαν την Αθανασία, εξού και το ιδανικό της υστεροφημίας, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ο Οδυσσέας το απαρνήθηκε.
2: Ακριβώς.
0: Το απαρνήθηκε αυτό στην Καλύψο. Προτίμησε να παραμείνει άνθρωπος. Προτίμησε να πεθάνει δηλαδή. Προτίμησε να έχει το θάνατο. Από το να ζει αιώνια.
2: Έτσι, αλλά. Έτσι. Ωραία, αλλά από την άλλη όμως να μείνει στην Αθανασία το όνομά του.
0: Βέβαια.
2: Γενόμενος ένα ανθρωπολογικό αρχέτυπο.
0: Απίστευτο, πραγματικά. Τώρα, λόγω της διαχρονικότητας του έργου, καταρχάς να προσθέσω κάτι το οποίο και εγώ πρόσφατα το διάβασα για εσάς. Ήταν παγκόσμια, το ημερολόγιο έγραφε 21 Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα ποίησης, αν θυμάμαι σωστά, που...
2: Μαρτίου.
0: Μαΐου είπα. Με συγχωρείτε. 21 Μαρτίου.
2: Μαρτίου.
0: Ναι, 21 Μαρτίου, Παγκόσμια Μέρα Ποίησης, όπου τι συνέβη στο Μουσείο της Ακρόπολης, κάνατε μια μαραθώνια απαγγελία με τη συμμετοχή φοιτητών, σωστά?
2: Όπως τα λέτε κύριε Νικολαίδη, την Παγκόσμια Μέρα Ποίησης, εδώ και 2 χρόνια, ήταν μια πρωτοβουλία του τρίτου προγράμματος και του ρέκτη διευθυντή του Τάσου Ρωσόπουλου. Απαγγείλαμε πέρυσι με φοιτητές κλασικής φιλολογίας ολόκληρη την Ιλιάδα. Η Ιλιάδα είναι πρώτη, ας το πούμε έτσι. Και φέτος είχαμε τη μεγάλη χαρά με φοιτητές, αλλά και με κάποιους λογίους, ποιητές, συγγραφείς, με συμβολική παρουσία, να απαγγείλουμε την Οδύσσια σε μια μαραθώνια απαγγελία με ζωντανή μετάδοση του τρίτου προγράμματος, και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι διείσδυση είχε αυτό σε όλη την Ελλάδα και πέραν των συνόρων, γιατί όπως ξέρετε τώρα πια διαδίδεται ο ήχος με το διαδίκτυο. Είχε πάρα πολύ μεγάλη διείσδυση, διάδοση σε πάρα πολλούς. Ακόμη και τώρα μου μιλάνε για αυτό το συμβάν.
0: Το φαντάζομαι. Άρα είναι η διαχρονικότητα του έπους αυτού πάλι που τοποθετείται στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Άρα λοιπόν θέλω να ρωτήσω, γιατί πιστεύετε ότι εξακολουθούμε ως άνθρωποι να ταυτιζόμαστε τόσο έντονα με την πορεία του Οδυσσέα?
2: Ο Οδυσσέας ουσιαστικά συμπυκνώνει το αρχέτυπο της ζωής μας. Ναι. Έτσι, ο άνθρωπος που ξεκινάει με δισταγμούς, με ανασφάλειες, με αβεβαιότητες, ανοίγεται στην ζωή, στις εμπειρίες, στον κόσμο και τελικά μετά επιστρέφει. Mm-hmm. Άλλωστε έτσι δεν είναι και η ζωή μας ολόκληρη.
0: Έτσι είναι.
2: Βγαίνουμε από έναν κόλπο, από ένα σκότος, ανοιγόμαστε στο άθλημα της ζωής και επιστρέφουμε πάλι μέσα σε ένα σκότος.
0: Το ερώτημα είναι...
2: Ο Οδυσσέας λοιπόν είναι ακριβώς αυτό το αρχέτυπο της ανθρώπινης ζωής, της ανθρώπινης εμπειρίας.
0: Mm-hmm. Τα λέτε πολύ ωραία. Το ερώτημα βέβαια είναι, αν υπάρχει σήμερα η Θάκη ή στη σύγχρονη εποχή, εν έτη 2026, κάπως έχουμε χάσει λίγο την αίσθηση του προορισμού. Δεν επικεντρωνόμαστε δηλαδή σε έννοιες, δεδομένου του ότι η πληροφορία είναι εύκολη, σκρολάρουμε, κάνουμε πλοήγηση πολύ γρήγορη στο ίντερνετ, υπάρχει η γρηγοράδα, η σβελτάδα της πληροφορίας. Έχουμε χάσει τέτοιες έννοιες, πιστεύετε, όπως ο προορισμός?
2: Κοιτάξτε, ο καθένας το βλέπει όπως μπορεί, όπως δύνατε. Οι θάγες θα υπάρχουν πάντα.
0: Ναι.
2: Αν θέλει κάποιος να τις βρει, θα τις βρει. Έτσι. Ο Καβάφης λέει ότι τους κύκλοπας και τους δεστριγόνας δεν θα τους συναντήσεις αν δεν τους κουβανείς μέσα σου. Έτσι, έτσι και την Ιθάκη. Όποιος θέλει να ορίσει προορισμό ζωής, αυτό μπορεί να το κάνει. Έχετε δίκιο ότι κατακλυζόμαστε από την πληροφορία, από την ευκολία των μέσων, από όλα αυτά. Αλλά ας με επιτραπεί να πω εδώ ότι υπάρχουν στη ζωή μας αγκονάρια στα οποία μπορούμε να πατήσουμε, έτσι ώστε να ξεφύγουμε λίγο από την ρηχότητα αυτής της μηντιακής και τεχνολογικής κουλτούρας που μας έχει κατακλείσει. Mm-hmm. Και επιτρέψτε μου να πω, αφού μιλάμε για την Οδύσσεια, ότι τα κλασικά κείμενα, τα αρχαία κείμενα, να το διευρύνω, τα μεγάλα κείμενα, έτσι,
0: ναι.
2: Οι αρχαίοι μας, οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι Ρωμαίοι, ο Σέξπιρ, ο Γκέτε, οι μεγάλοι Ρώσοι, εν συνόψη εννοώ την μεγάλη λογοτεχνία, είναι ένας ολόκληρος κόσμος που μπορεί να μας δώσει ερεθίσματα, να μας δώσει γνώση του εαυτού μας και του κόσμου, έτσι ώστε να βοηθηθούμε για να αποκτήσουμε ένα προορισμό, μία Ιθάκη που θα ξεφεύγει από αυτήν την μπαναλιτέ, από αυτή τη ρηχότητα που είναι διάχυτη γύρω μας.
0: Σαφές αυτό που λέτε. Κάνατε μία ανασκόπηση των μεγάλων κειμένων αρχής γενομένης στην αρχαιότητα. Βέβαια, αυτό το οποίο χαρακτήριζε και διέκρινε και ξεχώριζε, ένα από τα πολλά δηλαδή, την αρχαιότητα, είναι ότι στο κέντρο του ενδιαφέροντος υπήρχαν μύθοι, υπήρχαν ήρωες. Γιατί πιστεύετε ότι οι άνθρωποι σήμερα χρειάζονται ακόμη μύθους και ήρωες? Είναι sold out ήδη η Οδύσσεια ακριβώς ένα χρόνο πριν την προβολή της, σε όσα εισιτήρια διατέθηκαν, θέλω να πω. Αυτό κάτι δείχνει.
2: Έχει δώσει, Έχει δώσει ήδη απάντηση ο Αριστοτέλης.
0: Να.
2: Κύριε Νικολαίδη, ο μύθος κοίται πέραν του χώρου και του χρόνου. Είναι αχρονικός, δηλαδή είναι διαχρονικός. Κάθε ανθρώπινη φιγούρα, κάθε ανθρώπινο πρόσωπο ρεαλιστικό είναι δέσμιο στην εποχή του. Και γι' αυτό λέει ο Αριστοτέλης ότι η ποίηση, ποίηση για τους αρχαίους, δραματική ποίηση, επική ποίηση, ήταν στοιχείο, ήταν πραγμάτευση των μύθων, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό λέει η ποίηση είναι φιλοσοφικότερη και σπουδαιότερη της ιστορίας, δηλαδή του καθέκαστον γεγονότος.
0: Του γεγονότος αυτού καθ' αυτού.
2: Άρα λοιπόν, ακριβώς, άρα λοιπόν ο άνθρωπος έχει πάντα την ανάγκη των μεγάλων μυθικών προσώπων, των μεγάλων μυθικών ηρώων, γιατί τον τραβούν προς τα πάνω, τον τραβούν από τα δεσμά του χώρου και του χρόνου σε μια αναγωγή υψηλότερης συνειδητότητας, υψηλότερης αρχιετυπικής αξίας. Και έτσι λοιπόν βλέπετε αυτοί οι παλαιοί μύθοι, ο Ειδίποδας, η Αντιγόνη, ο Οδυσσέας, χιλιοϋπομένη, χιλιοφιλμαρισμένη, πάμε σε αυτούς, επιστρέφουμε ξανά σε αυτούς, γιατί εκεί βρίσκουμε ριζώματα της ανθρώπινης ψυχής μας.
0: Και πάντα θα επιστρέφουμε. Και τελευταίο μου ερώτημα, ως έτσι επιμύθιο της πολύ ωραίας κουβέντας μας, κύριε Βερτουδάκη. Αν διαβάζαμε σήμερα την Οδύσσεια, όχι ως έπος βεβαίως, αλλά ως μάθημα, έτσι, μάθημα ζωής, ποιο πιστεύετε θα ήταν το βασικό μήνυμα που θα έπρεπε να συγκρατήσουμε σήμερα, μιλάω πάντα, έτσι?
2: Ναι, προσέξτε, η Οδύσσεια είναι, μ' αρέσει να λέω, μια εγκυκλοπαίδεια της ανθρώπινης συνθήκης.
0: Ναι.
2: Ο Όμηρος έχει συλλάβει εκεί όλη την ανθρώπινη κατάσταση. Δεν υπάρχει καμία πτυχή του ανθρώπινου γίγνεσθε που να μην την έχει περιλάβει. Τον έρωτα, τη φιλοξενία, την οργή, την εκδίκηση, όλα αυτά έχουν περάσει μέσα στην Οδύσσεια.
0: Και την αλαζονία.
2: Ότι...
0: Και την αλαζονία της ανθρώπινης
2: φύσης. Ασφαλώς. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να το πολυφιλοσοφήσουμε, διότι είναι φανερό και από την πρώτη ερώτηση που μου θέσατε. Υπάρχει μέσα στην Οδύσσεια. Είναι Ιθάκη. Έτσι. Είναι Ιθάκη.
0: Σωστά.
2: Άρα λοιπόν, αν κάτι πρέπει να προτάξω, είναι αυτό. Ο σκοπός,
0: σωστά,
2: ο στόχος, ο προορισμός, το ταξίδι.
0: Υπέροχο. Κύριε Βερτουδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μου.
2: Η χαρά ήταν δική μου, κύριε Νικολαίδη, όπως καταλαβαίνετε, για πολλούς λόγους. Και ένας από αυτούς και για το ότι μιλήσαμε για ένα πολύ μεγάλο έργο, αλλά και για το ότι συνομίλησα με έναν παλιό μου καλό φοιτητή και τώρα διακεκριμένο δημοσιογράφο.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Βασίλης Βερτουδάκης, καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στο τμήμα φιλολογίας του ΕΚΠΑ. Μεγάλη μας χαρά που μας είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
3: Ναι, και στην πραγματικότητα, όπως λέει και ένας ακροατής ο Κωνσταντίνος, ήταν μάθημα φιλοσοφίας το αφιέρωμα στην Οδύσσεια. Θερμά συγχαρητήρια. Στοχευμένες ερωτήσεις, εκπληκτικές απαντήσεις. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να, η απάντηση των ακροατών. Λοιπόν, πριν φτάσουμε στον επίλογο, θέλουμε για τα άλμπουμ της Πανίνης που συνοδεύονται από κάρτες, για να τις συμπληρώσετε όλες τις κάρτες διαθέσιμες, θέλουμε έναν αριθμό από το 1 στο 10, ένα τυχερός ακροατής, μια τυχερή ακροάτρια. Λες.
0: Λέω, για να μείνω στο κόνσεπτ της μυθολογίας, 7 από τα 7 θαύματα του κόσμου.
3: Ωραία. Φίλη Μαρία, ο αριθμός τελειώνει, είναι σταθερό το τηλέφωνο, θα σας επικοινωνούμε τις επόμενες μέρες, θα σας ενημερώσουμε πότε θα παραλάβετε το άλμπουμ της Πανίνη. Δεν είναι τώρα εδώ, θα σας ενημερώσουμε εμείς τηλεφωνικώς. Η Αργυρό Γεμελιάρη ήταν κύριε στο τηλεφωνικό κέντρο και υποδέχθηκε τις κλήσεις σας. Ο εορτάζων Γιώργος Βραχνός στην ρύθμιση του ήχου. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη ο Θανάσης Καραγιάννης. Ο Στεφάνος Νικολαίδης είχε το δεύτερο μέρος της εκπομπής αυτή την Παρασκευή με την Οδύσσεια.
0: Μεγάλη μου χαρά, Βασίλη.
3: Και εμάς η χαρά και τα λοιπά, και να δούμε την ταινία και να κρατηθούμε, γιατί μετά θα ξεκινήσει η μάχη για αν είπε όχι, την αλήθεια ή όχι ο Νόλαντ, γιατί μην ξεχνάτε ότι θα έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο.
0: Και τι μας ενόχλησε βέβαια στην Οδύσσεια.
3: Ναι, μην το υποτιμάτε αυτό. Θα δούμε την Οδύσσεια στα παράθυρα και θα μετρούν τις περικεφαλαίες τους οι διάφοροι. Ναι, ας ελπίσουμε ότι θα γλιτώσουμε από αυτό. Οργάνωση εκτέλεση παραγωγής, παρουσίαση Βασίλης Κουφόπουλος, στη δεύτερη ώρα Στέφανος Νικολαίδης, και το δελτίο ειδήσεων στη μία με την Μαρία Γιώργαρ και μετά ο Μάνος Μπουλαρίνος. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το αξιοχρέωτο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3β συν με σταθερές προοπτικές. Ο Fitch είχε αναβαθμίσει τον περασμένο Νοέμβριο την Ελλάδα εντός της επενδυτικής βαθμίδας. Στην ανακοίνωσή του, ο οίκος αναφέρει ότι η αξιολόγησή του βασίζεται στο υψηλότερο επίπεδο του κατακεφαλήν εισοδήματος της Ελλάδος σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών στη βαθμίδα 3β και στους δείκτες διακυβέρνησης που είναι ελαφρά υψηλότεροι πάνω από αυτόν, καθώς και σε ένα αξιόπιστο πλαίσιο πολιτικής που ενισχύεται από τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος άνοιξε πύρ εναντίον 2 κενών τάνκερ με ιρανική σημαία που κατέπλεαν προς το Ιράν χθες, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων. Τα πετρελαιοφόρα κινητοποιήθηκαν με την εκτόξευση πυρομαχικών ακριβίας στα φουγάρα τους. Από την ιρανική πλευρά, το πρακτορείο Φάρς αναφέρει πως οι ένοπλες δυνάμεις της Τεχεράνης ενεπλάκησαν σε σποραδικές συγκρούσεις με αμερικανικά σκάφη. Στο μέτωπο των συνομιλιών, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο Τασνίμ ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την αμερικανική πρόταση και θα ανακοινώσει τη θέση της μόλις ληφθεί τελική απόφαση. Πάντως, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο λέει ότι στην Ουάσιγκτον περιμένουν και πρέπει να λάβουν άμεσα την απάντηση του Ιράν. Στο άλλο μέτωπο αυτό του Λιβάνου, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων σε 4 κοινότητες στα νότια της χώρας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Στο μεταξύ, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε χθες το βράδυ πως εξαπέλυσε επίθεση με ντρόουν εναντίον αεροπορικής βάσης στο βόρειο Ισραήλ σε αντίπεινα για τα Ισραηλινά πληγμάτα στον Λιβανό. Στην ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρεται το στρατιωτικού τύπου ντρόουν που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Το ντρόουν που ήταν γεμάτο με ενεργές εκρηκτικές ύλες αφοπλίστηκε, καθώς χθες το πρωί πυροτεχνουργός του στρατού αφαίρεσε τους πυροκροτητές και στη συνέχεια στελέχη του λιμενικού απενεργοποίησαν τις μπαταρίες για να σταματήσει η λειτουργία των μηχανών. Οι ελληνικές αρχές αλλά και η ΕΕΠ συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του ντρόουν, η διαδρομή που ακολούθησε αλλά και το πώς κατέληξε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Σε διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για το 2023 προχώρησε η ΑΑΔΕ ως οργανισμός πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων. Ειδικότερα για το 2023 ενημερώθηκαν 27.193 δικαιούχοι για ελεγχόμενα προς ανάκτηση ποσά ύψους 16,3 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως σημειώνεται, η διαδικασία αποτελεί υποχρέωση κάθε κράτους μέλους και ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την πλήρη απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανηλίκους, αυστηρότερες κυρώσεις για επιχειρήσεις που πολλούν ή τροποποιούν πατίνια, εκτός νόμιμων προδιαγραφών, αλλά και υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους ενήλικες χρήστες, προανήγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κερανάκης, μιλώντας σε εκδήλωση. Απόρριτα έγγραφα για τα γνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα έδωσε χθες το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα. Η αναφορά περιλάμβανε βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων από υπέρυθρο αισθητήρα Αμερικανικής στρατιωτικής πλατφόρμας το 2023. Η περιγραφή έκανε λόγο για μικρό και κυκλικό αντικείμενο που πετούσε κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας με κατεύθυνση προς την ξηρά. Τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από σήμερα έως και τη Δευτέρα, ανακοίνωσε με ανάρτησή του Αμερικανός Πρόεδρος. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, συνεχίζονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό αυτής της μεγάλης σύγκρουσης. Ο Ουκρανός Πρόεδρος ευχαριστήσε τον Αμερικανό Πρόεδρο για τις διπλωματικές πρωτοβουλίες του, συμπληρώνοντας πως αναμένει από την Ουάσιγκτον να διασφαλίσει ότι η ρωσική πλευρά θα τηρήσει τα συμφωνηθέντα. Το Εργατικό Κόμμα υπέστη συντριπτική ήττα στις τοπικές εκλογές στην Ουαλία, όπου θριάμβευσε το κόμμα της Ουαλίας που τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που μετέδωσε το BBC. Είναι η πρώτη φορά που οι εργατικοί χάνουν την πλειοψηφία στο Ουαλικό Κοινοβούλιο από τότε που συγκροτήθηκε το 1999. στο μπάσκετ και τα play-off της Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε από τη Βαλένθια με 89-86 στο ΆΚΑ στον τέταρτο αγώνα και πλέον θα προλέψει για την πρόκλησή του στο Final Four στον πέμπτο αγώνα που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη στην Ισπανία. Η Φενέρμπαχτσε πήρε την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας καθώς νίκησε τη Ζαλγκύρη στην παράταση με 94-90 και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στους ημιτελικούς. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμορμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
6: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
7: Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
8: Στις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς. Την επόμενη.

0: Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο Ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θα ξεκινήσει με την πιο ρηξικέλευτη, την πιο ενδιαφέρουσα, την πιο αντωνοσαμαρικό Κυριακό Βελοπουλική πρόταση που έχει κάνει ποτέ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πείτε το όπως θέλετε. Από όλη την κοινοβουλευτική ομάδα χθες, τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας χθες της Νέας της Δημοκρατίας, δύο πράγματα κράτησα. Το υπόλοιπο μου φάνηκε τρομερά βαρετό. Θέλω να πω, δεν είμαι βουλευτής για να... Το πρώτο από τα δύο ενδιαφέροντα είναι εδώ που ο Κυριάκος κοιτάζει προς τα πολύ δεξιά και λέει τώρα θα σας δείξω εγώ.
1: Όπως νομίζω ότι ξεχωριστή αξία έχει, όχι μόνο για την παράταξή μας, αλλά νομίζω ότι είναι και ένα εθνικό πρόταγμα, η συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας ως σύμβολα ενότητας του έθνους και του ελληνικού πολιτισμού.
0: Γιατί μέχρι τώρα, παιδιά, η ελληνική σημαία δεν είχε καμία και γλώσσα τώρα. Τι σχέση, άκου, έβλεπες ελληνική σημαία, σου πήγαινε ο νους στην Ελλάδα, λες τι είναι αυτό, είναι μπλε, άσπρο, σταύρο. Ποια είναι αυτή η σημαία, ρε? Και είναι που μας ενώνει, παιδιά, η σημαία. Και είναι πολύ σωστά, σου λέει ο πρωθυπουργός, θα μας ενώνει μόνο ο Φραπές, το Βίσμα και τον Μπεγκλέρι. Δεν πάει, βάλε και τη σημαία μέσα. Δεν πρέπει να έχω ακούσει κάτι πιο αστείο από αυτό. Θα είναι το σύμβολο της εθνικής ενότητας, συνταγματικά. Μα είναι η σημαία μας. Θέλω να πω, αυτός είναι ο ρόλος της έτσι κι αλλιώς. Αν δεν είναι αυτό και πρέπει να μπει στο Σύνταγμα, πρέπει να αλλάξουμε σημαία. Δηλαδή, αν δεν το κάνει αυτό, δεν και να μπει στο Σύνταγμα δεν έχει σημασία. Θέλουμε άλλη σημαία, να έχει πάνω ένα φραπέ, ξέρω κάτι, ένα φρέντο. Γιατί είμαστε εξυγχρονισμένοι, δεν είμαστε. Μας έχει ξεβλαχέψει ο Κωστόπουλος, αν θυμάστε. Τόσο ξεβλάχημα που πίνουμε παγωμένο εσπρέσο. Τέλος πάντων. Μπράβο. Το δεύτερο ενδιαφέρον κομμάτι από τη θεσινή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που πήγανε και είπαν τα παράπονά τους, γκρινιάξαν οι άνθρωποι και πολύ καλά κάνανε. Εκλογές έρχονται. Κάποιοι μπορεί να μείνουν στην ανέργεια, να πέσουν, να φύγουν στην ανεργία μετά τις εκλογές. Και σου λέει, κάτσε εδώ να πας και κρατήσουμε τη δουλίτσα μας. Και γκρινιάξανε, δεν μας υπολογίζουν οι υπουργοί. Ο Δένδιας έλειπε. Τι δουλειά έχει με την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία ο Δένδιας? Ο Δένδιας περιμένει, είναι, έχετε δει, που είναι, περιμένει το να γίνει το κανένα ατύχημα και ο χραπ να έχει μίξει. Γυπαετός, υπό αυτήν την έννοια το λέω, καμαρωτός. Ο Βλάχος, ο βουλευτής Βλάχος, δυστυχώς δεν υπάρχει βίντεο, οπότε δεν θα τον ακούσουμε. Όμως διάβασα ότι παραπονέθηκε για τον νόμο που αφορά το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και είπε, μας ξεγέλασαν οι καθηγήτριες. Πώς, ρε Βλάχος, εξεγέλασαν για τον νόμο των ομόφυλων ζευγαριών? Μπας και σε κάνα να νομίζεις ότι εννοούσαμε ομόφυλα στην ίδια φυλή. Και δεν πήγε ο νους σου, λέει, ομόφυλα δεν πήγε ο νους του στο φύλλο του Βλάχου, τον ξεγελάσαν οι καθηγήτριες. Και εν πάση περιπτώσει, ένας τύπος που τον ξεγελάνε οι καθηγήτριες είναι για να είναι βουλευτής, άμα ξεγελιέται έτσι εύκολα? Βεβαίως και είναι, γιατί κάπως πρέπει να διασκεδάζουμε και εμείς, κάποια δουλειά πρέπει να κάνει και ο Βλάχος για τους υπόλοιπους νεοπλήντων των συμπολιτών που τον σταυρώνουν. Αυτά για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Πατίνια. Άλλη μία απόδειξη της ανεπάρκειας συνολικά του κρατικού μηχανισμού. Γιατί όσο ανεπαρκής είναι η κυβέρνηση στο ζήτημα αυτό, άλλο τόσο είναι και οι Δήμοι. Έτσι, οι οποίοι τα αφήνουν. Το όποιο ζήσει είναι το κόνσεπτ και στην κυβέρνηση και στους Δήμους. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αν θυμάστε, 3-4 μέρες πριν είχε πει και μας είχε κάνει να γελάσουμε αυτό.
2: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι.
3: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους, όχι σε πεζόδρομους.
4: Επιτρέπεται στον πεζόδρομο και στις πλατείες, ναι, για τους ανήλικους.
3: Επαναλαμβάνω, όχι, τώρα θα το καθιερώσουμε τώρα αυτό.
4: Πώς, με νόμο?
3: Με νόμο, ναι.
0: Γελάσαμε, γιατί ήταν μια πραγματικά πολύ καλή ιδέα να μην κινούνται στους δρόμους οι ανήλικοι, αλλά στους πεζόδρομους να μπορούν να σκοτώνουν όποιον πεζό θέλουν. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, σκεφτείτε και λίγο πριν μιλήσετε. Εντάξει, ευχαριστώ γιατί γεμίζω την εκπομπή, αλλά ταυτόχρονα ζω εδώ και είναι επικίνδυνο να είναι υπουργοί. Φαίνεται κατάλαβαν από το πολύ κράξιμο και έτσι σήμερα το πρωί.
3: Απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
5: Πλήρης απαγόρευση.
3: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους.
0: Θα ζήσουν οι πεζοί στους πεζόδρομους, θα έλεγε κανείς, αλλά δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Όχι είναι η απάντηση, διότι όποιο νόμο και να ψηφίσουν δεν πρόκειται να τον επιβάλλουν. Οπότε ό,τι συνέβαινε θα συνεχίσει να συμβαίνει. Η κυβέρνηση είναι της λογικής. Εγώ ψηφίζω τον νόμο, μετά ατομική πρωτοβουλία. Όποιος θέλει, υπευθυνότητα, υπεύθυνα τον εφαρμόζει. Όποιος δεν θέλει, εντάξει, τι να κάνουμε. Καλή καρδιά. Έτσι δεν είναι, ρε Άννα.
6: Πασόκ, ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε. Ναι. Ξανά. Πασόκ, ωραία χρόνια. Όχι λόγω για ευημερίας, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ, ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
0: Εξυγχρονίστριο, όχι αστεία. Με το βλέμμα στο μέλλον.

0: Πιγκουίνος δηλαδή ο Δένδιας είναι κάτι σαν το Βαγγέλη το Βενιζέλο που μόλις έχασε τις εκλογές του 9 ο Γιώργος όρμησε να πάρει την αρχηγία αλλά έχασε στις εσωκομματικές, τότε μπράβο του. Αναφέρεσαι σε μία από τις μεγαλύτερες στιγμές του Ευάγγελου Βενιζέλου όταν κάθιδρος την ίδιο, το ίδιο βράδυ των εκλογών ήταν το 9 ή το 7, τέλος πάντων δεν θυμάμαι από το 9 νομίζω ήταν η ευρωεκλογή που πήγε κάθιδρος στο Σάπιο και ζητούσε να τον κάνουν αρχηγό. Α, έτσι εξηγείται που ο Βλάχος δεν καταλαβαίνει τι ψηφίζει. Είναι από τους, μου λέει ο Νίκος ότι είναι από τους αυτοαποκαλούμενους συνομιλητές του Καραμαλή. Οι οποίοι δεν υπάρχουν γιατί ο ίδιος ο Καραμαλής βαριέται να μιλάει, επομένως δεν μπορεί να έχει συνομιλητές. Εσύ βαριέται να μιλάει, αυτό σημαίνει δεν ακούει. Κάθεται εκεί, τρώει και οι άλλοι του μιλάνε και κάνουν. Δολοφονία Κρήτης, έχουμε έναν συνένοχο στη δολοφονία, ο οποίος δεν πρόκειται, παιδιά, να δικαστεί, δεν πρόκειται να πάθει απολύτως τίποτα. Ποιος είναι αυτός ο συνένοχος, για να δούμε το ρεπορτάζ. 4 Μαρτίου, δύο μήνες πριν τη δολοφονία.
1: Το Μάρτιο του 26, αρχές Μαρτίου, 4 Μαρτίου, ο 54χρονος έχει πάει στο σημείο που ήταν ο νικήστρατος και έψαχνε το αυτοκίνητο της δουλειάς του. Ο νικήστρατος το αντιλήφθηκε και προσπάθησε να απομακρυνθεί αθόρυβα. Όμως ο 54χρονος το αντιλήφθηκε, άρχισε να τον κυνηγά. Τότε ο νικήστρατος βρήκε καταφύγιο στο σπίτι μιας γυναίκας και πήγαν αμέσως μετά, αφού έφυγε ο 54χρονος, με την αδελφή του και κατέθεσαν μήνυση στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου.
0: Γύρευε να τον σκοτώσει και όταν κάποιος γυρεύει να σε σκοτώσει, τι πας, τι κάνεις, πας στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτεις μήνυση νομίζοντας ότι έτσι θα γλιτώσεις. Για να δούμε τι συνέβη μετά τη μήνυση.
1: Το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου συνέλαβε στις 11 η ώρα το βράδυ τον 54χρονο. Όμως το πρωί αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.
0: Έχουμε εδώ έναν που θέλει να σκοτώσει κάποιον εδώ συμπολίτη. Τον εσκότωσε, ρωτάει ο εισαγγελέας. Όχι ακόμα, απλώς λέει ότι θα το κάνει. Ας το να το κάνει και μετά βλέπουμε.
2: Στο εδόλιο, κανονικά, θα έπρεπε να κάθεται και ο εισαγγελέας που είπε «Έλα μωρέ, αφήστε τον ελεύθερο, σιγά τώρα, τι έκανε, επειδή απείλησε να σκοτώσει, σιγά το έγκλημα».
0: Τον κυνήγησε κιόλας να τον σκοτώσει. Δεν τον σκότωσε όμως. Όχι, αφήστε τώρα τον άνθρωπο ελεύθερο. Αυτό δεν έλειπε, να κλείνουμε μέσα ανθρώπους επειδή κυνηγάνε να σκοτώσουν άλλους ανθρώπους. Έλα Παναγία μου, τι είμαστε, καμιά χούντα? Τι είμαστε, κανένα δυστοπικό, καμιά δυστοπική, δυστοπικό καθεστώς του μέλλοντος? Όχι. Μπορείς να κυνηγάς να σκοτώσεις κάποιον, άμα δεν τον σκοτώσεις ελεύθερος, μέχρι να τα καταφέρεις. Η αστυνομία έστειλε και μία, και δεν φαίνεται να διαψεύδεται από πουθενά αυτό, έστειλε ένα χαρτάκι που λέει αυτός εδώ πέρα κάνει πράγματα, δεν είναι τόσο απλά και...
1: Παράλληλα όμως το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου κάνει έγγραφο προς την εισαγγελία Ηρακλείου, ενημερώνει ότι ο 54χρονος για μία ακόμα φορά παραβιάζει τους περιοριστικούς όρους που του έχουν επιβληθεί. Ο περιοριστικός όρος είναι ότι δεν πρέπει να τους πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Η αναφορά αυτή κατατέθηκε στην εισαγγελία στις 5 Μαρτίου του 2026. Δύο ακριβώς μήνες μετά, ο 54χρονος κλείνει τον δρόμο, κατεβαίνει από το αυτοκίνητό του και σκοτώνει τον 21χρονο.
0: Τι είναι αυτό, είπε ο εισαγγελέας. Τι λέει, έχει σπάσει τους όρους, έχει σπάσει, θα τον σκοτώσει. Εντάξει ρε παιδί μου, δεν τον σκότωσε. Τι ώρα είναι, μία, σχολάμε.
2: Συγγνώμη αν σχολάει δύο.
0: Σε έναν λογικό κόσμο ο εισαγγελέας θα ήταν και αυτός κατηγορούμενος. Όχι για καμιά τεράστια ποινή, αλλά κατηγορούμενος. Διότι η δικιά του αδιαφορία, όσο να είναι, λίγο θα βοήθησε. Προφανώς πρώτα και πάνω απ' όλα ευθύνεται ο νομοθέτης που δεν επιβάλλει στον κάθε εισαγγελέα που μπορεί να βαριέται ο άνθρωπος. Δηλαδή όλοι στη δουλειά μας κάποια στιγμή βαριόμαστε. Εκείνος και εκείνος μπορεί να ήταν ημέρες που βαριόταν. Μπορεί να ήταν κουρασμένος από τις προηγούμενες ημέρες. Που επιβάλλει λοιπόν ο νόμος, πρέπει να επιβάλλει ποιος, κυνηγάς να σκοτώσεις μέσα. Μα δεν το εννοούσα, δεν πειράζει, για να είμαστε σίγουροι μέσα.
2: Και βέβαια ταυτόχρονα η αστυνομία, εκτός από το να συμπληρώνει χαρτάκια σε μια μικρή κοινωνία που είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνει, κάποιον που απειλεί να σκοτώσει, κάθε εβδομάδα του κάνει και έναν έλεγχο για όπλα. Αλλά το βασικό είναι ο εισαγγελέας που είπε, τι, έλα ρε, αφήστε τον, αφού δεν τον εσκότωσε, άστο να τον κυνηγάει, τι έγινε, άμα τον πιάσει βλέπουμε. Τον έπιασε και είδαμε, βέβαια παιδιά, να πούμε ότι δεν φταίει ούτε η αστυνομία ούτε ο εισαγγελέας, φταίνε οι τοπικές κοινωνίες, οι δήμοι, η εκκλησία. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ας ξεκινήσουμε, γιατί βγήκε και όπως κάθε φορά που βγαίνει ο κύριος Μιχάλης η εκπομπή είναι πολύ καλύτερη.
3: Κάνουμε μια συζήτηση, θέλω να πω κάτι άλλο πιο μπροστά. Γιατί δεν βλέπουμε αυτήν την ξανά και ξανά αυτό που είδα εγώ προηγουμένως τώρα εδώ και έχουν δει όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες, την μητέρα, την χαροκαμένη μητέρα, τη μητέρα του παιδιού που χάθηκε πριν 3 χρόνια, να μιλάει δημόσια σε κάποιο μνημόσυνο, αν κατάλαβα
4: έτσι,
3: καλά,
4: έτσι,
3: με τον δολοφόνο. Λοιπόν, τι προκαλεί αυτό? Προκαλεί το επόμενο βήμα. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον,
4: παρακίνηση σε βία, λέει.
2: Παρακίνηση σε βία. Γιατί δεν το βλέπετε την παρακίνηση σε βία? Κύριε Μιχάλη, η αστυνομία, στις αστυνομίες είναι η δουλειά να δει την παρακίνηση σε βία και να τους μπαγλαρώσει. Εμείς και να το βλέπαμε, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Κύριε Μιχάλη, φοράνε στολές. Άμα είναι να τις βγάλουν τις στολές να κυκλοφορούν με τα βρακιά έξω. Ο άλλος παριστάνει τον εισαγγελέα, υποτίθεται είναι εκπρόσωπος του νόμου. Εκείνος δεν το είδε να πει, βρε μπαγλαρώστε τους και τους δύο? Διότι η παρακίνηση σε βία είναι αδίκημα. Δεν τιμωρείται όπως κανονικά θα έπρεπε σε μια λογική κοινωνία, αλλά αδίκημα είναι. Οπότε αυτό το παραμύθι, δεν φταίει γιατί εμείς έπρεπε να δείτε η κοινωνία. Το παραμύθι θα συνεχίσει. Όχι, πόση ώρα έχουμε, ακόμα ένα λεπτάκι. Μπορούμε να ακούσουμε άλλο έναν κύριο Μιχάλη και μετά τον υπόλοιπο μετά. Γιατί παιδιά, εδώ που τα λέμε, άμα θέλει ο άλλος να σκοτώσει.
3: Αλλά εάν όμως αυτός έχει την αντίληψη ότι έπρεπε να λύσει μόνος του το πρόβλημα, κάποια στιγμή θα το έλυνε μόνος του.
2: Οπότε τι καθόμαστε και γαλάμε τις καριέρες μας και καθόμαστε και συζητάμε? Άμα το θέλει ο άνθρωπος θα το έκανε. Όχι άμα τον είχαν μπαγλαρώσει. Όταν απειλούσε, όταν επιτίθετο, όταν έκανε, όταν προέτρεπε σε βία, όταν έκανε όλα αυτά τα αδικήματα που σε έναν λογικό κόσμο θα ήταν αρκετά για να περάσεις την υπόλοιπη ζωή σου σε ένα κελί. Κωνσταντίνος, προφανώς το πρόβλημα είναι ο νόμος. Είναι και λίγο ο εισαγγελέας που λέει αφήστε τον ελεύθερο, εκτός από τον νόμο. Δηλαδή είναι ο νόμος, αλλά και ο εισαγγελέας λίγο έχει πολύ φιλελεύθερες απόψεις, ρε παιδί. Δεν του αρέσει να τιμωρεί τους άνθρωπους. Ας τον ελεύθερο, ας του δώσουμε μια ευκαιρία ακόμα να σκοτώσει. Αφού το έχει όνειρο ζωής, πάμε εμείς να του σκοτώσουμε τα όνειρά του, να του διαλύσουμε, να του κάψουμε τα όνειρά του, για όνομα του Θεού. Ποιοι είμαστε εμείς, τι είμαστε, κάνα κράτος τέτοιο δυστοπικό και. Για όνομα του Θεού. Μπράβο στον εισαγγελέα. Πίσω να κοιμάται καλά το βράδυ. Θα κοιμάται καλά. Γιατί έχει να χάσει τίποτα. Λοιπόν. Μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις. Μικρό δελτίο ειδήσεων. Και επιστρέφουμε με κύριο Μιχάλη και φοβερή πρόταση Ειρήνης Αγαπηδάκη. Αυτό δηλαδή είναι που το ολοκληρώνει την κωμωδία. Αλλά αυτά όλα μετά.
5: Πασόκ ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε.
6: Ναι.
5: Ξανά, Πασόκ ωραία χρόνια. Όχι λόγια ευημερίας, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το αξιοχρέο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3β συν με σταθερές προοπτικές. Ο Fitch είχε αναβαθμίσει τον περασμένο Νοέμβριο την Ελλάδα εντός της επενδυτικής βαθμίδας. Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος άνοιξε πύρ εναντίον δύο κενών τάνκερ με ιρανική σημαία που κατέπλεαν προς το Ιράν χθες, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων. Στο μέτωπο των συνομιλιών, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο Τασνίμ ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την Αμερικανική πρόταση και θα ανακοινώσει τη θέση της μόλις ληφθεί η τελική απόφαση. Πάντως, ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο λέει ότι στην Ουάσιγκτον περιμένουν και πρέπει να λάβουν άμεσα την απάντηση του Ιράν. Στο άλλο μέτωπο αυτό του Λιβάνου, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρεται το στρατιωτικού τύπου ντρόουν που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Οι ελληνικές αρχές αλλά και η ΑΕΠ συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του ντρόουν, η διαδρομή που ακολούθησε αλλά και το πώς κατέληξε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Σε διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για το 2023 προχώρησε η ΑΔΕ ως οργανισμός πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων. Ενημερώθηκαν 27.193 δικαιούχοι για ελεγχόμενα προς ανάκτηση ποσά ύψους 16,3 εκατομμυρίων ευρώ. Απόρριτα έγγραφα για τα αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα έδωσε χθες το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.

0: πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δει στο Twitter μου τα μηνύματά του.
1: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
2: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα.
3: Μα στενά το ορμούζι είναι.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, που είναι παλαιοφιλελεύθερος, στην αδυναμία κατανόησης κειμένου. Δεν είναι τίποτα, είναι ένα πρόβλημα που έχουν πολλοί συμπολίτες, γι' αυτό είμαι εδώ, για να βοηθήσω. Θες να λειτουργεί αστυνομία όπως την ταινία Minority Report? Και αν δεν σκοτώσει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα σας έχω πει, μη βλέπετε ταινίες, μη διαβάζετε βιβλία, αν δεν μπορείτε να διαχωρίσετε από την πραγματικότητα. Γιατί τώρα αυτό μοιάζει σαν κάτι άλλο που έχουν διαβάσει το 1984, ή μάλλον για να το πω πιο σωστά, δεν το έχουν διαβάσει, έχουν μια γενική ιδέα, ξέρουν την περίληψη, και το πετάνε για το μεγάλο αδερφό. Σε κάθε ευκαιρία πετάνε την παπαριά του για το μεγάλο αδερφό. Έτσι και εσύ τώρα έχεις δει το Minority Report και λες, θέλεις να κάνεις σαν το Minority Report. Πρώτα απ' όλα, εάν γινόταν παλαιοφιλελεύθερα να προβλέψουμε στα αλήθεια ένα έγκλημα, ναι, θα το ήθελα να συμβαίνει αυτό για να το αποτρέψουμε. Αλλά εδώ μιλάμε για ανθρώπους που έχουν ήδη κάνει αδικήματα, που λένε οι ίδιοι, δεν χρειάζεται να τους κάνουμε κάποιο τσεκ μεταφυσικό. Λένε, θα τον εσκοτώσω. Και τον εκυνηγάει για να τον εσκοτώσει και δεν τον σκοτώνει επειδή ο άλλος ξεφεύγει. Εσύ τι λες, να τον αφήνουμε να σκοτώνει? Εγώ λέω να μην τον αφήνουμε. Δεν λέω ότι έχω δίκιο εγώ, μπορεί να έχεις δίκιο εσύ. Να πεις, τον κυνηγά, άμα δεν τον σκοτώσει, άστο να τον κυνηγάει να τον σκοτώσει. Όταν τον σκοτώσει, ασχολούμεθα. Εγώ λέω να μην περιμένουμε να τον σκοτώσει, αλλά να τον εμπαγλαρώνουμε από τη στιγμή που αρχίζει και κυνηγάει να σκοτώσει. Διαλέγεις και παίρνεις. Και Αθηνά, μιλάμε για την Κρήτη σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει, και την δεν μπορώ να πω αδυναμία, γιατί πια με αυτό που μαθαίνουμε για τον εισαγγελέα είναι την απροθυμία του κράτους να εμποδίσει μια δολοφονία. Είναι ότι δεν θέλει, ρε παιδί μου, δεν θέλει ο εισαγγελέας, δεν θα σκοτώσει. Εντάξει, άστο να σκοτώσει, μην με σκοτίζετε με τέτοια πράγματα. Εγώ με γυάλα. Μπορεί να έχει να φτιάξει κανένα μεγάλο σετ Lego, ξέρω εγώ. Και μπορεί να έχει να έπαιζε στο PlayStation, ξέρω εγώ τι είχε να κάνει. Και λέει η Αθηνά πολύ σωστά, γιατί λέει και ο Χρυσοχοίδης, να ο εισαγγελέας, ναι, αλλά και η αστυνομία, γιατί λέει οδηγούσε με το όπλο του στο αυτοκίνητο. Οπλοφορούσε αυτός, κυκλοφορούσε και οπλοφορούσε. Δηλαδή η αστυνομία σε μια μικρή κοινότητα, ξαναλέω, δεν ήταν στην Αθήνα που χάνεσαι, ήταν σε μια, ένας άνθρωπος που ξέρουμε ότι θέλει να σκοτώσει έναν άλλον άνθρωπο, κυκλοφορούσε με όπλο. Που σε μια, με λίγη λογική, λες αυτό, το κάνουμε έλεγχο μια φορά τη βδομάδα τουλάχιστον. Κάθε εβδομάδα τον σταματάμε και τον ψάχνουμε. Αλλά μετά μπορεί να σκεφτόταν, ω, και άμα βρούμε κανένα όπλο, τι θα κάνουμε. Μετά, ω, χαρτούρα, αυτό, και ασυλλήψει, άντε πάλι γράμμα στον εισαγγελέα, άντε πάλι ο εισαγγελέας δώστε του το όπλο και αφήστε τον να φύγει τον άνθρωπο, δεν έχει σκοτώσει ακόμα, άστο να πάει στο διάλογο.

Δήμητρα, σκεφτόταν, λέει ο Αδουλάκης, θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα. Κάθε φορά μου έρχεται η φωνή του Τόλι Βοσκόπουλου, θα κάνουμε έναν έρωτα όλο τρέλα. Ο Γιώργος, άσχετο με την επικαιρότητα, αλλά χθες είδα το πρώτο επεισόδιο του Στο Χιλιοστό. Είναι φουλ στην επικαιρότητα του Στο Χιλιοστό. Και κόλλησα σε ένα πράγμα. Ο κύριος Σταθάκης, σε όλη τη διάρκεια, ο σύντροφος λέμε, είχε ένα ύφος τύπου «Έλα μωρέ παιδιά, λεπτομέρειες τώρα, σιγά». Οι υπόλοιποι μου φάνηκαν να κουβαλών το βάρος ενοχής. Ε, όχι ρε Γιώργο, τον παπά δεν τον είδες. Θα μου πεις, ο άλλος δεν έχει κάνει, αλλά έχει και μια ποινή δύο χρόνια, οπότε είναι κάποιος πιο cool εκ των πραγμάτων. Εκείνος λες και είχε πεταχτεί για καφέ στο πάνελ. Το εντόπισες ή μόνο εγώ το είδα έτσι? Γιώργο μου, όλοι το είδαν έτσι. Ακριβώς έτσι. Πολλοί άνθρωποι εξοργίστηκαν από τα χαμόγελα του.

Σταθάκη. Αλλά ξεχνάτε κάτι, ο Σταθάκης είναι φραγκάτος αριστερός. Ξέρετε τι σημαίνει φραγκάτος αριστερός? Σημαίνει ο άνθρωπος που έχει εξασφαλισμένα τα δικά του. Ό,τι και να γίνει, αυτός φραγκάτος θα είναι πάλι. Και κάνει πειράματα με τους ανθρώπους, με τους άλλους που δεν έχουν, για να δει αν οι κομμάτια της ιδεολειψίας του μπορούν να εφαρμοστούν στην πραγματικότητα. Δηλαδή ένας άνθρωπος που παίζει με την κοινωνία και παίζει με τους ανθρώπους. Αυτό είναι ο φραγκάτος αριστερός. Οπότε ο άνθρωπος έπαιξε και γελούσε, αφού όταν παίζουμε γελάμε, χαιρόμαστε.

0: Παλαιοφιλελεύθερος μου λέει ότι έκανε πλάκα. Και ότι δεν έχουμε. Τότε έχω εγώ πρόβλημα κατανόησης πλάκας. Ήταν πολύ καλή φαίνεται η πλάκα του Παλαιοφιλελεύθερου. Για να το ξαναδώ. Παλαιοφιλελεύθερε, δεν πιστεύω να έχουμε βάλει ουρά κάτω από τα σκέλια και να λέμε. Καλά, δεν έχει σημασία. Δεχόμαστε ότι έκανες πλάκα και προχωράμε. Σε αθώνω. Με προσωρινά, έτσι δεν είναι. Για αθώος δεν είναι φάπαξ. Λοιπόν, Χρυσοχοίδη, συνεχίζουμε το έγκλημα στην Κρήτη. Είχαμε μείνει εκεί που ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη λέει ότι δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης, αφού άμα ήθελε να σκοτώσει ο άλλος, θα σκότωνε. Ψέματα, έχει λόγο ύπαρξης. Κάποιος πρέπει να πληρώνει τους αστυνομικούς. Ειδικά της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Λοιπόν, και συνεχίζει ο άνθρωπος πολύ σωστά. Λέει, αντί να κάτσουμε να συζητάμε, καθόμαστε και λέμε ποιος έκανε και ποιος δεν έκανε τη δουλειά του.
1: Αντί να καθίσουμε κάτω να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα σε επίπεδο οικογένειας, σε επίπεδο σχολείου, σε επίπεδο πολιτικό, διαρκώς κάνουμε στο τέλος αξιολογήσεις κατόπιν εορτής.
0: Κύριε Μιχαλή, τα έχουμε όλοι συζητήσει πάρα πολλές φορές. Σε όλα τα έχουν συζητηθεί, έχουν λήξει τα θέματα. Δεν θέλουμε οι φωνιάδες να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Τελεία. Δεν θέλουμε όπλα. Τελεία. Έχει γίνει συζήτηση 150 φορές. Δεν χρειάζεται να ξαναγίνει. Τώρα το μόνο που μένει είναι η αστυνομία, η δικαιοσύνη να κάνουν τη δουλειά τους. Και ο νομοθέτης να νομοθετήσει αντιστοίχως. Με λίγα λόγια, τώρα είναι που πρέπει να δουλέψεις. Sorry, και εμένα δεν μ' αρέσει που δουλεύει, δεν μ' αρέσει καθόλου, αλλά όλα τα άλλα έχουν γίνει, δεν έχει μείνει τίποτα. Όλα τα έχουν γίνει 150.000 φορές. Όλοι έχουμε συζητήσει 150 και όλοι, η συντριπτική πλειονότητα μάλλον, συμφωνούμε. Τύποι σαν τον δολοφόνο έπρεπε να είναι στην Μπουζού. Τύποι που κυκλοφορούν με όπλα πρέπει να είναι στην Μπουζού. Τελεία. Τύποι που κυνηγάνε να σκοτώσουν κάποιον πρέπει να είναι στην Μπουζού. Οπότε κάντε τη δουλειά σας, να δούμε αν μπορείτε. Γιατί υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Μπορεί κάποιος να μην μπορεί να κάνει τη δουλειά του, δεν είναι υποχρεωτικό. Συνεχίζουμε. Ο κύριος Μιχάλης πολύ σωστά. Γιατί να δείτε που είναι δυσυπόστατος ο κύριος Μιχάλης. Δηλαδή, τη μία είναι υπουργός, την άλλη είναι απλός πολίτης. Και βλέπει την κυβέρνηση και λέει.
1: Αυτές οι αντιλήψεις, όλα αυτά είναι πολύ γνωστά. Κυκλοφορούν μεταξύ τους. Είναι κοινά μυστικά, πώς θα το πω. Και δυστυχώς δεν κάνει κανείς τίποτα.
2: Ναι, ποιος να κάνει.
1: Εννοώ. Οι τοπικές κοινωνίες, ναι. Οι δήμαρχοι, τα δημοτικά συμβούλια, η εκκλησία.
0: Α, αυτό εννοούσες. Δηλαδή η κυβέρνηση μόνο να μην κάνει κάτι. Η αστυνομία να μην κάνει κάτι και η δικαιοσύνη να μην κάνει κάτι. Όλοι οι άλλοι να κάνουν. Οι μόνοι αρμόδιοι στα αλήθεια να κάνουν κάτι, οι μόνοι που πληρώνονται για να κάνουν κάτι επί τούτου, αυτοί να μην κάνουν τίποτα. Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί, ρε χαμότο, τόσο καιρό. Πω, δεν μου είχε πάει ο νους. Λέω, να κάνουν όλοι οι άλλοι κάτι εκτός από αυτού που είναι η δουλειά τους. Λογικό μου φαίνεται. Και μετά πάει ο Κούτρας και το Τζούνος και τον στεναχωρούν και του μιλάνε για την οπλοχρησία στην Κρήτη. Θυμάστε πριν πότε ήταν, ένα χρόνο ήτανε. Που κατέβαινε στην Κρήτη, έλεγε τέρμα και ο Μητσοτάκης, λέγανε ότι τέρμα η οπλοκατοχή, θα κάνουμε, θα δείξουμε, θα ράνουμε. Μια τρύπα στο νερό κάνανε για άλλη μια φορά. Και, αλλά δεν είναι σωστό τώρα να πηγαίνει ο άλλος να το θυμίζει. Και όσο να είναι, ο κύριος Μιχάλης λέει: άστε ρε παιδιά, για αυτά θα συζητάμε τώρα.
3: Ακόμη μιλάμε για, πάλι για όπλα. Τώρα υπήρχε ένα όπλο το οποίο κυκλοφορούσε. Έχει παραδοθεί κανένα όπλο.
1: Πρέπει να είναι στην Κρήτη για να έχει κανείς ένα όπλο. Τώρα, γιατί ανοίγουμε αυτή την κουβέντα.
0: Σας παρακαλώ πολύ, δεν θέλω να με στεναχωρείτε. Σας παρακαλώ, αφήστε την Κρήτη ήσυχη. Μα εσείς ήσασταν στην Κρήτη κάτω και λέγατε, πηγαίνατε και βγάζατε το θούριο εναντίον της οπλοκατοχής. Εντάξει μωρέ, είπαμε μια κουβέντα, σιγά τώρα τα όδεσες στην Κρήτη, σιγά. Βέβαια υπάρχουν λύσεις παιδιά, έτσι. Συγγνώμη που γελάω ήδη, αλλά δεν μπορώ να κρατηθώ από την ώρα που άκουσα τη φοβερή πρόταση της Ειρήνης Αγαπηδάκη, υφυπουργός Υγείας. Πρώτα απ' όλα είναι κάπως ανησυχητικό που οποιοδήποτε άνθρωπος, πολύ περισσότερο ένας πολιτικός, πρέπει να ξεκινήσει λέγοντας «Είμαι κατά της οπλοκατοχής».
4: Είμαι κατά της οπλοκατοχής, κύριε Βαγγελάτο, και θεωρώ ότι η οπλοκατοχή δεν είναι παράδοση. Είναι παγίδα που κλέβει το μέλλον των παιδιών μας.
0: Εγώ ήδη έχω τρομάξει. Είμαι κατά της οπλοκατοχής. Τι εννοείς, γιατί το συζητάμε. Είναι σαν «Είμαι κατά του βιασμού». Να το ξεκαθαρίσω αυτό. Είναι λίγο ανησυχητικό άμα κάποιος ξεκινάει έτσι. Είμαι κατά των φόνων. Δεν σ' αρέσει, δηλαδή περιμένεις να πει πράγματα. Και όντως η υπουργός λέει πράγματα. Είναι πολύ σεξιστικά αυτά που λέει να πω. Εδώ είναι ένα καλό παράδειγμα του σεξισμού. Είναι ο ορισμός του σεξισμού αυτά που λέει η Αγαπηδάκη. Ταυτοχρόνως είναι όμως τόσο αστεία που την συγχωρούμε. Ποιος μπορεί, παιδιά, να κάνει κάτι? Μπορεί η αστυνομία, μπορεί η εισαγγελία, μπορεί ο νόμος που θα αυστηροποιηθεί, αλλά θα επιβληθεί κιόλας να αλλάξει κάτι? Όχι, βρε κουτά, οι γυναίκες μόνο μπορούν.
4: Ξέρετε, μόνο οι γυναίκες μπορούν να το αλλάξουν αυτό. Γι' αυτό καλώ σήμερα τις γυναίκες, τις μανάδες, τις κριτικές, τις αδερφές, να πρωτοστατήσουν σε αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να παλέψουμε για να μην ντύνονται άλλες μανάδες στα μαύρα από μια κουμπουριά.
0: Οι αδερφές τι σχέση έχουν? Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, πώς δεν το είχαμε σκεφτεί, ρε παιδιά, τόσο καιρό? Πω, πω. Πηγαίνετε, βρε γυναίκες, να πείτε. Σταματήστε, μην το. Α, μωρέ γυναίκα, δεν το είχα σκεφτεί. Ευτυχώς που μου το πες. Αυτά τα θέλουνε, τους τα γράφει κάποιος χιουμορίστας, κάποιος σατυρικός συγγραφέας και τα λένε. Ελπίζω όχι, γιατί άλλο είναι να σκέφτεσαι ότι τα λένε από μόνοι τους, ότι στα αλήθεια τα πιστεύουν αυτά που λένε. Και ότι δεν τα λένε μόνο για να γελάσουμε. Οι γυναίκες, παιδιά, γιατί οι άντρες είναι γουρούνια. Έτσι, αυτό είναι το μήνυμα της Αγαπηδάκη. Οι άντρες είναι γουρούνια, δεν είναι χαζοί, είναι ηλίθιοι. Οι γυναίκες μόνο μπορούν. Το οποίο είναι αστείο από όποια πλευρά και αν το δεις, ακόμα και αν σκεφτείς ότι η σύζυγος του τύπου είναι συγκατηγορούμενη. Και θέλω να πω που είναι γυναίκα. Έτσι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια αμφισβήτηση γι' αυτό. Συνεχίζουμε. Την ειρωνεύεται ο Ευαγγελάτος. Εγώ θέλω να το βλέπω ως ειρωνία, γιατί μου φαίνεται τέλειο αυτό που της λέει μόλις ακούει την ιδέα της.
5: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση. Θα έλεγα πραγματικά χειρουργική.
4: Πρέπει οι γυναίκες να βρωτοφωνάξουν ότι στο δικό μου σπίτι όπλο δεν μπαίνει. Αυτό πρέπει να γίνει σύνθημα.
0: Άντε βρε παιδιά, κάντε το! Καθόμαστε και σκοτωνόμαστε τόσο καιρό. Σκοτώνονται άνθρωποι, τόσες δεκαετίες σκοτώνονται άνθρωποι, επειδή ένας δεν σκέφτηκε αυτό το απλό. Πόρε, τι μυαλά είναι! Αν ακούτε, σας παρακαλώ, και όσοι μπορείτε, βοηθήστε να μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα της Ειρήνης Αγαπηδάκη. Γυναίκες, πείτε, σε αυτό το σπίτι όπλο δεν μπαίνει. Εντάξει, άμα σας πλακώσει το ξύλο ο Νταΐς άντρας σας, τι να κάνουμε, προσπαθήσατε. Ο νόμος δεν ασχολείται, όπως ξέρετε. Εσείς, ό,τι κάνετε εσείς, άμα τον πείσετε, τον πείσετε. Πρέπει να έχει δει πρόσφατα τη Λυσιστράτη. Η Ντέντι εκεί είναι από αυτό την κατηγορία πολιτών που μπερδεύουν τη μυθοπλασία με την πραγματικότητα. Βέβαια, υπάρχει περίπτωση να κάνει πλάκα, γιατί εδώ αυτό που θα ακούσουμε ξεκινάει με ένα καλό αστείο.
4: Ναι. Η πολιτεία επιβάλλει τον νόμο, ναι, και ξαναλέω, οι γυναίκες μπορούμε να διδάξουμε τον πολιτισμό στην Κρήτη.
0: Γιατί άντρες είναι γουρούνια, είπε η καθόλου σεξίστρια Ειρήνη Αγαπηδάκη. Αλλά επειδή ξεκινάει με το νόμος επιβάλλεται, που είναι πολύ καλό αστείο, το λέμε πολύ συχνά για να γελάσουμε μεταξύ μας, καταλαβαίνω ότι όλο και όλο το υπόλοιπο είναι, πώς να το πω, είναι ειρωνικό. Καταλάβατε, ο σώζον εαυτό σωθεί το, παιδιά. Αυτό είναι το συμπέρασμα από όλα αυτά. Όταν ακούς υπουργούς να μιλούν για αυτά τα θέματα, λέει ο σώζον εαυτό σωθεί το. Διότι το κράτος όχι μόνο έχει δεν κάνει τη δουλειά του, μας εξηγεί και γιατί δεν πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Γιατί οι εκπρόσωποι του κράτους, οι υπουργοί και οι υφυπουργοί, δεν λένε ότι ναι, πρέπει η αστυνομία. Όχι, μας λένε γιατί η αστυνομία δεν πρέπει να κάνει τη δουλειά της και γιατί πρέπει εμείς να κάνουμε όλες τις δουλειές. Με βασικότερη να πληρώνουμε αυτούς που δεν κάνουν τη δουλειά τους. Είναι ένα νέο είδος στράσης που εγώ το απολαμβάνω πάρα πολύ, κυρίως επειδή μου γεμίζει την εκπομπή και κάνει πολύ πιο εύκολη το γέμισμά της. Πες και εσύ, ρε Άννα, κάτι να αλλάξουμε λίγο, να ξεφύγουμε από αυτό το κάτι ωραίο, έτσι να μας φτιάξει το κέφι.
6: Πασόκ ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε. Ναι. Ξανά, Πασόκ ωραία χρόνια. Όχι λόγια ευημερίας, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
0: Διάλειμμα για διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.
6: Πασόκ ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε. Ναι. Ξανά, Πασόκ ωραία χρόνια. Όχι μόνο για ευημερίες, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

Η συμμαθήτρια του Σίμου, το σωστό σύνθημα είναι Πασόκ μοιραία χρόνια. Ε, το ξέρουμε, μωρέ, η συμμαθήτρια του Σίμου, γι' αυτό γελάμε με την κυρία Άννα. Πιγκουίνος πολύ σωστά λέει, ναι, αλλά όπως έχει πει και τώρα, η κριτική είναι λίγο πιο θερμόαιμη. Δεν είναι σαν τους υπόλοιπους. Άρα το μήνυμα της Αγαπηδάκη δεν είναι εύκολο να περάσει σε αυτούς. Ο Γιώργος ρωτήστε την κυρία Αγαπηδάκη τι θα πάθουν οι γυναίκες σε μερικά χωριά στην Κρήτη αν κάνουν ό,τι είπε. Μα, απαντάτε σοβαρά τώρα, παιδιά, σε κάτι που είναι μόνο για να γελάμε. Λέει, να υπενθυμίσουμε, λέει ο Μανώλης, ότι και τους κουμπουροφόρους γυναίκες τους μεγάλωσαν. Παιδιά, δεν απαντάμε σοβαρά σε άνθρωπο που λέει να κάνουν οι γυναίκες. Από αυτές εξαρτάται. Πόσο μάλλον όταν αυτός ο άνθρωπος είναι στέλεχος κυβέρνησης που είναι δουλειά της να κάνει κάτι. Δηλαδή να επιβάλλει τον νόμο. Πληρώνονται γι' αυτό. Δεν θέλω να σοκάρω κανέναν υπουργό. Πληρώνονται. Κάθε μήνα πάει ένας λογαριασμός και σε αυτόν και στους υφισταμένους του και σε όλου. Πάει ένα, έρχεται, μπαίνει στο λογαριασμό τους ένα ποσό για να κάνουν αυτή ακριβώς τη δουλειά. Να επιβάλλουν τον νόμο. Ή να επιβλέπουν την επιβολή του νόμου.

Ο Τεό, γιατί δείχνει πως ένα κράτος που δυσλειτουργεί προς κάθε κατεύθυνση. Εκεί που πρέπει να είναι αυστηρό είναι εντελώς χαλαρό, εκεί που πρέπει να είναι πιο χαλαρό γίνεται φοβερά αυστηρό. Πουχού, έχω μια καραμπίνα του Μακαρίτη του πατέρα μου. Την πήρα στο όνομά μου νόμιμα με άδεια κατοχής. Δεν κυνηγάω, δεν ξέρω από κυνηγικά, δεν ξέρω καν αν δουλεύει. Απλώς την έχω επειδή ήταν του Μακαρίτη του πατέρα μου, ένα ενθύμιο. Ξέχασα να ανανεώσω την άδεια ένα μήνα και παραπέμπομαι για πλημέλημα. Δεν είσαι από την Κρήτη, βρετεό μου, να μπορούσες να έχεις και καλά Σνικόφ και να κυκλοφορείς, να το δείχνεις, να του κάνεις φιγούρα. Καταλάβατε γιατί ένα κράτος που δυσλειτουργεί σε ένα πράγμα και δεν είναι αυστηρό εκεί που πρέπει, μπορεί να γίνει φοβερά αυστηρό εκεί που δεν υπάρχει κανένας λόγος. Γιατί είναι, πώς να το πούμε, αυτοί που κρατούν το τιμόνι χεστήκανε. Είναι σε άλλη θέση έτσι κι αλλιώς, είναι αυτό που λέμε, δεν είναι στο αμπάρι, είναι στην πρώτη θέση, στη λουξ θέση. Και να μην πηγαίνει πολύ καλά το πλοίο, εκείνοι περνάνε καλά. Ο Θοδωρής ο Νεοκοσμίτης, βρε παιδιά, αυτό το δεν κάνει κανείς τίποτα, το έχει πει δύο φορές σε δύο εβδομάδες ο Χρυσοχοΐτης, δεν είναι δυνατόν. Γιατί ρε Θοδωρή, κάνει κάποιος κάτι? Ο υπουργός αυτό που βλέπει αυτό λέει. Λέει, δεν κάνει κανείς τίποτα. Τώρα, κοιτάει τον καθρέφτη του, κοιτάει όπου και να κοιτάξεις, σωστό είναι.

0: Πόση ώρα έχουμε? Τελειώσαμε. Α, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων και αύριο το Σάββατο στις 12. Καλό μεσημέρι.
1: Πασόκ ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε.
2: Ναι.
1: Ξανά, Πασόκ ωραία χρόνια. Όχι λόγια ευημερίας, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το αξιοχρέο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3β συν με σταθερές προοπτικές. Ο Fitch είχε αναβαθμίσει τον περασμένο Νοέμβριο την Ελλάδα εντός της επενδυτικής βαθμίδας. Στην ανακοίνωσή του, ο οίκος αναφέρει ότι η αξιολόγησή του βασίζεται στο υψηλότερο επίπεδο του κατακεφαλήνου εισοδήματος της Ελλάδας σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών στη βαθμίδα 3β και στους δείκτες διακυβέρνησης που είναι ελαφρά υψηλότεροι πάνω από αυτόν, καθώς και σε ένα αξιόπιστο πλαίσιο πολιτικής που ενισχύεται από τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος άνοιξε πυρ εναντίον 2 κενών τάνκερ με ιρανική σημαία που κατέπλεαν προς το Ιράν χθες, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων. Τα πετρελαιοφόρα κινητοποιήθηκαν με την εκτόξευση πυρομαχικών ακριβίας στα φουγάρα τους. Από την ιρανική πλευρά, το πρακτορείο Φαρς αναφέρει πως οι ένοπλες δυνάμεις της Τεχεράνης ενεπλάκησαν σε σποραδικές συγκρούσεις με αμερικανικά σκάφη. Στο μέτωπο των συνομιλιών, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο Τασνίμ ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την αμερικανική πρόταση και θα ανακοινώσει τη θέση της μόλις ληφθεί η τελική απόφαση. Πάντως, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο λέει ότι στην Ουάσιγκτον περιμένουν και πρέπει να λάβουν άμεσα την απάντηση του Ιράν υπέρ της συνέχισης των διαπραγματεύσεων, ώστε να επιτευχθεί συνολική συμφωνία που θα εγγυηθεί διαρκή ειρήνη στην περιοχή. Τάχθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησής του στην Ουάσιγκτον με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Αλθάνη. Στο άλλο μέτωπο αυτού του Λιβάνου, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων σε 4 κοινότητες στα νότια της χώρας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Στο μεταξύ, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε χθες το βράδυ πως εξαπέλυσε επίθεση με ντρόουν εναντίον αεροπορικής βάσης στο Βόρειο Ισραήλ σε αντίπεινα για τα Ισραηλινά πληγμάτα στον Λιβανό. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρεται το στρατιωτικού τύπου ντρόουν που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Το ντρόουν που ήταν γεμάτο με ενεργές εκρηκτικές ύλες αφοπλίστηκε, καθώς χθες το πρωί πυροτεχνουργός του στρατού αφαίρεσε τους πυροκροτητές και στη συνέχεια στελέχη του λιμενικού απενεργοποίησαν τις μπαταρίες για να σταματήσει η λειτουργία των μηχανών. Οι ελληνικές αρχές αλλά και η ΕΕΠ συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του ντρόουν, η διαδρομή που ακολούθησε αλλά και το πώς κατέληξε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Σε διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για το 2023 προχώρησε η ΑΔΕ ως οργανισμός πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων. Ειδικότερα για το 2023 ενημερώθηκαν 27.193 δικαιούχοι για ελεγχόμενα προς ανάκτηση ποσά ύψους 16,3 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως σημειώνεται, η διαδικασία αποτελεί υποχρέωση κάθε κράτους μέλους και ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την πλήρη απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανηλίκους, αυστηρότερες κυρώσεις για επιχειρήσεις που πολλούν ή τροποποιούν πατίνια εκτός νόμιμων προδιαγραφών, αλλά και υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους ενήλικες χρήστες, προανήγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας σε εκδήλωση. Απόρριτα έγγραφα για τα αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα έδωσε χθες το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα. Τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από σήμερα έως και τη Δευτέρα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, συνεχίζονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό αυτής της μεγάλης σύγκρουσης. Ο Ουκρανός Πρόεδρος ευχαρίστησε τον Αμερικανό Πρόεδρο για τις διπλωματικές πρωτοβουλίες του, συμπληρώνοντας πως αναμένει από την Ουάσιγκτον να διασφαλίσει ότι η ρωσική πλευρά θα τηρήσει τα συμφωνηθέντα. Και τυπικά επικεφαλής του Ανεξάρτητου Κινημάτους Πολιτών θα είναι η Μαρία Καριστιανού, κάτι που γνωστοποίησε σε μήνυμά της, όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η Περιφερειακή Οργάνωση Πολιτών Κρήτης. Ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί στον Αριοπάγο το καταστατικό και ότι μέσα στο μήνα θα γίνει και επίσημη παρουσίαση του κόμματος. Στο μπάσκετ και τα play-off της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε από τη Βαλενθία με 89-86 στο ΆΚΑ στον τέταρτο αγώνα και πλέον θα παλέψει για την πρόκρισή του στο Final Four στον πέμπτο αγώνα που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη στην Ισπανία. Η Φενέρμπαχτσε πήρε την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας καθώς νίκησε την Ζαλγκύρης στην παράταση με 94-90 και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στους ημιτελικούς. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους. Ο Βουλαρίνος ο φίλος μου προσθέτει και το όλα στην σημερινή μας ραδιοφωνική παρουσία εδώ στον Sky 100,3 πρωινό Παρασκευής 8 Μαΐου. Έξω έχει μουντζούρα και συννεφιά, είναι αυτός ο άθλιος καιρός, έχει κουβαληθεί όλο το χώμα από την Κισκόνη, από την Αφρική. Υπομονή, κάποια στιγμή θα φυσήξει ο βοριάς, θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Εύχομαι τα καλύτερα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε είτε από την ελλαδική επικράτεια είτε διασκορπισμένοι στο εξωτερικό, σε άλλες πολιτείες τις οποίες ζείτε. Προσκεκλημένος υπουργός αυτό το πρωινό μετά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας, ο υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Να είστε καλά.
3: Και θα έχουμε πίσω μια πολύ ωραία εκπομπή.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η δημοσιογραφία, κυρίες και κύριοι, ξέρετε, τα έχει μονάζιγα δικά της. Τι προβλέπαμε όλη την εβδομάδα, λέγαμε ότι θα πλακωθούν, θα γίνει ένα ακόμη αντάρτικο, όπως το προηγούμενο με τη συζήτηση για το κράτος δικαίου, θα διασπαστούν, θα φτάσουν σε εμφύλιο και τα λοιπά, θα σκοτωθούν και όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε, αλλά η δημοσιογραφία, όπως ξέρετε, είναι μονάζιγα δικά της, όπως σας είπα, λέει καλά, είπαμε εμείς κάτι, μόνοι σας τα λέγατε. Κύριε Υπουργέ.
3: Καταρχάς, αυτό το οποίο έγινε έχει κάποιο ενδιαφέρον και θα το εξηγήσω στον κόσμο. Είχαμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος κάθισε υπομονετικά 6,5 ώρες, άκουσε 50 βουλευτές, οι οποίοι μίλησαν και είπαν ό,τι ήθελαν να πούν, κράτησε σημειώσεις και στο τέλος απάντησε στον καθένα ξεχωριστά.
2: Έκανε και μια σύνοψη.
3: Γιώργο, μου είπες εσύ αυτό, Άδων, είπες εσύ εκείνο αυτό. Τέτοια εσωκομματική συνεδρίαση. Εγώ δεν θυμάμαι να έχει κάνει άλλο κόμμα και άλλη κυβέρνηση ποτέ. Και το λέω διότι.
2: Αλλήμον αν δεν έκανε αυτό το δημοκρατικό κόμμα που λέγεται Νέα Δημοκρατία.
3: Ναι, αλλά το λέω επειδή ακούω συνέχεια τις διάφορες κριτικές προς την κυβέρνηση του Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Προθέσει ο Σκάι εδώ κάτω το πρωί τα παιδιά, ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Άκης Παυλόπουλος, τον Χάρη Καστανίδη. Τη μέρα που, την επόμενη που είπε ότι αποχωρεί από το Πασόκ. Και μέσα όλα ο κ. Καστανίδης είπε: εξελέγει την πολιτική επιτροπή του Πασόκ πριν από 2,5 χρόνια, αλλά δεν πήγε ποτέ να μιλήσει, γιατί δεν συνήλθε ποτέ το όργανο ούτε μία φορά. Δηλαδή βγάλαν πολιτική επιτροπή και δεν κάνουν ούτε μία συνεδρίαση. Αυτοί κατηγορούν το Μητσοτάκη ότι είναι αντιθεσμικός, αντιδημοκράτης,
2: και
3: το Μαξίμου, έχει μόνο τους δικούς και τα λοιπά, που κάθεται 6,5 ώρες και μιλάμε όλους τους βουλευτές. Κάποια στιγμή, παιδιά, να έχουμε κάποιο όριο στην κριτική.
2: Αλλά έχουν τα παραπονά τους και οι βουλευτές. Πριν όμως, πριν μπούμε, κύριε Υπουργέ, πριν μπούμε, επειδή ξέρετε, έχω και εγώ τα δικά μου κολλήματα, πριν μπούμε στα βαθιά ή στα, πώς θα το πω, και στα πιο ριχά της κυβερνήσεως και της Νέας Δημοκρατίας, θα ήθελα δύο δικές μου παρατηρήσεις, παρακαλώ πάρα πολύ. Η πρώτη παρατήρηση αφορά στα κενά έδρανα τα υπουργικά κατά την ομιλία του προκαθημένου της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Οικουμενικού Πατριάρχου Παρθολομαίου του Πρώτου. Ήταν μια πολύ κακή εικόνα για το Κοινοβούλιο και για την κυβέρνηση.
3: Θα συμφωνήσω. Πιστεύω ότι έγινε από λάθος συντονισμό μεταξύ μας. Εμείς όταν υπουργοί είναι να πάμε στη Βουλή σε κάποια εκδήλωση της Βουλής, μας παίρνει τηλέφωνο η κυβέρνηση και λέει: ξέρετε, έχουμε αυτή την εκδήλωση, να πάτε. Σε τίποτα δεν μας πήρανε. Πιστεύω ίσως να έχει και κάνει και με τον Γιώργο Μιλιονάκη, ο οποίος είναι στο
2: νοσοκομείο,
3: και είναι, αυτό έχει φέρει μια αριθμία.
2: Για να μην σας πω ότι κατ' εμέ έλειπε κακός και ο Πρωθυπουργός. Έτσι. Το
3: δεν
2: θέτω
3: στην
2: και
3: Ελλάδα.
2: Αυτό. Το ξέρω,
3: ήταν
2: το καταλαβαίνω. Θα έπρεπε να υπάρχει μια τέτοια συνεννόηση. Θα μπορούσαν να περιμένουν τα Εμιράτα. Δεν έρχεται κάθε μέρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Δηλαδή θέλω να πω ότι μην υποτιμούμε θεσμούς. Όσο θέλετε, να λέω.
3: Τον
2: Πατριάρχη
3: εδώ και σήμερα, τον συνοδεύω και αύριο στο
2: αεροδρόμιο. Δεν λέω ότι δεν τον δείτε, κύριε Υπουργέ. Λέω η εικόνα του κοινοβουλίου.
3: Η αγάπη μας για τον Πατριάρχη είναι δεδομένη. Ο προσωπικό μου σεβασμός τεράστιος. Να πω μονοπολικά, εγώ και πριν νυμφευθώ την ευγενία, πήγαμε στον Πατριάρχη και πήραμε ευχή στην Κωνσταντινούπολη. Τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε. Η κυβέρνηση να τον αγαπάει, τον λατρεύει. Ο Μητσοτάκης να τον αγαπάει, τον λατρεύει. Δεν υπάρχει θέμα. Ως προς την εικόνα μου, δεν πιστεύω ότι υπήρξε ένα λάθος στην ομοσπονδιακή εικόνα. Δεν μπορούσα να από τον είδα. Πρέπει να έχουμε πάει.
2: Ωραία. Το δεύτερο θέμα, η δεύτερη μου έτσι, το δεύτερο κόλλημα, αιμονίπητε το όπως θέλετε, είναι κάτι που αναρτήσατε εσείς, δημοσιεύσατε εσείς. Στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές, στο Δήμο Αθηναίων προχθές, κατά την ορκομοσία του κυρίου Πέτρου Κωνσταντίνου ως Δημοτικού Συμβούλου, εξευτελίστηκε ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τόσο από τον ίδιο τον κύριο Κωνσταντίνου, θα εξηγήσω γιατί, όσο και από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο που έκανε την ορκομοσία. Ο κύριος Κωνσταντίνου ορκίστηκε σε έναν όρκο δικής του εμπνεύσεως όπου λατρεύει Ισλάμ και διάφορα τέτοια πράγματα, Χαμάς και όλους ό,τι νομίζει εκείνος σε πάση περιπτώσει. Και στη συνέχεια υπογράφει τον κανονικό όρκο, δηλαδή κοροϊδεύει και ο αντιδήμαρχος Αθηναίων τον θεσμό και ο ίδιος ο κύριος Κωνσταντίνου. Δεν είδα όμως να αντιδρά κανείς. Ούτε το Υπουργείο Εσωτερικών, ούτε ο νόμος, ούτε το κράτος, πώς να πω δηλαδή, ούτε ο ίδιος ο θεσμός τοπικής αυτοδιοίκησης.
3: Πρώτον.
2: Ναι.
3: Ήταν μια γελιότητα την οποία επέτρεψε ο κύριος Δούκας. Αλλά όσοι ενοχλούνται αυτή η γελιότητα, σκεφτούν αν στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών του Δήμου Αθηνών πήγαν να ψηφίσουν, πήγαν για μπάνιο, γιατί δεν τους άρεσε ο Μπακογιάννης, γιατί δεν τους άρεσε ο Μεγάλος Περίπατος, γιατί δεν τους άρεσε τον ανεψιός του Μητσοτάκη, ήταν γιος της Ντόρας και δεν ξέρω τι άλλο.
2: Ναι, αυτό όμως αφορά.
3: Η γελιότητα
2: εκλογής.
3: Αφορά το Δήμο.
2: Ναι.
3: Το Δήμο. Δεύτερον, δεν ήταν μόνο μια γελιότητα, ήταν και μια προφανής παρανομία. Διότι πρώτον, αυτός δεν είπε τον ενομισμένο όρκο, αλλά έκανε και τη δεύτερη παρανομία. Στο χαρτί που υπέγραψε, έγραψε στον ενομισμένο όρκο.
2: Ακριβώς,
3: δηλαδή,
2: ναι.
3: Υπέγραψε ένα χαρτί ότι είπα αυτά, ενώ στο βίντεο είναι προφανές ότι είπα άλλα.
2: Μάλιστα, λοιπόν.
3: Άρα δεν έχει κάνει και ενέργεια πλαστογραφίας.
2: Ναι. Ποιος παρεμβαίνει στο θέμα τώρα, της παρανομίας, κύριε Υπουργέ?
3: Αυτό σας έχεις... διαβεβαιώ.
2: Ναι, γιατί οι εκλογές είναι οι εκλογές. Έκανε τη συμπεριφορά
3: τους. Σας διαβεβαιώ, ναι, γιατί το γνωρίζω, το Υπουργείο, ναι, Εσωτερικών και ο κύριος Λιβάνιος έχει κάνει τις δέουσες πειθαρχικές ενέργειες για να ερευνηθεί τι ακριβώς προβλέπετε σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Μια χαρά έχει ασχοληθεί ο ίδιος ο Υπουργός.
2: Μπορεί να εκπέσει εκ της ιδιότητός του αντιδήμαρχος Αθηναίων.
3: Αυτό το πούνε οι υπηρεσίες που τώρα κάνουν.
2: Το αξιώματος εννοούμε.
3: Εγώ δεν θέλω να προδικάσω αποτελέσματα διοικητικών διαδικασιών.
2: Όχι,
3: ξέρω ότι ο κύριος
2: Λιβάνιος
3: ασχολήθηκε ο ίδιος.
2: Μάλιστα. Λοιπόν.
3: Άρα απαντώ στο ερώτημα, ασχολήθηκε.
2: Περιμένουμε τα αποτελέσματα όμως.
3: Ναι,
2: να είναι, ναι, ναι, ναι, και να ακουστεί και προς τον κύριο Λιβάνιο ότι θέλουμε αποτέλεσματα. Να ακούσουμε τι θα δείξει η έρευνα.
3: Μια και το έφερε η κουβέντα και είναι αυτή η μεγάλη κουβέντα που έχουν έρθει Πασό και τέτοια.
2: Ακριβώς, ναι, ναι.
3: Είναι φανταστικός.
2: Ωραία εισαγωγή κάνουμε.
3: Είναι φανταστικός υπουργός.
2: Ναι.
3: Εγώ δεν τον ήξερα. Τον γνώρισα το 15 στην νοσοκομματική διαδικασία της Νέας Δημοκρατίας, ως τον υπεύθυνο του Μητσοτάκη για τα δημοσκοπικά του και τα ελληνικά.
2: Ακόμα όταν αγαπούν οι βουλευτές, γιατί τους ακούει. Τον αγαπούν
3: είναι
2: και οι δημαρχές, γιατί κάνετε και τους ακούει.
3: Είναι καταπληκτικός.
2: Οι άλλοι, γιατί δεν δέχεστε τους βουλευτές? Γιατί και οι βουλευτές έχουν κάποια ζόρια τώρα.
3: Εγώ δεν δέχομαι τους βουλευτές.
2: Δεν λέω εσείς. Λέω υπάρχουν.
3: Στο γραφείο μου, για να ξέρετε.
2: Για να διαμαρτύρονται κάποιες ζόρια.
3: Στο γραφείο μου, για να ξέρετε. Η εντολή που έχουν οι γραμματείς μου είναι: όταν έρχεται βουλευτής, ό,τι ραντεβού και να έχω, διακόπτεται γιατί προηγείται ο βουλευτής. Δεν περιμένει ποτέ βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο γραφείο μου για να μπει. Μπαίνει κατευθείαν. Όχι μόνο οι δημοκρατές, και από άλλα κόμματα. Αν έρθει βουλευτής, μπαίνει. Η λογική μου είναι πάντα η εξής. Η δημοκρατία μας είναι μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Το κεντρικό πρόσωπο στο πολίτευμά μας δεν είναι ο υπουργός, είναι ο βουλευτής. Ο υπουργός υπάρχει και ο πρωθυπουργός υπάρχει γιατί απολαμβάνει τη λεγόμενη δεδηλωμένη πλειοψηφία της Βουλής. Άρα ο βουλευτής που είναι ο εκλεγμένος από το λαό αντιπρόσωπος χρήζει απολύτου σεβασμού. Και εδώ είναι και το μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας. Θα το πω αυτό, γιατί δεν πρόλαβα από χθες τη συνεδρία, την είπα πολλά άλλα. Είχα μόνο 5 λεπτά.
2: Όχι, 3, 5 μιλήσατε τελικά.
3: Και ως μέσα πέσαν και 7 και 8. 5 ήταν το χρονόμετρο, αλλά.
2: Γιατί υπόθηκε ότι σα αφήνει μόνο 3 λεπτά.
3: Όχι, 5 λεπτά το χρονόμετρο και όποιο ήταν να μιλήσει παραπάνω έπαιρνε και ένα 2 λεπτά. Δηλαδή μίλησαν όλοι άπλετα, δεν υπήρχε πρόβλημα. Λοιπόν, η εποχή μα είχε ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο εδώ είναι πρέπει να κάνουμε την πραγματική συζήτηση και έχουμε και διαφωνία τη δική μα.
2: Το ρόλο του βουλευτού, αφήστε τον τον.
3: Όχι, δεν είναι ο ρόλο.
2: Και τι κάνει ο βουλευτή?
3: Έχουμε μία 15ετία από την εποχή της χρεοκοπίας, την εποχή του πρώτου μνημονίου και μετά, που έχει η χώρα πέσει σε έναν σφοδρό αντικοινοβουλευτισμό. ο βουλευτής από αξιοσέβαστο πρόσωπο έχει γίνει περίπου ένα πρόσωπο του πεταματού. Όποιος περνάει του ρίχνει και μια φάπα. Δεν φταίει, φταίει γι' αυτό ο βουλευτής, δεν μας αρέσει γι' αυτό ο βουλευτής, να τον κάνουμε λίστα τον βουλευτή, να μην βάλουμε σταυρό στο βουλευτή, και γιατί κάνει αυτό ο βουλευτής, και το έρθει και η Κοβέζη και η Παπανδρέου, να μπει και φυλακή ο βουλευτής.
2: Ναι.
3: Όποιος περνάει, ρίχνει και κάτι στο βουλευτή. Λοιπόν, παιδιά, ψυχραιμία. Ψυχραιμία.
2: Γι' αυτό είπαμε, για να τα ξεχωρίσουμε.
3: Να κοινοβούλιο.
2: Ναι, να υπάρχει η εκτελεστική εξουσία. Ναι.
3: Το κοινοβούλιο είναι η έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας. Ο βουλευτής είναι ο λαός. Ο λαός τον εκλέγει, τον λαό αντιπροσωπεύει. Εάν δεν δείχνει σεβασμό στο βουλευτή, δεν δείχνει σεβασμό στο λαό. Αυτά τα έχουμε ξεχάσει στην Ελλάδα.
2: Δεν τα λέτε αυτά και προς τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, μισό λεπτό τώρα. Να ξεκινήσουμε ένα-ένα τα θέματα μας. Εμείς φτιάξαμε ένα πρωθυπουργό κεντρικό σύστημα από το 85-86. Έτσι τα πήρε όλα από τον πρόεδρο της αρμόδιας και έγινε ο πρωθυπουργός, είναι αυτός που. Ναι. Ωραία. Στην πορεία.
3: Εγώ δεν είμαι κατά ανάγκη να αντίσω στο πρωθυπουργικό κεντρικό σύστημα. Δεν λέω ότι αυτό φταίει.
2: Γιατί να φέρνουν νομοσχέδια οι βουλευτές. Να ελέγχουν οι βουλευτές την εκτελεστική. Να σας ελέγχουν οι βουλευτές, κύριε.
3: Προφανώς και να με ελέγχουν.
2: Κύριε Υπουργέ,
3: να με ελέγχουν.
2: Να διαχωρίσουμε με το ασυμβίβαστο το ρόλο του Υπουργού από τον βουλευτή.
3: Όχι, όχι. Αυτό είναι πολύ εντύπωση. Το έχω πει αυτό. Αυτό είναι καταστροφή, άμα γίνει.
2: Το προτείνει ο Πρωθυπουργός.
3: Όχι, δεν το προτείνει.
2: Τι είπε χθες ο
3: Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός είχε βάλει ως συζήτηση το μερικό ασυμβίβαστο. Είπε, μας επιλέξει και εγώ δεν έχω καταλήξει τι πρέπει να γίνει. Δεν προτείνει. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν θα γίνει και ποτέ. Αν γίνει, θα καταστραφεί η χώρα. Δεν το έχει καταλάβει.
2: Αφήστε το να το αναπτύξουμε και θα το καταλάβω. Θα ξαναπείτε τα επιχειρήματα.
3: Δεν το έχει κάνει καμία πριν χώρα στον κόσμο.
2: Πριν πάμε σε αυτό.
3: Δεν γίνεται αυτό.
2: Οι βουλευτές να φέρνουν νομοσχέδια δικά τους ή να περιμένουν το νομοσχέδιο του Γεωργιάδη, του Σκέρτσου και του επιτελικού κράτους.
3: Θέλω να είμαι ειλικρινής. Είμαι επιφυλακτικός.
2: Σε τι, να φέρνουν νομοσχέδια οι βουλευτές.
3: Είμαι επιφυλακτικός. Εάν τα νομοσχέδια έχουν οικονομικό αντίκτυπο. Και επειδή οι βουλευτές έχουν πλειοψηφία στη Βουλή, θεωρητικά μας ψηφίζουν ό,τι θέλουν. Στην πραγματικότητα μπορούν να ανατρέπουν όλη την οικονομική πολιτική της κυβερνήσεως. Μπορούν να ανατρέπουν τα δημοσιονομικά χαρακτηριστικά.
2: Αν βάλουμε την κυκλίδα που είπε χθες ο Πρωθυπουργός, συνταγματικά κάθε πρόταση οικονομική να περνάει από έλεγχο πριν διατυπωθεί.
3: Περνάει από έλεγχο, αλλά και πάλι. Άρα την οικονομική πολιτική ποιος θα την ασκεί, ο Υπουργός Οικονομικών ή η Βουλή. Δεν είναι τόσο απλό αυτό που λες. Εγώ δεν θέλω να υποτιμήσω όλο τον βουλευτή. Σου είπα τον βουλευτή τον παραδέχομαι και μου αρέσει.
2: Άρα τον βουλευτή τον έχουμε μόνο για να μεταφέρει το αίτημα του ψηφοφόρου του.
3: Αν ποτέ τίθεται το ζήτημα συνταγματικής απαγόρευσης αξιώματος υπουργού βουλευτού, θα διάλαγα κατευθείαν τον βουλευτή. Δεν θα το συμμετέχα δευτερόλεπτα. Δηλαδή, ούτε θα μου πέρασε το μυαλό να χάσω την εκλεγμένη με σταυρό προτίμησης έδρα για να γίνω υπουργός. Ούτε καν. Δηλαδή, ούτε θα το συζητάω. Άλλο το ένα όμως και άλλο το άλλο. Είναι διακριτή ρόλη ούτως ή άλλως.
2: Τι πρέπει να κάνει ο βουλευτής, κύριε Υπουργέ?
3: Ο βουλευτής πρέπει να κάνει.
2: Εσείς αν ήσασταν βουλευτής απλός. Και όχι.
3: Έχω υπάρξει βουλευτής απλός.
2: Βεβαίως, ωραία.
3: Τι αν ήμουν. Χρόνια ήμουν βουλευτής απλός.
2: Θα σηκώνατε χέρι και θα λέγατε ναι σε αυτό το νομοσχέδιο.
3: Ο
2: ρόλος του βουλευτού είναι να σηκώνει χέρι και να πατάει το κουμπάκι το ναι, όχι, το πράσινο.
3: Μα δεν κάνει μόνο αυτό.
2: Τι κάνει ο
3: βουλευτής? Σήμερα ελάτε στην επιτροπή. Εγώ στις 10 η ώρα ξεκινάω 14 μετά την επίκαιρη που έχω. Ξεκινάω τη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Πολύ ωραίο νομοσχέδιο, δεν έχει τύχει δημοσιότητα γιατί τα ωραία πράγματα στην Ελλάδα πέραν στον Τούκου. Μόνο είπαν την παραπολιτική ασχολούμαστε. Έχουμε νομοσχέδιο που κάνουμε, θα νοθετούμε πως θα γίνονται θεραπείες CAR-T στην Ελλάδα, παραγωγή ανοσοθεραπείας στην Ελλάδα. Πως θα έχουν ευκολότερη πρόβαση οι ασθενείς στα σπάνια φάρμακα.
2: Ποιος ο ρόλος του βουλευτού σε αυτή τη συζήτηση?
3: Στα δικά μου νομοσχέδια μπορείτε να του πείτε όποιον μου θέλετε. Μέσα στις επιτροπές αλλάζουν τα νομοσχέδια πολύ βάσει των παρατηρήσεων των βουλευτών. Ο βουλευτής δεν είναι τυπικό πρόσωπο. Μπαίνει μέσα και λέει:
2: ναι,
3: αυτό θα πρέπει να γίνει. Αν η ιδέα είναι
2: καλή.
3: Ποιον
2: το ζόρι των πέντε τότε? Γιατί οι πέντε στράφηκαν εναντίον του επιτελικού κράτους? Τι τους βασανίζει, τι τους καταδυναστεύει, τι τους επιβάλλει το μαξίμου?
3: Θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ μια γνώμη γι' αυτό. Έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για το επιτελικό κράτος. Και εγώ επειδή είχα την τύχη και την ευλογία και την τιμή να είμαι ήδη 7 χρόνια υπουργός του Μητσοτάκη, άρα να έχω ζήσει αυτό το οποίο λέγεται επιτελικό κράτος, που νομίζω ότι μπορώ να πω τη γνώμη μου για αυτό το επιτελικό κράτος. Είναι πολύ καλό πράγμα το επιτελικό κράτος. Το επιτελικό κράτος, ξέρετε, πιστεύω γιατί το έφτιαξε ο Μητσοτάκης. Όλοι εμείς που κυβερνήσαμε την εποχή των μνημονίων.
2: Δεν είχε ο Σαμαράς επιτελικό κράτος?
3: Θα μας το εξήγησω, θα μου δώσω 1,5 λεπτό. Όχι,
2: ναι, ναι, ωραία.
3: Η Ελλάδα πριν τα μνημόνια, πριν το 10, δεν είχε επιτελικό κράτος. Τι σήμαινε αυτό? Ότι έβγαινε ένα νομοσχέδιο και έλεγε πρέπει να βγει μια κοινή υπουργική, αγώνα από 4-5 υπουργεία. Αυτή η κοινή υπουργεία δεν έβγαινε ποτέ. Δηλαδή ψήφισε τον νόμο το 5, το 2000, το 1995 και η κοινή υπουργική απόφαση που έλεγε από κάτω ότι έπρεπε να ψηφιστεί για να βγει ο νόμος, να υπογραφεί, δεν έβγαινε ούτε μετά από 30 χρόνια. Γιατί δεν υπήρχε κανένα μηχανισμός να μαζέψει τους 5 υπουργούς να κάνουν αυτή την κοινή υπουργική απόφαση. Και μέχρι να κάνουν υπηρεσίες στο χαρτί, γινόταν ένα συγκρατισμός, άλλο υπουργός και ξεκίνησε αυτό από την αρχή. Εγώ για να καταλάβεις, το 11, στο τέλος του 11 έγινα υφυπουργός ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας με αρμοδιότητα την ναυτιλία και την αλία.
2: Ακριβώς.
3: Και ήρθε μια εταιρεία που είχε πάρει κάτι από το ελληνικό δημόσιο και για να το πάρει το είχε πληρώσει. Έπρεπε να βγει μια κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Πεχοδέ και Ναυτιλίας. Το είχε πάρει το 8, εγώ ήμουν υπουργός στο τέλος του 11 και η κοινή υπουργική δεν είχε βγει ακόμα. Και τα βάλανε τα μαλλιά τους. Γιατί δεν γινόταν αυτό? Γιατί μέχρι να έρθει η Τρόικα δεν υπήρχε μηχανισμός να κάθονται οι υπουργοί διυπουργικά και να κάνουν δουλειά τους. Ήρθε η Τρόικα λοιπόν, πάμε στην εποχή Σαμάρα τώρα, που αυτό μας το επέβαλε. Γιατί για να πιάνουμε τα milestones, λέει τα λεγόμενα ορόσημα, δεν μπορούσαμε να περιμένουμε τις υπηρεσίες. Άρα ο Σαμαράς.
2: Να κλείσει
3: ίδιος,
2: η αξιολόγηση του τριμήνου.
3: Άρα ο Σαμαράς, ναι, ο ίδιος, επαναλαμβάνω, πολύ καλό πρωθυπουργός, έκανε την έννοια του επιτελικού κράτους ο ίδιος στο γραφείο του. Εγώ έχω συμμετάσχει σε διυπουργικές συναντήσεις με προεδρία του πρωθυπουργού Σαμαρά και τότε αντιπροέδρου.
2: Και ο Σταύρος Παπασταύρου δεν ήταν μέλος του επιτελικού κράτους.
3: Και άλλοι και λέγανε εσύ αυτό, εσύ εκείνο ή τ' άλλο. Ωραία. Όταν ήρθε ο Μητσοτάκης, το μνημόνιο είχε τελειώσει. Περνάγαμε στην επόμενη φάση. Άρα είχαμε το μεγάλο κίνδυνο να επιστρέψουμε στο status quo ante.
2: Και ο Τσίπρας είχε επιτελικό κράτος, δεν είχε στον διάβασο.
3: Είχε την Τρόικα ακόμα ο Τσίπρας. Του κυνηγούσε την Τρόικα αυτού. Εμείς πια βγήκαμε στην εποχή που ήμασταν πια στην εξυγχρημένη εποπτεία. Ήμασταν ένα βήμα πριν την έξοδο. Η έξοδο οριστεί για την έξοδο 24. Αλλά στο ενδιάμεσο αυτό άρχισε να χαλαρώνει. Σωστά. Τι είπε λοιπόν σοφά ο Μητσοτάκης? Παιδιά, αυτή τη γνώση που πήραμε και την πληρώσαμε πανάκριβα κάτι δισεκατομμύρια και κάτι θυσίες του ελληνικού λαού, το πώς να μην χάνουμε χρόνο. Το πώς να μας κοστίζει καθυστέρηση δισεκατομμύρια, το πώς τελικά να μην αποτυγχάνουμε με το να καθόμαστε σε ένα τραπέζι και να συντονιζόμαστε υπουργοί, γενικοί γραμματείς και διευθυντή, θα το κάνω νόμο. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος.
2: Ωραία. Τι δεν κατάλαβαν από αυτό οι πέντε?
3: Το επιτελικό κράτος είναι και χρήσιμο, είναι και επιτυχημένο, είναι και απαραίτητο.
2: Πολύ ωραία. Οι πέντε τι δεν κατάλαβαν από όλα αυτά που έχουν υπογράψει την επιστολή? Αφού οι πέντε.
3: Ρε παιδάκι, οι πέντε ξεκίνησαν από κάτι άλλο. Ξεκίνησα από μία.
2: Ότι δεν είναι πολύ δεξιό ο Μητσοτάκης.
3: Όχι. Από μία ενόχληση ότι κάποιοι άνθρωποι που έχουν διοριστεί από τον Πρωθυπουργό εξοκοινοβουλευτικοί.
2: Μάλιστα.
3: Είχαν εκφράσει και πολιτική περισσότερη του ρόλου τους. Το ακούω σε επιχείρημα. Δεν είναι μηδέν αυτό που είπανε. Δεν είναι μηδέν. Έχει συμβεί. Άρα όλοι πρέπει να βρούμε τώρα τα πατήματά μας. Όμως, Άρη μου.
2: Μετά από 7 χρόνια χαλάσαν τα πατήματα. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Στον 7ο χρόνο
3: θέλω να μου επιτρέψει να πω κάτι.
2: Βάλατε την κολποντιά ο ένας τον άλλον.
3: Θέλω να μου να πω κάτι, γιατί ακούγεται τη δημοσκοπήση και τη ζήτηση και είπε ο Θεό Μεσαία. Μετά. Ένα αφήγημα. Από και κλείνω.
2: Όχι, το αφήγημα θα μα πάρει χρόνο να το αφήσουμε.
3: Άσε με ένα αφήγημα.
2: Εντάξει, ορίστα.
3: Λοιπόν, έχω μια κυβέρνηση η οποία θα μειώσει κατά 70% το δημόσιο χρέο μέσα σε 7 χρόνια. Παράλληλα έχει ξεκινήσει τα μεγαλύτερα έργα υποδομής, έκανε πραγματικότητα το εκεί προσκείται πλησίων, έδωσε αμυντική υπεροχή εναντί της Τουρκίας, κατέστησε τον Υπουργό Οικονομικών της πρόεδρου του Eurogroup, αναβάθμισε τη χώρα σε επίπεδο των αναπτυγμένων χωρών, ψηφιοποίησε το μεγαλύτερο όγκο των κρατικών υπηρεσιών μέσα σε αυτό και τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας που αφορά εμένα, εισήγαγε την αλλατική της μη κρατικής τετραβάθμισης εκπαίδευσης που συζητάμε κανένα 50 χρόνια, κατοχύρωσε τα εργατικά δικαιώματα μέσα των ψηφιακών ηλεκτρικών μηχανισμών, κάρτα εργασίας, κατέστησε τη χώρα μας ενεργειακό κόμβο και προώθησε τη διαδικασία μετατροπής της χώρας σε ενεργειακό εξαγωγέα. Και μας κατέστησε και κεντρικό παίκτη γεωπολιτικό στην περιοχή.
2: Τον βαρεθήκαμε τον Μητσοτάκη.
3: Και συζητάμε τώρα αν θα τον ξαναψηφίσουμε.
2: Γιατί τον βαρεθήκαμε.
3: Πάμε με τα καλά μας τώρα.
2: Χωρίς φωνές. Χωρίς φωνές. Διότι τον βαρεθήκαμε.
3: Τον βαρεθήκαμε. Εντάξει.
2: Σε αυτό θα απαντήσετε μετά.
3: Στα μνημόνια να ξαβαρεθείτε.
2: Λοιπόν, θα απαντήσετε αμέσως μετά.
3: Αλλά αν καταλάβεις τι έχει κάνει ο Μητσοτάκης από την Υπουργό και αυτή η κυβέρνηση, το να συζητάς σοβαρά να τον ξαναψηφίσεις, με συγχωρείτε, είναι αδιανόητο.
2: Αυτό το βαρεθήκαμε, λέμε. Δεν τον θέλουμε άλλο. Θέλουμε κάποιο άλλο πρόσωπο.
3: Γι' αυτό τσακωνόμαστε και εμείς λίγο δημοκράτες, για να δούμε λίγο ενδιαφέρον και
2: μπράβο,
3: να
2: ξαναλάβουμε. Γιατί μήπως θέλουν, μήπως και, μήπως και η κοινοβουλευτική ομάδα θέλει και κανέναν άλλον.
3: Ποιον άλλον?
2: Δεν ξέρω. Τι ποιον άλλον? Δεν κυκλοφορεί κανένα άλλο δηλαδή.
3: Λά στην Ελλάδα, όχι.
2: Εντάξει, λοιπόν.
3: Δεν
2: έχει
3: φίλιο, δεν ξέρω.
2: Όχι, τον βλέπουν όλοι οι άλλοι, ο ίδιος δεν έχει δηλώσει ή δεν έχουν δηλώσει.
3: Εγώ ξαναλέω σοβαρά τώρα.
2: Ναι.
3: Παιδιά, ακούστε τώρα. Εάν δεις τη χώρα από μακριά και μόνο να βλέπουν οι έξω και όπου πας σου λένε πώς τα κατάφερε η Ελλάδα σε 7 χρόνια και από εκεί που την είχαμε όλοι για πλάκα έγινε αυτή η χώρα που λένε πώς τα κατάφερε και συζητάμε τώρα θα ξαναγίνει τις εκλογές με Μητσοτάκη με συγχωρείς.
2: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή δηλαδή.
3: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
2: Διάλειμμα εδώ. Συνεχίζουμε στην ίδια λογική κυρίες και κύριοι το επόμενο ημίωρο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3β με σταθερές προοπτικές. Ο αμερικανικός οίκος είχε αναβαθμίσει τον περασμένο Νοέμβριο την Ελλάδα εντός της επενδυτικής βαθμίδας. Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος άνοιξε πύρ εναντίον δύο κενών τάνκερ με ιρανική σημαία που κατέπλεαν προς το Ιράν χθες, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων. Στο μέτωπο των συνομιλιών, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο Τασνίμ ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την αμερικανική πρόταση και θα ανακοινώσει τη θέση της μόλις ληφθεί η τελική απόφαση. Πάντως, ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, λέει ότι στην Ουάσιγκτον περιμένουν και πρέπει να λάβουν άμεσα την απάντηση του Ιράν. Πετρεοκυλίδα που ξεπερνά τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα με βάση δορυφορικές εικόνες εντοπίστηκε στον κόλπο ανοιχτά της νήσου Χάργκ του Ιράν, ανέφερε η εφημερίδα New York Times. Εκτιμάται ότι έχουν διαρρεύσει στη θάλασσα πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου. Στο άλλο μέτωπο αυτό του Λιβάνου, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρεται το στρατιωτικού τύπου ντρόουν που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Οι ελληνικές αρχές αλλά και η ΑΕΠ συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του ντρόουν, η διαδρομή που ακολούθησε αλλά και το πώς κατέληξε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Σε διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για το 2023 προχώρησε η ΑΔΕ ως οργανισμός πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων. Ενημερώθηκαν 27.193 δικαιούχοι για ελεγχόμενα προς ανάκτηση ποσά ύψους 16,3 εκατομμυρίων ευρώ. Απόρριτα έγγραφα για τα αγνώστου ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα έδωσε χθες το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Όλοι όσοι εντάσσεστε τώρα στο δεύτερο ημίωρο, υπενθυμίζω ότι στο Ρεδοθάλαμο βρίσκεται ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Κύριε Υπουργέ της Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, καλημέρα σας. Επειδή θα είναι πολιτική συζήτησή μας, να πάρω δύο ερωτήματα από το κοινό, παρακαλώ, για το κομμάτι του χαρτοφυλακίου σας. Λοιπόν, θυμόσαστε ότι σας έστειλε ένα μήνυμα πριν από εβδομάδα. Απαντήσατε, αλλά εγώ δεν το έχω προλάβει. Μια που είσαστε εδώ, όμως, να το πείτε εσείς. Στο αντικαρκινικό του Σωτηρία, από τον Αύγουστο του 25, είναι χαλασμένο το παθολογικό ανατομικό το μηχάνημα και οι άνθρωποι, λέει, βγήκαμε στο ιδιωτικό ιατρείο, πληρώσαμε 560 ευρώ για να κάνουμε την εξέταση.
4: Εκεί είχαμε πέρσι τον Αύγουστο ένα ατύχημα. Πήρε φωτιά το μηχάνημα. Εξεράγει το μηχάνημα και κάηκε.
3: Για την κατάστασή του καθυστερεί.
4: Έχει ξεκινήσει. Όχι, καθυστερεί. Η διαδικασία του δημοσίου δεν είναι αυτόματα.

0: στόχο σε 10 μέρες, ας πούμε, και όχι το θέλω αύριο. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά το νοσοκομείο έχει σύμβαση με ιδιωτικό διαγωνισμό και τα παίρνει. Όσο μπει ξανά το δικό μας μηχάνημα σε λειτουργία. Γιατί κάει και αυτό ο λόγο είναι άλλο λόγο.
1: Ναι. Το δεύτερο ερώτημα είναι το εξής. Στο Αττικό νοσοκομείο έκανε βιοψία ο άνθρωπος αυτός, το ονοματεπώνυμό του είναι για μένα. Αλλά προσπαθεί να τηλεφωνήσει στον αριθμό του κέντρου, στο 2158 τάδε. Είναι συνεχώς κατηλημένο και δεν μπορεί να πάρει απάντηση για το πότε θα είναι έτοιμη η βιοψία του. Δεν υπάρχει ένα σύστημα ενημέρωση αυτόματο.
0: Πρώτα απ' όλα μπορεί να το κάνει μέσω του 1566. Δεν θα πάει στο νοσοκομείο. Αν πάει στο 1566 θα τον συνδέσουν. Εμείς έχουμε καταργήσει όλα τα τηλέφωνα. Όλα τα τηλέφωνα για την υγεία πλην ΕΚΑΒ είναι 1566. Είναι πολύ πιο εύκολο αυτό γιατί δεν ξέρω αν λειτουργεί το τηλέφωνο Αττικών.
1: Ναι. Και θα διεκπαιρεωθεί μέσα από εκεί η υπόθεσή του. Δηλαδή θα μάθει.
0: 1566.
1: Μάλιστα. Θα μάθει πότε θα είναι έτοιμη η βιοψία. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, τώρα. Στην χθεσινή λοιπόν συνεδρίαση την πολύωρη της κοινοβουλευτικής ομάδος, τι είπε ο Πρωθυπουργός επί της ουσίας στους βουλευτές? Είπε για να βγείτε, για να επανεκλεγείτε πρέπει να υδρώσετε. Πρέπει να...
0: Καλά, η ζωή είναι αγώνας, δεν είναι αυτόματο. Ναι. Δηλαδή επειδή εγώ σας είπα προηγουμένως ότι θεωρώ αδιανόητο να μην ξαναπάρει την κυβέρνηση χώρος μου και σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένος λόγος να το κάνει. Πρέπει να βγούμε, να εξηγήσουμε στον κόσμο, να μιλούμε με θάρρος, να τσακωθούμε κάποιοι που μας κατηγορούν. Εγώ, ας πούμε, τι είπα στην ομιλία μου χθες, και δεν αυτόν έχει παίξει. Είπα στους συναδέλφους μου και χειροκροτήκα γι' αυτό. Παιδιά, πρέπει να έχουμε λίγο θάρρος. Και δεν πρέπει να πηγαίνουμε έτσι φοβισμένους αντιπάλους μας. Να φέρω ένα παράδειγμα. Και εγώ το πω κανονικά, δεν έχω πρόβλημα. Είμαι μια μέρα το πρωί και εκεί που κάνω γυμναστική βλέπω την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Είπε, μιλάμε με ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Και τι έλεγε η κυρία Μιλένα Αποστολάκη? Ήταν η εποχή του ΠΚΠ και της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μην κρύβονται πίσω από την ασυλία. Μόλις το είδα, άρα τρελάθηκα. Η Μιλένα Αποστολάκη, όσοι δεν το ξέρουν, είναι η μοναδική βουλευτής του ελληνικού κράτους, η οποία έχει καταδικάσει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε πρόστιμο, γιατί κρύφτηκε πίσω από τη βουλευτική της ασυλία. Δεν παίρνω το στην υπόθεση, είναι προσωπική της φύσης και το θέλω. Αλλά η ουσία, αν ένας βουλευτής στην Ελλάδα δεν μπορεί ποτέ να μιλήσει για τη βουλευτική ασυλία και τους βουλευτές, είναι η Μιλένα Αποστολάκη.
1: Ναι, αλλά η αστική ευγένεια του συναδέλφου σας δεν του επέτρεψε.
0: Δεν επέτρεψε να του πει, κυρία μου, πληρώσαμε όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι πρόστιμο για εσάς. Γιατί κρυφτήκατε πίσω από την ασυλία, θα κάνετε υποδείξεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας? Όχι, δεν το πει κανένας. Δηλαδή εδώ είναι τρέλες. Αυτό είναι ένα παράδειγμα.
1: Είναι μόνο η αστική ευγένεια, κύριε Υπουργέ, είναι ότι γενικώς δεν υπάρχει θάρρος στην κοινοβουλευτική ομάδα?
0: Όχι. Ναι. Θάρρος έχουμε. Αλλά ναι. Έχουμε ένα στυλ.
1: Ένα φοβικό. Ότι το φοβικό το έχετε και
0: καμιά φορά το ξεπερνάω.
1: Μη σας πούν και τοξικό, ας πούμε. Δηλαδή μπορεί...
0: Να φέρω ένα παράδειγμα. Ναι, ναι. Χθες έκανε τα εγγένεια του δικηγορικού του γραφείου η κυρία Αχτσιόγλου.
1: Μάλιστα.
0: Καλή παιδιά, καλορίζει και μου είναι και συμπαθή η κυρία Αχτσιόγλου. Μακάνα και πελάτε να πάει και καλά. Όλα καλά. Το δικηγορικό τη γραφείο είναι το γραφείο τη κυρία Παπασπύρου. Πρόσεχε τώρα. Η κυρία Παπασπύρου ήταν αυτή που διόρισαν Γενική Επιθεωρήτρια Δημοσίας Διοικήσεως. Είναι αυτή που οργάνωσε τα κλιμάκια ελέγχου στο Κελπνό.
1: Είναι εκεί
0: βάσει
1: που πήγε
0: των πορισμάτων
1: τη
0: οποία.
1: Εκείνο τη Δευτέρα το απόγευμα και ήπια.
0: Όχι, εκεί πήγε στο. Ναι, και σε αυτή πήγαινε, αλλά πήγαινε.
1: Πήγε στον Άριο Πάγο και πήγανε τσάι όλοι μαζί. Σωστά. Ήταν το απογευματινό το tea time. Ναι, ναι.
0: Έχει διορίσει ο ΣΥΡΙΖΑ μια κυρία Γενική Επιθεωρήτρια Δημοσίας Διοικήσεως. Αυτή κυνηγάει το Κελπνό. Χάρη στα απορρίμματά τη γίνονται διώξει ανθρώπου, απολύονται από το Κελπνό. Τελικά αυτοί οι άνθρωποι φτάνουν στη δικαιοσύνη, αθώνονται αμετακλήτω, καταδικάζουν του συκοφάντε του, πληρώνει αποζημίωση το Κελπνό σε αυτού που παλιούν την παράνομη απόλυση. Του έχουν πληρώσει και αποζημίωση. Ναι.
1: Προθέσει, ιτήθηκε άλλη μια φορά ο Πολάκης.
0: Καταδικάστηκε πολύ ωραία.
1: Από τον κύριο Σταμάτη Πολύ, μάλιστα.
0: Η κυρία την οποία είχαν βάλει να μα κυνηγάει είναι αυτή που έχει το δικηγορικό γραφείο τη κυρία Αχτσιόγλου. Σε ρωτάω τώρα, αυτοί οι άνθρωποι θα κατηγορήσουν τη Νέα Δημοκρατία για εκλεκτικές συγγένειες με τη δικαιοσύνη, για παρεμβάσεις δικαιοσύνη?
1: Αυτά που λέτε όμως σας λέω ότι είστε τοξικός. Γιατί στο κομιλφό δεν πρέπει να υπενθυμίζουμε αυτά, κύριε
0: Γεωργιάδη. Προσπαθώ να εξηγήσω κυρίως τους νεοδημοκράτες ότι το να δεχόμαστε εμείς να μας κουνάνε το δάχτυλο. Όταν έβγαλα την
1: αυτό
0: υπόθεση...
1: συμβαίνει από την αποκατάσταση της δημοκρατίας και μετά και 50 χρόνια
0: για την
1: συμβαίνει.
0: Παπανδρέου. Μάλιστα. Και τον Βενιζέλο που όταν έστειλε στη Βουλή τον φάκελο για να διωχθεί ο Βενιζέλος για τα υποβρύχια, ο Βενιζέλος πρόσπασε όχι ζήτησε την πειθαρχική της δίωξη. Δεν το έκανα γιατί θεωρούσα την δικογραφή που είχε στείλει τότε Παπανδρέου σοβαρή για τον Βενιζέλο. Γελία δικογραφή ήταν, ξέρετε τι έκανε τότε. Το ψάξα μετά. Είχε ανέβει η ζωή Εξωτοπούλου στη Βουλή. Ψέματα. Είχε ανέβει ο Καμένος στη Βουλή και κατηγορήσει τον Βενιζέλο για τα υποβρύχια. Πήρε τα πρακτικά της Βουλής η Ζωή Εξωτοπούλου, τα κατέθεσε την Παπανδρέου
1: και εκείνη τα

0: κάνει δικογραφία.
1: Πήρε αμελητή στη Βουλή για να γίνει δικογραφία. Μιλάμε για μια κωμωδία. Για τέτοιο εισαγγελέα μιλάμε. Τα αφήνω αυτό. Πρόσεχε τώρα. Άλλο λέω. Αφού τη Νέα Δημοκρατία έτρωγε ξύλο μια εβδομάδα ότι η κυρία Παπανδρέου άξιζε εισαγγελέα που κυνηγάει του βουλευτέ, μετά καταλάβαμε στη Νέα Δημοκρατία ότι ο Παπαβενιζέλο ω πρόεδρο Μπασόκ είχε ζητήσει την πειθαρχική τη δίωξη. Γιατί του είχε ασκήσει δίωξη κοινού. Ναι. Δηλαδή, τι θέλω να πω αυτό, παιδιά.
0: Μήπως και το επιτελικό σας κράτος είναι λίγο κομιθό, κύριε.
1: Σας είπα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ναι, και στο Μαξίμου είναι κυριαρχεί το κομιθό. Ναι, αλλά έτσι όμως προσέξτε. Υπάρχει το εξής θέμα τώρα. Προσέξτε. Βάλετε ο κύριος Μητσοτάκης από μερίδα βουλευτών. Δεν μπορώ να τη μετρήσω. Μικρή, μεγάλη, μεσαία. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Ότι δεν αρκούντος δεξιός. Αλλά και το επιτελικό κράτος προσπαθεί να διατηρεί τις σχέσεις με εκείνον τον κεντρό κόσμο, ο οποίος δεν σας θέλει δεξίους. Δηλαδή, σας θέλει ακριβώς κομιλφό. Να μην υπενθυμίζετε τώρα του παρελθόντος, δηλαδή να μην είστε φωνακλάς, να μην τσιρίζετε, να μην λέτε αγριάδες, να μην είστε πατερναλιστής. Διαβάζω ότι ο χαρακτηρισμός που έχετε τώρα είναι ότι ο Γεωργιάδης είναι ένας πατερναλιστής, ναι. Είναι ο πατερούλης των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, πέραν το ότι είναι τοξικός, πώς γίνεται αυτό, πώς συμβιβάζονται όλα αυτά τώρα, δεν ξέρω τι να σας πω.
1: Πρώτα απ' όλα, εγώ τους αδέλφους μου τους αγαπάω στην Δημοκρατία, τους εκτιμώ. Είμαι υπουργός γιατί με εμπιστεύονται. Ξέρω ότι για να κερδίσουμε τους εκλογές πρέπει να τρέξουν αυτοί πάρα πολύ. Το να είσαι βουλευτής σήμερα, Άρη, μου ξαναλέω, είναι δύσκολη δουλειά. Ο κόμμας νομίζει ότι θησαυρίζουν βουλευτές, φράγκο δεν τους μένει. Γιατί ένα από τα προβλήματα που έγιναν στην περίοδο του αντικοινοβουλευτισμού είναι εξεθελίσαμε, σου λέω, το θεσμό πραγματικά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνει μια σοβαρή ζήτηση για το θεσμό, σου. Δεν πάει καλά ο θεσμό που τώρα έχουμε κάνει. Και η σοβαρή ζήτηση δεν είναι να κατάγει τον σταυρό προτίμηση, ούτε να γίνει η λίστα επικρατεία. Είναι να κατοχυρώνουμε το θεσμό. Ο βουλευτή πρέπει να είναι αξιοσέβαστο πρόσωπο. Και πρέπει να ζει με αξιοπρέπεια και να του παρέχει το κράτο τα μέσα για να κάνει δουλειά του. Αυτά είναι απαραίτητα να γίνονται όλα.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ναι.
0: Τώρα, υπάρχει ένα άλλο θέμα όμως. Πέραν το ότι πρέπει να συμβιβάζεται μεταξύ σε ποια στάθμη θα είναι το δεξιόμετρο.
1: Να πω κάτι δεξιόμετρο.
0: Ταυτοχρόνως, ναι, υπάρχει ένα δεξιόμετρο.
1: Μπορώ λίγο,
0: αυτό που είπατε ότι η συνάδελφό σας ή η συνάδελφό σας μπορεί να φτάσει μέχρι τη σελήνη για να μην βρίσκεται στο κοινοβούλιο. Γιατί το είπατε αυτό? Να συμμετάσχει δηλαδή στη μάχη και στο πουκάμισο που ιδρώνετε εσείς και κανένα δύο-τρεις άλλοι τώρα μεταξύ μας.
1: Εγώ θα μείνω στη φράση πρωθυπουργού.
0: Ναι.
1: Όλοι μαζί πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα. Είναι μια ωραία φράση του Μητσοτάκη, και κάτι άλλο ωραίο Μητσοτάκη. Σε μεγάλη φόρμα. Είπε, πράγματι λέει Άδωνη, όταν μου απαντούσε στο τέλος, δεν είναι όλοι οι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδες για το κυβερνητικό έργο. Προσκεκτή, το είπε Μητσοτάκης πολύ. Δεν είναι όλοι οι υπουργοί στο ίδιο βαθμό ενθουσιώδης. Λοιπόν, εγώ έχω μία άποψη. Την έχω από τη μελέτη της ιστορίας, δεν την έχω τώρα στην πολιτική. Ως ιστορικός την έχω την άποψη. Πώς μπόρεσαν οι αρχαίοι Έλληνες, ενώ ήταν μια χούφτα άνθρωποι, να τσαθούν στους Πέρσες, να κυριαρχήσουν στον αρχαίο κόσμο, να εισέχουν τον μεγάλο πολιτισμό? Γιατί έγιναν αξιόμαχοι στη μάχη. Πώς όμως έγιναν αξιόμαχοι, ενώ ήταν λίγοι έναν των πολλών? Γιατί εφήβραν ένα νέο τρόπο πολέμου. Ονομάζεται φάλαγγα. Η φάλαγγα τι έκανε? Έκανε τους λίγους να μπορούν να κερδίζουν τους πολλούς. Πώς? Συντονίζοντας τη δράση τους. Και έτσι έφταναν 1.000.000 Πέρσες Θερμοπύλες και 300 στρατιά τους σταμάταγαν.
0: Ποια είναι η σχέση με την Ρωμαϊκή Λεγιώνα?
1: Η Λεγιώνα είναι εξέλιξη της φάλαγγας. Είναι αντιγραφή και εξέλιξη της φάλαγγας. Τι θα σου πω, ποια είναι η διαφορά? Σπάει εύκολα σε κόρτες και κάνει ταυτόχρονα πολλές αποστολές. Η Ρωμαϊκή έκανε και ένα βήμα μπρος. Εντάξει, μην πάμε στην εξέλιξη του πολέμου. Θέλω να πω ότι η φάλαγγα όμως το βασικό στοιχείο. Και η Λεγιώνα ένα είδος φάλαγγας είναι. Η φάλαγγα τι κάνει, ένας πολλαπλασιαστής ισχύος.
0: Τα κάνει αυτά η κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι σκορπιχώρη.
1: Εν μέρη το κάνει.
0: Είναι σκορπιχώρη.
1: Δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι. Όχι, όχι, μην είμαι άδικος τώρα. Έχουμε βουλευτές φοβερούς και μαχητικούς και στα κανάλια. Μην παράξω τώρα λέω ονόματα που δίνουν. Γιατί θα δικήσω κάποιον.
0: Ναι. Οι υπουργοί δίνουν την ίδια μάχη με τους βουλευτές.
1: Εδώ είμαστε τώρα. Εγώ τι είπα. Είπα έχουμε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία, αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Τους βλέπεις μόνο στην εκλογική σου περιφέρεια, άντεξε μια συνέντευξη, έκανα να κόψουν μια κορδέλα. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και βγαίνουν σαν κανένα και ρωτάνε για ό,τι φανταστείς πλην του χαρτοφυλακίου τους, αναλόγω της επικαιρότητας. Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, τους βλέπετε, μιλάνε μόνο το ορθοδελεγείο τους. Αυτή είναι. Το έχει συμφωνήσει πριν με τον δημοσιογράφο. Αν υπάρχει έτσι να πα σε μια συνέντευξη για να σε ρωτήσουν για τον Ροπογεμπέα, να σε ρωτήσουν, ξέρω εγώ, για τις υποκλεμμένες, να σε ρωτήσουν για τίποτα που ζητάνε, και ξαφνικά θα το μιλάνε μόνο για το χαρτοφυλάκιο. Άρα αυτό το συμφωνίζει. Πολύ ωραία. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν. Λοιπόν, άρα.
0: Φτάνουν και στη σελήνη δηλαδή.
1: Δεν ξέρω. Λέω, γυρνάνε το σύμπαν. Εγώ τι λέω τώρα εδώ. Λέμε, ακούστε. Κάτω ο καθένας ό,τι θέλει. Όμως, τώρα πάμε σε εκλογές. Μάλιστα. Εφόσον πιστεύουμε ότι ο Μητσοτάκης είναι ένας άξιος πρωθυπουργός, και εγώ το πιστεύω.
0: Το πιστεύετε όλοι οι υπουργοί.
1: Δεν μπορώ να διανοηθώ ένας υπουργός.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Μα μπορεί ένας υπουργός να δέχεται να είναι υπουργός ένα πρωθυπουργό που δεν πιστεύει ότι είναι άξιος. Τι νόημα έχει αυτό. Άμα πιστεύει ότι
0: από αυτά, από αυτά που γράφονται, τι να πω.
1: Μα αν πιστεύει ότι
0: αυτό που λέει ο φίλος μου Χατζής, δεν το λέω εγώ. Ακούω να το λέει άλλοι.
1: Καλό αξιοπρέπεια. Για να μείνει σε μια κυβέρνηση, το ελάχιστο κοινό που απλάσσω, εντάξει, ο πρωθυπουργό αξίζει τον κόπο. Αλλιώ δεν έχει νόημα. Πολύ ωραία.
0: Δηλαδή θα παλέψετε όλοι για αυτό, να πατήσετε πάνω στο 30%. Μισό λεπτό. Θα παλέψετε όλοι να πατήσετε πάνω σε αυτό το 30% για να οικοδομήσετε αυτοδυναμία. Γιατί το να ξεκινάς με ένα δημοσκοπικό, λέω, αν έτσι, 30-31,
1: ακόμη και 29. Αυτή τη στιγμή, ναι, είναι μια χαρά. Και επιτρέπουν απολύτως το να κατακτήσουμε την αυτοδυναμία την πρώτη φορά. Δεν θα υπάρχει δεύτερη φορά. Μία φορά και θα κερδίζουμε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν δεις την ανάλυση δημοσκόπηση της ΜΑΚ της Κυριακής, ναι, του κυρίου Γεράκη, έχει μια επισήμανση η εταιρεία ότι αυτά τα δημοσκοπικά χαρακτηριστικά που τα γράφουμε σήμερα τα καταγράψαμε ακριβώς τα ίδια και τον Απρίλιο του 2023.
0: Αυτό λέει ο Δερμιώτης, το λέει ο Ανδρέας Διαρκός.
1: Εγώ δεν προεξοφλώ ότι επειδή τον Μάιο του 2023 πήραμε 41 και τον Απρίλιο του 2023 είχαμε τα ίδια δημοσκοπικά ευρήματα, τώρα θα ξαναγίνει το ίδιο. Γιατί μπορεί να γίνει κάτι τελείως διαφορετικό. Λέω όμως ότι εφόσον τώρα έχουμε τα ίδια δημοσκοπικά χαρακτηριστικά με το Απρίλιο του
0: 2023,
1: αν δουλέψουμε και αγωνιστούμε, μπορούμε να διεκδικήσουμε και το Μάιο του 2023.
0: Ναι, αλλά έρχεται ο κύριος Γκλαβίνας από το Πασό και λέει: δηλαδή πρέπει να βγαίνει συνέχεια ο Μητσοτάκης. Ναι, θα δούμε κανέναν άλλο σε αυτόν τον τόπο επιτέλους.
1: Πάμε λοιπόν στον κύριο Γκλαβίνα για να περιμένουμε και λέει στο Πασό.
0: Για να κάνουμε διάλογο. Θα είναι και μετά τη 9 εδώ υπουργό. Ναι, ναι.
1: Αλλά θέλω να εξηγήσω κάτι για τον κύριο Γκλαβίνα αφιερωμένο. Πρώτα απ' όλα δεν μου
0: αρέσει. Να κάνω ένα διάλειμμα εδώ τουλάχιστον. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παρακαλώ.
2: Αναγγέλλω εκ των προτέρων ότι ο κύριος Άδωνης Ζουβιάτης θα είναι για ένα ακόμη μία ώρα μετά τις 9 μαζί μας. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, απάντηση στον κύριο Γκλαβίνα εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος σε μια τηλεοπτική συνέντευξη είχε μια λογομαχία με τον Ανδρέα Δρυμιώτη και του είπε, δηλαδή, πρέπει να βγαίνει συνέχεια ο Μητσοτάκης.
1: Πριν πω το πολιτικό, ναι, θέλω να πω ότι η εικόνα ήταν κατά τη γνώμη μου απαράδεκτη.
2: Ποια εικόνα?
1: Ένας νέος άνθρωπος, ο κύριος Γκλαβίνας, μιλούσε στον κύριο Δρυμιώτη με τόση
0: αγένεια. Και είναι κρίμα. Θέλω, γιατί ο κύριος Γκλαβίνας είναι καλή περίπτωση.
1: Ναι, εγώ δεν το περίμενα τον Γκλαβίνα, το συμπαθώ.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Σοκαρίστηκα.
0: Ναι. Τι έχουν πάθει στο Πασόκ? Τσιπρίζουνε στο φουλ, στο κόκκινο.
1: Αν δω ένα μεγαλύτερο σε ηλικία με ένα άνθρωπο, μαζεύομαι λίγο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Εννοείται.
1: Έτσι με μάθανε οι γονείς μου, πρόσωπο. Μαζεύομαι. Αυτός του μίλησε με τον
0: Γιατί του βγαίνει η αγένεια τώρα, αυτό είναι το. Γιατί τσιπρίζουν σε αυτό το βαθμό,
1: είναι. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα το μείζον που θέλω να καταλάβω λίγο, γιατί ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί να κερδίσει ποτέ ό,τι και να κάνει. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη δεκαετία, 15 ετία, εξαερώθηκε. Από ένα κόμμα 44% θα μπορούσε να φτάσει μέχρι 5. Σωστά μέχρι εδώ. Ξαερώθηκε. Για ποιους λόγους δεν έχει σημασία, πλήρωσε ο κόσμος για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ δεν το βάζω μηδέν. Θεωρώ πράγμα του ΠΑΣΟΚ έβαλε μεγάλη πλάτη για να μείνει η Ελλάδα.
0: Το Βενιζέλο έβαλε.
1: Έβαλε πλάτη, σου λέω, έβαλε πλάτη.
0: Εννοείται.
1: Σε αυτή την κατάρρευση κατάφερε να κρατήσει κάποια κάστρα. Και κατά τη γνώμη μου, τα δύο πιο ενδιαφέροντα είναι ότι στο επιμελητήριο στην Αθήνα, ένας πρόεδρος από το ΠΑΣΟΚ, εδώ και πολλά χρόνια κυριαρχεί, ο Γιάννης Χατζηδοδοσίου, και στους μακρομεσαίους, ένα πρόεδρο από το ΠΑΣΟΚ κυριαρχεί ο Καβαδάς. Δηλαδή,
0: στη ΓΕΣΕ δεν κυριαρχεί ο Παναγόπουλος.
1: Ναι, αλλά λέω και φυσικά και ο Παναγόπουλος, ναι, ξαναβγεί και τώρα και παρόλο που τον βρίζανε. Ναι. Αλλά λέω αυτούς τους δύο για ποιο λόγο? Διότι να έχει ένα σοσιαλιστικό κόμμα να είναι επικεφαλής τη ΓΕΣΕ έχει μια λογική. Το να είναι όμως σοσιαλιστικό κόμμα επικεφαλής στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και μάλιστα μέσω της εκλογικής κυριαρχίας Νέας Δημοκρατίας, αυτό με συγχωρείς είναι δύσκολο πράγμα. Δηλαδή δείχνει ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν κάποιες ικανότητες. Δεν ξέρω να βγει αυτό.
0: Απολύτως συμφωνώ.
1: Να επιλέγουν οι μικρομεσαίοι ως εκπροσώπους τους,
0: οι όμως,
1: τους ανθρώπους, ναι, αλλά Χατζηδοδοσίου Καβαδάς.
0: Χωρίς να μειώνουμε τις ικανότητες των δύο ανθρώπων, από την άλλη πλευρά η μικρομεσαία ήταν πάντα πιο κοντά στην πασοκική αντίληψη.
1: Αλλά αναγκαστικά.
0: Ναι, αλλά να μην μειώσουμε.
1: Ο Εβέας είναι ο Πρατάκος. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι, είναι άλλη κατηγορία το Εβέα, βέβαια. Αλλά μην μειώσουμε την αξία των ανθρώπων.
1: Πάμε να εξηγήσω τον από τώρα. Έχει λοιπόν ως ΠΑΣΟΚ την τύχη να έχει κρατήσει δύο απόρθητα κάστρα στους μικρομεσαίους. Πολύ ωραία. Αποφασίζει ο Ανδρουλάκης να στηρίξει την πιάτσα ως δίθεν κυβερνητική πρόταση για να δείξει ότι έτοιμο να κυβερνήσει την τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση μισθού.
0: Η οποία πλήττει αυτούς τους δύο.
1: Αυτή οι πρώτοι που βγαίνουν και κάνουν δήλωση εναντίον του. Και σκληρή δήλωση. Και ο ένας και ο άλλος.
0: Είναι αυτοί δύο.
1: Τη διαβάζω τη δήλωση και σκέφτομαι. Ρε παιδιά, ο Ανδρουλάκης.
0: Πώς να μην κάνουν δήλωση όταν το
1: 95%,
0: το 95% των επιχειρήσεων είναι αυτές οι επιχειρήσεις που εκπροσωπούν οι δύο.
1: Αν αυτό θα καταστρεφόταν αυτές τις επιχειρήσεις, γι' αυτό και είδε το Πασόκ, δεν το εννοούσαμε έτσι και είπαμε πιλωτικά και να γίνει σε μερικές και να δούμε πώς θα πάει. Το γυρίσανε μετά. Δεν το συζητάω. Δεν μπαίνω στην ουσία της πρώτης. Της πρώτης μια κομμωδία, μια τρέλα. Άστο αυτό, δεν το συζητάμε. Δεν γίνεται αυτό. Και όπου εφαρμόστηκε απέτυχε κιόλας, για να πούμε, γιατί σ' άκω που λέω την τηλεόραση, δεν ήμουν εκεί να σας το πω, όπου εφαρμόστηκε απέτυχε το μοντέλο αυτό. Ναι, είσαι έστω το αναστρέφεται τώρα. Μα το κλείνω όμως αυτό. Λέω το πολιτικό με ενδιαφέρει. Είσαι λοιπόν ο Ανδρουλάκης. Αποφασίζεις να κάνεις μετά από 2,5 χρόνια που μιλάς μόνο για τις υποκλοπές, υποκλοπές πρωί, υποκλοπές μεσημέρι, υποκλοπές βράδυ, υποκλοπές νομίζω, υποκλοπές εξούνιο σου, αποφασίζεις να κάνεις την πρώτη σου πρόταση κυβερνητική. Πολύ ωραία. Και τους δύο ανθρώπους που έχεις στο κόμμα σου
0: δεν τους ακούς.
1: Δεν τους έχεις πάρει ούτε τηλέφωνο. Γιατί αν τους είχε πάρει τηλέφωνο, θα του είχαν πει: μην τη βγάλεις την ανακοίνωση και θα έχεις σκεφτεί κάτι άλλο. Αντί να αναγκάσεις να την παίρνει πίσω εκ των υστέρων. Άρα τι καταλαβαίνεις αμέσως? Ότι οι άνθρωποι από την διακυβέρνηση είναι άσχετοι. Έχω δίκιο ή άδικο? Είναι άσχετοι, παιδάκι μου. Είναι άσχετοι.
0: Στέρεο επιχείρημα.
1: Είναι άσχετοι.
0: Στέρεο επιχείρημα.
1: Δεν μπορούν να συνοηθούν οι του Πασόκ με του Πασόκου. Πώς να το καταλάβεις αυτό, πώς να το εξηγείς αυτό? Είναι άσχετοι άνθρωποι.
0: Ναι, αλλά.
1: Θα πάω δώσω σε αυτού τη χώρα.
0: Ναι, αλλά θα κυβερνάει συνέχεια ο Μητσοτάκης.
1: Εμένα, ότι... με ρωτά τη γνώμη μου. Ναι. Το σωστό στην κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι να αλλαγεί στην εξουσία και να υπάρχουν αναλλακτικές προτάσεις και όλα αυτά είναι το σωστό. Από την άλλη, να σου πω και κάτι, Ρεάρη. Άμα έχει βρει κάποιον που την κάνει δουλειά. Λέει τόσο κακό να έχει την κάνει δουλειά. Αφού το βρήκαμε, τώρα τι κάνει τη δουλειά. Το συμπαθεί, δεν το συμπαθεί. Σου αρέσει το στυλ του, δεν σου αρέσει το στυλ του. Θα ήθελε να ήταν ξέρω πιο δεξιό ή πιο κεντρό. Θα ήθελε να ήταν πιο ψηλό ή πιο κοντό. Τη δουλειά την κάνει όμω.
0: Για εσά, κύριε Υπουργέ, αλλά με έναν όρο θα απαντήσετε μετά τις 9, γιατί ναι, θέλω να μπουν και οι καινούργοι φίλοι στην παρέα μα. Για εσά, ο Μητσοτάκης είναι δεξιό. Αν κρατούσατε εσεί δεξιόμετρο, θα μα πείτε τι
1: θα
0: δείχνει.
1: Καταπλήξω.
0: Βλέποντα, κοιτάζοντα το δεξιόμετρο το Μητσοτάκη, να μα πείτε πόσο δεξιό είναι κατά την αντίληψή σα, λίγο πολύ, πάρα πολύ, μετά τις 9.
1: Okay.
0: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα σα, κυρίε και

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3β' με σταθερές προοπτικές. Ο αμερικανικός οίκος είχε αναβαθμίσει τον περασμένο Νοέμβριο την Ελλάδα εντός της επενδυτικής βαθμίδας. Στην ανακοίνωσή του, ο οίκος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η αξιολόγησή του βασίζεται στο υψηλότερο επίπεδο του κατακεφαλήν εισοδήματος της Ελλάδος σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών στη βαθμίδα 3β και στους δείκτες διακυβέρνησης που είναι ελαφρά υψηλότεροι πάνω από αυτόν. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος άνοιξε πύρα εναντίον δύο κενών τάνκερ με ιρανική σημαία που κατέπλεαν προς το Ιράν χθες, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων. Τα πετρελαιοφόρα κινητοποιήθηκαν με την εκτόξευση πυρομαχικών ακριβίας στα φουγάρα τους. Από την ιρανική πλευρά, το πρακτορείο Φάρς αναφέρει πως οι ένοπλες δυνάμεις της Τεχεράνης ενεπλάκησαν σε σποραδικές συγκρούσεις με αμερικανικά σκάφη. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ισχυρίζονται ότι κατέλαβαν ένα πετρελαιοφόρο κινέζικων συμφερόντων σε μια ειδική επιχείρηση στον κόλπο του Ομάν. Στο μεταξύ, στο μέτωπο των συνομιλιών, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο Τασνίμ ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την αμερικανική πρόταση και θα ανακοινώσει τη θέση της μόλις ληφθεί η τελική απόφαση. Πάντως, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μαρκο Ρουμπιό, λέει ότι στην Ουάσιγκτον περιμένουν και πρέπει να λάβουν άμεσα την απάντηση του Ιράν. Πετρελοκυλίδα που ξεπερνά τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα με βάση δορυφορικές εικόνες εντοπίστηκε στον κόλπο ανοιχτά της νήσου Χάργκ στο Ιράν, ανέφερε η εφημερίδα New York Times. Εκτιμάται ότι έχουν διαρρεύσει στη θάλασσα πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε κυρώσεις σε βάρος 10 προσώπων και εταιριών, μεταξύ των οποίων αρκετές με έδρα την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, κατηγορώντας τους ότι συνέδραμαν τις προσπάθειες του Ιρανικού στρατού να εξασφαλίσει όπλα και πρώτες ύλες για την κατασκευή των drones ahead. Στην ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρεται το στρατιωτικού τύπου drone που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Το drone που ήταν γεμάτο με ενεργές εκρηκτικές υλές αφοπλίστηκε καθώς πυροτεχνουργός του στρατού αφαίρεσε τους πυροκροτητές και στη συνέχεια στελέχη του λιμενικού απενεργοποίησαν τις μπαταρίες για να σταματήσει η λειτουργία των μηχανών. Οι ελληνικές αρχές αλλά και η ΕΕΠ συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του ντρόουν, η διαδρομή που ακολούθησε αλλά και το πώς κατέληξε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Σε διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για το 2023 προχώρησε η ΑΑΔΕ ως οργανισμός πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων. Ειδικότερα για το 2023 ενημερώθηκαν